Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς. Αν θα χαθείς, δεν θα χαθώ. Μετά από όλα αυτά θα ζω. Αυτές εσύ, φτώ κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και

vero. E dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα.

σκόνη και τρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρυψαλά

0: Story of Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

ψάχνοντας κάτι που να μην γίνε τουριαχτό κι οφθαλμαπάτη. Ξέρω

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε εδώ. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουγκάκος στο άλλο και ο μήνας έχει τρεις.
1: Έως τις 12 θα είμαστε εδώ, τρεις του μήνα και καλό χειμώνα.
0: Έχεις, κοίταξε, η ερώτηση είναι μία. Πού πήγες στην πρωτομαχιά για σκι, δηλαδή. Καμιά φορά η ζωή ξεπερνάει τις προβλέψεις, τους σχεδιασμούς.
1: Και έχει συνάδελφους εκεί στην Κορινθία.
0: Ναι, ναι, έχει χιόνι. Έχει χιόνι και το
1: 5-10 πόντους.
0: Εμείς φύγαμε, 7 βαθμούς έδειχνε το αυτοκίνητο και βροχή.
1: Ναι, παιδί.
0: Βγήκαν χοντρά μπουφάν, ανασύρθηκαν τα παπλώματα που ήταν να πάνε στο καθαριστήριο, βγήκαν όλα.
1: Ανακουρκουδιάσαμε το βέβαια.
0: Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα, Νίκο,
1: μια
0: που λένε και οι πολιτικοί, πότε θα γίνει, που λέει και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
1: Δηλαδή, στον καιρό λες στην πολιτική.
0: Γενικά,
1: τώρα.
0: Γιατί δεν τη βλέπω την κανονικότητα.
1: Από τον καιρό, μα πάρεις, δεν υπάρχει κανονικότητα.
0: Ναι, δεν πάει το πράγμα. Κάπου σκαλώνει, παιδί μου. Κάπου σκαλώνει.
1: Όχι, ρε, γιατί. Κανονικότητα, τι εννοείς. Μια χαρά κανονικά είναι τα πράγματα.
0: Κανονικότητα πρωτομαγιά με χιόνι, Νίκο μου.
1: Όχι, στην πολιτική λέω τώρα.
0: Α, ναι, όχι, λέω γενικά, ξέρεις.
1: Μια χαρά είναι.
0: Κάπου σκαλώνει.
1: Ο Τσίπρας πότε έρχεται, είπα.
0: Θα έρθει, Νίκο μου, θα έρθει πουλάκι μου.
1: Ναι.
0: Θα έρθει σήμερα.
1: Οσανά, δηλαδή, περιμένουμε να πούμε Οσανά.
0: Εσύ να το πεις το Οσανά.
1: Να
0: εσύ.
1: Το πούμε, γιατί δεν το πούμε.
0: Να το πούμε.
1: Έχουμε πολύ σημαντικές ειδήσεις και στα οικονομικά, για τα δάνεια και αυτά, και στον τουρισμό, αλλά και στην πολιτική. Τον κύριο Φαραντούρη τον άκουσες, μια χαρά τον άκουσα.
0: Εντάξει, τον έχουμε καλέσει και εμείς. Τον έχουμε καλέσει και εμείς. Ο Γιάννης έχει μια συνέπεια βέβαια με τον κύριο Φαραντούρη, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας άνθρωπος ασταμάτητος.
1: Μια χαρά.
0: Ασταμάτητος. Πρέπει να είναι.
1: Και καλή αρχή.
0: Καλή αρχή να έχει, καλή συνέχεια, καλύτερη από την προηγούμενη.
1: Βέβαια τώρα.
0: Μα η μαχητικότητά του είναι γνωστή έτσι.
1: Τον επικρίνουν από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, δώσε λέει την έδρα στην Ευρωβουλή, φύγε. Καθίστε, παιδιά. Εξελέγει ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν έχει να κάνει με τον κύριο Φαραντούρη.
1: Εξελέγει όμως, τι να δώσει τώρα, μια χαρά. Να τελειώσει.
0: Άσε τον κύριο Φαραντούρη. Αυτό έγινε μια μεγάλη συζήτηση που έχει να κάνει με τις έδρες όταν κάποιος πάει αλλού ή πάει σε ένα άλλο κόμμα ή γίνεται ανεξάρτητος. Αυτό είναι πέρα από τον κύριο Φαραντούρη. Άσε τον κύριο Φαραντούρη και ο κύριος Φαραντούρης έκανε τις επιλογές του. Είναι ένας πολύ έντονος άνθρωπος, πολύ δραστήριος άνθρωπος.
1: Είναι έξυπνος άνθρωπος ο κύριος Φαραντούρης.
0: Δεν αφήνει κάτι να πέσει κάτω, κινείται πάρα πολύ γρήγορα, όντως. Αλλά άλλο αυτό. Η συζήτηση για τις έδρες είναι άλλη.
1: Τι άλλη.
0: Είναι άλλη. Είναι μια συζήτηση
1: τώρα,
0: η οποία είναι πολύ χρονή.
1: Ναι, ρε παιδί, μα σου λέει τώρα, δώσ' την έδρα, φύγε. Μα δεν πώς να τη δώσ' την έδρα. Εγώ δεν εξελέγει. Εγώ εξελέγει. Να μου πεις με το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με ποια σημαία, βρε, αργά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν θα ξαναρχίσουμε τώρα, πάμε πίσω.
1: Μόλις τελειώσουν, τελειώσει η θητεία του, θα πάει με τον Πασόκ.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται δεκαετίες τώρα. Γιατί έχουμε και αρκετούς ανεξάρτητους βουλευτές, να σου θυμίσω, στο Κοινοβούλιο. Είναι πάνω από 10 οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Κάπου ήτανε. Κάπου ήτανε πριν.
1: Εντάξει. Και δεν ξέρω τι λέει.
0: Ναι. Σου λέει κατά στην έδρα σου, ενώ έχεις επιλεγεί με μια άλλη σημαία.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Δεν σε επιλέξανε σε ένα ως Νίκο Ρουγκάκο. Σε επιλέξανε ως Νίκο Ρουγκάκο.
1: Δεν πάει στο κόμμα η έδρα.
0: Του Ρούμου.
1: Δεν πάει στο κόμμα.
0: Δεν πάει και στο κόμμα.
1: Και στο κόμμα, αλλά εγώ βγήκα.
0: Πάει πρώτα στο κόμμα και μετά στον Νίκο.
1: Όχι, εγώ βγήκα.
0: Α, εσύ βγήκες.
1: Δεν μπορώ να μου την πάρει πίσω με το έτσι θέλω.
0: Δηλαδή, ακατέβαινε μόνο σου, θα βγαίνει καρδούλα μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αφού βγήκα, βγήκα. Τώρα τι να κάνω, θα μείνω ανεξάρτητο.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση, νομίζω ότι έχει άδικο, αλλά δεν
1: το συζητώ.
0: Που πρωί-πρωί μαλώνουμε για ξένες έδρες. Έλα, Νίκο,
1: χωρίς
0: μη
1: να
0: με
1: έχουμε μια έδρα.
0: Σε παρακαλώ, μη με φορτίζεις.
1: Λοιπόν, πάμε. Τι έχουμε με τον Τραμπ. Παίρνει από τη Γερμανία, λέει, τα στρατεύματα. Αντιδρούν οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Καλά, και αντιδρούν και
1: του λένε ότι δίνει σήμα, λέει, στη Ρωσία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνει στις δυνάμεις μας.
0: Γιατί ξέρεις, κουνιέται λίγο το ΝΑΤΟ στη θέμελα. Τώρα αντιδρούν, ξαντιδρούν. Έχει βγει με συντριπτικά ποσοστά σε όλες τις πολιτείες, ακόμα και αυτές που λέγαμε ότι δεν θα βγει. Mm. Που μπορεί να χάσει, που είναι οριακός, που δίνει παραδοσιακά δικές τους. Και αυτές κέρδισε, Βρενικό μου.
1: Τις κέρδισε, αλλά τώρα αντιδρούν. Οι άνθρωποι μπορούν να αντιδράσουν και αυτοί.
0: Μπορούν να αντιδράσουν.
1: Βουλευτές.
0: Η αντίδραση για την αντίδραση.
1: Congressman.
0: Ναι, congressman. Υπάρχει η αντίδραση για την αντίδραση. Το θέμα είναι να πάει παρακάτω η αντίδραση. Άμα η αντίδραση
1: δεν πάει
0: στην αντίδραση.
1: Τώρα...
0: αυτό σου λέω, Βρενικό.
1: Ο Τραμπ θα το πάει παρακάτω που θέλει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να γίνει.
1: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραία είδηση. Ο Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφέρεται σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες, τέλος τα ψηλά γράμματα και τις παράτυπες πρακτικές που κάνουν τράπεζες και φάνη.
0: Κάντο μου στραγάλια, μη μου τα λες τώρα αυτά. Κάντο μου στραγάλια,
1: λοιπόν,
0: παράτυπες τα
1: τεχνικά. Η αποπληρωμή ενός καταναλωτικού δανείου.
0: Μίλα μου.
1: Θα μπορεί να γίνει
0: με αφορά.
1: Με σύν έως 30-50% του αρχικού ποσού. Δηλαδή, πήρες 10.000 καταναλωτικό.
0: Μάλιστα.
1: πλαφωνάρει στις 15.000. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις παραπάνω. Όχι, δεν μπορείς. Δεν θα σε αφήνει το κράτος να δώσεις παραπάνω. Σε προστατεύει δηλαδή. Διότι η τράπεζα, αν χρωστούσε ένα καταναλωτικό, μπορεί να σου παίρνει 20.000 ευρώ. Σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, λες, ναι.
1: Όχι. 30-50% παραπάνω. Του αρχικού ποσού. Σου λέει δεν πάει να κάνετε τράπεζες ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος αυτός δεν θα πληρώσει πάνω από 13 ή 15.000. Αυτό είναι μεγάλη προστασία.
0: Το επιτόκιο.
1: Ό,τι επιτόκιο υπάρχει.
0: Γιατί είναι
1: και
0: λίγο...
1: πριν υπήρχε το επιτόκιο.
0: Λίγο...
1: Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό μέτρο αυτό. Και του το πιστώνω αυτό.
0: Αφορά πολύ κόσμο.
1: Εκατομμύρια.
0: Έχει λοιπόν, σημασία, πες το πείμε. Εσύ δεις τα στοιχεία, δεν τα δίνω εγώ. Εσύ το κάνεις.
1: Του το πιστώνω αυτό και ναι. Μπράβο του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στον Τάκη Θεοδωρικάκο. Γιατί αυτού είναι η ρύθμιση.
0: Από πότε θα εφαρμοστεί?
1: Άμεσα. Αυτό έρχεται λοιπόν και τι σου λέει, ορίζεται ένα ανώτατο όριο στα καταναλωτικά, διότι εδώ μπορείς να είχες μέχρι τις 100.000 ευρώ, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Αλλά σου λέει ότι αν έχεις ένα δάνειο, δεν μπορείς να δώσεις πάνω από 30-50% του δανείου. Βλέπαμε δάνεια καταναλωτικά
0: να
1: τριπλασιάζονταν.
0: Ναι, ναι, ναι, με το βάθος
1: και σου λέει, καθίστε, αδερφέ μου.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: έπαιρες 10 και πλήρωνες 30.
1: Είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: εννοείς.
1: Καλό μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ καλό
0: στο τέλος έλεγες, Παναγία μου, ότι το ήθελα και το πήρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ καλό μέτρο. Και δίνεται η δυνατότητα να αναιρεθεί ένα δάνειο σε 14 ημέρες από όταν συναυθεί. Δηλαδή, πας εσύ και ζητάς ένα δάνειο 10.000 ευρώ.
0: Ευχαριστώ που φέρεις το δικό μου παράδειγμα.
1: Και λες, ναι, και λες μέχρι 14 ημέρες λες. Δεν θέλω να το πάρω το δάνειο.
0: Και αφού έχεις υπογράψει.
1: Αμέ, δεν θες. Σου δίνει το δικαίωμα. Τους το πιστώνω αυτό και μπράβο.
0: Μπορείς
1: και στον
0: Τάκη πίσω.
1: Θεοδωρικάκο.
0: Μπορείς να κάνεις πίσω,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ας έχεις υπογράψει. Δεν θέλω το δάνειο. Μπράβο. Μπράβο. Να λέμε τα καλά.
0: Να λέμε και το λες εσύ που ξέρεις οικονομικά, ναι, ναι, ναι. Πολλά καντάρια.
1: Και εδώ
0: εννοείται.
1: Τους μπράβο. Το πιστώνω και μπράβο τους. Λοιπόν, παρακάτω τώρα.
0: Παρακάτω, αφού είπες χίλια μπράβο, μας έβγαλες την ψυχούλα, παρακάτω πες
1: ναι,
0: μας τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε για τις πανελλαδικές, ξεκινάνε σε λίγο. Έχουμε ταντάδες γειτονιά σπίτι μου 2 και διαγωνισμό για τις κάμερες στο δικό δίκτυο. Αυτό εντάξει, παιδί.
0: Λέει ο Ντόνης Παπαδάκης ότι άλλα έλεγες για τον κύριο, για τον Κωνσταντινόπουλο και την έδρα. Άλλα έλεγες τότε, άλλα έλεγες.
1: Άλλο, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Αν
0: βλέπεις, Αντώνη, αυτά κάνει.
1: Εδώ είναι Ευρωβουλή.
0: Η κολοτούμπα των 180 ημερών είναι, δεν είναι, είναι τακτική.
1: Ρε παιδί μου, εδώ είναι άλλο πράγμα.
0: Κυβιστήσεις που λένε και στην πολιτική είναι θαύμα. Ο Νίκος να τον δεις, κομμανέτσι.
1: Είναι άλλο, είναι κατά μόνα κάθε περίπτωση. Δεν τις παίρνουμε όλες μαζί.
0: Βλέπεις, όχι στο ίδιο καλάθι, όχι, όχι, όχι.
1: Όχι. Όχι.

0: Εμείς εδώ μετά το καταναλωτικό λύνουμε και το θέμα του στεγαστικού. Αν
1: όχι,
0: υπάρχει
1: μωρέ,
0: αυτή η δυνατότητα και στα στεγαστικά,
1: ναι,
0: Δάνειλε, το πάμε
1: γιατί
0: λίγο παραπάνω.
1: Είναι μακροπρόθεσμα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν,
0: ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα.
0: Έχουμε όλες τις απορίες. Όταν πρόκειται
1: σωστό.
0: Για δόσεις, χρήμα,
1: σωστό.
0: Αποπληρωμή, σκόντο. Σκόντο, μου αρέσει
1: λεφτά,
0: η λέξη σκόντο.
1: Λεφτά,
0: κάνε μου σκόντο.
1: Για λεφτά.
0: Την ξέρεις τη λέξη σκόντο,
1: ναι,
0: ε.
1: Ναι,
0: κάνε
1: ναι.
0: μου σκόντο, σε παρακαλώ, Νικό, κάνε μου.
1: Θα σου κάνω εγώ τι θες εδώ.
0: Σκόντο, σκόντο θέλω.
1: Σκόντο θα σου κάνω. Και σκόντο θα σου κάνω και απ' όλα θα σου κάνω.

0: Λοιπόν, συγγνώμη, άκουσα και μου σηκώθηκε η τρίχα στην Ιγυρία. Υπάρχει φεστιβάλ βιασμού.
1: Δεν το ξέρω και δεν ασχολούμαι με τέτοιες ειδήσεις.
0: Διότι εδώ υπήρξε μια διεθνής κατακραυγή και μπράβο που υπήρξε διεθνής κατακραυγή.
1: Ναι, καλά και.
0: Έγιναν συλλήψεις, λέει, για επιθέσεις σε γυναίκες στο φεστιβάλ στην Ιγυρία. Μα είναι δυνατόν?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πράγμα θεσμοθετημένο. Ξέρω τα περιστατικά. Έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Προκαλούν ανατριχύλα. Δεν είναι ούτε να τα λες.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι από αυτά που δεν θες ούτε να τα λες.
0: Έλα, πάνω.
1: Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, σήμερα.
1: Τέλος, μετά.
0: Ναι. 300.000.
1: Είχε ένα πρόβλημα η πλατφόρμα, αρκετές.
0: Γι' αυτό πήρε παρατάσεις, μωρέ. Ναι. Πήρε παράταση μεγάλη, έπεφτε η πλατφόρμα.
1: Επειδή έχει πολλές αιτήσεις. Έχουν διαβρεθεί τα εισοδηματικά γι' αυτό.
0: Βέβαια. Γι' αυτό. Και έχει και ημέρες διαμονής.
1: Ναι, έχουμε πάει στις 12.
0: 12 μέρες.
1: 12. Μακάρι ο κόσμος να το πάρει και να.
0: Εντάξει, καλό πρόγραμμα είναι αυτό. Γιατί σου δίνει και αυτοπλοϊκά σε πολλές ομάδες, σου δίνει και τη διαμονή. Είναι καλό πρόγραμμα.
1: Και έχουν επιδοτηθεί και κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν πληγεί από φτωχές.
0: Εκεί είναι περισσότερες μέρες.
1: Στη Σάμο θυμάμαι ότι ήταν περισσότερες μέρες.
0: Έως 12.
1: Στην Εύβοια ήταν και η Σάμος είναι και υπέροχη. Και η Εύβοια είναι υπέροχη.
0: Όλη η Ελλάδα είναι υπέροχη. Εντάξει. Αλλά σαν το Γήθιο.
1: Άσε τα κόκκινα λουριά. Ναι, εντάξει. Πήγα πρωί-πρωί και έβαλα πρωί-πρωί, ναι. Με την αυγούλα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί
0: πετρελαιάκι.
1: Μου λένε ότι από αύριο
0: θα
1: τρίβομαι με πετρέλαιο, δεν θα το βάζω και στο αυτοκίνητο. Θα ανέβει.
0: Αφού έχει 108-110 δολάρια από.
1: Άρα,
0: 90.
1: Από αύριο τα παρτήρια θα έχουν νέες τιμές. Θεωρείς εσύ.
0: Θεωρώ, ναι.
1: Γιατί έχεις κάνει εσύ το ρεπορτάζ.
0: Θα αυξηθεί. 4-5 λεπτά.
1: 4-5 λεπτά. Άρα καλά έκανε και έβαλα. Και το πετρέλαιο και η βενζίνη, ε.
0: Το πετρέλαιο και η βενζίνη. Πετρέλαιο στην Αγγλία βέβαια παίρνετε πιο χαμηλά 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Είναι καλό το μέτρο αυτό επίσης.
1: Ναι.
0: Στην Αγγλία.
1: Πήγα και έβαλα πρωί-πρωί. 8 η ώρα ήμουν στα πρατήρια. Άλλοι πηγαίνουν στην εκκλησία και εγώ στο πρατήριο για πετρέλαιο.
0: Άμα το βάλεις ένα 80, ένα 82, ένα 88, ένα 87, πόσο.
1: Ναι, αλλά άμα πάει και συν 5 από Δευτέρα που λες εσύ, δηλαδή θα βγουν με νέες τιμές. Έχουν αγοράσει με νέες τιμές ή δεν προλάβαν να αγοράσουν?
0: Άλλοι αγόρασαν, άλλοι δεν αγόρασαν.
1: Είναι προληπτική αύξηση.
0: Ναι, γιατί
1: αυτή
0: σου λέει για να αγοράσω το καινούριο. Τη βάζω για να αγοράσω το νέο αυξημένο.
1: Και τι κάνεις? Κομπόδεμα κάνει Νίκο άνθρωπος.
0: Τα βάζεις στον παγούλο.
1: Κομπόδεμα τα κάνει.
0: Στο στρώμα. Είδα και μία δημοσκόπηση καινούρια της Μάρκ.
1: Ναι, ήταν δύο χθεσινές, η Προράτα και η Μάρκ. Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Εδώ βλέπω τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είδες στον Αντένα ή δεν βλέπεις αλλού? Γιατί από ό,τι βλέπω κάνεις.
0: Ναι. Αντένα.
1: Μπράβο, Νίκο μου, μπράβο.
0: Λοιπόν, 32,2 στην εκτίμηση ψήφου. Και θετικά για τον Πρωθυπουργό το 40%.
1: Τελείως άλλα.
0: Αυτά είναι μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Είναι άλλα. Αλλά η Προράτα.
0: Εντάξει,
1: άλλα.
0: Δεν είχε αναγωγή η Προράτα. Ρε.
1: Η Προράτα δεν είχε αναγωγή.
0: Εδώ όχι. Έχει αναγωγή.
1: Ναι.
0: Και σου δίνει 32. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο από τις ευρωεκλογές.
1: Ναι.
0: Που δίνει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Καλά. Είναι εκτίμηση. Ναι, τώρα είναι αυτή η
0: καλά,
1: εικόνα.
0: Καλά, εκτίμηση κάνουμε. Εσύ.
1: Ναι, τι θέλεις, πού θες να καταλήξεις?
0: Θέλω να καταλήξω ότι με όλα όσα έχουν συμβεί και όλα ό,τι γίνεται.
1: Σε μία δημοσκόπηση. Μπράβο.
0: Όχι, και στην άλλη δημοσκόπηση. Το 29, άμα κάνει αναγωγή 3, δεν είναι μικρό.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μικρό. Δεν είπα εγώ
0: άρα,
1: αυτό.
0: Άρα θέλω να πω δηλαδή.
1: Δεν είπα εγώ ότι
0: δεν
1: είναι
0: το
1: μικρό.
0: Αλλά δεν λες και τ' άλλο που θέλω να πω εγώ.
1: Ναι.
0: Άσε να πω εγώ αυτό που δεν. Και πες εσύ αυτό που δεν το λες. Βλέπω όμως το θέμα είναι ποιο. Άσε να το πω εγώ που θέλω
1: πες
0: να το πω.
1: Αυτό που δεν λες, Νίκο μου.
0: 14 είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Το 14.
1: Ναι, είχε 11 νομίζω στην προάρτητα σου, σωστά θυμάμαι.
0: Χωρίς αναγωγή.
1: Χωρίς αναγωγή πάντα. Ναι.
0: Περίπου στα ίδια είναι τώρα.
1: Περίπου στα
0: αναγωγές.
1: Ίδια είναι. Ναι, περίπου στα ίδια.
0: Άρα το 14.
1: Με τη δική μας επιστημονική
0: 13,5.
1: Κατάρτιση.
0: Από 13 την προηγούμενη 13,5. Δεν είναι κακό το ποσοστό. Δηλαδή δεν ξέρω αν το παλέψουν.
1: Όχι, δεν είναι κακό το ποσοστό. Ναι. Καθόλου. Και βεβαίως έχουμε

0: Λέει και του χρόνου ήταν 21 ή μία.
1: Όχι, λέει άλλο θέλω να πω. Αφού θες να πεις το άλλο, γιατί δεν το λες.
2: Η θεία από το Σικάγο, η θεία από το Σικάγο είναι ο διάλογος αυτός.
1: Λοιπόν, πες το άλλο.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτό που λένε και τα στελέχη της αντιπολίτευσης είναι ότι όταν πάει κάποιος στην κάλπη, λειτουργεί διαφορετικά. Δεν λειτουργεί με όρους δημοσκοπήσεων. Υπάρχει μια χαλαρότητα τώρα.
1: Σωστό.
2: Και αυτά που λέγονται δεν είναι αυτά που μπορεί να φτάσουν μέχρι όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης και μπει το, ξέρεις, στο ψηφοδέλτιο, στο φακελάκι.
1: Σωστό.
2: Στα κόκκινα λουριά ψηφίζεις.
1: Ναι. Στα κόκκινα.
2: Μπράβο.
1: Διαγράφει άτυπα, παράτυπα ο κ. Φαραντούρης από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μα μας το έχει πει ο άνθρωπος και το έχει κάνει και δηλώσει. Είχε πει τότε ότι δεν του δόθηκε δυνατότητα.
1: Δεν πήρε αυτός, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Το κόμμα πήρε διαζύγιο από αυτό.
2: Ακούσε με. Ο άνθρωπος είχε πει τότε ότι δεν μου δόθηκε δυνατότητα να εξηγήσω γιατί καλωσόρισα την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό στίβο. Δεν μου δόθηκε δυνατότητα.
1: Όχι, αλλά είναι και το άλλο, γιατί καταλαβαίνω αυτό που λέει. Είναι ότι ο άνθρωπος αυτός εξελέγει με ένα κόμμα του 18%.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Και με διέγραψε ένα κόμμα το 3%.
2: Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή, εντάξει,
2: και αυτό είναι αλήθεια. Αυτό. Και τα δύο αυτά που λένε είναι αλήθεια.
1: Όχι, εγώ το λέω. Ότι έχει και ένα δίκιο άμα επιχειρηματολογήσει έτσι.
2: Σου επαναλαμβάνω. Δεν είπαμε αυτό. Δεν αφορά μόνο την περίπτωση του κ. Φαραντούρη.
1: Ναι, όχι, όχι. Η πλεύση έπεσε από 11,5-9,5. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ.
2: Μου τα μπλέκει όλα, μα πα από το ένα θέμα στο άλλο.
1: Και η ελληνική λύση έπεσε στη δημοσκόπηση. Ναι. Το ΚΚΕ σταθερό στο 8.
2: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 6,8. Να.
2: Ναι.
1: Η κυρία Λατινοπούλου οριακά 3,4. Στο 3,4. Από 4,2. 2,9 το μέρα 25. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Στην τουριστική σεζόν θα έχουμε θέματα. Δεν υπάρχουν λατζέριδες, μάγειρες.
1: Α, εννοείς το προσωπικό πάντα το λέει.
0: Καμαριέρες, ρεσεψιονίστ. Έχουμε θέματα εδώ. Και έχουμε μια σεζόν που ξεκινάμε μεγάλες ελλείψεις.
1: Άκουσε με, Νίκο, γιατί υπάρχει αυτό που μου βγάζουμε πάντα τον εκπρόσωπο των εργαζομένων και λέει ότι δεν υπάρχουν, γιατί δεν, οι συνθήκες εργασίας, τα χρήματα που παίρνουν δεν είναι τέτοια ώστε να θέλει κάποιος να πάει.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Δηλαδή είναι χωρίς. Λέγεται ότι πρέπει να παίρνουν ρεπό, αλλά δεν το παίρνουν πραγματικά. Και ποιος τολμάει να αντιδράσει. Λέγεται ότι οι συνθήκες διαμονής είναι τέτοιες, αλλά οι συνθήκες διαμονής είναι οι άλλες.
0: Αυτό ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: όλα αυτά. Δηλαδή σε...
0: Ο τουρισμός έχει λεφτά, βέβαια, παραπάνω. Δηλαδή
1: δεν
0: είσαι ένας απλός εργαζόμενος.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή εκεί δεν πας με τα 900, τα 800.
1: Όχι, αλλά μπορεί να είναι 7-7.
0: Τα μπουρμπουάρ, τα αυτά. Ναι, πληρώνονται όμως, και αυτά. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα θέμα τώρα.
1: Δηλαδή υπάρχουν παράπονα για αυτό το λόγο. Γι' αυτό δεν πηγαίνει και ο κόσμος να εργαστεί στον τουρισμό, που όπως λες και εσύ είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ανάπτυξη,
0: έχει
1: λεφτά, αλλά άμα δεν τα παίρνει στη δική σου τσέπη. Η γενική τοποθέτηση χρημάτων δεν μας αφορά. Η ειδική είναι το θέμα μας.
0: Και μέσα σε όλα αυτά η κυρία Μαριγκόνα έπεσε σε μια πισίνα, βούτυξε και βγήκε έξω με ένα κόκκινο σημάδι στην κοιλιά της. Μέσα στην πισίνα έχει τσούχτρες.
1: Σκάνε.
0: Από 25 δεν κλείνω εγώ με τίποτα, να ξέρεις. Γιώργο, εγώ από 25 δεν κλείνω με τίποτα.
1: Δεν με σκάνινγκ τη κάνει. Τι κάνει, ρε παιδί μου.
0: Την είδα ότι είχε μια κοκκινίλα στην κοιλίτσα.
1: Σκάνει το σώμα τη, κάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα.
0: Το γράφουνε.
1: Α, το γράφουνε.
0: Δεν το είδα εγώ από κοντά.
1: Ναι, δεν το είδε από κοντά. Και ευτυχώς. Για όλους.
0: Σαν σήμερα πρέπει να σα πούμε ότι είναι η μέρα γέλιου. Σήμερα έχουμε να γελάσουμε εδώ.
1: Το έχουμε από τη φύση μας, ναι.
0: Οικογενειακής ισότητας και ελευθεροτυπίας. Σήμερα είναι η μέρα ελευθεροτυπίας. Γιορτάζουν δημοσιογράφοι για την ελευθεροτυπία. Γιορτάζει και ο Διόδωρος, ο Μαύρος, η Μαύρα, ο Μαυρουδής, Βορύδης. Μαυρουδής, Βορύδης.
1: Ναι, Μάκης είναι, σωστά.
0: Ναι, Μαυρουδής. Ξένιος, Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή.
1: Γιορτάζει. Ωραία ονόματα είναι αυτά.
0: Δεν είναι. Mm. Μα είναι. Λοιπόν, ο Ντάνιελ Γκρέγκ ήρθε ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας, πρωταγωνιστή. Στο Εθνικό Βενιζέλος εκεί, πέφτουν από πάνω του. Μεγάλωσε και ο Ντάνιελ Γκρέγκ,
1: Θα μας τρελάνεις, Ρενικό.
0: Τι είναι σε τρελάνω.
1: Δεν είναι μεγάλος άνθρωπος ο Ντάνιελ Γκρέγκ, Ρενικό.
0: Ναι, ρε παιδί, θέλω να πω 58.
1: Νομίζω είναι λιγότερο.
0: 58.
1: 58 είναι. Εντάξει, αλλά φαίνεται για 58 ο Ντάνιελ Γκρέγκ.
0: Ναι, έχει σπάσει.
1: Έχει σπάσει ο Ντάνιελ Γκρέγκ. Θα φύγω, Γιώργο.
0: Κοίτα.
1: Θα συνεχίσει την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κοίτα εδώ, εδώ κοίτα. Έχει λιγάκι. Φράπα δεν τον λες.
1: Ο Ντάνιελ Κρέγκ δεν ήταν φράπα ποτέ. Δεν είναι το πρόσωπό του τέτοιο για να είναι φράπα. Πες μας ότι είναι και σπασμένος ο Ντάνιελ Κρέγκ.
0: Είναι λιγάκι αγριεμένος εδώ.

0: Βλέπω ως φωτογραφία. Είναι λίγο.
1: Έλα, το βλέπεις σε σουκουνάκι το κεφάλι.
0: Κάτσε.
1: Έλα, Νικό.
0: Το Ακύλας με επιτυχία λέει την πρώτη πρόβα για τη Eurovision.
1: Ναι, θα τα πεις και τα υπόλοιπα.
0: Και σου έχω μετά OnlyFans, Victoria Beckham και τέτοια.
1: Μη σταματάς, Νίκο μου, για λίγο μόνο.

Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για δεύτερο ημίωρο. Σούσι, θα σε πάω να φας τη Μήλο.
1: Ναι, καλημέρα Αντώνη. Καλημέρα Αντώνη.
0: Καλημέρα Αντώνη μου.
1: Κρύο άνοιξε. Κάνει και εκεί έτσι. Χάλια ο καιρός. Χάλια καιρός.
0: Κρύο
1: χάλια.
0: Λέει. Καλημέρα Νίκο μου, αυτό είναι δικό σου λέει. Μου έπαιξε ένα τζόκερ η Γεωργία Λαγού. Θα κερδίσουμε.
1: Και γιατί μόνο σε σένα, Γεωργία, γιατί μόνο στον Νίκο.
0: Θα σου δώσουμε και σένα κάτι.
1: Μα δεν θέλω να μου δώσετε, ρε παιδιά. Θέλω να παίξω κι εγώ να τα κερδίσω. Εγώ να σα δώσω. Δεν θέλω.
0: Όχι, δεν παρακερδίζουμε όλοι. Εμεί θα δεν κερδίσουμε.
1: Γιατί το έχετε σα το έχει πει ο Θεό, ποιο σα το είπε.
0: Ο πρόδρομος, τι στέλνει, καλέ ο διευθυντή. 2-11 από σήμερα ο πρόδρομος. Το έβαλε τη Βερζίνη.
1: 2-11, είδες πως το λέω.
0: Ο Παπαϊλιόπουλος μας έστειλε εδώ, κάνει ρεπορτάζ. Διευθυντής, αλλά το ρεπορτάζ.
1: Καλά, το έχει στο αίμα του.
0: Γεια σου, ρε πρόεδρε.
1: Αχ, με φορτίζετε, σας το είπα. Είναι πρωί.
0: Κάτσε, ήσυχα.
1: Είναι πρωί, μη με φορτίζετε, πρόδρομε.
0: Ακούστε, λέει, μη με αυτό να μ' αφήνει, λέει, αμέσως, λέει, να μου την πει, λέει ο πρόδρομος.
1: Τι να στην πω, γιατί τι σου είπα.
0: Με τις δημοσκοπήσεις, με όλα. Αλλά θες, αλλά λες, αλλά κάνει.
1: Πόσο θα είσαι του χρόνου. Ένα χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, ναι. Προχώρα. Να πούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα την Γκάβουρα που είναι πάντα καλά. Το πρώτο μας μήνυμα, το γλυκό. Μας έχει στείλει μήνυμα και ο Παράσχος με τις ωραίες του φωτογραφίες. Γεια σου, από το λεμονοδάσος. Τι ωραία εικόνα.
0: Λέει, συνεφιασμένη η Κυριακή. Αχ, βγήκαν οι Άνθοι.
1: Τι ωραία. Πολύ ωραία εικόνα, Παράσχος.
0: Ο real blogger.
1: Μην αγαπάς τόσο πολύ τον Τσίπρα, σου λέει. Δεν είναι ανάγκη.
0: Δεν είναι, παιδί. Μα αγαπάω εγώ. Ναι. Δεν είναι τώρα. Καϊρογκά και λέει μην αγαπάς, θα σου γίνει μονή.
1: Ο Γιώργος λέει και αν έχεις δώσει ήδη παραδείγματος χάρη 30.000 ευρώ θα στα επιστρέψουν. Δηλαδή αν σου λέει, αν. Όχι, αυτό δεν αλλάζει.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Νομίζω, δεν νομίζω. Αλλά να δούμε τη ρύθμιση έτσι. Όχι ως ανά, όχι ξανά αυτός λέει. Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Ο Τόρπι τον καλημερίζουμε και εκείνον. Καλημέρα. Και σε όσους εργαζόμαστε εδώ στο Real και είμαστε εδώ, μας καλημερίζει και εκείνος. Και ο Ιωάννης ο Μαρούλης μας στέλνει μήνυμα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Που λέει για την βία μεταξύ των μαθητών και τα περιστατικά αυτά.
0: Και ο Σταύρος, από το Γιάννενα.
1: Ναι, είχαν περιστατικό με τα δέσποτα και λέει μήπως έχει δίκιο ο κύριος Μπέος. Ο κύριος Μπέος, όχι, δεν έχει δίκιο.
0: Αρέσει Σταύρο μου το ότι. Εντάξει, άκου. Όχι. Κατασπάραξαν, λέει, ανύποπτη μητέρα.
1: Ναι.
0: Που έβγαλε βόλτα το μωρό της με το καρότσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Σταύρος.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Αποφέθηκαν τα χειρότερα τελευταία.
1: Παρακάτω.
0: Η κυρία χρειάστηκε πρώτες βοήθειες. Μήπως. Όχι, δεν έχει δίκιο ο Μπέος.
1: Καθόλου δεν έχει δίκιο ο Μπέος. Αυτά οι Δήμοι οφείλουν να μαζεύουν τις αγέλες, να στυρώνουν τα ζώα. Όταν το κάνουν αυτό οι Δήμοι, μετά θα πάμε στο επόμενο στάδιο του κυρίου Μπέου. Ναι. Τώρα δεν έχουμε αυτά.
0: Όχι,
1: τώρα αφήνουμε αγέλες ζώων.
0: Να μην πάμε στο ναι. άλλο. Ο Μπέος τώρα λέει: άντε, να μην πω.
1: Αφήνουν τα ζώα έτσι όπως είναι, ελεύθερα στα βουνά, αστήρωτα, ατάιστα. Τι είναι εδώ, πού είμαστε το 1950, Σταύρο μου? Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα θέλουν μέτρα. Δεν θέλουν δολοφονίες, μέτρα. Όταν πάρεις τα μέτρα και τα υλοποιήσεις και δεν σου βγουν τα μέτρα, πας στο επόμενο στάδιο. Εμείς δεν έχουμε πάει ούτε στο πρώτο.
0: Φόρτσα Παοκάρα, βλέπεις εδώ τι φίλους μου λένε για τα δάνεια εδώ.
1: Καλά, τα δάνεια, ξέρεις, είναι ένα πράγμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
0: Λέει ο Κώστας, πήρε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, θα ισχύσει, λέει, για τις κάρτες ότι ισχύει τα δάνεια, θα έχετε αναδρομική ισχύ, δεν το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Βαγγέλη, το Βλάχο Ήμαρτον. Ήμαρτον λέω και εγώ, Βαγγέλη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, δεν είδα το μήνυμα. Καλημέρα.
0: Ο Real Blogger, μια και το αναφέρατε, λέγεται τις λογαριασμούς σας των πιστωτικών καρτών, τα επιτόκια που χρεώνουν, φτάνουν και κάτω βρεβαίνει το 21% πλέον εισφορά νόμου, τρεχαγύρευε.
1: Α, λες δηλαδή, για τις πιστωτικές,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ευτυχώς που δεν έχω, γιατί είχα και πιστωτική. Ευτυχώς.
0: Δεν το πάω τώρα, αρχίζουμε εδώ.
1: Μα είναι, κοίταξε, ο κόσμος είναι ένα θέμα που τον αφορά, έτσι. Έχει ένα θέμα που είναι δικό του.
0: Την πέφτουνε τώρα και στις τράπεζες ο κόσμος και τα λοιπά και δεν είναι και άδικο πολλές φορές.
1: Και ο Δημήτρης λέει ότι έχουν χαθεί σπίτια για 2.000 ευρώ,
0: αλήθεια,
1: λέει ο Δημήτρης. Είναι. Για το ποσό των 2.000 ευρώ έχεις χάσει το σπίτι του, στο σπίτι σου. Mm-hmm.
0: Δημήτρη, τι να κάνουμε, τα διαβάζουμε όλα, ρε Δημήτρη.
1: Δεν
0: έλα, γιατί δεν παίρνα μια μέρα από εδώ ο Δημήτρης. Θέλει να κάνει δημοσιογράφο, λέει και αυτός.
1: Καλά, δεν είναι κακό.
0: Να έρθει, δεν λέω όχι.
1: Καλά, σε μένα. Από εμά θα μάθει μόνο εκτό ο δημοσιογράφο να μάθει.
0: Εμεί περνάγαμε από εδώ.
1: Μην ξεκινήσει από εμά, Δημήτρη.
0: Εκτό
1: ο κόσμο. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ο Μιχάλης.
1: Τι λέει ο Μιχάλης.
0: Μία περίπτωση.
1: Τι?
0: Είχα πάρει δύο μικρά καταναλωτικά 1.800 ευρώ και μετά από καιρό μου ήρθε ενημερωτικό σημείο με ταχυδρομικά που με ενημέρωσε ότι από τις δύο τράπεζες τα έχουν δώσει σε φαντ οι αθεόφοβοι.
1: Τα καταναλωτικά.
0: Ντροπή τους, ναι. Όπως πολλούν τα δάνεια τα υπόλοιπα, πολλούν και αυτά.
1: Επειδή είναι πολύ μικρά ποσά, δεν ήξερα ότι πάνε και τα καταναλωτικά σε φαντ.
0: Ναι. Πάντως η ρύθμιση αυτή θα πιάνει και τα φαντ. Έτσι.
1: Βλέπω το φίλο που μας έχει στείλει από την Βιέννη, που για μας είναι καλοκαίρι, 27 βαθμούς λέει. Βλέπει τις τιμές στα ξενοδοχεία το καλοκαίρι στην Ελλάδα ανεβαίνουν στα ύψη και τα αεροπλάνα δεν βλέπω να πετάνε. Κατάλαβες, σου λέει ότι είναι πολύ ψηλά η διαμονή. Ναι. Καλά, νομίζω ότι είναι και η μεταφορά πια, δεν είναι μόνο η διαμονή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε όμως και ένα τριήμερο στο Γήθιο.
1: Mm-hmm.
0: Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Η Greco Strom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep compost και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Αποκτήστε το απόλυτο σετ πρωινού από τη σειρά ρετρό της Μόρις. Καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λέει η Τζέσι, αν είχε η κυβέρνηση αυτά τα ποσοστά που λέτε, θα έκανε τώρα εκλογές και θα έψαχνε να αλλάξει ή να επηρεάσει με τις κινήσεις στο εκλογικό σύστημα. Λέει, γιατί δεν γίνονται τώρα οι εκλογές, ναι, προφανώς, ναι, και αμφισβητεί τα αποτελέσματα, ναι, των δημοσκοπήσεων. Καλημέρα και σε εσένα, Τζέσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Real News της Κυριακής. Σε το βασικό θέμα, οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες.
0: Πώς αξιολογούν οι ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία? Ένα εκπληκτικό άρθρο της Real News. 57.525 πολίτες που νοσηλεύτηκαν βαθμολόγησαν το ΕΣΥ. Τι λένε για τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και την παρεχόμενη ιατρική φροντίδα? Και τι δηλώνουν στη Real ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Μεμ Τσεκούρα.
1: Λοιπόν, άλλα θέματα της εφημερίδας. Στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, η Real News αποκαλύπτει τι έδειξαν οι προσεισμικοί έλεγχοι σε 22.500 σχολεία, νοσοκομεία, δικαστήρια και σε άλλους χώρους συνάθρησης. Ακόμα, διπλό deal για τον όμιλο Actor στα Βαλκάνια εξασφάλισε μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία-Ρεζεγοβίνη για την πώληση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ο καθοριστικός ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου στη σύναψη συμφωνιών και όλες οι αλλαγές στον εξοδικαστικό. Από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ και πάνω, ενώ τον Ιούλιο θα τρέξουν νέες διατάξεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το Real Money είναι αυτό.
0: Η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά έκτης της γενιάς. Το σχέδιο για την ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή των νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών, οι επενδύσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση ώστε να αναλάβει η χώρα μας μέρος της παραγωγής και της συναρμολόγησης με χρονικό ορίζοντα το 2040. Η διαβουλεύση με τη Γαλλία και ο ρόλος της Γερμανίας και της Ισπανίας που συμμετέχουν στην κοινοπραξία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο στόχος για υπεροχή στους εθέρες της Ανατολικής Μεσογείου και για αναβάθμιση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Και έχουμε δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Δημήτρης Παπαστεργίου. Και η Ρίαλ αποκαλύπτει την απολογία του, το παρελθόν του θείου από το Σικάγο, το άγνωστο περιστατικό του 2018 που οδήγησε τον υπερήλικα πιστολέρο στο ψυχιατρίο.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με την αντιπύραρχο του εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος για πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει να κάνει και με τον καθαρισμό, τα καθάριστα οικόπεδα και αυτά που λύγει.
0: Και τα νέα μέσα που πήραμε. Έχουμε πάρει νέα μέσα. Αεροσκάφη και τέτοια.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Είναι αντιπύραρχος, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από το θέμα των ακαθάριστων οικοπαίδων. Εντάσσεται βεβαίως το θέμα στην προληπτική πυροπροστασία. Υποχρεωτικός ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Αυστηρές οι κυρώσεις για όσους δεν συμμορφώνονται. Πώς εξελίσσεται αυτό και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία?
1: Λοιπόν, ξεκίνησε, η πλατφόρμα άνοιξε 1η Απριλίου και η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Τώρα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας, όχι όλοι μας έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις? Είναι δύο υποχρεώσεις. Πρώτον, είναι να καθαρίσουν τα οικόπεδα και δεύτερον, είναι να το υποβάλουν στην πλατφόρμα.
2: Ότι το καθάρισαν δηλαδή.
1: Ότι το καθάρισαν, βέβαια. Είναι δύο υποχρεώσεις. Mm-hmm. Τώρα, για ποια οικόπεδα μιλάμε? Mm-hmm. Γιατί και αυτό, ας πούμε, είναι, πολλοί ρωτάνε. Είναι οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου πόλεως. Είναι οικόπεδα που είναι εντός οικισμών. Είναι οικόπεδα που είναι 100 μέτρα από το σχέδιο πόλεως ή 100 μέτρα από τον οικισμό, αλλά είναι και οικόπεδα τα οποία είναι εκτός σχέδιου πόλεως, αλλά έχουν κτίσμα μέσα.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Τα μοναδικά τα οποία εξαιρούνται είναι αυτά που χαρακτηρίζονται δασικά, γιατί εκεί διέπει μια άλλη νομοθεσία, η δασική νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Αυτά.
2: Άρα πρέπει να καθαρίσουμε όλα τα οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως
0: και εκτός.
2: Και εκτός,
0: και εκτός γιατί και
2: σχεδίου 100 μέτρα.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Παπαδημοπούλου, κάθε καλοκαίρι με τις φωτιές λέμε οι φωτιές φτάνουν στα σπίτια, είναι απ' έξω. Άρα και τα οικόπεδα που είναι απ' έξω ακριβώς με την ίδια λειτουργία δρούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι ως φυτίλοι λειτουργούν και εκείνα. Αν είναι ακαθάριστα, μπορεί να λειτουργήσουν πάρα πολύ αρνητικά στην εξέλιξη μιας φωτιάς.
1: Ο καθαρισμός πραγματικά συμβάλλει πάρα πολύ στη μείωση τη εκδήλωση, να μην έχουμε πολλές ενάρξεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εάν υπάρξει ένα.
0: Και στη μετάδοση, βεβαίως.
1: Ναι,
0: και στη μετάδοση.
1: Όταν η φωτιά, όπως λέμε εμείς, στη γλώσσα μας τρέχει και βρει ένα καθαρισμένο οικόπεδο, σταματάει. Δεν προχωράει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Άμα δεν έχει κάψει μήνυμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε λίγο για τα πρόστιμα.
2: Για να πάμε.
0: Και στο αυταπάγγελτο, να πούμε και για το αυταπάγγελτο της κατάστασης. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί να πάει ο Δήμος κάποια στιγμή να το καθαρίσει και να.
2: Να
0: στείλει χαρτί να πληρώσει εσύ. Ναι,
1: ακριβώς. Θα σας το πω και αυτό. Λοιπόν, να πούμε για τα οικόπεδα, για τα πρόστιμα. Όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση, δηλαδή δεν το καθαρίσει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας, τότε είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό. Mm-hmm. Όταν δεν υποβάλει δήλωση, αλλά το έχει καθαρισμένο, το ξεχάσει, τώρα δεν ξέρω πόσες περιπτώσεις είναι αυτές, είναι 100 ευρώ.
2: Το πρόστιμο όταν, μη δήλωσης, δηλαδή, δεν το καθάρισα.
1: Ναι, ναι, ναι, μη υποβολή δήλωσης. Mm-hmm. Όταν έχουμε μη υποβολή δήλωσης και όχι καθαρισμό, τότε είναι 500 ευρώ. Mm. Όπως είπατε όμως και εσείς, όταν έχει ψευδή δήλωση, δηλαδή μπει στην πλατφόρμα και πει εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου, αλλά είναι ψευδές αυτό, δεν έχει καθαριστεί το οικόπεδο, τότε το διοικητικό πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ και έχει και ποινικές κυρώσεις, τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκιση.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Είναι με αναστολή υποθέτω η
1: φυλάκιση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το αυταπάγγελτο, να πούμε λίγο και το αυταπάγγελτο.
2: Ναι, το αυταπάγγελτο.
1: Ναι, ναι, ναι, να σας πω. Λοιπόν, να το πούμε το αυταπάγγελτο. Όταν υπάρχει στο ένα κάποια οικόπεδα, σε κάποιον δήμο, τα οποία δεν τα έχουν καθαριστεί από τους ιδιοκτήτες και έχουν πάρα πολλά χόρτα και θεωρούνται επικίνδυνα, τότε ο Δήμος στέλνει ένα αίτημα στην πυροσβεστική. Και η πυροσβεστική υποχρεούται να πάει να το κάνει μια τελική αυτοψία, να δει ότι όντως είναι επικίνδυνο, και μετά στέλνει την απάντησή της στο Δήμο και ο Δήμος αυτεπάγγελτα μπαίνει μέσα για να καθαρίσει το οικόπεδο και στέλνει το πρόστιμό του για την παροχή του περιουσίας σε αυτόν τον ιδιοκτήτη.
2: Αυτά που δεν καθαρίζει ο Δήμος που είναι έχει πρόστιμο ο Δήμος. Όταν δεν καθαρίζει τη Δήμη, γιατί καλά οι πολίτες. Για να δούμε την πολιτεία και τους Δήμους. Γιατί δεν καθαρίζουν οι Δήμοι, να ξέρετε. Σας το λέω εγώ.
1: Να σας πω κάτι. Φέτος με την καινούργια οικία είμαστε όλοι μέσα. Και η πυροσβεστική, αν έχει ένα οικόπεδο και δεν το έχει καθαρίσει, έχει πρόστιμο. Αλλά ευελπιστώ και είμαι αισιόδοξη ότι εμείς θα δώσουμε το καλό παράδειγμα, η Δήμη και το Δημόσιο γενικά, και θα καθαρίσει ώστε να παραδειγματιστούν και οι συμπολίτες.
0: Ναι, γιατί έχουμε δει και κεντρικές λεωφόρους. Τα παρτέρια στις κεντρικές λεωφόρους να έχουν βγει τα.
2: Είναι εντός σχεδίου τα παρτέρια. Είναι εντός σχεδίου.
0: Αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρει τους ακροατές σας. Ότι με την καινούργια οικία τώρα μπορούν και κάποιες ομάδες συμπολιτών μας, οι οποίες ας πούμε δεν είναι εξοικειωμένες με την τεχνολογία και τα ηλεκτρονικά κτλ., να πάνε φυσικά στο ΚΕΠ ή σε μια υπηρεσία πυροσβεστική και να κάνουν εκεί τη δήλωση.
0: Ναι, γιατί δεν είναι όλοι, σωστά το λέτε. Ναι, δεν μπορούν όλοι να το κάνουν ψηφιακά. Ναι.
1: Είναι δύο περιπτώσεις. Είναι άτομα πάνω από 67 ετών.
0: Ναι.
1: Και τα άτομα με αναπηρία μπορούν να πάνε. Έφυγε, υπάρχει στην ΚΙΑ το παράρτημα ε, δηλαδή θα κάνουν την αίτηση του κανονικά. Και εμείς θα προχωρήσουμε μετά.
0: Το θέμα είναι το κόστος. Νομίζω ότι πολλοί το αναβάλουν για το κόστος. Δηλαδή, γιατί δεν ξέρουν πόσο θα τους πάρει ο άνθρωπος που το καθαρίζει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος και σημαντικός παράγοντας. Καταλάβατε, αναλόγως την έκταση που έχει κάποιος. Και το κόστος που θα του πάρει ο άνθρωπος να το καθαρίσει και πάντα δεν είναι, αυτά είναι λεφτά που πρέπει να περισσεύουν για να τα δώσει. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, να πω και κάτι άλλο που να μην γίνει καμία
2: παρανόηση.
1: Παρανόηση βέβαια. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουνίου. Όμως το οικόπεδο πρέπει να είναι καθαρό καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Δηλαδή όχι το καθαρίσαμε ας πούμε το δηλώσιο.
2: Το Μάιο, ναι.
1: Ναι. Πρέπει να είναι πάντα καθαρό το οικόπεδο. Δηλαδή μέχρι να περάσει αντιπυρική 31 Μαΐου.
2: Πότε περνάει την πυρική?
1: 31 Οκτωβρίου.
0: Πέντε μήνες.
2: Εντάξει, παιδί, άμα πα το Μάιο-Ιούνιο και τα κόψει χαμηλά. Εντάξει, να ξεραίνονται.
0: Ναι, γιατί δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να ξαναπάρουν τα πάνω τους. Δηλαδή, συνήθως τα καλοκαίρια είναι πολύ ζεστά στη χώρα μας. Το έχουμε δει αυτό. Οπότε δεν είναι εύκολο να.
1: Πάντως, να σας πω ότι πραγματικά αυτό το μέτρο είναι πάρα πολύ βοηθητικό για την πρόληψη. Το μεγάλο στοίχημα το δικό μας είναι ότι θέλουμε να μην έχουμε πολλές ενάρξεις. Γιατί όταν υπάρχουν ενάρξεις, κατακαιρματίζεται, όπως καταλαβαίνετε, οι δυνάμεις μας.
2: Δηλαδή,
1: ναι, θέλουμε λιγότερες ενάρξεις, όσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Να σας πω κάτι.
2: Βέβαια, τις ενάρξεις. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι εντός σχεδίου, ας πούμε, οι ενάρξεις. Ή δεν είναι, ας πούμε, σε οικόπεδα που είναι μέσα στο σχέδιο. Πιο πολύ θα βλέπουμε εκτός.
1: Ναι, εκεί με τους οικισμούς, σας είπα όμως, δεν είναι οικόπεδα σε οικισμού.
2: Ναι, σε οικισμού.
1: Ναι. 100 μέτρα, δηλαδή είναι στη μεικτή ζώνη. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Μεικτή ζώνη έχει πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι να μην υπάρχει διάσπαση του πυροσβεστικού σώματος. Γιατί το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη χώρα. Έχουμε μια φωτιά στη μία πλευρά της Αττικής και άλλη μια φωτιά στην άλλη πλευρά της Αττικής. Και έχουμε διάσπαση και των δυνάμεων και ταυτόχρονα και μια στην περιφέρεια. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολη να ελέγξεις την κατάσταση.
2: Τέλος πάντων, καλό είναι ότι γίνεται.
1: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, ότι από τα περσινά στοιχεία. Ξέρετε ότι οι φωτιές από αμέλεια ξεπέρασαν το 50%.
2: Ναι.
0: Μα άμα με τους ισχυρούς ανέμους λέμε δίνεται εντολή να μην ανάψει κανείς φωτιά, να κάψει ξερόκλαδα και
2: πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να κάψεις. Τελείωσε. Δηλαδή μέχρι 15 Απριλίου είναι η περίοδος που καίς κλαδιά. Αυτό τι, τελείωσε αυτό.
0: Δεν
2: καίς μετά.
0: Ναι, αλλά και δεν ξέρω πώς. Εγώ όλο το καλοκαίρι.
1: Να μπει στην κουλτούρα.
0: Και η ηλεκτροσυγκόλυση. Επίσης έχω παρουσιάσει 2-3 φορές φωτιά που έχει ξεκινήσει από ηλεκτροσυγκόλυση με 45 βαθμούς.
2: Μεγάλο θέμα. Καλά, ζέστη. Και αυτός ο άνθρωπος της ηλεκτροσυγκόλυσης 45 βαθμούς, πώς έκοβε με την ηλεκτροσυγκόλυση?
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια.
2: Θα πάθει κανένα έμφραγμα.
1: Πρέπει να μπει στην κουλτούρα μας πια. Έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Είναι οι δασικές πυρκαγιές, είναι μια πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και όλα. Να πούμε όλη η Μεσόγειος δηλαδή. Οπότε πρέπει όλοι μαζί συλλογικά να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Το οποίο έχουμε. Είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν το αρνείται.
2: Πάντως, κυρία Παυρομοπούλου, μην μου πείτε να μην ανάψω τον μπάρμπεκιου να ψήσω.
0: Μην ανάψεις, Νικό.
2: Σας το λέω.
0: Τίποτα.
2: Το καλοκαίρι.
0: Τίποτα. Σούσι.
2: Προστατευμένο, βέβαια. Όχι κάτι.
1: Αυτό προστατευμένο. Αν
0: είναι προστατευμένο, δεν είναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν θα πετάξουμε και ντρόουν από πάνω.
2: Να φάμε και μια μπριζολίζα το καλοκαίρι.
0: Καλά, βρε Νίκο. Καλά με 50 βαθμούς.
2: Κυρία Παυρομοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα. Ανταμώνουμε και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου και είναι μια ευτυχεστάτη συγκυρία, πρέπει να σας πω. Διότι έχω απέναντί μου τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό. Έχω καιρό να. Όλο δεν είναι. Τις μεγάλες ώρες. Δε. Καλή εβδομάδα, κύριε Λάσκαρη Αγοραστέ. Και είναι διπλή η ευτυχέστατη αυτή συγκυρία, διότι στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 211-200-8200, είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη, δύο αγαπημένα ως προς εμένα πρόσωπα. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, γράφετε το μηνυματάκι σας στο studio@papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Θα συνομιλήσετε με την κυρία Ειρήνη Κούρτη και τα μηνυματάκια σας θα έρθουν εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει μάλλον εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας ενοχλεί. Ασφαλώς να μου στείλετε τα μηνυματάκια σας όλοι και όλες που βρίσκεστε εκεί έξω και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ένα Σαββατοκύριακο πάρα πολύ έντονο, με χιονιάδες παρακαλώ, με χιονιάδες, χιόνισε παντού. Χιόνια στο καμπαναριό, όχι αυτό είναι για άλλη εποχή. Αλλά μπερδευτήκαμε. Όταν ας πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο αρχές Μαΐου βλέπεις χιόνια στο Μπαρνασό, σε διάφορα έτσι, σε διάφορες περιοχές έχω γραμμένες, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Ο λίγον τι αρχίζεις να σκέφτεσαι, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται, λέει τέτοιο Μάη είχαμε να δούμε τα τελευταία 135 χρόνια. Άρα σημαίνει ότι είχαμε στο παρελθόν ανάλογο Μάη. Λοιπόν, μην πλατιάζω περισσότερο, ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Με τη βαρύγδουπη ονομασία Ελευθερία, ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούζ. Νέο μπιφ με τη Γερμανία και τον Φρίντριχ Μέρτς. Στη χώρα μας κινούμαστε σε πρόωρο προεκλογικό κλίμα, νομίζω το έχουμε όλοι καταλάβει. Είναι έντονη η πολιτική αντιπαράθεση με πάρα πολλές κόντρες στα πολλά ζητήματα και στα πολλά μέτωπα που έχουν ανοίξει και έχουν προκύψει σε πολιτικό πάντα επίπεδο. Κώστας Καραγκούνης και Κώστας Τσουκαλάς θα μας λύσουν τις απορίες για πολλά ζητήματα, ανάμεσα σε αυτά και για το 35ωρο. Η πρόταση του Πασόκ που η Νέα Δημοκρατία λέει πως δεν είναι ακριβώς πρόταση του Πασόκ. Τέλος πάντων, να μην πλατιάζουμε εμείς, θα μας τα εξηγήσουν και ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, αλλά και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Δευτέρα σήμερα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.

Ο ήλιος ανατείλει 24 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 19 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εγώ θα τα πάρω τα ρίσκα μου. Σήμερα γιορτάζουν η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Γιορτάζει Πελαζή, λογικά. Πελαζή, εσύ έλα με γλυκά. Εκεί η Πελαγία Κατσούλη, βεβαίως. Και γιορτάζεις. Εμείς θα τα τιμήσουμε, πίστεψέ με. Διανύουμε ήδη την 124η ημέρα του έτους. Βιαζόμαστε να φύγει το 2026, διότι έτσι όπως μπήκε, δεν μπήκε καλά. Μπήκε πάρα πολύ απότομα και με τα τερτύπια του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει αλλάξει τα φώτα, μας έχει δημιουργήσει πολλές ανησυχίες, πάρα πολλούς προβληματισμούς και βεβαίως, είτε έτσι είτε αλλιώς, η οικονομική αυτή κρίση που είχαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει ενταθεί και εντείνεται ακόμα περισσότερο όσο αυτός ο πόλεμος κρατάει με αυτόν τον τρόπο που κρατά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τις απειλές του, είπε ότι εμείς πλέον ξεκινάμε το Project Freedom. Θα μας τα πει εκεί λίγο μετά τις 6 ώρα ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τον δικό του χαβά. Τι θέλει να κάνει τώρα με αυτή την επιχείρηση? Λέει ότι ο ασφαλής απεγκλωβισμός από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο θα έχουν πλέον την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα είναι επίσης η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους, όλα τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες, που κάθε φορά όποτε χρειαζόμαστε, είχαμε και τις πρώτες φωτιές, όποτε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, είσαστε εκεί. Αχρίαστοι να είστε, αλλά ξέρετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Κάθε καλοκαίρι χτυπάω ξύλο και γόμαστε, κάθε χειμώνα πλημμυρίζουμε, πνιγόμαστε, εγκλωβιζόμαστε από τα χιόνια. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, βοήθειά μας. Σήμερα είναι επίσης ημέρα μνήμης για τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ολλανδία. Υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο ημερολόγιο, στην ατζέντα της ημέρας. Θα τα χαρτογραφήσουμε, θα τα πούμε. Διότι, να, παραδείγματος χάρη, το 1886, σε συνέχεια της πρωτομαγιάς εκείνης στο Σικάγο, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι που διαδηλώνουν για την καθιέρωση του οκταώρου στην πλατεία Hay Market του Σικάγου συγκρούονται με την αστυνομία. Απορρίπτει ψυχρών βομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών, σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως, πρέπει να σας πω, όλη αυτή την ιστορία με, με τα στενά του Ορμούζ την χαρακτηρίζει, λέει ότι η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών. Δεν ξέρω, ένα δάκρυ όταν το διάβασα το τηλεγράφημα για πρώτη, ένα δάκρυ πήγε να κυλήσει από το μάγουλό μου, έτσι να φύγει αυτό, αλλά συγκρατήθηκα. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, τώρα για να δείτε πόσο έχουν συγκινηθεί οι Ιρανοί, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούζ παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός μετά την αναγγελία του Ντόναλντ Τραμπ. Καλά θα πάει αυτό. Σαν σήμερα το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την Ανδρεία των Ελλήνων έχοντας δει τις δυσκολίες. Σε λόγο που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει ότι, ανοίγω εισαγωγικά, η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία. Κλείνω τα εισαγωγικά. Ρε, μπράβο Αδόλφος. Το 1949 σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της στο Ρήνο.
στην. Ξέρετε, στο Τωρίνο υπάρχουν δύο ομάδες. Η Γιουβέντους και η Τωρίνο. Η αγαπημένη ομάδα της πόλης είναι ασφαλώς και αυτή που φέρει το όνομά της. Συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα, κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της μεγάλης Γκρανάτα με τους 10 διεθνείς. Από τότε που η ομάδα του Τωρίνο ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε δύναμη ιταλικές ομάδες, παραμένει μεγάλη ομάδα, αλλά όχι τόσο μεγάλη όσο ήταν το μεγαλείο εκείνης της ομάδας. Αντιλαμβάνεστε πώς μπορεί να αλλάξει η ιστορία, η πορεία της ιστορίας μέσα από ένα τραγικό γεγονός. Το 1970 η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ.

Λοιπόν, ένα συνεχόμενο μπάχαλο όσον αφορά στο θέμα του πολέμου, δεδομένου ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη, προσπαθεί να βρει έναν τρόπο, δεν ξέρω, να σταματήσει τον πόλεμο, να πετύχει το σκοπό του που είναι ασφαλώς ο έλεγχος των στενών του Ορμούζ. Νομίζω ότι δεν πρέπει πλέον να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι ο στόχος των ΗΠΑ. Είναι, ξέρετε, έχουν παίξει αυτό το παιχνίδι του καλού και του κακού αστυνομικού. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός αστυνομικός. Και δύο πολύ κακοί αστυνομικοί μου φαίνονται, και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Αλλά δείτε λίγο, εάν δείτε τον χάρτη, βλέπετε τον ακριβή στόχο που έχει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, προς τον Νότιο Λίβανο, και ο επίσης πολύ διακριτός στόχος του Τραμπ, που δεν είναι άλλος από τα στενά του Ορμούζ. Η ιρανική πρόταση τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της ημέρας, προβλέπει αμφίπλευρο άνοιγμα του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, διατήρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στη χώρα για εμπλουτισμό ουρανίου στο 3,6% αντί τουλάχιστον 90% που απαιτείται για την κατασκευή όπλων, εγγυήσεις μη πολέμου από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, με ταυτόχρονη έναρξη συνομιλιών με τις χώρες του κόλπου για μια μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή και τελικά άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Αυτά. Για πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Το ακούτε το άσμα.

Συνεχίζοντας το κοινωνικό μας πείραμα για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το AI στους αρχαίους Έλληνες, στα αρχαία γνωμικά, στην αρχαία Ελλάδα, πάμε να δούμε τι ακριβώς γράφει για τον Οδυσσέα. Ένα από τα πιο γνωστά αρχαία γνωμικά που αποδίδεται στον Οδυσσέα από την Ομηρική Οδύσσια είναι το «Τέτλαθι δι κραδίοι και κίντερον άλλο ποτέτλης». Σημαίνει «κάνει υπομονή καρδιά μου», τι λες τώρα, «έχεις αντέξει και σε χειρότερα», υπογραμμίζοντας την ψυχική αντοχή στις δοκιμασίες.

Πολλών δανθρώπων είδεν άστεα και νόων έγνων. Γνώρισε τις πολιτείες και το νου πολλών ανθρώπων. Κοσμογυρισμένος ήτανε, όπως και να το κάνουμε. Και έχει πει επίσης, ως ουδέν γλύκιον εις πατρίδος. Τίποτα δεν είναι πιο γλυκό από την πατρίδα, βεβαίως έκανε καμιά δεκαριά χρόνια να γυρίσει. Το μπόνους και μπόλικη τροφή για σκέψη είναι το εξής. Θαρσαλαίος ανήρ εν πάσιν αμήνων. Ο θαραλαίος άνθρωπος είναι καλύτερος σε όλα. Είπαμε, τροφή για σκέψη. Προχωράμε, κύριε Αγοραστέ.

Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Βλέπω τα μηνυματάκια σας. Η πρώτη καλημέρα ασφαλώς στον κύριο Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Νιφλή, τι κάνετε? Ξεκουραστήκατε? Θα δούμε πόσο φρέσκος είστε στην εκπομπή. Εκπομπάρα Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς, στο Open κάθε πρωί στις 6. Ανοίγουν το μαγαζί. Τα παιδιά ανοίγουν το μαγαζί στις 6 στο Open. Εμείς ανοίγουμε στο Real FM στις 5. Ατάκα του Μάνου και του Γιάννη είναι αυτή. Την υιοθέτησα. Μην σας πω ότι και την έκλεψα χωρίς να έχω την παραμικρή ενοχή. Λοιπόν, για ελάτε να βλέπω κινητικότητα. Τσαγκάρο Δευτέρα είναι σήμερα. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Για ελάτε, ξυπνάτε. Έχετε να μας δώσετε ρεπορτάζ. Εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας. Ελάτε λοιπόν να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα. Να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας. Καλησουμέρα, ελπίδα μου. Καλή εβδομάδα, την αγάπη μου. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα μου, γράφει Σπύρο. Η αποχή σε αυτές τις εκλογές θα σπάσουν κάθε ρεκόρ. Αυτό το πολιτικό τσίρκο έχει πολύ κακό αντίκτυπο στο λαό. Πρέπει να σας πω ότι γενικότερα η πολιτική αντιπαράθεση πραγματικά έχει πιάσει κόκκινο, έχει πιάσει θερμοκρασίες Αυγούστου. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, έχει πιάσει θερμοκρασίες καύσωνα. 40+. Θα μου πείτε με τα χιόνια σου, εντάξει ρε παιδί μου, μιλάμε άλλο το πολιτικό κομμάτι και άλλο. Έκανε μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, την καθιερωμένη ανάρτηση που κάνει κάθε Κυριακή. Έγραψε για πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα οφείλω να σας πω ότι υπήρξαν πολλές αντιδράσεις σε σχέση με αυτά τα οποία έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, όλα αναλυτικά. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος ο Αγγελίδης. Γεια σου ρε Νίκο, καλή εβδομάδα μου, γράφει φίλε Σπύρο, καλημέρα και καλή εκπομπή. Από το ασπρόμαυρο αρτοποιείο στη Νέα Σμύρνη. Παοκάρα ο Νίκος ο Αγγελίδης, τι να κάνουμε. Μας τα ρίξατε τα τρία μπαλάκια, τα φάγαμε το τρίμπαλο. Πάει το πρωτάθλημα, γιατί δεν νομίζω, δεν. Τώρα, τελείωσε, δεν. Μια πολύ πετυχημένη χρονιά για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Αυτά. Νικόλα μου, εσείς εκεί στο Μπελβί, στο αρτοποιείο, να συνεχίσετε να φτιάχνετε ψωμάκια, να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Καλημέρα Παναγιώτα μου. Καλημέρα μου, γράφει κύριε Παπαδάκη. Σπύρο μας μέσα σε παρένθεση, μ' αρέσει. Ανταμώνομαι και πάλι Δευτέρα πρωί. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Καλή εκπομπή. Ευχές από καρδιάς και στην κυρία Στεφανία. Εδώ να είσαι ξύπνια. Σε λίγη ώρα το τσουνάμι μας θα είναι εδώ. Τα ξυπνοπούλια είναι όλα εδώ. Μα εμείς ευχαριστούμε για την παρέα και την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά.

Τι ωραία που πάει αυτό. Τι ωραίες δηλώσεις που γίνονται. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ένα δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα. Εδώ να ξέρετε, στην Ελλάδα είναι όλα γνωστά τα βλήματα. Ναι, τα έχουμε ένα προς ένα. Κοίτα να δεις, και Θοδωρής. Έχουν ξυπνήσει όλοι οι παγκτζίδες και στέλνουν μηνύματα. Λάσκαρη. Καλό να πάθουμε. Το ξέρω. Ωραία θα περάσουμε σήμερα. Λοιπόν, ανέφερε λοιπόν ότι επλήγει από άγνωστα βλήματα ενώ έπλευε περίπου 78 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως επισημαίνεται, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση η κατάσταση πηγαίνει ξανά από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε και αυτό το μπιφ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία. Αμέριστη στήριξη στην Αμερικανική διπλωματία αναφορικά με το Ιρανικό ζήτημα προσέφερε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντεφουλ. Προσπαθεί λίγο να συμμαζέψει τα σημάζευτα. Παρόλα τα αυτά, επειδή αναφέρθηκαν στο Στόμαχοκ οι Αμερικανοί, εκεί στη Γερμανία, στην καγκελαρία, τους έχει πιάσει λίγο κρύος υδρότας. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Υπάρχει πολύ έντονη ανησυχία στο Βερολίνο για την προαναγγελθή απρόθεση του πρόεδρου Τραμπ να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τις αγγερμανικές βάσεις, καθώς και να ακυρώσει τη στάθμευση στη Γερμανία των πυράβλων Tomahawk που είχε προγραμματιστεί εντός του 2026. Εάν κάτι τέτοιο επαληθευτεί, ανατρέπει τους σχεδιασμούς της γερμανικής άμυνας, και μεταξύ μας θα σας πω ότι περισσότερο ανησυχούν για τις το ενδεχόμενο να αποσύρουν, όχι να αποσύρουν, μάλλον να μην τοποθετήσουν ποτέ τους Tomahawk οι Αμερικανοί στη Γερμανία, παρά με το να αποσύρει σταδιακά 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Όχι, σας το λέω αυτό, δεν είναι απλά πληροφορία. Τρέμουν πραγματικά στο να μην υλοποιηθεί ο σχεδιασμός από την πλευρά των Αμερικανών προκειμένου να εγκατασταθούν οι πύραυλοι Tomahawk στη Γερμανία. Αντιλαμβάνεστε ότι γενικότερα τώρα υπάρχει μια διαδικασία για να μαζευτεί όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω εάν θα το καταφέρουν ή εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως και να έχει πετύχει το σκοπό του ο Τραμπ. Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα βρίσκεται στην Αθήνα σήμερα. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Λίγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος. Φοβερό δεν είναι αυτό έτσι όπως ακούγεται? Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος. Ο Άντριους Κουμπίλιους. Είναι όλο ρε παιδί μου, όλος ο συνδυασμός είναι λίγο, νομίζεις την ώρα που το διαβάζεις, την ώρα που το λες, νομίζεις ότι από κάπου θα εμφανιστεί και ο Darth Vader ένα πράγμα. Μη σου πω και ο Spock, live prosper and health ένα πράγμα, πώς το έλεγε. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους. Εδώ νομίζω ότι δεν περιγράφουμε άλλο, το αφήνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω γέλια, έτσι, με αυτό το οποίο θα σας πω, και do not shoot the messenger, ένα πράγμα που λένε και στο χωριό μου στους Μολάους. Ξεκινά σήμερα, μάλλον αίτηση, άνοιξε πλατφόρμα, να το πάω από την αρχή, άνοιξε πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Την εβδομάδα που μας πέρασε συνομιλήσαμε με την κυρία Ράπτη. Μας είπε για τις Νταντάδες της Γειτονιάς και μάλιστα υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς ακροατές και ακροάτριες και όλοι αντιλαμβανόμαστε τους λόγους. Πριν από κάποιους μήνες, όταν είχε αρχίσει αυτός ο σχεδιασμός, επίσης είχαμε φιλοξενήσει την κυρία Ράπτη, την αρμόδια υφυπουργό, και μας είχε πει πολλά πράγματα και τα μηνύματα έρχονταν αναδεκάδες, πραγματικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όταν ακούω βέβαια τη λέξη πλατφόρμα και ότι άνοιξε, εγώ αρχίζω να έχω ανησυχίες. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητών

ηλετριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Επαναλαμβάνω, άνοιξη πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς. Να μπείτε λοιπόν μέσα όσοι ενδιαφέρεστε, να υποβάλλετε τα στοιχεία σας. Και βεβαίως, εάν δείτε ότι υπάρχουν δυσκολίες, σας θέρμο παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Επίσης, όλα καλά με τα του κοινωνικού τουρισμού. Όλα εντάξει. Το παλέψαμε το πράγμα όσο μπορούσαμε. Μπήκατε όλοι, τα καταφέρατε. Δώστε μας λίγο ένα, έτσι, ένα κλίμα, κάτι. Τσακωνόμασταν όλη την προηγούμενη εβδομάδα με τους ηθήνοντες. Αίτηση να ξέρετε ότι μπορούν να υποβάλουν όσον αφορά στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς και άτομα στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Είναι ωραίο προγραμματάκι αυτό, μπορεί να μην ακούγεται μπαμπάτσικο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να το δούμε βεβαίως και στην εφαρμογή του, διότι εδώ στην Ελλάδα ξέρετε, ξεκινά σήμερα, επίσης δεν θέλω να γελάσετε, ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Εντάξει, δεν θέλω γέλοντες και θέλω να μου πείτε πώς πηγαίνει το πράγμα. Πραγματικά να μου πείτε πώς πηγαίνει το πράγμα. Γεια σου Αβραάμ, Σπύρο λέει ξεκινάμε αισιόδοξα το Μάιο παρά τη βαρύ χειμωνιά. Άντε, άντε, καλό καλοκαίρι να έχουμε, αλλά με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Σωστό είναι αυτό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση είναι rock the Casbah, λέει ο Αβραάμ. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Να περνάτε όμορφα. Γεια σου ρε Θοδωρή, ο Θοδωρής, Παοκτζής, από τη Δυτική Αττική, Ελδικάριος κιόλας. Ναι, νεότερη σειρά από μένα βεβαίως. Όχι νεότερη, παλαιότερη, νεότερη. Τι σημασία έχει, εκεί ήμασταν στην Ελδίκ. Αθαλάσσα, δεύτερο τάγμα. Ασπρόμαυρες καλημέρες Σπύρο. Καλή ασπρόμαυρη εβδομάδα μου γράφει. Όλα ασπρόμαυρα πια. Να βγάλουμε το χρώμα από τη ζωή μας. Σημασία ρε φίλε, ξέρεις πια τι έχει σημασία. Δηλαδή έπαιζε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και κέρδισε η ΑΕΚ.

Ο Αλέξανδρος λέει από του Γκίζη και Σπύρο λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Διασέας επέστρεψε στο σπίτι του μετά από 20 χρόνια. 10 χρόνια δεν έλειπε. Τι 10, τι 20. Τι είναι τώρα 10 χρονάκια μπροστά στην αιωνιότητα. Ένα τσούπ είναι. Από τότε λέει που έλαβε μέρος στην εκστρατεία κατά του ηλίου. Ναι. Ο Αλέξανδρος. Άτσα. Καλή συνέχεια. Γεια σου ρε Αλέξανδρε, την αγάπη μου, την αγάπη μου. Σημασία έχει ότι τον περίμενε μία Πινελόπη. Ήταν και μια σαρανταριά μνηστήρες τώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έπαιζε. Το χέρι μου στη φωτιά, εγώ δεν το βάζω. Εσείς το βάζετε? Ο Μιχάλης έχει ξυπνήσει έτσι με... Εχθές λέει ήταν η μέρα για την ελευθερία του τύπου. Γελάσαμε ως Έλληνες, καλημέρα. Δεν ξέρω τι θέλει να πει αυτό το boy, πραγματικά. Είναι λίγο παρεξηγημένη η όλη η ιστορία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ενδεχομένως να παρακολουθείτε, τι να πω τα λάθος μέσα. Ενδεχομένως. Έχω τη δική μου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, ως επαγγελματίας δημοσιογράφος τα τελευταία 30 χρόνια ποτέ δεν υπήρχε ή δεν άφησα το περιθώριο να έρθει οποιοδήποτε να μου πει ότι αυτό δεν θα το πεις. Και οφείλω να σας ομολογήσω και μία φορά που συνέβη, μετά από 2-3 μέρες υπέβαλα την παρέτησή μου. Θα μου πεις γιατί μετά από 2-3 μέρες? Τους άφησα και ένα μικρό περιθώριο μπας και βρουν αντικαταστάτη, ο οποίος αντικαταστάτης να μπορεί, παραδείγματος χάρη, τον βρήκανε, δεν δυσκολεύτηκαν, όταν του λένε τον τάδε δεν θα τον φωνάξεις διότι είναι του τάδε κόμματος, δεν θα έρθει εδώ συνεντευξιαζόμενος διότι είναι του τάδε κόμματος. Ξέρετε, αυτό είναι ομή παρέμβαση. Είναι αμφίδρομη όλη η ιστορία όσον αφορά στο κομμάτι της ελευθερίας του τύπου. Στην Ελλάδα μερικές φορές θεωρώ ότι έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, στο άκρο της ασυδοσίας. Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, με όποιο τρόπο γουστάρει, χωρίς να το έχει τσεκάρει, χωρίς να γνωρίζει αν είναι αλήθεια, δεν τον ενδιαφέρει η πραγματικότητα, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ απλά μια όμορφη ιστορία. Και όταν η αλήθεια του χαλάει αυτή την όμορφη ιστορία, πάρα πολύ απλά δεν δίνει κανένα μα κανένα απολύτως, δεν δίνει καμία βαρύτητα στην αλήθεια. Και μένουν ατιμόρυτοι όσοι το κάνουν. Και δημιουργούν εντυπώσεις, διάφορες εντυπώσεις. Έτσι είναι. Δεν το κατάλαβα αυτό το οποίο μου έχεις γράψει. Συν 10 ο Τροϊκός πόλεμος. Σωστό. Ειρήνη. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. 10 χρόνια λέει ήταν στη γύρα. Και άλλα 10 χρόνια ο Τροϊκός πόλεμος, 20. Να που έχουν δίκιο. Είδατε. Εμείς είχαμε μείνει στο γεγονός ότι έκανε 10 χρόνια να γυρίσει. Γιατί φαντάζομαι, ναι. Έστειλε μήνυμα στην Πινελόπη. Έλα αγάπη μου, κερδίσαμε. Την πήραμε την τρία. Ποιο, άναψε το σύμφωνο, έρχομαι να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αλλά καθυστέρησε 10 χρόνια. Ελπίζω η Άμυρη να τον είχε σβήσει το θερμοσύμφωνο, γιατί ποιος ξέρει, θα πληρώσα στο τέλος της ημέρας. Στα χρηστικά μας να ξέρετε ότι η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, σταθμή μετρό, Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Τώρα οι σιδηροτροχές συνδέονται με το 5G. Τι σου λέει, από τη στιγμή που αλλάζουμε σιδηροτροχές, ας βάλουμε και το δίκτυο 5G. Ή βάζοντας το δίκτυο 5G, ας αντικαταστήσουμε και τις σιδηροτροχές. Κάπως έτσι πάει, συνδυαστικά, δεν μας χαλάει καθόλου. Να ξέρετε επίσης ότι το τραμ στη γραμμή 7, Ασκληπείο, Βούλας, Ακτύπος, Ιδώνος, Πειραιά, έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της Βάρδιας, θα έχουν τερματικό σταθμό στο ΣΕΦ. Για ακούστε λίγο αυτό.

Καμπανιώτικο τραγούδι αυτό, Λάσκαρη, καμπανιώτικο. Λοιπόν, κάθε φορά που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, έτσι, μας έρχονται διάφορες ειδήσεις, όταν βλέπω ηλικίες 13, 14, 16, 17 ετών, ακούστε τώρα. Προχώρησε στη σύλληψη 5 ενηλίκων αυτών των ηλικιών 13, 14, 16 και 17 ετών για κλοπές σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου. Η αστυνομία λοιπόν προχώρησε στη σύλληψη αυτών των 5 ανηλίκων στο πλαίσιο ελέγχου για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Το στενάχωρο μεταξύ όλων των υπολείπων, όσο πάει και μεγαλώνει αυτό το πεδίο, αυτή η βάση των παιδιών, των ανηλίκων που μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν είτε μικροκλοπές, είτε να βανδαλίσουν, είτε να εισαχθούν, να μπουν μέσα σε διάφορες συμμορίες, να προσπαθούν να κερδίσουν μέσα στην περιοχή τους γενικότερα, ότι κάνουν κουμάντο, διάφορες έτσι. Μου θυμίζει κάτι παλιές ταινίες, εκεί αμερικάνικες, που βλέπαμε τις συμμορίες ανηλίκων να κάνουν τα πάντα, να κουβαλάνε όπλα, να μπαίνουν στη διαδικασία όχι απλά μικροκλοπών, αλλά ληστείων. Και λέγαμε, κοίτα να δεις πόσο το έδαφος είναι έτοιμο να καταρρεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι δεν υπάρχει παιδεία, ότι δεν υπάρχει, ότι υπάρχει έλλειψη ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Δεν υπάρχουν, έχουν διαλυθεί οικογένειες. Αυτά λέγαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα εδώ για την Ελλάδα τι θα πούμε? Για τη χώρα μας τι θα πούμε? Που φαίνεται ξεκάθαρα εν έτη 2026 ότι έχουμε αποτύχει και ως πολιτεία αλλά και ως κοινωνία. Ας το κρατήσουμε αυτό. Ας το κρατήσουμε.

Κυρία Ελένη, επίσης από τη Θεσσαλονίκη, το καλύτερο ξεκίνημα της εβδομάδας με εκπομπάρες, παραγωγάρες και μουσικάρες και φυσικά πρωινή Έλα Σταμάτα και φυσικά λέει πρωινή ενημέρωση. Καλή εβδομάδα σε όλους μας με υγεία. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου. Την αγάπη μου βεβαίως, βεβαίως. Και σε αυτή την υπέροχη, πανέμορφη πόλη. Τζαμάρουμε, τζαμάρουμε άγρια, ε. Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας βρείτε παντού, σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό. Διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Εκμεταλλευτείτε το εκεί που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη. Βρείτε τη συχνότητά μας και κολλήστε εκεί το ραδιοφωνάκι σας. Τώρα, στην περίπτωση που δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, να μην ανησυχείτε καθόλου, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως άλλωστε κάνει και ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλή εβδομάδα, αγαπητέ μου. Στέλνει και τη θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ. Για να δούμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ δεν πάμε καλά. Εμείς είχαμε χιόνια, Αριστοτέλη, το Σαββατοκύριακο. Ναι, θα φτιάξει, λέει τώρα. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Δεν το λες άσχημα, αλλά δεν το λες και καλά. Έλα, πουλάκι μου, όταν σε πατάω, πατάω, όταν πατάω αυτό το κουμπί, πρέπει να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, ρε Λάσκαρη. Γιατί δεν την κάνει? Στο τάμπλετ μου μιλάω, δεν. Εδώ λοιπόν, στο Μαρούσι αυτή τη στιγμή. Ω, ζακέτα να πάρεις. 7 βαθμούς Κελσίου έχει το Μαρούσι. Αμέ. Ζακέτα, μη σου πω και μπουφανάκι. Γιατί σε βλέπω να κρυώνει σήμερα. Άντε, άντε. Άντε, και να μην ανεβαίνουμε σε μηχανές με τέτοιο κρύο, δεν, θα πουντιάσουμε. Αλλιώς να ντυθούμε καλά, να φορέσουμε και τα κόκαλα από εδώ από εκεί, κράνη, το νατάλο. Πάντως, ζακέτα να πάρει σίγουρα.

Ο Τραμπ έχει γενικότερα πάρα πολλούς πονοκεφάλους, να ξέρετε. Θα περάσουμε αμέσως μετά και στην εσωτερική επικαιρότητα. Έχει πάρα μα πάρα πολλούς πονοκεφάλους. Ένας από αυτούς τους πονοκεφάλους είναι και το. Είναι και η Δημοκρατική. Ο Τζακ Ρίντ, παραδείγματος χάρη, είναι από τα κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στην Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, που είναι αρμόδια για τις ένοπλες δυνάμεις. Τόνισε στο ABC News, ναι, ότι δεν πιστεύει πως ενδεχόμενη επανέναρξη των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οφείλω να σας πω ότι γενικότερα ασφαλώς οι Δημοκρατικοί περιμένουν στη γωνία τον Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, βεβαίως. Οφείλω επίσης να σας πω ότι ο Τραμπ, του οποίου το αυτή δεν υδρώνει, παρόλα τα αυτά, να ξέρετε ότι έχει προβληματάκια και μέσα στο δικό του το πάρτι. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ένα πολύ μεγάλο μέρος των Ρεπουμπλικανών έχουν αρχίσει και αντιδρούν, και αντιδρούν πάρα πολύ άσχημα και άγρια με τα τερτύπια του Τραμπ όσον αφορά στο κομμάτι αυτό το οποίο σας είπαμε, στον πόλεμο που αφορά στη Μέση Ανατολή. Πλησιάζουν και οι ενδιάμεσες εκλογές, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται, που φοβάται ο Τραμπ σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα, διότι αν χάσει τον έλεγχο και της Γερουσίας και του Κογκρέσου, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για αυτόν. Ξέχασα να σας πω προηγουμένως που μιλήσαμε για το θέμα των ανηλίκων ότι είχαμε και μια αιματηρή επίθεση σε μπαρ στο Ηράκλειο. Βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας ο ανήλικος. Παρουσιάστηκε με την δικηγόρο του. Έχουμε διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας και στους τρεις εμπλεκόμενους για το επεισόδιο. Θα απολογηθούν την Τετάρτη. Λοιπόν, είναι αυτά τα οποία λέμε γενικότερα. Πολύ νταϊλή, κύριε παιδί μου. Πάρα πολύ. Πολύ τσίτα τα νεύρα. Πάρα πολύ τσίτα. Για ελάτε να ηρεμούμε λίγο. Για ελάτε.

0: πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Διαμορφώνεται με τον... Έχω μπροστά μου την εξής εικόνα. Πρώτα απ' όλα, συνεχίσει η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να αυξήσει δυνάμεις. Υπάρχει μια δημοσκοπική αιμονή από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί να ξεπεράσει το 12-13%. Έχει κολλήσει η βελόνα και το γεγονός ότι έχει κολλήσει η βελόνα εκνευρίζει κάποια στελέχη εκεί της Χαριλάου Τρικούπη, είτε βρίσκονται μέσα στη Χαριλάου Τρικούπη είτε βρίσκονται εκτός Χαριλάου Τρικούπη. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Ένα το κρατούμενο. Προσπαθεί λοιπόν με αυτή την έντονη πολιτική, με την έντονη ρητορική, αντιπολιτευτική ρητορική, η αξιωματική αντιπολίτευση να δείξει ότι μπορεί να ηγηθεί της επόμενης ημέρας. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ασφαλώς μια δημοσκοπική, πώς να το πω, λειψιδρία όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου. Εμείς πάντα λειτουργούμε με βάση την πρόθεση ψήφου. Η εκτίμηση ψήφου είναι εκτίμηση. Εκτίμηση γίνεται χειροκίνητα. Ενώ η πρόθεση ψήφου είναι συγκεκριμένη. Σταθερά πρώτη η Νέα Δημοκρατία, με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Οποιαδήποτε δημοσκόπηση και να δείτε, είναι ακριβώς η ίδια εικόνα, αλλά απέχει παρασάγας από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν το βλέπουν, ήδη έχουν αρχίσει και παίζουν διάφορα σενάρια. Το πρώτο σενάριο, υπάρχει πρώτα απ' όλα μία εισήγηση μαθαίνω. Θυμάστε τον κύριο Γκρίνμπεργκ, τον θυμάσαι Λάσκαρη, τον κύριο Γκρίνμπεργκ. Έστειλε μαθαίνω εισήγηση, η οποία εισήγηση έχει δύο σενάρια. Έχει δύο, είναι διακλαδωτό, διακλαδωτή η εισήγηση. Το βασικό έχει να κάνει με εκλογές την άνοιξη του 2027. Μεταξύ μας, να ξέρετε, είναι και το επικρατέστερο για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μόνο στην μία περίπτωση που δεν θα υπάρχουν άλλα χρήματα, δεν θα μπορούν να δοθούν άλλα χρήματα, ενδέχεται να σκεφτεί ίσως ο κύριος Μητσοτάκης να πάει λίγο νωρίτερα. Και όταν λέμε λίγο νωρίτερα, εννοούμε προς φθινόπωρο του 26. Αλλά αυτό το σενάριο είναι κάτι που μου λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη, ότι το έχει βγάλει τελείως από το μυαλό του, το έχει βάλει σε μία άκρη, μόνο αν και εφόσον. Αλλά ξέρετε, στην πολιτική ποτέ μιλες ποτέ, διότι μερικές φορές το αν και το εφόσον επικρατεί. Κρατήστε το και αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταφέρει να πάρει την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο κόμμα εν πάση περιπτώσει, γιατί ξέρετε, κάλπη είναι αυτή, ποτέ δεν ξέρεις, κάνει τα τερτύπια της. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος, τότε τα σενάρια των συνεργασιών όχι απλά θα δουν και θα πάρουν, αλλά θα τους δείτε ότι θα καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι. Άλλωστε, κορυφαία στελέχη και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έχουν πει το εξής. Είναι άλλο το διακύβευμα πριν από τις εθνικές εκλογές και τελείως διαφορετικό το διακύβευμα μετά τις εθνικές εκλογές, όταν ο ελληνικός λαός έχει αποφασίσει. Αν λοιπόν έχει αποφασίσει κυβέρνηση συνεργασίας, θα πρέπει οι θύνοντες να καθίσουν στο τραπέζι να το συζητήσουν. Παρόλα τα αυτά, δύο εκλογικές αναμετρήσεις βλέπω εγώ. Βάλτε και αυτόν τον αστερίσκο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή το ΠΑΣΟΚ θέλησε να αναφερθεί και να φέρει στη δημόσια συζήτηση τις 35, 32, 35 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Κάνει λόγο για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ. Για τετραήμερη εργασία ή για μείωση του οκτάωρου. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά σήμερα. Εμείς θέλουμε τις απαντήσεις απευθείας. Και κατά πόσο αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Και αν υποθέσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ την επομένη των εκλογών είναι αυτοδύναμο κόμμα και έχει κληθεί από τον ελληνικό λαό, έχει επιλεγεί από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσει τον τόπο. Αυτοδύναμα. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να εφαρμόσει αυτό το συγκεκριμένο μέτρο το οποίο εξήγηλε, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται υπερβολικά όμορφο. Μπορεί όμως να γίνει. Για ποιο λόγο μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πολύ πιο δυνατές οικονομίες από τη δική μας δεν το έχουν εφαρμόσει? Από άποψη ή λόγω αδυναμίας? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και βεβαίως το συγκεκριμένο κομμάτι θα το συζητήσουμε και θα ζητήσουμε απαντήσεις και από την Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη.

Στην τελευταία δημοσκόπηση πρέπει να σας πω της Mark, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 28,7%. Μιλάμε πάντα για πρόθεση ψήφου, Λοιπόν, και το ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,5%, η Ελληνική Λύση στο 7,4%, το ΚΚΕ στο 6,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5,5%, η Φωνή Λογική στο 2,8%, το ΜέΡΑ25 στο 2,3%, οι Δημοκράτες στο 2,3% επίσης, η Νίκη στο 1,8%, οι Σπαρτιάτες 0,8%, η Νέα Αριστερά 0,7%, Άλλο Κόμμα 3,9, Άκυρο Λευκό 2,8, Δεν Θα Ψηφίσω 3,6, Δεν Απαντώ το 12,2. Μία δημοσκόπηση, η οποία βεβαίως, όπως πολύ σωστά αντιληφθήκατε, δεν έχει μέσα ούτε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά ούτε και το κόμμα, το κόμμα wannabe, το wannabe κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μαθαίνω ότι έρχεται, έρχονται οι ανακοινώσεις. Βιάζεται και αυτό, σου λέει, κάτσε μην κάνει κανέναν εφηδιασμό ο άλλος και τελικά μείνουμε μόνο με την Ιθάκη. Είδατε, ο άλλος έκανε 20 χρόνια να φτάσει.

0: σημεία των καιρών, κυρία Παναγιώτα μου, ακούσε τώρα μία ιστορία. Σπύρο μας μου λέει: έχω μία απορία. Σε παρακαλώ, μην γελάσεις. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας το μήνυμα έχω κρατηθεί. Πήγα, λέει, να ψωνίσω σε ένα μίνι μάρκετ αιγυπτιακό. Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Κάτι που ήθελα να φάω. Τι αιγυπτιακό σου ήρθε στο μυαλό, έτσι, σου ήρθε στην γεύση, ρε παιδί μου. Και ήταν, λέει, γεμάτο καπνούς και ψαλμωδίες. Ναι, ειλικρινά ζαλίστηκα. Το άλλο δεν θα το διαβάσω, δεν θα το πω. Τι έγινε, λέει, έκαναν και τα μίνι μάρκετ τζαμιά. Βρε, πού ζούμε, λέει, είναι Ελλάδα εδώ, εντάξει τώρα να σου πω κάτι. Γιατί δεν έχεις μπει σε ψιλικατζίδικο, πώς να το πω, δεν μ' αρέσει να κάνω και αυτούς τους διαχωρισμούς τώρα, Έλληνας, Αιγύπτιος, το ένα το άλλο. Όλη την ίδια γη πατάμε. Έχεις μπει σε, εμένα μου έχει τύχει να μπω σε ψιλικατζίδικο, παραδείγματος χάρη, να ακούγεται, ειδικά Κυριακή πρωί, στο διαπλασώνει η λειτουργία. Βοήθειά μας, κάνουμε και το σταυρό μας. Ένα λιβανάκι, ναι. Καλό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ο καθένας με τη θρησκεία του, με τα πιστεύω του. Μη μας χαλάνε αυτά τα πράγματα. Άλλα είναι μένα τα οποία με χαλάνε. Αυτά είναι ωραία. Έχουν και ένα folklore. Είναι να γνωρίζουμε και νέους πολιτισμούς. Και γενικότερα, αν έχεις πάει έτσι προς Κάιρο μεριά, καταλαβαίνεις. Βεβαίως, αν έχεις πάει προς Κάιρο μεριά, ίσως να έχεις επιλέξει και διαφορετικό μίνι μάρκετ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά μην τα βλέπουμε έτσι. Καταλαβαίνω βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο στέλνεις το μήνυμά σου, Παναγιώτα μου, την αγάπη μου. Να μου πεις που είναι. Μ' αρέσουν εμένα τα διάφορα έτσι, τα περίεργα. Τα ψάχνω. Όταν έκανα το ρεπορτάζ για τη γερμανική κρατική τηλεόραση με τις, τότε με το προσφυγικό, το 2015 μέχρι το 2017 που ήταν το πικ, για δύο γερμανικά κανάλια, είδατε πως είχε καλιάσει η ιστορία, για το ARD και για το RTL, κάναμε διάφορα ντοκιμαντέρ. Ένα από τα ντοκιμαντέρ, ένα από τα ρεπορτάζ τα οποία είχαμε καταφέρει και είχαμε βγάλει, και μάλιστα τότε ήταν υπουργός Δημόσιας Τάξης ο Νίκος ο Τόσκας, ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τα πλαστά διαβατήρια, οι πλαστές ταυτότητες γενικότερα. Υπήρχαν διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας, είχαν κάνει ολόκληρη μπίζνα. Ξεκινούσαν από την Ομόνοια. Θυμάστε μία περίοδο, δεν ξέρω κιόλας αν εξακολουθεί να υφίσατε το θέμα. Μία περίοδο σπάγανε τα τζάμια των αυτοκινήτων, ειδικά εκεί στο πέριξ του Μοναστηρακίου, και οτιδήποτε έβρισκαν μέσα στο ντουλαπάκι, ταξιδιωτικά έγγραφα ή οτιδήποτε, τα κλέβανε. Τα παίρνανε. Τι κάνανε λοιπόν, με βάση αυτά, είτε διαβατήρια, είτε ταυτότητες, είτε διπλώματα, είτε οτιδήποτε, έφτιαχναν τα αντίστοιχα, τα πλαστά. Έτσι. Έβρισκαν το δίπλωμα, παραδείγματος χάρη, το διαβατήριο του Σπύρου του Παπαδάκη. Έβρισκα κάποιον που μοιάζει στο Σπύρο τον Παπαδάκη, κολλούσανε και τη φωτογραφία του πάνω. Μια χαρά τα φτιάχνανε και υπήρχε και διαβάθμιση κιόλας της αμοιβής. Τα πολύ καλά, τα πολύ δυνατά που δύσκολα μπορούσαν να τα ανοιχνεύσουν, μπορεί να έφταναν και τα 7-8.000 ευρώ. Μιλάμε για τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, ένας από τους συνδέσμους, κάποια από τους συνδέσμους, ο οποίος ήταν από εκείνα τα μέρη, Πακιστάν, Ινδία, μου λέει, σε πάω, μου λέει, σε ένα εστιατόριο κάπου στην Αχαρνών, το οποίο είναι παραδοσιακό δικό μας. Πολύ ωραία. Φοβερές γεύσεις. Αλλά ρε αδερφάκι μου, δεν χρησιμοποιούν πιρούνια καθόλου. Είναι λίγο, ξέρετε, εμείς δεν το έχουμε συνηθίσει. Είμαστε μιας διαφορετικής κουλτούρας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Okay. Και εγώ την πατατούλα τη τηγανητή μου αρέσει, την παίρνω, τη μαγκώνω με το χέρι, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα όταν έχεις ένα πιάτο το οποίο είναι με τα ζουμιά, με το κρέας, το ρύζι και όλα τα σχετικά, και παίρνεις την πίτα και την κάνεις την πίτα φτιάρι με το χέρι και τρως, και μετά έχει την απέτηση ο άλλος και λέει, μα δοκίμασε, είναι πεντανόστιμο. Μα το πιστεύω, πεντανόστιμο είναι. Αλλά δεν μπορώ, μάνα μου, δεν μπορώ. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Κώστας από τα Πατήσια. Καλημέρα, Σπύρο, λέει. Μην μας μιλάς για την εγκληματικότητα ανηλίκων όταν υποστηρίζεις το κακό συνοθήλευμα των νόμων για παρενοχλήσεις. Ναι, με αυτούς τους νόμους λέει απαγορεύεται στον πατέρα να βαρέσει με τη λουρίδα τα παραβατικά παιδιά, τα παιδί ή τον καθηγητή με το χάρακα όπως τα παλιά τα χρόνια. Ρε παιδιά τώρα, ρε Κώστα μου, να σου πω κάτι. Συγγνώμη κιόλας, και με το συμπάθειο υπάρχει και άλλη οδός. Υπάρχει και άλλη οδός. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ανακαλύψτε και την ενδιάμεση οδό. Δεν είναι το ένα μονοπάτι η αδιαφορία και το άλλο μονοπάτι είναι να γυρίσουμε στο μεσαίωνα. Όχι. Υπάρχει και ο ενδιάμεσος δρόμος. Έτσι. Και τώρα δεν. Ο καθένας έχει τις δικές του εμπειρίες. Με έχει αξιώσει ο Θεός. Έχω 3 παιδιά. Ποτέ δεν άπλωσα χέρι πάνω τους. Ποτέ. Και μεγαλώνουν πάρα πολύ όμορφα και με αρχές. Να τους μιλάς. Ο διάλογος και βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα, το παράδειγμα. Το παράδειγμα. Δεν μπορεί να έχεις, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ εγώ να έχω την απέτηση από τη μεγάλη μου την κόρη που είναι 19 χρονών, όταν με το καλό πιάσει τιμόνι στο χέρι, να είναι ήρεμη στο δρόμο όταν βλέπει τον μπαμπά της να κοπανιέται την ώρα που οδηγεί ή να βρίζει τον κάθε άλλο οδηγό ή τον κάθε περαστικό. Τι θα κάνει το παιδί? Έτσι έχει μάθει, το ίδιο θα κάνει. Ή δεν μπορώ να απαιτήσω να μην τρέχει όταν ο μπαμπάς, παραδείγματος χάρη, μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο με το παιδί του και θέλει και νομίζει ότι είναι στο Λεμάν ή στη Μόντσα. Ωραία η Μόντσα. Βέβαια εκεί δεν μπορείς να τρέξεις, γιατί άμα τρέξεις θα βρεθείς απέναντι. Πόσοι και πόσοι. Αλλά λέμε τώρα, έχει κατευθείες, κάτι τουνελάκια. Το παράδειγμα είναι πάρα πολύ βασικό. Να μιλάς στα παιδιά, να είσαι δίπλα τους και να τους δίνεις το καλό παράδειγμα. Αυτή είναι η άποψή μου, η ταπεινή. Έτσι, τώρα οι χάρακες από εδώ, από εκεί, και ασφαλώς να μην βάζουμε στη γωνία το δάσκαλο. Κάθε φορά που ο δάσκαλος τιμωρεί ένα παιδί, να μην πηγαίνει ο μπαμπάς και η μαμά και να τα βάζουμε το δάσκαλο, πρώτα να μάθουν τι έχει γίνει. Αλλά βεβαίως και οι δάσκαλοι πρέπει. Αυτά, ας μην πω άλλα τώρα πρωινιάτικα. Άντε μου ανοίγετε το στόμα. Γεια σου ρε Σίμω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον οδηγό και το πλήρωμα στην καθαριότητα με 10 βαθμούς εδώ στη Δραπετσόνα, μου γράφει ο Σίμος. Να προσέχετε την αγάπη μας σε όλους τους οδηγούς εκεί, σε όλα τα πληρώματα των απορριμματοφόρων και στους υπαλλήλους καθαριότητας, αυτοί που είναι στην πλάτη, ναι, και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Και να κάνετε υπομονή εσείς εκεί, οι οδηγάρες που βιάζεστε. Ξεκινάνε για να πάρεις τη δουλειά τους 10 λεπτά αργότερα και θέλουν να φτάσουν 10 λεπτά νωρίτερα. Δεν γίνεται, ρε αδερφέ. Όταν λοιπόν θα βρεθείς πίσω από το απορριμματοφόρο, θα κάνεις υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξυπνήσαμε, ναι. Λοιπόν, ο Δανιήλ, Κράμερ εναντίον Κράμερ είναι στη Νέα Δημοκρατία. Σήμητο Πασόκ. Πασόκ, γι' αυτό δεν τσιμπάει αυτό που λέγεται Πασόκ Κινάλ. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. Γενικότερα, ένα τουρδουμπούκι έχει γίνει το πράγμα, ε. Πού υπάρχουν, λέει, οι περισσότεροι Πασόκοι αυτή τη στιγμή? Στη Νέα Δημοκρατία έρχεται μια απάντηση από το βάθος. Ελάτε τώρα, μην είσαστε υπερβολικοί. Στο μεταξύ διάβασα και κάτι ωραία σενάρια σε κάτι. Αυτά είναι που μου κάνετε. Διαβάζετε σε κάτι site. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ανοίγω το ενικός.gr. Έχει όλες τις ειδήσεις μέσα. Όλες τις ειδήσεις. Έγκυρες, εγκυρότατες, στο σωστό timing και έρευνες και τα πάντα. Μου στέλνετε λοιπόν κάτι site, ο Θεός να τα κάνει, με διάφορες... Μία από τις αναλύσεις που μου στείλατε ανέφερε το εξής. Τα έχουν, λέει, συμφωνήσει ο Μητσοτάκης με τον Ανδρουλάκη. Α, θα γίνουν εκλογές, λέει, ή το φθινόπωρο ή την άνοιξη, okay. Και επειδή δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, θα μπουν στη διαδικασία της συγκυβέρνησης. Καλά ως εδώ. Μάλιστα, λέει, θα είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, θα κάνει και την Ευρωπαϊκή Προεδρία, την Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 27. Σωστά ως εδώ. Και μετά, λέει, το 28 έχει συμφωνηθεί ο Μητσοτάκης, θα παραιτηθεί. Εκεί, λέει, λίγο τα χαλάνε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και... θα φύγει, λέει, θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη με κόβεις τώρα, στα ωραία με κόβεις. Και θα πάει, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα οι ευρωεκλογές δεν είναι το 2028. Δεν βγαίνει, μάνα μου. Το καλεντάρι. Δείτε το καλεντάρι που να πάρει ευχή. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, σε αλλαγή ώρας. Θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Κύριε αγοραστέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές σας. Την καλημέρα μου.
1: Real FM.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

πρέπει να έχει κίνηση στο δρόμο. Δευτέρα πρωί-πρωί πρέπει να έχει μποτιλιαρίσματα. Πρέπει να έχει μποτιλιαρίσματα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, εμένα μου δίνετε την ευκαιρία πάντως να ξέρετε να σας στείλω τρεις μέρες στο Γήθιο. Πατρίδα. Γήθιο αυτή την εβδομάδα. Την προ-προηγούμενη εβδομάδα Μονεβασιά. Νομός Λακωνίας. Ενδιάμεσα εκεί είχε και μία Καλαμάτα. Αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί όλα να είναι top. Αστειεύομαι, αγαπάμε Καλαμάτα, να ξέρετε. Και έχει και ένα φοβερό και τρομερό δήμαρχο που έχει κάνει φοβερή δουλειά. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Τρεις μέρες στο Γήθιο, λοιπόν, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Σας στέλνει τρεις ημέρες μαζί με τη Selecta Rent-A-Car. Σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου μας διαγωνισμού είναι ένα διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, η οποία καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικό sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Λες το τελευταίο χρονικό διάστημα που δεν μπορώ έτσι να σηκωθώ, φύνεται το στρώμα της GrecoStrom 100%. Πολύ άνετο σημαίνει. Είναι σαν να κοιμάσαι στα σύννεφα. Τώρα κατάλαβα για ποιο λόγο κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα. Είχανε GrecoStrom. Κοιμότσα σας. Δεν σ' άρεσε. Δεν πειράζει. Συνεχίζω. Το τρίτο δώρο είναι ένα σε συσκευών πρωινού Morris. Τέσσερις συσκευές από τη σειρά ρετρό της Morris. Καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα σε ρετρό σχεδιασμό που θα αναβαθμίσουν την κουζίνα σας. Διεκδικήστε τα και ζήστε την εμπειρία Morris. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή 4 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας.

Επίσης να σας ενημερώσω ότι η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου, η επιλογή είναι μονόδρομος. Isomat Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Isomat.

Λοιπόν, στις καλές ειδήσεις της ημέρας, η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δωρίζει 12 οχήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, 4 Jeep, 4 Pickup και 4 Van είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν πραγματικά. Τελεία. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο μας. Το κλίμα αλλάζει. Είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Μπροστά στις φυσικές καταστροφές αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.

Στέλιο μου, καλή σου μέρα. Είχαμε καλή εβδομάδα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Δήμα. Όσον αφορά στο κομμάτι αυτών των καταγγελιών που μας έχεις κάνει, σου το έχω ξαναπεί. Περιμένουμε να έχουμε κάποια συγκεκριμένα χαρτάκια στα χεράκια μας και εγώ και η Στεφανία για να το βγάλουμε το θέμα στον αέρα. Πίστεψέ με, δεν το αφήνουμε και ασφαλώς θα έχουμε και συνεντευξιαζόμενους από τα λεωφορεία, συνδικαλιστές και όχι μόνο, για να στηρίξουν αυτές τις καταγγελίες τις οποίες μας έχεις κάνει. Στέλιο μου, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα και σε σένα, Κώστα μου.

Κάτασπρη η δράμα. Μωρέ, μπράβο. Κοίτα να δεις χιονάκι που έπεσε. Λοιπόν, Κώστα μου, έτερος Κώστας, όχι, δεν το δέχομαι αυτό, διότι καθημερινά μιλάμε και δίνουμε ρεπορτάζ και για τις παρακολουθήσεις, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, και για τα Τέμπη βεβαίως, και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βεβαίως, πόσο δε μάλλον για τα θέματα που αφορούν στην ακρίβεια. Οφείλω να σας πω το εξής, συνεχίζοντας την ιστορία με τα κρεμμύδια. Τώρα θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, γιατί σου έκατσε τόσο στραβά η ιστορία με τα κρεμμύδια? Μα ρε παιδί μου, δεν, εντάξει, έπεσε το μάτι μου. Συνήθως, okay, κοιτάω τις τιμές, όπως κάνουμε όλοι μας, για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Όλοι μας έχουμε συγκεκριμένες συνήθειες. Στο σπίτι μας βάζουμε συγκεκριμένα προϊόντα. Έχουμε μάθει, έχουμε συγκεκριμένη διατροφή. Γενικότερα, παίρνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Δεν πηγαίνεις στη μία να πάρεις, εκτός και να αλλάξεις συνήθειες από τη μία μέρα στην άλλη. Ή στο επιβάλλουν οι συνθήκες. Από εκεί και έπειτα όμως, εμένα μου κάνει εντύπωση και έπεσε το μάτι μου στους δύο πάγκους. Από τη μία υπήρχαν τα κρεμμύδια βιωτίας, από την άλλη υπήρχαν κρεμμύδια Ινδίας, και η τιμή τους τότε ήταν 0,89. Ακούστε τώρα το παράδοξο. Ξαναπήγα στο σούπερ μάρκετ το Σάββατο. Και πάλι έπεσε το μάτι μου που να πάρει ευχή πάνω στο συγκεκριμένο πάγκο. 0,92 είχαν φτάσει τα κρεμμύδια της βιωτίας. Και 0,92 τα κρεμμύδια από την Ινδία. Είναι πολύ δύσκολος ο δρόμος από τη βιωτία. Όσο κάνει να έρθει κάτι από την Ινδία, άλλο τόσο κάνει να έρθει από τη βιωτία. Εδώ λοιπόν κάτι γίνεται. Εδώ λοιπόν είναι ενοχλητικό και μόνο να το βλέπεις. Θα μου πεις, δεν υπάρχει μια λογική εξήγηση, μια αιτιολόγηση, κάτι ασφαλώς. Δεν πάβει όμως να μας ενοχλεί. Επειδή λοιπόν απαντάμε σε αυτά καθημερινά, αγαπητέ Κώστα, δίνουμε ρεπορτάζ καθημερινά, ασφαλώς και θα μιλήσουμε και για τις δημοσκοπήσεις, ασφαλώς και θα μιλήσουμε και για πράγματα τα οποία αφορούν και στα ζητήματα του πολέμου, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Ασφαλώς, κάθε τρεις και λίγο, να σου υπενθυμίσω ότι ο κύριος Βερβεσός, ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, τον είχαμε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση και έκανε καταγγελίες, παράπονα, τα έβγαζε όλα στη φόρα. Δεν τα αφήνουμε λοιπόν αυτά. Δεν τα αφήνουμε. Και ασφαλώς και διαβάσαμε και την είδηση για το ότι ζήτησαν την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τα είπαμε αυτά. Μην ακούτε αποσπασματικά την εκπομπή. Όταν θέλετε να κάνετε κριτική, θα σας παρακαλούσα να την έχετε ακούσει τουλάχιστον στο σύνολό της. Ούτως ή άλλως, κατά τη διάρκεια του τριώρου, επειδή μας ρωτάτε ενδιάμεσα, ξαναλέμε τις ειδήσεις που μπορεί, ας πούμε, να έχουμε πει στις 5 ή που μπορεί να έχουμε πει με την Στεφανία στις 6. Θα την επαναλάβουμε, θα δώσετε αφορμή με κάποια ερώτησή σας και στις 7 και στις 7.30. Λοιπόν, αυτά. Ναύαρχε, ο υποναύαρχος ένα αποστρατεία, ο κύριος Πιταράς. Από την αρχή του πολέμου έχουμε έμπρακτα προσφέρει στην Ουκρανία τη στήριξή μας, αναφέρει ο κύριος Πιταράς. Ο Ναύαρχος, εμπάργκο κατά της Ρωσίας με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Παρέχουμε συνεχώς στη χώρα αυτή στρατιωτικά υλικά και πρόσφατα το Κίεβο μας ζήτησε 80 αεροσκάφη. Το ευχαριστώ των Ουκρανών είναι οι διαπραγματεύσεις για συμπαραγωγή προηγμένων ντρόνς. Προσέκρουσαν στη Θρασίτα τη φιλοτουρκική αξίωσή τους για το δικαίωμα του τρόπου χρήσης των, φωτογραφίζοντας τα ελληνοτουρκικά σύνορα, γράφει ο κύριος Πιταράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Η Παναγιώτα μου λέει, μακάρι, συνεχίζεις με το τέτοιο, δεν έβρισκα άλλο μαγαζί, τέλος πάντων εμπειρία και αυτή προς αποφυγή, καλή συνέχεια. Εντάξει, το αντιλαμβάνεσαι ότι σου απάντησα έτσι με λίγο σκοπτικό τρόπο για ευνόητους λόγους, αλλά πολύ θα χαρώ να έρθω εκεί στη γειτονιά σου. Μ' αρέσουν, ξέρεις, αυτές οι γειτονιές, γενικότερα λατρεύω το κέντρο της Αθήνας. Όσο και αν έχουν προσπαθήσει κάποιοι να το κάνουν όσο πιο άσχημο γίνεται, το λατρεύω το κέντρο της Αθήνας, από την άποψη ότι εκεί αντιλαμβάνεσαι και την, ρε παιδί μου, εικόνες, διαφορετικές εικόνες,
μυρωδιές. Είναι το κέντρο μιας, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, της πιο όμορφης, άσχημης πρωτεύουσας του κόσμου. The greater your love, the stronger you hold me, baby. Μαζέψου, Θωμά, μαζέψου. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Το διάβασα το πρώτο μήνυμά σου, αυτό το μήνυμα δεν θα το διαβάσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είμαστε μίμου άπτο, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε και στην άλλη πλευρά. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη. Γεια σου ρε Γιώργο, μεγάλο λάθος η κατάργηση της αντικατασκοπίας του 1983. Η ΕΕΠ έπρεπε να στελεχωνόταν μόνο από ένστολους ή τέως ένστολους, αναφέρει ο Γιώργος. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το διαβάσαμε, ακούστηκε, δεν έχω να σχολιάσω, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Λοιπόν, στα χρηστικά μας να σας πω ότι το τραμ στη γραμμή 7 Ασκληπιείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά έως την Τρίτη από τις 8 το βράδυ και μέχρι τη λήξη της Βάρδιας θα έχουν τερματικό σταθμό στο ΣΕΦ για να κάνετε τα κουμάντα σας. Σήμερα και σήμερα μάλλον η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο της γραμμής 2 του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ εξαιτίας εκτέλεσης έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο τμήμα Αττική Πανεπιστήμιο. Να κάνετε επίσης τα κουμάντα σας. Για να μην μας λέτε μετά, δεν μας είπατε τίποτα, αχ τελικά καθυστερήσαμε στις δουλειές μας, εκ των πραγμάτων τα καθυστερήσετε στις δουλειές σας. Να ξεκινήσετε λίγο νωρίτερα για να μην χρειαστεί να τρέχετε και βεβαίως μακριά από τους περίεργους γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ περίεργοι και με προσοχή όταν μπαίνετε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να στείλω άλλη μία φορά τις καλημέρες μου εκεί στο αρμόδιο Υπουργείο και να αναρωτηθώ, να ζητήσω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω ευγενικά, τελικά τι ακριβώς κάνατε. Μου στέλνουν ακόμα μηνύματα ακροατές και ακροάτριες. Και μου λένε ότι τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ βρωμάνε και ζέχνουν. Τι γίνεται, δεν έχουμε μπει ακόμα στη διαδικασία να βρούμε εργολάβο και να τα καθαρίσουμε. Θέλετε να μας ενημερώσετε παρακαλώ. Πάντως αυτές τις μέρες που έτυχε και χρησιμοποίησα και τον προαστιακό. Ο προαστιακός δείχνει μια τελείως διαφορετική εικόνα, τουλάχιστον όσον αφορά στους σειρμούς. Όσον αφορά στους σταθμούς, πραγματικά στεναχωρήθηκα με την εικόνα εγκατάλειψης που είδα και διαπίστωσα. Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Πραγματικά εικόνα εγκατάλειψης. Είναι φοβερό αυτό. Νομίζεις πρώτα απ' όλα ότι τα φώτα θα σου πέσουν στο κεφάλι. Οι πίνακες τηλεματικής σε κεντρικούς σταθμούς δεν λειτουργούν. Πρέπει να μπεις μέσα από το κινητό σου, να μπεις στο διαδίκτυο ή εν πάση περιπτώσει να πας σε αυτούς τους πίνακες ανακοινώσεων οι οποίοι επίσης βρωμάνε και ζέχνουν για να δεις κάθε πότε περνάει ο προαστιακός. Εικόνα εγκατάλειψης. Γιατί τέτοια εικόνα εγκατάλειψης. Υποτίθεται ότι ο τουρίστας με το που προσγειώνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, εάν δεν είναι κάποιος ιδιαίτερα έτσι εύπορος, θα πάρει ή το λεωφορείο για να μεταβεί στο κέντρο της πόλης ή το μετρό. Οι περισσότεροι δε από αυτούς παίρνουν το μετρό, παίρνουν τον προαστιακό. Η εικόνα που βλέπουν σε κάθε σταθμό που σταματάνε είναι απαράδεκτη. Σταθμός του Κοροπίου, της Κάντζας, της Παλίνης. Θέλετε να έρθω πιο κέντρο, της Κηφισίας, στην Ερατζιώτισσα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε πραγματικά να φανταστείτε. Και επειδή ακριβώς δεν μπορείτε να φανταστείτε, μόνο όσοι το χρησιμοποιείτε και σχεδόν καθημερινά. Μάλιστα ρώτησα κάποια στιγμή μια κοπέλα, λέω τι ώρα περίπου αυτό, γιατί δεν βλέπω. Α, μου λέει, μην περιμένετε, μου λέει δεν λειτουργούν αυτά ποτέ. Μάλιστα λέω, καταπληκτικά.
Και ακόμα λέει, επειδή δεν έχει ανάψει πράσινο το φανάρι, πρόσεξε, το είχε τσεκάρει, ήταν μία από τις καθημερινές προφανώς επιβάτησες. Δεν έχει ανάψει ακόμα το φανάρι πράσινο, μην το περιμένετε να έρθει στην ώρα του, θα έχει τουλάχιστον καθυστέρηση. Υποτίθεται μου λέει ότι έπρεπε να ήταν εδώ πριν από ένα λεπτό. Από ό,τι το βλέπω όμως, το ενδιάμεσο δρομολόγιο το κάνανε skip και το επόμενο θα έρθει σε 20 λεπτά. Και όντως έγινε έτσι, όπως μου το περιέγραψε η συγκεκριμένη κοπέλα. Απαράδεκτη κατάσταση, το επαναλαμβάνω. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Τόσα χρήματα δεξιά και αριστερά. Το Ταμείο Ανάκαμψης υποτίθεται δεν ήτανε για να αντλήσουμε χρήματα να φτιάξουμε.

Ο Ανδρέας μου γράφει, ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Καλημέρα, Σπύρο. Στην Αγγλία λέει είναι μέσα στη Βρώμα. Μετρό, λεωφορεία, τρένα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να πάρουμε το κακό παράδειγμα. Μου γράφει όμως και το καλό παράδειγμα ότι στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι πεντακάθαρα. Και μπορώ να σου πω και πολλές. Πάρα πολλές ακόμα χώρες που τα πάντα τα κρατούν πεντακάθαρα. Ένας φίλος μου πρόσφατα πήγε στη Βαρκελόνη. Ντρεπόταν να πατήσει στην κυριολεξία. Μου λένε από την πλευρά της Τουρκίας και ο ανταποκριτής μας και γενικότερα και άλλοι φίλοι που ζουν και εργάζονται στην Κωνσταντινούπολη, ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα στα λεωφορεία. Στην ώρα τους λειτουργεί αυτό το σύστημα της τηλεματικής, σωστά λειτουργεί, με ορθό τρόπο και είναι τα πάντα πεντακάθαρα. Έτσι απλά, δεν γίνεται ρε παιδί μου, δεν γίνεται εδώ μια ζωή να είμαστε 10 χρόνια, 20 χρόνια πίσω από το οποιαδήποτε άλλη χώρα και χώρα η οποία υποτίθεται ότι είναι και ανταγωνιστική. Υποτίθεται ότι είναι και ανταγωνιστική. Ακούστε λοιπόν τώρα κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακοίνωσε 3 θανάτους που συνδέονται με πιθανή επιδημία χανταϊού. Δεν ξέρω αν την προφέρω καλά. Είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο αποτροκτικά. Και αυτό εντοπίστηκε σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Για να μην λέμε μόνο τα δικά μας. Δεν είναι μόνο τα δικά μας καρύδια που ακούγονται, πρέπει να είναι και των αλωνών. Σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό, ποιος ξέρει με ποιο τρόπο αυτά είχαν καταφέρει, τα τροκτικά και πόσο καιρό, γιατί για να φτάσουν στο σημείο, για να φτάσει στο σημείο να υπάρχει πιθανή επιδημία, φανταστείτε πόσο καιρό υπήρχαν αυτά εκεί μέσα. Αυτά. Κάθε φορά τώρα που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικοαέριοελλάντος.gr, DOS, όπως λέει και το τσουνάμι μας, ή κάλεσε στο 18 11 33. Θέλω να με ενημερώσετε πώς πήγε το πράγμα με την πλατφόρμα όσον αφορά στην υποβολή αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Δεν θέλω να γελάσετε με αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά σήμερα ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, οπότε θέλουμε τη συνδρομή σας να μας πείτε γενικότερα πώς λειτουργεί η πλατφόρμα, εάν το πράγμα έχει εξομαλυνθεί, διότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα πήγε από το κακό στο χειρότερο. Ο Λάμπρος από την Ναύπακτο. Γεια σου ρε Λάμπρο, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με 5 βαθμούς στην Ναύπακτο, καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πάει αυτό. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει μια ζακέτα να τη φορέσεις στην Ναύπακτο, είτε έτσι είτε αλλιώς. Οφείλω να σας πω ότι εδώ τώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία είναι κολλημένη στους 7 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός γενικότερα θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει και το 19, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ήλιο θα έχουμε. Ελάχιστα συννεφάκια βλέπω εδώ, τώρα που σιγά σιγά έχει αρχίσει και μπλεδίζει ο ουρανός. Φεύγει αυτό το μαύρο σκοτάδι. Αλλά οφείλω να το πω και να σας προειδεάσω ότι θα έχουμε ήλιο με δόντια, τουλάχιστον για σήμερα. Άνοιξε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα, ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων. Άνοιξε επίσης η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Επιμελητών και Επιμελητριών για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Τη φιλοξενήσαμε την κυρία Έλενα Ράπτη,

προηγούμενη εβδομάδα και μας είπε είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και αίτηση μπορεί να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες. Μπείτε, ενημερωθείτε, ακούστε ξανά τη συνέντευξη, ακούστε τις απαντήσεις οποίες έδωσε η κυρία Ράπτη εδώ στο Real FM. Νομίζω ότι θα μάθετε και θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είναι δύο ζητηματάκια τώρα με τις πλατφόρμες, θέλουμε να μας ενημερώσετε, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις καεί στο χυλό φυλάς και το γιαούρτι ένα πράγμα. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 5 ανηλίκων 17, 16, 14 και 13 ετών για κλοπές σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου στο πλαίσιο ελέγχου για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει με τα ανήλικα το πράγμα. Τα είπαμε, ναι, όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Όλοι έχουμε μερίδιο ευθύνης. Δεν σας έχω πει πάρα πολλά πράγματα τώρα στην αρχή της δεύτερης ώρας, διότι θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο το Θανάση του Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα πάντως σε κάθε περίπτωση ξεκινά η επιχείρηση με την ονομασία Ελευθερία, Project Freedom, τι βαρύγδουπος τίτλος. Για τον ασφαλή, λέει, απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημεία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Ο Τραμπ το ανακοίνωσε ο ίδιος, ναι. Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Σέριφμαν. Αμέ, όπως είπε, η επιχείρηση έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα και υλοποιείται μετά από αίτημα, από αιτήματα αθώων και αμέτωχων χωρών. Ωραία ως εδώ. Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Κρατήστε το αυτό. Διότι αυτομάτως έρχεται ανώτερος, λέει, ο Ιρανός αξιωματούχος που προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρούσε οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη, έλα Παπαδάκη πες το, αμερικανική ανάμιξη στα στενά του Ορμούς παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Καλά θα πάει και αυτό, όπως έχουν πάει και όλα τα υπόλοιπα. Και στις αγορές εξακολουθεί να επικρατεί μια πάρα πολύ περίεργη διάθεση για το πώς ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Παρόλα τα αυτά, στα δεδομένα είναι ότι η Τεχεράνη έχει καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων, την οποία πρόταση για ακόμη μια φορά ο Τραμπ τη χαρακτήρισε απαράδεκτη και απορριπταία. Λοιπόν, πώς βλέπετε να προχωράει αυτό το πράγμα, θα τα συζητήσουμε, επαναλαμβάνω, και με το Θανάση τον Τζίτσα. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά, Δερμήτερη.

0: Real FM.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Επιχείρηση απελευθέρωσης εγκλωβισμένων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζει σήμερα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο Περσικό κόλπο θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει Τεχεράνη, η οποία έλαβε και αξιολογεί την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρόταση του Ιράν για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Εξιχνιάστηκε δολοφονία 36χρονου στον Μαραθώνα στις 25 Απριλίου. Συνελήφθησαν η πρώην σύντροφός του και δύο άνδρες που φέρονται να τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Δεν είμαι ακτοφόρος, κυρία μου. Άντε. Έλα τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλεος δηλαδή.
1: Δεν είναι τίποτα αυτό που έκανες. Είναι αυτό που θα έκανε κάποιο σωστό παρτενέρ.
0: Α, έβαλες το σωστό παρτενέρ. Αλλιώς την είχα την απάντηση. Σε σίγουρη, ορκίζεσαι, βάζεις το χέρι σου στη φωτιά.
1: Όχι. Δεν βάζω γενικά το χέρι μου στη φωτιά.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάντως.
0: Παρακαλώ. Υποχρέωσή μου.
1: Γιατί είναι τόσο βαρικές οι εφημερίδες?
0: Γιατί έχουν πολλές ειδήσεις μέσα.
1: Αναμενόμενη απάντηση.
0: Έχουν πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Κοίτα, ήταν και πολλές. Σκέψου πως. Εν τω μεταξύ, μάλλον όχι, δεν είναι και πολλές, γιατί σε άλλες μέρες είναι ακόμα περισσότερες.
0: Ναι.
1: Τη Δευτέρα είναι πιο. Θα έπρεπε να έχουν λιγότερο βάρος.
0: Ναι, αλλά έχουν τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου.
1: Ρεμπάσκι, ήταν και κυριακάτικες αυτές.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν το είδα και γιατί ήταν τόσο βαρύ.
0: Εάν είχε τη Real News, αν είχε τη Real News μέσα, εκ των πραγμάτων θα ήταν πάρα πολύ βαριές, γιατί η Real News τουλάχιστον έχει πραγματικές και αληθινές ειδήσεις.
1: Έτσι.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Σε πήγαινα.
0: Πού με έφερες, πήγα, ναι. Λοιπόν. Project Freedom. Έχουμε το Freedom του George Michael. Λοιπόν, κυρία Χρυστοδούλου, πρώτα απ' όλα να
1: μου Στεφανία. Μ' αρέσει το όνομα.
0: Freedom, το Project Freedom.
1: Ό,τι έχει σχέση. Project Freedom έχω κι εγώ να ξέρεις.
0: Ίδιο
1: project έχουμε.
0: Είσαι σε τέτοιο mood. Εγώ ήμουνα κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Μετά το γύρισα. Μάλλον το γύρισαν. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία τώρα. Πού είναι
1: Project Freedom, ωραίο είναι.
0: Project Freedom. Λοιπόν, Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Η Μαρία Χρυστοδούλου στην ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του tpapakirialfm.gr. Project Freedom.
0: Σου έχω πει ότι η Μαρία Χρυστοδούλου, κυρία, και η Ειρήνη Κούρτη αδυναμίες. Ναι. Διότι η Ειρήνη Κούρτη ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδα όταν έφευγα από τον Όμιλο Αντένα και πήγαινα στην ΕΡΤ. Η Μαρία Χρυστοδούλη ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο συνεργάστηκα στο Real FM.
1: Έλα εσύ.
0: Ναι. Αδυναμίες. Την Ειρήνη, παρόλο που είναι μικρό κοριτσάκι, την ξέρω καμιά 30 χρόνια.
1: Εντάξει, από την προηγούμενη ζωή ουσιαστικά.
0: Λοιπόν, Τσίσα, σώσε την κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: σώσε την κατάσταση.
1: Θέλω να μάθω τα πάντα για το Project Freedom. Ταυτίζομαι.
0: Και μετά θα βάλεις Freedom George Michael για να το αφιερώσουμε στο Τζίτσα.
2: Λοιπόν. Πρέπει να μάθεις πρώτα το Project Σπύρος και μετά το Project.
1: Το μάθα αυτό το Project. Τσίτσα, τελειώνει η σεζόν. Πάω στο Project Freedom.
0: Τι θέλεις να πεις δηλαδή για την νέα σεζόν?
1: Τη
0: νέα σεζόν δεν θα με εγκαταλείψεις.
1: Ναι, θα πάω να κάνω με τον Ντόναλντ εκπομπή.
0: Το Duck.
1: Καλημέρα.
2: Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία για την αποσυμφόρηση της δασυμπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Μην ξεχνάμε ότι εκεί πέρα παραμένουν εγκλωβισμένα για δύο μήνες εκατοντάδες εμπορικά πλοία. 25.000 ναυτικοί υπολογίζουν οι ναυτιλιακοί οργανισμοί κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν μεγάλη αυξανόμενη κίνδυνη ασφάλειας και έλλειψη εφοδίων ανάμεσα τους είναι και Έλληνες ναυτικοί. Δήλωσε ότι οι χώρες από όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από την ΟΑΣΚΟ να βοηθήσει την απελευθέρωση αυτών των πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθοδηγήσουν, ας κρατήσουμε αυτό το ρήμα, τα πλοία με ασφάλεια έξω από αυτά τα περιορισμένα ύδατα και σε μια επιχείρηση που θα ξεκινήσει σήμερα. Τώρα, τι καταλαβαίνουμε πίσω από αυτή την ανάρτηση που έκανε? Μάλλον πρόκειται περισσότερο για ένα μηχανισμό συντονισμού που θα ενημερώνει τα πλοία για ασφαλείς διαδρομές παρά για κλασική στρατιωτική αποστολή συνοδείας.
1: Θα δηλαδή, έχει πολεμικά.
2: Θα τους ορίζουν διαδρομές για να αποφεύγουν μάλλον τα θαλάσσια ναρκοπέδια. Φαίνεται ότι αυτό υπονοεί, γιατί και πάλι χρειάζεται μια μετάφραση στο χρησμό.
1: Ναι, όχι, ρωτάω αν ξέρουμε αν θα έχει πολεμικά πλοία αυτή
2: η πρώτη. Θα έχει πολεμικά πλοία, αλλά οι αναλυτές θεωρούν ότι δεν είναι μια κλασική στρατιωτική αποστολή συνοδείας. Μάλλον θα είναι παροχή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης παρά μια άμεση στρατιωτική προστασία κάθε πλοίου ξεχωριστά. Μάλλον θα υποδείξουν θαλάσσιες οδούς για να μπορέσουν να φύγουν, να απεγκλωβιστούν. Δίνουν έμφαση στο ότι θα βοηθούν ουδέτερα μη εχθρικά πλοία χωρίς καμία σύνδεση με τη σύγκρουση, και αυτό θέλει μετάφραση, υπόδειξη ασφαλών θαλάσσιων διαδρομών, και αυτό φαίνεται ότι να γίνεται με κάποια μορφή συνένεσης η ανοχής από το Ιράν έτσι στην αρχή εκτιμήθηκε, αλλά είχαμε πριν από λίγο μία δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Ιμπραχήμ Αζίζη, που προειδοποίησε για συνέπειες σε περίπτωση αμερικανικής εμπλοκής. Είπε ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάπτυξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμού θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάβασης του πυρός.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις δεν θέλει μετάφραση. Ψυχολόγο θέλει. Μη σου πω και ψυχίατρο.
2: Ναι, γι' αυτό παραμένω στην ανακοίνωση. Τα υπόλοιπα που σας είπα είναι ερμηνείες αναλυτών ότι μάλλον πρόκειται για επιτήρηση και αποτροπή και παροχή πληροφοριών ασφαλούς διέλευσης παρά για άμεση στρατιωτική προστασία κάθε πλοίου ξεχωριστά.
1: Θανάση.
2: Θα το δούμε στο πεδίο βέβαια όλο αυτό.
1: Να δούμε λίγο και τι γίνεται με την... Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την πρόταση?
2: Το Ιράν κατέθεσε ένα σχέδιο 14 σημείων που και αυτό απορρίφθηκε. Είναι μια πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης με ορίζοντα περίπου 30 ημερών. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως, αλλά από συγκλίνουσες αναφορές προκύπτουν οι βασικοί άξονες στο στρατιωτικό επίπεδο. Είναι τα κλασικά, προβλέπει πλήρη πάυση των εχθροπραξιών και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν επιθέσεις κατά του Ιράν. Στο οικονομικό σχέδιο ζητά άρση των διεθνών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και πιθανές αποζημιώσεις. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την ασυπλοεία και την ενέργεια, ιδίως για το νέο καθεστώς των στενών του Ορμούς, το πώς πλέον θα διαχειρίζονται αυτό το πέρασμα οι χώρες της περιοχής και το Ιράν, και προβλέπει μια διαπραγμάτευση σε δύο φάσεις, μια αρχική σύντομη περίοδο για άμεση αποκλιμάκωση και μια δεύτερη για πιο σύνθετα ζητήματα. Σημαντικό είναι ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετατίθεται σε αυτή τη δεύτερη φάση, κάτι που προκαλεί επιφυλάξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, όσο
0: προχωρά... Λες όλο αυτό να γίνεται για τα στενά του Ορμούς, να γίνει συνδιαχειριστής ο Ντόναλντ Τραμπ? Λέω εγώ τώρα.
2: Ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ενεργές θετικές διαπραγματεύσεις, το είπε σε μια αποστροφή.
1: Ναι, αλλά λέει απαράδεκτη την πρόταση πάλι.
2: Ναι, είναι εξής αφήξης, όπως πάντα. Στο εσωτερικό αυξάνονται οι πολιτικές πιέσεις, οι δημοσκοπήσεις είναι απογοητευτικές τόσο προς το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου, μόνο το 34% υποστηρίζει την πολεμική σύγκρουση με το Ιράν. Οι δημοσκοπήσεις για τις ενδιάμεσες εκλογές δείχνουν μαύρα μαντάτα για τους Ρεπουμπλικάνους, φαίνεται να χάνουν από παντού έδαφος, και όλοι επισημαίνουν ότι αυτή η στρατηγική και η επικοινωνία της κυβέρνησης, έτσι όπως βγαίνει και από αυτά που σας μεταδίδω κάθε μέρα, είναι ασυνεπής. Αυτό βλέπεις, μια ασυνέπεια και η συνολική κατάσταση επιδεινώνεται πάντα χωρίς σαφή προοπτική λήξη της σύγκρουσης. Αυτό είναι και το πιο βασικό. Στα καθημάς, να πούμε ότι αυτή η σύγκρουση επηρεάζει ήδη τον ελληνικό τουρισμό. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι αφήξεις Αμερικανών τουριστών που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ξεπεράσει το 1.200.000, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια μείωση κρατήσεων ήδη της τάξης του 30%. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις και αναμένουμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων των αεροσκαφών, που σημαίνει ήδη ότι παρατηρούμε μια αύξηση 10-20% στις τιμές των εισιτηρίων. Πολύ δύσκολα, όχι μόνο οι Αμερικανοί, αλλά και οι ομογενείς φέτος θα κοιτάξουν 2 και 3 φορές αν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν προς την Ευρώπη και προς την πατρίδα. Τα πράγματα δεν είναι καλά, και κυρίως σε μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό και στην παροχή.
1: Είναι αλήθεια.
2: Υπηρεσιών.
1: Έκλεισε και μια εταιρεία εκεί στην Αμερική, μια low cost, Spirit.
2: Ναι, η Spirit έκλεισε, χρεοκόπησε, κατέβασε ρολά. Δεν δέχτηκαν να συγχωνευτεί με μια άλλη εταιρεία και κατέρευσε μέσα σε μια νύχτα. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες σκέφτονται να μετακυλήσουν το κόστος αυτό της αύξησης των καυσίμων στους επιβάτες, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι καταστροφικό για όλες τις τουριστικές οικονομίες της Ευρώπης και δι της δικιάς μας.
0: Θανάση, τι γίνεται με την Γερμανία? Υπάρχει μια ανησυχία εκεί στο Βερολίνο. Παρόλο αν μου επιτρέπεις, που ο Υπουργός Εξωτερικών προσπαθεί λίγο να αντισημαζέψει αυτή την κατάσταση και να πει εντάξει παιδιά, οκ, λίγο να το δούμε διαφορετικά.
2: είναι μια προειδοποιητική βολή. Ανακοίνωσε την απόρριψη 5.000 Αμερικανών στρατιωτών σε σύνολο 35 που σταθμεύουν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά στην Γερμανία. Ο ίδιος έχει πει ότι θα κοιτάξει αν γίνει μια αναδιάταξη δυνάμεων σε χώρες που βοήθησαν τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν. Σαν τους είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα πάντα της Wall Street Journal, ήταν η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ρουμανία και η Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει μια αναταραχή, αλλά εδώ υπάρχει και κριτική ότι αυτό θα δυσχεραίνει και τις θεωρητικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ από και προς την Ευρώπη. Διότι η απόσυρση δυνάμεων και βάσεων δεν θα εξυπηρετήσει στο μέλλον κάποια άλλα σχέδιά του. Έκανε πράξη αυτό που έλεγε, κυρίως αντίπεινα στη Γερμανία. Θεωρούσαμε ότι θα ξεκινούσε από την Ισπανία, που ήταν ακόμα πιο σκληρή η στάση της, ίσως και στη Βρετανία. Η επίσκεψη μάλλον του βασιλιά Καρόλου έσωσε τουλάχιστον τη σχέση των δύο χωρών.
0: Σκέφτηκε ότι μάλλον θα μιλούσαν γαλλικά σε αντίθετη περίπτωση ο Τραμπ.
2: Πέτυχε όμως την άρση των δασμών στο σκοτσέζικο ουίσκι.
1: Αυτό ήταν το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό, ναι.
1: Το συζητάς.
0: Scotch on the rocks. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι και εσύ είσαι φαν του σκοτσέζικου.
1: Παιδιά, το αυτοκίνητο είναι καημός.
0: Το αυτοκίνητο
2: είναι καημός. Εγώ πίνουμε μπέρμπον.
0: Μπέρμπον, σωστό είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχετε από το Tennessee. Tennessee whisky. Εκεί που πετάνε το φελό,
2: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Με κοιτάει η Στεφανία. Με κοιτάει περίεργα. Με κοιτάει με απορία. Εκεί λέει στο τέτοιο. Στο Τενεσί που ήταν. Τα πράγματα γίνονται με άλλους ρυθμούς. Με άλλους νομικούς ρυθμούς. Δεν πειράζει. Εδώ στην Ελλάδα. Έχει συνηθίσει η Στεφανία Θανάση που στην Ελλάδα.
1: Έχουμε σαμπάνια, ξέρει αυτό με τώρα.
0: Ναι, έχουμε πάρα πολλούς φελούς, αλλά δεν έχουμε ανοίξει ούτε μία σαμπάνια.
2: Ναι, αν αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, έχετε δίκιο.
1: Καλή απάντηση. Κοίτα να δεις ο Τσίτσας. Πελευθερώνεται σε αυτήν την εκπομπή ο Τσίτσας.
0: Κοίτα πώς το γύρισε.
1: Καλά λέω εγώ Project Freedom.
0: Project Freedom.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Αφιερωμένο το επόμενο. Α, μετά. Δεν μπορούμε να βρούμε τώρα. Άντε, διαφημίσεις. Μετά το τραγουδάκι που θα σου αφιερώσουμε, Θανάση.
2: Γεια.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
6: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
5: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
6: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και η Μάκα, μην την ξεχάσω.
1: Η Μάκα είναι και για άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι, και η
1: μαγαζάρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σου ανακάλυψα μαγαζάρα.
0: Συζητάμε για κάτι υπερτροφές εδώ πέρα, γιατί είναι σοβαρές συζητήσεις που κάνουμε στο διάλειμμα.
1: Εννοείται,
0: για βότανα και.
1: Στο χωριό εσείς είχατε με την τσουκνίδα και τη μολόχα.
0: Όχι, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία τσουκνίδα, όντως.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όταν σε
0: λίγο
1: τσιμπούσε...
0: πικρούλα, αλλά ναι. Ωραία.
1: Εσύ, Μαρία, στο τέτοιο στο χωριό. Έχεις, ας πούμε, πέσει πάνω σε τσουκνίδα.
0: Ναι, έχω πέσει κι εγώ. Τι είναι,
1: ναι, ρε παιδί μου, δεν σε πιάνει η έντονη φαγούρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα αυτό το ήπια, δεν ξέρω. Δεν με,
1: δεν σε πιάσει φαγούρα στο στομάχι.
0: Όχι, δεν με έπιασε φαγούρα στο στομάχι.
1: Ναι,
0: ρόφημα. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Σαν
1: δεν ξέρει τι. Εμεί ξέρει τι κάναμε στο χωριό σου, Μολάου, όταν. Γιατί μονίμω εκεί που πηγαίναμε στα διάφορα για να παίξουμε μπάλα δεν ήταν καθαρισμένα. Υπήρχαν και τσουκνίδε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν μα τσιμπούσαν οι τσουκνίδε και μα έπιανε έντονη φαγούρα, πηγαίναμε και βρίσκαμε ένα άλλο πλατή φιλό, το οποίο το λέγαμε μολόχα.
0: Ναι.
1: Το κόβαμε και τρίβαμε πάνω στο σημείο που... και λέγαμε βγες τσουκνίδα μπες μολόχα, βγες τσουκνίδα μπες μολόχα. Τελείως. Λοιπόν, όταν έγραφε και τραγουδούσε ο George Michael το Freedom, σίγουρα δεν είχε στο μυαλό του το Project Freedom.
0: Όχι,
1: του Donald Trump.
0: Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Yeah. Πάντως πολύ ωραία αυτά τα βότανα, δεν ξέρω. Yeah. Εγώ τώρα που ξεκίνησα η υγιεινή διατροφή και τα βάλα στη ζωή μου.
1: Έβαλε στη ζωή σου τα βότανα.
0: Εδώ και μια εβδομάδα δεν ξέρω πώς θα κρατήσει.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, όλα αυτά τα.
1: Στεφανία, κρατά...
0: superfoods.
1: Στεφανία, κρατάω μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Θέλεις να κρατήσεις και εσύ μια σακούλα να πάμε για χόρτα.
0: Ναι, εντάξει, να το κάνουμε κι αυτό.
1: Να το κάνουμε κι αυτό.
0: Πάντως έχει, σου λέω, πάρα πολλά. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
1: Ναι.
0: Και το καθένα τελικά, το κάθε βότανο, έχει μια έτσι ξεχωριστή υπερδύναμη.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μου βρεις ποιο βότανο σε κάνει Σούπερμαν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ένα. Δηλαδή το καθένα, ξέρεις, κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει, ναι. Βλέπω ότι όλο και περισσότερος κόσμος έτσι απευθύνεται στη φύση.
1: Το συγκεκριμένο μαγαζί, πρέπει να σου πω, στο Μαρούσι. Ναι. Εγώ δεν είχα καμία σχέση τότε με το Μαρούσι. Έτσι, ερχόμουν μόνο για κανένα καφέ και μάλιστα εκνευριζόμουν και διότι δεν μπορούσα εύκολα
0: να
1: παρκάρω. Λοιπόν, με είχαν φέρει επί τούτου, φαντάσου δηλαδή. Το είχε ψάξει το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Και μου λέει με βότανα το ένα το άλλο. Και λέω, ρε παιδάκι μου, τώρα μας δουλεύεις. Τα καλύτερα μαγαζιά με βότανα και
0: είναι
1: με διάφορα.
0: Κέντρο.
1: Είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έχει και στο κέντρο πάρα πολύ καλά. Και εγώ στο κέντρο είχα στο μυαλό μου. Έχει το ίδιο, ναι, καλά. Δηλαδή και έχουν και ιστοσελίδες πια.
1: Ναι, όχι, μου λέει, ναι, αυτό, ναι, εκεί στο Μαρούσι είναι το καλύτερο και έχει και σπάνιες γιές.
0: Ναι.
1: Λέω,
0: ναι,
1: θα πλουτίσουμε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ποιο μαγαζί και να πάρετε, πάντως έχει πολύ, έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το σπορ.
1: Στεφανία.
0: Γύρι, λέει, πολλοί άνθρωποι, ναι, ναι, ναι, παίρνουν, ναι.
1: Εγώ έχω ζητήσει βασιλικό πολτό, θα πάω.
0: Έχει,
1: να
0: έχει, έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι, βασιλικό πολτό, να δίνετε στα αγοράκια σας βασιλικό πολτό.
0: Ναι.
1: Και στα κοριτσάκια, αλλά στα αγοράκια.
0: Σπιρουλίνα, ναι, πήρα.
1: Έχει και μένα μέσα σε ουλίνα.
0: Σε ουλίνα, είπαμε τη Μάκα που είναι superfood, τι άλλο πήρα. Όλα αυτά δεν θα πω.
1: Μάλιστα. Στεφανία.
0: Ό,τι μπορώ.
1: Χωρίς να γελάσεις, θέλω να σου πω το εξής.
0: Ότι έχει κίνηση.
1: Όχι, όχι, θα το πούμε και αυτό. Ναι, ασφαλώς και έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026,
0: ναι,
1: για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι για άλλο αυτό, ε. Είναι άλλο,
1: ναι,
0: πράγμα,
1: ναι, αλλά φαντάζομαι είναι η ίδια πλατφόρμα.
0: Ναι, ναι, θέλω να ελπίζω ότι θα είναι λίγο λιγότερο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Στέφανος έχει στείλει μήνυμα και λέει: καλημέρα. Χθες η πλατφόρμα λειτουργούσε άψογα.
0: Για την η άλλη,
1: για την
0: να
1: άλλη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δοκίμασε, λέει, ο γιος μου την Πέμπτη. Έκανα αίτηση σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα.
0: Με τρεις-τέσσερις αποσυνδέσεις και κολλήματα. Σχετικά εύκολα. Όταν έχουμε φτάσει να λέμε σχετικά εύκολα μέσα σε μία ώρα.
1: Ναι, ναι, σχετικά εύκολα. Πειράζει. Μέσα σε μία ώρα. Το 2026. Πολύ καλά πάει αυτό.
0: Ήταν μέχρι χθες το βράδυ διαωρία, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν δόθηκε παραπάνω.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Κλειδώσανε.
0: Έφτιαξε πια.
1: Τι έφτιαξε, αφού σου λέει έκανε μία ώρα.
0: Μία ώρα, ρε,
1: με τρεις-τέσσερις αποσυνδέσεις.
0: Τι εννοείς, αυτό είναι. Σπύρο, άκουσα με λίγο. Επειδή είσαι πάρα πολύ αυστηρός και δεν μου αρέσει.
1: Δεν
0: δείχνεις καμία κατανόηση.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν,
1: μάλωσε με.
0: Θυμάσαι ακροατές που λέγανε ότι πολεμούσαν μέρες και ώρες ατελείωτες.
1: Εντάξει, επειδή κάποιος ήταν 16 ώρες.
0: Δεν καταλαβαίνω. Τι πρόβλημα υπάρχει ο ακροατής? Μόνο τρεις-τέσσερις αποσυνδέσεις σε μια ώρα.
1: Ο άλλος ξεκίνησε τη Δευτέρα και κατάφερε και μπήκε την Παρασκευή.
0: Ωραία, εντάξει. Άρα λειτουργούσε μια χαρά. Να το λέει ο άνθρωπος. Άψογα.
1: Άψογα μέσα σε μια ώρα.
0: Ωραία. Εχθές είχαν κάνει όλη πια αίτηση. Λογικό να λειτουργούσε άψογα.
1: Σου έχω κι άλλο.
0: Να δούμε τώρα, υποτίθεται.
1: Ναι, ναι, πριν, αλλά σου έχω κι άλλο. Περίμενε. Ναι. Άνοιξη πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο με επιμελητών και επιμελητριών.
0: Δεν είχε ανοίξει.
1: Για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν θυμάμαι τι μας είχε πει η κυρία Ράπτη που την
0: πλατφόρμα. Νομίζω ότι είχε ανοίξει από την πρώτη Δευτέρα. Λοιπόν. Κάτι άλλο άνοιξε σε αυτή την πλατφόρμα, ναι.
1: Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όπως παππούδες και γιαγιάδες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, να το δούμε πώς θα πάει και αυτό. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μπορεί να μην ακούγεται τσιτάτο.
0: Κυρία Ράπτη, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Ήθελα να πω σε σχέση με το. Έλα.
1: Ναι.
0: Με το κοινωνικό τουρισμό, ότι η έναρξη του προγράμματος είναι για 18 Μαΐου. Αν δεν έχω χάσει κάτι, δεν νομίζω ότι έχει ανακοινωθεί κάτι. Θυμάσαι ότι μας είχε πει εδώ η υποδικήτρια ότι δεν αποκλείεται να πάρει, επειδή θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για την αξιολόγηση των αιτήσεων, μπορεί λίγο να μετατεθεί. Κάποιες, να υπάρχει μία έτσι, να επηρεάσει καταλήγες μέρες την έναρξη του προγράμματος. Άρα
1: τόσο...
0: ξέρω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν να πει εδώ και μια εβδομάδα συνολικά παράδοση, ξέρω εγώ να το επηρεάσει μια εβδομάδα. Ας πούμε, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα.
1: Σε κάθε περίπτωση να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα όπως μας διαβεβαιώνουν. Αλλά εντάξει,
0: ναι.
1: Οι καθυστερήσεις λοιπόν, αυτές καλό θα ήταν να είχαν αποφευθεί.
0: Προφανώς. Λοιπόν, τώρα. Σπύρο, ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση?
1: Πάντα.
0: Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη αντοχή στο χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με εγγραφή τούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat και το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermosystem Premium, λοιπόν, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.

0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και υπάρχει και πολύ έντονος προβληματισμός, επειδή παρακολουθείτε τα γεγονότα όσον αφορά στην πολιτική αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών.
1: Τι έχει, τίποτα δεν έχει.
0: Τίποτα. Ψιλοπράγματα, ρε παιδί μου. Δεν τσακώνονται για πολλά πράγματα.
1: Για όλα, εντωμεταξύ.
0: Έτσι, μπράβο. Ο Κωνσταντίνος, παραδείγματος χάρη, λέει το εξής, προφανώς και ορμόμενος και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από τις δηλώσεις που έχουν κάνει διάφορα στελέχη από πάρα πολλά κόμματα. Παρακαλώ, λέει, να μου εξηγήσει κάποιος πώς προκύπτει ότι αν δεν έχει κανένα κόμμα αυτοδυναμία στις εκλογές, αυτή είναι η θέληση του ελληνικού λαού. Αν πιανού θα είναι, ρε Κωνσταντίνε, και λέει κιόλας, μην βιαστεί κανείς να απαντήσει. Η απάντηση δεν είναι καθόλου προφανής. Ναι. Κάτι θέλει να πει αυτό το boy, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Εάν ο ελληνικός λαός, εάν την ημέρα.
1: Το λέει, μήπως το για το εκλογικό σύστημα,
0: ναι,
1: γι' αυτό το
0: δεν
1: λέει.
0: Δεν ξέρω. Δεν. Σε κάθε περίπτωση.
1: Αλλιώς είναι η θέληση του ελληνικού λαού, γιατί αλλιώς το λέει. Δεν
0: ναι. Ή θα επιλέξουν το ένα κόμμα ή το άλλο, ή θα επιλέξουν κάτι το ενδιάμεσο, η μισή από εδώ, η άλλη μισή θα πάνε οπουδήποτε αλλού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε εκεί, ναι, είναι σαν να λένε οι πολίτες, για κοιτάξτε μπας και καταφέρετε να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Πάμε. Εν τω μεταξύ βλέπω τον καιρό, εντάξει, λίγο καλύτερα είναι σήμερα. Τι, γιατί το Σαββατοκύριακο γινόταν, είχε πάρα πολύ κρύο.
0: Το ξέρω.
1: Πήγε στην Πάρνηθα.
0: Ήταν κλειστή, λέει, η Πάρνηθα.
1: Πήγε προ τα εκεί, όχι.
0: Όχι, τι να πάω να κάνω.
1: Τι να πάω να κάνω εκεί. Τζακάκι, τζάκι άναψε.
0: Τζάκι άναψε.
1: Αντίμονο. Κρυουλιάρι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων για αλλαγή ώρα.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλη τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός Επάλεσέι.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο, Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν έως Σαχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Επιχείρηση απελευθέρωσης εγκλωβισμένων πλοίων από τα στενά του Ορμούζα αρχίζει σήμερα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η αύξηση των δασμών στο 25% σε αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν όλη την Ευρώπη και όχι μόνο τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, εκφράζοντας την ελπίδα για επίτευξη συμφωνία στο ταχύτερο δυνατόν. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 36χρονου στον Μαραθώνα στις 25 Απριλίου. Συνελήφθησαν η πρώην σύντροφός του και δύο άνδρες που φέρονται να τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό. Οι σταθμοί Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 10 παρά 20 το βράδυ.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό. Στην κατάταξη η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 61. Στη τρίτη θέση ο Ολυμπιακός επίσης με 61 βαθμούς και στην τέταρτη ο Παναθηναϊκός με 51. Στην Αγγλία και στο ντέρμπι της Premier League η Manchester United κέρδισε με 3-2 τη Liverpool. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Αυτά συμβαίνουν όταν γράφεται η ιστορία και εσύ απουσιάζεις.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αυτά.
1: Έτσι. Λοιπόν.
0: Τι ώρα είναι?
1: 7 και 7.
0: Έτσι, το προλάβαμε.
1: Έτσι, φυσικά το προλάβαμε. Λοιπόν, Real FM 97 και 8, Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη. Στην ρύθμιση των ήχων η Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Κούρτη, 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση studio papaki.realfm.gr. Ο Κώστας, ο χημικός.
0: Ναι.
1: Λέει για το γαϊδουράγκαθο, είναι το καλύτερο, λέει, για το ύπαρ. Γενικά το πράσινο τσάι ωφελεί παντού.
0: Ναι.
1: Τώρα πήγαμε στην Τζουκνίδα, στη Λουίζα και στα. Θα δούμε. Ναι,
0: ναι, γαϊδουράγκαθο, ε. Εννοείται. Δηλαδή αγκάθι που να σου φέρει ένα γάιδαρο.
1: Και αυτό.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό. Mm.
0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι.
1: Θα είναι πολύ διαδεδομένο να το έφερε ένα γάιδαρο εδώ. Χαμό, γινόταν.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε και επιλογή γιατί υπάρχει σε πλεόνασμα.
1: Ο γάιδαρο.
0: Και το γαϊδουράγκαθο.
1: Και το γαϊδουράγκαθο. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε πλεόνασμα. Τα γαϊδουράκια, όχι τα κανονικά, τα αγαπημένα, τα άλλα.
0: Όχι, όχι, τα άλλα. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το οποίο ακούμε, για δώσε λίγο, κυρία Χριστοδούλου.

0: Το τραγούδι λοιπόν αυτό που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κίνηση.
1: Άρε μαμά, μαμάδες.
0: Μανούλα, μανούλα, μαμάδες. Ζακέτα να πάρεις.
1: Τα κανονικά.
0: Ζακέτα να πάρεις. Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει, δεν, εντάξει, θα μου πεις τώρα Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, όλοι έχουν βγει έξω να πάνε πού, προφανώς στις δουλειές τους.
1: Πού να πάνε.
0: Ναι, σωστό είναι. Γι' αυτό στον Κηφισό το αδιαχώρητο, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, ένα συνεχόμενο πάρκινγκ είναι ο Κηφισός, στην άνοδο από την Εθνάρχου Μακαρίου μέχρι και την Αχαρνών, κατά κόκκινο έως και βαθύ βυσσινή.
1: Εξαιρετικό. Ναι.
0: Εξαιρετική εικόνα.
1: Εξαιρετική εικόνα και εξέλιξη.
0: Επίσης, μετά λίγο ανοίγει, μην νομίζετε, κίτρινο πορτοκαλί. Και μετά ξανακοκκινίζει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην κάθοδο ξεκινά το πρώτο μποτιλιαρισματάκι στον Κηφισό. Το συναντάμε εκεί στην Καλυφτάκη. Και μετά είναι ψηλό, χαλαρά το πράγμα. Αλλά να ξέρετε ότι μετά τη Λιωσίων και μέχρι και σχεδόν λίγο πριν τη Λεωφόρο Αθηνών υπάρχει και εκεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, βοηθιά σας. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιαρισματάκι ξεκινά από το Κολυμβητήριο και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Ξεπερνά δηλαδή κατά εκεί τον Σκαραμαγκά. Στη Λεωφόρο Σχιστού έχει πάρα πολύ κίνηση. Ξέρετε, όσοι έχετε προτιμήσει από τον Πειραιά αυτό το δρόμο ως εναλλακτική διαδρομή, έχει πάρα πολύ κίνηση στην Πέτρου Ράλη. Στη συμβολή της Πέτρου Ράλη με τον Κηφισό έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, το οποίο μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει μέχρι μισό λεπτάκι να σας πω ακριβώς, μια χαρά μέχρι τη Θιβών.
1: Ωραία.
0: Καταπληκτικά.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι. Θέλεις λίγο να δώσουμε και το κέντρο της Αθήνας, αν δεν είναι.
1: Τι έχει το κέντρο κινήσει τώρα, τέτοια ώρα.
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, καλύτερα να μην σου τύχει. Ούτε στο χειρότερο εχθρό μου.
1: Μην πάτε.
0: Μην πάτε. Αυτό λέω κι εγώ. Διότι αρδιτού μποτιλιάρισμα. Μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, μποτιλιάρισμα. Μέχρι το φανάρι του Χίλτον, μποτιλιαρισμένο. Βασιλής Σοφίας, μποτιλιάρισμα. Στη Φιλελλήνων, στην Αμαλίας. Όχι, Παναγία μου.
1: Θα πάω στα πρώτα πρόσεχε.
0: Ναι. Κατεχάκη. Στην Κατεχάκη ξεκινά από την Ηλιούπολη, από τη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, εκεί στην πλατείτσα. Ποια πλατεία είναι αυτή, που να ξέρω, στην τελευταία πλατεία εκεί της Ηλιούπολης, και το μποτιλιάρισμα αυτό φτάνει βοήθειά μας και βοήθειά σας μέχρι τον Καρέα. Αυτά, κουράστηκα.
1: Εξαιρετικά και παντού έχει κίνηση.
0: Παντού έχει κίνηση.
1: Εξαιρετικά.
0: Κουράστηκα πόσο δε μάλλον εσείς.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Κόντρα.
0: Έτσι ακριβώς. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες, είναι και το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για τη δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός, αναφέρει η Κόντρα. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμού σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Το περιμένουμε αυτό και να μιλήσουμε και με τον Δημήτρη. Ο Χρυστούλια να μας. Γιατί έχει πολύ καλό.
0: Έχει καιρό να μας δώσει ρεπορτάζ ο Δημήτρης.
1: Και έχει πολύ καλό ρεπορτάζ.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, απογευματινή, ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Θετική ατζέντα Μητσοτάκη, αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία. Έχει και την υπουργική συνέντευξη τύπου που θα παρουσιαστούν μεταξύ άλλων προσωπικός βοηθός, ψηφιακή κάρτα, το ΑΜΕΑΓΟ. Τέσσερις νέες φορολαφρίζειες ταξιούχους, 72 δόσεις επίσης γράφει απογευματινή μέσα από έρωτα παντής, βήμα-βήμα η ένταξη στη νέα ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Επίσης, οριστικός κόφτης στα πανωτόκια τραπεζών για καταναλωτικά και κάρτες. Ακόμη περί την πρώτη σελίδα της απογευματινής, στα γαλανόλευκα τέσσερις φωνιάδες των υποβρυχίων, ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνη μαζί με την Μπελαρά και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες στην Μεσόγειο. Επιτήρηση δασών σε τροχιά γύρω από τη γη, τέσσερις πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Ακόμη η Νέα Δημοκρατία επέστρεψε ποσοστά πάνω από 30%, δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Το πανηγύρι στον ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε. Πολάκης VS Τσίπρας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ, όραμα του Τραμπ η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπίτι μου 2, ξεσπιτώνονται χιλιάδες δικαιούχοι με το ξαφνικό τέλος του προγράμματος. Να το δούμε αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανωτόκια δάνεια πλαφών σε καταναλωτικά και πιστωτικές έως 100.000 ευρώ είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στην Γερμανία. Από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου επίσης, μανιφέστο Τσίπρα για νέο ΣΥΡΙΖΑ με ρητορική και πρόγραμμα 2015. Ο καιρός τρελάθηκε. Μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς. Γιόλο, τελείωσε. Υπάρχει. Γιόλο, γιόλο.
0: Πάμε για μπάνιο.
1: Λοιπόν,
0: θα πάμε για μπάνιο, θα κάνουμε μπάνιο και θα έχουμε φόντο τη χιονισμένη πάρνηθα.
1: Έτσι. Έρευνα Ελεύθερου Τύπου. Σε ποιες περιοχές υπάρχουν σπίτια με τιμές έως 200.000 ευρώ. Πόσα τετραγωνικά. Έβλεπα προχθές κυκλοφορούσε μια αγγελία, πρέπει να τη βρω τώρα.
0: Ναι.
1: 30 τετραγωνικά γκαρσονιέρα 700-800 ευρώ. Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Μου είχε δείξει.
1: Γιατί στο LinkedIn την έβλεπα και καταλαβαίνεις, σχολίαζαν με τα καλύτερα. Μου την είχε... αγγελία. Ναι, ναι. Τα καλύτερα λόγια.
0: Μου είχε δείξει ο Λάσκαρης, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Μια αγγελία για ένα διαμέρισμα το οποίο είχε το εξής παράδοξο. Η τουαλέτα ήταν τόσο στριμωγμένη, η πόρτα πρώτα απ' όλα ανοιγόκλινε, έλειπε ένα κομμάτι, μια γωνία από την πόρτα, διότι ναι, χτυπούσε πάνω στη λεκάνη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και στη λεκάνη ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα κάτι σαν σκαλοπατάκι, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούσες να καθίσεις εκεί. Κάναμε διάφορα σχόλια με το Λάσκαρη, μάλιστα δεν μπήκαμε καν στη διαδικασία για να δούμε την τιμή του συγκεκριμένου διαμερίσματος, αλλά ρε παιδιά έλεος, δηλαδή πραγματικά αυτή η αγγελία ήταν επίσημη αγγελία, είχε αναρτηθεί έτσι, ότι αυτό το διαμέρισμα το νίκιαζα. Έτσι, αντιλαμβάνεσαι τι σχόλια κάναμε, ειδικά εκεί που το ένα πόδι δεν χωρούσε, εκ των πραγμάτων δεν χωρούσε.
1: Λοιπόν, τώρα θα ψάξω να δω που είναι η αγγελία να σας πω. Ναι.
0: Μέχρι να το βρεις, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Έχει ένα, το πρωτοσέλιδό της, το πρώτο της θέμα, έχει ως εξής. Ανοησίες, μέσα σε εισαγωγικά, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν τρέπεστε να εμφανίζεσαι στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ, όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Και ασφαλώς εκτός από το κείμενο, στο κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εστίας υπάρχει και φωτογραφία του γνωστού τραγουδιστή, του Αντώνη Ρέμου. Είναι το βασικό θέμα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν, μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους διανοιολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γράφει Εφημερίδα των Συντακτών. Επίσης, σφιγμός προράτα, δεύτερο μέρος, οι κυβερνήσεις που θέλουν οι πολίτες. Ρήγμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη. Εκεί που χρωστούσαν στον αέρα, λέει, πυρόπληκτη της Αμανής Χίου. Μάλιστα, να το δω. Καταλαβαίνεις, από ενδιαφέρον προσωπικό. Παιδεία, ανακοινώνονται διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Μιλούν στο Μανιφέστο η έγκριτη νομική Ζωή Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους η τοξική αντιπολίτευση, βλέπει στο πρωτοσελίδό της η εφημερίδα το Μανιφέστο. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, είναι το δεύτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας το Μανιφέστο.
1: Τη βρήκα. Κέντρο στην Αθήνα είναι η γκαρσονιέρα, τετραγωνικά 800 ευρώ το μήνα, πέμπτος όροφος. Εξαιρετικό.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εξαιρετικό.
0: Πού πάμε? Στα νέα πάμε.
1: Κέντρο τύπου Πατησίων, δεν είναι,
0: ναι,
1: στην Ακρόπολη. Λοιπόν, τα νέα.
0: Δεν έχει θέα Ακρόπολη.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, καλά, αν έχει θέα δεν ξέρω, αλλά δεν είναι πάντως εκεί. Λοιπόν, καλές συγκοινωνίες, ερωτηματικό. Ραντεβού το 2035. Υπομονή μία δεκαετία, γράφω τα νέα. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1000. Ακόμη δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 σε 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα, με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων σε γιατρούς νοσηλευτές εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια από το 2025. Mm-hmm. Ακόμη τα ερωτήματα και αποφάσεις ενός μπλόκου υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, αποκαλύψη του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελία. Είναι μερικά από τα θέματα της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Πάμε και στην εφημερίδα Εσπρέσο. Αποκλειστικό φωτορεπορτάζ. Βρήκαμε το θησαυρό του Μαρίνου. Στα χέρια της Φόνσου και στο σπίτι του ηθοποιού, τα κομμάτια της ζωής του Σόλου.

0: Όπως και του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας ακούει στην Στουτγκάρδη. Σωστός, Κωνσταντίνε. Ο Γιάννης στη Δανία λέει: ο Πολάκης, πείτε γρήγορα, λέει, γιατί θέλω να πάω στη δουλειά. Άκουσε το λίγο καλύτερα, βρε Γιάννη. Ειδικά το τελευταίο θα, εκεί πέρα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Καλημέρα στον Godzilla, σωστός.
1: Μάνο μου, μπορεί να έχεις δίκιο, δεν το γνωρίζω, αλλά ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών είναι ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν την είχαμε υιοθετήσει. Την υιοθετούμε. Αυτό λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν το ξέρω. Εγώ το πιστεύω αυτό που λες γιατί το άκουσα. Αλλά λέω ότι όταν γίνεται κάτι καλό, έστω και αν αργήσαμε και αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία, ας πούμε ότι είναι κάτι καλό. Μέχρι εκεί.
0: Καλημέρα και στον Κωστή, ο οποίος μας ακούει στην Κωνσταντσα. Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σου πούνε, ωραία. Εγώ απλά θα ευχηθώ αληθινές να βγούνε.
1: Ευχαριστώ, Κωστή μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger, αλλά ναι, λέει, αλλά να πούμε κάτι και για τα τοκογλυφικά επιτόκια των πιστωτικών καρτών κάποια στιγμή. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Παντελή. Ναι, Παντελή, το βρήκες. Αυτό ακριβώς είναι που περιγράφεις το μήνυμά σου. Κοίτα που οι περισσότεροι δίνουν σωστές απαντήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ποικίλης της αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Το άλλο μεγάλο θέμα φυσικά έχει να κάνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες εξελίξεις, εκεί όπου ο Τραμπ ετοιμάζεται να ξεκινήσει την επιχείρηση ελευθερία των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο αποκλεισμός και αυτό έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα στην ενεργειακή αγορά. Μεγάλη ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για τα καύσιμα.
1: Ναι, και το, ξέρετε, όταν το λένε οι οικονομολόγοι, το λέμε εμείς, όταν βάζουμε βενζίνη που βλέπουμε πια ότι έχει εκτιναχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν το λένε όμως οι CEO και τα στελέχη, ανώτατα στελέχη των ενεργειακών κολοσσών, εκεί αρχίζει το θέμα. Και εκεί νομίζω ένας από αυτούς, νομίζω ότι είναι από το ανώτατο στέλεχος της ExxonMobil, όχι τυχαίος, αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, τι λέει, ότι για πολύ λίγο ακόμα φτάνουν, υπάρχουν τα αποθέματα και θα αρχίσουν οι ελλείψεις. Χτύπησε το καμπανάκι και το έχει χτυπήσει και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, θέλω να πω πια ο ένας μετά τον άλλον, οικονομολόγοι, αναλυτές, αλλά και στελέχοι επιχειρήσεων και οικονομικών οργανισμών, τι λένε, ότι μέχρι τώρα είχαμε επάρκεια. Αρχίζουν τώρα και στερεύουν τα αποθέματα. Και αυτό σημαίνει περαιτέρω εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε, το βιώνουμε, το βλέπουμε και στην τιμή της Αντλίας, όπου ήδη είναι ανεβασμένη και η τιμή της αμόλυβδης, αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Ταυτόχρονα λέει το Ιράν μειώνει και εκείνο την παραγωγή του. Γιατί επειδή δεν μπορεί να εξάγει τις ποσότητες τις οποίες παράγει, δεν έχει και τόσους χώρους αποθήκευσης, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μειώσει και εκείνο την παραγωγή του, με ό,τι συνεπάγεται οικονομικά αυτό και για το Ιράν. Το μάρμαρο βέβαια πληρώνουν οι πολίτες.
1: Πολίτες
0: και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίοι σε πρώτη φάση τουλάχιστον περιορίζουν τις ποσότητες που βάζουν στα οχήματά τους.
2: Βενζίνη βάζουμε 5 ευρώ, 4 ευρώ για το μηχανάκι. Τα μάξι είναι παροπλισμένο, παιδιά. Μηχανάκι και τα απαραίτητα. Και άμα είναι πιο μακριά, δεν πάμε. Είμαι κανένα γνωστό άμα έχει αυτοκίνητο.
3: Αυτοκίνητο έχετε?
4: Έχω, αλλά το έχω βγάλει την μπαταρία. Δεν συμφέρει. Μηχανάκι και πάλι μηχανάκι.
5: Όσο έβαζα, βάζω ένα 20άρικο, αλλά επειδή έχω μηχανή, μια φορά τις 15 μέρες το χρησιμοποιώ. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, άμα φτάσουμε 2,5 να λέμε αχ, τι ωραία που είναι.
0: Λοιπόν,
1: γαϊδουράκια, παιδιά. Γαϊδουράκια, μουλάρια, αλογάκια, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω. Ναι, να σου πω, Ιωσήφ, εγώ επειδή βάζω, το ξέρεις, κυκλοφορώ και κάνω και χιλιόμετρα. Πλέον, κάθε εβδομάδα θέλω 30 ευρώ παραπάνω βενζίνη σε σχέση με αυτό που έβαζα πριν από 1,5 και 2 μήνες. Το λέω γιατί βάζω. Παιδιά, 30 ευρώ είναι 320-130 ευρώ το μήνα παραπάνω.

0: Είναι λίγο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Μιλάω για έναν. Δεν έχω μόνο αυτοκίνητο, έχει και ο Γιάννης. Θέλω να πω ότι βάλτε το ποσό τα παραπάνω που θέλει η Κωνσταντίνα, η κόρη μου και ο άντρας μου. Πόσο βγαίνει? Είναι ένας μισθός.
1: Έτσι είναι. Οι τιμές που είδα εγώ σήμερα τουλάχιστον, Αμαλία, στην Κηφισία, στην Αμόλυβδη ήταν η πιο φτηνή 2,029. Υπήρχε πρατήριο με 2,059 και πρατήριο με 2,089.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Το ντίζελ ήταν στο 1,799.
0: Ήταν πιο κάτω από την Αμόλυβδη. Λίγο πιο κάτω.
1: Κρατιέται. Ακόμα.
0: Είναι λίγο
1: η Αμόλυβδη όμως έχει φτάσει μέχρι και 2,089 σήμερα το πρωί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Αγγελική. Ο πολιτικός λέει με το θα είναι ο Χάρη Κλίν. Χρόνια πολλά, Αμαλία. Λοιπόν, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κάτσε να τον ρίξουμε άλλη μια φορά έτσι για να τον ευχαριστηθούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε χορτάσει θα σε αυτή τη χώρα.
0: Έχουμε φάει με το κουτάλι.
1: Χρόνια και χρόνια.
0: Θα.
1: Από θα άλλο τίποτα. Φύγαμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Δάνειο εδώ και τώρα. Πρόντο μπένιο. Δωρεάν εκτίμηση στα τιμαλφή σας από τους ειδικούς μας και δανειοδότηση έως 12 μήνες με την εγγύηση τραπεζικού ομίλου. Πρόντο μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος των ΚΤΕΛ. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει η Τεχεράνη. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά και από Φάληρο προς Άλυμο και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνους ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνους.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με το κορίτσι μας σήμερα να έχει γενέθλια.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Αυτή η ατάκα έχει γράψει
1: ναι,
0: ιστορία,
1: εντάξει,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι μια ατάκα όταν γράφαμε τρέιλερ για την εκπομπή και είχε πάθει ένα σοκ με αυτά τα οποία έπρεπε να πει και να τραγουδήσει. Και είναι... τη βγήκε έτσι αυθόρμητα.
1: Ναι, οπότε το έβαλε μέσα στο τρέιλερ. Ο Ιωσήφης
0: είναι από τα backstage που λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μηνύματα σχετικά με τα καύσιμα στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Η Χρυσάνθη στέλνει μήνυμα και λέει σήμερα στο Καματερό 2,10 η τιμή της αμόλυβης. Καλημέρα, Χρυσάνθη.
1: Καλημέρα, Χρυσάνθη μου.
0: Και ο Παντελής, νέα στοιχεία, λέει μηνός Απριλίου, 1350 ευρώ για καύσιμα από 800 τον Φεβρουάριο με τα ίδια χιλιόμετρα. Οδηγός ταξί. Φαντάσου τι γίνεται. Καλημέρα στο Χρήστο. Σωστή απάντηση σχετικά με το, το κουιζάκι της ημέρας. Θα πάμε παρακάτω σε λίγο. Θα πούμε και για τη ΔΥΠΑ. Καθώς χθες θέλω να πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η περίοδος των αιτήσεων.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Για το πρόγραμμα.
1: Ξεκινάνε το πρόγραμμα
0: του κοινωνικού τουρισμού.
1: Έτσι, από 18 Μαΐου. Και μετά έχουμε και άλλα προγράμματα. Σήμερα θα τα πούμε. Ξεκινάει ένα καινούριο πρόγραμμα για συνταξιούχους. Θα τα δούμε στις 9 παρατέταρτο όλα τα προγράμματα.
0: Ελπίζω να καταφέρατε να κάνετε την αίτησή σας. Μέχρι και χθες τα μεσάνυχτα που ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα, πείτε μας στο studio3lfm.gr. Τώρα, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Συνεχίζονται έτσι τα μηνύματα με ευχές. Να είστε καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Που υπάρχεις,
1: παιδί μου. Αυτό λοιπόν.
0: Μας υποχρέωσε.
1: Μετά είσαι στο καλούπι. Είμαι μια και μοναδική.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ναι.
0: Πάμε και στον άνθρωπο ο οποίος κρατάει δυστυχώς τις τύχες μας στα χέρια του και δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ανάλογα με τις διαθέσεις του, πώς ξυπνάει, πώς κοιμάται, τι αποφασίζει, τι βλέπει στο όνειρό του. Κάνει και τις αναρτήσεις του, παίρνει και τις αποφάσεις του. Οι τελευταίες λοιπόν εξελίξεις είναι ότι απέρριψε τη νέα πρόταση των Ιρανών για ειρήνευση στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την απαράδεκτη. Βέβαια τώρα και οι Ιρανοί, για να τα λέμε όλα, ενώ βάζουν διάφορα θέματα στο τραπέζι, δηλαδή τον ναυτικό αποκλεισμό,
1: ναι,
0: τα στενά του Ορμού κτλ. Τα πυρηνικά τα ψιλοαποφεύγουν. Θέλουν να τα πάνε σε δεύτερο χρόνο.
1: Ναι, αλλά σου λέει ο Τραμπ, είναι και αυτό ένα θέμα. Ίσως το σοβαρότερο. Λες να πούμε για όλα τα άλλα, να συζητήσουμε και όχι για τα πυρηνικά. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν θέλουν να το αγγίξουν τώρα στην τρέχουσα συγκυρία αυτό το θέμα οι Ιρανοί. Ο Τραμπ το έχει καταλάβει αυτό. Σου λέει όχι, ή όλα μαζί ή τίποτα. Και βεβαίως έχουμε αυτή την επιχείρηση Ελευθερία που θα εφαρμοστεί με αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Είναι αυτή η επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούς.
0: Για απεγκλωβισμό λοιπόν των πλοίων εκεί στα στενά του Ορμούς, αναλαμβάνουν αυτή την πρωτοβουλία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι κάθε παρέμβαση που θα υπάρξει στα στενά από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων θα θεωρηθεί και ως πρόβλημα για την εκεχηρία.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν θα ισχύει πλέον η εκεχηρία ή αν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το μέτρο. Συνεχίζεται λοιπόν.
1: Ακριβώς αυτό. Όχι, συγγνώμη που σε διακόψα. Αυτό. Ότι με εκείνα και μετά παίζουν όλοι ένα παιχνίδι και στο παρασκήνιο δεν ξέρουμε και τι συμβαίνει. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται και όπως σου είπα, ο Λευκός Οίκος με ανάρτησή του στα social media εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατάει κάρτες από το παιχνίδι Uno στα χέρια του και το μήνυμα να είναι «Εγώ έχω όλα τα χαρτιά». Σημείωση, επειδή λέμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αυτό το οποίο ζητάει πλέον η αμερικανική πλευρά είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου να φτάνει στο 3,5%.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αυτό ήταν το ποσοστό το οποίο είχε συμφωνήσει ο Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος με το Ιράν και στη συνέχεια ο Τραμπ όταν έγινε πρόεδρος αποχώρησε από αυτή τη συμφωνία. Ζητάει δηλαδή να πετύχει αυτό το οποίο είχε καταργήσει ο ίδιος.
1: Ναι, είχε υπογραφεί από προηγούμενο Αμερικανό πρόεδρο και το κατήργησε ο ίδιος. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη πραγματικά. Όμως αυτός είναι ο πλανητάρχης. Κρατά τις τύχες του πλανήτη στα χέρια του και η ενεργειακή αγορά χορεύει αναλόγως. Αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με θυμάστε το πετρέλαιο, από τα 125 δολάρια να φτάνει στα 111, αυτές οι τεράστιες διακυμάνσεις θα συνεχιστούν, λένε οι οικονομολόγοι.
0: Τώρα που βρίσκεται, ξέρουμε.
1: Τώρα, κοίταζα τώρα πριν λίγο, έχει μια μικρή πτώση, το θα σου πω ακριβώς γιατί το κοίταζα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το Brent στα 107,5 με μια 107,5-043 πτώση.
0: Και πάλι καλά να λέμε.
1: Και πάλι καλά.
0: Από την άλλη, ανοιχτό το μέτωπο με τους Ευρωπαίους και κυρίως με τους Γερμανούς.
1: Τα έχει πάρει ο Τραμπ.
0: Τι κάνει, αποσύρει λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις από τις βάσεις της Γερμανίας αρχικά. Ενδεχομένως να αποσύρει και άλλες δυνάμεις από άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται βάσεις των Αμερικανών. Αλλά σε πρώτη φάση παίρνει 5.000 στρατιώτες από τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση και ταυτόχρονα επιβάλλει δασμούς στα αυτοκίνητα και στα ανταλλακτικά. Από το 15% που ήταν οι δασμοί το προηγούμενο διάστημα, τους πηγαίνει στο 25%.
1: Ναι, και καταλαβαίνετε αυτό για τη Γερμανία πάρα πολύ βαρύ, με την έννοια ότι είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, ο κλάδος, είναι η βαριά της οικονομία. Είναι το βαρύ χαρτί της γερμανικής οικονομίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Το πλήγμα θα είναι μεγάλο. Από εκεί πέρα να δούμε πώς θα αν επιμείνει όλο αυτό. Πάντως αυτό που λένε και οι Γερμανοί είναι ότι είναι σαν αντίπεινο όλα αυτά. Τους εκδικείται με έναν τρόπο ο Τραμπ, έτσι, για τις δηλώσεις του Μέρτς.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις από αναλυτές κάνουν λόγο για μια οικονομική ζημιά στη Γερμανία κοντά στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, που μπορεί να φτάσει και τα 30 δισεκατομμύρια. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε ένα βάθος πενταετίας μπορεί να χαθούν μέχρι και 100.000 θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Γιατί τι λέει ο Τραμπ, αν θέλουν λέει να αγοράσουν τα αυτοκίνητά τους, να φέρουν τα εργοστάσια, να φέρουν τις μονάδες παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτό πλέον το ρήγμα με τους Ευρωπαίους, κυρίως με τους Γερμανούς, αλλά επειδή η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, μην ξεγελιέστε, εάν επηρεαστεί η Γερμανία θα επηρεαστούμε και εμείς.
1: Όλη η Ευρώπη θα επηρεαστεί, όλοι.
0: Και ταυτόχρονα αυτή η απόσυρση δυνάμεων από βάσεις στην Ευρώπη από πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμα κλείσιμο του ματιού προς τον Πούτιν. Τα έχει καταφέρει περίφημα λοιπόν ο πλανητάρχης. Από τη μία επιτυχία στην άλλη το πηγαίνει. Προς το παρόν θα κάνουμε μία παύση στα διεθνή, γιατί θα πάμε στα εσωτερικά και κυρίως στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Καλημέρα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και στον αέρα στην Αμαλία Πολύγρονη. Με υγεία και ό,τι επιθυμεί, πολλές χαρές. Θα δυσαρεστήσω όμως τώρα λίγο, έχω να πω πολλά για την κίνηση.
0: Oh, προετοιμαστείτε.
2: Είναι αρκετά, ιδιαίτερα αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα Ισόβου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Βασιλής της Σοφίας, Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλής Κωνσταντίνου και στην Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Όπου δεν σταματάει με τίποτα.
2: Τώρα τελειώνουμε. Καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη μας.
2: Όλα αυτά.
0: Να σε καλά, παλικάρι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος. Και παιδιά, μην νομίζετε ότι εμείς αντιμετωπίζουμε μόνο προβλήματα με την κίνηση. Για να νιώσετε καλύτερα, Αμαλία μου, θα ακούσουμε τώρα μία κυρία,
1: ναι,
0: από την Λεμεσό.
1: Μάλιστα.
0: Από την Κύπρο. Για να μην νομίζετε ότι έχουμε εμείς μόνο πρόβλημα με την κίνηση. Ακούστε λοιπόν τι συμβαίνει στην Λεμεσό.
3: Ειλικρινά δεν αντέχω την κίνηση της Λεμεσού. Δεν την αντέχω, ρε κουμπάρε. Θέλω να πιω έναν παγιό διπλό. Καμπινό, και να θερίζω, και να ρέσω, ρε γάμο το. Έλα, αντέχω άλλο. Και να σημειώσουμε ότι ο πίσινα ζημιά ώρα παίζει την μπουρνο πω το βλάκα, σαν πω να πετάσω από πάνω από τα πλάσματα. Τα που παίζει την μπουρνο, ρε ηλίθιε. Ένα πετάσω ξανά φκαλύφτερα το σαράβαλο μου. Έλεος ποιον. Μα εσπάσαμε ρε κουμπάρε. Παίζει την μπουρούν, κάμνη μου τα τύπ σαν πω να πετάσω. Να μπορώ να σου πω, πιάσε τα χωράφια και πιένε να τελειώνεις πιο γλυρά. Τι να σου κάνω ρε κουμπάρε. Πάμε σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Σημειωτό, σημειωτόν και πάμε. Πατώ παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Παραπάνω στο περ παραπεζίνα. Κουράστηκα. Θεέ μου δώσ' μου υπομονή.
1: Όπω η κοπέλα είναι σε.
0: Λεμεσό!
1: Κάτι αντίστοιχο και εδώ.
0: Και τη παίζει και ο κουμπάρο την μπουρού.
1: Τι μπουρού, τι θέλει την μπουρού. Πήγε στα χωράφια του λέει. Θε και την μπουρού.
0: Καλημέρα και στην Κύπρο, στα λέμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στέλνει ο Βαγγέλης μια μαρινάδα. Σαν σήμερα γεννήθηκε και χαίρεται όλη πλάση. Γεια σου, Αμαλία, όμορφη που μα έχει ξελογιάσει. Βαγγέλη, μου ευχαριστώ. Και συνεχίζει. Πώ κρατιέται τόσο νέα και εντυπωσιακή. Η φίλη σου στο δημοτικό, στο διπλωανό θρανείο. Ζωσό φουτζάκι. Σαν δεν τρέπεσαι, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, αχτύπητε.
1: Αχτύπητο ήταν.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη, λεωφόρος Αθηνών. Από τα ΚΤΕΛ για να φύγουμε να πάμε Αθήνα. Είμαστε σταματημένοι. Παιδιά, είναι δραματική η κατάσταση. Τα ακούσατε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Κουράγιο, δηλαδή τι άλλο να πούμε.
1: Κουράγιο και υπομονή.
0: Κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Χρόνια πολλά, καλά με υγεία και πολλές επιτυχίες, Αμάλια. Παιδιά, είναι βροχή οι ευχές που έρχονται σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την τιμητική μου σήμερα.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι. Για τα δικά σου τα χαρία δεν είπες ότι δεν μπορείς να σηκωθείς από το κρεβάτι, ότι έχεις πάθει λουμπάγκα, ότι πονάει η μέση σου λόγω ηλικίας.
0: Το γεγονός ότι παρά το πρόβλημα με τη μέση, σήμερα είμαι εδώ στο στούντιο για να συμμετέχω στους εορτασμούς. Δεν το τονίζεις.
1: Θα το έλεγα μετά. Και ότι σηκώθηκε το φιλαράκι μου για να έρθει εδώ να με γιορτάσει, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω λίγο σαν το γάμα. Το γράμμα.
1: Το γράμμα.
0: Άμα με δείτε.
1: Δεν παίρνει πρωί τηλέφωνο, όχι, μου στέλνει μήνυμα να σε πάρω τηλέφωνο. Πάω, τον παίρνω. Τι γίνεται. Όχι, λέω, είναι χειρότερα. Λέει, μπορεί να μου φέρει, έχει κανένα αντιφλεγμονώδε να μου φέρει. Φάρμακα ζητάει ο Ιωσήφ λόγω τη ηλικία του, τι να ζητήσει. Φάρμακα και κουλουράκι, καταλάβατε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, παρά την ηλικία την οποία μου χτυπάει και ξαναχτυπάει η Κάτζου, σήμερα εδώ στα γενέθλιά της, στους εορτασμούς, συμμετέχει...
4: Και ο παππούς!
1: Ο παππούς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας.
5: Real FM.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank.
5: Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
18: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το δρόμο και λέει στην έξοδο της Αττικής Οδού στο Κοροπή. Εδώ και χρόνια η κίνηση, λέει, γίνεται με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούν να βάλουν ένα τροχονόμο για 1,5 με 2 ώρες να ελαφρύνει λίγο το πρόβλημα. Είναι η ίδια κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο οποίος περνάει το δράμα του σήμερα στους δρόμους της Αθήνας. Το κορίτσι όμως έχει ετοιμάσει τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι χθες το βράδυ έκλεισαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί με την πλατφόρμα. Οπότε τέλος, όσοι μπορέσατε, και είναι αρκετοί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, που θα πάρουν αυτά τα βάουτσερ για το κοινωνικό τουρισμό, λέει ότι οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 340.000. Έτσι, και δεν είναι με λίγο το μικρός ο αριθμός, είναι σημαντικός ο αριθμός. Μπόρεσαν οι άνθρωποι, καθώς δόθηκε παράταση να κάνουν τις αιτήσεις μετά από πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, και σήμερα από τις 8 η ώρα ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το τονίζω, είναι συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπαίνετε μέσα στο gov.gr, στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τη σχετική πλατφόρμα, και κάνετε την αίτηση. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου του 2026. Την 1η Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, να πούμε ότι στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κό και Σάμο και Ρόδο, οι διανυκτερεύσεις είναι 10. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Ενώ Βόρεια Εύβοια και Εύρος και Θεσσαλία, πλην Σποράδων, 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν. Άρα είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόγραμμα. Ελπίζω η πλατφόρμα να λειτουργήσει. Άνοιξε στις 8 το πρωί για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Και σε λίγες μέρες ανήκει και η πλατφόρμα για το τουρισμό για όλους. Αυτό είναι με βάουτσερ από 200 ευρώ σε 600 ευρώ. Απευθύνεται σε όλους με συγκεκριμένα κριτήρια. Άρα, όταν ανοίξει η πλατφόρμα και για τον τουρισμό για όλους, θα σας ενημερώσουμε, γιατί και αυτό είναι ένα καλό πρόγραμμα.
0: Για συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ, που ρωτάει εδώ Δημήτρης.
1: Είναι είναι πρώην ΟΑΕ. Είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες. Αν είναι κάποιος αγρότης ελεύθερος επαγγελματίας, μπορεί να μπει. Είναι όμως είναι για πρώην ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σήμερα δεν έχει έρθει κάποιο μήνυμα για τη ΔΥΠΑ.
1: Όχι.
0: Είναι η αλήθεια. Οπότε πιστεύουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τουλάχιστον, ότι καταφέρατε τουλάχιστον, έστω και με αυτή την ταλαιπωρία και τις καθυστερήσεις, να ολοκληρώσετε τις αιτήσεις σας για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Για το επόμενο πρόγραμμα μόλις μας τα εξήγησε αναλυτικά η Αμαλία. Έχουμε όμως και άλλες ειδήσεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ναι, ναι, έχει ένα θέμα εξαιρετικό. Ποιες ελαμφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις? Οι τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει το εγχώριο επιχειρήν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εξετάζουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω πει ότι η προκαταβολή φόρου είναι ένας άδικος φόρος. Και έτσι λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Μετά τα φυσικά πρόσωπα, στο τραπέζι βρίσκεται και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, άλλος ένας μνημονικός φόρος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα μέτρο οριζόντιο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Συγγνώμη, είναι μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα.
0: Εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και φυσικά της Σύσης Σταυροπιεράκου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, Ιωσήφ, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μία ανανέωση, ιδανικά στην καρταρόμπα μου.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις και παράλληλα να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πού όμως?
0: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, για καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Αμαλία μου?
1: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
0: Μπες τώρα, They My Rewards Coupons. She goes pro. Φυσικά στο My Day. She goes fast. She goes slow. He goes left. Χθες είχαμε και αγώνες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
1: Α, για πες μας.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο γήπεδο της Λεωφορού Αλεξάνδρας. Και πάω Ολυμπιακός 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Με αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ έχει καταφέρει να αυξήσει και άλλο τη διαφορά της από τους διώκτες της, έναν βαθμό επιπλέον, από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό. 6 βαθμούς διαφορά έχει αποκτήσει η ΑΕΚ. Κάτι που την φέρνει σε πάρα πολύ ευνοϊκή θέση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλλον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βαδίζει προς την κατάκτηση της κούπας. Και δικαίως, γιατί μέχρι στιγμής δείχνει να είναι η καλύτερη ομάδα. Όσο για μας, εμείς δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε ούτε γκολ στα playoffs. Όχι για νίκη, ούτε γκολ. Για να μου πεις, για να κάνεις νίκη πρέπει να βάλεις και γκολ. Αλλά χθες η αλήθεια είναι ότι ήμασταν ηρωικοί στην προσπάθειά μας με 10 παίκτες από το 15ο λεπτό. Τουλάχιστον καταφέραμε και πήραμε μια ισοπαλία. Εκεί που έχουμε καταδύσει. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά και τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα και στον Δήμο. Ηλικιωμένη, λέει, κυριούλα, δεν ήρθε να σε γιορτάσει, να σε γλεντήσει ήρθε. Έτσι να μαγειράσει ο άνθρωπος. Καλαμάρι, υπομονή, θα βγει με μειωμένη. Γιατί κάνεις έτσι τα μούτρα σου?
1: Τι είναι αυτό το μήνυμα αυτό? Έχω τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Γιατί κάνεις, παιδάκι μου, έτσι τα μούτρα σου?
1: Γιατί, παιδί μου, λίγο.
2: Μην είσαι κακοψαφονάκι.
0: Γι' αυτό τώρα μέρα
1: που είναι. Να είστε λίγο μεγαλόψυχοι. Τέτοια μέρα που είναι σήμερα. Πατάω το 54.
0: Εντάξει, τα πάντα για τα πειράξει,
1: καλά. Καλά κάνει, παιδί μου. Πλάκα κάνω. Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν άκουσα τον Βολάνιο, λέει, να αναφέρεται στη χθεσινή κίνηση στην περιοχή τη Τούμπα. Έλα, βρε Κώστα, και εσύ τώρα πρωί-πρωί το παλικάρι μα. Matilda, she take me money and
1: run Venezuela. $500 was the cost. Κάτι θέλω να πω. Τι να πω. Βλέπω εδώ τα μηνύματα βροχή. Οι ευχές, πάρα πολλές και ωραίες ευχές. Σας ευχαριστώ που μέσα από την καρδιά μου. Πραγματικά, υγεία νομίζω αυτό είναι. Να έχουμε όλη την υγεία μας και όλα τα άλλα γίνονται.
0: Καλημέρα και στη Θεοδώρα. Είναι άδικο, λέει, να ξεχωρίζουν τους συνταξιούχους για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα έπρεπε κάθε χρόνο να δικαιούνται έπειτα από τόσα χρόνια απαξίωσης.
1: Έχει δίκιο η Θεοδώρα. Και Μοσχάνδη μου, αν είσαι συνταξιούχος αλλά πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, το δικαιούσε. Μόνο τότε μπορείς να κάνεις αίτηση. Στο gov.gr. Άνοιξε το πρωί πλατφόρμα στις 8 για συνταξιούχους. Το λέω γιατί υπάρχει, δεν είναι όλοι συνταξιούχοι, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Matilda, she take me money. Τώρα, πάρα πολλά μηνύματα γι' αυτό. Γιατί σου λέει μόνο. Γιατί πληρώνουν εισφορές υπέρ της ΔΥΠΑ για αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Από την άλλη, οι συνταξιούχοι έχουν δίκιο. Σου λέει τόσα χρόνια. Μας κόψαν και τα δώρα μας, το εκάστο ένα το άλλο. Δεν πρέπει κι εμείς να μπορούμε να κάνουμε μια αίτηση, να πάμε 5-6 μέρες διακοπές. Έχουν μειωθεί που έχουν
0: κομμάτι. Είδες τι λέει ο συνταξιούχος, όπως υπογράφει στο μήνυμά του.
1: Τι λέει,
0: καλημέρα, χρόνια πολλά. Διακοπές, λέει, τι σημαίνει?
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό είναι, δεν είναι. Εμένα με λυπεί πραγματικά αυτό. Να μην μπορεί ένας συνταξιούχος να πάει 3-4 μέρες έτσι να αλλάξει παραστάσεις. Το δικαιούται. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα μου, για τις ευχές. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να γιορτάσουμε και τη δεύτερη ώρα εδώ την κυρία Αμαλία Κάτζου. Matilda, she grabbed me money and run
3: Venezuela. She's a grabber, Matilda. Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
9: Πού πέρασες?
8: Στο μεταπτυχιακό.
9: Α, μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
8: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
20: Κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο κόκκινο η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στον Κηφισό η κίνηση αυτή την ώρα είναι πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα από Περιστέρια Νέα Φιλαδέλφια. Στην Ποσειδόνος επίσης και στα δύο ρεύματα από Φάληρο έως Σάλιμο και στη Συγκρού από Νέα Σμύρνη προς Αθήνα. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φιλής έως Κηφισίας, από Ανθούς έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητού από τον κόμβο της Αγίας Παρασκευής έως Κηφισίας. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση το έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι σε εξέλιξη πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποίησε ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη στα στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Αττικής. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κατέργαστης κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
19: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Για 21η φορά στην ιστορία της η Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα στην Ιταλία. Νίκησε με 2-0 την Πάρμα και τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε βρίσκεται 12 βαθμούς μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας και μαθηματικά τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Χαρές και πανηγύρια ναι, σήμερα. Χαίρε την πλάση όλοι.
1: Αυτά.
0: Αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλα. Τέλος πάντων.
1: Μην λες τόσες καλές κουβέντες, πες και κάτι άλλο.
0: Ναι. Γιορτάζει σήμερα το κορίτσι μας. Έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Γίνεται 74. Ούτε από τις φαίνεται, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος από πάνω της.
1: Έκανα κι εγώ ένα λάθος, όταν έκανα εκπομπή με τον Νίκο Στραβελάκη. Είπα λάθος την ημερομηνία γέννησής μου, το έχει πάρει ο Καλαμαράκης φυσικά. Και λέει,
0: άσε μωρέ που είπες
1: αντί για
0: 54, τώρα, εντάξει.
1: Έκανα λάθος, αντί να πω 72, είπα 52. Τι να κάνω, το 72 είμαι, το Μάιο, 4 Μαΐου του 72.
0: Χρόνια πολλά και καλά, να σε χαιρόμαστε και να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Κάθε καλό σου εύχομαι.
1: Τα τσίπουρα θα τα πιούμε το Σάββατο, να έχεις περάσει τα μπάγκα σου.
0: Και να μας φτιάχνεις τα πρωινά.
1: Και τι κάνεις έτσι.
0: Με την ωραία φωνούλα σου, με το χαμόγελό σου, την καλή σου διάθεση κάθε πρωί που έρχεσαι εδώ στον Real FM.
1: Δεν έχω καλή διάθεση.
0: Να σε βλέπανε. Που να σε βλέπανε.
1: Μαράκι μου, σε
0: παρακαλώ. Οι άνθρωποι έχουν την τύχη να σε ακούνε μόνο. Δεν έχουν τη χαρά να σε συναντάνε 6:30 το πρωί.
1: Ούτε το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Να μιλάμε
0: και να μιλάς και το βράδυ στα τηλέφωνα. Άστο σου λέω τώρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα μέρα που είναι.
1: Τι να πεις περισσότερα. Όλα τα έχεις πει. 74 ετών με είπες. Να τη δείτε λίγο πώς έρχεται. Τι θες να πεις. Πες και μια καλή κουβέντα.
0: Εννοώ ότι ξεκινάει πολύ θετικά και αισιόδοξα η ημέρα. Δηλαδή, όποιος σε συναντήσει το πρωί, φτιάχνει η διάθεσή του.
1: Ναι.
0: Πάντως, επειδή είναι μέρα σημαντική, η μέρα των γενεθλίων.
1: Δεν θα είναι τόσο σοβαρός τώρα, τι να πεις.
0: Θα κάνω ανάλυση.
1: Αυτό δεν μου αρέσουν αυτά. Ναι. Δεν ξέρω εγώ.
0: Θα πρέπει λοιπόν να σου θυμίσω τι έλεγε ο Θεμίσθιος.
1: Ναι.
0: Στην αρχαία Ελλάδα. Τι είναι τα γενέθλια. Τι σημαίνει λοιπόν γενέθλια. Είναι η ημέρα που γεννά τους άθλους.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί προκύπτει η λέξη γενέθλια.
1: Ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε
1: τι
0: την
1: χαζί.
0: Ημέρα που γεννιέσαι, γεννιέσαι για να πετύχεις άθλους.
1: Εγώ και δεν πετυχαίνω οποίο... άθλους.
0: Εσύ
1: δεν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι. Και μετά τι γίνεται. Από τη στιγμή που γεννήθηκες θα πρέπει να κοπιάζεις. Δηλαδή για όλη σου τη ζωή θα πρέπει να κοπιάζεις.
1: Μα πώς να κοπιάσω άλλο. Δεν μπορώ άλλο να κοπιάζω.
0: Ναι, αλλά φτάνει η στιγμή που θα ξεκουραστείς.
1: Α, ναι, άντε να δούμε. Πότε
0: δεν τα
1: αυτή?
0: Λέω εγώ. Τα λέει ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος τα λέει. Ναι. Άντε να το δούμε. Πήγα να δούμε πότε θα ξεκουραστώ.
0: Και μας τα μεταφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης που έχει και μια περισσότερη γνώση από εμάς στα θέματα της αρχαίας Ελλάδας.
2: Στη λήξη αυτής της διαδρομής από τη γενέθλια ημέρα μέχρι την αναπόφευκτο ημέρα για εμάς τους Βρωτούς του θανάτου, η τελευταία ημέρα. Είναι η μέρα, προσέξτε, προσέξτε και δένει το ένα με το άλλο, της αναπαύσεως.
3: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Ωραία. Εκόπιασες που εκόπιασες, πήγαινε τώρα για ξεκούραση. Οδός αναπαύσεως.
3: Πάπου να φας τη γλώσσα.
1: Μπράβο, Ιώση. Μπράβο, φιλαράκι
0: μου. Λέω εγώ.
1: Μπράβο, δηλαδή βγήκε τη μέρα τώρα.
0: Ο Θεμίσθιος.
1: Ο Θεμίσθιος.
0: Μέσω του Αδόνη Γεωργιάδη.
1: Τώρα βρήκε το θυμηθεί στο Θεμίσθιο. Δεν μπορούσε...
0: Για τα γενέθλια, είναι η εξήγηση.
1: Αυτό.
0: Για να καταλάβει ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή.
1: Μα το έχω καταλάβει. Ο Δημήτρης λέει: καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα, λέει. Καλή μας Αμάλια. Ιωσήφ, είσαι τυχερός με τέτοια συνεργάτιδα.
0: Τι έχει βουνό.
1: Ο Στυλιανός πάλι σε λέει γαϊδούρι. Γαϊδούρι. Ο Καλαμαράκης δεν μπορούσε να σου τα τραγουδήσει. Να τα πει με τη φωνούλα του και όχι να βάζει τραγούδια κονσέρβα. Χρόνια πολλά, ο Στέλιος από τη Χαλκιδική. Πες τα Στέλιο,
0: καλημέρα.
1: Πες τα Στέλιο μου.
0: Δώσε αναπαύσεως εκεί στο Μέτς. Σκοπός της ζωής.
1: Έχεις λυσάξει.
0: Θεμίσθιος, σοφή η αρχαίοι πρόγονοι.
1: Δεν θα έχεις και συγενέδρια, θα σε φτιάξω εγώ.
0: Μέχρι να έρθω δικά.
1: Θα τα έχω ξεχάσει μετά.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι στο ταξί. Και λέει μια κυρία που είναι τώρα στο ταξί, λέει ότι σ' ακούει κοριτσάκι. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τέτοια να τις λέτε. Χαρά που τις δώσατε.
1: Κωνσταντίνο...
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, και στην κυρία που είστε μαζί.
1: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος λέει: Αμαλία, σε ζηλεύει ο Καλαμαράκης. Άστο να λέει.
0: Ναι,
1: χρόνια
0: ναι.
1: Πολλά με υγεία, Κωνσταντίνος και Μαρία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και στον Νίκο τον Καμπάνη. Καλημέρα, λέει, να τυχερόμαστε. Είναι πάρα πολύ καλή και στέλνει και μια καρδούλα. Να είσαι καλά, Νικολάκη μας. Καλημέρα.
1: Και λέει ο Παναγιώτης, έχω την αίσθηση πως η Αμαλία είχε υπόψη της να γιορτάσει διακριτικά τα γενέθλιά της και έχει τον Καλαμαράκι, τον Πανηγυριτζή, να πέσει την πάτα κάθε 10 λεπτά. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα λες. Πάνω μου, όπως τα λες.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο Κωνσταντίνο λέει ότι το δώρο σε μένα θα πρέπει να είναι μια ξενάγηση στο πρώτο νεκροταφείο. Κωνσταντίνε μου.
0: Εννοείται.
1: Δεν μπορώ πια με αυτό. Με έχει, δηλαδή, πραγματικά με έχει κουράσει. Λέει, κάνει πλάκα ο άνθρωπος. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, για τις ευχές. Ευχαριστώ.
0: Η εορτάζουσα λοιπόν, κυρία Αμαλία Κάτζου, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πανηγυρτζής Γαϊδούρη, Παύλα Γαϊδούρη, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Δεν το είπα εγώ, Στυλιανός. Sorry.
0: Είναι αυτό το γνωστό δίδυμο το οποίο έχει δημιουργηθεί με την κυρία Κάτζου.
4: Σας παρουσιάζω τον Ντούκλα Πάτσα. Τα παιδιά λάστιχο.
0: Αυτά, τα παιδιά λάστιχο είμαστε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα είπε όλα ο Καλαμαράκης. Σήμερα έχει και ρέντα. Δεν με έχει αφήσει να μιλήσω, όπως έχετε καταλάβει.
0: Στόμα έχει και μιλιά.
1: Μα μίλησα εγώ καθόλου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Α, λέω κι εγώ. Ναι. Τον καιρό τον είπαμε που έχει τρελαθεί ο καιρός. Κανονικά έχει τρελαθεί. Βλέπαμε τώρα και στη τηλεοράση στα χιόνια. Έτσι, πήγανε ο κόσμος να πιάσει το Μάη και έκανε χιονάνθρωπο. Εντάξει, ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία. Μετά την Πέμπτη θα δούμε και τριαντάρια. Σίγουρα καλοκαιρινό το σκηνικό. Αλλά το τριήμερο πραγματικά ήταν καθαρά χειμωνιάτικο με πολύ κρύο.
0: 70 χρόνια λέει είχαμε να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες και ταυτόχρονα χιόνι πρωτομαγιά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα βελτιωθεί ο καιρός, αλλά να μην πάμε απότομα τώρα στα τριαντάρια τα οποία ακούμε για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή πόσο να αντέξουμε κι εμείς. Από εκεί και πέρα είπαμε για τα θέματα με τα καύσιμα, την ανησυχία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο από μεγάλους ενεργειακούς κολοσσούς, οι οποίοι λένε ότι δεν θα φτάσουν τα αποθέματα και σε λίγο διάστημα θα υπάρξουν ελλείψεις εφόσον συνεχιστεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μία σύγκρουση για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι απορρίπτει και το νέο ιρανικό σχέδιο για ειρήνευση, το θεωρεί απαράδεκτο και ταυτόχρονα εξαγγέλει την επιχείρηση ελευθερία για τον αμπυκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούζ με συμμετοχή αντιτορπιλικών, 100 μαχητικών αεροσκαφών και 15.000 στρατιωτών.
1: Ακριβώς. Βεβαίως έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα με τη Γερμανία, την απόσυρση στρατευμάτων από τις βάσεις, που έχει προκαλέσει και ένα προβληματισμό γενικότερα στην Ευρώπη, αλλά και στο ΝΑΤΟ. Να δούμε αν και τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, κυρίως στα αυτοκίνητα, στα γερμανικά αυτοκίνητα, όλα αυτά θα πλήξουν την γερμανική οικονομία σε σημαντικό βαθμό. Βλέπετε ότι αλλάζει ο κόσμος, τελείως αλλάζει ο κόσμος και κρατάμε και την ανάσα μας τι θα γίνει το επόμενο διάστημα γενικότερα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Και σαν να μην έφταναν αυτό, υπάρχει και εμπορικός πόλεμος από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών για την φέτα, για την ελληνική φέτα. Ναι. Παρουσιάζονται λοιπόν η παραγωγή από το Wisconsin.
1: Μάλιστα.
0: Να φτιάχνουν φέτα.
1: Λευκό τυρί δηλαδή.
0: Ναι. Από αγελάδες.
1: Βεβαίως. Και όχι εγώ πρόβει όπως είναι η κανονική φέτα.
0: Ακριβώς. Και λένε λοιπόν ότι γιατί να έχουν οι Έλληνες το μονοπόλιο της φέτας. Υπάρχει λέει καμία περιοχή που να ονομάζεται φέτα για να είναι προστατευόμενη η ονομασία.
1: Pop, ναι.
0: Γιατί λέει.
1: Τι,
0: και εμείς φτιάχνουμε φέτα. Στο Wisconsin, παιδιά, ξυπνήσανε στο Wisconsin και φτιάχνουν λέει φέτα.
1: Είναι λευκό τυρί που πάρα πολλά λευκά τυριά υπάρχουν. Έτσι, είναι από γελαδινό γάλα, όπως είπε πολύ σωστά ο Ιωσήφ. Δεν έχει καμία σχέση η γεύση του λευκού τυριού με τη γεύση της φέτας. Καμία σχέση. Δεν νομίζω θα τους περάσει πάντως, να το ξέρεις. Δεν νομίζω.
0: Κάνουν προσπάθειες όμως και έχουν ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο.
1: Βέβαια, βέβαια, ξεκάθαρα. Είπαμε βεβαίως και για το. Θες να πεις κάτι άλλο για να πάω στα δάνεια και το πλαφόν που έρχεται για τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ως 100.000 ευρώ. Δεν θα μπορεί το ποσό, το αυτό που αποπληρώνουμε, να είναι πάνω από το 30 ή 50% του αρχικού κεφαλαίου. Μπαίνει ένα πλαφόν εκεί. Όχι με αναδρομική ισχύ το μέτρο. Ξεκάθαρο είναι αυτό, να το πούμε. Και βεβαίως, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Real News, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τρία πολύ θετικά μέτρα για τις επιχειρήσεις. Να μειωθεί η προκαταβολή φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Βέβαια, μπαίνει στο τραπέζι και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τις εταιρείες, ενώ έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Καλημέρα στον Γιώργο που και εκείνος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Να συγχαιρόμαστε,
0: χρόνια
1: μαζί.
0: Πολλά. Χρόνια πολλά. Πολλά, Γιώργο, και καλά. Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Ποια πλατφόρμα λέει άνοιξε σχετικά με τις διακοπές? Μπορείτε να μας πείτε, λέει, και ποιους αφορά. Τα έλεγε νωρίτερα η Αμαλία.
1: Ναι, είναι η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, το τονίζω. Είναι μέσω της ΔΥΠΑ, στο gov.gr γίνονται οι αιτήσεις. Άρα, συνταξιούχοι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Και καθώς μιλάμε τώρα και για την αγορά, είπαμε και για τη φέτα νωρίτερα. Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, για τα ελληνικά νοικοκυριά, η ακρίβεια. Οι συνεχόμενες ανατιμήσεις σχεδόν στα πάντα. Δηλαδή, μιλάμε για καύσιμα, μιλάμε για ενέργεια, μιλάμε για υπηρεσίες και μιλάμε φυσικά για τρόφιμα.
1: Βέβαια. Είδαμε και πώς εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα, στο 4,6%.
0: Νέες αυξήσεις και στο σουβλάκι. Το ακούγαμε
1: όχι
0: με την Αμαλία.
1: Όχι στο σουβλάκι, όχι. Γιατί. Ναι, τι είναι, 50 λεπτά εγώ στο καλαμάκι. Στο είπα το πρωί.
0: Η Αμαλία διαπίστωσε λοιπόν αύξηση 50 λεπτά. Εγώ διαπίστωσα αύξηση, γιατί πήρα το Σαββατοκύριακο, 20 λεπτά στο τυλιχτό.
1: Στο τυλιχτό, ε.
0: Ναι. Ναι. Θα μου πεις τώρα και τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Από τη στιγμή που όλα αυξάνονται.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι πώς θα βγουνε.
1: Κατά κόστος αυξάνεται και το κόστος των πρώτων υλών και το ενεργειακό κόστος. Άρα τι θα κάνουνε. Άρα, παιδιά, το ότι έχει πάει το τυλιχτό. Πόσο το πήρες, βρε, μου το τυλιχτό?
0: Εγώ 4, το τυλιχτό 20, το πήρα 4,20. Από 4.
1: Έτσι.
0: Που το έπαιρνα μέχρι και πριν από 2 εβδομάδες που
1: και
0: θυμάμαι.
1: Και αυτή να το πήρες, να ξέρεις. Έχει φτάσει και 4,60, ναι. 4,80. Μου το λένε και φίλοι δηλαδή.
0: Αλλά ακούμε και τιμές για 5 ευρώ, ενώ σε περιοχές τουριστικές, σε νησιά, μιλάμε ότι οι τιμές έχουν φτάσει τα 6 και τα 7 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το μεγάλο πρόβλημα φυσικά είναι το σούπερ μάρκετ. Είναι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Εκεί όπου οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές καθημερινά να αυξάνονται, κυνηγάνε τις προσφορές, όπως είναι λογικό.
1: Όλοι μας.
0: Όλοι τις κυνηγάμε, αλλά πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες σχετικά με τις αυξήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά και πώς πάνε να κάνουν τα ψώνια τους.
5: 5 πραγματάκια και φεύγουν κατευθείαν. Τίποτα παραπάνω.
6: Εννοείται, με λίστα και μετρημένα και ζυγισμένα.
7: Με λίστα ερχόμαστε, αλλά κάποιες φορές υπάρχουν και ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία.
8: Κάθε μέρα, να τώρα ξαναπάμε, λίγα πράγματα παίρνουμε.
9: 80 ευρώ. Δύσαντες πράγματα για 3 μέρες.
10: Τώρα είναι κατοστάρικο τώρα. Και είχα ξαναέρθει πριν από 3 μέρες. Πολλά λεφτά, πάρα πολλά.
11: Προσφορές κοιτάμε, εννοείται, εντάξει. Γιατί υπάρχουν εναλλακτικές, κάθε φορά κοιτάμε να δούμε την καλύτερη.
12: Όποτε έρθω πιο ακριβά τα βρίσκω. Και τις προσφορές τις κυνηγώ.
13: Ό,τι έχει κίτρινο ταμπελάκι και αυτά και είναι στις προσδοκίες μας, το παίρνουμε, εννοείται.
14: Τώρα, ναι, ερχόμουν με 2 καρότσια, τώρα έρχομαι με μισό.
15: Πάλι κόβω πράγματα, γιατί είναι ακριβά πολύ.
1: Ναι.
0: Περιορίζουν τις αγορές τους λοιπόν, κόβουν στάκρος, πράγματα.
1: Στάκρος απαραίτητα. Και αυτά με λίστα πάνε. Εγώ βλέπω στο σπουμάκι πια όλοι είμαστε με λίστα. Δεν πας χωρίς λίστα, τέλος.
0: Υπάρχουν τρόποι για εξοικονόμηση κάνοντας τις αγορές.
1: Τι εξοικονόμηση?
0: Στα σούπερ μάρκετ.
1: Τι να κάνουμε?
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, πρέπει να προσέχεις την τιμή κιλού του προϊόντος.
1: Εντάξει.
0: Και να κάνεις τη σύγκριση. Πρέπει, ναι, να συγκρίνεις επίσης τις τιμές που βλέπεις στις πλατφόρμες που ανεβάζουν και τα σούπερ μάρκετ, αλλά και οι ενώσεις καταναλωτών, ώστε να μπορείς να κάνεις τη σύγκριση για το εάν ένα προϊόν είναι πραγματικά σε προσφορά ή όχι. Αλλά υπάρχουν και κάποια ψηλά γράμματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι τα φθηνότερα προϊόντα και οι προσφορές πλέον τοποθετούνται, όπως λένε οι ενώσεις καταναλωτών, στα χαμηλά ράφια. Είναι χαμηλά δηλαδή εκεί που δεν πέφτει το μάτι.
1: Σου.
0: Έτσι. Όλα αυτά εγώ δεν τα βγάλα από το κεφάλι μου. Είναι οι οδηγίες που δίνουν οι ενώσεις καταναλωτών και τις έκανε ρεπορτάζ το χθεσινό δελτίο του Μέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί το έχουμε τσιμπήσει λοιπόν. Να ακούσουμε 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα τι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε τις αγορές μας, ώστε να εξοικονομήσουμε χρήματα.
16: Επίσης...

0: την τιμή ανά κιλό ή ανά τεμάχιο και όχι με βάση την τελική τιμή.
1: Ναι, προς παράδειγμα, τα χαμηλά ράφια δηλαδή.
0: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές, τα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε? Κοιτάμε χαμηλά. Εννοούμε ότι πολλές φορές τα φθηνά προϊόντα βρίσκονται στα κάτω ράφια και όχι στα πάνω, και αυτό γίνεται κυρίως για λόγους διαφήμισης.
2: Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
2: Αλλά άντε να πάω εγώ τώρα σήμερα που έχω και τα λουμπάγκα μου. Πού να σκύψω να δώσω χαμηλά ράφια?
1: Καλά, σήμερα μη σκύβεις.
2: Πού να σκύψω εγώ τώρα να δω τη τιμή στα χαμηλά ράφια? Πάντως να το έχετε στο μυαλό σας. Ναι. Να τα κοιτάτε τα χαμηλά ράφια.
1: Ναι, να τα κοιτάτε. Και εγώ
2: γιατί
1: το κάνω.
2: Γιατί εκεί πάνε οι προσφορές και τα φθηνότερα προϊόντα. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα κόλπο, Αμαλία.
1: Παρακαλώ.
2: Που πραγματικά σου εξασφαλίζει ότι θα κάνεις αγορές με λιγότερα χρήματα.
1: Για πες μου, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Πάλι από την ίδια λοιπόν έρευνα και τις ίδιες οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους καταναλωτές. Εδώ δώστε μεγάλη προσοχή.
3: Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τελευταίο και θέλω να σταθούμε εδώ. Όχι ψώνια με άδειο στομάχι. Λοιπόν, ισχύει αυτό. Όταν πας πεινασμένος για ψώνια, ψωνίζεις περισσότερα.
0: Περίεργο, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στομάχι. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
3: Και είναι απολύτως αληθές.
1: Οπότε φάτε ένα κιλό ψωμί πριν πάτε για φάτε. Πάτε κάτω το καρβέλι, φάτε το να χορτάσετε ή βράστε μακαρόνια με τυράκι και τα ορφανά. Δεν θέλετε πολλά. Φάτε έτσι που είναι και ξέρεις, σε κρατάνε και μετά πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Δεν πάμε ποτέ με άδειο στομάχι, παιδιά. Ποτέ.
1: Ωραίο.
2: Γιατί υπάρχει εκεί το αίσθημα της πείνας.
1: Οπότε αγοράζεις παραπάνω.
2: Οπότε περνάει υποσυνείδητα και παίρνει παραπάνω χωρίς να τα χρειάζεσαι.
1: Έτσι.
2: Κατάλαβες.
1: Μπράβο, παιδί μου.
2: Οπότε κάτσουν να το ξεχάσεις πλέον. Ψώνια μόνο με γεμάτο στο μάτι.
1: Χορτάτη. Λοιπόν, χορτάτη. Διαβάζω το μήνυμα του Μέλιου, γιατί είναι πρώτη φορά που στέλνει. Αμαλία, χρόνια πολλά. Εντάξει, να είσαι πάντα καλά, γερή κτλ. Ευχαριστώ. Σας ακούμε καθημερινά στο αυτοκίνητο, πηγαίνοντας στο μικρό σας σχολείο και είστε κομμάτι της καθημερινής σας πρωινής παρέας. Ο μικρός είναι μεγάλος φαν. Τελευταία σας χάνουμε λίγο λόγω τιμών πετρελαίου, αλλά σας σκεφτόμαστε πάντα. Συγγνώμη κιόλας που δεν στέλνω συχνά μηνύματα, συνήθως σας ακούμε εν κινήσει. Καλαμαράκι σε πολλούς φίλους μου. Καλή συνέχεια, παιδιά. Μέλιο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ
2: και
1: για τις ευχές και για το πολύ ωραίο μήνυμα. Φιλάκια στο μικρό.
2: Καλημέρα και στο Θοδωρή. Εγώ πάντως λέω όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, παίρνω και το λογιστή μαζί μου. Και πολύ καλά κάνεις, Θοδωρή. Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο για την νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Θέλω να ρωτήσω αν το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε πριν με τα κυπριακά παράπονα ήταν για την κατάσταση στην Αθήνα.
2: Όχι, ήταν για τη Λεμεσό.
4: Θα βγει και
2: έχουν,
4: για
2: και εκεί, έχουν και εκεί τα ίδια προβλήματα, μην ανησυχείς.
1: Σίγουρα.
4: Και για να απαντήσω και σε ένα μήνυμα του ακροατή, δεν είπα για την κίνηση στην Τούμπα, γιατί δεν με έχουν αναθέσει να ενημερώνω για τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό.
2: Ρωτάει και ο Μιχαλέλης, ο Δημήτρης, να ξέρεις. Για πάμε, Παναγιώτη.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Μεταξουργείο. Στο κόκκινο η Αρδιτού, Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια Ιπατσίων Πειραιός Μάρνη στο κέντρο της Αθήνας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από τις Τζιφιές μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Φιλής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από τον κόμμο Βανθούσας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από τον κόμμο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνη.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκ της αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Τώρα, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε

0: στην περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Ό,τι και αν σε άγγιξε, αξίζει την ψήφο σου. Στο publicbookawards.gr για τα βραβεία βιβλίου Public 2026. Ο Τορέρο,
1: ελέβα τη λαγάδα στο σομπρέρο. Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Η Γερμανία είναι η χώρα που έχει εκπροσωπηθεί από τις περισσότερες ομάδες στην ιστορία του Champions League. Συνολικά 15 σύλλογοι έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση, αλλά μόλις δύο το έχουν κατακτήσει. Η Bayern Μονάχου τρεις φορές, το 2001, το 2013 και το 2020, και η Borussia Dortmund το 1997.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, δηλώνει Τεχεράνη. Τρία άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
11: Πολύ αυξημένη στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια, στην Ποσειδόνος από Φάληρο έως Σάλιμο και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Ανθούς έως Κηφισίας και στην Περιφερειακή Μητώ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Στην Παλίνη, η ΕΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Θα κάνουμε εκπομπή ή θα μείνεις έξω να δέχεις ευχές?
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Να κάνεις τώρα. Τι να κάνεις τώρα, τέλος πάντων. Το βρήκε το δρόμο, έκατσε. Επιστροφή λοιπόν μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας δώσαμε και tips για να κάνετε πιο έξυπνα τις αγορές σας από τα σούπερ μάρκετ. Πρώτον, δεν πηγαίνουμε ποτέ, μα ποτέ νηστικοί να κάνουμε ψώνια, μόνο με γεμάτο στομάχι. Και δεύτερον, κοιτάμε τα χαμηλά ράφια.
1: Ναι.
0: Εκεί κρύβονται οι προσφορές και οι καλύτερες τιμές.
1: Εγώ για το γεμάτο στομάχι έδωσα μια ιδέα. Φάτε ένα καρβέλι ψωμί, θα χορτάσετε σίγουρα, δεν σας στοιχείς και πολύ και πηγαίνετε χορτάτη στο σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ για τις πολύ ωραίες ευχές στον Κώστα στο
0: ταξί. Από το ταξί.
1: Να είναι καλά. Ευχαριστώ Κώστα μου. Όλα τα καλά σου εύχομαι.
0: Και ο Νικόλαος θέλει τις ευχές
1: και
0: του.
1: Η Αναστασία.
0: Και ταυτόχρονα λέει πολύ κυνήγι ρε παιδιά, προσφορές, τιμές, χρήματα κτλ. Πού να τα βρούμε, πού να βρούμε χρόνο για έρωτες. Γιατί πρέπει να ψάχνει όλα τα υπόλοιπα. Έχει ένα δίκιο εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα Νικόλα. Πάμε σιγά σιγά παρακάτω.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Πάμε, ναι.
1: Α, καλό.
0: Πάμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε...
1: Σου χάλασα τον ερμό τώρα.
0: Εκεί έχουμε αντιπαράθεση σε δύο επίπεδα, μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Ένα είναι οι ανεξάρτητες αρχές.
1: Ναι, ναι, γιατί ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ουσιαστικά τι είπε, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα που έκλεινε το μάτι στην κυβέρνηση για τον επικεφαλής, τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, την ίδια στιγμή έκλεινε το μάτι και στα κόμματα της αριστεράς.
0: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ξεκίνησε λοιπόν εδώ και μήνες μία συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ προσωπικά. Επικοινωνία προσωπική με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος. Καταλήξαμε με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του, με τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε για την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, σε δύο πρόσωπα για τις δύο εκ των τριών. Τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθούσε να συνεννοηθεί για να μείνει ανακέφαλες ανεξάρτητες αρχές με εμάς, με τη Νέα Δημοκρατία, έκλεινε και το μάτι στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και τους έλεγε: εγώ δεν πρόκειται να συνεννοηθώ, εγώ θα συνεχίσω να πυρπολώ και να μην κάνω κάτι. Εκεί λοιπόν έφτασε στο σημείο να πατάει σε δύο βάρκες, έπεσε στη μέση και αντί να απολογηθεί, κουνούσε το δάχτυλο στην κυβέρνηση για πραξικόπημα και θεσμική ασυνέπεια.
0: Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Είχε γίνει λοιπόν συζήτηση για ανεξάρτητες αρχές, για το συνήγορο του πολίτη και για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν η κυβέρνηση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρισκόταν σε συζήτηση με τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Για δύο.
0: Για μεγάλο διάστημα.
1: Για
0: τις δύο αυτές αρχές.
1: Ακριβώς, για τις δύο εκ των τριών επικεφαλής.
0: Και ότι είχαν συμφωνήσει στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το συνήγορο του πολίτη και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που ήταν η κυρία Συγκούνα, για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή μία κόντρα που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Δουδονή. Που τον είχε κατηγορήσει ότι έχετε κάνει συμφωνία με την κυβέρνηση, ότι άλλα μας λέγατε και άλλα κάνετε τελικά. Στη συνέχεια ήρθε στο προσκήνιο η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που λέει ότι είχε γίνει συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ και ότι υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του λέει ότι εμείς αφού δώσαμε τη συνένεσή μας για το πρόσωπο της κυρίας Συγκούνα, γιατί δεν προχωρήσατε. Η κυβέρνηση λέει ότι η συμφωνία ήταν για δύο αρχές, για ένα πρόσωπο δηλαδή που είχε προτείνει η κυβέρνηση και για ένα πρόσωπο που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης και λέει πρέπει να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και πείτε μας γιατί δεν προχωρήσατε έστω στην μία αρχή, στην πρόταση δηλαδή για την κυρία Συγκούνα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έχει προκαλέσει λοιπόν την αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης, αλλά και ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ακριβώς. Ότι κατηγορούν τον ΠΑΣΟΚ ότι πήγε να αντιλάρει με την κυβέρνηση και δεν του βγήκε με ένα τεδιγράμμα και τελικά τι, χωρίς να το έχει πει στην αντιπολίτευση, έλεγε το αντίθετο. Τώρα, να σου πούμε, εμείς παραθέτουμε τα γεγονότα και τις δηλώσεις.
0: Πάντως από την κυβέρνηση επιμένουν και λένε και συγκεκριμένα μάλιστα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συζητούσε για τις ανεξάρτητες αρχές με τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι είχε γίνει συμφωνία σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Το άλλο πεδίο αντιπαράθεσης είναι η τετραήμερη εργασία. Η πρόταση για συζήτηση δηλαδή που έριξε το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι δεν προτείνουμε κάτι συγκεκριμένο, προτείνουμε να ανοίξει η συζήτηση.
1: Και όχι για όλους τους κλάδους.
0: Ναι.
1: Για, μετά το διευκρίνησε ο κ. Ανδρουλάκης την επόμενη μέρα για συγκεκριμένους κλάδους που μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Πάντως, κυρία Κεραμέως, άκουσε την απάντηση ότι αυτό θα σημάνει, αν γίνει, και κλείσιμο επικέ λουκέτα και θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Έχει προκαλέσει πάντως έντονη συζήτηση και πολιτική αντιπαράθεση αυτή η πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία.
0: Πάντως, όπου έχει εφαρμοστεί στην Ευρώπη, έχει εφαρμοστεί πιλωτικά. Δεν έχει γίνει ολιστική εφαρμογή δηλαδή του συγκεκριμένου μέτρου. Έχει εφαρμοστεί πιλωτικά και μάλιστα από επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα. Και μιλάμε κυρίως για επιχειρήσεις τεχνολογίας όπου μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια μορφή εργασίας. Καλό θα ήταν πάντως κάποια στιγμή να ανοίξει αυτή η συζήτηση,
1: να δούμε
0: εδώ και σε ποιους κλάδους θα μπορούσε να εφαρμοστεί.
1: Και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί. Και μπορεί να εφαρμοστεί γιατί υπάρχουν και νέες τεχνολογίες, αυτό που λέει το Πασόκ, όπως το AI ή κάποιες εταιρείες οι οποίες δουλεύουν με AI σε έναν βαθμό και με τηλεργασία. Να το δούμε αυτό. Make me explode, although you know the route. Ιωσήφ μου, σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα. Τι σου συμβαίνει?
0: Δεν ξέρω τι να παραγγείλω. Επειδή λέγαμε ότι πρέπει να είμαι χορτάτος,
1: ναι,
0: και τα λοιπά,
1: ναι.
0: Θέλω κάτι να παραγγείλω.
1: Μπορεί να μην ξέρεις τι θα φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις.
0: Αυτό περιμένω, Αμαλία μου. Για πες μου λοιπόν.
1: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α! Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις.
0: Έτσι όπως μου τα λες τώρα, έτσι όπως μου τα περιγράφεις, έχω αρχίσει και πεινάω περισσότερο.
1: Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
0: Και τώρα που λες για φαγητό, όποιος ξέρει ότι εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και πού θα το βρει φρέσκο. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο λαβράκι με baby πατάτες σωτέ με βούτυρο και μυρωδικά, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει φρέσκο φαγκρί στη σχάρα με μια σαλάτα ρόκα παρμεζάνα από δίπλα, ξέρει και πού θα το βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Έτσι, χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σου ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, έτοιμα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σου. Εγώ τρώω και μία και δύο φορές την εβδομάδα ψάρι, γιατί έχω κοντά μου τα Lidl. Κατάλαβες, Αμαλία μου?
1: Κατάλαβα.
0: Μπράβο. Και φρέσκο λαβράκι και φρέσκο φαγκρί, γιατί η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται. Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε και στα πολιτικά, γιατί είχαμε και το μανιφέστο του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.
1: Που ουσιαστικά δεν είναι το μανιφέστο για το κόμμα του, για το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό να το διαχωρίσουμε και να το πούμε. Είναι ένα μανιφέστο για την προοπτική που θα πρέπει να έχει πλέον η μια κυβερνόσα κεντροαριστερά. Τους βασικούς πυλώνες της κεντροαριστερής προοδευτικής, μιας προοδευτικής παράταξης, όλο αυτό. Και έχει προκαλέσει και πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις. Και βεβαίως πάρα πολλοί το συνδυάζουν αυτό, το μανιφέστο, με το ότι επιταχύνει τις κινήσεις του ο Αλέξης Τσίπρας και μέσα στον μήνα θα δούμε και το νέο του κόμμα.
0: Ταυτόχρονα είχαμε και ένα βίντεο από τη Μαρία Καριστιανού, την Πρωτομαγιά.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου αναφέρθηκε φυσικά στο πνεύμα της ημέρας, αλλά συμπλήρωσε και είπε ότι ο Μάιος θα είναι ένας ιστορικός μήνας για την Ελλάδα και για το κίνημά μας. Προαναγγέλλοντας,
1: ουσιαστικά, ναι,
0: τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, ναι, την ανακοίνωση ίδρυσης του νέου κόμματος που θα γίνει μέσα στο Μάιο. Αρχίζουν λοιπόν και τοποθετούνται οι αρχηγοί των νέων πολιτικών φορέων που είναι έτοιμοι να δημιουργηθούν, και ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καριστιανού,
1: που θα ανατρέψουν και θα ανακατέψουν την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό. Εγώ άκουσα κάποιους δημοσκόπους ή κάποιες αναλύσεις τέλος πάντων και των δημοσκοπήσεων να λένε ότι θα υπάρξει μάχη για τη δεύτερη θέση, και φαίνεται ότι τη μάχη αυτή θα τη δώσουν το Πασόκ, το κόμμα του Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Άρα καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο η πρώτη θέση που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα πω, φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, είναι και από εκεί και πέρα τι θα γίνει, και από εκεί κάτω, δεύτερη, τρίτη θέση. σχέση. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μάχη.
0: Στο Πασόκ τώρα συνεχίζεται η διεύρυνση. Είχαμε την έλευση του κυρίου Φαραντούρη τις προηγούμενες ημέρες. Είχε δημιουργηθεί ένας θόρυβος σχετικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Γιανακοπούλου, η οποία όταν είχε ερωτηθεί για τον κύριο Φαραντούρη είχε πει στην αρχή «τον καλωσορίζω», αλλά στη συνέχεια συμπλήρωσε λέγοντας ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από το Πασόκ και το έχουν βρήσει,
1: ναι,
0: αλλά και με γυρολόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν τοποθετήθηκαν εκ νέου και ο κύριος Φαραντούρης και η κυρία Γιανακοπούλου. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φαραντούρη, ο οποίος ρωτήθηκε λοιπόν για την υποδοχή που του έγινε στο Πασόκ.
3: Σας αγκάλιασαν οι συνάδελφοί σας στο κόμμα, για πείτε μας δύο λόγια, κύριε Φαραντούρη.
4: Ναι, με αγκάλιασαν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
3: Χωρίς εξαιρέσεις.
4: Χωρίς εξαιρέσεις. Και είναι πάντα πολύ όμορφο να βρίσκεσαι με ανθρώπους που σε αγαπούν.
5: Είδαμε την κυρία Γιανακοπούλου να μιλάει για διεύρυνση που δεν μπορεί να γίνει με γυρολόγους. Δεν ξέρω αν εννοούσε εσάς. Πάντως η ερώτηση ήταν για εσάς.
4: Καταρχάς, η υποδοχή στο Πασόκ ήταν ενθουσιώδης. Η κυρία Γιανακοπούλου με καλωσόρισε και αναφέρθηκε μετά σε αυτά που είπατε. Δεν ξέρω ποιους αφορά. Θα τη ρωτήσετε προφανώς, δημοσιογράφοι, είτε να σας πω.
5: Δεν αισθάνεστε ότι αφορά εσάς?
4: Όχι, η γυναίκα με καλωσόρισε πρώτα.
6: Πρώτα σας καλωσόρισε και μετά σας βάρεσε.
4: Όχι, δεν αισθάνομαι ότι φάρωσε εμένα. Συνομιλώ με την κυρία Γιανακοπούλου. Έχουμε επικοινωνία με την κυρία Γιανακοπούλου.
0: Ήταν θερμή λοιπόν η υποδοχή που έγινε εκεί στο,
1: ναι,
0: Πασό.
1: Εντάξει, δεν υποδέχτηκαν τον κύριο
0: Φαραντούρη. Δεν εννοούσε, λέει, εμένα ο κύριος Φαραντούρης, η κυρία Γιανακοπούλου.
1: Ναι.
0: Δεν
1: με μπέρδεψε, έτσι εδώ.
0: Δεν τον εννοούσε.
1: Δεν τον εννοούσε. Δεν παρούσε εκείνον. Έχει παγωθεί. Δεν τον εννοούσε.
0: Για γυρολόγους και δεν έλεγε τον κύριο Φαραντούρη. Ρωτήθηκε πάλι χθες η κυρία Γιανακοπούλου. Ήταν και εκείνη καλεσμένη στο Open. Από εκεί ακούσαμε και το προηγούμενο απόσπασμα. Κυρία Γιανακοπούλου, σαν λίγο να τα γυρνάει. Είναι η αλήθεια. Τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ.
3: Πώς σας φάνηκε η αύξηση του κύριου Φαραντούρη?
7: Τα είπα, τον καλωσόρισα.
5: Αυτοί οι γυρολόγοι ποιοι είναι?
7: Όσον αφορά τον κύριο Φαραντούρη, σας είπα, τον καλωσόρισα, δεν μιλάω ποτέ επί του προσωπικού. Ποτέ. Όσον αφορά το θέμα συνολικά της διεύρυνσης, όταν ρωτήθηκα ξανά, είπα την θέση του Πασόκ. Έχω μια πάγια θέση που είναι καθαρή, την έχω διατυπώσει, όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, υπάρχει Επιτροπή Διεύρυνσης που αποφασίζει για τα στελέχη και υπάρχει και ο πρόεδρος, ο οποίος χειρίζεται προσωπικά το θέμα των βουλευτών ή των ευρωβουλευτών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω λοιπόν.
3: Καταλάβαμε ότι δεν το είδατε με καλό μάτι.
0: Λάθος είχαμε κάνει.
1: Έλα, εσύ λάθος. Μια ζωή.
0: Βιαστήκαμε να βγάλουμε συμπεράσματα τώρα. Του καλωσόρισε η γυναίκα.
1: Α, μια χαρά.
0: Βέβαια, λέει, δεν είμαι εγώ αρμόδιο. Πρόεδρος θα χειρίζεται
1: και
0: αυτά και
1: η
0: Επιτροπή Διεύρυνσης.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να έχω γνώμη.
1: Απεταξάμιν.
0: Αλλά βιαστήκαμε.
1: Ναι,
0: εμείς,
1: ρε παιδί μου, εσύ, το μυαλό.
0: Το μυαλό μας είναι.
1: Το πονηρό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δώσω μια ειδήσια τελευταία στιγμή. Βρίσκεται στο νοσοκομείο 11χρονος μετά από σύγκρουση με πατίνι.
0: Άντε πάλι.
1: Σε πλατεία της Κυπαρισίας.
0: Άντε
1: και
0: πάλι.
1: Μεταφέρω την είδηση γιατί είχαμε το τραγικό περιστατικό στην Ηλία. Βλέπετε τι γίνεται με τα πατίνια. Τώρα στην πλατεία της Κυπαρισίας.
0: Μα το συζητήσαμε πάλι και την Παρασκευή και την Πέμπτη, το πρόβλημα αυτό με τα πατίνια.
1: Φαίνεται να μην κινδυνεύει ζωή του παιδιού, να το πούμε αυτό.
0: Ευτυχώς πάλι καλά, αλλά πόσα ατυχήματα πρέπει να γίνουν
1: αυτό,
0: για
1: ξέρω.
0: Να ληφθούν επιτέλους μέτρα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί τώρα
1: και
0: τα παιδιά να κυκλοφορούν με τα πατίνια χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς κράνος, χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και μεγαλύτερη σε ηλικία.
1: Και μεγαλύτερη, βέβαια.
0: Τους βλέπεις εδώ μέσα στην πόλη, σε κεντρικές λεωφόρους. Δηλαδή στην Κηφισία, στη Συγκρού, να πηγαίνουν τώρα με το πατίνι χωρίς κράνος. Προς Θεού δηλαδή.
1: Προσοχή, προσοχή.
8: Real FM. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons, coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Για πες μου, Αμαλία, τώρα σε παρακαλώ, σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες?
1: Νομίζω στο Αλεξάνδρα.
0: Στο Αλεξάνδρα?
1: Νομίζω στο Αλεξάνδρα, ναι.
0: Δεν είσαι σίγουρη?
1: Σχεδόν σίγουρη είμαι, στο Αλεξάνδρα.
0: Α, εντάξει, οκ, γιατί έχει στείλει μήνυμα ο Γιάννης και ρωτάει σε ποιο μευτήριο γεννήθηκες. Εάν είχες γεννηθεί στο Έλληνα, θα ήσασταν δίπλα-δίπλα. Εγώ πάντως αυτό έχω γεννηθεί, στο Έλληνα.
1: Λες, δεν θυμάμαι, ναι, κάτσε.
0: Καλά, τότε δεν ήταν και πολλά. Έτσι, εκείνα τα χρόνια, στη δεκαετία του 70, δεν υπήρχαν και πάρα πολλά μευτήρια. Συγκεκριμένα ήταν. Στέλνει μήνυμα τώρα στη μαμά της.
1: Ναι, να μάθει. Ναι, να μάθει. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω ή στο Έλληνα ή στο Αλεξάνδρα. Τώρα έχει δίκιο. Κάνα δύο δεν ήταν. Δύο-τρία ήταν.
0: Κάπου εκεί. Ναι. Άντε, να ήταν λίγο παραπάνω. Καλημέρα και στον Θανάση. Στη Δράμα, λέει, είχαμε σύγκρουση με πατίνι που οδηγούσε ένα παιδί με αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι σοβαρό. Δυστυχώς, Θανάση, όπως το γράφεις, καταγράφονται καθημερινά τέτοια ατυχήματα. Καμιά φορά, όπως έγινε στην Ηλία, και δυστυχήματα. Καλημέρα και στον οδηγό ταξί. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι οι καλύτερες δημοσκοπήσεις και αν θέλεις να πάρεις μυρωδιά από το πολιτικό κλίμα, τότε μπες σε ένα ταξί.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Εκεί έχεις αποτυπωμένη την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία. Και όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις, το κλίμα γενικά που επικρατεί. Σήμερα που ο μήνας έχει 4, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Γήθιο. Η Real FM και η Selecta Rendecar σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Γήθιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Σήμερα στην κλήρωση σας περιμένει και διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Η GrecoStrom καλωσορίζει την άνοιξη με μοναδικά sleep combos και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Και το τρίτο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, φούρνος μικροκυμάτων και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό για να ζήσετε την εμπειρία Μόρις. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, μπείτε τώρα στο real.gr. Εορταστικό βέβαια,
1: ναι, ναι.
0: real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Εκεί βρίσκονται οι οδηγίες, ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες του διαγωνισμού και καλή επιτυχία.
1: Good morning, Your Honor. May I approach the bench? Λοιπόν, και τώρα το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρηση ελευθερίας στα θάνατο ορμούς και λέει: αν πλησιάσετε, θα επιτεθούμε. Ωραία, μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τι να πω, φανταστείτε να γίνει και αυτό. Τι θα γίνει, εγώ σκέφτομαι ότι θα γίνει στην ενεργειακή αγορά κυρίως.
0: Αυτό το οποίο διαμηνύει ο στρατός του Ιράν είναι ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ είναι στα δικά μας χέρια και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα ξεκινήσει την επιχείρηση Ελευθερία για να οδηγήσει πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών του Ορμούζ και ετοιμάζεται να στείλει αντιτορπιλικά 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, η κρίση συνεχίζεται, οι τιμές εκτοξεύονται, η ανησυχία μεγαλώνει και τις συνέπειες φυσικά τις πληρώνουν όλοι. Well, I'm guilty. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ πρώην τηλεφωνήτρια, η οποία σου στέλνει τις καλύτερες ευχές της.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι γνωστό, λέει, ότι το 1972 βγάζει καλά κρασιά και καλά παιδιά.
1: Έτσι.
0: Για τα καλά παιδιά δεν ξέρω. Για τα καλά κρασιά
1: δεν
0: σίγουρα.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Αυτό που λέμε, άντε, ναι, και ναι, καλά κρασιά.
1: Ναι. Άλλη μια είδηση τελευταία στιγμή. Φωτιά, λέει, σε αστικό λεωφορείο εκδηλώθηκε το πρωί τώρα στη λεωφόρο Φυλής στο Ήλιον. Αμέσως πήγε η πυροσβεστική, έζησε η φωτιά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
0: Καλημέρα και στη Μαρία στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα και στον Θανάση τον Προβοκάτορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλή εβδομάδα.
1: Μαρία. Ευχαριστούμε για τις ευχές.
0: I'm guilty as yours. Σε αυτήν λοιπόν την εορταστική ημέρα, εδώ που γιορτάζει το κορίτσι μας, πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες και του χρόνου να σε χαιρόμαστε.
1: Να, καλά.
0: Να είσαι υγιής πάνω απ' όλα.
1: Ακόμη και εσύ χωρίς λουμπάγκο του χρόνου, ε.
0: Το ελπίζω, θα το θυμάμαι πάντως το φετινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ρώτησα το κορίτσι ποιο είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Ποιο θα ήθελε να τις αφιερώσουμε σήμερα για τα γενέθλιά της. Η επιλογή είναι αυτή που μόλις μπήκε. Χρόνια πολλά και πάλι, Αμαλία μου.
1: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Υγεία.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε λεωφορείο χωρίς επιβάτες στην οδό Φυλή στο Ήλιον. Η κατάσβεση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο και αποκαθίσταται η κυκλοφορία των οχημάτων. Αυξημένη παραμένει η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Τσαλδάρη προς Ομόνια. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κάντζα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκταρεύσεις. Τρία άτομα συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Αττικής. Κατασχέθηκαν περισσότερα από 15 κιλά κάναβης, ποσότητα κοκαίνης και χρηματικό ποσό άνω των 20.000 ευρώ. Τουλάχιστον ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
16: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
18: New York, New York, New York.
19: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
18: Σπάψα, Αγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
19: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
18: Ψώνια στο Fifth Avenue.
19: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
18: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
16: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από τους ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Έχει 67 βαθμούς, με τον δεύτερο ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 61 και τον τρίτο Ολυμπιακό να έχει επίσης 61 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητοί έως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα, όταν τα πράγματα ζορίζουν για το νοικοκυριό, καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι κατά τη γνώμη μου χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα.

Καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις τους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία, υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

Όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όριμη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όριμη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την Πρωτομαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1/3, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός στα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει: τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα, καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ στα φύλλα, επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα? Καλημέρα και στον Γεράσιμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα. Κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία, και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται.

Καλημέρα και στο Σωτήρη. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει η ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στασιμοπληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει η μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Real FM

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έναρξη επιχείρησης για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, απάντησε ο εκπρόσωπος του Ιράν. Πάνω από 108 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Στις Βρυξέλλες μετέβη ο Κυριάκος Πιερακάκης για τις συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN. Επιτάπητος θα τεθούν οι επιπτώσεις της κρίσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Περισσότερα στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερεί στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κύμης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Τώρα θα ξεφυλίσουμε μαζί τις σημερινές εφημερίδες. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Να υπενθυμίσω προηγουμένως ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η συναυλία της χρονιάς είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου οι Metallica θα μας ξεσηκώσουν όλους για άλλη μια φορά στο ΟΑΚΑ και η Cosmote Telecom θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Cosmote Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από το τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούς σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις ΗΠΑ, οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000, πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω: δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή δύο ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψιν Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς», γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή σε ένα άρθρο που υπογράφει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη και Παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα, οι πυρόπληκτοι της Αμανής Χίου. Αυτά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Το Μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παρέτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Μιλούν στο Μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το Μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο Μανιφέστο. Πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα, συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου, ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και οι ναυτεμποροικοί, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025, ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την ναυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας.
1: Real FM. Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθετε μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα, χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
0: Έχουν στρατηγική σημασία.
1: Έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, ναι, της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα περισσότερο, συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός, ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα. Άρα, μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα, τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνει τα 50 ευρώ για να συνεχίσει, ναι, ναι, να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό, γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό, όλα τα δεινά δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση, πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξτε, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε μεγάλες, πολλές εισαγωγές και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλάκας του Παναθηναϊκού, ο Λαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αισθία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι. Είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλου από τον Όφη. Επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρία Ζίβκοβιτ για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα. Ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την bwin και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμιξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο enikos.gr. Μικρή υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $109 το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως η μείωση φόρων τάχθηκε μέσω Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας. Αρχίζει σήμερα η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται έως 10 δωρεάν διενυκτερεύσεις. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Στο νοσοκομείο κατέληξε 16χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο 25χρονος υπεύθυνος του καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ στον ανήλικο. Συνελήφθη ο οδηγός 23 ετών που κινούνταν τα ξημερώματα με 178 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, όπου το επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χιλιόμετρα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλή στο Ήλιον, όπου νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά σε λεωφορείο. Ο οδηγός και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο 19χρονος Ιταλός Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο νικητής του Grand Prix της Formula 1 που έγινε στο Μαϊάμι. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο κατόχος του τίτλου Λάντο Νόρις με McLaren και στην τρίτη θέση Όσκαρ Πιάστρη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, έχουμε χαρά σήμερα στην εκπομπή, διότι επέστρεψε ο άσωτος ιός. Ο άσωτος αδελφός, όχι ιός.
1: Επανήλθα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Καλώς τον Αντώνη. Πέρασε μια μικρή περιπετιούλα ο Αντώνης, αλλά τον βλέπω με στρωμένη επιδερμίδα. Πολύ δυνατό. Πολύ
1: με σκανάρανε κανονικά και...
0: Όλα καλά όμως τώρα.
1: Πάμε για τα επόμενα. Και όπως είπε έτοιμος και ο Μακρόν, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείτε.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ κάθε φορά που αντιμετωπίζω κάτι ανάλογο? Περάσαμε πάλι κταίο. Κταίο.
1: Και πρέπει να έχω και το χαρτί μαζί, όπως τώρα που είναι τα πρόστιμα ακριβά.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι βλέπεις πολιτικά?
1: Τι βλέπω? Κοίταξε, σκεφτόμουν τι να πρωτοπώ, λέω στον Νίκο το πρωί. Κοίταξε, βλέπω κάτι το οποίο δύο πράγματα έχουν ενδιαφέρον που είναι και συνδέονται. Το ένα είναι τρομερή τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό, η οποία θα επηρεάσει τις εκλογές, τις οποίες εγώ εκτιμώ ότι θα γίνουν το τέλος Οκτωβρίου.
0: Και εγώ εκεί τις βλέπω.
1: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι η ακρίβεια, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ακόμα και για μεσαία και πάνω εισοδήματα. Δηλαδή πάει ο άλλος που έχει μια άνεση οικονομική μηνιαία ή δεν ξέρω τι με τις επιχειρήσεις του και βλέπει πώς ξανομίζονται τα χρήματα. Φαντάσου ο εργαζόμενος που είναι στα επίπεδα των περισσότερων εργαζομένων που είναι χαμηλά. Είναι πάρα πολύ ακριβή. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτά τα δύο πράγματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο σε εκλογές. Η οξύτητα, η οποία τροφοδοτείται από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με επικαιρότητα, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές, και με ένα λόγο το οποίο εμείς τώρα που είμαστε και παλιοί μας ξυνίζει. Λέω, ας πούμε τώρα, Ρενικό, ας πούμε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και συμπαθής και τον έχουμε στηρίξει πολύ,
0: ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Λέει, ας πούμε, η συμμορία του Μαξίμου.
0: Ναι.
1: Παλιότερα ο Παπανδρέου.
0: Ακραία πράγματα.
1: Ακραία
0: βαριά
1: πράγματα.
0: Και ακραία.
1: Ναι, ναι. Πες για το Μητσοτάκι, για το Κλοπές, για όλα αυτά.
0: Κάνε κριτική σε όλα.
1: Κάνε κριτική.
0: Σημείο προ σημείο, με επιχειρήματα.
1: Δηλαδή, μετά από τη συμμορία, τι θα πεις?
0: Συμμορία. Ναι, το επόμενο.
1: Τι θα πεις μετά?
0: Ποιο
1: το είναι? Παραπάνω, ποιο είναι? Παλιότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου με το Μητσοτάκι, τον πρεσβύτερο, τσακώνονταν στη Βουλή με σκληρούς χαρακτηρισμούς, αλλά ποτέ δεν περάσανε το άλλο. Ο Παπανδρέου, ας πούμε, είπε το Μητσοτάκι εφιάλτη.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μας έμεινε 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια έμεινε.
1: Είχαν ένα στυλ. Ο Παπανδρέου μας είχε πει εκείνο που το μάθαμε και στα χωριά, το mea culpa, που σήμαινε, παιδιά, συγγνώμη.
0: Για να μην πει τη λέξη συγγνώμη.
1: Ναι, και μας εισήγαγε, ας πούμε, στα λατινικά, για αυτούς που δεν ξέραμε. Λοιπόν, με ένα στυλ, εδώ τώρα, έχουν εκτραχυνθεί τα πράγματα. Πού θα πάει η κατάσταση, ας πούμε?
0: Ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής έλεγε για τον Σιμίτη ο αρχιερέας της διαπλοκής. Δεν τον έλεγε συμμορία. Δεν τον έλεγε.
1: Ούτε κλέφτη τον είπε.
0: Ούτε
1: ποτέ,
0: κλέφτη.
1: Με την έννοια.
0: Αρχιερέα.
1: Αρχιερέα. Ό,τι διέθενε, ας πούμε, τα μεγάλα συμφέροντα. Δεν ξέρω τι τώρα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω πού θα μπει φρένο, αν θα μπει. Και επίσης, μένει να δούμε και τα δύο κόμματα, τα νέα, το ένα μισαγωγικό, το άλλο θα είναι νέο. Ανάλογα τι θα πρεσβεύει, βέβαια, ενώ τη Χριστιανού και του Τσίπρα που νέο δεν θα είναι, αλλά είναι μια επανέκδοση. Θα δούμε αν χρησιμοποιήσουν διαφορετικό λόγο, αν και δεν είμαι και πολύ πεπισμένος γι' αυτό.
0: Πάντως βλέπεις και εσύ εκλογές στο φθινόπωρο, όπως
1: και ναι, βλέπω εκλογές. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης...
0: Η οικονομία θα οδηγήσει εκεί τα πράγματα.
1: Η οικονομία θα οδηγήσει τα πράγματα και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει, λέω, παρά ότι λέει διάφορα διαφορετικά σε ένα βαθμό πια, επιμένει για το τέλος, νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να πάει σε ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρει τι τον περιμένει και στα πλευρά της οικονομίας και για τα νοικοκυριά, και να πάει τώρα μέσα στο Πάσχα του 27 να κάνει εκλογές.
0: Να το πω διαφορετικά, Αντώνη, αν το καλοκαίρι είναι καλό,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: δεν γίνει κάποιο μεγάλο, δεν υπάρξει κάποιο
1: μεγάλο, φωτιά τον Αύγουστο, ας πούμε,
0: ναι, τεράστια,
1: ναι, ναι, προφανώς,
0: και αν καταφέρει αρχές Σεπτεμβρίου στην Διεθνή Έκθεση να δώσει ένα πακέτο οικονομικό σοβαρό, πάμε για Οκτώβρη.
1: Έτσι, συμφωνώ και εγώ.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά μηνύματα εδώ που τον υποδέχεστε με πολύ αγάπη, και η Σοφία η Μαραγκίδου και η Κατερίνα η Κάβουρα και ο Γιάννης και ο Σταύρος, ο Παναγιώτης. Πολλά μηνύματα από φίλους που υποδέχονται με χαρά και με αγάπη τον Αντώνη Δελατόλα πάλι στα μικρόφωνα του Real. Δύο συνεντεύξεις λοιπόν. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, υπεύθυνη οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, και αμέσως μετά Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία, όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο. Αλλά και εφικτό, γιατί με την Κοσμοτέ TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments, και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή, πρώην υπουργό, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Κυρία Αποστολάκη, επειδή είστε τακτική στη Βουλή και δεν είναι και πολύ αυτή, από όλα τα κόμματα εννοώ, θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά τις διαδικασίες στη Βουλή. Υπάρχει πια μια ένταση και μια ασυνοησία σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των ανεξάρτητων αρχών. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί, όσοι σας προσωπικά εννοώ το ΠΑΣΟΚ, ότι ενώ είχατε συνοηθεί, κάνατε πίσω μετά την απόφαση του κ. Τζαβέλα για τις υποκλοπές, ακούγεται αυτό, ότι ελέγχθη, και ο κ. Κακλαμάνης προσπάθησε να βρει μια λύση. Πού βρισκόμαστε σε αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε, θα ήταν χρήσιμο.
2: Κοιτάξτε, επιχειρήθηκε μια απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που έρχεται, νομίζω, από την κυβέρνηση και την παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που έρχεται να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τις ανεξάρτητες αρχές. Τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει συμπεριφερθεί μέχρι σήμερα στις ανεξάρτητες αρχές, νομίζω τον έχουν αντιληφθεί όλοι οι Έλληνες, για ανεξάρτητες αρχές που είχαν έναν κρίσιμο ρόλο εκ της συστάσεώς τους σε ό,τι αφορά σκάνδαλα που έχουν κυλιδώσει τη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι τόσο στην ΑΔΑΕ με την συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Ράμο, τη συμπαιγνία με την ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μετά από όλα αυτά που είναι μια πραγματικότητα...
0: Να σας κάνω μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Χρησιμοποιήσατε τη λέξη συμπαιγνία για τη συνεννόηση ενός κόμματος της αντιπολίτευσης, της ελληνικής λύσης και του κυβερνητικού κόμματος για την στελέχωση μιας ανεξάρτητης αρχής. Γιατί είναι συμπαιγνία? Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει στις όριμες δυτικές δημοκρατίες, να συνεννοούνται τα κόμματα μεταξύ τους και για το ποιοι θα μετέχουν.
1: Και για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Δηλαδή όλο αυτό που ζούμε τώρα μοιάζει περίεργο. Κανονικά θα έπρεπε δημόσια να γίνεται αυτή η συζήτηση και να συμφωνείτε στα πρόσωπα.
1: Και, κυρία Αποστολάκη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω σε αυτό που λέει ο Νίκος που αφορά μια ευρύτερα, ένα πολιτικό πολιτισμό, ας το πούμε έτσι, δευτεριάτικο, λίγο πιο cool να το εκφράσω, αφορά και συνταγματική επιταγή. Πρέπει στις αρχές της ανεξάρτητης να υπάρχει συνένεση, προβλέπει.
2: Αφήστε με να αιτιολογήσω τον όρο μου και μπορεί να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε, αλλά θα τον βρείτε αιτιολογημένο. Ασφαλώς, η συνταγματική πρόβλεψη για τα 4/5 αρχικά και αργότερα για τα 3/5 είναι μια πρόνοια που θέλει να κατευθύνει το πολιτικό σύστημα στην συνένεση και είναι πάρα πολύ ορθή. Η συμπαιγνία είναι όμως κάτι το οποίο νομίζω ορθώς χρησιμοποιήθηκε από μένα, γιατί αν θυμάστε καλά το αποτέλεσμα ήταν ένα αποτέλεσμα, το άθροισμα μάλλον, ήταν ένα άθροισμα το οποίο κατά την άποψή μας δεν υπηρετούσε το κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Υπήρχε δηλαδή
1: τι εννοείτε
2: μια...
1: τα πρόσωπα, τι εννοείτε?
2: Όχι, όχι, υπήρχε ένα άθροισμα το οποίο αν θυμάστε καλά... Είχε βγει, το άθροισμα ήταν 16,7 για παράδειγμα και όχι 17, έτσι όπως αθρίζονταν στο σύνολο της διάσκεψης των Προέδρων, αθρίζοντας κανείς τους βουλευτές της πλειοψηφίας μαζί με τους βουλευτές της ελληνικής λύσης, υπολείπονταν του ακέραιου αριθμού ο οποίος θα αντιστοιχούσε στο κλάσμα το οποίο το Σύνταγμα απαιτούσε. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία. Δεν τον χρησιμοποίησα για την συνεννόηση. Πέραν βεβαίως του γεγονότος ότι, όπως ξέρετε, θεωρητικά ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία πάντοτε θεωρούν και δεσμεύονται για το ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεννόησης με το συγκεκριμένο κόμμα σε οποιοδήποτε πεδίο. Αλλά εδώ κλείνω την παρένθεση, γιατί όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στην πολιτική μερικά πράγματα γίνονται αλλά δεν λέγονται και μερικά λέγονται αλλά δεν γίνονται. Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο συμπαιγνία γιατί αναφέρθηκα στο άθροισμα το οποίο υπολοιπόταν από εκείνο το οποίο το
1: Ωραία.
2: Σύνταγμα...
1: Πού βρισκόμαστε τώρα και τι προτίθεστε
2: και
1: να κάνετε?
2: Αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, η παραμονή των ανεξάρτητων αρχών ακέφαλων είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα είχε συμβεί το 2022... εάν δεν ήταν επικεφαλής ο κύριος Μενουδάκος στην Ανεξάρτητη Αρχή για Διασφάλιση του Απορρίτου των Επικοινωνιών σε σχέση με αυτή τη μεγάλη κοιλίδα, το σκάνδαλο των παρακρατικών υποκλοπών. Άρα εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι θέταμε συνέχεια το ζήτημα, ζητώντας μια διαφανή αξιολόγηση με την υποβολή βιογραφικών, προκειμένου οι ανεξάρτητες αρχές, οι τρεις ανεξάρτητες αρχές που σήμερα είναι ακέφαλες, γιατί δεν είναι δύο, είναι ο συνήγορος του πολίτη, είναι η ΑΔΑΕ και είναι και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, να επιταχυνθεί. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή την συνεχή δική μας παρότρινση, κάποια στιγμή η κυβέρνηση αντελήφθη ότι δεν είναι δυνατόν να παρατείνεται αυτό το πράγμα. Και ενημερωθήκαμε την προηγουμένη από τον πρόεδρο της Βουλής ότι θα γίνει συνεδρίαση στην οποία η κυβέρνηση θα φέρει πρόταση μόνο για τις δύο από τις τρεις ακέφαλες αρχές. Αυτό είναι ήδη ένα πρώτο ζήτημα το οποίο κανείς οφείλει να
1: σε άλλη συνεδρίαση να πήγαινε επόμενη. Πού είναι το πρόβλημα?
2: Το πρόβλημα είναι ότι υπήρξαν...
1: Προτάθηκε η κυρία Σιγκούρα, νομίζω αν λέω το όνομά της καλά, της κυρίας, και δεν τη γνωρίζω, και ο κύριος Μακρυδημήτρης, ο οποίος είναι διαπρεπής επιστήμων.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν όλοι διαπρεπείς είναι. Όσοι έχουν υποβάλει τα βιογραφικά τους είναι είτε ανώτατοι δικαστές, είτε ακαδημαϊκοί. Θα έλεγα λοιπόν να μην μπούμε σε αυτή την ad persona με αξιολόγηση, γιατί και ο κύριος Μακρυδημήτρης είναι διαπρεπής και ο κύριος Δερβιτσιώτης είναι διαπρεπής. Είναι όλοι τους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Να επισημάνω λοιπόν ότι κατά την άποψή μας το γεγονός ότι για την τρίτη αρχή, ενώ υπήρχε όχι απλώς επαρκές, αλλά άφθονο χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των 22 βιογραφικών, η κυβέρνηση επέλεξε να κατέβει χωρίς πρόταση, το θεωρώ περίεργο και σίγουρα όχι συμβατό με την υποχρέωσή της να σπεύσει, ούτως ώστε αυτή η θεσμική, ας πούμε, αυτή η θεσμική εκκρεμότητα να αντιμετωπιστεί. Πέραν αυτού, Πέραν αυτού,
1: αυτό και
2: βεβαίως εδώ
1: θα
2: μπορούσε κανείς να επισημάνει αυτό το οποίο έχει επισημανθεί, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους διαμόρφωση στην ανεξάρτητη αρχή αυτή, μετά την καθότι ο κύριος Ράμος πλέον δεν βρίσκεται στην στην αρχή και ο κύριος Μενουδάκος έχουν αποσυρθεί, το γεγονός ότι αυτή η αρχή εν πάση περιπτώσει παρέμενε ακέφαλη ίσως και να βολεύει την κυβέρνηση. Κλείνω όμως την παρένθεση και συνεχίζω λέγοντας ότι η κυβέρνηση έφερε τις προτάσεις της. Απέναντι σε αυτές τις προτάσεις

0: Σε ό,τι αφορά όμως τον συνήγορο του πολίτη, είχαμε μια διαφορετική αξιολόγηση και προτείναμε και αξιολογήσαμε ως πρότασή μας τον κύριο Άλκη Διαβητσιώτη, καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Αντί να γίνει λοιπόν το προφανές, να προχωρήσει η διάσκεψη των Προέδρων στην επιλογή της κυρίας Σιγκούνα, αφήνοντας την άλλη θέση στην οποία δεν υπήρξε συμφωνία κενή, και να επανέλθει η κυβέρνηση μαζί με την τρίτη ανεξάρτητη αρχή, την οποία σκοπίμως άφησε χωρίς πρόταση, επέλεξε να πει, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, με έναν θεσμικό εκβιασμό θα πω εγώ, αφού δεν συμφωνείτε και στα δύο, τα παίρνουμε πίσω.
1: Διότι
0: αυτή η λογική παραπέμπει σε παζάρια και σε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι.
1: Ενώ ελπίζουμε εμείς να βρεθεί μια λύση
0: στο προσκήνιο.
1: Ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα.
0: Όλοι το ελπίζουμε αυτό.
1: Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και νομίζω ότι είναι σχεδόν αποφασισμένο, θα πει όχι σε προανακριτική για την κυρία Ραπατζή και τον κύριο Λιβανό σε ό,τι αφορά την ανάμειξή τους στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι στάσεις σας κρατήσετε στη Βουλή?
0: Κοιτάξτε, ακούω όπως είπατε ότι βλέπετε και παρακολουθώ και εγώ τα δημοσιεύματα, επισημένοντας ότι πριν από 20 περίπου μέρες τα δημοσιεύματα είχαν εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο.
2: Ναι, αυτό που λένε τα δημοσιεύματα που τα έχω δει και εγώ από το πρωί είναι ότι μετά την ανάγνωση, την αναλυτική της δικογραφίας, θεωρούν στη Νέα Δημοκρατία αδικαιολόγητη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ενώ ήταν θετική καταρχήν, η ανάγνωση της δικογραφίας τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ποινικά αδικήματα.
0: Ναι. Κάποια άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να πει ότι αυτό έχει να κάνει και με μια τρικυμιασμένη αυτή τη στιγμή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διαβάζοντας πάντα τα δημοσιεύματα, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ δεν έχω, λέω μια προσωπική εκτίμηση.
2: Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ακόμη δεν υπάρχει.
0: Ναι, με βάση αυτά τα δημοσιεύματα θα μπορούσε κανείς να εντάξει αυτή την ας πούμε διαφοροποίηση στα αρχικά δημοσιεύματα και στο γεγονός ότι διαβάζω ότι η επικείμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και σε κάθε περίπτωση η κατάσταση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας από άποψη έτσι συνοχής και σύμπνοιας δεν είναι καλή. Άρα το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο θα έλεγα πλέον αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης. Και αυτό το πράγμα έχει καταλογιστεί λόγω της συμπεριφοράς.
1: Αφού ακόμα είναι δικαστικά και είστε και δικηγόρος και καλή.
0: Έχει καταλογιστεί το κίνητρο της συγκάλυψης.
1: Όχι σε ό,τι αφορά. Ποιος το κρίνει?
0: Κύριε,
2: πολιτικά τώρα, το λέει. Πολιτικά,
1: πολιτικά αυτό λέει. Το αμετάκλητο πάει στην νομικό όρο, γι' αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, το αμετάκλητο έχει να κάνει με μια διαμόρφωση, με την εδραίωση αυτή τη διαμορφωμένη.
1: Το λέτε πολιτικά, πολύ ωραία. Ξέρετε εσείς.
0: Αν κάνετε
1: το λάθος, το αλλάζετε με έναν τρόπο, όπως ο Παπανδρέου το μέα κούλμπα.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έκανα ένα λάθος. Όταν μιλάει κανείς προφορικά, έχει μία ροή ο λόγος του. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Στο πώς κάποια στιγμή επιβραβεύτηκε από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό ο εισηγητής της πλειοψηφίας, ο οποίος ήταν και ο φορέας της άποψης ότι δεν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το πράγμα φαίνεται να συνεχίζεται. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία θεσμική ευθύνη. Από τη στιγμή που η πρώτη δικογραφία ήρθε στη Βουλή, με μία θεωρούμε, και αυτή είναι μία νομική εκτίμηση, κύριε Δελατόλα, ότι έχει μία σοβαρή τεκμηρίωση, μια σοβαρή νομική τεκμηρίωση, η δικογραφία, είναι χρέος μας όχι να δικάσουμε και πολύ περισσότερο να καταδικάσουμε. Είναι χρέος μας όμως

0: να διασφαλίσουμε στο πλαίσιο ακριβώς του πνεύματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να τροποποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος, ότι η ισονομία
1: θα εφαρμοστεί αυτό, να πάμε σε ειδήσεις για να τα
0: και θα το εγγυηθούμε αυτό.
2: Σας τηλεφωνούμε σε 3-4 λεπτά. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έχουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom. Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά από την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, με αντίπεινα προειδοποιεί εκπρόσωπος του Ιράν. Πάνω από $110 το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 16χρονο στη Θεσσαλονίκη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Αυξημένη στην Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα και στο κέντρο του Πειραιά, κυρίως στην Κόνονος και τη Γούναρη.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ.
1: Σας ακούω.
0: Αντώνη, ξεκινάς ή να ξεκινήσω?
2: Ναι, εγώ. Ναι. Αφού ήρθα ο Εξάτος, θα συνεχίσω. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε... Ναι, να είστε καλά. Να πάω λοιπόν στην πίστα σας, στα οικονομικά. Είδαμε στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού χθες αναφορές για διευκολύνσεις στα δάνεια, στα πανωτόκια, με δάνεια από, για πολύ κόσμο, 100.000 από τράπεζα με ευνοϊκούς όρους, να μην υπερβαίνουν οι τόκοι και τα πανωτόκια στις 15.000 στις 100.000 δάνειο. Τώρα ποια τράπεζα θα τα δώσει δεν ξέρω, αλλά αυτή είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πώς τη βλέπετε στο πλαίσιο μιας διευκόλυσης δανειοληπτών και ανθρώπων που έχουν ανάγκη?
1: Κύριε Δελατόλα, η κυβέρνηση βαφτίζει μια ευρωπαϊκή υποχρέωση ως εθνική πρωτοβουλία. Το λέω αυτό γιατί αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε εξαγγείλει ο κύριος Θεοδωρικάκος, έχουν να κάνουν με την υποχρεωτική.
2: Ο Νίκος μου
1: γνέθει
2: ότι ισχύει μάλλον αυτό που λέει.
0: Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Αποστολάκη, ότι θα μπορούσε αυτό να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια.
1: Αναφέρεται στην ενσωμάτωση της οδηγίας 22-25 του 23 για την καταναλωτική πίστη. Άρα εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση μεγάλη και κυρίως υπάρχει και μια προσπάθεια έτσι παρουσίασης μιας πραγματικότητας που δεν αντιστοιχεί στο αληθές. Είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να πω ότι αυτό συμβαίνει γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών και την, θα έλεγα, πλήρη απουσία της κυβέρνησης.
2: Άμα θέλουν να το αντιμετωπίσουν.
1: Ακούστε. Ναι. Δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Και πλήρως την απουσία της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα ζητήματα του υπεύθυνου δανεισμού, μέτρα κατά της υποχρέωσης και δυνατότητες επιβολής ανώτατων όριων στο κόστος της πίστωσης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι πριν από λίγες μέρες το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συζήτησης ενός σχετικού νομοσχεδίου κατέθεσε μία πρόταση με 3 πυλώνες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία του τραπεζικού τομέα. Αφορούσε την έκτακτη εφάπαξη εισφορά για το 25 και το 26 με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έχει κάνει η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πολωνία, που θα έφερνε στα δημόσια ταμεία 370 εκατομμύρια για το 25 και άλλα τόσα για το 2026, μια σειρά από παρεμβάσεις σε καταχρηστικές και υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες που συμπιέζουν πάρα πολύ κυρίως νοικοκυριά αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια παρέμβαση στο αναβαλλόμενο φόρο. Η κυβέρνηση προφανέστατα αρνήθηκε να υιοθετήσει τις απόψεις αυτές και αυτή της η παρέμβαση σε μια τραπεζική αγορά όπου με την ανοχή της κυβέρνησης η διαφορά στα επιτόκια καταναλωτικής πίστης στην Ελλάδα παραμένουν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, με το μέσο επιτόκιο νέων δανείων να φτάνει στο 9,94 έναντι 7,15 στην Ευρωζώνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένα και πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ ανεπαρκή σε ό,τι αφορά μία κατάσταση λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος που δεν επί της ουσίας αιματοδοτεί και την οικονομία αλλά και οδηγεί τα νοικοκυριά σε ασφυκτικές καταστάσεις.
0: Να πω ότι πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Σπήλαιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Σας πρόλαβαν στη γωνία. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και κατέθεσαν.
1: Τι εννοείται μας πρόλαβα?
0: Είχατε πει ότι θα καταθέσετε εσείς.
1: Μα την έχουμε καταθέσει εμείς.
0: Πότε την καταθέσατε εσείς?
1: Την Πέμπτη.
0: Α, με συγχωρείτε, έχω χάσει τεύχη. Γιατί καταθέτουν χωριστή? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας?
1: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω τώρα αυτό, ούτε μπορώ να ξέρω τη στρατηγική.
0: Εγώ είδα τώρα την είδηση και λέω για να την καταθέτουν, δεν έχει καταθέσει ακόμη το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς την καταθέσαμε την Πέμπτη το απόγευμα, στις 30 Απριλίου δηλαδή.
0: Και καταθέτουν δεύτερη χωριστή? Αυτό δεν δημιουργεί ένα θέμα σε σχέση με την ψηφοφορία? Τι θα γίνει στη Βουλή?
1: Κοιτάξτε, στην ψηφοφορία μπορεί ο καθένας να ψηφίσει όποιες προτάσεις θέλει, είτε τη μία εκ των δύο, είτε και τις δύο. Δεν δημιουργείται δηλαδή.
0: Δίνει μια εικόνα τώρα αυτό.
1: Κοιτάξτε, δίνει μια εικόνα.
2: Πώς θα προωθηθεί η συνένωση και η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, για μας έχουμε πει το εξής, κύριε Δελατόλα, επειδή θέτεται το θέμα. Μας ενδιαφέρουν πάρα
2: έχω
1: πολύ.
2: Και κάτι άλλο που θέλω
0: και για τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μας πείτε. Το μανιφέστο του. Και έκανε ένα σχόλιο ο Αντώνης Δελατόλας πριν και θα ήθελα την απάντησή σας. Έκανε το σχόλιο ότι έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ μια αντιπολιτευτική στάση έχει ξεκινήσει που ορισμένες φορές καταφεύγει σε ακραίες διατυπώσεις. Η συμμορία του Μαξίμου, ας πούμε, που θυμίζουν ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περίοδου. Πρώτης εκλογής Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.
1: Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω.
0: Τι γίνεται,
1: όλα μαζί,
0: έρχεται γιατί... ο Τσίπρας και προσπαθείτε να ανεβάσετε στο κόκκινο την αντιπολίτευση για να τον προλάβετε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενος αφήξεις νέων κομμάτων στη Βουλή. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ έχει μία αυτοτέλεια και η αυτοτέλειά της ξεκινά από την πολιτική της αυτονομία. Ξεκινώντας λοιπόν αυτό που ήθελα να πω, μας ενδιαφέρουν σημαντικά και επιδιώκουμε τις κοινωνικές πλειοψηφίες, το να μπορέσουμε να συναντηθούμε με ευρύτερα κόμματα, με ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που σήμερα αισθάνονται περιθωριοποιημένα, φτωχοποιημένα, με τις ανισότητες να αυξάνονται και υποφέρουν και από τις επιθέσεις του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η συμμαχία που μας ενδιαφέρει. Άρα, το λέω αυτό σε απάντηση και με το σχόλιο σας για την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τώρα, το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα, του έριξα μια ματιά το Σαββατοκύριακο, είναι ένα θεωρητικό κείμενο. Αυτό που θέλω να πω.
2: Θα μπορούσατε και εσείς να το υπογράψετε αυτό, νομίζω, είναι, στα περισσότερα σημεία.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω την ανάγκη να υπογράψω κείμενα. Βρίσκομαι σε έναν φορέα του οποίου ο προγραμματικός λόγος και οι αρχές του ΠΑΣΟΚ με εκφράζουν απόλυτα. Θέσεις,
2: εννοούσα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή οι θέσεις που εκφράζει.
1: Αυτό δεν είναι, θέλω να
2: τα
1: πω,
2: περισσότερα είναι κοινοτυπίες κατά τη γνώμη μου, αλλά μπας
1: πρόσης και ξεπερασμένα. Αυτό θέλησα να πω με πιο ευγενικό τρόπο. Τώρα, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια διαρκή περιδίνηση. Ενδεχόμενη επικείμενη νέα διάσπασή του από τον πρώην πρόεδρό του και πρώην πρωθυπουργό θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, άλλη μια μεγάλη κρίση και αποτελούν εξελίξεις που δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ άντεξε μετά τη δραματική περιπέτεια της κρίσης, μετά από την προσπάθεια κάποιων να το υποδείξουν ως το αποκλειστικά υπαίτιο για αυτή τη δραματική περιπέτεια, και σήμερα έχει επιστρέψει ως αποτέλεσμα των βαθιών ριζών που διαθέτει και των βαθιών δεσμών με την ελληνική κοινωνία. Μέσα λοιπόν από μια, κατά την άποψή μου, θεσμικά σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ξέρετε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή γίνει ένα αλεξικέραυνο που ακούμε είτε ότι κάνουμε ακραία αντιπολίτευση, είτε από αλλούς που έχουν κίνητρο για να μας το πούν αυτό. Δεν εννοώ εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, που αναφερθήκατε σε...
0: Εγώ μετέφερα σχόλιο του Αντώνη Δελατόλα.
1: Όχι, και ο κύριος Δελατόλα
2: μεταφέρει. Εμένα με βγάζετε στην απέξω, κύριε Αποστολάκη, ήταν διαμαρτυρηθώ.
1: Όχι, να σας συμπεριλάβω με χαρά. Υπάρχει μια κριτική από τα αριστερά, από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερότερα του ΠΑΣΟΚ και από δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως το υπεύθυνος λόγος της λογικής κτλ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι ενοχλεί πολύ το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το αντιλαμβάνομαι ως μία απόδειξη του επιτεχούς ορθού δρόμου που ακολουθεί. Ως ένα κόμμα ευθύνης και όχι ως ένα κόμμα αποδοχής, αποδέκτη, οργής και αγανάκτησης. Εμείς έχουμε ένα ιστορικό χρέος. Είμαστε παράταξη ευθύνης και διακυβέρνησης. Και με αυτή την πιεξίδα θα πάμε μέχρι τις εκλογές, της σοβαρότητας, της ευθύνης και φυσικά της έντονης.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλή σας μέρα.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πόσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε ενεργειακή κρίση. Οι άμεσες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μειώνουν πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων αεροπορικές εταιρείες. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα, δύο νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ερείο. Ανήλικοι νοσηλεύονται και χειρουργούνται μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης? Το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρες που τέθηκε σε ισχύ. Πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που σχετίζεται με την επικαιρότητα σε όλο το εύρος και αφορά τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση πριν 20 μέρες μοίρασε καμιά 500 εκατομμύρια, με την καλή έννοια το λέω, σε ευπαθείς ομάδες, με ένα πρόγραμμα εκεί που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, και μετά ήρθε ο Λαζαρίδης και ο ΠΚΠ και διάφορα και πήγε 2,5 μονάδες κάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν μοιράζεται για την οικονομία και δημιουργείται ένα καλό κλίμα, αυτό χαλάει μέσα από μια διαδικασία που αφορά άλλα πολιτικά ζητήματα. Τι προσδοκά αυτό είναι, με τι προσδοκία πάτε σε μια εκλογική αναμέτρηση με αυτό το πάνω κάτω που εμφανίζεται συνεχώς στις δημοσκοπήσεις?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτά τα 500 εκατομμύρια στα οποία αναφερθήκατε ακόμα δεν έχουν φανεί στην τσέπη του καταναλωτή και των ευπαθών τάξεων. Επίσης, χθες ήταν μια πολύ σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός για την κατάργηση των πανωτοκίων από τα τραπεζικά δάνεια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θα ανακουφίσει πολλούς δανειολήπτες.
0: Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί ότι έπρεπε να το είχατε κάνει εδώ και 3 χρόνια που υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Okay. Όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος. Πάντα η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για όποιο μέτρο και αυτό.
0: Όχι, η οδηγία υπήρχε όμως. Επειδή είμαι πολύ έμπειρος, σας λέω ότι υπήρχε η οδηγία. Μπορούσατε να την αξιοποιήσετε.
1: Δεν έχω αντίρρηση. Όλα γίνονται στην ώρα τους, σύμφωνα με τους κυβερνικούς σχεδιασμούς.
2: Αυτό δεν έγινε στην ώρα τους τώρα. Γι' αυτό το επισήμανε ο Νίκος Γιάννη. Τώρα δεν μας τα γυρίζει κι εσύ.
1: Έγινε τώρα όμως. Έγινε τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Και επίσης να πω ότι αυτά όλα είναι η κυβερνητική πολιτική. Τα άλλα που μου είπατε, ο ΠΚΠ και Μπακάρης Λαζαρίδης και όλα αυτά, δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι στα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει η σκανδαλολογία, δεν πιστεύω.
0: Γιατί μιλάτε για σκανδαλολογία? Δεν είναι σκάνδαλο ο ΠΚΠ?
1: Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
2: Πώς λέγεται αυτό, θέμα?
1: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ.
2: Πώς λέγεται, Γιάννη, αυτό? Δεν λέγεται σκάνδαλο, τι λέγεται?
1: Φυσικά. Από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου που κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούνται, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει. Άλλο πράγμα τα λαμόγια, τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος για να βγάλουν παρανόμως χρήμα και τα οποία δεν είναι απαραίτητα νεοδημοκράτες και δεν με ενδιαφέρει από πού προέρχονται, γιατί τα λαμόγια δεν έχουν κομματική ιδεολογική ταυτότητα. Και άλλο να λέμε ότι ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία ότι τόστησε αυτή την ιστορία. Δεν την έστησε η Νέα Δημοκρατία και είναι άδικο να λέγεται για όλους εμάς που δεν έχουμε διασπαθήσει ούτε ένα ευρώ δημοσίου χρήματος.
2: Τώρα, με αφορμή το ερώτημα που κάναμε και ο Νίκος σωστά επισήμανε ότι έστω καθυστερημένα το εφαρμόζεται για τα πανωτόκια κλπ. Εννοούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, βλέπετε κι εσείς ενδεχομένως, είναι εδώ, καλπάζει, συνδυαζόμενη, συγχρονίζεται, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα, με τα γεγονότα του πολέμου στο Περσικό και αυτή την αδειμονία που υπάρχει αν θα έχουμε ειρήνη κάποια στιγμή ή όχι. Δεν θα είναι πάλι η οικονομία το πρώτο πράγμα που θα παίξει ρόλο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
1: Προφανώς και δεν θα παίξει μόνο στις εκλογές. Θα παίξει στην πορεία της Ελλάδος και της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου το προσεχές μέλλον. Αυτό είναι το μείζον θέμα, κύριε Δελατόλα. Με αυτό έπρεπε να ασχολούμαστε όλοι νυχτεμερών. Η κυβερνήση ασχολείται πράγματι και να μην το βλέπουμε επαρχιώτικα εδώ στο εσωτερικό μόνο. Η κατάσταση στην οικονομία είναι κρίσιμη. Όσο συνεχίζεται αυτή η ιδιότυπη κατάσταση, δεν την έλεγα και πόλεμο, είναι μια υβριδική κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο σφίγγουν πάρα πολύ τα όρια αντοχής των οικονομιών, όχι μόνο της Ελλάδος, του κόσμου ολόκληρου. Και δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλη αγωνία, μη τυχόν αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βρεθούμε προενώπιον μιας μεγάλης παγκόσμιας κρίσης, την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσουμε αντιστάσεις και να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε και το χειρότερο δυνατό ενδεχόμενο. Γι' αυτό η κυβέρνηση δύο φορές έχει κρατήσει άμυνες, για να μπορεί να μην είναι εκτεθειμένη στο δημόσιο στο δανεισμό, ο οποίος ήταν ο βρόχος που πάντα έσφυγε, η φιλιά που έσφυγε πάντα την ελληνική οικονομία, και ο δεύτερος είναι να υπάρχουν αποθέματα να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
0: Κύριε Λοβέρδο, πριν από λίγο, μετά το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες μαζί κατέθεσαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα συνενέσει στη δημιουργία προανακριτικής επιτροπής? Και σας ρωτώ γιατί διαβάζω σήμερα διάφορα δημοσιεύματα που είναι σε διαφορετικό κλίμα από ό,τι πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή διαβάζω και ακούω ότι προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία να πει όχι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν το αποκλείω να πει όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θα κρίνει τα δεδομένα και ανάλογα με το πώς θα τα κρίνει, θα πάρει και τις αποφάσεις του. Αλλά να ξέρετε ότι ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε με πλήρη συνέστηση της κατάστασης, χωρίς να εξοραίζουμε πράγματα, αλλά με υπευθυνότητα απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στο κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται να στείλουμε στα σκυλιά κανέναν χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που προβλέπονται από την ένομη τάξη, αλλά και δεν πρόκειται να αποκρύψουμε το παραμικρό, όπως κατά τη γνώμη μου κάναμε σε όλες τις υποθέσεις.
0: Αν πείτε όχι, δεν θα δημιουργηθεί η αίσθηση, το είπε η κυρία Αποστολάκη πριν, της συγκάλυψης. Θέλω να πω μήπως είναι προτιμότερο να πάνε στο φυσικό δικαστή και εκείνος να κρίνει αν υπάρχουν ευθύνες ή όχι.
1: Είναι μια άποψη αυτό, γιατί πραγματικά και εγώ φοβάμαι ότι με το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί η αντιπολίτευση πάλι θα κάνει καιροσκοπικά, θα λέει αυτά τα πράγματα που λέτε. Θα λέει δηλαδή ότι δεν συγκαλύπτουμε. Εμένα η πρόθεσή μου δεν ασκελθεί τίποτα. Όλα να βγουν στο φως. Και νομίζω ότι αυτή την άποψη την εκφράζει και ο Πρωθυπουργός και το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, εκείνο που ήθελα να ολοκληρώσω σε αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι η παρέμβαση Μητσοτάκη για την κοινή ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική στα θέματα αυτά που τώρα πλήττουν ολόκληρη την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να χαιρετίζουμε και αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Μην τα βλέπουμε μόνο με την τοξικότητα που πολύ συχνά επικρατεί στο δημόσιο διάλογο τον τελευταίο καιρό, αλλά να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στην ευρύτερη εικόνα. Και η ευρύτερη εικόνα είναι η συνέχιση αυτής της ιδιότυπης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, τα οποία βέβαια έχουν επιβαρύνει δυσθεώρητα την κατάσταση στην οικονομία και κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εκεί πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
2: Τώρα να τελειώσουμε μια ερώτηση που έχει να κάνει με τα κυβερνητικά σας καθήκοντα. Βλέπω εδώ την καλή εφημερίδα Εστία, η οποία ψέγει τον Αντώνη Ρέμο για μια τοποθέτησή του στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ θα πω στο φίλο μου το Κοτάκι κάτω τα χέρια από το Ρέμο, αλλά και ο Ρέμος από τα σκουίτια αντιπολιτικά δεν είναι και το καλύτερό του. Λέγοντας ότι είμαστε ενωμένοι, είμαστε φίλοι και οι γείτονες κλπ.
0: Έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Συγγνώμη, Αντώνη. Ναι. Έφυγε από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης. Μόλις παρετήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός στην τελευταία εκλογή.
1: Πολύ αξιόλογος συνάδελφος, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Πραγματικά συγκροτημένος, σοβαρός πολιτικός.
1: Χωρίς καμία αμφιβολία.
0: Υποθέτω ότι μπορεί να έχουν βάσει τα σενάρια περί ενδεχομένου προσχώρησης του στο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το ακούω έντονα.
2: Επανέρχομαι λοιπόν.
1: Ένα γενικό σχόλιο, μια στιγμή θα το πω. Όλες αυτές οι μετακινήσεις, δεν λέω μεταγραφές γίνονται στο ποδόσφαιρο, όλες αυτές οι μετακινήσεις συνεχώς πολιτικών από το ένα κόμμα στο άλλο και μετά σε τρίτο και σε τέταρτο, Προσωπικά εμένα, ίσως είμαι παλιά σχολής, με ενοχλούν λιγάκι.
2: Για δε πείτε μας λοιπόν, με αφορμή το σχόλιο εδώ της καλής εφημερίδας, είναι κάπως διαφορετικές το κλίμα, μάλλον διαφορετικό το κλίμα το τελευταίες μέρες ανάμεσα στις δύο χώρες σε σχέση και με τα διάφορες δηλώσεις που έχουμε ακούσει τουλάχιστον από την τουρκική πλευρά?
1: Από τη δική μας πλευρά όχι. Καταρχάς να πω ότι είμαι θαυμασής του κυρίου Ρέμου, είναι εξαιρετικός τραγουδιστής ο οποίος έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό πεντάγραμμο και πάντα τον θαυμάζουμε και τον ακούμε. Τώρα ο καθένας σε φόε τάχθη όμως, έτσι. Εγώ δεν θα πάντα τραγουδήσω ποτέ και καλό είναι να μην κάνουμε και πολιτικές δηλώσεις όταν δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά τα θέματα γενικά. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μας αυτή τη στιγμή Ελλάδος-Τουρκίας, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό είμαστε στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε σχέση καλής γειτονίας. Είμαστε μια χώρα η οποία είναι φιλειρηνική και σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν απειλούμαστε από κανέναν, κύριε Δελατόλα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα που είναι σε θέση και να προστατεύσει τα σύνορά της και να προστατεύσει την δική της κυριαρχία, σύμφωνα πάντως με το διεθνές δίκαιο. Και εκφράζω τη λύπη μου, διότι πράγματι οι δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων και του τουρκικού τύπου το τελευταίο διάστημα είναι εξαιρετικά εκτός πραγματικότητας. Εδώ μιλάνε ακόμα ότι η Ελλάδα προετοιμάζει σήμερα, το άκουγα, και πόλεμο εναντίον. Εμείς δεν προετοιμάζουμε πόλεμο εναντίον κανενός. Εμείς είμαστε όμως έτοιμοι να αμυνθούμε σε κάθε επίπεδο.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Λοιπόν, έχω την ανακοίνωση, Αντώνη, της παρέτησης του κυρίου Καστανίδη, τη δήλωσή του. Δεν παρετούμε από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Τον αποχαιρετώ με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με πολλούς φίλους και συντρόφους, αγώνες που θα συνεχιστούν. Το αγώνες που θα συνεχιστούν σημαίνει ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική ο κύριος Καστανίδης. Κάπου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές.
2: Θα συνταχθεί.
0: Εγώ λέω από αυτά που ακούω και μαθαίνω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Για να δούμε.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ιράν. Περισσότερα στο inikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά με μικρή υποχώρηση σε σχέση με το άλμα της προηγούμενης εβδομάδας. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $109 το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σφιγγούν τα όρια της αντοχής των οικονομιών όλου του κόσμου και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως η μείωση φόρων, τάχθηκε μέσω Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργκόβας. Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μετά την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία. Υπήρξε απογοήτευση από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως οι Ευρωπαίοι δεν άκουσαν, συμπλήρωσε. Παραιτήθηκε από το Πασόκο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Συνελήφθη 25χρονος οδηγός που φέρεται να επιτέθηκε σε 20χρονο οδηγό μετά από τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν με υλικές ζημιές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
12: New York, New York, New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
10: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με 2-0 η Real Madrid κέρδισε εκτός έδρας την Εσπανιόλ για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Είναι στην δεύτερη θέση με 77 βαθμούς, με την Μπαρτσελόνα να προηγείται με 88, που χρειάζεται έναν βαθμό στις τελευταίες 4 αγωνιστικές για να στεφθεί και επίσημα πρωταθλήτρια. Περισσότερα στο filathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Άντε και καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Real FM 97,8. Καλώς ήρθατε. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο και τέλος. Και τέλος και η αδειούλα του κυρίου Παπαδημητρίου. Αύριο θα είναι εδώ κανονικά. Τέλος. Κάθισε όσο κάθισε, κάθισε. Αύριο κανονικά στις επάλξεις. Εδώ είμαστε με τον Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, με την Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, με την κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχει και τα καλά του να είσαι μόνος. Το ρυθμίζεις τον ήχο όσο θες, ένταση από εδώ από εκεί, δεν σε πρίζει, χαμήλωσε το μου λίγο, ανέβασε το μου λίγο, κατέβασε το μου λίγο. Αλλά από αύριο επιστρέφουμε στα κανονικά μας. Λοιπόν, τα τελευταία νέα τα έχετε ακούσει για την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη, ο οποίος λέει δεν παρετούμε από το Πασόκ, παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη. Κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν πήγαινε εδώ και πολύ καιρό καλά στις σχέσεις των δύο ανδρών, των δύο πολιτικών ανδρών. Από τότε που ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης, είχε υπάρξει η ρήξη. Φαίνεται ότι έχει φτάσει σε τέλμα η σχέση τους. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί η μεταπίδηση, η προσχώρηση τέλος πάντων του κύριου Καστανίδη στο επικείμενο, στο νέο κόμμα, στο νέο σχήμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Το σαρός κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Τσίπρας πόσο να το καθυστερήσει. Πόσο να το πάει άλλο. Έχει καθυστερήσει πολύ. Όχι για κανέναν λόγο, για να δούμε τι γίνεται, να έχουμε δεδομένα πια. Γιατί είναι και λίγο αστείο να μετριούνται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που είναι στο μυαλό ή τέλος πάντων είναι στα σκαριά. Καλό είναι να ανοίξουν τα χαρτιά τους όλοι, να δημιουργηθούν τα κόμματα και οι σχηματισμοί που πρόκειται να δημιουργηθούν, να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Τώρα θα μου πεις και τι τον νοιάζει τον άλλον, αν κρίνει σκόπιμα το καθυστερήσει κι άλλο, τι θα πεις εσύ ή τι θα πει ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι ο καθένας φροντίζει για την επικοινωνιακή τουλάχιστον επιτυχία των σχηματισμών αυτών. Λέω επικοινωνιακή γιατί θα δείξει αργότερα η εκλογική. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται πάντως να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι και το ζητούμενο των δημοσκόπων. Αυτό παρατηρούν μάλλον και οι δημοσκόποι, ότι όλο αυτό το πράγμα καταλήγει σε κάτι απολύτως κατακερματισμένο. Καλό δεν το λες. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, γιατί αυτή είναι η βούληση του λαού. Αυτή είναι όπως αποτυπώνεται, ό,τι πει ο λαός. Έτσι, απλώς λέμε ότι είναι σημεία των καιρών όλα αυτά.

Κατά τα άλλα, σε μια αστεία σφαίρα κινείται η πολιτική συζήτηση. Επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό αστεία σφαίρας, γιατί δεν είναι μια κανονική συζήτηση αυτή που εξελίσσεται, και τουλάχιστον δημόσια. Δεν είναι κανονική συζήτηση να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση για το με ποιον μίλησε ή πότε μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και αν τέλος πάντων είχε επικοινωνία ή συνεννόηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πλήρωση των θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές, αν είχε συμφωνήσει, αν δεν είχε συμφωνήσει. Δεν είναι σοβαρό όλο αυτό. Δεν είναι σοβαρό όλο αυτό, όχι ως προς τη συνεννόηση. Η συνεννόηση καλό είναι να υπάρχει, δεν το συζητάμε αυτό. Για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση στα πρόσωπα για τις ανεξάρτητες αρχές. Ωστόσο, δεν είναι κανονικό το να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση με το «μου μίλησε, συμφωνήσαμε, όχι δεν συμφωνήσαμε». Είσαι ψεύτης, είσαι συμμορία. Έλα, παιδιά.

Εκεί που λες υπάρχει μία ένδειξη δημοκρατικής οριμότητας, πολιτικής οριμότητας, που λες ότι okay, σε κάποια πράγματα ή για κάποια πράγματα πρέπει να μιλούν μεταξύ τους τα κόμματα. Τουλάχιστον η κυβέρνηση και η εξωματική αντιπολίτευση. Για κάποια πράγματα πρέπει να συνεννοούνται. Το επόμενο κομμάτι είναι το ακριβώς αντίθετο της πολιτικής οριμότητας. Είναι η αστειότητα. Αφού μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μου είπες ναι, τώρα γιατί λες όχι. Ο άλλος λέει ποτέ δεν συμφωνήσαμε στο ένα, συμφωνήσαμε στο άλλο και πια σταυγό και κούρευτο. Ένα μήνυμα έχω λάβει μόνο για το σχόλιο μου για τις δημοσκοπήσεις. Διαφωνεί κάθετα, είναι ο κύριος Νίκος Ρογκάκος. Κύριε Νίκο Ρογκάκο, εδώ έχετε μια εκπομπή η οποία είναι, πώς να το πω τέλος, είναι πανδεσία πληροφόρησης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, θα πω εγώ, και έχετε το χρόνο να διαφωνήσετε όσο θέλετε, κύριε Ρογκάκο. Όχι έτσι, σας παρακαλώ.

Λοιπόν, 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας. Και τώρα που είπα Ρογκάκος, κατευθείαν κάνω τη σύνδεση, γιατί Νίκος Ρογκάκος είναι η υπογραφή του οικονομικού ρεπορτάζ και οικονομικό ρεπορτάζ ίσον τράπεζες. Έλα πάλι να τα ακούσουμε. Είναι καθημερινές, μικρές καθημερινές ιστορίες. Χθες το βράδυ 10 και 20, λέει, είναι ιδανική ώρα για να πας στο ATM. Ήθελα να σηκώσω κάτι ψηλά. Και τέλος πάντων, επειδή στην Αγίου Μελετίου, εκεί που είναι το υποκατάστημα που εξυπηρετούμε, έχει όλη την ημέρα, τα έχουν μειώσει και τα ATM, έτσι, τα έχουν κλείσει όλα. Έχει κάτι ουρές 10-20 ατόμων. Αν πας σε ώρα αιχμής, θα έχεις τις ουρές. Αν πας πάρα πολύ νωρίς, αξιμέρωτα δηλαδή, που σηκώναμε εγώ στις 4, είναι κατεβασμένα τα ρολά, όλα τα ATM είναι κλειστά. Έτσι που 10 και 20 περνάω, Κυριακή βράδυ, και το βλέπω κενό. Ω, λέω, εδώ είμαστε. Πηγαίνω. Και μου γράφει το μήνυμα στο ATM. Αυτήν την... μισό λεπτό για να το δω πώς μου το έχει ακριβώς, το διαβάσω ακριβώς, περίμενα το δω. Το λοιπόν λέει: προσωρινά η συναλλαγή σας δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Παρακαλούμε, πάρτε την κάρτα σας και από κάτω παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι και έχει το τηλέφωνο. Λέω, κάτσε να δω τι γίνεται. Έχω και την κάρτα της γυναίκας μου, βάζω, λέω, όσο είναι δικό μου θέμα, και ούτε της γυναίκας μου έχει προσωπικό. Βγάζει ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Παίρνω το τηλέφωνο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Το σηκώνει μια κυρία, λέω, γεια σας, μου βγάζει αυτό το μήνυμα. Μου λέει, Κυριακή εξυπηρετούμε μόνο απώλεια καρτών και τα λοιπά, θέματα ασφαλείας. Ναι, λέω, εδώ μου λέει ότι πρέπει να επικοινωνήσω μαζί σας. Είναι θέμα συστημικό, δεν έχει λεφτά το ATM, υπάρχει πρόβλημα, γίνεται αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, θα παρακαλέσετε από αύριο. Με συγχωρείτε, και γιατί με παραπέμπετε? Αυτό ήταν ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, όπου επέμενα, όχι για κανένα λόγο. Γιατί θες να δείξεις ότι έχεις τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, θα πεις Κυριακή βράδυ, ρε φίλε. Οκ, μην με παραπέμπεις εκεί, βγάλε μου. Το μηχάνημα είναι χαλασμένο. Δεν έχει λεφτά. Έχω συστημικό πρόβλημα. Γιατί με παραπέμπεις στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που δεν μπορεί να με εξυπηρετήσει και μου λέει κάλεσε αύριο. Αηδία έχετε καταντήσει, παιδιά. Αηδία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο το Χολέβα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου, που μου λέει: και επειδή κάνεις εκπομπή μόνος σου σήμερα, η τιμή του Brent στα 109,43. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλες. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε μου.

Βέβαια είναι αστείο το γεγονός ότι έχω ανεβάσει έτσι τη φωτογραφία, την ανέβασα χθες το βράδυ στο Twitter και έχουν πλακώσει κάποιοι να μου, και μου την έχουν πέσει γιατί το λες και γιατί μετρητά και γιατί να σηκώσεις. Το καλύτερο, η καλύτερη απάντηση βέβαια στο tweet που έκανε ήταν δεν φαίνουν την ευτυχία τα λεφτά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, αλλά θέλω να πω για αυτούς που σπέβδετε να υπερασπιστείτε μια πρακτική που κοροϊδεύει τους καταναλωτές, θέλω να πω ότι είστε εκτός πραγματικότητας και συντελείτε σε αυτό, στην εκμετάλλευση των καταναλωτών, είτε προέρχεται από τράπεζα, από οργανισμό, από όποιον. Έχουμε συνηθίσει δυστυχώς, επειδή στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ κακό καταναλωτικό κίνημα, μάλλον δεν έχουμε καταναλωτικό κίνημα. Οι καταναλωτές είμαστε οι πιο φημωμένοι, οι πιο αδύναμοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε από τις μοναδικές θεωρήσεις και μοναδική χώρα που έχουμε καταναλωτικό κίνημα σε αυτό το χάλι. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συντελείτε σε αυτό, στην φήμωση έτσι περαιτέρω των καταναλωτών. Γιατί έχετε σπεύσει πολύ να απαντήσετε κάτω από το tweet ότι και τα Σαββατοκύριακα πώς θα λειτουργήσει. Ρε παιδιά, παραπέμπει τον καταναλωτή και του λέει πάρε τηλέφωνο στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε παραπέμπει και παίρνεις και δεν σε εξυπηρετεί. Τι άλλο δηλαδή? Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και γίνεται στην Ελλάδα και είναι και αποδεκτό μάλιστα και με υπερασπιστές μετά από όλα αυτά που γίνονται, από τις χρεώσεις παραλόγης των τραπεζών, από το γεγονός ότι δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς. Δεν είναι γενικό και αόριστο. Είναι πρόβλημα το θέμα.

Λοιπόν, για να πάω να δω, έχουν αρχίσει ήδη τα μηνυματάκια σας. Θα πάμε μετά στην συνέντευξη να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, να δούμε τι γίνεται με τον πόλεμο. Θα επιχειρήσουμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Καστανίδη. Να πάρουμε έτσι δύο πράγματα παραπάνω για όλο αυτό που γίνει, την παρέτησή του. Ο Godzilla βέβαια λέει κάτι σοβαρό, το οποίο να στο λάβουμε υπόψη μας. Ρε Μούργο, έχεις πάρει την κάρτα της γυναίκας σου. Πώς το έχεις κάνει αυτό, δώσε οδηγίες. Λοιπόν, ναι, εντάξει, λέει ο Real Bro και καλά, ρε Μανώλη, δεν έχεις καταλάβει ότι μετά την εκκλησία το αμέσως επόμενο κράτος εν κράτη στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες. Εντάξει, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν λέει κανείς ότι οι τράπεζες είναι κακές που πρέπει να κλείσουν και όλες τις υπόλοιπες μπούρδες. Είναι ότι πρέπει να λειτουργούμε όλοι κανονικά. Πώς θα το κάνουμε, ρε φίλε? Όλοι κανονικά και με σεβασμό στον καταναλωτή που σε πληρώνει. Μετά θα μιλήσουμε και με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη για την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τις πρακτικές των τραπεζών για τα δάνεια, έτσι, έως 100.000 ευρώ. Όχι, φυσικά, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα, Μάνο, τελικά σου είπαν τι πρόβλημα υπήρχε, επικοινώνησες? Σιγά μην ξαναπάρω τηλέφωνο σήμερα, παιδιά. Εντάξει. Το πιθανότερο είναι μετά από τη δημοσίευση που έκανα μου έχουν ακυρώσει και την κάρτα. Ένα από τα σοβαρά θέματα που λόγω της αυτής της τοξικής πολιτικής επικαιρότητας, όπως τη χαρακτηρίζει και η Κατερίνα από την Πάτμο, και έχει απόλυτο δίκιο. Ένα από τα θέματα λοιπόν που περνάει στα ψηλά, παιδιά, και είναι να εκνευρίζεσαι και να εκνευρίζεσαι πολύ πολύ έντονα. Κάτσε να σου το πω και το είδα και σε πρωτοσέλιδο. Το σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα. Μας έχουν τρελάνει στα προγράμματα. Σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, σπίτι μου 3, σπίτι μου 4. Έχουν εξαγγείλει το σπίτι μου 3 και κλείνουν άρον-άρον το σπίτι μου 2. Αυτά δεν είναι κανονικά. Δεν έχω καταλάβει τι γίνει. Έχει κόσμος ψάξει να βρει σπίτια. Τα δεδομένα που του έδιναν ήταν πάρα πολύ στενά και τα όρια που έδιναν ήταν πάρα πολύ στενά. Με αποτέλεσμα να πεταχτεί πόσος κόσμος απ' έξω, να το κλείσουν άρον-άρον και να εξαγγείλουν το πρόγραμμα σπίτι μου 3. Δεν είμαστε κανονική χώρα. Γιατί διαβάζω σήμερα στα σημερινά πρωτοσέλιδα πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος σπίτι μου 2 παραμένουν αδιάθετα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σε μια χώρα με αυτό το δημογραφικό πρόβλημα, με αυτό το πρόβλημα της στέγασης, το σπίτι μου 2 έχει ακόμα πίσω, έχει στην καβάτζα 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Come on.

Ο Ντένις λέει: η κυβέρνηση χάρισε 3 χρόνια με εξοδοτικούς τόκους στις τράπεζες, ενώ όφιλε να έχει ενσωματώσει τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 3 χρόνια. Η κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση κυβέρνηση σε σχέση με την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός

Λοιπόν, πηγαίνοντας στο κλείσιμο του πρώτου ημιώρου της εκπομπής, να σας πω, να πάμε για λίγο στους χορηγούς μας, να πούμε ότι είναι κοντά μας και η εταιρεία Σιάμο. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής. Λοιπόν, πάμε για την αλλαγή ημιώρου στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι και κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl

0: Δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Εκρηθμή παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά από την ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, με αντίπεινα προειδοποιεί εκπρόσωπος του Ιράν. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 109 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Παραιτήθηκε από το Πασόκ ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην Κηφισίας, στους Αμπελοκήπους, σε σταδίο και Αμαλίας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97,8. Μάνος Νεφλής στο μικρόφωνο. Μόνος μου σήμερα από αύριο κανονικά με τον Μπέμπη Παπαδημητρίου. Κατευθείαν στη τηλεφωνική μας γραμμή με αγαπημένο συνομιλητή, το γνωστό σε όλους διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Να δούμε τι γίνεται με την Ιρανική πρόταση, τι γίνεται με τις απειλές του Τραμπ κατά της Γερμανίας και όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ανταποδίδω τη λέξη φίλος, όχι μόνο προσωπικός και της εκπομπής βεβαίως, το έχω πει πολλές φορές, δεν το κρύβω.
0: Να είστε καλά κύριε Δεσποτόπουλε. Θέλω να αναλύσουμε λίγο, να μας πείτε ιδεολόγια για την Ιρανική πρόταση, για όλο αυτό που γίνεται μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας. Ωστόσο, θέλω στο τέλος να ξεκλέψουμε και μερικά λεπτά για να μιλήσουμε λίγο για τα ελληνοτουρκικά. Αγαπημένο θέμα, ξέρω ότι είναι και δικό σας και της εκπομπής, γιατί βλέπω, ακούω Τούρκους αναλυτές οι οποίοι δίνουν τα ρέστα τους τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή πραγματικά πρόκειται για μία άσκηση προπαγάνδας που γίνεται μέσω των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία, όπου είναι σαν να το πάρουν τον κόσμο ότι προσοχή, η Ελλάδα ετοιμάζεται, είναι στα πρόθυρα επίθεσης και εξοπλίζεται, έτσι. Αλλά ας το αφήσουμε για το τέλος αυτό, να ξεκινήσουμε με τα του Τραμπ.
1: Ναι, εδώ έχουμε την εξής κατάσταση. Το μεγάλο διακύβευμα της διαπραγμάτευσης είναι τα πυρηνικά. Εάν λυθεί το θέμα των πυρηνικών, κατά πάσα πιθανότητα το άνοιγμα των στενών τούρμους θα είναι μια διαδικασία επόμενο σταδίο αναμενόμενη. Τη λογική ότι κανείς δεν κερδίζει με κλειστά τα στενά. Και οι Αμερικανοί χάνουν, και ας μην το φωνάζουν, το Ιράν χάνει πολύ περισσότερο. Αιμορραγεί οικονομικά. Ο μόνος που τρίβει τα χέρια του αυτή τη στιγμή από την κατάσταση είναι ο κ. Πούτιν. Βλέπουμε κάποιες μικρές κινήσεις του Ιράν προς την κατεύθυνση του ανοίγουμε τα στενά. Και συμφωνούμε ξανά αυτό που είχαμε συμφωνήσει και το 2015, δηλαδή να εμπλουτίζουμε ουράνιο αλλά μέχρι ενός σημείου, κάτι το οποίο φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν. Αυτό που με έχει προβληματίσει είναι η ανακοίνωση αυτής της περίφημης επιχείρησης ελευθερίας, η οποία έχει μια λογική, δηλαδή τώρα που μιλάμε υπολογίζουμε ότι πάνω από 900 πλοία είναι στον Περσικό κόλπο εγκλωβισμένα. Και έχουμε μέσα και κουραζιερόπλια με ανθρώπους, τουρίστες, οι οποίοι δεν μπορούν να γυρίσουν στις χώρες τους σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε πετρελαοφόρα, κοντέινερ, ships όπως τα λέμε κτλ.
0: Ναι.
1: Με προβληματίζει διότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η επιχείρηση χωρίς η Τεχεράνη να ανοίξει πυρ εναντίον των Αμερικανών. Και ειδικά σε μια περιοχή που έχουμε και ναύκες. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα χτυπήσουμε το αμερικανικό ναυτικό αν πλησιάσει το στενό τόρμος για αυτήν την επιχείρηση ελευθερίας. Ναι. Άρα ανησυχώ μήπως είναι προπομπός νέας πολεμικής έξαρσης στην περιοχή, νέων επιθετικών ενεργειών.
0: Πάντως τίποτα δεν δείχνει ότι είμαστε σε έναν δρόμο αναζήτησης διεξόδου από το αδιέξοδο που έχουμε περιέλθει, έτσι. Τίποτα δεν φαίνεται.
1: Αδιέξοδο όμως για ποιον? Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Ναι. Φαίνεται ότι η κινητικότητα των Αμερικανών εκεί δεν είναι και τόσο αθώα. Πιθανά το διακύβευμα να μην είναι μόνο τα πυρηνικά, αλλά να είναι ο περιορισμός της πρόσβασης της Ασίας και ειδικά της Κίνας σε φτηνό πετρέλαιο. Και αυτό το λέω διότι έχουμε δει και έχει προηγηθεί η δραστηριότητα και σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Βενεζουέλα για παράδειγμα. Είδαμε μετά και άλλα στενά στην Αμερική να γίνονται και εκεί έτσι στοχεύσεις αμερικανικών κινήσεων. Ίσως δηλαδή έχουμε μια πιο μεγάλη κατάσταση που έχει να κάνει για τον έλεγχο της ροής του πετρελαίου προς το μεγάλο εχθρό των Αμερικανών τώρα την Κίνα και δεν είναι μόνο και μόνο τα πυρηνικά του Ιράν.
0: Μάλιστα. Στο άλλο κομμάτι που αφορά στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Τραμπ, μάλλον αυτό που μετέδωσαν τα αμερικανικά δίκτυα, γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάποια επίσημη αντίδραση από τη Γερμανία, είναι η απειλή της επιστροφής 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία και η απειλή ότι δεν πρόκειται να πάρετε το Tomahawk.
1: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε στην Ευρώπη ότι οι Αμερικανοί δεν είναι πια ο μεγάλος προστάτης μας σε θέματα άμυνας. Διότι δεν έχουμε πια κοινό εχθρό. Η Ευρώπη και η Αμερική είχαμε κοινό ευρώ την Ρωσία στο ψυχοπόλεμο. Στήσαμε μια συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι λίγο τα του οίκου μας δεν τα είδαμε καλά στο θέμα της άμυνας. 7 στα 10 όπλα που αγοράζουμε και αγοράζαμε και εξακολουθούμε να αγοράζουμε είναι αμερικανικά. Mm-hmm. Και θεωρούσαμε ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί θα μας παρέχουν την απαραίτητη προστασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αντιπυρηνική προστασία. Οι μόνοι που έχουν πυρηνικά είναι οι Γάλλοι, οι οποίοι για την ώρα έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως ότι τα κρατάνε μόνο για τον εαυτό τους. Είναι λογικό.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ξεκινήσει ένας πύραυλος πυρηνικός από κάπου στον κόσμο να χτυπήσει τη Ρώμη ή το Βερολίνο, mm-hmm. Αν δεν πατήσουν οι Αμερικανοί το κουμπί, η Ευρώπη έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι οι Αμερικανοί δεν βλέπουν πια τη Ρωσία ως εχθρό. Η Κίνα είναι για αυτούς το πρόβλημα. Άρα, θα σταματήσουν να έχουν μεγάλο αριθμό στρατευμάτων μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη. Προφανώς το Ιράν, βλέπουν το Ιράν και ίσως, μην πω προφανώς, και σαν την τελευταία εκκρεμότητα που είχαν για να αποσυρθούν από την περιοχή, άρα θέλουν να την κλείσουν για να φύγουν και από τη Μέση Ανατολή. Δεν χρειάζονται πια τα πετρέλαια των Αράβων όπως στη δεκαετία του 80 οι Αμερικανοί για να έχουν εκεί βάσεις, στρατεύματα. Είναι μεγάλο κόστος και αυτούς η κάλυψη της Ευρώπης. Έχουν φτιάξει τη νέα αμυντική συμμαχία όκους με τους Βρετανούς και τους Αυστραλούς και κοιτάνε ξεκάθαρα προς την Κίνα. Το λένε ανοιχτά. Το λένε στην τελευταία έκθεση ασφάλειας που δημοποίησαν το Δεκέμβριο. Άρα θα πρέπει στην Ευρώπη να το κατανοήσουμε, να μην συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια μας και να μην περιμένουμε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες ή οι αμερικανικά συστήματα θα έρθουν να μας προφυλάξουν αν μπούμε σε κάποιο είδους περιπέτεια.
0: Μάλιστα. Τώρα. Πάμε σε αυτό που σας ζήτησα, αν θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο, να δούμε λίγο τα ελληνοτουρκικά, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Μέσα σε όλο αυτό το πανικό, μέσα σε αυτήν την ανακατοσούρα τη διεθνή, από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι επιχειρούν, εγώ θα το πω έτσι, ένα rebranding, κάνουν μία προσπάθεια να αλλάξουν το αφήγημα. Βέβαια, το προσπαθούμε και εμείς αυτό από ό,τι φαίνεται και με τους εξοπλισμούς, αλλά και αλλάζοντας έστω και σε επίπεδο ρητορική την πολιτική μας. Οι Τούρκοι όμως χτίζουν σε επίπεδο προπαγάνδας και ρητορικής ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι η επιτιθέμενη. Κοιτάξτε, εξοπλίζεται, κοιτάξτε τι κάνει, είναι έτοιμη να επιτεθεί και όλο αυτό το προπαγανδιστικό κλίμα που καλλιεργεί βέβαια εδώ και χρόνια, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο.
1: Η Τουρκία, η οποία να θυμίσουμε ότι κατέχει παρανόμως το 40% σχεδόν της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι μην το ξεχνούμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, οι Τούρκοι είναι θορυβημένοι για δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα διότι η Ελλάδα πραγματικά τα τελευταία χρόνια έκανε άλματα στην αποτρεπτική της ικανότητα.
0: Ναι.
1: Εκεί δηλαδή που η Τουρκία είχε μάθει να κάνει, συγγνώμη για την έκφραση, τον ΤΑΗ της περιοχής και να προσπαθεί να μας δημιουργήσει ένα ασφιχτικό πλαίσιο που θα κινούμαστε σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, βλέπετε ότι αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά είμαστε σε μια τελείως διαφορετική λογική.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι η Τουρκία σήμερα δεν έχει τα αντιπυραυλικά συστήματα που έχει η Ελλάδα. Για να μπορέσει να κάνει αυτό που κάναμε εμείς στην Κύπρο, που στείλαμε δηλαδή στην Κάρπαθο αντιπυραυλικά συστήματα, που στείλαμε F-16 και τα λοιπά, αυτή χρειάστηκε να βαστεί στους Αμερικανούς. Δεν έχει σημαντικά αντιπυραυλικά συστήματα. Το δεύτερο, αυτό δε κυρίως που την φοβίζει, διότι εδώ στην Ελλάδα ξέρει ότι εμείς λειτουργούμε με γνώμονα την άμυνα, τη φοβίζει πολύ το Ισραήλ. Αν δείτε τα μέσα ενημέρωση τελευταίες, θα τα έχετε δει 2-3 εβδομάδες στην Τουρκία, είναι σχεδόν έτοιμοι να δεχτούν επίθεση από το Ισραήλ μόλις τελειώσουμε το Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση φρένητας, η οποία δεν έχει λογική. Νομίζω ότι η Τουρκία ανησυχεί ότι μόλις τελειώσει το Ισραήλ με το Ιράν, δεν θα της κάνει επίθεση προφανώς, αλλά θα ασχοληθεί με την Τουρκία στη λογική ότι θα έχει έναν μεγάλο ανταγωνισμό και καταλαβαίνει ότι έχει χτιστεί και μια συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου, η οποία φαίνεται πια ότι χέρι της υποστήριξης και της Δύσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι διαμαρτυρήθηκε για την Κάρπαθο που στείλαμε εκεί για αντιπυραυλικό σύστημα. Διαμαρτυρήθηκε και την Κύπρο. Δεν βρήκε δίκο αότα ούτε στις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Προσπάθησε να κινητοποιήσει τους Άραβες στα κράτη τα τουρκογενή και γενικώς τα αραβόφωνα σε διάφορες έτσι που συμμετείχε σε διάφορες συνόδους. Ούτε αυτοί ανταποκρίθηκαν. Φτάνεται πραγματικά κάποιο είδος περιθωριοποίηση το θέμα στη λογική συνεργασία Ισραήλ, Ελλάδος και Κύπρου.
0: Βέβαια,
1: και δεν βρίσκει τρόπο να την αποτρέψει.
0: Πάντως, να πούμε και το εξής, ότι την ίδια ώρα, για να μην θεωρήσουμε ότι η Τουρκία είναι εντάξει, επειδή έχουμε εξοπλιστεί, έχουμε προχωρήσει, έχουμε καλύψει και επί της ουσίας κενά, θα ήταν νομίζω παρακινδυνευμένο να θεωρήσει κάποιος ότι η Τουρκία κάθεται με σταυρωμένα χέρια ή ότι έχει μείνει περιθωριοποιημένη και δεν έχει κανένα λόγο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι.
1: Όχι, όχι, δηλαδή, δεν σας λέω αυτό. Προσθέτω.
0: Όχι, και δεν είπα ότι το λέτε εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω απλώς επειδή και εμείς τον ενθουσιασμό των νέων εξοπλισμών και οτιδήποτε άλλο, θα είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι και η Τουρκία είτε σε επίπεδο εξοπλισμών είτε σε επίπεδο στρατηγικής ή πολιτικής θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια.
1: Εγώ θα σας το πω και ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην θεωρούμε δεδομένη την σημερινή, μην θεωρούμε δεδομένο ότι η σημερινή κόντρα Ισραήλ-Τουρκία θα διαρκεί για πάντα.
0: Α, μάλιστα.
1: Γεωγραφικά αυτές οι δύο χώρες γεωπολιτικά υπήρξαν σύμμαχες χώρες για πολλές δεκαετίες, πολύ κοντά, πολύ συμμαχικά. Έχουν δημιουργηθεί τώρα κάποιες συνθήκες στη Συρία και ευρύτερα στην περιοχή που τις έχουν σε μεγάλο ανταγωνισμό. Αλλά ειδικά αν φύγει ο κ. Νετανιάχου ή ο κ. Ερντογάν, κανένας δεν μας λέει ότι την επόμενη μέρα δεν μπορούν να τα βρουν. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε, να χτίσουμε όχι μόνο τις αμυντικές σχέσεις που χτίζουμε, να προχωρήσουμε και τα ενεργειακά θέματα. Να δημιουργήσουμε δηλαδή πολύ σημαντικές κοινές οικονομικές δράσεις, ώστε να αποκτήσει βάθος η συνεργασία μας και να μην ετεροπροσδιορίζεται από την απειλή Τουρκία, διότι η απειλή Τουρκία για το Ισραήλ δεν θα υπάρχει πάντα όπως υπάρχει για μας.
0: Σωστά. Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Δεσποντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ,
0: καλώς σας ήρθατε.
1: Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Παπαδημητρίου μας έλειψε.
0: Αύριο,
1: να
0: ναι.
1: Αύριο, με χαρά.
0: Τεμπέλιασε και Παρασκευή και σήμερα. Από αύριο θα είναι καλά.
1: Δεν ξέρουμε, μην τον εξαίσουμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά νομίζω πια είναι γνωστό.
0: Ο γνωστός, γνωστός. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να πάμε και τον πειράζουμε.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Real
2: FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πόσο πόλεμο στη Μέση Ανατολή βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε ενεργειακή κρίση. Οι άμεσες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μειώνουν πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων αεροπορικές εταιρείες. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Δύο νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ερείο. Ανήλικοι νοσηλεύονται και χειρουργούνται μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης. Το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρές που τέθηκε σε ισχύ. Πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Ticket.gr.
1: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είσαι έτοιμος να το πατήσεις, Νικόλα? Πάτα το. Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μου.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με τις πρωινές ώρες. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στις δύο κατευθύνσεις, στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνω των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα στο ύψος του Χαλανδρίου από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Μπουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Πυκνίνη η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου, σε ευχαριστούμε. Τι καλύτερη εικόνα, ρε Παναγιώτη. Τα χάλια μας.
1: Το πρωί ήταν.
0: Ακόμα χειρότερα. Ναι. Μάλιστα, κατάλαβα. Ωραιότατα.

Αυτά με την κίνηση. Για πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ο αγαπητός Μάνο, ωραία τραγούδια από τη λίστα του κυρίου Μπάμπη είναι. Ξεκάθαρα. Εντάξει, έχει δίκιο και ο Γιάννης εδώ μου λέει. Μάνο, γεια σου φίλε Μάνο, το πρωί κλάψαμε από την κίνηση. Εντάξει, για να λέει και ο Παναγιώτης ότι ήταν πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ από τις 4.30-5 παρά αξιμέρωτα έως τις 10.30-11 χάνω την επαφή μου με τους έξω δρόμους, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω.

Λέει ο Κώστας Ελευθερίου, πού σε μπάμπι να δεις εδώ τι γίνεται με τα μηνύματα. Λέει να συνεισφέρω κι εγώ όσο μπορώ σήμερα που λείπει ο κύριος Παπαδημητρίου και να πω ελληνικές ντομάτες αλφα ποιότητας από 1,30 έως 2,45. Ντομάτες τσαμπί 1,94, ντομάτες ροζ 2,90 και βιολογικές ντομάτες από 4,69 έως 4,76. Εγώ πάντως οφείλω να σας πω ότι τη μάχη της ντομάτας την παρατάω, την εγκαταλείπω κάπου εδώ. Είναι στο πλαίσιο της κοροϊδίας που βιώνουμε όλοι οι καταναλωτές. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, γιατί και εμείς έχουμε. Είναι και λόγοι δέσμευσης ευγένειας, όχι γιατί περιοριζόμαστε στις ερωτήσεις μας, αλλά από αυτές που κάνουμε μπορείς να φτάσεις μέχρι ενός ορίου, γιατί δεν είσαι ελεγκτής, δημοσιογράφος και υποβάλλεις ερωτήματα. Είναι να τους πιάσεις όλους πραγματικά. Και αυτό που λένε, να τους κουμπανάς τα κεφάλια τους, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα μια διαφορετική δικαιολογία για όλο αυτό που συμβαίνει στην αγορά. Κάτι είναι αρρύθμιστο, κάτι δεν πάει καλά. Εννοώ για την καθημερινή αγορά, για αυτή που βγαίνεις να ψωνίσεις από τα νοπά προϊόντα μέχρι τα συσκευασμένα. Επικρατεί μια στρέβλωση στην αγορά, κυρίως εκεί, παντού δηλαδή, όπου υπάρχουν μεσάζοντες. Και δεν ξέρω αν έχουν ευθύνη και οι ίδιοι οι παραγωγοί, δηλαδή το γεγονός ότι είχαμε τους συνεταιρισμούς τα παλαιά καλά χρόνια, οι οποίοι δημιούργησαν σκάνδαλα και τίποτα άλλο, έτσι άφησαν τα απόλυτα χρέη. Έχουν μείνει κάποιοι νοικοκυρεμένοι υγιείς συνεταιρισμοί, οι οποίοι πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και έχουμε τέτοιους στην Ελλάδα. Ωστόσο θεωρώ ότι είναι και ευθύνη των παραγωγών, οι οποίοι, επειδή δεν συνεταιρίζονται, έχουν επιδοτήσει τους μεσάζοντες με τη στάση τους. Δηλαδή κάποια στιγμή, και δεν ξέρω αν αφορά και στην κυβέρνηση αυτό, εάν πρέπει να μπει στη διαδικασία να κινητροδοτήσει τους παραγωγούς να συνεταιριστούν, για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε καλύτερες τιμές.

Δηλαδή, πραγματικά, και θα το λέω, δεν θα κουράζουν ποτέ να το λέω, είναι η κατάντια του καταναλωτικού κινήματος τέτοια στην Ελλάδα που από τη μία δεν έχεις προστασία καταναλωτική, δεν έχεις εκπροσώπηση σοβαρή, δεν έχει δύναμη το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, και από την άλλη έχεις μία αγορά που λειτουργεί όπως γουστάρει και όποτε γουστάρει και καρτελοποιημένα και με μεθόδους περίεργες και με τους μεσάζοντες να παίρνουν τη μερίδα του λέοντος και γενικότερα να μην υπάρχει καμία ισορροπία. Έτσι, καμία μα καμία ισορροπία.

Λέει ο Άρης, στην Τουρκία όταν βλέπει να ανεβαίνουν οι τιμές, κόβει τις εξαγωγές. Εδώ υπάρχει όριο ή μπορεί να εξάγει κάποιος όλες τις ντομάτες, οπότε εδώ μένουν λίγες και ακριβές. Δεν μπορώ να σου απαντήσω για το αν υπάρχει κόφτη στις εξαγωγές και εγώ προσπάθησα να το μάθω. Δεν έβγαλα άκρη, φίλε Άρη, αλλά αυτό που έχει συμβεί σε διάφορα νοπά προϊόντα είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Και σε αυτό μέσα είναι και παραγωγή. Για να μην χαϊδεύουμε οι κακόμοιροι παραγωγοί κτλ. Συνήθως είναι τα θύματα η παραγωγή. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν εκείνοι επιδοτούνται για να τα δώσουν στο χοδρέμπορο όποιος τα πουλήσει έξω, με συγχωρείς αδελφέ. Από τα δικά μου και τα δικά σου λεφτά επιδοτούνται. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio@realfm.gr για τα mail σας.

Επίσης, Κατερίνα μου, δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημα, γιατί αυτό που λέμε μεσάζοντες δεν είναι μια παράνομη διαδικασία. Μου λες ονόματα μεσαζόντων, δεν είναι μια παράνομη διαδικασία. Μεσάζοντες είναι, λειτουργούν μεταξύ της Χονδρικής και της Λιανικής. Δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία. Δεν είναι απατεώνες. Το κέρδος τους μπορούν να βγάλουν. Απλώς όμως είναι και αυτοί από ό,τι φαίνεται που καθορίζουν την αγορά. Δεν έχει νόημα. Τι να βγω να σου πω ότι ο τάδε μεσάζουν και τάδε μεσάζουν. Είναι χιλιάδες. Δεν είναι κάτι παράνομο, δεν είναι κάτι κρυφό. Λοιπόν, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: hackers will. Real FM.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δημοσίευσαν νέο χάρτη των στενών του Ορμούζ που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους, απαντώντας εμέσως στον Ντόναλντ Τραμπ που ανακοίνωσε την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα στενά. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να απαντήσει στις απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα 109 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σφίγγουν τα όρια αντοχής των οικονομιών όλου του κόσμου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Υπέρ των μόνιμων μέτρων όπως η μείωση φόρων τάχθηκε μέσω Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας. Δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχτούμε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή που θα αφορά τους Πιλιό Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα είναι αρνητική. Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Παραιτήθηκε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική Σταθμός Λαρίσης με ταξουργείο Ομόνια και Πανεπιστήμιο Λόγω Εργασιών.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με 13-10 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών από την Αυστραλία για τα προκριματικά του World Cup που γίνονται στο Ρότερνταμ. Στις 3 το μεσημέρι παίζει με την Ουγγαρία, όπου θέλει την νίκη για να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Ανέμι μεταβλητή ως 8 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Δεύτερη ώρα εκπομπής 3LFM 97,8. Μάνος Νιφλής στο μικρόφωνο. Επαναλαμβάνω, μόνο σήμερα, αύριο μαζί με τον Πάπα Παπαδημητρίου, κανονικότατα. Λοιπόν, τα μολύβια κάτω, τα κομπιούτερ κάτω, τα πληκτρολόγια κάτω, γιατί έχουμε νικητές για τον διαγωνισμό μας. Τις τρεις ημέρες στο γήθιο τις κερδίζει ο κύριος Κώστας Φραγκαλέξης. Το διπλό στρώμα προφάιλ το κερδίζει η κυρία Καλλιόπη Ευμορφου... Αχ, κυρία Καλλιόπη μου, κυρία Καλλιόπη Ευμορφουτσίκου. Έτσι, συγγνώμη, τώρα κακοποίησα το επώνυμό σας, καταλαβαίνω τη δυσκολία. Και το σετ συσκευών πρωινού Μόρις, τις τέσσερις συσκευές, κερδίζει η κυρία Μαριλένα Τσικίνη. Οκ, αυτοί είστε τυχεροί, σε καλή μεριά και εσείς με το γήθιο να απολαύσετε το ταξίδι σας και έχω τον νέο διαγωνισμό. Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, έχουμε δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκτόσεις έως 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και έχουμε και ένα air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Σαφείς οι οδηγίες για να λάβετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 11 Μαΐου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, στην εκπομπή μας, εδώ με τον Μπάμπη, 12, εκεί κατά τη 1 το μεσημέρι.

Λέει κάτι ενδιαφέρον ο Κώστας εδώ. Λέει: πέρα από ταξιτζής είμαι και ενεργός αγρότης, καλλιεργώ βαμβάκι και σιτάρι. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι προσυπογράφω την άποψη σας, κύριε Νυφλή, για βιώσιμους συνεταιρισμούς. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγει ο αγρότης τον μεσάζοντα είναι να δει το επάγγελμά του ως ελεύθερος επαγγελματίας και τον τοπικό συνεταιρισμό στη δική του επιχείρηση, όπου με καταρτισμένους ανθρώπους και δομή θα προσδοκεί το κέρδος. Συμφωνώ, δεν είναι, ναι, αλληλοσυμφωνούμε. Δεν μπορεί να πάει αλλιώς μπροστά, παιδιά. Δεν γίνεται να πάει μπροστά. Το γνωρίζω, το γνωρίζει όλη η Ελλάδα. Έχουμε δει τις μεγάλες ρεμούλες που έγιναν σε πολλούς συνεταιρισμούς της χώρας, με αποτέλεσμα να αφήνουν πίσω τους πολλά χρέη. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν όλοι οι συνεταιρισμοί ίδιοι. Υπάρχουν πολύ υγιείς και πολύ δυνατοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά όμως, θεωρώ ότι αν δεν μπούμε σε μια διαδικασία, σε μια λογική συνεταιριστική, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τα προϊόντα που παράγει η ελληνική γη πανάκριβα.

Να σας θυμίσω εκατοντάδες τόνους πατάτας νευροκοπίου αδιάθετες. Αδιάθετους. Εκατοντάδες τόνους. Υπενθυμίζω όλο αυτό που έγινε με την ντομάτα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που προσπαθούν όλοι να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Γιατί μας θεωρούν πελάτες, γιατί μας θεωρούν κορόιδα. Δηλαδή, το Πάσχα, αυξημένη ζήτηση, μικρή προσφορά, γιατί είχαν γίνει εξαγωγές και όλα τα υπόλοιπα, και είχε φτάσει την ντομάτα στα 5 ευρώ, και τη Δευτέρα μετά το Πάσχα έπεσε στα 2-2,5. Παιδιά, έλεος. Έλεος. Και το θέμα είναι ότι ακούς και επίσημες εξηγήσεις. Το ένα, ο καιρός, το άλλο, παιδιά, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά, όταν υπάρχουν συνδυασμοί, λειτουργούν, είναι ανταγωνιστικό το προϊόν, μπορούν και εξαγωγές να γίνονται και να υπάρχει επάρκεια για την εγχώρια αγορά, για την εγχώρια ζήτηση.

0: Όπως σας είπα στο κλείσιμο της προηγούμενης ώρας της εκπομπής, ζητήσαμε και ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Καστανίδη, τον πρώην υπουργό και θα πω και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε υπουργέ. Κύριε Καστανίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Επικοινωνούμε λίγα λεπτά μετά την δημοσιοποίηση της επιστολής σας, όπου θα έλεγα, τολμούσα το χαρακτηρισμό όσο βαρύ είναι το βιογραφικό σας στην πολιτική ζωή της χώρας, γιατί εκλέγεστε από το 1981, καλό να τα θυμόμαστε όλα αυτά, υφίσταστε ενώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με όλους τους τρόπους και στην ελληνική πολιτική ζωή. Άλλο τόσο βαρύ είναι το κατηγορό που απευθύνεται με την επιστολή σας, κυρίως το πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Νευλή, λέω στην επιστολή μου, στη δήλωση αυτή, που είναι κατεξοχήν πολιτική δήλωση, ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα, υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 23, πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Δεύτερον, στη συνέχεια υπήρξαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, είναι χαρακτηριστική του Απριλίου του 25 σε τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια της οποίας ημέρας του Απριλίου έκαναν παρεμβάσεις σε οργανώσεις όπως είναι εδώ στην ΔΟΑ Αμπελοκήπων Μενεμένης, οι οποίοι τόλμησαν να με καλέσουν ως ομιλητή και ζητούσαν από τον Δήμαρχο των Αμπελοκήπων να κλείσει την αίθουσα για να μην γίνει η συνάντηση. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών, αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν τροποποίησε το καταστατικό, επαναλαμβάνω, για να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος.
0: Δεν υπάρχει άλλος γιατί στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Δοζομιστικόπτο, με αυτά
1: τα δεδομένα. Οι πιθανόν να αφορούσε εξαιρέθηκαν με την ρύθμιση της τροποποίησης του κ. Ανδρουλάκη. Λέει ότι εξαιρούνται από την παρούσα ρύθμιση του ανωτέρου ορίου των θητιών οι διατελέσαντες πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Βαγγέλης Βενιζέλος και φυσικά ο εαυτός του όταν δεν θα είναι πια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί και αυτός διατελέσασταν κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτοί λοιπόν εξαιρούνται. Άρα, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία, για έναν άνθρωπο υπάρχει ο αποκλεισμός.
0: Γιατί οφείλω να σας πω ότι πήγε το μυαλό μου στον κύριο Σκανδαλίδη, αλλά δεν θυμάμαι πώς
1: είστε. Ο κύριος Σκανδαλίδης έχει δηλώσει ήδη μετά την αποτυχία του στις εκλογές του 23 ότι δεν θα είναι 20.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ναι, είναι σαφέστατο.
1: Ως εκ τούτου λοιπόν, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος υφίσταται διαρκώς τέτοιου είδους? Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να απαντήσω, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Βγήκε στο φόρουμ των Δελφών και είπε ότι αποκλείω βουλευτές που έχουν 20 χρόνια, διότι με αυτόν τον τρόπο αποκλείω τους αιωνόβιους βουλευτές οι οποίοι μπορεί να είναι υπέτη για το ρουσφέτη και για τις πελατειακές σχέσεις. Και το λέει απέναντι σε άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει μάχες. Είμαι ο συντάκτης, όπως λέω στην επιστολή μου, του συνηγόρου του πολίτη, του ιδρυτικού νόμου. Mm-hmm. Εγώ που ίδρυσα την ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα ενάντια στο βρώμικο χρήμα, έχω παραιτηθεί από υπουργός μεταφορών όταν η κυβέρνηση έκανε πίσω στη δέσμευση την προεκλογική αλλά και την κυβερνητική ότι θα δημιουργήσουμε ανεξάρτητη αρχή και μάλιστα με τον αείμνηστο Αριστόπουλο Μάνεση επικεφαλής για να διαχειρίζεται τις δημόσιες προμήθειες και τα δημόσια έργα, και δεν δίστασα να παραιτηθώ ακριβώς υπερασπιζόμενος τις αρχές της διαφάνειας. Όπως και πολλές άλλες διατάξεις φέρουν την υπογραφή μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης για τα θέματα διαπλοκής και διαφθοράς, ενάντια στη διαφθορά και διαπλοκή. Και απευθύνεσαι σε έναν άνθρωπο και του λες για το ρουσφέτη. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ελάμπριναν την πολιτική ζωή του τόπου, περίμεναν τη μεζούρα του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως ο Κωστής Στεφανόπουλος ή ο Αναστάσιος Πεπονής, άνθρωποι κατεξοχήν αντιπελατειακοί στη συμπεριφορά τους, και θα περνούσαν από την κρυσάρα του κυρίου Ανδρουλάκη? Λοιπόν, φτάνει ως εδώ.
0: Κύριε
1: Γι' αυτό
0: Υπουργέ,
1: και είπα ότι υποβάλλω την παραίτησή μου, όχι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Είναι σαφές την επιστολή σας. Είναι σαφές την επιστολή σας. Ωστόσο, αυτό που περιγράφεται είναι μια αντιμετώπιση. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ειδικά όταν έγινε η επιλογή της έδρας, όταν είχατε εκλεγεί ήδη. Συζητήθηκε πολύ εκείνο το χρονικό διάστημα. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα χάσμα, πολιτικό χάσμα μεταξύ σας. Διαφωνείτε κάθετα με τη στρατηγική, με την πολιτική του κ. Ανδρουλάκη και, και με μια αντιμετώπιση και απέναντί σας ως πολιτικό φυσικά. Διαφωνείτε και με την πολιτική που ασκείτε, που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, έχω υπερασπιστεί εδώ και πολύ καιρό την ανάγκη να αποκτήσει ο ελληνικός λαός στις εκλογές μια εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβερνόσα πλευρά.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές ότι ο κόσμος στη συντριπτική του πλειοψηφία έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει την κυβέρνηση. Αυτό δεν το λένε οι δημοσκοπήσεις, είναι και η εμπειρία διαγυμνού οφθαλμού.
0: Ναι.
1: Και την ίδια ώρα απελπισμένος λέει: δεν έχω που να ακουμπήσω. Λοιπόν, διότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός του χώρου της προοδευτικής αντιπολίτευσης, εγώ προτείνω ένα ελληνικό επινέ, μια συνένωση όπως έκανε ο Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70 και οδήγησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ενιαίο πια Σοσιαλιστικό Κόμμα που την περιέλαβε στους κόλπους του όλες τις πιθανές πλευρές του προοδευτικού κόσμου και οδηγήθηκε γρήγορα στην εξουσία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια προσπάθεια. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει συχνά, μετά από πολλές πιέσεις και δηλώσεις τελεχών, δεν συνεργάζομαι, θέλω να είμαι πρώτος στις επόμενες εκλογές και με μια ψήφο διαφορά.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Να είσαστε πρώτος. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. Από τη στιγμή που δεν συνεργάζεστε με τη δεξιά, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, τότε με ποιον θα συνεργαστείτε, εκτός αν υπάρξει η παγκόσμια πρωτοτυπία, ένα κόμμα που θα είναι έστω και με μια ψήφο διαφορά, να λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να σχηματίσω κυβέρνηση. Δεν θα συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις, γιατί δεν το λέει από τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν το λέει από τώρα.
0: Άρα,
1: λοιπόν, είναι φανερό ότι υπάρχουν και διαφορές στρατηγικής. Αλλά η απάντησή μου όμως σήμερα με την επιστολή είναι κυρίως όχι στα θέματα πολιτικής στρατηγικής, αυτό θα φανούν και την επόμενη περίοδο. Είναι θέματα που αφορούν, επαναλαμβάνω, την απάντηση ενός ανθρώπου ο οποίος δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί πλειάδα, σωρευμένες μάλιστα είναι αυτές, απρεπών κινήσεων.
0: Είναι καθαρό αυτό. Ωστόσο, οφείλω να ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι αυτή η συμπόρευση, αυτή η σύμπλευση ή η συμμαχία, να το πω έτσι, με δυνάμεις κεντροαριστεράς έπρεπε να έχει γίνει και με ποιες δυνάμεις. Για παράδειγμα, το περιμένετε το ερώτημα με το ενδεχόμενο δημιουργίας του νέου κόμματος, με το νέο κόμμα Τσίπρα που αναμένουμε ή τέλος πάντων έχει λεχθεί ότι θα δημιουργηθεί?
1: Έχω υποστηρίξει, κύριε Νιχλή, ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει ήδη πρώτων εκλογών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως διάφορες σκοπιμότητες σχεδόν από όλες τις πλευρές που δεν οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
0: Mm-hmm.
1: Θα μου αρκούσε, έχω πει και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν, τουλάχιστον να αποσταθμίσω ότι στην περίπτωση που μετεκλογικά έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, στο οποίο φαίνεται μάλιστα ότι μπορεί ούτε καν τον πόνους να διατεθεί το πρώτο κόμμα, ότι θα ήταν ευχής έργο να αναλάβουν τη δέσμευση ώστε να το γνωρίζει από τώρα ως προοπτική ο ελληνικός λαός, ότι τα προοδευτικά κόμματα, εκτός από αυτούς που αυτό αποκλείονται, θα συζητήσουν για να πάνε σε ένα προοδευτικό σχήμα που θα κυβερνήσει τη χώρα.
0: Βλέπετε τον εαυτό σας σε ένα από αυτά τα σχήματα, εάν γίνει η σύμπλευση πέραν του ΠΑΣΟΚ? Ή να το θέσω διαφορετικά και ευθέως. Και επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα, αν βλέπετε τον εαυτό σας στο κόμμα Τσίπρα.
1: Κύριε Νιχλή, θέλω να σας απαντήσω κάτι.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια στιγμή έντονη συναισθηματική πόρτα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Βλέπετε ότι λέω στη δήλωσή μου, κρατώ μέσα στην καρδιά μου τους κοινούς αγώνες που έχω δώσει με όλους τους φίλους και τους συντρόφους. Είναι μια δήλωση λοιπόν εκ των πραγμάτων, η οποία οδηγεί στην παρέτηση από τον μηχανισμό Ανδρουλάκη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
0: Επίσης καθαρό. Οφείλω όμως και ανθρώπινα να ρωτήσω, εάν μετά από όλο αυτό που αποτέλεσε την αφορμή για τη διάρρηξη των σχέσεων σας πολιτικά με τον κύριο Ανδρουλάκη, δηλαδή από την επιλογή της έδρας στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι είχατε καταλάβει την πρώτη θέση, εάν από εκείνη τη στιγμή έως σήμερα είχατε μια επικοινωνία σε πολιτικό επίπεδο, εάν ποτέ εδόθηκαν εξηγήσεις?
1: Καμία απολύτως.
0: Μάλιστα. Δεν έγινε κάποια προσπάθεια από την πλευρά της Προεδρίας, ούτε φαντάζομαι τη δική σας πλευρά.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Οι προϋποθέσεις, για παράδειγμα, εάν αργότερα υπάρξει νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, βλέπετε ενδεχόμενη επιστροφή σας?
1: Κύριε Νυφλή, τα άλματα μέσα στο χρόνο δεν βοηθούν σε τίποτε αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι το ΠΑΣΟΚ, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, είναι το κόμμα το οποίο έχω υπηρετήσει και αγαπήσει, μακάρι να επιστρέψει σε διαφορετική δρόμη.
0: Και κλείνουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καστανίδη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Cufflinks, niggas, jaybirds. Look at this. Shoes made out of alligator hide. Come on, say something else here.

ότι η αρχή της ρήξης έγινε με την επιλογή του, του κυρίου Ανδρουλάκη ως πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ της έδρας της Θεσσαλονίκης. Τώρα η αλήθεια είναι ότι τότε σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως αυτή η επιλογή, η πρωτοβουλία του κυρίου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι είχες να κάνεις με ένα πρόσωπο το οποίο στη Θεσσαλονίκη καταλάμβανε πολύ πολύ μεγάλο μέρος της προτιμήσεις του κόσμου εκεί. Ωστόσο, πολλές φορές ξέρετε, ρωτάμε τα πολιτικά, αλλά αφήνουμε πίσω ρε παιδί μου τα ανθρώπινα. Θεωρώ το πιο σημαντικό ότι οι δύο πολιτικοί άνδρες έπειτα από κάτι τέτοιο, έπειτα από μια τέτοια ρήξη, δεν έχουν καμία επαφή. Έτσι. Και καλό είναι αυτό σε πολλές περιπτώσεις να χωρίζουν οι δρόμοι όταν δεν μπορεί να υπάρξει επαφή και συνεννόηση μέσα σε έναν πολιτικό χώρο και ιδιαίτερα σε τέτοιες συγκυρίες. Έτσι. Τώρα, σε ποιον θα κοστίσει περισσότερο, αυτό είναι κάτι άλλο.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Γερμανία είναι η χώρα που έχει εκπροσωπηθεί από τις περισσότερες ομάδες στην ιστορία του Champions League. Συνολικά 15 σύλλογοι έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση, αλλά μόλις δύο το έχουν κατακτήσει. Η Bayern Μονάχου τρεις φορές, το 2001, το 2013 και το 2020, και η Borussia Dortmund το 1997.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
5: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
4: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη

0: Αθώος. 123ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Αποχωρεί από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης. Παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη και όχι από το Πασόκ, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM, σημειώνοντας ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς. Αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού δέχτηκε χτύπημα από δύο πυράβλους, μεταδίδει ιρανικό πρακτορείο. Περισσότερα στο real.gr. Αρνητική θα είναι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή που θα αφορά τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους, στην είσοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλαιο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στο προηγούμενο ημίωρο από τον κύριο Καστανίδη. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι πολλά από τα μηνύματα έτσι που εκπέμπονται από αυτή την εκπομπή έχει τη σημασία να διαβάζουμε και αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Όλο αυτό το οποίο περιγράφαμε πριν με τις τράπεζες έχει κληθεί από τον ακροατή τον Πάνο. Κύριε Νιφλή, ήθελες κανένα δανειάκι και σου το απέρριψαν και θυμήθηκες τις κακές τράπεζες και το σπίτι 2. But you know what I'm gonna do.

0: Τον λοιπόν, παιδιά, πάμε στα ριχά, τα πεζά, τα καθημερινά, αυτά που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τις τράπεζες. Εντάξει, εσείς πάντως που συνεχίζετε και στο Twitter και μου την πέφτετε υπερασπιζόμενοι την πρακτική των τραπεζών, μπράβο σας και συγχαρητήρια και κανένα απολύτως πρόβλημα. Εγώ θα πω ότι συνεχίζουμε να πηγαίνουμε ως πρόβατα επισφαγή σε σχέση με τις καταχρηστικές, όχι στο σύνολό τους, πρακτικές των τραπεζών. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό που έγραψε και ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα δάνεια, με τα καταναλωτικά δάνεια σε ύψος έως τα 100.000 ευρώ, και συνήθως αυτά μας τα κάνει ψηλά, μας τα κάνει πενινταράκια ο άνθρωπός μας, άνθρωπος εκπομπής, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, η γνωστή δικηγόρος. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Τώρα δεν είναι πόσα χρόνια, εσείς μας τα εξηγείτε κάθε φορά, μας τα κάνετε λιανά που λέμε. Βοηθήστε μας να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και τι πρόκειται να αλλάξει στις δανειακές συμβάσεις.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό αφορά μόνο τα νέα καταναλωτικά που πρόκειται να δοθούν, όπου θα μπει ένα πλαφόν στο κέρδος που θα έχουν οι τράπεζες. Ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούν να πάρουν πάνω από το 30 με 50% του κεφαλαίου που κάποιος έχει πάρει. Με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε πλέον διπλασιασμούς, τριπλασιασμούς θα έλεγα πολλές φορές του κεφαλαίου, όπου κάποιος παίρνει ένα δάνειο ας πούμε ύψος 5.000 ευρώ και πρέπει τελικά να δώσει πολύ πολύ περισσότερα χρήματα. Ναι. Άρα εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι εναρμόνιση κοινοτικής οδηγίας, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, και πρέπει να γίνει, θα μπει σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες στη Βουλή και ουσιαστικά θα υπάρχει μία προστασία μέσω αυτού του πλαφών για τον κόσμο που θα πάρει καταναλωτικά δάνεια, όπως αναφέρεται, μέχρι 100.000 ευρώ.
0: Άρα να το κάνουμε λίγο με ένα παράδειγμα λίγο πιο πρακτικό. Έστω ότι παίρνω εγώ ένα δάνειο καταναλωτικό της τάξης των 10.000 ευρώ, λέω εγώ τώρα, έτσι. Αυτό που θα πρέπει να επιστρέψω στην τράπεζα, τους τόκους μάλλον, οι τόκοι μάλλον, δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ.
1: Έτσι ακριβώς, 3 με 5.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Που είναι σημαντικό, γιατί έχουμε δει κάποιος να καταβάλει πολύ υψηλότερα ποσά, πολλό δε μάλλον όταν υπάρχει και καθυστέρηση στην καταβολή, που θα σας πω από την εμπειρία μου, από κάποια παλιά δάνεια που είχε πάρει ο κόσμος, πολλές φορές έχει να καταβάλει πολλαπλάσια ποσά, για τα οποία πολλές φορές έχουν φτάσει στο σημείο της οικονομικής αδυναμίας και ακόμα και της πτώχευσης. Και για μικρά ποσά έχουμε δει να χάνονται σπίτια, έχουμε δει να γίνονται κατασχέσεις λογαριασμών. Άρα τώρα θα υπάρξει μια τέτοια προστασία του καταναλωτή που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Μακάρι να έχει και αναλογική εφαρμογή, αναδρομική εφαρμογή και για όσους είχαν πάρει δάνεια το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
0: Γιατί τα περισσότερα ερωτήματα, όση ώρα μιλάμε, σε αυτά τα ελάχιστα λεπτά που μιλάμε, κυρία Φραγκάκη, τα δύο λεπτά, έχουν έρθει ήδη πολλά ερωτήματα και ρωτούν τι γίνεται με τους υπάρχοντες υπερχρεωμένους δανειολήπτες, ή τέλος πάντων γιατί δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το δούμε αυτό στα στεγαστικά δάνεια και άλλα. Αυτό όμως θέλω να σας ρωτήσω. Είναι επειδή ασχολείστε πολλά χρόνια με το αντικείμενο και λέτε κάτι πολύ σημαντικό, ότι πρόκειται για εναρμόνιση κοινοτικής οδηγίας. Αναρωτιέμαι πόσες άλλες οδηγίες είναι αυτές οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί στο πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, το θέμα με τις τράπεζες και την υπερχρεώση των πολιτών είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε τόσα πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Δεν βλέπουμε ουσιαστικά να λύνεται όπως θα θέλαμε. Δηλαδή ο κόσμος να μην χρωστάει, ακόμα υπάρχουν τεράστιες οφειλές και ακόμα βλέπουμε να χάνονται σπίτια. Ας πούμε ένα σημαντικό βήμα που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, που και αυτό αφορά κοινοτική οδηγία, ήταν το ζήτημα με το ελβετικό φράγκο, όπου τώρα τρέχει η πλατφόρμα για τα δάνεια που ήταν σε ελβετικό φράγκο και έχουμε δει ήδη να υπάρχουν εκεί πέρα κάποιες διαγραφές και ουσιαστικά με την αλλαγή που γίνεται από το ελβετικό στο ευρώ να δούμε να υπάρχουν δόσεις τις οποίες μπορεί ο κόσμος να τις πληρώσει χωρίς να υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνουν πάρα πολλές αλλαγές, γιατί θα σας πω από την εμπειρία μου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς καθημερινά βλέπουμε οφειλέτες οι οποίοι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν ξέρουν πώς να σώσουν ακόμα και την πρώτη κατοικία τους.
0: Ναι. Πάντως το ζήτημα είναι μεγάλο με το... Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό που δεν έχουμε κάνει ποτέ στην Ελλάδα, κυρία Φραγκάκη, είναι να κάνουμε τη σύγκριση με τη λειτουργία των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών. Δηλαδή, τι ισχύει στις συμβάσεις δανεισμού, είτε πρόκειται για καταναλωτικά δάνεια, είτε πρόκειται για στεγαστικά δάνεια, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και γενικότερα, ποιες είναι οι χρεώσεις στις άλλες τράπεζες, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ μου φαίνεται ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι πρωτοπορούμε και είμαστε και σαν τη μήγαμε στο γάλα στο τραπεζικό μας στην Ελλάδα.
1: Όπως πολύ σωστά λέτε, και με τις χρεώσεις, και υπάρχουν ζητήματα τα οποία μας έχουν μείνει τώρα τόσα χρόνια μετά την οικονομική κρίση. Mm-hmm. Μιλάμε για 15-16 χρόνια αυτή τη στιγμή που κάποια θέματα δεν έχουν δυστυχώς ακόμα λυθεί. Mm-hmm. Και ενώ οι τράπεζες βεβαίως και έχουν βοηθηθεί μέσα στα χρόνια της κρίσης, μέσα στα χρόνια του COVID, της ενεργειακής κρίσης και όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι, όπως και εσείς αναφέρατε πολύ σωστά, να δούμε ποιες είναι οι ευμενείς αυτές διατάξεις που βοηθάνε τον πολίτη και τον καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Και βεβαίως να κάνουμε αυτές τις τροποποιήσεις ώστε και το σύστημα να πηγαίνει καλύτερα το τραπεζικό και σίγουρα να μην υπάρχουν όλες αυτές οι οφειλές. Γιατί αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι 25.000 ακίνητα παραμένουν κλειστά, τα οποία τα έχουν πάρει τα funds. Mm-hmm. Και οι εταιρείες real estate των εταιριών αυτών. Και πρόβλημα υπάρχει με τη στεγαστική κρίση και πρόβλημα υπάρχει με τις οφειλές των πολιτών και πρέπει σίγουρα να βρεθεί κάποια λύση η οποία να βοηθήσει τόσο τον πολίτη όσο και όλο το σύστημα.
0: Ναι. Πάντως κάποια στιγμή έχει ενδιαφέρον να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι, κυρία Φραγκάκη, να το δούμε και με τη βοήθειά σας, να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλο αυτό που βιώνουμε στην Ελλάδα είναι, συνεχίζει ένα σύστημα να λειτουργεί με μνημονιακά δεδομένα όταν έχουμε φύγει από τα μνημόνια. Είτε όσον αφορά στο τραπεζικό κομμάτι. Ναι.
1: Αυτό το οποίο ισχύει πάρα πολύ σε εμάς και δεν ισχύει σε πολλά άλλα κράτη ή ισχύει σε ένα μικρό βαθμό θα έλεγα, είναι το χάλι που υπάρχει με τις εταιρείες διαχείρισης και τους services.
0: Είναι φοβερό.
1: Εκεί καθημερινά βλέπουμε παρανομίες από αυτές τις εταιρείες, βλέπουμε κόσμο ο οποίος καταστρέφεται καθημερινά, χάνει την υγεία του, χάνει τα σπίτια του, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πρέπει εδώ να ανοίξει ένας τεράστιος διάλογος και να δούμε πώς αυτό το θέμα θα λυθεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια.

Παιδιά, δεν έθεσα το ερώτημα παρά το γεγονός ότι ήρθε από περισσότερους από έναν ακροατή. Δεν το έθεσα γιατί είναι ξεκάθαρο από το πλαίσιο που τίθεται. Γιατί λέει, μάλλον για τα δάνεια που έχουν πουληθεί από τις τράπεζες σε φαντ θα ισχύσουν τα μέτρα. Όχι, δεν θα ισχύσουν, όπως απαντώ και στο Φώτη. Γεια σου, Φώτη μου. Γιατί δεν έχει καμία αναδρομικότητα αυτό που, στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ήταν καθαρό και όπως το εξήγησε και η κυρία Φραγκάκη, πρόκειται για τα δάνεια που θα δοθούν από εδώ και πέρα. Ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας. Βέβαια θα επιμείνω στο ότι πρέπει κάποια στιγμή να δούμε, γι' αυτό λέω ρε γαμότο μου, ότι δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Θα πρέπει να ενημερωθούμε για το πως όλα αυτά που ρωτάμε, αν είχαμε καταναλωτικό κίνημα, θα είχαν απαντηθεί. Δηλαδή, ποιες είναι οι κοινοτικές οδηγίες με τις οποίες δεν έχει εναρμονιστεί η Ελλάδα? Πώς λειτουργούν οι υπόλοιπες τράπεζες στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση? Πώς λειτουργούμε εμείς? Πώς γίνεται να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με μνημονιακά δεδομένα σε χώρα εκτός μνημονίων? Καμία απάντηση σε αυτά. Δηλαδή, μόνο ότι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Butterflies in my head. I used to think that happy endings were only in the books I read, but you made me feel alive when I was almost dead. Άνα, γεια σου ρε Παναγιώτη. Όταν ζητάμε, λέει, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μας λένε δεν γίνεται γιατί μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που το έχει επιβάλει η ίδια η Ευρώπη, κάνουμε 3 χρόνια να το ενσωματώσουμε, θα πω εγώ. Αν πληρώνουμε πρόστιμα, λέει, γι' αυτό, να τα πληρώσουν οι υπουργοί.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πόσο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε ενεργειακή κρίση. Οι άμεσες συνέπειες στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας μειώνουν πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων αεροπορικές εταιρείες. Οι λεπτομέρειες για το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα, δύο νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ερείο. Ανήλικοι νοσηλεύονται και χειρουργούνται μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης. Το νέο πλαίσιο για τις εξώσεις εξπρες που τέθηκε σε ισχύ. Πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα.
8: Έφτασε.
7: Α, και.
8: Εννοείται.
7: Με.
8: Ξέρω.
7: Χωρίς.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metal. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας. Μία κόρη. Εκείνος στη γη. Εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

Λέει ο Real Blogger, δεν το πιστεύω ρε Μάνο, ειλικρινά, λέει, παίρνεις μηνύματα που παίρνουν το μέρος των τραπεζών, αν είναι δυνατό. Τι λες δε εσύ, Real Blogger. Θες να σου πω, επειδή έχουμε ακούσει τα σχολιανά μας από μερικούς όψιμους ακροατές, οι οποίοι μπήκαν στην παρέα, ας πούμε, μπήκαν τον τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία δύο χρόνια, αυτοί που μας ξέρουν εδώ από το 2007, ξέρουν ποιο ήταν το ρεπορτάζ που κάναμε και τι ακριβώς κάναμε τα χρόνια των μνημονίων. Έπρεπε να έχουμε κρατήσει αυτά τα μηνύματα που παίρναμε στα μνημόνια, να τρελαθείς. Να τρελαθείς για το τι γινόταν. Και επειδή λέει ένας φίλος, ραγιαδισμός λέγεται αυτό. Δεν είναι ραγιαδισμός, είναι η προπαγάνδα πώς πηγαίνει από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Πάντως, ο καθένας έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του στο ρεπορτάζ που κάνει εδώ. Αν έρθει σήμερα, είναι από κάποιους τύπους οι οποίοι εμφανίστηκαν στην ακρόαση και καλά έκαναν οι άνθρωποι και σε κατηγορούν για τα χρόνια που δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει ο Real FM ή δεν ήταν στις προτιμήσεις του.

Ωραίος ο Άρης. Όπως ο ποδοσφαιριστής λέει ο Μπόμαν, έκανε προσφυγή και όλοι οι ποδοσφαιριστές παίζουν σε όλη την Ευρώπη. Γιατί εγώ να μην μπορώ να πάρω και δάνειο από Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Μάλιστα. Αχ, μωρέ Άρη μου, το θέμα είναι να μην χρειάζεσαι δάνειο. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το υπόλοιπο είναι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι ουμπλέξεις. Λοιπόν, να σας πω ότι... Α, όχι, να πάμε στους χορηγούς μας. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα SafeGrow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr. Να σας πω ότι είναι κοντά μας και η εταιρεία Xiaomi. Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και η Xiaomi το αποδεικνύει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια. Με ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητή αρμονία. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα και αξιόπιστο after sales service βρίσκεται δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Xiaomi και νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή, γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Και θα κλείσουμε με το μήνυμα που στέλνει ο φίλος ο Γιώργος από τη Στουτγκάρδη. Λέει καλησπέρα από τη Στουτγκάρδη. Εμείς τους ψηφίζουμε, αλλά αν κάνουν κάτι λάθος οι πολιτικοί, το φταίξιμο είναι των δημοσιογράφων. Αυτά, και να είστε όλοι σας καλά. Θα τα ξαναπούμε αύριο σε πλήρη σύνθεση εκπομπή με τον κύριο Μπάπα Παπαδημητρίου μαζί. Αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι θα είμαστε εδώ. Πολλά φιλιά, παιδιά. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Real FM.
13: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 4 Μαΐου σήμερα, με τις απότομες καιρικές μεταβολές που εκμηδενίζουν την ομαλή μετάβαση στις 4 εποχές και με την επέλαση των μεδουσών στο νότιο Ευβοϊκό. Είναι 2 ακριβώς, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Αρχίζει η εφαρμογή του σχεδίου ελευθερία για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ έκανε λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση και τα πλοία τους βρίσκονται εγκλωβισμένα στην περιοχή. Κάθε αμερικανική ανάμειξη στο θαλάσσιο πέρασμα θα συνιστούσε παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Πριν από λίγο, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε με πυράβλους πλοίο του αμερικανικού ναυτικού, αφού αυτό αγνόησε προειδοποιήσεις να σταματήσει.
0: Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Στα 2,07 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης, στα 1,88 του πετρελαίου κίνησης. Μειώνουν τις πτήσεις και αυξάνουν το κόστος των εισιτηρίων οι αεροπορικές εταιρείες υπέρ μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων, τάχθηκε μέσω του Real FM ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Λιαργόβας.
1: Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την αιματηρή συμπλοκή με 2 νεκρούς στις φυλακές Νιγρήτα Σερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων.
0: Μάστιγα τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα. Νέα σοβαρά περιστατικά σε Κυπαρισία και Ρίο. 2 ανήλικοι νοσηλεύθηκαν και ο ένας χειρουργήθηκε μετά από επικίνδυνες συγκρούσεις σε δημόσιους χώρους. Τι λένε οι ειδικοί στον Real FM για τους κανόνες οδήγησης?
1: Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 3 νοσούν μετά από ξέσπασμα χανταϊού. Ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό παραμένει χαμηλός. Δεν χρειάζεται πανικός, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το πλοίο παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου.
0: Από σήμερα, υποβολή αιτήσεως στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους και προσφέρονται ως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.
1: Κοινή πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή κατά του τέους Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυλιού Λιβανού και της τέως Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο αμετάκλητο το κίνητρο της συγκάλυψης, δήλωσε στον Real FM βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
0: Παρετήθηκε από το Πασόκο πρώην υπουργός και βουλευτής Χάρης Καστανίδης με βολές εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Στην επιστολή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Πριν από λίγο δήλωσε στον Real FM ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς.
1: Σε ισχύ νέο πλαίσιο για εξώσεις εξπρές, πιστοποιημένοι δικηγόροι και όχι δικαστές θα εκδίδουν πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής. Όλες οι αλλαγές για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, ισόπαλη 0-0 ήρθε η πρωτοπόρο ΣΑΕΚ εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Με 3-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ προηγείται με 6 βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.
1: Χωρίς τους τραυματίες Διαλό και Τάις που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, θα παραταχθεί η Μονακό στον αυριανό τρίτο αγώνα των play-off με τον Ολυμπιακό στο Μόντε Κάρλο για τα play-off της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ.
0: Και στα του καιρού αλλάζει το σκηνικό μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και τοπικές βροχές στις νησιωτικές περιοχές. Άνεμοι μεταβλητίως Οκτώμποφορ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος μέσα στις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνύνει ροή ανατμήματα στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η κάθοδος της Κηφισίας από Ψυχικρό μέχρι Αμπελοκήπους και η άνοδος μέχρι το ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, σε Ταύρο Μοσχάτο και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη.
1: Παναγιώτη, έχουμε τροποποιήσει σε δρομολόγια του μετρό απόψε.
3: Στις 10 παρα 20 θα κλείσουν απόψε στη γραμμή 2 του μετρό οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Επιχείρηση απεγκλωβισμού των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δυναμητίζοντας επικίνδυνα το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο σχεδιασμός προβλέπει υποστήριξη και συνοδεία των εμπορικών πλοίων προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Οποιαδήποτε παρέμβαση θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας, προειδοποιεί την ίδια ώρα ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η επιχείρηση ελευθερίας έχει υψηλό ρίσκο την ώρα που γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησης των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν, καθώς μπορεί να τορπιλήσει τη διαδικασία και να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ήδη, Θανάση Τσίτσα, αμερικανικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού δέχθηκε χτυπήματα από δύο πυράβλους, κάτι βέβαια που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι το περιστατικό διαψεύδεται από την αμερικανική πλευρά. Όσον αφορά το σχέδιο επιχείρηση ελευθερίας, βασίζεται σε ένα μηχανισμό συντονισμού που φέρνει σε επαφή στρατιωτικούς, ναυτιλιακές εταιρείες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ έχει ήδη ανακοινώσει σημαντική ενίσχυση δυνάμεων στην περιοχή με υπερπυλικά κατευθυνόμενων πυράβλων. Περισσότερα από 100 αεροσκάφη, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και περίπου 15.000 στρατιωτικούς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι, η αποστολή δεν είναι αποστολή συνοδείας, αλλά στοχεύει κυρίως στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ θα παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για απειλές, όπως ναυτικές νάρκες ή επιθέσεις από μικρά σκάφη, και θα καθοδηγούν τα πλοία σε ασφαλέστερες θαλάσσιες διαδρομές. Παράλληλα, η στρατιωτική παρουσία θα λειτουργεί αποτρεπτικά με δυνατότητα άμεσης επέμβασης εφόσον χρειαστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε την επιχείρηση ως μια ανθρωπιστική κίνηση για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα βοηθούν κυρίως ουδέτερα πλοία που δεν είναι εχθρικά προς καμία πλευρά της σύγκρουσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης θα αντιμετωπιστεί δυναμικά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η καθοδήγηση που περιγράφει ο Τραμπ δεν συνεπάγεται άμεση συνοδεία πλοίων, αλλά ένα συνδυασμό επιτήρησης, αποτροπής και παροχής πληροφοριών. Η Τεχεράνη αντέδρασε, οι φρουροί της Επανάστασης δημοσιοποίησαν πριν από λίγες ώρες χάρτη με θαλάσσιες ζώνες που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι η διέλευση πλοίων θα θεωρείται ασφαλής μόνο εφόσον ακολουθούν τα πρωτόκολλα που έχει θέσει. Ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι τα πλοία που δεν συμμορφώνονται θα σταματούν με τη χρήση βίας, καλώντας ναυτιλιακές και ασφαλιστικές εταιρείες να λάβουν σοβαρά υπόψη τις οδηγίες τους. Βασίλη.
0: Θανάση, φαίνεται τώρα πως έχουμε βαθύ ρήγμα στις σχέσεις ΗΠΑ-Βερολίνου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, γεγονός που ερμηνεύεται ως άσκηση πίεση στο ΝΑΤΟ. Οι Δημοκρατικοί, μάλιστα, τον κατηγορούν πως κάνει δώρο στο Ρώσο πρόεδρο.
4: Ναι, και εκτός αυτού, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αυξήσει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Να επιβάλλει επιπλέον δασμούς, ακριβώς.
4: Ναι, κλιμακώνοντας την πίεση προς τις Βρυξέλλες. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τους όρους της Εμπορικής Συμφωνίας που έχει συναυτεί μέχρι 2025, κατηγορία που η ευρωπαϊκή πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα μπορούν να τεθούν σε ισχύ άμεσα εντός των επόμενων ημερών, ενώ άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω περιορισμού αν δεν υπάρξει συμμόρφωση. Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στην ανακοίνωση, με τις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να καταγράφουν απώλειες εν μέσω ανησυχιών για το πλήγμα στις εξαγωγές και την κερδοφορία του κλάδου. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει πιθανά αντίμετρα, ενώ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για δικαιολόγητη κλιμάκωση και προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου εμπορικού πολέμου. Βασίλη.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή κρίση και, όπως είναι φυσικό, αλόβητη δεν βγαίνει ούτε η χώρα μας. Μάλιστα, οι άμεσες προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι εντός της εβδομάδας η μέση τιμή της αμόλυβδης μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά με αντίστοιχη πορεία για το πετρέλαιο κίνησης. Πού βρισκόμαστε τώρα, Δημήτρη Χριστούλια?
5: Καταρχάς, Ελισάβετ, να σου πω ότι τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται εκρηκτική άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στη διαπραγματεύση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 112 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 3,5%.
1: Είχαμε μία αποκλιμάκωση, αλλά ήταν πρόσκαιρη από την
5: Ήταν πρόσκαιρη, αλλά και πάντα και τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent βρισκόταν και κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα το εξής. Πρώτον, η αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης να πλησιάζει το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Συγκεκριμένα, η
1: και
5: μέση
1: αυτό
5: τιμή.
1: Με την επιδότηση που έχει
5: και
1: το
5: με την επιδότηση
1: κίνησης.
5: Και θα σου πω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent σε αυτά τα επίπεδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το παρατηρητήριο τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα σε πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,88. 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Γι' αυτό λοιπόν και οι δυσίωνες προβλέψεις ότι εντός των επόμενων ημερών μπορεί να δούμε 2 και 10 την αμόλυβδη, 1 και 90 το πετρέλαιο κίνησης.
5: Ελισάβετ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι η αμόλυβδη βενζίνη θα πωλείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνουν τιμές του πετρελαίου Brent σε αυτά τα υψηλά επίπεδα, και το πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 90 λεπτά τουλάχιστον, και θα δούμε και μεγαλύτερες τιμές. Να σου πω ότι αυτές οι τιμές που έχουμε σήμερα είναι περίπου 5-6 λεπτά ακριβότερες, αυξημένες σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα, και είναι περίπου 30-32 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τώρα, να σου πω αυτό που πάντα περιμένεις να ακούσεις ό,τι αφορά τα καύσιμα.
1: Πού θα με στείλεις αυτή τη φορά, γιατί έχω κάνει το γύρο της Ελλάδας, είναι η αλήθεια.
5: Τι θέλεις να βάλεις? Θέλεις να βάλεις φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη?
1: Ναι, αμόλυβδη παίρνει το αυτοκίνητό μου. Οπότε ναι, για πάμε για την αμόλυβδη.
5: Θα την πληρώσεις 2 ευρώ και 5 λεπτά, αλλά θα πρέπει να πας στοιχείο. Ενώ εάν κάποιος.
1: Δηλαδή
5: έχει...
1: να μπω και σε πλοίο, μου
5: και σε πλοίο, γιατί θα σε πάω και σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και σε ό,τι αφορά τη φθηνότερη μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, καταγράφεται σήμερα στο νομό Πιερίας. Όλα αυτά, όλη αυτή η κατάσταση με τα καύσιμα, Ελισάβετ, είναι προφανές ότι βάζει και εκρηκτική, βάζει φωτιά και στα υπόλοιπα προϊόντα, όπως είναι για παράδειγμα τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο ότι την περασμένη εβδομάδα η Eurostat ανέφερε ότι ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Απρίλιο εκτοξεύτηκε στο 4,6% από 3,4% το Μάρτιο, 3,1% το Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο. Τώρα, να σου πω.
1: Πιέζεται
5: ότι...
1: ο καταναλωτής από παντού, Δημήτρη. Και το θέμα είναι ότι τώρα που είμαστε και στην αρχή της τουριστικής περίοδου, φαίνεται ότι οι συνέπειες είναι ήδη ορατές και στις αεροπορικές συνδέσεις και στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, γιατί βλέπουμε τη μία μετά την άλλη τις αεροπορικές εταιρείες και να κόβουν, να κάνουν περικοπές θέσεων στα προγράμματά τους, αλλά και να αναβάζουν το κόστος των εισιτηρίων.
5: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, από τα εισιτήρια. Τι καταγράφει η ελληνική στατιστική αρχή? Ότι τον Μάρτιο οι μεταφορές με αεροπλάνο, δηλαδή τα αεροπορικά εισιτήρια, αυξήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο κατά 22%. Ποσοστό πολλαπλάσιο από τον πληθωρισμό.
1: Είναι
5: πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια, αλλά και σε ό,τι αφορά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Άνω τελεία, γιατί πριν από λίγο είχαμε δήλωση από εκπρόσωπο της Κομισιόν, δήλωσε ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν οδηγίες, έτσι το είπε, κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τα καύσιμα των αεροσκαφών, οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες. Μένει να δούμε λοιπόν τι τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, πολύ σωστά. Πρέπει να δούμε τι θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Για την ώρα, πρέπει να σου πω ότι η Spirit Airlines, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστου στις ΗΠΑ, αναστέλει τη λειτουργία της. Η εταιρεία, να πούμε φυσικά, ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και πριν ο πόλεμος ο Ιράν οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη. Μία απόφαση, Ελισάβετ, που θα οδηγήσει στην ανεργία 17.000 εργαζόμενους.
1: Και αυτά μόνο από μία εταιρεία. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, γιατί όπως είπαμε, βρισκόμαστε στην αρχή της τουριστικής σεζόν. Σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε τον καθηγητή οικονομικών, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργόβα, ο οποίος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, τάχθηκε υπέρ των μόνιμων μέτρων, όπως είναι η μείωση φόρων.
6: Γιατί και ιστορικά να το δούμε, έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα. Γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά. Και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός, ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%, ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρό επεισόδιο με 2 νεκρούς σημειώθηκε σε σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας Ερών. Τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων. Οι αρχές, Θεοδοσιπάνο, έχουν προχωρήσει και σε 11 συλλήψεις.
7: Ακριβώς 11 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες, Βασίλη, φέρεται να είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δολοφόνησαν τους 2 κρατούμενους στα πειθαρχικά κελιά της φυλακής στην Νιγρήτα. Τις Σέρες, Νιγρήτα, Σερών. Είχαν διαφορές και τα δύο θύματα βρέθηκαν στα πειθαρχικά κελιά, διότι τις προηγούμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες, τα επεισόδια μεταξύ τους, μεταξύ των 2 θυμάτων και των αντιπάλων τους, ήταν συνεχόμενα και επίσης αιματηρά. Παρά το γεγονός ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν προσπαθήσει να τους χωρίσουν, είχαν αλλάξει πτέρυγες και ούτω καθεξής, ο κάθε ένας από αυτούς έβρισκε τον τρόπο να βρεθεί την πτέρυγα του αντιπάλου για να ξεκινήσουν και ένα νέο αιματηρό καυγά. Φαίνεται πως χθες ήταν το αποκορύφωμα. Τουλάχιστον 11 άτομα, όλοι αλλοδαποί, βγήκαν για τον προαυλισμό και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην πτέρυγα που είναι τα κελιά του πειθαρχικού. Έσπασαν 2 λουκέτα σε 2 κελιά που ήταν δικοί τους άνθρωποι και τους οποίους ουσιαστικά έβγαλαν από τα κελιά τους για να δημιουργήσουν αυτή τη μεγάλη ομάδα των 11 ατόμων. Τελικά επιτέθηκαν κοντά στο πειθαρχείο της φυλακής, στον Αλιερινό και τον Ιρακινό, και τελικά τους σκότωσαν καθώς τους τραυμάτισαν θανάσιμα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια μαχαίρια. Τώρα, εύλογα θα αναρωτηθούν οι ακροατές μας, μα πώς βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα σε ρωτούσα, Θεοδόση, το ίδιο. Τα ερωτήματα είναι πολλά και αναπάντητα. Και μιλάμε για 2 νεκρούς μέσα σε σοφρονιστικό κατάστημα.
7: Και όχι μόνο σε σοφρονιστικό κατάστημα, αλλά στην αίθουσα, στην πτέρυγα με τα αρχικά κελιά που υποτίθεται ότι εκεί είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Είναι πιο αυστηρή η επιτήρηση. Παρά αυτό το γεγονός, ωστόσο, και αυτοσχέδια μαχαίρια, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να πούμε τα σίκα-σίκα και τις κάθες κάτι. Και πιστόλια βαμμένα στο προάβλιο, πρόσφατα, στον Κορυδαλό, θα στα έλεγα. Κινητά τηλέφωνα τα οποία τα βρίσκουν τη μία μέρα μετά από ευνηδιαστικές επιχειρήσεις, 2 μέρες μετά έχουν πάρει καλύτερα και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Είναι πλήστες όσες οι περιπτώσεις και μπορούν να αντιληφθούν και οι ακροατές μας το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές όσον αφορά στην είσοδο παράνομων αντικειμένων. Όλοι οι κατηγορούμενοι πάνε για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή. Παρέτατες βέβαια οι κατηγορίες, αλλά πρέπει να σας πω ότι περισσότεροι από αυτούς είναι βαρυπινίτες, οπότε άλλα 20-25 χρόνια στα ισόβια τους δεν νομίζω ότι θα τους αναχωρήσει.
1: Σε μάστιγα εξελίσσονται τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας. Σε λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο του 13χρονου στην Ηλία είχαμε δύο νέα σοβαρά περιστατικά πάλι στην Πελοπόννησο. Το ένα σημειώθηκε στην Κυπαρισία και το άλλο στο Ρίο. Δεν προλαβαίνουμε να μετράμε τραυματισμού, Σοφία Γαλάνη.
8: Ακριβώς. Ανησυχία προκαλούν οι σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων σε τροχιά με ηλεκτρικά πατίνια που το τελευταίο διάστημα αυξάνονται. Το απόγευμα του Σαββάτου στην Κυπαρισία, ένας 11χρονος τραυματίστηκε στο πόδι όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, στην κεντρική πλατεία της πόλης, άλλος ανήλικος που οδηγούσε πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω του. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κυπαρισίας, του τοποθετήθηκε γύψος, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση. Το δεύτερο περιστατικό, μέσα σε λίγες μέρες, σημειώθηκε την Παρασκευή στο Ρίο, όπου επίσης ένας ανήλικος τραυματίστηκε έπειτα από ατύχημα με πατίνι στη Λαμία. Τρεις ανήλικοι κυκλοφορούσαν με το ίδιο πατίνι και μάλιστα παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη. Τα πολλά περιστατικά με πατίνια, τα οποία έχουν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενηλίκων και ανηλίκων, προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Πέρσι, 400 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από ατυχήματα με πατίνια, ενώ καταγράφηκαν δύο θάνατοι.
1: Τα περιστατικά, Σοφία, έχουν αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα, είναι εμφανές. Οπότε το ερώτημα τώρα είναι, τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για αυτά?
8: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι οι χρήστες πατινιών υποχρεούνται να φέρουν κράνος και ανακλαστικό γυλαίκο. Επίσης, απαγορεύεται να κινούνται σε δρόμους που έχουν όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι κανόνες πάρα πολλές φορές δεν τηρούνται, ενώ υπάρχει κενό νόμου, καθώς τα πατίνια δεν ασφαλίζονται. Κατά συνέπεια, όταν προκύπτουν ατυχήματα, δεν καταβάλλονται και αποζημιώσεις, εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Νίκος Γρέτζελος.
9: Δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές. Δηλαδή, αν πάρουμε, ας πούμε, οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, για παράδειγμα τη Γερμανία, υπάρχει πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος. Εδώ είναι ελάχιστοι οι ποδηλατόδρομοι και γι' αυτό κινούνται στο δρόμο. Πολλές φορές δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπουμε πατίνια να κινούνται ανάποδα, χωρίς να φοράνε κράνος, δύο πάνω στο πατίνι, να υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας και έτσι γίνονται επικίνδυνα και για τους ίδιους αλλά και για τους υπόλοιπους. Τώρα, τι ισχύει για τον νόμο? Πατίνια που τρέχουν έως 6 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται ως πεζοί και τα πατίνια που τρέχουν έως 25 χιλιόμετρα την ώρα θεωρούνται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως ποδηλάτες. Όμως υπάρχουν και τα πατίνια που είναι πειραγμένα και πιάνουν ηλικιώδεις ταχύτητες και επειδή είναι ένα όχημα που δεν είναι καθόλου ασφαλές, δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα. Παίρνει κάποιος ένα πατίνι και δεν έχει καμία εκπαίδευση. Θα πρέπει να μπουν κάποιες υποχρεωτικές ώρες εκπαίδευσης έτσι ώστε να μαθαίνουν κάποια πράγματα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιατί βγαίνουν στον δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, θα πρέπει τα πατίνια να ασφαλίζονται και να έχουν πινακίδα. Γιατί ένα πατίνι που θα χτυπήσει κάποιο μπεζό με 25 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Δεν ότι χτυπάει το πατίνι ένα μπεζό και το σκοτώνει. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη ζημιά? Υπάρχει κενό του νόμου και ενδεχομένως να μπουν και κάποιοι περιορισμοί έτσι ώστε να κινούνται στα στενά, να μην μπαίνουν στις κεντρικές αρτηρίες γιατί δεν υπάρχουν υποδομές και είναι επικίνδυνο. Οι γονείς πολλές φορές κάνουν δώρο σε ένα ανήλικο ένα πατίνι. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεν είναι δώρο αυτό. Όταν το δίνεις σε ένα ανήλικο πιτσιρικά, ο οποίος θα βγει στο δρόμο χωρίς να έχει ιδέα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και επειδή δεν υπάρχει και έλεγχος, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι ενέργειες τριών ταΐδων στην Κρήτη που επειδή πορτιέρης νυχτερινού κέντρου αρνήθηκε να τους αφήσει να περάσουν, του επιτέθηκαν με μαχαίρι και τον τραυμάτισαν.

0: Λοιπόν, οι τρεις νεαροί, 23, 18 και ένας ανήλικος, πενθυμίζω 23χρονος έχει ήδη συλληφθεί, ενώ χτες παραδόθηκαν και οι άλλοι δύο. Οι δύο νεαροί, ένας ο 18χρονος και ένας ανήλικος, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον των αρχών, για να ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, Βασίλη κύριε και κύριοι, Τετάρτη και Πέμπτη αντιστοίχως. Οι δύο κατηγορούμενοι, όπως είπαμε, παραδόθηκαν χτες Κυριακή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενοι από τους συνηγόρους τους. Να πούμε ότι ο 18χρονος συναδελφός του 23χρονου, που ήδη είχε συλληφθεί από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν, και ο ανήλικος επίσης προσήλθε με την δικηγόρου του. Οι δύο συνήγοροι σήμερα υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία τέτοια πρόθεση, χαρακτηριστικά δεν υπήρχε καμία ανθρωποκτόνος, κανένας ανθρωποκτόνος δόλος, είπε ο συνήγορος του 18χρονου, ενώ από την άλλη μεριά η συνήγορος του ανήλικου κάνει λόγο για ένα παιδί που σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε πρόθεση να κάνει οτιδήποτε άλλο. Να υπενθυμίσω ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τους συνηγόρους αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση του νόμου περί όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση για τον ανήλικο που, όπως είπαμε, εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Βαρύτατο το κατηγορητήριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Μέρη Καριωτάκη. Ήταν η συναδελφός μας από την Κρήτη TV.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η συναγερμός έχει σημάνει σε κρουαζιερόπλοιο που πλέει στον Ατλαντικό, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση του Χανταϊού και άλλοι τρεις έχουν ασθενήσει, με τον ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το πλοίο έχει μείνει ακινητοποιημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός και πως δεν συντρέχει λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
3: Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius Elizabeth παραμένει ακινητοποιημένο στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από επιδημία του Χανταϊού. Το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το πράσινο ακροτήριο και βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του για περισσότερες από 24 ώρες. Ο χειριστής του αναφέρει ότι δεν έχει δοθεί άδεια για την αποβίβαση των ασθενών, ενώ στο σκάφος παραμένουν εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγοί και ένας γιατρός. Μέχρι στιγμής το μοναδικό επιβεβαιωμένο εργαστηριακά κρούσμα είναι ένας 69χρονος Βρετανός, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Johannesburg, ενώ η εταιρεία Ocean Wide Expeditions ανακοίνωσε ότι δύο ακόμη μέλη του πληρώματος έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και χρειάζονται επίγουσα ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Χανταϊός ανήκει σε ομάδα ιών που μεταδίδονται αποτροκτικά και προσβάλλουν τον άνθρωπο κυρίως μέσω της πνοής σωματιδίων. Η παρουσία του Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ασυνήθιστη από τους ειδικούς. Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται πως οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν στο πλοίο λόγω της μακράς περιόδου επόασης του ιού.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
1: Έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Οι ωφελούμενοι προσδιορίζονται στις 300.000 και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ήταν σχεδόν τριπλάσιες. Η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα για τους συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει αναλυτικά στοιχεία.
4: 816.000 αιτήσεις, Βασίλη, για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, προκειμένου ο κόσμος να έχει φθηνότερες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι ρεκόρ σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM. Μιλήσαμε με τους αρμόδιους εκεί στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όταν για παράδειγμα πέφτουν περίπου 500.000 οι αιτήσεις. Σύμφωνα με όσα μας είπαν, εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες, προκειμένου να γίνουν στη συνέχεια οι ενστάσεις. Και στόχος της ΔΥΠΑ και της διοικήτρια της κυρίας Χορμόβα είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα εκεί περίπου στις 20 με 23 Μαΐου. Θα έχουν βγει οριστικοί δικαιούχοι, προκειμένου να μπορέσουν να χρησιμοποιήσει ο κόσμος τα vouchers και να κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι. Να πούμε ότι, όπως είπες, ότι από σήμερα ξεκίνησε και μέχρι τις 13 Μαΐου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που υποβάλλουν την αίτησή τους για να μπουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού. Οι δικαιούχοι, περίπου 25.000 αυτοί που θα πάρουν τα vouchers, και θα ξεκινήσει το πρόγραμμά τους να τρέχει.

0: διακοπές από την 1η Ιουνίου. Μέσω της πλατφόρμας του gov.gr κάνουν και εκείνοι αντίστοιχα τις αιτήσεις τους. Και μάλιστα από τις επόμενες μέρες, πιθανότατα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα ανοίξει και το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με επιδότηση δικαιούχων γονέων για τη διαμονή των παιδιών τους σε κατασκηνώσεις. Τα οποία παιδιά είναι από 6 μέχρι 16 ετών.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, βροχή, πέφτουν οι προτάσεις για εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ κοινή πρόταση για προανακριτική επιτροπή κατά του τέος Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της τέος Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ας ξεκινήσουμε από την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή την πρόταση που έχουν καταθέσει οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ λένε ότι 4 χρόνια μετά το αρχικό ξέσπασμα της υπόθεσης προκύπτει ανάγκη να διερευνηθεί πλήρως και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση της χρήσης του παράνομου λογισμικού Predator στην ελληνική επικράτεια. Καταλήγουν σε 6 συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία έχουν να κάνουν και με τη χρήση του Predator από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το αν όλα αυτά ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού, αλλά και σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει στην εξεταστική, η οποία είχε γίνει εδώ το 2023 γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Θυμίζω ότι δεν έχουν τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών από το Σύνταγμα, το ΠΑΣΟΚ, για να καταθέσει την εξεταστική επιτροπή. Κάνει χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν βρει 120 βουλευτές οι οποίοι θα υπερψηφίσουν την πρότασή του, τότε η εξεταστική θα συγκροτηθεί, ακόμα και αν τα όχι είναι περισσότερα από τα ναι. Ένας μόνο αστερίσκος υπάρχει εδώ, αν κρυθεί ότι το θέμα της εξεταστικής αφορά σε υπόθεση εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, οπότε τότε κατά το Σύνταγμα δεν μπορεί να ακολουθεί η διαδικασία με το δικαίωμα της μειοψηφίας και θα πρέπει να βρεθούν 151 ναι για να συγκροτηθεί η εξεταστική. Από εκεί και πέρα, νωρίς σήμερα το πρωί, είχαμε την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για την σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού, πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, και κατά της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Θυμίζω ότι η ίδια πρόταση είχε κατατεθεί και από το ΠΑΣΟΚ κατά των ίδιων προσώπων, με δεδομένο ότι φαίνεται πως το αδίκημα στο οποίο καταλήγει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά έχουμε ξεχωριστά αιτήματα, λοιπόν.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο θέλουν να εκπέμψουν τα δύο κόμματα. Θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις τους με το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τόσο καλές. Με αφορμή και τα όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη των Προέδρων, όταν αποκαλύφθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση για τον διορισμό ηγεσίας και νέας διοίκησης σε ανεξάρτητες αρχές. Νομίζω ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα διακριτής πορείας τα δύο κόμματα από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα τα δούμε αυτά, θα τα έχουμε αυτά. Ο καθένας να προσπαθεί να δείξει ότι ακολουθεί μια διακριτή
1: εδώ
2: πορεία.
1: Εδώ ποια είναι η διαδικασία, Γιώργο?
2: Εδώ στην υπόθεση της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης αρκούν οι 30 βουλευτές. Υποχρεωτικά εντός 15 ημερών θα πρέπει να συζητηθεί η πρόταση. Θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 151 βουλευτές προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Φαίνεται όμως ότι τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση καταλήγει στο να μην κάνει αποδεκτή να μην κάνει αποδεκτές τις προτάσεις για Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερψηφίσουν σε μυστική, θυμίζω, ψηφοφορία τις προτάσεις, τότε δεν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης.
1: Αυτό είναι και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να χτίσει αφήγημα περί καθοδήγησης από την κυβέρνηση.
3: ΠΚΠ, οι μακάρες Λαζαρίδη και όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με την κυβερνητική πολιτική. Έχουν να κάνουν δυστυχώς με κάποιες ιστορίες οι οποίες προκύπτουν και που έχουν είναι τα όρια της σκανδαλολογίας. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για σκανδαλολογία, δεν με εκφράζει σκανδαλολογία. Ότι υπήρξε κακή διαχείριση δημοσίου χρήματος, αυτό δεν το αφισβητώ.
4: Πώς λέγεται αυτό, έτσι, θέμα.
3: Αυτό δεν το αφισβητώ και δεν το αφισβητήσα ποτέ. Και ότι από εκεί πάνω στη βάση όμως αυτού του υπαρκτού σκανδάλου, κάποια λαμόγια πήρανε χρήμα που δεν δικαιούν. αυτό, έρχονται τώρα να χτίσουν στην αντιπολίτευση μια ιστορία ότι δήθεν υπάρχει μια τιμωρία με κεντρική καθοδήγηση, η οποία ελέγχεται από το Μαξίμου. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι μακρύτερα από την αλήθεια, δεν ισχύει.
1: Έχει καταλογιστεί στη Νέα Δημοκρατία με αμετάκλητο τρόπο το κίνητρο της συγκάλυψης, είπε στην ίδια εκπομπή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.
4: Το τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία την αφορά έχει να κάνει πάντως σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να κάνει. Η αίσθησή μου είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι στη Νέα Δημοκρατία έχει καταλογιστεί με έναν τρόπο, θα έλεγα πλέον αμετάκλητο, το κίνητρο της συγκάλυψης. Από την αρχή αυτής της αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, ενός σκανδάλου που αφορά τη λειτουργία ενός εγκληματικού δικτύου, με στόχο τελικά την εκλογική και την πολιτική επιρροή, με το εμπόριο αυτής της επιρροής, η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει. Αναφέρομαι στη μεθόδευση για την αμνίστευση Βορύδη και Αυγενάκη με την εκτροπή της επιστολικής ψήφου. Αναφέρομαι στο τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.
1: Μείνετε μαζί μας, σε λίγο αλλάζει το σκηνικό του καιρού μετά την ιστορική ψυχρή εισβολή του τριημέρου. Πόσο θα ανέβει ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες?
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την παρέτησή του από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπέβαλε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, την οποία συνοδεύει με καρφιά εναντίον του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Οι αγώνες θα συνεχιστούν, αναφέρει ο πρώην υπουργός, προαναγγέλλοντας εμέσως πλην σαφώς ένταξη σε άλλο πολιτικό φορέα υπό ίδρυση, όπως συγκλίνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στο σταθμό μας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και επιστρέφουμε.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου. Όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 2023. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
1: Εχμηρά καρφιά εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη, Μαρίτινα Ζαφυριάδου.
3: Πολύ σωστά. Νομίζω κάποια από αυτά τα ακούσαμε. Εγώ μίλησα λίγο νωρίτερα με τον κύριο Καστανίδη. Μίλησε για την ανάγκη μιας πολιτικής απάντησης που θα είναι ευπρεπής, ωστόσο, σε έναν άνθρωπο που κάνει συνεχώς απρέπειες και κάπως έτσι περιέγραψε τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πραγματικότητα, θύμισε με την δήλωσή του αυτή επιλογές όπως αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης το 2023 το Μάιο, αποκλείοντας την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτών που εξέλιξαν πρώτο, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια εκλεγόταν πρώτος ο κύριος Καστανίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Θύμισε την απειλή κατά οργανώσεων από συνεργάτες του Προέδρου του Κόμματος, όπως κατηγγείλε, που τολμούσαν να καλούν τον ίδιο ως ομιλητή και την τροποποίηση του καταστατικού έτσι ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάπως φωτογραφική, γιατί ρωτήσαμε για παλιότερα στελέχη, όπως ο Κώστας Κανδαλίδης, και δεν τον αφορά, είναι κατά μία θητεία νεαρότερος στα έδρανα της Βουλής από το Χάρη Καστανίδη. Με αφορμή όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στο φόρουμ των Δελφών, ότι οι βουλευτές με μακρά θητεία είναι υπέτη πελατειακών σχέσεων και ρουσπετιού, ο κ. Καστανίδης έκανε λόγο για υστερόβουλη τοποθέτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΔΚΕΠΕ, όπου κατά διαβολική σύμπτωση, όπως λέει, ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του, ένας εξ αυτών είναι και προφυλακισμένος, και κατέληξε με αυτή του τη φράση ότι όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατά τον πρώην υπουργό έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική του παρουσία και κάπως έτσι εκείνος τον αποχαιρετά με την διατύπωση του Σατοβριάντου, ότι όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Φαίνεται όμως ότι δεν είναι διατεθειμένος να καταλήξει την πολιτική. Κάθε άλλο θα είναι ενεργό μέλος και αυτό θα είναι ενεργός στην πολιτική, ενεργός πολίτης, αν θέλετε, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει μέσα από άλλο μετερίζει, πιστός όμως πάντα σε αυτές τις αρχές και τις αξίες που τον εξέλιξαν υπουργό και τον έκαναν κάποτε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ το 1974. Βασίλη.
1: Μαριτίνα, να κλείσουμε με αυτό. Υπάρχει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την παρέτηση?
3: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει από την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη. Θεωρούν ότι είναι μια προσωπική του απόφαση. Δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια αλλαγή στο καταστατικό του, η οποία άλλωστε ψηφίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα στο τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 29 Μαρτίου και βάζει τις βάσεις για κάτι που θα ισχύει για πάρα πολλά χρόνια, ίσως και εσάι, μέχρι τουλάχιστον να αλλάξει, και προφανώς θεωρούν ότι δεν αφορά μόνο τον κύριο Καστανίδη.
4: Αλλάζουμε κλίμα. Στον ανακριτή Γουμενίτσας οδηγήθηκε το πρωί ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά υψηλής περιεκτικότητας υδροπονικής κάναβης, ποσότητα που κατασχέθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του ελληνικού FBI, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
2: Και είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, είναι προκειμένου της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, καθώς συζητούμε για μισό τόνο σκάνκ, δηλαδή υδροπονική κάναβη, η οποία είναι πανάκριβη. Είναι πανάκριβη όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στις υπόλοιπες αγορές τόσο της κεντρικής Ευρώπης, όσο και της Τουρκίας, όσο και αν φαίνεται περίεργο, διότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμένης ποσότητας στην Τουρκία θα κατέληγε, ένα μέρος βεβαίως θα έμενε και εδώ. Και όλα δείχνουν ότι πίσω από αυτή τη μεταφορά μαμού του μισού τόνου χασίς κρύβεται η τουρκική μαφία. Mm. Κρύβεται η τουρκική μαφία, η οποία έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη παροικία στην Ισπανία, από όπου και φορτώθηκε και λογικά παρήχθηκε αυτό το ναρκωτικό και μέσα σε νόμιμα, κυβότια με χαρτικά. Ήδη είχαν κρύψει βεβαίως και αυτή την ποσότητα του μισού τόνου σκανκ. Τώρα, ο οδηγός από την Βουλγαρία είναι παντελώς αρνητικός στις επιμόνες ερωτήσεις των
4: δεν συνεργάζεται από ό,τι φαίνεται με τις ελληνικές αρχές.
2: Όχι, δεν συνεργάζεται καθόλου. Το μόνο που τους είπε είναι το όνομά του και ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα, αυτό το φορτίο θα κατέληγε στην τάδε εταιρεία στην Τουρκία. Καθόλου ανώμημη η εταιρεία, ελέγχθηκε και αυτή, από ό,τι φαίνεται όμως, δεν υπήρχε ουδεμία σχέση με την μεταφορά της συγκεκριμένης ποσότητας. Πρέπει να σας πω ότι πλέον οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών κοιτούν και την σχέση που μπορεί να έχει η χώρα, και αυτό γιατί. Διότι πριν από περίπου δύο εβδομάδες, και όπως είχε αποκαλύψει η Real News της Κυριακής με εκτενές ρεπορτάζ, μετά από μεγάλη επιχείρηση της Europol σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, την ισπανική αστυνομία αλλά και την βουλγαρική αστυνομία, είχε εξαρτωθεί ένα κύκλωμα της τουρκικής μαφίας, κυρίως στην Ισπανία, πριν όμως ο αρχηγός τους είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, συνελήφθη όμως στη Βουλγαρία, καθώς είχε κάνει ένα ταξίδι αναψυχής, το αναψυχής βέβαια σε εισαγωγικά παρακαλώ την λέξη, τις ημέρες που γινόταν αυτή η επιχείρηση.
4: Τώρα πάμε, Θεοδόση, και στην εξιχνίαση της δολοφονίας ενός Αιγύπτιου που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Του είχε στήσει ενέδρα, από ό,τι φαίνεται, η πρώην σύντροφός του μαζί με τέσσερα άλλα άτομα.
2: Ακριβώς έτσι φαίνεται, διότι έχει συλληφθεί η συγκεκριμένη γυναίκα 40 ετών, η οποία ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού μέχρι θανάτου του 36χρονου από την Αίγυπτο σε ένα παράπηγμα, σε προάβλιο χώρο που και διέμενε στην περιοχή του Μαραθώνα. Επίσης συνελήφθη ο αδερφός της, αλλά και ο νυν συντροφός της. Τώρα, το ότι τον σκότωσαν στο ξύλο κυριολεκτό, διότι και σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών, όταν πια ο άνθρωπος είχε καταλήξει στην αιτία των φοβερών τραυμάτων που του είχαν προκαλέσει με ρόπαλα και σιδηροσωλήνες, τα κατάγματα στα οστά του ήταν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες, σύμφωνα με το πόρισμα των ιατρών. Οπότε, όπως είναι δυνατόν να αντιληφθεί κανείς, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος αυτός να ζήσει. Πολύ σύντομα το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων στο αστυνομικό τμήμα του Μαραθώνα έφτασαν σε αυτή την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας, καθώς φαίνεται πως τα επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού ήταν πολλά κατά το παρελθόν, και αμέσως οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι αυτή η ανθρωποκτονία μάλλον έχει σχέση με αυτή τη με αυτή τη συνεφιασμένη σχέση που διατηρούσε κατά το πρόσφατο παρελθόν ο 36χρονος με τη 40χρονη.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Με πλωτά φράγματα επιχειρεί η Περιφέρεια Εύβοιας να σταματήσει την επέλαση των ΜΟΒ μεδουσών που έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους λουόμενους, κυρίως στις νότιες ακτές. Η Κασιανή Βραχά μίλησε με ειδικούς για το φαινόμενο αυτό και μας παρουσιάζει το ρεπορτάζ.
5: Βασίλη, με εκατοντάδες ΜΟΒ μέδουσες ήρθαν αντιμέτωποι λουόμενοι στην Εύβοια και συγκεκριμένα στις περιοχές της Δάφνης και των Πολιτικών, όπου το φαινόμενο έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τα σπονδύλα έχουν κατακλείσει μεγάλη θαλάσσια έκταση που ξεπερνά τα 5 μίλια, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους πολίτες πολίτες που μιλούν για πρωτοφανές φαινόμενο. Μάλιστα, η περιφέρεια, όπως είπες και εσύ, αποφάσισε την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις της φετινής χρονιάς συνέβαλαν στην συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, κάτι που ευνοεί την προσωρινή αύξηση των μεδουσών. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, ο ομότιμος καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χαρίτων Χιντήροκλου, τόνισε ότι τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα.
6: Είναι φαινόμενα αναμενόμενα, δεν μπορούμε εύκολα να τα ερμηνεύσουμε ή να τα αποδώσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο παράγοντα, γιατί είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι παρεμβαίνουν σε μια τέτοια διαταραχή. Γενικά τα οικοσυστήματα της Μεσογείου είναι διαταραγμένα, είτε από θέματα θερμοκρασίας, είτε από θέματα θρεπτικών συστατικών. Είναι τα λεγόμενα πληθυσμιακά bloom των μεδουσών, τα οποία εμφανίζονται για μια περίοδο είτε παρατεταμένη είτε περιορισμένη ανά δεκαετία, δεκαπενταετία.
5: Να διευκρινίσουμε, Βασίλη, ότι το τσίμπημα από μέδουσα δεν είναι θανατηφόρο, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες αλλεργίες. Επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν έρχονται οι μέδουσες στο σπίτι μας, αλλά εμείς στο δικό τους, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να αποφεύγουμε τα νερά αυτά. Ακόμη είναι σημαντικό, αν επιλέξει κανείς να κολυμπήσει σε νερά με μεγάλο αριθμό μεδουσών, να μην βουτήξει με το κεφάλι, καθώς αν τα μάτια του ακουμπήσουν τα σπόνδυλα, μπορεί, υπάρχει περίπτωση να προκληθούν προβλήματα όρασης.
0: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής για τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
7: Λόγω προβλήματος στη μέση δεν ταξίδεψε με τον Ολυμπιακό και τον Μόντε Κάρλο για το ευρυανό τρίτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας με τη Μονακό, ο Τάισον Γουόρτ. Σημαντικές ελλείψεις έχει η Μονακό. Οι τραυματίες Μίροτιτς, Τάις και Ντιαλό δεν υπολογίζονται για την ομάδα του Πριγκιπάτου. Τώρα, το ποδόσφαιρο, όπου η ΑΕΚ χθες έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στη Super League στη Λεωφόρο.
4: Κέρδισε ένα βαθμό, αλλά ουσιαστικά, όπως λες και εσύ, δεν έβαλε τέλος στην αγωνία. Παρατείνεται η αγωνία.
7: Βέβαια, γιατί ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Από το 17, ο Παναθηναϊκός, λόγω υποβολής του Ερνάντεθ, έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι κέρδισε. Η ΑΕΚ δεν παρέμεινε, παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, δεν παρέμεινε όμως σε θέση ισχυός. Έχει 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε πολύ καλές στιγμές. Έπεσε πάνω στον ονοφλέγα του Παναθηναϊκού, τον Λαφών, που ήταν χθες εξαιρετικός. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δίκαια νίκησε 3-1 τον τραγικό αμυντικά Ολυμπιακό. Πήρε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βλέπει να απομακρύνονται οι ελπίδες για τον τίτλο. Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ 61 βαθμούς. Τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61. Τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική, δηλαδή μας μένουν ακόμη δύο, η πέμπτη και η έκτη. Στην τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, επανέλαβε ο τεχνικός ΣΑΕΚΟ Μάρκο Νίκολιτς.
8: Είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, κύριε για παράδειγμα του Βάργκα, κάποιες άλλες καλές στιγμές. Τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Διότι υπήρχε ενδεχόμενα η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα το πρωτάθλημα θα τελειώσει 3 ή 4 αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το έχω πει και στους παίκτες. Δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές τις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι. Τους νικήσαμε φέτος 2 φορές, οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
7: Ευχαριστημένος έμεινε από την παρουσία της ομάδας του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ.
9: I'm really pleased with everyone that was on the pitch.
10: Είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών, από όλων των ποδοσφαιριστών που βρεθήκαν στο γήπεδο. Βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω όσον αφορά το αριθμητικό πλεονέκτημα του αντιπάλου μας με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά οι ποδοσφαιριστές πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα και πραγματικά θεωρώ πως αξίζαμε για την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλος βέβαια είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, οπότε θεωρώ πως κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Και είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλη αυτή την αφοσίωση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες που επομένουν.
7: Από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του χθες για την νίκη του ΠΑΟΚ, ο τερματοφύλακας ο Γιώργος Παυλένκα, που τόνισε.
11: Yeah, for sure it's not so Είναι μια άσχημη περίοδος για εμάς μετά το χαμένο παιχνίδι στην ΑΕΚ, μετά το χαμένο τελικό. Οπότε σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Είμαι χαρούμενος για το σημερινό αποτέλεσμα, για την ομάδα που αντέδρασε. Είμαι χαρούμενος και εγώ που κατάφερα να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου και ελπίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δείξει το δρόμο και για την επόμενη Κυριακή.
1: Ο καιρός. Ο οποίος τρελάθηκε, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της είδησης. Αλλοπρόσαλο ήταν το σκηνικό το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, καθώς από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έπεσε χιόνι στα ορεινά όλης της χώρας και ο υδράργυρος έκανε βουτιά άνω των 10 βαθμών, κάτι που είχαμε να δούμε δεκαετίες. Δεν προλαβαίνουμε τις εναλλαγές, Τάσο Αρνιακέ. Ομαλή μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται. Τι περιμένουμε αυτή την εβδομάδα?
12: Πράγματι, Βασίλειες, είναι όπως τα λες, ήταν μια κρύα Πρωτομαγιά. Η πιο κρύα ήταν το 1945 και αμέσως μετά το 1987 που χιόνισε την Πρωτομαγιά ακόμα και μέχρι τα Βρυλίσια. Αυτή ήταν η τρίτη, θα έλεγα, ψυχρότερη Πρωτομαγιά των τελευταίων 50 ετών, με τον υδράργυρο να κάνει βουτιά ακόμα και 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν πέρασαν αυτά πια, η ψυχρή κατεβασιά τελείωσε, η άνοιξη επιστρέφει σήμερα δρυμύτερη και αύριο περιμένουμε ο υδράργυρος να φτάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ξεπερνώντας τους 24 φυσιολογικούς για την εποχή βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά ομίχλες το πρωί στα δυτικά και έθριο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές μπόρες κυρίως ψηλά στα βουνά. Ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βορειοδυτικούς 4 με 5, στα Δωδεκάνησα έως 6 με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 24 με 25, στα νησιά τους 21 με 23. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, ασθενείς ανέμους, θερμοκρασία από 11 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 24 βαθμούς το μεσημέρι. Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες με τους νοτιάδες να δυναμώνουν φέρνοντας ζέστη, σκόνη και υγρασία από την Αφρική και θα φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας τους 28 και στις αρχές της επόμενης ακόμα και τους 30.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού, ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ελαιώνα και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπυργο Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Βασιλής Σοφίας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Το Ιράν λέει πως χτύπησε αμερικανικό πλοίο με δύο πυράβλους για να μην εισέλθει στα στενά του Ορμούζ.
4: Και στο ενικός.gr, εκτός από τον πόλεμο, χιλιάδες παραβάσεις παρανομής στάθμευσης σε χώρους αμαία. Τι έδειξαν οι τροχονομικοί έλεγχοι στην Αττική σε διάστημα λίγων μηνών?
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Αντώνης Μορτάκης.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάνη. Μάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
15: Οι εταιρείες επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουν, αφού μόλις το 6% των CEO δηλώνει πρόοδο στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου και μηχανής. Η νέα παγκόσμια έκθεση της Deloitte για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό το 2026 αποτυπώνει μια αντίφαση. Οι ηγέτες γνωρίζουν τι πρέπει να αλλάξει, αλλά ελάχιστοι το κάνουν στην πράξη. Το 85% δηλώνει ότι η προσαρμοστικότητα είναι κρίσιμη για την επιβίωση των οργανισμών. Ωστόσο, μόλις το 7% έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η έρευνα διαπιστώνει ακόμη ότι το 60% των ανώτατων στελεχών χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ μόνο ένα 5% παραδέχεται ότι τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά, υποδηλώνοντας ένα κρίσιμο κενό ανάμεσα στην ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ικανότητά της να ενσωματωθεί ως απαραίτητο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Ευχάριστα νέα για τους εκδοτικούς οίκους. Το 2025, οι δαπάνες των Ελλήνων σε κατηγορίες που σχετίζονται με το βιβλίο αυξήθηκαν κατά 35,9%, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 33,96% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική αξία της λογοτεχνίας, η οποία έχει ενισχυθεί και από ψηφιακές τάσεις, παραμένει αναπόσπαστο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού στην Ελλάδα. Έρευνα της Revolut αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες δίνουν προτεραιότητα στον πολιτισμό και παρά το αυξημένο κόστος ζωής, το βιβλίο παραμένει για πολλούς μια διαπραγμάτευτη επένδυση. Γι' αυτό, ενώ οι περισσότεροι σχεδιάζουν να προβούν σε περικοπές το 2026, ωστόσο το 7% στην κρίσιμη ηλικιακή ομάδα των 25 ως 34 ετών δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τον προϋπολογισμό για βιβλία και οτιδήποτε αφορά τον πολιτισμό. Σημαντικές επενδύσεις στον τομέα ομορφιάς υλοποιούν ελληνικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κατέχει ισχυρή θέση στην παγκόσμια αγορά καλλιντικών με αξία 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και κατά κεφαλήν κατανάλωση 165 ευρώ. Με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανίας Καλλιντικών, σε επίπεδο κατηγοριών προϊόντων, η περιποίηση δέρματος κυριαρχεί με 42,5% της αγοράς, όταν τα αρώματα κατέχουν ποσοστό 9,4%, αναδεικνύοντας τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα φροντίδας και ευεξίας. Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα στον τομέα εξαγωγών, ενώ καθοριστικός είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 163 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των καλλιτικών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην απασχόληση και στην εχώρια παραγωγή.
14: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
18: μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά!
19: Coupons! Coupons!
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
26: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
31: Άμεση ενημέρωση παντού.
32: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω εγώ και θα καλωσορίσω ξανά στο στούντιο τον Νίκο Στραβελάκη που μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Πού ήσουν, Λουκία?
0: Μας έλειψε πάρα πολύ.
1: Καλώς τον. Σε περίμενα, κάθομαι στην
0: ναι.
1: Δεν σε έβλεπα.
0: Καλώς τον, καλώς μας ήρθε, γερός δυνατός, καλό μήνα. Και όλα τα κακά να μείνουν μακριά,
1: και
0: ό,τι δυσάρεστο.
1: Γιατί είχαμε πρωτοχρονιά, δεν είχαμε πρωτομαγιά.
0: Αυτό.
1: Με χιόνια παντού, αυτό δεν ήταν πρωτομαγιά, ήταν πρωτοχρονιά.
0: Δίκιο,
1: καλή χρονιά,
0: δίκιο,
1: με υγεία να κόψουμε και την πίτα.
0: Να κόψουμε τη βασιλόπιτα, ναι, μαζί με
1: το δέντρο να στολίσουμε, να ξεστολίσουμε μάλλον.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν. Δηλαδή,
0: δεν ήταν πρωτομαγιά, έχεις δίκιο.
1: Διάβαζα. Καταρχήν σήμερα το πρωί είχαμε σχεδόν μείον 4 στο σέλι. 4 Μαΐου, μείον 3,9.
0: Ναι, ό,τι
1: δεύτερον, είχαμε στο Θησίο ημέρα Σάββατο, δεύτερη ημέρα πρωτομαγιάς, ρεκόρ από το 1890, είχε να δείξει το θερμόμετρο 2 Μαΐου 15 βαθμούς.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Επίσης,
0: από το 1990. 1890.
1: 135 χρόνια, 136 χρόνια. Λοιπόν, είναι ρεκόρ 136 ετών αυτό το κρύο. Και πρέπει να σου πω και
0: μα
1: κάτι ακόμα.
0: Ξαφνικά ξεπαγιάσαμε το Σάββατο. Ήρθε... Πήγα το πρωί να κάνω κάτι ψώνια, κάτι δουλειές, κάτι αυτό.
1: Παρασκευή,
0: και βγήκαμε ένα αμάνικο και τα δα όλα.
1: Πρέπει να σου πω δε ότι είχε στην Αθήνα 11-12 βαθμούς, αλλά η αισθητή ήταν 3-4, διότι ναι, ήταν βοριάς. Ήταν πολύ διαπεραστικό το κρύο. Ήταν κρύο που δεν το είχα νιώσει ούτε το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κρύο.
0: Πολύ κρύο. Τρελάθηκε ο καιρός. Έχεις δίκιο. Εσύ ως παγιασού έμπαινε μέσα στον οργανισμό σου, στα κόκαλα, το νιώθες.
1: Και για να επιβεβαιώσουμε ότι ο καιρός τρελάθηκε, πρέπει να σου πω ότι την Πέμπτη, σήμερα έχουμε Δευτέρα.
0: Σήμερα έχουμε Δευτέρα.
1: Θα έχουμε 30 βαθμούς.
0: Είδες τώρα.
1: Και την άλλη εβδομάδα.
0: Και ξέρεις τι λέγαμε όλοι. Το Σαββατοκύριακο που καθόμαστε. Έχει κακό καιρό. Και από Δευτέρα θα γυρίσουμε στη δουλειά. Να ο ήλιος. Κοίτα εδώ έναν ήλιο έξω.
1: Την άλλη εβδομάδα, πώς δούμε και 35.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα θέλω να πάμε για μπάνιο μετά.
1: Από τους,
0: όχι ρε
1: παιδιά, 4,
0: από τώρα
1: 35.
0: Δουλεύουμε. Σας παρακαλώ, μην ανέβει η θερμοκρασία τόσο πολύ. Έχουμε μέλλον ακόμα.
1: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα, έτσι, επιστρέφοντας από το διάστημα της απουσίας μου λόγω ενός προβλήματος υγείας που με οδήγησε στο νοσοκομείο για μερικές μέρες.
0: Και μου έδωσε να και πάνε το όλα καλά και να είσαι γερός και δυνατός.
1: Μου έδωσε το μήνυμα ότι θα πρέπει μάλλον να ρίξω ρυθμούς. Διότι όταν
0: όχι
1: κάποιος...
0: μάλλον, θα πρέπει.
1: Λέω, μάλλον.
0: Άστατα, μάλλον.
1: Γιατί όταν κάποιος κοιμάται 2-3 ώρες κάθε βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Μάλλον το τερματίζει.
0: Κάπου θα βγει αυτό.
1: Και αυτό κάπου χτυπάει.
0: Κάπου χτυπάει.
1: Και στέλνει και καμπανάκια.
0: Ακριβώς.
1: Που καλά που πήγα στο νοσοκομείο.
0: Τα
1: γιατί
0: καμπανάκια
1: αν δεν πήγαινα,
0: πρέπει
1: δεν
0: να τα ακούμε. Πρέπει να τα ακούμε όσο και αν.
1: Το λέω για να τα ακούω
0: εγώ. Και εγώ στο λέω για να τα ακούς εσύ, να τα ακούω και εγώ, να τα ακούμε όλοι. Πρέπει να ακούμε το σώμα μας κυρίως.
1: Διασκεδάζω, δηλαδή είναι το διάλειμμα μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι διάλεξα να ξεκινήσουμε σήμερα με Κωστή Μαραβέγια, με το Φάρο. Για βάλει λίγο.
0: Είναι τόσο γλυκό τραγούδι.
1: Βάλει λίγο, Γιώργο. Γιατί αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση. Με ξεσηκώνει και στο έχω ξαναπεί αυτό όταν στην πρώτη μου θητεία στο Real FM, τότε που έκανα εκπομπές μεσημέρι, πολύ πρώτη, 15-18, είχα φιλοξενήσει ένα μεσημέρι τον Κωστή Μαραβέγια, τότε. Δεν ήταν τόσο έτσι βεντέτα, με την καλή έννοια, έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: γιατί
1: ήτανε, το γνωρίζαμε από το...
0: Ναι, τον γνώριζαν λιγότεροι, ας πούμε, ήταν τόσο
1: από
0: γνωστός
1: το μουσικό διαγωνισμό του Sky και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ξεκινάω με αυτό και του λέω, Κωστή, περιμένω, όπως είναι το ρεφρέν, να δω τη βουγιουκλάκη να βγαίνει από τη γωνία και να χορεύει. Δηλαδή είναι τόσο κεφάτο, θυμίζει τόσο
0: και
1: πολύ ελληνικό κινηματογράφο
0: εποχή,
1: με τη λατέρνα.
0: Μπράβο,
1: που
0: μπράβο.
1: Λέω τώρα θα βγει η βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ και το Σιλινό να χορεύουν στο λιμάνι.
0: Ναι,
1: και να βλέπεις θάλασσα.
0: Σύγχρονος καλλιτέχνης.
1: Για βάλε Γιώργο να ακούσουμε λίγο.

0: δύναμη.
1: Και επειδή κάτι λέει για μουντές Δευτέρες ο Κωστής, πρέπει να πω ότι
2: όχι,
1: δεν είναι μια μουντή Δευτέρα.
2: Είναι
1: μια λαμπερή, υπέροχη
2: ήλιο,
1: Δευτέρα.
2: Φανταστικό ήλιο.
1: Πάει
2: σήμερα
1: η πρωτοχρονιά.
2: Ναι, πάει η πρωτοχρονιά. Ήρθαμε στις κανονικές ημερολογία. Ό,τι δείχνει το ημερολόγιο με λίγα λόγια.
1: Λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες θεμάτων, μάλλον τρεις.
2: Οι δύο
1: είναι σχετικές. Θέλω να σε
2: από επικαιρότητα άλλο τίποτα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα της ημέρας,
2: τη
1: που
2: εικόνα.
1: Είναι τα δραματικά
2: ναι,
1: γεγονότα
2: τα
1: των τελευταίων ωρών στα στενά του ορμούς. Και να σε ρωτήσω αν παίζεις Uno.
2: Uno έπαιζα παλιά.
1: Κι εγώ.
2: Ναι, μ' αρέσει. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια.
1: Ότι υπάρχει νέα εκδοχή Uno.
2: Ναι.
1: Εγώ. Δεν το ήξερε.
2: Ναι, την ήξερα.
1: Λοιπόν,
2: την έχω παίξει με τον
1: Όταν είδα τον Τραμπ. Περίμενε, θα σου πω.
2: Αλλά δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Όταν είδα τον Τραμπ να ανεβάζει μια ανάρτηση αφού είπε ότι εμείς ξεκινάμε επιχείρηση τη νύχτα.
2: Ναι,
1: αφού είχε
2: αυτό
1: πει,
2: πολλά μηνύματα αυτά.
1: Αφού είχε πει όχι στους 14 ώρους του Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος, με βασικό επιχείρημα το Ιράν λέει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ από εμάς, εσείς να λύσετε την πολιορκία στα λιμάνια τα ιρανικά, και μετά να συζητήσουμε 1, 2, 3, 14 και μετά να δούμε τα πυρήνια. Λέω Τραμπ, απαράδεκτο, απορρίπτεται. Και αμέσως μετά κάνει μια ανάρτηση και λέει λοιπόν, ξεκινάει η επιχείρηση άνοιγμα στα στενά του Ορμούς.
2: Πώς ξεκινάει. Με ποιο τρόπο.
1: Ναι, δεν θα παρέμβαλε με πολεμικά πλοία, ούτε τίποτα.
2: Δια μαγείας.
1: Θα πάμε εκεί και θα λέμε εσείς των τρίτων χωρών που έχετε μείνει χωρίς τρόφιμα, φάρμακα, ταλαιπωρήστε τόσους μήνες κλεισμένοι στην ατρόφιμα, περάστε έξω.
2: Ναι.
1: Λέει το Ιράν, συγγνώμη, πώς.
2: Χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζει.
1: Και απειλεί.
2: Ο ξενοδόχος είναι άλλος.
1: Ναι, και προειδοποιεί το Ιράν ότι αν το κάνετε θα βουλιάζουμε και πλοίο αμερικανικό πλησιάζει.
2: Και το λέει. Δεν είναι ότι το έκρυψε.
1: Πριν το πει και πριν το κάνει, ανεβάζει ο Τραμπ ακόμα ένα που παίζει Uno. Mm. Και από πίσω οι κάρτες του Uno έχουν τη λέξη wild, δηλαδή άγριος.
2: Άγριος.
1: Μπαίνω λοιπόν εγώ τώρα στο Uno να δω.
2: Υπάρχει Uno που έχει αυτή την έκδοση wild, αυτό δεν το ξέρα. Είναι ηθικό για τον πρόεδρο.
1: Καινούριο.
2: All
1: Uno,
2: wild.
1: All wild.
2: All wild.
1: Σου διαβάζω τους κανόνες.
2: Όχι, αυτό δεν το έχω παίξει.
1: Ούτε
2: και
1: εγώ, γι' αυτό σου λέω.
2: Όχι, αυτό
1: πήρε
2: δεν
1: λοιπόν
2: το έχω
1: τη νέα εκδοχή, δεν ήταν Uno Wild για τον Τραμπ. Υπάρχει Uno Wild, καινούριο.
2: Ναι.
1: Το Uno Wild, άγριο δηλαδή, είναι μία από τις πιο τολμηρές εκδόσεις του κλασικού παιχνιδιού καρτών Uno. Σε αυτή τη δυναμική παραλλαγή, ακουδώ. Κάθε κάρτα είναι μπαλαντέρ.
2: Κάθε κάρτα
1: αυτό
2: είναι
1: σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ταιριάξετε χρώματα ή αριθμούς, απλώς παίζεις οποιαδήποτε κάρτα και συνεχίζεις.
2: Από
1: ακούγεται
2: εκεί
1: εύκολο.
2: Πήρε την έμπνευση ο πρόεδρος.
1: Όχι και τόσο. Χάρη στις ειδικές κάρτες δράσης, όπως αναγκαστική ανταλλαγή, τράβηξε 4, διπλό χάσιμο σειράς, μπορεί στη στιγμή να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Και από εκεί που νομίζεις ότι κερδίζεις, να τα χάσεις όλα, να τα κερδίσεις όλα. Κατάλαβες τι έκανε ο Τραμπ λοιπόν.
2: Ναι.
1: Ανέβασε το Uno Wild για να δείξει ότι εγώ.
2: Κοίτα, με έχει ξεπεράσει σαν, στο που βρίσκει την εφευρετικότητα.
1: Πρόσεξε, εγώ
2: αυτό
1: σαν
2: με
1: ένας
2: μεγάλος
1: παίκτης ρισκάρω.
2: Ναι.
1: Όλα είναι μπαλαντέρ που
2: ωραία,
1: κρατάω
2: όλα.
1: Και μπορώ να αλλάξω τους κανόνες του παιχνιδιού σε μια στιγμή.
2: Ήταν σημειολογικό όλο αυτό, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Σημειολογικό.
1: Δεν το ήξερα, τώρα το είδα. Πραγματικά.
2: Όλο αυτό ήταν σημειολογικό. Αλλά να πάμε όμως και στο διατάφτα ότι τελικά χτυπήθηκε αμερικάνικο πολεμικό πλοίο. Δεν χτυπήθηκε τελικά.
1: Όχι, όχι.
2: Κάτσε, δεν χτυπήθηκε.
1: Θα σου πω, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρς.
2: Το Άξιος αρνείται ότι χτυπήθηκε.
1: Περίμενε. Το Ιρανικό
2: τελικά,
1: πρακτορείο ειδήσεων
2: έγινε.
1: Φάρς, οι Ιρανοί, λένε ότι με δύο πυράβλους χτυπήσαμε αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, γιατί αγνόησε, αυτό που λέγαμε, προειδοποίησε να σταματήσει. Βγαίνει, έτσι λέει, εμείς στείλαμε το μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούς.
2: Ναι, η ανώτερη αμερικανική πηγή το αρνείται. Οι Ιρανοί όμως λένε πως το χτύπησαν.
1: Το
2: τελικά
1: Ιρανικό
2: τι έγινε.
1: Πρακτορείο λένε ότι υπέστη ζημιές το αντιτορπιλικό και γύρισε πίσω. Όμως η CENTCOM, US Central Command, δηλαδή η κεντρική δίκηση του αμερικανικού ναυτικού, είπε ότι δεν χτυπήθηκε. Το διαψεύδει.
2: Ωραία, άρα που
1: λέει,
2: μένουμε. Εμείς τι πιστεύουμε.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Οι
2: αυτό θέλω να πω. Αυτό
1: Αμερικα...
2: θέλω να πω. Είμαστε πάλι σε, μία, σε ένα μετέχμιο, σε μία γκρίζα ζώνη. Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε.
1: Στο παρελθόν,
2: και τι ισχύει.
1: Στο παρελθόν, όσες φορές οι Ιρανοί έχουν πει ότι χτύπησαν πλοίο, για παράδειγμα, αεροπλάνο φόρο.
2: Ναι.
1: Το Lincoln.
2: Ναι,
1: το
2: ναι,
1: φόρο.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Οι Αμερικανοί άφηναν καιρό να περάσει και μετά ή το βλέπαμε με ζημιά και έλεγε έπιασε φωτιά το μηχανοστάσιο, άσχετο, ή απαντούσαν αργότερα. Το ότι διαψεύδουν αμέσως οι Αμερικανοί, θεωρώ πιθανότερο να μην χτυπήθηκε. Όμως, κανείς δεν ξέρει.
2: Κανείς δεν ξέρει.
1: Και επίσης,
2: αυτό είναι το θέμα.
1: Περίμενες εσύ ότι οι Αμερικανοί θα επιβεβαιώσουν αμέσως χτυπήθηκε το αεροπλικό τους πλοίο? Όχι, βέβαια. Την ίδια ώρα όμως, πρόσεξε.
2: Από την άλλη όμως έχουμε ένα δεξαμενόπλιο ελληνικών, ελληνόκτητων.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, μείνε στην εικόνα του πολεμικού.
2: Ναι.
1: Λίγο πριν χτυπηθεί, οι φρουροί της Επανάστασης που έχουν το κουμάντο, γιατί ο Τραμπ στη δήλωση που έκανε πριν μπει στο αεροπλάνο χθες, πριν κάνει τις αναρτήσεις,
2: ακριβώς,
1: λέει ποιος είναι ο αρχηγός του Ιράν.
2: Είπαμε, φρουροί της Επανάστασης, άσε δε,
1: όχι,
2: να
1: άλλο
2: τα
1: λέει.
2: Τώρα αυτά.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κανένας που ενδιαφέρεται να γίνει πρόεδρος του Ιράν?
2: Ό,τι
1: να είναι
2: πραγματικά, ναι. Να του πει τα στοιχεία να γίνει.
1: Θέλει να περάσει την άποψη ο Τραμπ,
2: ότι το Ιράν είναι ακέφαλο.
1: Ότι έχει δύο ηγεσίες, την πολιτική που διαπραγματεύεται και
2: την πολεμική του Ιούς.
1: Βγαίνουν λοιπόν οι σκληροί φρουροί της Επανάστασης και παρουσιάζουν χάρτη και λένε αυτά τα σημεία ελέγχουν στους ορμούς και από εδώ δεν περνάτε, ναι. Και μετά χτυπάνε. Χτυπήθηκε αυτό που λες και ένα
2: αυτό,
1: ελληνικό συμφερόντον.
2: Ναι, χτυπήθηκε ένα ελληνικό συμφερόντον. Ανέφερε, ναι, ότι δέχτηκε πλήγμα από άγνωστα βλήματα.
1: Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή τι σκηνικό έχουμε?
2: Ότι δεν περνάει, ότι κάνουν ό,τι θέλουν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του ορμούς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ό,τι και να λέει ο Τραμπ.
1: Έχουμε έναν Τραμπ να ρισκάρει και να λέει εγώ θα ανοίξω τα στενά.
2: Παίζοντας
1: Uno Wild. Έτσι, με μπαλαντέρ, όλα τα χαρτιά μπαλαντέρ.
2: Έτσι.
1: Έχουμε τους φρουρούς να λένε όποιος τολμήσει πάνω από το πτώμα μας.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και το πετρέλαιο. Το οποίο πετρέλαιο ανέβηκε κάποια στιγμή στα 115, τώρα βλέπω είναι 111. Είχε ανέβει την Πέμπτη που δεν είχαμε κομπεί στα 126, ρεκόρ τετραετίας. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, Λουκία μου? Ότι από αυτά τα παιχνίδια πολέμου εμείς θα πληρώσουμε
2: και
1: το λογαριασμό.
2: Και ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία ακόμα και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ.
1: Δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε.
2: Δεν βλέπουμε κανένα
1: και
2: φως στο τούνελ.
1: Ο Τραμπ παίζει εκεί το παιχνίδι του πολέμου με όρους τζογαδόρου.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: δεν,
1: όσο
2: δεν
1: οι φρουροί της Επανάστασης δεν έχουν να χάσουν τίποτα, αυτό όσο περνάει ο καιρός με τόσο μετέωρη κατάσταση στα στενά του ορμούς,
2: ναι,
1: είναι σε βάρος παγκόσμιας
2: οικονομίας. Και σε όλα αυτά ξεχνάμε, όχι δεν ξεχνάμε μάλλον, εδώ είναι, απλά δεν τον αναφέραμε, και τον παράγοντα Νετανιάχου.
1: Α, πρόσεξε, ο Νετανιάχου κάθε βράδυ λέει,
2: κάθε βράδυ
1: εγώ είμαι
2: λέει,
1: έτοιμος
2: εγώ,
1: να συνεχιστεί
2: μου.
1: Ο πόλεμος.
2: Βέβαια, κάθε
1: τώρα,
2: βράδυ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος ο Νετανιάχου. Δεν πάει να λέει ο ένας, δεν πάει να λέει ο άλλος.
1: Και τα δύο. Προς τα εκεί το πάει.
2: Εκεί το πάει και το πάει ξεκάθαρα. Οπότε δεν είναι πολυπαραγωγικό το θέμα. Είναι τρεις παράγοντες αυτή τη στιγμή. Γιατί και να αποφασίσουν, δύο είναι και ένας Νετανιάχου στη μέση.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε τηλεόραση, αλλά εγώ θα στο δείξω ξανά.
2: Ναι.
1: Για να καταλάβεις με τι έχουμε να κάνουμε. Δες το ύφος του Τραμπ που κρατάει 1, 2, 3, 4, 5, 6 χαρτιά Uno Wild.
2: Για να το δω.
1: Δες το.
2: Εντάξει, είναι, είναι αυτό... Να σου πω κάτι, για να το περιγράψω λίγο και στους ακροατές μας. Είναι η προσωποποίηση της αλαζονίας, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ύφος.
1: Και είμαι αλλού.
2: Αλήθεια
1: είμαι
2: σου
1: αλλού.
2: Λέω, είναι αλλού. Είναι
1: θέλω
2: δηλαδή,
1: να δείξω
2: ότι παίζω την τύχη του πλανήτη στα χέρια
1: στο
2: μου
1: στο
2: με
1: Uno
2: κάρτες. Δηλαδή είμαι τον τζογάρο. Αυτή τη στιγμή τζογάρω με ένα αλαζονικό ύφος και με ένα ύφος που σαν να μην υδρώνει ταυτίτενα θα έπρεπε να υδρώνει, γιατί έχει προβλήματα όχι μόνο στο εξωτερικό, έχει και τρομερά προβλήματα αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό του.
1: Έχει κανείς αμφιβολία ότι ο Τραμπ, αυτός που είναι όπως είναι, είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού? Αρκεί να σου πω, πρώτον, ανακοίνωσε ότι αυξάνει από το 15% στο 25% τους δασμούς για την εισαγωγή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να τελειώσει ένα πόλεμο.
1: Περίμενε.
2: Που τον πλήττει και τον ίδιο.
1: Άκου που το πάω. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι αυξάνει τους δασμούς, δεν ξέρω αν θα το κάνει, συνήθως αυτό αλλάζει κάθε 5 λεπτά. Τους δασμούς από το 15% στο 25% για την εισαγωγή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
2: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει μια καταστροφή για τη Γερμανία 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεύτερον. Λέει, αχ, τελικά δεν θα στείλουμε το Τόμαχοκ, δεν έχουμε, που είχε πει ο Biden στην,
2: ναι,
1: Ευρώπη.
2: Τα γνωστά,
1: τρίτον,
2: το αλλάζει και
1: αποσύρω
2: αλλάζει,
1: πάνω από 5, αυτό δεν θα το αλλάξει. Αποσύρω πάνω από 5.000 στρατιώτες, πολύ περισσότερους, από τη Γερμανία και την Ευρώπη. Και ο Μέρτς, αντί να βγει στην αντεπίθεση στο βράδυ, βγήκε κατά τη γνώμη μου με τόνο απολογητικό, λέγοντας, μην νομίζετε επειδή του είχα επιτεθεί ότι αυτό είναι αντίπεινα. Όχι, όχι, εκεί. Και αρχίζει ένα πλαίσιο δηλώσεων που δείχνει πόσο λίγος είναι. Δηλαδή, αντί να βγει στην αντεπίθεση να καταγγείλει τον Τραμπ, αρχίζει να απολογείται και να πάει να ταμπαλώσει. Ο Μέρτς, που είναι μαζί με τον Μακρόν, οι ισχυρότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρητικά. Άρα, ποιος είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού παγκοσμίως? Ο Τραμπ, Λουκία μου. Χορεύει τον πλανήτη στο ταψί και εμείς πληρώνουμε κάθε μέρα το λογαριασμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, Λουκία μου.
2: Εγώ πιστεύω πάντως ότι κάποια στιγμή πρέπει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γι' αυτό το λέω το δεν ξέρω με ποιο τρόπο, έχεις δίκιο ότι χορεύει τον πλανήτη στο ταψί, αλλά αυτή η εικόνα που είδα είναι μια εικόνα, να το πω έτσι, φεδρή.
1: Αλαζονία, αυτό είπες, αλαζονία.
2: Πλήρους αλαζονίας, πλήρους αλαζονίας, αλλά κάτσε, δηλαδή μπάστα από ένα σημείο και μετά. Πρέπει κάποιος να ορθώσει ένα ανάστημα.
1: Στην καυτή ελληνική πολιτική επικαιρότητα, να πούμε ποιοι είμαστε, γιατί το ξεχάσαμε πάλι, Λουκία.
2: Ποιοι και είμαστε ξανά, γιατί
1: και να πω, ευχαριστώ, ξέρετε, επανήλθαμε,
2: βέβαια, σε όλους εδώ, γιατί
1: που λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει η Άννα, όποιος δεν βρει καιρό να ξεκουραστεί, θα βρει καιρό να αρρωστήσει.
2: Έχεις δίκιο, Άννα.
1: Έχει δίκιο.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχει
2: πρέπει
1: δίκιο
2: να προσέχουμε τους εαυτούς μας, όλοι μας.
1: Λοιπόν,
2: αυτό είναι ένα μεγάλο
1: είμαστε,
2: μήνυμα. Παιδιά. Λοιπόν, εδώ ξανά, 3 με 5 μεσημέρι, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνα. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί μας, όπως κάθε μεσημέρι, Δήμητρα Ιπανανού. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Κύριος Γιώργος Νταβαρίνος. Γεια σου, Γιώργο.
2: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Φράσινη Σπαράσκη. Περιμένει τα τηλέφωνά σας στο 211-200-8200. Και εγώ με τον Νίκο περιμένουμε τα email σας στο studio@realfm.gr.
1: Να σου πω, Βρελουκία, πριν πάμε στα πολιτικά, τι μυαλό κουβαλάει ένας μοτοσυκλετιστής που τρέχει με 240 στην Αθηνών Θηβών και το διαφημίζει κιόλας, λέει: κοίτα τη μάγκας που είμαι, και ανεβάζει βίντεο που περνάει στο αντίθετο ρεύμα ανάμεσα σε ένα αυτοκίνητο που έρχεται κατά πάνω του, αριστερά,
2: κανένα
1: και ένα προσπερνάει δεξιά.
2: Κανένα
1: τι μυαλό κουβαλάει.
2: Όπως και το, δεν, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ το έβγαλα την Παρασκευή εδώ που κάναμε εκπομπή, αλλά όπως το θέμα με το 13χρονο και το πατίνι, αυτή τη μάστιγα.
1: Άστο, και είχαμε πάλι στην Πάτρα.
2: Μάστιγα.
1: Ξανά, χθες στην Πάτρα.
2: Ναι.
1: Άλλο παιδί τραυματίστηκε.
2: Αυτή τη μάστιγα.
1: Μεγάλο θέμα. Επίσης, θέλω να σου πω για, για τον κοινωνικό τουρισμό. Χτες το βράδυ έληξε η τρίτη παράταση
2: ακριβώς.
1: Για να πάνε δωρεάν μαζί να μιλήσουμε για Χορμόβα. Ναι.
2: Ναι, μιλήσαμε και την Παρασκευή με την αναπληρώτρια.
1: Πόσοι έκαναν αίτηση?
2: Την Παρασκευή είχαμε μείνει στο 5.700.
1: Όχι.
2: 5.700 είχαμε μείνει
1: ήταν,
2: την Παρασκευή.
1: Όχι, ήταν 300.000 οι θέσεις.
2: Κάναν όχι, τελικά, σου λέω ποιοι κάναν αίτηση.
1: Όχι, κάναν τελικά 800.000
2: αίτηση. Αυτό, ναι, αυτό. Ήμουν σίγουρη ότι θα ανέβαινε. Γιατί την Παρασκευή ήταν 5.700. Μέχρι την Κυριακή.
1: Μεμοριοδότηση. Θα προκριθούν από τις 800.000, 300.000 θα πάνε μέχρι 12 νύχτες δωρεάν διακοπές και από σήμερα.
2: Για τους συνταξιούχους, 25.000
1: βάουτσερ. Πρώην ΟΑΕ, επαγγελματίες.
2: 25.000 βάουτσερ.
1: Άρα, όσοι συνταξιούχοι θέλετε να πάτε διακοπές δωρεάν έως 12 νύχτες, από σήμερα έως 13 Μαΐου μπείτε στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, κάντε αιτήσεις και μπορεί εσείς να είστε οι τυχεροί.
2: Ναι. Σήμερα να επαναλάβουμε ότι ανοίγει για τους συνταξιούχους 25.000 βάουτσερ, πολύ σημαντικό. Σπεύσατε.
1: Έτσι.
2: Πριν πέσει η πλατφόρμα πάλι, που ελπίζουμε να μην πέσει.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα.
2: Εκεί
1: καταρχήν,
2: να,
1: να πω κάτι
2: έχουμε
1: ακόμα να
2: καθυλιάσω. Προλαβαίνουμε ή μετά την
1: προλαβαίνουμε.
2: Πολιτική επικαιρότητα.
1: Θέλω να πω το εξής. Βλέπω τα στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από Σεπτέμβριο 25 έως Φεβρουάριο του 26. Βεβαιώθηκαν 13.600 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης σε ράμπες αμαία. Είναι δυνατόν, Λουκία? Δηλαδή,
2: είναι
1: μέσα σε 6 μήνες, 13.646 συμπολίτες μας αγνόησαν
2: δυστυχώς
1: τα άτομα με ειδικές ευαισθησίες, λέω, όχι ειδικές ανάγκες, και τους έκλεισε τα περάσματα. Είναι δυνατόν?
2: Και είναι
1: τόση γαϊδουριά.
2: Αυτό δυστυχώς εγώ θα μας βάλω όλους μέσα. Δεν προσπαθώ ούτε να το παίξω έξυπνη ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι δυστυχώς είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που είναι στην οτροπία μας και πρέπει και αυτό να το αποβάλουμε.
1: Άστο.
2: Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, ειλικρινά το λέω με πολύ έτσι ενσυναίσθηση και ευαισθησία, όλοι μας να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα.
2: Εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Καταρχήν,
2: έχει ξεκινήσει καυτή εβδομάδα.
1: Η κυβέρνηση είπε όχι ως ανεμένετο στην πρόταση του Πασόκ,
2: του Πασόκ
1: που συνυπέγραψαν σήμερα. Προανακριτική.
2: Συνυπέγραψαν
1: το Πασόκ και η Νέα Αριστερά.
2: Ναι.
1: Για
2: Λιβανό και Αραμπατζή.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια δικογραφία που λέει Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λιβανός και Αραμπατζή να πάνε σε προνοκριτική. Ο κ. Λιβανός, ο Σπύλος Λιβανός, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2021. Γι' αυτό μιλούμε για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Ελέγχεται για 10 περιπτώσεις. Η πιο γνωστή είναι αυτή με τον Κώστα Καραμαλή.
2: Ναι.
1: Με τους 37 βιολογικούς καλλιεργητές.
2: Ναι.
1: Για το οποίο αντιμετωπίζει ο κ. Καραμαλής το ενδεχόμενο να διωχθεί σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί είναι πάνω από 120.000 ευρώ το αδίκημα της ειδικής αυτουργίας σε απιστία. Η κυβέρνηση είπε όχι. Η γνώμη μου ότι είπε όχι, Λουκία. Διότι δεν ξέρω αν θα περνούσε κιόλας, ανεξάρτητα αν στοιοθετείται ή όχι το αδίκημα για να ερευνηθεί. Επειδή η αρχική άποψη ήταν να πάει σε προανακριτική εξπρές τύπου Καραμαλή Τριαντόπουλου. Δεν συνεδριάζει.
2: Ναι,
1: μία-δύο
2: όμως,
1: και κατευθείαν.
2: Ναι, νομίζω όμως ότι και εκεί θα υπήρχε ένα πολιτικό κόστος, γιατί θα αρχίζαμε πάλι ότι πήγε σε fast track Καραμαλή Τριαντόπουλου.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Τα γνωστά και τα
1: όχι,
2: γνωστά.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το κόστος από την αντιπολίτευση. Όχι, όχι. Το πρόβλημα είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, Λουκία. Διότι μετά την ιστορία έχει πέμπτη κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Σαφώς. Και μετά την ιστορία και με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, των άρσεων ασυλίας. Με τους βουλευτές στα κεραμίδια να λέμε μας τσουβαλιάσατε. Μας βγάλατε
2: στα κεραμίδια.
1: Στα κεραμίδια.
2: Μας έκλωσε τα σκυλιά.
1: Ναι. Είπατε να παραιτηθούν όλοι ενώ δεν προκύπτει από την δικογραφία κάποιο στοιχείο πραγματικής εμπλοκής.
2: Ναι.
1: Βγήκαν οι πέντε κατά Σκέρτσου και άλλων εξωκοινοβουλευτικών υπουργών ότι καταδικάζουν όλοι αυτοί τις πελατειακές σχέσεις, αλλά για να έρθουν να βρέξουν τα παπούτσια τους που τα κάνουμε εμείς κάθε μέρα και βγαίνουμε έξω με τους πολίτες που εκείνοι είναι στην ασφάλεια των γραφείων και τους βάζει ο Μητσοτάκης. Αυτά λένε να. Οι πέντε και θα τα πούνε και την πέμπτη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μα αυτό το κλίμα λοιπόν δεν την έπαιξε.

0: σε εξεταστική, ναι, το ΠΑΣΟΚ. Mm. Έχουμε και εκεί εξελίξεις και φαίνεται, ναι, ότι την εξεταστική για τις υποκλοπές θα υπογράψουν περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, πρόσεξε εδώ τι γίνεται. Εδώ λοιπόν η εξεταστική που κατέθεσε, υπέβαλε την πρόταση το ΠΑΣΟΚ και θα υπογράψουν όντως και τα άλλα κόμματα.
0: Ναι, θα υπογράψουν.
1: Υπάρχει
0: και τα άλλα
1: ένα ζητηματάκι. Το ζητηματάκι αυτό είναι ότι η κυβέρνηση θα πει. Και στο λέω ότι θα τα ακούσεις και αύριο ενδεχομένως,
0: ναι, ναι,
1: από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα τον φιλοξενήσουμε το πρωί στο Open, στο στούντιο. Mm. Η κυβέρνηση θα πει ότι δεν θέλει 120 που περνάει με 120 από την αντιπολίτευση εξεταστική. Mm. Θέλει 151.
0: Αυτό όμως πώς θα γίνει στην πράξη, πώς θέλει 151 να περνάει με 120.
1: Θα πει, θα τη μελετήσουμε, επιφυλάσσομαι. Αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή ενδεχομένως ένα από τα αδικήματα που πρέπει να εξετάσει είναι η κατασκοπία, να, είναι εθνικό θέμα.
0: Και θα χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί έτσι όχι, ώστε να χρειαστούν 151.
1: Και όταν πρόκειται για εθνικό θέμα, ο κανονισμός λέει ότι χρειάζεται 151 και όχι 120, άρα δεν περνάει.
0: Θα πει λοιπόν ότι πρόκειται για εθνικό θέμα,
1: ναι, ναι,
0: άρα παρά το γεγονός ότι οι 120 θα μαζευόντουσαν,
1: θα
0: συνυπογράψουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
1: ναι,
0: σχεδόν όλα νομίζω.
1: Θα πει 151.
0: Θα πει 151, οπότε δεν θα περάσει.
1: Άρα ούτε αυτό.
0: Οπότε μπορείς να φανταστείς τι έχει να γίνει μετά.
1: Άρα
0: σαν
1: έχουμε,
0: τους ακούω ήδη.
1: Έχουμε ήδη αντιδράσει από την αντιπολίτευση,
0: ναι,
1: ότι είστε
0: δειλοί,
1: ότι τρέμετε, ότι φυγοδικείτε, ότι αυτό, ναι, ότι εκείνο. Άρα καταλαβαίνεις πώς θα φορτιστεί. Αν συνυπολογίσουμε σε αυτό και το Αντάρτικο και την κοινοβουλευτική ομάδα,
0: αλλά
1: και τη σύγκρουση για τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Και τη σύγκρουση για τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά και την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται ότι και εκεί τα πράγματα δεν
1: θα έρθουμε εκεί.
0: Έχουν
1: περίμε.
0: Αρχίσει λίγο και ανεβαίνουν οι τόνοι στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είχαν πέσει.
1: Αν αναφέρεσαι στην αποχώρηση
0: Καστανίδη.
1: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγή, μια πολύ σκληρή
0: ανακοίνωση. Το ξέραμε αυτό, αλλά ο κύριος Καστανίδης έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση. Και έχουμε βέβαια.
1: Και επίσης. Ο κύριος Καστανίδης μίλησε μόνο στο Μάνο Νιφλή,
0: ναι,
1: στο Real FM σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την αποχώρησή του και εκεί είπε πάρα πολλά, πολύ ενδιαφέροντα.
0: Πάρα
1: τα οποία μπορούν οι ακροατές μας να τα βρουν και στο enikos.gr και στο real.gr.
0: Αλλά βλέπω το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ ότι πάλι έχει αρχίσει και παίρνει φωτιές και με την προσχώρηση του Νικόλα του Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πώς το πει ο Γιαννακοπούλου?
0: Γυρολόγος.
1: Γυρολόγοι.
0: Ναι, ναι, είπε, για γυρολόγους.
1: Δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ.
0: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
1: Δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι το ελέγχει ο Ανδρουλάκης, και θα σας το πω μετά το διάλειμμα πώς το ελέγχει. Και επίσης να σου πω ότι το θέμα των ανεξάρτητων αρχών δεν είναι απλό. Διότι εδώ είναι τρεις ορφανές αρχές εδώ και καιρό, οι δύο παραπάνω,
0: ναι,
1: από χρόνο.
0: Που περιμένουν από τη διάσκεψη των Προέδρων να καταλήξει κάπου και
1: κυρίως,
0: δεν φαίνεται να καταλήγει.
1: Κυρίως η Αρχή Προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι Ράμος υποκλοπές,
0: ναι, ναι,
1: μετά,
0: ναι,
1: Μακροδημήτρης. Εδώ, συγγνώμη, μετά τον κύριο Ράμο δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά τώρα... Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λέει, κύριε Ανδρουλάκη, μιλούσες με Χατζηδάκη και είχες συμφωνήσει να βάλουμε στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την κυρία Συγκούνα και στην αρχή του συνηγόρου του πολίτη, τον Αντώνη Μακρυδημήτρη.
0: Ναι.
1: Βγαίνει το ΠΑΣΟΚ, λέει, όχι, Συγκούνα συμφωνήσαμε, Μακρυδημήτρη δεν συμφωνήσαμε, συμφωνήσαμε Δερβιτσιώτη. Mm. Λέει ο Μαρινάκης, τι, στα καλά καθούμενα τόπο Νικήτας το όνομα. Αυτό ήταν, όχι το άλλο. Το,
0: ναι,
1: ΠΑΣΟΚ υπαναχωρεί, λέει, όχι στο συνήγορο του πολίτη. Mm. Η Νέα Δημοκρατία λέει, αφού χαλάει η συμφωνία στο ένα, χαλάει και στο άλλο. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει τη Νέα Δημοκρατία ότι υπαναχώρησε για την κυρία Συγκούνα και η αντιπολίτευση λέει, αποκαλύπτεται ότι πάτε να τα βρείτε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
0: Ακριβώς, δεν έφτανε αυτό, γιατί έχουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αποκάλυψε πως υπήρχαν
1: επικοινωνίες
0: με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, ναι, να μην περάσει καμία υποψηφιότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν, το είπε επιτιθέμενη στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, στον Παναγιώτη Δοδονή, ο οποίος όμως δεν το διέψευσε. Φάνηκε μάλιστα να μην γνωρίζει κάτι σχετικό.
1: Κοίτα.
0: Όταν η πρόεδρος της Ελευθερίας τον ρωτούσε αν γνωρίζει τη στάση του.
1: Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Μαρκόπουλο που θα πήγε υπόγειες διαδρομές ΠΑΣΟΚ Ζωής Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω ότι το μείζον είναι αν μιλούσαν Ανδρουλάκης, Χατζηδάκης και αν υπήρχε συνεννόηση.
0: Ναι. Ο Παύλος Μαρινάκης λέει ότι υπήρξαν επαφές,
1: ναι, ναι,
0: μεταξύ του Κωστή Χατζηδάκη.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης θα απαντήσει μες τη μέρα. Θα πει, επειδή υπάρχουν και μηνύματα, ότι υπήρχε ανταλλαγή μηνυμάτων με Χατζηδάκη. Δεν υπήρχε παζάρι όμως, αυτό θα πει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με το μέτωπο της οικονομίας, το πιο σοβαρό για μένα.
0: Ακρίβειας, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι πρόεδρος εμπρατηριούχων των καυσίμων Αττικής, αλλά και τον καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, τον κύριο Γιώργο Θεό.

0: Τσακίρη, για να δούμε τα θέματα της οικονομίας και όλα αυτά που γίνεται στις τσέπες μας και το τι θα γίνει, πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία με
1: και μετά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλο να μας απαντήσει για όλα αυτά τα όχι της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Καλαποθαράκου από την ΕΚΠΙΖΟ για το άλλο θέμα που αποκάλυψε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προωθείται ρύθμιση εξπρές για να μην πληρώνουν πανωτόκια σε εξόφληση καταναλωτικών δανείων οι πολίτες. Εδώ η αντιπολίτευση λέει.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Συγγνώμη, λέει. Είναι κοινοτική οδηγία το παρουσιάσεις της πρωτοβουλίας σας.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Διαψεύδει η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχτηκε χτύπημα από δύο Ιρανικούς πυράβλους όταν επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούζ και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $111 το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό.
2: Real FM.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
18: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
17: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
18: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
17: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
18: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
17: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
18: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
16: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Επιθυνάλε πάλι σε ανακοινώσεις και δεν ξέρουμε αν αφορά το ίδιο περιστατικό ή διαφορετικό με όση επιφύλαξη πρέπει να διατηρήσουμε. Mm-hmm. Βλέπω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που παρεπτόντως αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι χτυπήθηκε σκάφος τους, τάνκερ που συνδέεται με τα δικά του συμφέροντα, από δύο ναυτικά drones του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι καινούριο. Εάν πρόκειται για άλλο πλοίο, το προηγούμενο που έχει χτυπηθεί, το Bulk Carrier, είναι ελληνόκτητο, Λουκία. Ναι. Χτες το βράδυ.
1: Αν είναι άλλο. Μιλάμε για το.
0: Όχι, δεν το πολεμικό. Όχι. Μιλάμε
1: για. Κρουαζιερόπλοιο.
0: Όχι. Μιλάμε για τάνκερ. Τάνκερ το οποίο συνδέεται με την εθνική, τώρα βγήκε αυτό, πετρελαϊκή εταιρεία του Αμπουντάμπι.
1: Ναι.
0: Στα στενά του Ορμούς. Και λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ότι μας χτύπησε το Ιράν με drones. Πλοίο, έχει ρόκλει, κοίταξε, είναι με το λογότυπο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Άρα αυτό είναι ένα αδέο δεδομένο. Εάν είναι άλλο πλοίο, μιλούμε για ένα bulk carrier χθες το βράδυ ελληνικών συμφερόντων. Είχε βγάλει το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωση για άλλο πλοίο, δεν ξέρω, εμπορικό φορτηγό, δεν ξέρω αν ήταν άλλο. Έχουμε τώρα αυτό του Αμπουντάμπι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που δεν ξέρω, στο Αμπουντάμπι είναι αυτό. Εάν είναι άλλο, θυμίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα υπόλοιπα είναι στη μύτη των στενών του Ορμούς. Είναι η δυτική μύτη των στενών. Όχι προς τα έξω ή προς τα μέσα,
1: ναι,
0: στα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, άρα μπορεί να είναι από 2-3 πλοία που έχουν χτυπηθεί, συν αυτό που λένε οι φρουροί της Επανάστασης ότι χτύπησαν το Αμερικανικό Πολεμικό, καταλαβαίνεις ότι όλη η περιοχή εκεί έχει πάρει φωτιά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Με ό,τι
1: θα
0: αυτό
1: δούμε
0: συνεπάγεται.
1: Τι συνεπάγεται τώρα και τι συνεπάγεται τώρα και για μας οικονομικά. Γιατί έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των πρατηριούχων καυσίμων Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Και τον κύριο Θεόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
0: Και στέλεχος του ΑΔΜΙΕ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και εσάς.
0: Από εσάς, κύριε Τσακίρη, θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί αν αληθεύουν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, δηλαδή χθες ήταν το Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό. Ένα πλοίο, ένα φορτηγό. Μετά μάθαμε για ένα bulk carrier ελληνόκτητο. Τώρα βλέπουμε ένα δεξαμενόπλοιο συμφερόντων Αμπουντάμπι. Νωρίτερα έχουμε τους Ρούσους της Επανάστασης να μιλούν για πλοίο αμερικανικό πολεμικό, αντιτορπιλικό, που χτύπησαν, διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Τι γίνεται και τι γίνεται κυρίως με τις τιμές του πετρελαίου που βλέπω τώρα 111 και θα φτάσει και 126 πριν από τρεις μέρες. Τι γίνεται.
2: Δοκιμάστε στην πράξη αυτό που είχε πει ο Τραμπ ότι θα έκανε μερικές ώρες πριν την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου. Ότι δηλαδή θα παράσχει ένοπλη προστασία η συνοδεία των δεξαμενοπλίων για να βγουν από το στενά του Ορμούς. Αυτό το έχει πει, σας θυμίζω ότι
0: είναι ένοπλη. Μετά είπε όχι ένοπλη. Μετά είπε δεν θα είναι ένοπλη.
1: Και δεν βλέπουμε να υπάρχει μια σαφής εικόνα αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό που σας είπα το είπε τη δεύτερη μέρα εξ πολέμου. Όχι χθες.
0: Χθες
2: το ξανάπε ότι θα το κάνει στην πράξη. Όλα, εάν το καταφέρει, το οποίο επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω κατά πόσο θα το καταφέρει, φαίνεται ότι του πεδίου το Ιράν έχει διαφορετική άποψη. Τότε η κρίση ουσιαστικά θα αρχίσει να εξομαλύνεται. Αλλά όπως βλέπετε, όπως είχε γίνει ταυτόχρονα και μια άλλη προσπάθεια, όταν τελικά ήταν πριν από νομίζω 10 μέρες, μια άλλη Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν κλείσουν οι κρηματαγορές, όπου ρωτούσαν τελικά θα εφαρμοστεί η άρση του αποκλεισμού, θα ανοίξουν πάλι τα στενά του Ορμούς. Τότε που ήταν μια συμφωνία που υποτίθεται ότι είχαν κάνει και τελικά δεν κάνανε. Και έκλεισε πάλι με τον ίδιο τρόπο μέσα σε μερικές ώρες. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Μια στιγμή, εγώ δεν έχω καταλάβει που βρισκόμαστε. Να σου πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή συμπληρώνουν πάνω από δύο μήνες πολέμου. Έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς από τους Ιρανούς. Έχουμε αποκλεισμένα τα Ιρανικά λιμάνια από τους Αμερικανούς. Είχαμε μια πρόταση χθες το βράδυ από το Ιράν 14 σημείων που λέει να ανοίξουμε εμείς τα στενά του Ορμούς, να λύσετε εσείς την πολιορκία και να συζητήσουμε αργότερα για τα πυρηνικά. Λέει ο Τραμπ απαράδεκτη. Λίγο μετά ο Τραμπ, κρατώντας κάρτες Uno Wild, άγριος δηλαδή, άγριο Uno στα χέρια του, το καινούριο Uno με Ballander, βγαίνει και λέει: εγώ λοιπόν ανοίγω τα στενά του Ορμούς, όχι με πολεμικά πλοία, θα πω περάστε εσείς που είστε παγιδευμένοι τρίτων χωρών. Πώς το κάνει αυτό, άγνωστο.
2: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται. Βγαίνουν φρουροί της Επανάστασης, λένε: να ο χαρτής, όποιο περάσει το βουλιάζουμε. Και μετά έχουμε χτυπήσει, λένε οι φρουροί. Τρία πλοία εμπορικά και ένα πολεμικό αμερικανικό.
1: Ναι, και έχουμε αντικρουόμενες απόψεις αυτή τη στιγμή.
0: Πάρα πολύ, βέβαια.
2: Πιστά εν ολίγης, για να μην κουραζόμαστε, με τον αποκλεισμό σε ισχύ,
0: ναι,
2: ο οποίος θα ανοίξουν τα στενά όταν αρθεί ο αποκλεισμός. Αυτό είναι μια λογική αλληλουχία των γεγονότων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μέσα στις επόμενες μέρες θα ξεπεράσουμε την απώλεια του 1 δισεκατομμυρίου βαρελίων. Το οποίο σημαίνει ότι. Το οποίο σημαίνει ότι κατά βάση ακόμα και η στρατηγική κινητοποίηση των αποθεμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, 400 εκατομμύρια βαρέλια, όπως καταλαβαίνετε, δεν επαρκεί για να ηρεμήσει τις αγορές.
0: Αν θα αρχίσει να μας λείπει πετρέλαιο παγκοσμίως.
2: Το, το πρώτο δίμηνο το βγάλαμε κουτσά στραβά πέρα στην Ευρώπη, έτσι, γιατί η Ασία έχει μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Επειδή ακριβώς υπήρχε πετρέλαιο εν πλώ και υπήρχαν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ανά τον πλανήτη συγκεκριμένα σημεία όπου η μεγάλη εξαγωγή στο ΟΠΕΚ, μεγαλύτερη της Σαουδική Αραβία, έχει ήδη προαποθηκεύσει πετρέλαιο, το οποίο το χρησιμοποίησε στην Ιαπωνία και, στο, και σε κάποια και στην Αίγυπτο προκειμένου να μπορεί να εξάγει κάποιες ποσότητες. Η μόνη πιθανότητα να διατηρηθεί η κατάσταση ως έχει και να μην χειροτερεύσει είναι να γίνει αυτή η συμφωνία που ακούσατε πριν, που είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή να αρθεί ο αποκλεισμός των λιμένων και να ανοίξει το ασθενά τουρμούς. Όσο δεν γίνεται αυτό, είμαστε περίπου ένα μήνα μετά.
1: Το θέμα είναι με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, γιατί βλέπουμε
2: μόνο
1: ότι...
2: διπλωματικά.
1: Ναι, αυτό ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μόνο και διπλωματικά δεν ξέρουμε, αυτή τη στιγμή το συζητάμε και με τον Νίκο εδώ πάρα πολλές μέρες, με ποιον ο Τραμπ ψάχνει να βρει συνομιλητή, παραδείγματος χάρη. Υπάρχει ένα Πακιστάν που είναι στη μέση, το οποίο άλλες φορές αποσύρεται, άλλες φορές μπαίνει στη διπλωματική οδό. Και
2: μόνο διπλωματικά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Ποιος με ποιον όμως, κύριε Τσακίρη, πιστεύετε? Διπλωματικά, ποιος με ποιον?
2: Διπλωματικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μαζί με το Ιράν, οι οποίες θα κληθούν να απαντήσουν, να βρεθούν να βρουν μια λύση, η οποία θα επιτρέψει αν μη τι άλλο αυτή τη σταθεροποίηση.
1: Απλά το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι διτό, να πω, ρόλος. Δηλαδή από τη μία έχουμε τους σκληρούς.
2: Αν θέλουν κάποιον να βρουν να μιλήσουν, θα βρουν να μιλήσουν οι Αμερικάνοι. Αν ξέρουν να τους στοχοποιούν και να τους εκτελούν, ξέρουν ποιοι έχουν
1: μείνει. Τους έχουν φάει όλους, να το πω έτσι.
2: Εάν δεν συμβεί αυτό, για να πληρώσω την απάντησή μου, με επιτρέπετε. Μέσα σε αυτό το μήνα θα χαθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια από τις εξαγωγές και η ιρανική παραγωγή θα συνεχίσει να συμπιέζεται και θα έχουμε αύξηση των τιμών, εκτός και αν υπάρχει εκ νέου κινητοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων, που έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να συνδυαστεί με την Κίνα και θα πρέπει να έχει σχέση με την μείωση των αποθεμάτων.
0: Τώρα περιγράψτε, κύριε καθηγητά, το διπλωματικό αδιέξοδο. Συμφωνώ ότι η λύση μπορεί να είναι διπλωματική, αλλά δεν φαίνεται τρόπος. Τι θα σημαίνει η παράταση του αδιεξόδου επί εβδομάδες για την τιμή του πετρελαίου διεθνώς και για την παγκόσμια οικονομία?
2: Εάν κρατήσει ένας μήνας, θα έχουμε την αύξηση περίπου 15% στο καλύτερο σενάριο.
0: Θα φτάσει δηλαδή 130 δολάρια το βαρέλι. 140.
2: Περίπου, αν βγάλεις 1,5 εκατομμύριο βαρέλια και δεν το υποκαταστήσεις με κάτι άλλο, απλά μαθηματικά, ακόμα και να πούμε ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω αποσταθεροποίηση της αγοράς ψυχολογικά, εκεί θα οδηγήσει.
0: Αυτό μας οδηγεί παγκοσμίως σε πληθωρισμό, πληθωριστικό σοκ και ύφεση, όπως το περιγράφει.
2: Δεν είναι ότι καλύτερο, σίγουρα.
0: Τώρα, κύριε Παγιοργίου, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, για την Αντλία? Έχουμε τον κύριο Παγιοργίου.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Παγιοργίου.
0: Με τον κύριο Τσακίρη, μπορούμε να τον ξανακαλέσουμε. Ελάτε, πρόεδρε. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η κατάσταση που περιέγραψε ο κύριος καθηγητής για την τιμή πετρελαίου και βενζίνη στην Αντλία?
3: Με όλα αυτά που ακούσαμε και με αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι συμπληρώνεται το παζλ της ενέργειας για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Είναι προφανές ότι τις επόμενες μέρες ίσως να βιώσουμε περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές και σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου καθηγητή στο διεθνές πεδίο. Ίσως στη χώρα μας λοιπόν να βιώσουμε περαιτέρω αυξήσεις. Είναι σίγουρο ότι έχουμε δει τη βενζίνη από τα 2 ευρώ σχεδόν που είχε προσεγγίσει.
0: 2,10 είναι τώρα.
3: Να έχει πάει να έχει φτάσει στα 2,10 με συνεχή αυξητική τάση. Το πετρέλαιο παραμένει σταθερό. Ο λόγος είναι ότι οι περαιτέρω αυξήσεις που είχαν έρθει το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά μεγαλύτερες και συγκρατούν την τιμή. Όμως και εκεί θα δούμε να ξεπερνάει και αυτό το 1 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Και βλέπουμε το παράδοξο, πρόεδρε, αν και επιδοτείται 20 λεπτά είναι στο 1,90 συν 22,10, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη με τη βενζίνη, όταν προ-πολέμου ήταν αρκετά χαμηλότερα από τη βενζίνη. Αυτό πώς το εξηγείτε?
3: Ήταν στο 1,50. Πρώτον είναι το κόστος διήλυσης, το οποίο είναι αυξημένο για τα πετρέλαια. Και το δεύτερο είναι οι ανάγκες των αγορών. Είναι οι ανάγκες των αγορών, οι οποίες στρέφονται προς τα μελλοντικά συμβόλαια στο πετρέλαιο για να ικανοποιήσουν τις βιομηχανικές επεξεργασίες τους, κυρίως, αλλά και το μεταφορικό, γιατί το φυσικό αέριο ακολουθεί και αυτό την ίδια αυξητική ροή.
0: Ναι, το κόστος δίλησης αυξήθηκε μετά τον πόλεμο. Έχουμε άλλο κόστος δίλησης, γιατί και πριν κόστος δίλησης για το πετρέλαιο που ήταν
3: φθηνότερο. Όχι, και από πριν ήταν αυξημένο.
0: Ναι, αλλά
3: ήταν αυξημένο, απλά είναι χαμηλότερος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και
0: πριν τον πόλεμο, πρόεδρε, ήταν φθηνότερο το πετρέλαιο από την αμόλυβδη. Τώρα έφτασε να είναι και ακριβότερο. Πώς
3: ήταν
0: γίνεται
3: γιατί
0: αυτό?
3: Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι κατά 30 λεπτά περίπου πιο χαμηλός από τις βενζίνες. στο πετρέλαιο κίνηση. Και αυτό κρατούσε την τιμή πιο χαμηλά πάντα. Η χώρα μας ενάντια των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και της Νοτιού Ευρώπης, όπου το πετρέλαιο ήταν πάντα πιο ακριβό από τις βενζίνες. Αυτό είναι πολιτικές του κάθε κράτους. Πού θέλουν να εστιάσουν οδικό φόρο κατανάλωση, δηλαδή τι θεωρούν ότι θα πρέπει να φορολογήσουν πιο πολύ.
0: Άρα.
3: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα και το πετρέλαιο κίνηση και αυτό να συνεχίσει την ανωδική του πορεία.
0: Υπάρχει οροφή.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, ναι, αφού απαντήσετε στον Νίκο και θα σας ρωτήσω.
3: Έτσι λοιπόν η χώρα μας πάντα θεωρούσε ότι θα πρέπει να φορολογεί λιγότερο το πετρέλαιο κίνησης έναντι των βενζινών, γιατί η βενζίνη θεωρείται καύσιμο πολυτελείας, δηλαδή το χρησιμοποιούμε κυρίως για τις μετακινήσεις μας, ενώ το πετρέλαιο είναι αυτό που στηρίζει όλους τους κλάδους. Λόγω το χρησιμοποιούν και στην κίνηση, στη μετακίνηση, αλλά στη μεταφορά προϊόντων, αλλά και κάποιες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες που έχουμε στη χώρα μας. Γι' αυτό είπα ότι αυτό είναι πολιτική όλο.
1: Ναι, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα, το Accelerate EU, που εκεί υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία το κάθε κράτος μπορεί να τα πάρει και να τα χρησιμοποιήσει. Κάποια κράτη τα έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία, που μέσα σε αυτά είναι ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Υπάρχει περίπτωση, αν έκανε αυτό η κυβέρνηση, να βλέπαμε άλλα αποτελέσματα μείωσης, εννοώ, της βενζίνης και του ντίζελ στην Αγγλία.
3: Γενικά τα ενεργειακά προϊόντα έχουν πάρα πολλούς φόρους. Δηλαδή υπάρχει και ο φόρος υδρογονανθράκων ο λεγόμενος, ο περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κάθε κράτος επιβάλλει. Κάποια κράτη λοιπόν έχουν προχωρήσει από την αρχή του πολέμου στο να απεμπλέξουν την τελική τιμή στον καταναλωτή από αυτούς τους φόρους και έτσι μειώνεται τεχνητά η τιμή για όσο διαρκεί ο πόλεμος. Το ουσιαστικό, επειδή στην εκπομπή σας λέμε αλήθειες, θα πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές και ο κόσμος ότι το ουσιαστικό, η ουσιαστική παρέμβαση, την τελική τιμή στον καταναλωτή πρέπει να γίνεται στο φόρο, στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο ΦΠΑ. Που στη χώρα μας είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει αξία. Ξέρετε, η τιμή μπορεί να ανέβει, μπορεί να κατέβει. Βλέπουμε μια δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ, βλέπουμε ένα γεγονός, χτυπήθηκε ένα πλοίο. Αυτό ανεβοκατεβάζει την τιμή, έστω και
0: ακόμα όχι τυχαία, και... Πρόεδρε. Τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση όλο τον κόσμο μιλούν για παιχνίδια. Δηλαδή ότι κάποιοι ξέρουν 10 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει το άλλο βήμα, την ανατροπή, θησαυρίζουν, σορτάρουν και μετά. Μαθαίνουμε αυτό που ήταν να πει ο Τραμπ μόνο που το ξέρανε εκείνοι 20 λεπτά ή 10 λεπτά νωρίτερα. Παίζονται τρελά παιχνίδια και βγαίνουν δισεκατομμύρια μέσα σε 10-20 λεπτά, Πρόεδρε.
3: Αυτό είναι και αυτό μεγάλο. Αυτό τώρα είναι εξαιρετικό και
0: πολύ
3: ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει.
0: Πολύ μεγάλο.
3: Ότι παίζονται παιχνίδια δισεκατομμυρίων. Ένα πόλεμο ο οποίο κοστίζει 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τι ανακοινώσει που έχουν κάνει οι αξιωματούχοι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χρήματα από κάπου πρέπει να βγουν. Δυστυχώς τα πληρώνει η Ευρώπη, δυστυχώς τα πληρώνει η Ελλάδα, δυστυχώς τα πληρώνει ο φτωχός καταναλωτής, τον οποίο εμείς στην καθημερινότητα τον αντιμετωπίζουμε. Βλέπουμε τις ανάγκες του, βλέπουμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Ξέρετε τι είναι στα 20 ευρώ που βάζετε καύσιμο εσείς στο αυτοκίνητό σας, να πληρώνετε 11,5 ευρώ φόρο και να πληρώνετε 20 ευρώ για να πάρετε 8,5 ευρώ προϊόν. Πάμε δηλαδή στην υπεραγορά και παίρνουμε ένα κιλό κασέρι. Που κάνει 20 ευρώ και παίρνουμε ένα κιλό που κάνει 20 ευρώ.
0: Πριν ξαναπάμε στον καθηγητή, κύριε Πρόεδρε, θέλω μια ακόμα ερώτηση και αν θέλει και μια ακόμα ηλικία. Ακούω από συναδέλφους σας ότι πέραν των υψηλών τιμών έχει μειωθεί πολύ η κατανάλωση. Δηλαδή ο κόσμος με τόσο ακριβά καύσιμα βάζει πολύ λιγότερη βενζίνη και πετρέλαιο. Είναι αλήθεια.
3: Και ξέρετε, επειδή πολλά πρατήρια υγρών καυσίμων πια δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κεφαλοποιήσουν ξανά. Να ξαναγοράσουν δηλαδή τις ίδιες ποσότητες που είχαν στις δεξαμενές τους με το κεφάλαιο που έχουν, γιατί το κεφάλαιο έχει αυξηθεί κατά 30-40% που πρέπει να διαθέσουν. Και αναγκάζονται και πουλάνε πολλές φορές το κόστος για να βγάλουν τα χρήματα εκείνα τα οποία τους είναι απαραίτητα για να ξαναγοράσουν προϊόν να ρίξουν δεξαμένη. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος που θα τους οδηγήσει στο λουκέτο. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας αυτές πια.
0: Άρα λόγω περιορισμένου κέρδους και μειωμένου τζίρου.
3: Κατανάλωσης.
0: Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
3: Εμείς επειδή έχουμε πολύ μικρό κέρδος ούτως ή άλλως στα καύσιμα που είναι το 96-97% του τζίρου που κάνει το κάθε πρατήριο καυσίμο, δηλαδή τα υπόλοιπα προϊόντα, λιπαντικά, πλήσιμο κτλ. Είναι το 4%, το 3% του τζίρου. Και η τζίρη μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή ένα μικρό πρατήριο μπορεί να κάνει το χρόνο να έχει ένα κύκλο εργασιών που να είναι γύρω στα 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουμε. Όταν λοιπόν διαθέτουμε 50-60 χιλιάδες ευρώ για να βάλουμε το καύσιμο στο δεξαμενή μας, ξαφνικά γίνεται 90-100 χιλιάδες. που τα περισσότερα πρακτήρια με την πολυετή κρίση δεν έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέσουν. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και οι τράπεζες πια είναι κλειστές. Δεν δανειοδοτούν.
0: Κλειστές.
3: Και αρχίζουν τα χρέη στις δημόσιες υπηρεσίες. Στον ΕΦΚΑ, στην ΑΔΕ. Έτσι δημιουργούνται τα χρέη και λέμε γιατί έχει φτάσει κάποια δισεκατομμύρια η χώρα μας. Από αυτές τις πρακτικές.
1: Άρα λοιπόν, πού πάμε, κύριε Παπαγεωργίου, πού βαδίζουμε, γιατί τα ακούω όλα αυτά και θα είμαι σίγουρη ότι τα ακούνε και οι ακροατές μας και τους πιάνει ψυχή τους, να το πω έτσι.
0: Και άνοδος τιμών χωρίς φρένο.
3: Θεωρώ
0: και μείωση ότι κατανάλωσης και κίνδυνος λουκέτων, δηλαδή όλο μαζί, ένα ντόμινο.
3: Έτσι, έτσι. Και αυτό είναι σε όλους τους κλάδους, δηλαδή είναι σε εκατοντάδες κλάδους των καθημερινών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Είναι και στα ρούχα, στο ρουχισμό, είναι και στα τρόφιμα. Είναι και στον καφέ, είναι στην εστίαση, είναι παντού.
0: Σκάει,
3: αυτό,
0: γιατί
3: ξέρετε, θα δημιουργήσει ένα μεγάλο ντόμινο, όπως προείπατε. Και λίγο μια ανάσα ίσως να πάρουμε το καλοκαίρι, αν είναι ήρεμα τα πράγματα και μας επισκεφτεί τουρισμός. Αλλά από εκεί και πέρα ο Σεπτέμβρης προμηνύεται πάρα πολύ δύσκολος, γιατί οι τιμές στα καύσιμα δεν θα μειωθούν εύκολα. Τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουνίου προβλέπουν οι διεθνείς αναλυτές, και αυτό μπορεί να μας το επιβεβαιώσει ο κύριος καθηγητής, ότι ο πόλεμος θα έχει την ίδια ένταση. Άρα οι τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Για να αποκλιμακωθούν τιμές θέλουν 6 μήνες.
0: Αυτό έχουμε χάσει συνέστηση και καθηγητή, αλλά καλά κάνετε και το λέτε. Συμφωνούν οι κορυφαίοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο και οι αξιολόγησεις ότι και τώρα να τελειώσει η κρίση, Λουκία,
1: ναι,
0: τουλάχιστον για 6 μήνες θα έχουμε τα απόνερα.
1: Αυτό δηλαδή είναι το θέμα, ότι και αύριο να πούνε όλα τελειώσανε,
0: και το πετρέλαιο θα λείπει από την αγορά και οι τιμές θα συνεχίσουν να
1: ανεβαίνουν. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, και τα αποθεματικά λιγοστεύουν επικίνδυνα. Μας είπε ο καθηγητής νωρίτερα ότι λείπουν αυτή τη στιγμή 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο από την αγορά. Και αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών. Όσο μικρότερη είναι η προσφορά σε ένα προϊόν που έχει ζήτηση, τόσο μεγαλώνουν οι τιμές. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Αν συνυπολογίσουμε, κύριε Πρόεδρε, και το γεγονός ότι όλο αυτό αυξάνει με τη μορφή ντόμινο το κόστος σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή άνοδος των τιμών των καυσίμων, και ότι ακόμα δεν έχουμε δει το τέλος δυστυχώς, αλλά θα πάμε και παραπάνω. Κανείς δεν ξέρει. Πάντως, ένα καλό νέο, επειδή είπατε για τον τουρισμό, για να κλείσουμε, Λουκία και κύριε Πρόεδρε, είναι η εικόνα που έχω από τους τουριστικούς προορισμούς, είναι ότι είναι πολύ παραπάνω και όχι παρακάτω. Και κυρίως από ξένους τουρίστες, οι οποίοι επειδή έχουν χαθεί δημοφιλείς προορισμοί εκεί στον κόλπο, δεν είναι μόνο το Αμπουντάμπι, το Ντουμπάι και όλα αυτά, είναι και οι ενδιάμεσοι σταθμοί, δηλαδή για να πάει κάποιος σε δημοφιλείς προορισμούς ή στην Νότια Αφρική ή στον Ινδικό ωκεανό, περνάει από Αμπουντάμπι, περνάει από αεροδρόμια τα οποία είναι στην περιοχή και τα οποία φοβάται ο άλλος να πετάξει. Άρα επιλέγει.
3: Και το κόστος που γυρεύει πάρα πολύ, κύριε Στραβελάκη.
0: Το κόστος, βεβαίως, για να πετάξεις τώρα στον Ινδικό ωκεανό ή να πας στο Μαυρίκιο ή να πας στις Μαλδίβες, είναι τρομακτικό το κόστος.
1: Ναι, γιατί έχουμε όλα αυτά, έχουμε και τα αεροπλάνα αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Άρα οι Ευρωπαίοι επιλέγουν πιο κοντινούς προορισμούς και τα νησιά μας, ήδη μου έλεγαν Ιούλιο-Αύγουστο, οι πληρότητες είναι από τώρα σε ύψη ρεκόρ. Αυτό είναι καλό για τον τουρισμό, ότι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό εισαγόμενο απ' έξω, Αμερική, Ευρώπη. Το θέμα είναι αν θα μπορούν οι Έλληνες, ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες, Λουκία, αν θα μπορούν οι Έλληνες να πάνε διακοπές. Και
1: ναι,
0: νομίζω ότι εκεί
1: και
0: όσο
1: δεν είναι μόνο τα,
0: το βλέπει
1: τα αεροπορικά,
0: το πρόεδρος, μαζεύεται ο κόσμος.
1: Δεν είναι μόνο τα αεροπορικά, είναι και τα εκτοπλοϊκά.
0: Ξοδεύει τα απαραίτητα.
1: Είναι όλα.
0: Έτσι και τα εκτοπλοϊκά, βέβαια. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος των πρακτηριούχων της Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου.
1: Γεια σας,
0: ο κύριος Τσακίρης είναι ένα πρόβλημα στη γραμμή, αλλά νομίζω τα βασικά πρόβλημα στα οποία ο καθηγητής Θόδωρος Τσακίρης, καθηγητής ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Γιώργο.
1: Πάμε.
4: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να το ξαναπώ, επειδή βλέπω ερωτήσεις. Έχουμε ερωτήματα από συνταξιούχους. Μπορούν από σήμερα μέχρι 13 Μαΐου. Όσοι είναι συνταξιούχοι από τον πρώην ΟΑΕ. Το λέω σωστά.
1: Ναι,
0: οι επαγγελματίες.
1: Ναι, οι επαγγελματίες.
0: 25.000 θέσεις. Μάλιστα, η κυρία Χορμόβα λέει ότι συνήθως δεν συμπληρώνονται. Είναι λιγότερες οι αιτήσεις. Άρα, όσοι συνταξιούχοι κάνουν έτσι, θα πάνε διακοπές. 6, 10 και 12 νύχτες, ανάλογα με τον προορισμό, δωρεάν. Επιδότηση ή πλήρης κάλυψη των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι οικογένειες μπορούν να έχουν και δεύτερο δωμάτιο. 800.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Μάλλον τελείωσε, δεν έχει άλλο περιθώριο. Μετά την τρίτη παράταση το βράδυ. Για 300.000 εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. Με μοριοδότηση. Όσοι δικαιούνται, όσοι έχουν τα πιο ψηλά μόρια, θα επιλεγούν από τους 800.000 που έκαναν αίτηση για να πάνε 300.000 δωρεάν διακοπές ως 12 νύχτες. Συγγνώμη, από το Μάιο φέτος.
1: Ναι.
0: Είναι 13 μηνών το πρόγραμμα.
1: Είναι πολύ καλό πάντως.
0: Είναι ωραίο πρόγραμμα και δείχνει, επειδή μιλούσαμε για τουρισμό. Τώρα, θέλω, βρε Λουκία, να σε ρωτήσω την άλλη εικόνα. Με τον πλανήτη να καίγεται, θεωρείς ότι το πολιτικό μας προσωπικό στέκεται στο ύψος των περιστάσεων?
1: Όχι, γιατί το πολιτικό μας προσωπικό με τον πλανήτη να καίγεται, θα πρέπει να ασχοληθεί με τα σοβαρά θέματα και σίγουρα να μην ασχοληθεί με τα,
0: δηλαδή,
1: με τα εσακομματικά του μαχαιρώματα.
0: Εξεταστική,
1: να το πω έτσι.
0: Εξεταστική για τις υποκλοπές. Σοβαρό θέμα, δεν λέω, πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: σοβαρό εθνικό.
1: Σοβαρό θέμα και δεν είναι.
0: Προανακριτική, κοίτα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ σοβαρό.
1: Δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα
0: πόδι σε
1: όλα αυτά.
0: Ναι, όλα σοβαρά είναι. Είναι μείζωνα θέματα, θέματα δημοκρατίας, θέματα θεσμών, συμφωνώ. Η ιστορία του Αντάρτικου των 5 βουλευτών, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα. Όμως, εγώ θα προτιμούσα να συμφωνήσουν τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, σε μερικούς βασικούς έξονες που καίνε τους πολίτες.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: για να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πήρε μέτρα η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση τα είπε ασπιρίνες και ψίχουλα. Αλλά, από την άλλη, τα θεωρείς ασπιρίνες και ψίχουλα? Ανάγκασέ τους, βάλ τους, καθίστε όλοι σε ένα τραπέζι να δείτε τι θα κάνετε.
0: Δεν μπαίνω στη λογική των μέτρων, αλλιώς το προσεγγίσω. Θα σου πω τι εννοώ. Όταν εγώ μιλάω πάντα με κορυφαίους υπουργούς, ξεκινάει η ζήτηση από τα θέματα της επικαιρότητας. Οι υποκλοπές, εξεταστική, ΟΠΕΚΕΠΕ και τα υπόλοιπα. Στο τέλος της προσταλή η κουβέντα. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά 10 στους 10 που έρχονται στο γραφείο, πολίτες, με ρωτάνε για την ακρίβεια. Με ρωτάνε για τα δάνεια. Μου λένε ότι τα βγάζουν πέρα. Άρα λέω, οι πολιτικοί όλων των κομμάτων ξέρουν ότι ο πολίτης ενδιαφέρεται για ένα θέμα. Δεν τα βγάζει πέρα. Αλλά το μόνο που μιλάνε είναι όλα τα υπόλοιπα. Μήπως αρχίσουμε να μιλάμε για την ακρίβεια?
1: Μήπως
0: αρχίσουμε
1: άλλο
0: και μιλάμε για τις επιπτώσεις του πολέμου?
1: Εγώ, κάνοντας και την αυτοκριτική μου,
0: ναι.
1: Μας παίρνει και εμάς η μπάλα. Διότι δεν μπορούμε να πνοήσουμε την επικαιρότητα.
0: Μιλούσαμε μισή ώρα για την οικονομία.
1: Ναι, τώρα μιλούσαμε, αλλά πόσες φορές σε πάνελ έχουμε αρχίσει και λέμε τι γίνεται με εσάς, τι δεν γίνεται με εσάς. Όχι ότι φταίμε, μας παίρνει μπάλα όμως.
0: Ναι.
1: Ενώ, δηλαδή, γιατί από την άλλη δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Όταν γίνεται μία πρόταση για εξεταστική και μία πρόταση για προανακριτική,
0: ναι.
1: Και εκεί πέρα τα κόμματα μεταξύ
0: τους
1: σφάζονται. Ναι, το ξέρω
0: αυτό.
1: Ότι δεν τρώγεται. Ναι. Ή θα πάρουμε απόφαση. Πολλές φορές και εγώ το ακούω από τους βουλευτές που λένε ότι αντί να συζητάμε αυτά, συζητάμε τα άλλα. Έχουν ένα δίκιο.
0: Τώρα λέει ο Μιχάλης, από το πρωί μέχρι το βράδυ λέει λιβανίζεται την κυβέρνηση. Τώρα που απέτυχε το πρόγραμμα, ναι, τα ρίχνουμε στον πόλεμο. Αυτό κατάλαβες, Μιχάλη?
1: Όχι,
0: αυτό συζητάμε τόση ώρα.
1: Την κυβέρνηση.
0: Το ανάποδο λέει.
1: Sorry, αλλά δεν τη λιβανίζουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και αμέσως μετά θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για να δούμε και αν τη λιβανίζουμε την κυβέρνηση.
0: Και να δούμε και τι λέει για όλα αυτά. Πάμε. Real FM.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: www.diatροφικές.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
13: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν το στενό του Ορμούζ και συνεχίζουν με ασφάλεια το ταξίδι τους, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα διέψευσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο δέχτηκε χτύπημα από ιρανικούς πυράβλους όταν επιχείρησε να διέλθει από την περιοχή, όπως υποστήριζαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαμορφώνεται στα $110 το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σφιγγούν τα όρια αντοχής των οικονομιών όλου του κόσμου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Επισημαίνουν ότι πρέπει να υπάρξει άμεση διερεύνηση και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Αρνητική θα είναι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή, που θα αφορά τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αποχώρησε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης. Παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη και όχι από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε στον Real FM, σημειώνοντας ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς. Περισσότερες από 130 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ βεβαίωσε η Τροχέα Αττικής κατά τη διάρκεια ελέγχων σε ηλεκτρικά πατίνια το τελευταίο τετραήμερο. Καθησυχαστικώς εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη διάδοση του χανταϊού μετά τον θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλοιου. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τον ευρύτερο πληθυσμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι.
12: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
14: New York.
15: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
14: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
15: Με αυτή την προφορά, άκουσέ με λίγο.
0: Broadway.
14: Ψώνια στο Fifth Avenue.
0: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
14: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
15: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό τρίτο εκτός έδρας αγώνα με τη Μονακό για τα play-off της Ευρωλίγκας ο Tyson Ward που αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Real Weather.
13: Γενικά έθριος αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιμεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Άμπα είναι αυτό, Γιώργο. Με υπέροχο Άμπα, λοιπόν, επιστρέψαμε
1: φυσικά,
0: με Λουκία.
1: Άμπα,
0: που και αυτοί μου φτιάχνουν τη διάθεση. Και το μυαλό μου πάει στο Μαμά Μία και στις υπέροχες εικόνες από τις Ποράδες.
1: Σκόπελο, πού ήταν,
0: Σκόπελο, Αλόνισος, και αυτό, όλο, όλο, όλο. Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
1: Τι ωραία.
0: Υπέροχο. Έτσι, για να περάσουμε απευθείας από την πρωτοχρονιά. Που...
1: Να πάμε στο καλοκαίρι.
0: Πάμε στο καλοκαίρι.
1: Κάνουμε skip λίγο, ξέρεις, το, το παραβλέπουμε λίγο.
0: Πίτα, πότε κόβουμε.
1: Πιτά.
0: Εδώ,
1: κόψαμε στο Real, δεν κόψαμε πιτά.
0: Όχι
1: κόψαμε
0: τώρα, γιατί αυτή την πρώτη φορά.
1: Τώρα δεν γίνεται. Έλα τώρα. Δύο μερούλες ήταν. Μην είσαι υπερβολικός. Δύο μερούλες. Απλά χιόνισε αυτές δύο μερούλες που ήταν το Μάιο.
0: Λοιπόν, έχουμε εκτός από την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι το Ιράν χτύπησε με ντρόουνς πετρελαιοφόρο μας στο στενά του Ορμούς, μου στέλνουν τώρα ανακοίνωση ότι εξαιτίας της επίγουσας κατάστασης σας παρακαλούμε, επειδή υπάρχουν απειλές για πυραυλικές επιθέσεις στη χώρα. Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα υπόλοιπα. Λοιπόν,
1: βέβαια,
0: σας παρακαλούμε, βρείτε ένα ασφαλές μέρος σε ένα καταφύγιο στο κτίριο που βρίσκεστε. Μείνετε μακριά από παράθυρα, από πόρτες και από ανοιχτές περιοχές. Περιμένετε περαιτέρω πληροφορίες. Άρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με αυτό που πήραν σαν 112 τεχνολογία. Emergency alert. Νάτο. Όλοι οι πολίτες,
1: ναι,
0: τους ειδοποιεί ότι επίκυνται πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Αρχίσαμε.
1: Ναι.
0: Διότι λέει, αφού χτυπήσαν τα πλοία μας, ποιος μας λέει θα χτυπήσουν και εμάς.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι το Αμπουντάμπι είναι στη μύτη των στενών του ορμού, στη μύτη του κόλπου. Άρα είναι στην πρώτη περιοχή κινδύνου και έχει προηγηθεί η επίθεση στα πετρελοφόρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, εκεί στα στενά του ορμού. Και πριν από λίγο, στον αντίποδα, η CENTCOM, δηλαδή η Ναυτική Διοίκηση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι δύο πλοία με αμερικανική σημαία πέρασαν τα στενά του Ορμούς. Τώρα το ξέρουν οι Ιρανοί αυτό? Οι φρουροί της Επανάστασης το ξέρουν, έτσι λέει ο Τραμπ.
1: Είναι γενικά θολό το τοπίο αυτή τη στιγμή.
0: Μόνο θολό.
1: Είναι
0: τοπίο στην ομίχλη.
1: Τι να πω, τοπίο στην ομίχλη.
0: Με φλόγες στην
1: ομίχλη. Ταινία του Αγγελόπουλου.
0: Άστο, άστο. Λοιπόν, ξαναλέω, εμείς πληρώνουμε αυτό το λογαριασμό. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από τη νύχτα που ο Τραμπ απέρριψε τους 14 ώρους του Ιράν για να σταματήσει ο πόλεμος. Κουβέντα όμως το Ιράν για τα πυρηνικά. Το επιμαχό με τον Νετανιάχου να φλέγεται κυριολεκτικά να ξεκινήσει πάλι ο πόλεμος. Και ταυτόχρονα να ανακοινώνει ο Τραμπ αυτή την επιχείρηση ελευθερία για άνοιγμα του στενού του ορμού. Πώς θα το κάνει αυτό το μαγικό χωρίς πολεμικές δυνάμεις. Τους Ρούσους της Επανάστασης να λένε παιδιά, θα βουλιάξουμε τα πλοία να πλησιάσουν. Να λένε πριν από λίγο χτυπήσαμε αμερικανικό τορπιλικό, οι Αμερικανοί το διαψεύδουν. Να έχουν χτυπηθεί δύο ή τρία εμπορικά πλοία, ένα ελληνόκτητο, ένα βρετανικό και ένα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, δεξαμενόπλοιο, bulk carrier και φορτηγό στενά του ορμούς και κατά άλλα ησυχία. Πώς φαίνεται?
1: Πολύ καλά.
0: Όλα μια καλά, εξαιρετικά. Όλα καλά. Και οι φρουροί της Επανάστασης να δημοσιεύουν χάρτη και να λένε όποιος περάσει από εδώ, τον βουλιάξαμε. Θα γίνει ο τάφος σας. Εξαιρετικά. Λοιπόν, σε μια μέρα καλοκαιρινή, σε αντίθεση με την χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά, είμαστε εδώ, Real FM, 9 λεπτά μετά τις 4, 4 Μαΐου, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος, Δήμητρα Πανανού, Φράνσις Παράσχη, όλοι παρέα εδώ και Δημήτρης Μαρκόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σας βλέπω, αλλά μου έρχεται ο παλμός από το τηλέφωνο. Νιώθω ότι τρέμετε. Διότι η αντιπολίτευση λέει ότι λέτε το ένα όχι μετά το άλλο. Να, ήδη ο κύριος Μαρινάκης είπε όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, γιατί φοβάστε, λέει, η αντιπολίτευση και υπαναχωρείτε. Από εκεί που λέγατε ο καθένας το φυσικό δικαστή, πού είναι ο φυσικός δικαστής τώρα?
2: Ακούστε να δείτε. Καταρχάς. Από τη στιγμή που
0: σωστά νιώθω ότι τρέμετε.
2: Έχετε πέσει λάθος.
0: Λάθος έγινε.
1: Έξω έχει πέσει ο Νίκος.
0: Τρέμουλο μου.
2: Που να μην ήμασταν και 15-16 μονάδες μπροστά, δηλαδή. Δεν είχαμε λιποθυμήσει τώρα. Δεν θα με ακούγατε.
0: Καλά, ο Ανδρουλάκης λέει ότι όσο να γίνουν εκλογές θα είναι εκείνος μπροστά, το Πασόκ. Οπότε περιμένετε, έχουμε δρόμο.
2: Το βλέπω. Έρχεται με φόρα. Μετά τον Αλέξη με φόρα κι αυτός. Λοιπόν, ας πούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα.
0: Γιατί είπατε όχι στην προανακριτική?
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανέλησε τα πράγματα, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ανέλησε την κατάσταση, γιατί θα έλεγα τα στοιχεία, αλλά ούτε στοιχεία προκύπτουν που να μας οδηγούν σε αποδοχή μιας προανακριτικής, ούτε καν ενδείξεις. Mm. Δηλαδή καταλάβετε, προσέξτε, άλλο ενδείξεις, άλλο στοιχεία, αλλά δεν προκύπτει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επομένως, κάθε περίπτωση λοιπόν εδώ την διερευνούμε, βλέπουμε ότι δεν στέκεται. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Λιβανός, ο οποίος τότε είχε την ευθύνη και μάλιστα προώθησε την υπόθεση, προώθησε τη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, να εγκαλείται.
0: Όπα, περιμένετε. Επειδή διάβαζα όλο το Σαββατοκύριακο τη δικογραφία. Μιλούμε για τον κύριο Λιβανό, για παράδειγμα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, δεν θα γίνει εισαγγελής εδώ, για 10 περιπτώσεις. Σε μία περίπτωση, τη βασική του Κώστα Καραμανλή, υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη ζημιά για το δημόσιο 224.000 ευρώ, όπως θυμάμαι απ' έξω. Μιλούμε για 37 βιολογικούς καλλιεργητές που λέει η δικογραφία, ότι είχαν χάσει την προθεσμία και στελέχη, δεν μιλούν απευθείας Λιβανός Καραμανλής, στελέχη Λιβανού, στελέχη Καραμανλή, συνεννοούνται με ένα κλικ, μωρέ, λέει, κάντε αυτό, το θέλει ο Καραμανλής, ψηφοφόροι δική μας είναι.
2: Συγγνώμη, ώστε... καταρχάς υπάρχει συνομιλία του κυρίου Λιβανού.
0: Όχι. Στελεχών Λιβανού, στελεχών Καραμανλή. Που λένε ότι μιλούν εξ ονόματος των δύο υπουργών. Προσέξτε
2: εγώ,
0: τώρα.
2: Εγώ μιλάω
0: και πού καταλήγουν, λένε, βάλε ανωτέρα βία, ρε παιδί μου, βάλ το εκεί να τελειώνουμε, για να μην χάσουν τα λεφτά οι άνθρωποι.
2: Εγώ μιλάω και λέω, Στραβελάκης,
0: ναι,
2: μου ζητάει μια σειρά παράνομων ενεργειών.
0: Ναι.
2: Εσείς θα πρέπει να πάτε να ταλαιπωρηθείτε πόσο διάστημα στη δικαιοσύνη, να προχωρήσετε σε πόσο μεγάλο κόστος για εσάς και την οικογένειά σας, γιατί κάποιος είπε και χρησιμοποίησε
0: το όνομά σας. Τρελάθηκαν τα στελέχη των δύο τότε υπουργών. Ακούστε, να ενεργούν
2: εδώ
0: για δικοτορισμό, επικαλούμενοι τα ονόματα των υπουργών.
2: Εμείς κρίναμε ως πλειοψηφία και θεωρώ σωστά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ικανά για να παραπεμφθούν δύο στελέχη μας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάθε περίπτωση την ξεχωρίζουμε. Για παράδειγμα, είπαμε τα 13 άλλα στελέχη μας να γίνουν άριστα ασυλίες, να προχωρήσουν οι υποθέσεις. Χωρίς να παίρνουμε θέση αν ήταν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφεται από την εισαγγελία ή όχι. Λέμε εντάξει, αφού το ζήτησαν να προχωρήσουν, γιατί το ζήτησαν κιόλας. Τα στελέχη μας όμως δεν είναι τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού. Δεν είναι να πετάμε τους ανθρώπους έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, θα σας πω ότι λένε κακές γλώσσες, μην το φέρνουμε γύρω-γύρω και θα σας παραδώσω τη Λουκία. Οι κακές γλώσσες λοιπόν λένε ότι θα πηγαίνατε σε προνακριτική εξπρες όπως με Καραμανλή και με Τριαντόπουλο, αλλά δεν πήγατε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ο κ. Λιβανός δεν το θέλει, κύριε Ραμπατζή λέει να πάω. Και το δεύτερο, αν χρειαστεί να καθαρίσει το όνομά μου, ο κ. Λιβανός λέει δεν υπάρχουν ενδείξεις, κανένα στοιχείο, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι μετά την ιστορία των άρσεων ασυλία των 13 γαλάζιων βουλευτών. Η κοινοβουλευτική ομάδα λέει όπα, είχαμε μία ιστορία, τους βγάλατε όλους στη σέντρα, στα μανταλάκια, επί δικαίων και αδίκων ο ΠΙΚΣ, παρατηθείτε όλοι, μην το ξανακάνουμε με το Λιβανό, άσε που δεν θα περνούσε κιόλας. Μπορεί 15 μυστική ψηφοφορία να μην ψήφιζαν υπέρ της προνακριτικής. Τι λέτε γι' αυτό?
2: Να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, με θάρρος και με ενσυναίσθηση, 13 βουλευτές μας, παρά το γεγονός ότι όπως εμείς τουλάχιστον κρίνουμε, βλέπουμε ότι οι περισσότερες, αν όχι όλες οι περιπτώσεις, είναι αδύναμες ως προς την υποστήριξή τους, παρά τα αυτά ζήτησαν τις άρσεις ασυλιών τους. Επαναλαμβάνω όμως, οι βουλευτές μας δεν είναι τα στελέχη μας, δεν είναι τροφή για τα λιοντάρια του λαϊκισμού. Εδώ λοιπόν οι 13 συνάδελφοι με τις άρσεις ασυλίας έκριναν ότι θεωρούν ότι το δίκαιο τους θα το υπερασπιστούν και με μεγάλη ευκολία. Και βλέπουμε τώρα, κατηγορείται κάποιος γιατί έστειλε ένα email. Εδώ η πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για 190 ευρώ, αλλά λένε να πάμε στη δικαιοσύνη. Όμως εδώ, επειδή πρέπει να τροφοδοτηθεί το τέρας του λαϊκισμού και επειδή κάποιοι δεν μπορούν να καταφέρουν να ξεκολλήσουν τη βελόνα ή επειδή κάνουν συνεννοήσεις με τον παλαβό λαϊκισμό της κυρίας Κωνσταντοπούλου, θα πρέπει να σχηματιστεί μια προανακριτική επιτροπή για έναν υπουργό που προώθησε τη διαλεύκανση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και για μια υφυπουργό η οποία τουλάχιστον στις δηλώσεις δεν φαίνεται να έχει κάποια παρανομία. Με συγχωρείτε τώρα, εμάς τα στελέχη μας δεν είναι για να πέσουν στην αρένα γιατί κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν πολιτική και να αρθρώσουν μια πρόταση. Σας είχα πει, κύριε Στραβελάκη, πρόσφατα, προσοχή στην ηθικολογία, γιατί από πίσω κρύβει ανυπαρξία θέσεων. Επειδή δεν μπορούν να προτείνουν κάτι για τον πολίτη και την καθημερινότητά του. Επειδή είναι αδύναμοι πολιτικά, αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι να κοντίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει ένα όριο. Εντάξει, είπαμε ναι στις 13 άρσεις ασυλιών, επειδή το ζήτησαν, επαναλαμβάνω, οι συνάδελφοι. Αυτό όμως κάπου πρέπει να έχει και ένα όριο. Νομίζω είμαι ξεκάθαρος.
1: Ναι. Κύριε Μαρκόπουλε, τώρα όσον αφορά το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Εκεί τι γίνεται τώρα, γιατί η αντιπολίτευση φαίνεται ότι είναι υπέρ.
0: Υπέγραψαν.
1: Εσείς από την άλλη θέτετε θέμα, ακριβώς, θέτετε θέμα εθνικής ασφάλειας και ότι δεν θα χρειαστούν, και ότι θα χρειαστούν 151 αντί για 120. Είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση να λέει πάλι συγκάλυψη, προσπαθούν να το συγκαλύψουν, γιατί και πώς και τα λοιπά.
0: Προφάσεις καταλαβαίνετε.
2: Κοιτάξτε, λόγω του ρόλου μου δεν θέλω να προδικάσω. Ας περιμένουμε λίγο την εξέταση και τις πρότασεις του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα νομίζω κατατέθηκε.
0: Κατατέθηκε και συνυπέγραψαν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
2: Λοιπόν, εγώ όμως αυτό το οποίο θα πω, έτσι, είναι η γενική άποψη, δεν αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Ήδη έχουμε φτάσει στα 7 χρόνια της 7. Λοιπόν, αν συνενούσαμε μάλλον την πρόταση και για προανακριτική που έκανε κατάθεση το ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πηγαίναμε στις 8 και τώρα μιλάμε για την ένατη.
0: Ας υπήρχε λιγότερη διαφορά με λιγότερα σκάνδαλα, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν φαντάζεται η αντιπολίτευση υποθέσεις. Παίρνει αφορμές. Και κάποιοι δίνουν αφορμές.
2: Εμείς επιδείξαμε διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά τη σκευωρία τη Νοβάρτη με του ψευδομάρτυρε.
0: Ναι, στι υποκλοπέ δεν παρακολουθούσε η αντιπολίτευση.
2: Ξέρετε
0: ποιοι παρακολουθούσαν, έτσι.
2: Εγώ λέω. Δεν είμαι πάντως βέβαιος ότι αυτός ο πληθωρισμός και όλη αυτή η κινητικότητα με τις εξεταστικές και τις προανακριτικές έχει στόχευση την αλήθεια ή τη δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον υπάρχει ένας πληθωρισμός. Τώρα θα δούμε όμως, δεν μιλώ για τη συγκεκριμένη εξεταστική, να τη μελετήσουμε, να δούμε την πρόταση και θα τοποθετηθούμε. Δεν θα το αποφύγουμε.
0: Εσείς έχετε απαντήσεις, κύριε Μαρκόπουλο, για τις υποκλοπές. Θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ακούω συνεχώς τον κύριο Χατζηδάκη και το ρωτούν σε κάθε συζήτηση. Και λέει και εγώ, περιμένω να μάθω. Είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και εκτός του είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Χατζηδάκης είναι ένας από τους 11 που ο κύριος Τζαβέλας, που πρόσφατα αποφάσισε να μην ανοίξει το κεφάλαιο έρευνα από τον Αριοπάγο για τις υποκλοπές, ως εισαγγελέας του Αριοπάγου, είναι εκείνος που ως εξουδετημένος εισαγγελέας, όταν υπέγραφαν οι δικαστικοί τις παρακολουθήσεις προσώπων, εκείνος έβαζε τις υπογραφές. Και έχει βάλει υπογραφές για 11, ανάμεσά τους και τον κύριο Χατζηδάκη, που αυτοί οι 11 συμπίπτουν με τους 27 του Predator. Δεν ήταν θέμα ηθικής τάξης να αυτοεξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας και να πει «Δεν χειρίζομαι την υπόθεση, γιατί εγώ έβαζα υπογραφές να παρακολουθούνται πολιτικά πρόσωπα και άλλα, ας αποφασίσει άλλος».
2: Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, εγώ δεν θα σχολιάσω τη δικαιοσύνη, έχω έναν
0: σαφέστατο. Λέω το ηθικό του πράγματος.
2: Ακούστε, σας ξαναείπα, η ηθικολογία είναι μια περίεργη υπόθεση στην πολιτική. Και μάλιστα έχει σημασία το από ποιους γίνεται. Τώρα, αν ηθικολογεί το κόμμα της σκευωρίας της Νοβάρτης ή το κόμμα μια σειρά σκανδάλων και πολιτικών που μπήκαν στη φυλακή, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι, ας σταματήσουμε να κάνουμε οι πολιτικοί τους δικαστές, ας σταματήσουμε να ηθικολογούμε ενώ τα κόμματά μας είναι ουσιαστικά συνώνυμα της διαφθοράς σε αυτή τη χώρα και ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν η δικαιοσύνη έκρινε όπως έκρινε, θεωρώ ότι έκρινε σωστά. Είναι ανεξάρτητη, έχει το δικό της τρόπο.
0: Είναι ανεξάρτητη, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι επηρεάζεται από την
2: κυβέρνηση. Μόνο και μόνο που με καλείτε να απαντήσω αυτό το ερώτημα σημαίνει παρέμβαση στην δικαστική ανεξάρτητη εξουσία. Είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Να σας πω κάτι, ο κύριος Τζαβέλας δεν έχει επιλεγεί από την Νέα Δημοκρατία όπως ακούγεται. Έχει ψηφιστεί από τους συναδέλφους του και με μεγάλη πλειοψηφία, συντριπτική.
0: Ναι, αλλά δεν αποτελούσε κόλλημα η εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών ώστε να αυτοεξαιρεθεί.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Δεν υπάρχει ένα θέμα
2: ηθικής τάξης. Πέστε μου μια ανακοίνωση ενός κόμματος λίγο πριν τη διάταξη.
0: Για αυτό που λέτε. Αυτό εγώ το διάβασα από το NGR το περασμένο Σάββατο, προχθές.
2: Όχι, δεν λέω δημοσίευμα. Λέω ανακοίνωση κόμματος πριν τη διάταξη.
0: Όχι, δεν υπήρχε.
2: Δεν υπεγράφει, δεν προωθεί.
0: Η αντίδραση προέκυψε μετά με έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη μαζί με τον συνήγορο των θυμάτων παρακολούθηση από το Predator.
2: Ακούστε το λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που οι ίδιοι στο ΠΑΣΟΚ, στην αντιπολίτευση, στο σύνολο, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έθεσαν θέμα Τζαβέλα πριν τη διάταξη την οποία προχώρησε ο κ. Τζαβέλας ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές, σημαίνει ότι δεν του άρεσε η διάταξη, όχι ο εισαγγελέας. Εδώ δηλαδή τι γίνεται. Αν δηλαδή ο Τζαβέλας κινούνταν διαφορετικά σύμφωνα με τις επιδιώξεις της αντιπολίτευσης, θα ήταν ο σύγχρονος Χρήστος Σαρδετάκης. Δεν προχώρησε όπως θέλανε, δεν ήταν η απόφαση αυτή που θέλανε, είναι ενεργούμενο της Νέας Δημοκρατίας. Ας αποφασίσουν. Ας αποφασίσουν. Και υπάρχουν και όρια στην κριτική απέναντι στη δικαιοσύνη και στην ανεξαρτησία της. Τα έχει υπερβεί το νεολαϊκιστικό ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο τσιπρίζει καθημερινά και πραγματικά μας εντυπωσιάζει.
0: Τσιπρίζει.
2: Με τον... Βεβαίως, καθημερινά.
0: Τελικά τσιπρίζει ή όταν... Κωνσταντοπουλίζει, γιατί το πρωί λέγατε ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ουρά της Κωνσταντοπούλου το είχατε πει.
2: Ποιος την εισήγαγε στην πολιτική σκηνή του τόπου?
0: Την εισήγαγε.
2: Ο Τσίπρας. Βέβαια.
0: Α, δεν την εισήγαγε, ήταν στέλεχος.
2: Ποιος της έδωσε θεσμική υπόσταση?
1: Εντάξει, εννοείται ότι, ναι, ότι την έκανε πρόεδρο της Βουλής ο κύριος Τσίπρας. Αλλά μετά η κυρία Κωνσταντοπούλη διαφοροποιήθηκε από τον κύριο Τσίπρα και μάλιστα
2: τώρα
1: έντονα.
0: Ρισκάρετε να σας ακούσει και να σας βάλει στο στόχαστρο, κύριε Κωνσταντοπούλη.
2: Και μετά λίμονό σα. Ρισκάρετε. Σε κάθε περίπτωση, μήπως με δει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω. Λέτε.
0: Λέω, μη σας βάλει στο πολιτικό
1: στόχαστρο. Εγώ λέω την απουσία της να μην τα. Στο πολιτικό στόχαστρο.
0: Στο πολιτικό στόχαστρο, προφανώς εννοώ. Προφανώς.
2: Αλλά κυρία, την κυρία Κωνσταντοπούλου την ξέρουμε.
0: Γιατί ξέρετε ότι ασκεί σκληρή κριτική στου πολιτικού του αντιπάλου.
2: Είναι η πολιτική εκφράση.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα πολιτικό στόχαστρο.
2: Εγώ το λέω. Είναι η πολιτική έκφραση του Ρουβίκονα στη Βουλή. Ρουβικονοποιεί το κοινοβούλιο. Αυτό θέλει να κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα τη το επιτρέψουμε.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, κύριε Μαρκόπουλε, όχι στην προανακριτική, μάλλον όχι στην εξεταστική, καταλαβαίνετε τι αντίδραση θα εισπράξετε.
1: Δηλαδή, ότι... έχετε ένα μόνιμο όχι, θέλω να πω.
2: Μόνιμο και... όχι, με 13 άρθεις, συγγνώμη, με συγχωρείτε, όπα.
1: Τι κύριε Μαρκόπουλε.
2: Με 13 βουλευτές μας που οι ίδιοι ζήτησαν και εμείς υπερψηφίσαμε τις άρθεις ηλιών τους. Δηλαδή, έχετε δει ξανά κόμμα.
1: Με όλα τα κόμματα.
2: Να ζητάνε, να ζητάνε. Εντάξει,
1: όταν το ζητάει και ο βουλευτής, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί είστε και παλιός κοινοβουλευτικός.
2: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Άλλο θέλω να σας πω. Όχι στην προανακριτική, όχι στην εξεταστική. Αυτό ήταν το όχι που λέω και στο όχι το οποίο αναφέρομαι. Και στο όχι το οποίο αναφέρομαι.
2: Δηλαδή, τι πρέπει να ρίξουμε στα λιοντάρια του λαϊκισμού, όπως σας είπα και πριν, τα στελέχη μας για να ικανοποιηθεί η αντιπολίτευση, επειδή δεν ξεκολλάει η βελόνα.
1: Ωραία, η αντιπολίτευση δεν ξεκολλάει η βελόνα. Κύριε Μαρκόπουλε, στην αντιπολίτευση δεν ξεκολλάει η βελόνα, όπως λέτε. Έχουμε όμως την εντύπωση ότι και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή βράζει. Και όλοι περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την κοινοβουλευτική ομάδα της Πέμπτης. Θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας εκτίμηση, όσο πιο ειλικρινά μπορείτε.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει διαλέξει να μιλάνε τα στελέχη του ανοιχτά. Εμείς δεν έχουμε κάποια σοσιαλιστική νόρμα και φόρμα. Εδώ λοιπόν, αν θέλετε, τώρα είναι και μια κατάκτηση της περίοδου Μητσοτάκη να γίνονται και συχνά οι κοινοβουλευτικές ομάδες σε αντίθεση με παλιότερες περιόδους. Έτσι να τα λέμε κιόλας.
1: Από το να μιλάνε τα στελέχη του ανοιχτά μέχρι το να φτάσουμε στα στελέχη του, γιατί όλοι κάνουμε ρεπορτάζ και μιλάμε και με εσάς, όχι προσωπικά, με αρκετούς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτό το να μιλάνε τα στελέχη τους ανοιχτά, το οποίο το ακούω πάρα πολύ, είναι η συνήθης απάντηση που παίρνω. Μέχρι το να υπάρχει όμως δυσαρέσκεια και δυσαρέσκεια για τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές αντιμετωπίστηκαν. Νομίζω ότι υπάρχει μία απόσταση αυτή τη στιγμή και ότι υπάρχει
2: ότι
1: αρκετή δυσαρέσκεια μέσα και η επιστολή των πέντε. Εγώ, αν θέλετε, δεν θα την πω αντάρτικο. Θα την πω προβληματισμό, αν θέλετε να το πούμε έτσι.

0: τοποθετούνται ελάχιστα, θέλω να πω. Δεν υπάρχει δυσαρέσκεια. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το πώς φτάσατε εκεί που φτάσατε. Δηλαδή αυτοί οι 13, να το πω έτσι λαϊκά, ότι έχει δοθεί η αίσθηση ότι δεν τους υπερασπίστηκε ο Πρωθυπουργός, ότι τους έδωσε να τους φάνε τα σκυλιά, να σας το
1: και
0: πω
1: ότι
0: έτσι.
1: Ο κορυφαίος υπουργός βάφτισε πελατειακές σχέσεις στην δραστηριότητα που οφείλει να έχει ένας υπουργός.
2: Να σας απαντήσω λοιπόν.
1: Ένας βουλευτής. Ο οποίος από πότε όταν έχετε σε επαφή με τον ψηφοφόρο του αυτό βαφτίζεται επιλήψη με πελατειακή σχέση.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, και το παράπονο είναι μέσα στην πολιτική. Εγώ όμως θεωρώ ότι οι συνάδελφοι περισσότερο εξέφρασαν μια γνώμη. Η άποψή μου είναι ότι το επιτελικό κράτος είναι χρήσιμο. Δεν είναι, έχει πολλές επιτυχίες. Έχει βέβαια και κάποια, σε κάποια ζητήματα και κάποιες ήττες. Έτσι είναι στην πολιτική και τη ζωή. Όμως, αν με ρωτήσετε, θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό. Το επιτελικό κράτος βοήθησε στην αντιμετώπιση του COVID. Το επιτελικό κράτος βοήθησε στην υβριδική επίθεση από την Τουρκία με τους μετανάστες. Το επιτελικό κράτος έχει χαράξει μια σειρά από οικονομικές πολιτικές, οι οποίες βλέπουμε ότι θέτουν την Ελλάδα στην πρωτοπορία. Το επιτελικό κράτος έχει προχωρήσει το ψηφιακό κράτος. Μπορώ να πω βέβαια και κάποιες οπισθοχωρήσεις. Όμως, αν με ρωτήσετε και πάλι, επιμένω ότι είναι θετικό το πρόσημο. Βέβαια, προφανώς οι συνάδελφοι καλόπιστα κινήθηκαν. Έκαναν μια έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου, θα έλεγα. Εδώ είμαστε για να συνομιλήσουμε, για να τα πούμε.
1: Εγώ θα το βαφτίσω. Τώρα είχα μια συζήτηση πριν, Λουκία, δεν την ξέρει, θα την ενημερώσω και τους ακροατές του Real FM για τη συνωμοσία του ριζότο, Λουκία.
0: Δηλαδή,
1: λοιπόν, διότι εγώ μαθαίνω ότι οι πέντε δεν είναι πέντε, ναι. Ήταν οι πέντε μπροστά και είναι άλλοι 20 πίσω. Και αυτοί οι πέντε οι οποίοι γενικώς συνωμοτούν, αστειεύομαι, ναι. Σε εισαγωγικά, σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο του ψυχικού, ετοιμάζονται να ξαναβρεθούν αυτοί οι 25 εκεί σε ένα πριβέ χώρο στον πρώτο όροφο, ναι. Με εξαιρετικό ριζότο και μαθαίνω ότι ήταν ο κύριος Μαρκόπουλος εκεί.
0: Κύριε Μαρκόπουλο, δεν μας τα είπατε αυτά.
1: Για το ριζότο θα πάει ο κύριος Μαρκόπουλος.
2: Που δεν κρυπτώνει από το στραβελάκι.
0: Είδατε.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι για την παρέα. Είμαστε μια παρέα συναδέλφων και φίλων κυρίως, οι οποίοι με πρωτοβουλία πάντοτε του εξαιρετικού οικοδεσπότη μας του Νότη του Μηταράκη.
1: Α, και εγώ!
0: Μας βάζετε κι άλλες τώρα.
1: Μηταράκη. Τι λέτε τώρα, τώρα το κάνετε χειρότερο. Ναι, ναι.
2: Όμως είναι πολυτασική.
1: Μηταράκη έπρεπε να έχει χιότι και μαστίχα, όχι ριζότο.
2: Εγώ για παράδειγμα, ναι. Βλέπετε ότι το επιτελικό το αντιμετωπίζω με μια διαφορετική θέαση. Ναι. Έχουμε συναδέλφους που έχουν τις απόψεις τους. Έχουμε συναδέλφους. Για παράδειγμα, τον Γιάννη τον Παπά πάντοτε καθόμαστε δίπλα-δίπλα.
1: Πάσε εκ των πέντε.
2: Και τρώμε και, το ίδιο πιάτο. Μας αρέσουν οι κοτολέτες, για να σας πω.
1: Άρα συνωμοσία της κοτολέτας, Μπικία,
2: μια παρέα.
0: Έτσι. Ναι. Όχι μόνο ριζότο.
2: Για να κάνει κάτι από κοινού. Είναι ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος. Είμαστε φίλοι. Από το καλαμπούρι θα πούμε και το πολιτικό. Όμως αυτό δεν σημαίνει κάποιο τύπου πολιτική γιάφκα. Είμαστε άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, με μια κοινή θέα στα πράγματα, όμως. Όχι και με μια συμφωνία για όλα τα ζητήματα.
0: Συμφωνούμε όμως τώρα ότι υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, κύριε Μαρκόπουλε, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό.
1: Στο ριζότο είμαστε, Λουκία.
0: Ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια που πάει πάνω από το ριζότο και την κοτολέτα έστω, αλλά ότι συναντιόσαστε για να το πω έτσι, να μοιραστείτε τους προβληματισμούς σας.
2: Δυσαρέσκεια δεν το λέω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένας γόνιμος προβληματισμός και να ξέρετε. Θα σας πω και κάτι. Λέγατε οι δημοσιογράφοι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, λέω σαν κλάδο, ότι η Νέα Δημοκρατία στις Άρσεις Ασυλιών θα έχει 30, θα έχει 20 βουλευτές που θα καταψηφίσουν για να στείλουν μήνυμα. Η ενότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη και θα το δείτε και σε επόμενες αν χρειαστεί και προκύψουν ψηφοφορίες. Είμαστε ενωμένοι και ενωμένοι θα πάμε στις επόμενες εκλογές. Και κρατήστε αυτό που σας λέω και θα τις κερδίσουμε και με μεγάλη διαφορά. Και αυτοδυναμία θα πετύχουμε. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
2: Εγώ σας
1: ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας. Είχαμε και ριζότο και κοτολέτα.
0: Μάθαμε το μενού.
1: Δεν έχω πάει εκεί.
0: Θα μου πεις μετά εκτός αέρα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε διαφήμιση. Ποιο
1: το,
0: είναι
1: το θυμάμαι το ιταλικό εστιατόριο όταν στέγαζε ένα εξαιρετικό κρεοπωλείο μέχρι εκεί. Πήγαινα και αγόραζα κρέα.
0: Α, κατάλαβα.
1: Κατάλαβε. Πάμε, διαφημίσει.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέσχισαν το στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διέψευσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Στα 110 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Περισσότερα στο real.gr. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
0: Real FM.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
0: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα γιατί
1: κατάλαβα.
0: Για ριζότο και κοτολέτες.
1: Μου τα πεις και στο διάλειμμα.
0: Πώς με βλέπεις?
1: Και κατάλαβα. Ενημερωμένο φουλ όπως πάντα βέβαια.
0: Και θα σου πω
1: δεν έχω κανένα παραπονό.
0: Και τους 25, γιατί δεν είναι 5, είναι 25.
1: 25. Από 5 είμαστε και... 2, είμαστε 3, είναι είμαστε 1013.
0: Είναι
1: και
0: υπουργοί μες.
1: Ναι.
0: Είναι υπουργοί να πω, ονόματα όχι.
1: Δεν μπορείς, Άστο. Είναι το απόρριτο.
0: Εκεί τι θα, το μενού τι θα έχει, θα έχει μόνο ριζότο και κοτολέτα.
1: Θα έχει άλλα σήμερα, θα το ανοίξουν το μενού. Σήμερα θα το ανοίξουν το
0: μενού.
1: Ήταν οπωσδήποτε. Ο σκέρτσο ήταν νομίζω το πρώτο πιάτο. Το πρώτο πιάτο.
0: Θα έχει και μαχαιροπύρουνα, έχει κουτάλια.
1: Μαχαιροπύρουνα οπωσδήποτε. Το σκέρτσο του βλέπω έχει, επειδή το συγκεκριμένο εστιατόριο μπορεί να έχει και κάτι φωτογραφιούλες στα πιάτα, μην τον βάλουν έτσι.
0: Πρέπει να σου πω όμως, επειδή όξε του μιλάω.
1: Λες να έχει καμιά τέτοια με βελάκια.
0: Επειδή μιλάω και με τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι λέει η πλευρά του Άκη Σκέρτσου?
1: Τι λέει?
0: Ότι αν δεν υπήρχα εγώ το επιτελικό κράτος, θα ήταν ένα μπάχαλο και
1: ναι,
0: η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Okay.
0: Αντί να με ευχαριστούν που συντονίζω αυτά που κάνουν ανάμεσα στις 4, 5, 6, 7 υπουργεία,
1: ναι,
0: βάζω και στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, δεν χτυπάνε εμένα. Το Μητσοτάκι
1: χτυπάνε.
0: Το Μητσοτάκι χτυπάνε.
1: Ναι, γιατί έχει την κάλυψη ο Σκέρτσος.
0: Κράτα το αυτό, δεν είναι μόνο. Όχι, όχι. Το, ναι.
1: Και ο Σκέρτσος ότι έκανε δεν το έκανε μόνος του, αυτό θέλω να πω. Κάποιος του είπε κάνει αυτά και αυτά.
0: Ο Πρωθυπουργός κάλυψε απολύτως το προσυνέδριο του Ναυπλίου τον κύριο Σκέρτσο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τον κάλυψε και στην. Μίλησε ο κύριος Σκέρτσος εκεί. Τον κάλυψε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τον κάλυψε παντού, όπου μπορούσε. Γιατί είναι ο στενότερος συνεργάτης του αυτή τη στιγμή. Και με δεδομένο ότι ο Γιώργος Μηλωνάκης συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη στην εντατική του ευαγγελισμού, είναι ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει.
1: Τώρα έχει υπομειστεί ο κύριος Σκέρτσος όλο το έργο της προεδρικής ομάδας αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σου πω, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο παραλυπόμενο που το έβαλε. Παρακολουθεί στη Real News τις βαθμολογίες που βάζουν στα παραπολιτικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες
1: ναι,
0: ότι πήρε 10 ο Θοδωρής Λιβανίος.
1: Ναι.
0: Γιατί πήρε, θυμάσαι, να σου θυμίσω?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι, αλλά το θυμάμαι
0: διότι,
1: το δεκαράκι του.
0: Διότι είχε καταπληκτικό χιούμορ, γιατί όταν ανέβηκε στο βήμα του προσυνεδρίου του Ναυπλίου, τον αποθέωσαν, τον χειροκρότησαν. Και παιδιά, εμένα, γιατί με χειροκρότησε? Α, το βρήκα, λέει. Επειδή μοιάζουμε περάστε για τον πυρακάκι. Και του βάλε 10.
1: Εννοεί, εντάξει, δεν μοιάζουν πολύ, αλλά είναι το χιούμορ του.
0: Είναι
1: λίγο
0: είναι,
1: στην κοψιά. Αλλά ο κύριος Πυρακάκης έχει.
0: Λοιπόν, είναι μια ωραία ατμόσφερα. Σε
1: μια
0: κάθε
1: ωραία ατμόσφαιρα,
0: περίπτωση.
1: Τουλάχιστον μας το παραδέχτηκε σε ένα βαθμό ο κύριος Μαρκόπουλος, αλλά όχι έτσι όπως έπρεπε να το παραδεχτεί κατά τη
0: γνώμη μου. Γόνιμος διάλογος.
1: Ναι, γόνιμος διάλογος. Εντάξει τώρα. Δηλαδή, εγώ λέω ρε παιδί μου ότι θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Λίγο η πολιτική είναι σαν. Δεν το παθαίνεις κι εσύ αυτό στις εκπομπές σου. Εγώ το παθαίνω στο κόντρα όλη την ώρα. Είναι σαν όταν του κάνω μια ερώτηση, την ξέρω την απάντηση από την αρχή. Αυτό που άρχισε να λέει ο κύριος Μαρκόπουλος, το ήξερα.
0: Είσαι πολύ ευγενής.
1: Το ήξερα, ρε Σινίκο. Το
0: στην
1: ήξερα.
0: Στην τρίτη λέξη διακόπτω.
1: Ναι.
0: Και λέω, είμαι στο όριο να πω σε κάποιον.
1: Έχει δει. Ξέρω την απάντηση.
0: Τον Τζορτζ Στεφανόπουλος, τι έχει κάνει σε εκπομπή της Αμερικανικής τηλεόρασης.
1: Τι έχει κάνει, θύμισε μου.
0: Νομίζω ότι ήταν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τότε. Και το ρωτάει μία, λέει άλλα.
1: Ναι.
0: Το ρωτάει η δεύτερη, λέει πολύ ρε, πάμε στη διαφημίση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Μα δεν είναι ότι λένε άλλα μόνο.
0: Περίμενε. Λέει τώρα ξεκινήσαμε. Λέει δεν πειράζει, αφού δεν μου απαντάτε,
1: ναι,
0: δεν με ενδιαφέρει να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάω με κάποιον που άλλα το ρωτάω και άλλα απαντάει. Ναι. Και διέκοψε και τον έδιωξε.
1: Τι είναι ότι ξέρει.
0: Τον έδιωξε τον Αμερικανό αντιπρόεδρο. Τον έδιωξε
1: ναι,
0: από το στούντιο.
1: Και καλά το
0: έξω,
1: έκανε.
0: Έξω
1: και
0: του λέει.
1: Είναι ότι ξέρει τι θα σου πούνε, το ξέρει. Και όχι
0: άξω
1: μόνο είναι, δεν το βέβαιο. Για να μην παρεξηγηθώ.
0: Δεν τα λέω και απαντάνε.
1: Δεν τα λέω ούτε για τον κύριο Μαρκόπουλο, ούτε για του βουλευτέ Νέα Δημοκρατία μόνο. Το ίδιο πράγμα κάνουν οι βουλευτές από όλα τα κόμματα.
0: Όλα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πω ότι ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει.
1: Βγαίνει και προς τιμήν του, γιατί δεν βγαίνουν όλοι. Είναι και πολλοί που κρύβονται επίσης.
0: Πολλοί είναι.
1: Το 80% κρύβεται αυτή την περίοδο, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήδη βγαίνουν κάθε μέρα. Και είναι και οι υπουργοί που λένε για άλλους υπουργούς, για να μου πει ο κύριος Τάδε ή η κυρία Τάδε. Και καλά λένε. Δεν Διασπερακάκης, είναι άμυνας και οικονομικό. Δεν μας ασχολείστε. Οι υπόλοιποι, πού είναι?
1: Πού είναι?
0: Γιατί βγαίνω εγώ στην και βγάζω τα κάστανα τη φωτιά?
1: Όντως. Και έχω και παραδείγματα που δεν θέλω να πω.
0: Το έχει πει στον αέρα ο Άδωνης αυτό.
1: Εμένα μου το έχουν πει στον αέρα, μου το έχουν πει στον αέρα διάφοροι υπουργοί.
0: Με καλείς ως σχολιαστή να μιλήσω για τα δύσκολα, για την υγεία δεν με ρωτά.
1: Ναι.
0: Και επίσης οι άλλοι πού είναι?
1: Όντως.
0: Πού είναι οι άλλοι?
1: Όντως. Εμένα μου το έχει πει και στον αέρα και ο κύριος Λοβέρδος, ας πούμε.
0: Μου λέει δυνατόν. Πάντα βγαίνει.
1: Ναι, είναι δυνατόν, μου λέει, να βγαίνω εγώ όλη την ώρα και σε πάνελ και παντού να υποστηρίξω και άλλοι να μην βγαίνουν.
0: Ο Άδωνης είπε και το άλλο, Γεωργιάδης. Λέει σκέψου να μην είχαμε μετά από 7 χρόνια double score με το δεύτερο, τι θα ακούγαμε. Ναι. Είμαστε 32 με 16 ή 32 με 15 και τα ακούμε όλα αυτά. Σκέψου να μην είχαμε 17 μονάδες προβάδισμα, τι θα ακούγαμε.
1: Ναι, το θέμα είναι, και εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί ο ρόλος του βουλευτή δεν είναι μόνο να συνδιαλέγεται ή να έχει γραφείο ή να πηγαίνει στις κηδείες και τα μνημόσυνα και δεν ξέρω κι εγώ που άλλου. Είναι και να βγαίνει και να υπερασπίζεται και το έργο της κυβέρνησης. Επιτέλους.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Καλησπέρα, κυρία
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι το κατάλληλο πρόσωπο για το λαϊκό θέμα της ημέρας για μένα, Λουκία, το οποίο προέκυψε από τη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, που είπε ότι έρχεται τάχιστα ρύθμιση, βγαίνει τις επόμενες μέρες η διαβούλευση, με την οποία θα σταματήσουν τα πανωτόκια σε καταναλωτικά δάνεια. Μιλούμε για δάνεια ή από πιστωτικές κάρτες υπόλοιπα ή καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν τη λεγόμενη εμπράγματη εξασφάλιση. Άρα η τράπεζα δεν σου βάζει υποθήκη ένα ακίνητο για να είναι σίγουρη ότι αν δεν πάρει τα λεφτά της θα σου βγάλει σε πληστηριασμό το ακίνητο. Άρα βάζει ψηλότερο επιτόκιο. Και έχουμε συνηθίσει, κυρία Καλαποθαράκου, ειδικά στις πιστωτικές κάρτες, να φτάνει το επιτόκιο μέχρι το 20%. 18, 16, 16 και βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει όπα, φέρνουμε μια διάταξη η οποία λέει ότι δεν μπορεί το ποσό που τελικά θα ξοφλήσεις, όση διάρκεια έχει το δάνειο με όσο επιτόκιο έχει, δεν μπορεί να είναι πάνω από το 50% του αρχικού, δηλαδή είναι 50.000 το αρχικό δάνειο, δεν μπορεί να ξεπληρώσει πάνω από 75, πρέπει να πληρώσει 150, πράγμα το οποίο το είχαμε στο παρελθόν, ειδικά με επιτόκια των καρτών που φτάναν τα προηγούμενα χρόνια και πάνω από 20% ήταν ο κανόνας. Η ερώτηση είναι, αυτή η διάταξη θα έχει αποτέλεσμα, ποια είναι τώρα η κατάσταση, και επίσης η γκρίζα ζώνη, δεν μιλούμε για παλαιότερα καταναλωτικά δάνεια οφειλές, αλλά από εδώ και πέρα.
2: Έτσι είναι. Η επιβολή ανώτατο ορίου στο κόστος της καταναλωτικής πίστης είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και πρέπει να το κάνουμε. Το πώς θα το κάνουμε τώρα, θα πρέπει να νομοθετήσουμε δηλαδή.
0: Αυτό λέει και αντιπολίτευση, μην καμαρώνετε. Λέει απλώς αργήσατε, ενσωματώνετε κοινοτική οδηγία του 25.
2: Ακριβώς, ναι. Είναι επιταγή. Το ζήτημα είναι και το ζητούμενο, ποιο είναι το ύψος του επιτοκίου, ώστε το συνολικό κόστος, το τελικό κόστος της πίστωσης να μην υπερβεί το 30 ή 50%. Το 50% είναι και πολύ, θα έλεγα εγώ, σε τελευταία ανάλυση.
0: Ναι.
2: Το οποίο ενδεχομένως υιοθετηθεί.
0: Από τους λογαριασμούς σας, πόσο επιτόκιο σας βγαίνει ώστε ένα καταναλωτικό δάνειο 20.000 να μην εξοφληθεί πάνω από 30? Γιατί το 50% είναι 30.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Πόσο είναι το επιτόκιο για εξαετές που είναι συνήθως το δάνειο?
2: Ναι, αν το βγάλει κανείς, δεν είμαι πρόχειρη, γιατί πρέπει να μπει κανείς και να.
0: 10%?
2: Ή
0: λιγότερο.
2: Ναι, πάνω από 10%.
0: Πάνω
2: θα
0: από
2: είναι
0: 10.
2: Πάνω από 10, σίγουρα θα είναι πάνω. Διότι ξέρετε, το συνολικό κόστος της πίστος έχει να κάνει και είναι συνάρτηση του χρόνου αποπληρωμής και του επιτοκίου. Καλά, ασφαλώς και του ποσού το οποίο δανείστηκε ο καταναλωτής. Αλλά ο χρόνος, μην ξεχνάμε ότι τα καταναλωτικά δάνεια είναι σύντομος. Είναι 5, 6, 7 χρόνια,
0: τόσο είναι.
2: Κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, μέχρι 6.
2: Δεν είναι παραπάνω. Αυτά και λιγότερο ενδεχομένως όταν είναι μικρά, 5 χιλιάδες ευρώ, 8, 10. Αν σκεφτούμε ότι ένας μας μέσος καταναλωτής έχει πρόσβαση σε καταναλωτικά δάνεια το πολύ 10.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ναι. 3-5.000 ευρώ.
0: Δεν μπαίνει κανείς 100.000 δάνειο καταναλωτικό, προφανώς.
2: Ασφαλώς. Καταναλωτικό δάνειο.
0: Ένας επιχειρηματίας με μεγάλη εμβέλεια για να πάρει τόσο μεγάλο δάνειο.
2: Άρα ναι, το ζήτημα είναι ποιο είναι το επιτόκιο. Ποιο θα είναι το επιτόκιο. Διότι έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα υψηλότερα επιτόκια στην καταναλωτική πίστη. Μεσοσταθμικά είναι κοντά στο 10%.
0: Και τη μεγαλύτερη ψαλίδα χορηγήσεων και καταθέσεων.
2: Ασφαλώς.
0: Χαμηλά καταθέσεων, ψηλά χορηγήσεων. Μεγάλο θέμα αυτό για τις τραπεζές μας.
2: Τεράστιο θέμα.
0: Συν τις χρεώσεις, συν τις υπόλοιπες καταγγελίες. Πόσο πρέπει να είναι για εσάς το επιτόκιο για να είναι έντιμο και
2: εμείς
0: όχι?
2: Εμείς θεωρούμε 7-8%.
0: Α, τόσο χαμηλά.
1: Α, τόσο χαμηλά. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη απόκληση.
2: Υπάρχει μεγάλη απόκληση. Μεσοσταθμικά είναι γύρω στο 10%. Είναι 12%, 11%, 14%.
0: Α, έτσι είναι όπως το λέτε. Φτάνει και 14%.
2: Ναι, φτάνει και 14. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μιλούμε για τις πιστωτικές κάρτες.
1: Ναι.
2: Και εκεί είναι ζήτημα μεγάλο, διότι εκεί πληρώνει με δόση ο καταναλωτής. Πληρώνει το 10%, ξέρετε. Και είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί. Συν τις αγορές που γίνονται κάθε μήνα, δεν είναι τόσο απλό στις πιστωτικές κάρτες.
1: Και επίσης υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που με την κρίση και με όλα αυτά όσον αφορά τις πιστωτικές κάρτες αναγκάστηκε να τις κλείσει, έχει μπει στον τηρεσία, υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
2: Βέβαια. Βέβαια, εμείς που διαχειριζόμαστε θέματα υπερχρεωμένων, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στα παλαιά καταναλωτικά δάνεια τα οποία έχουν τριπλασιαστεί ή πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, ξεκινάει με 5.000 και μπορεί να ζητούν 45 σήμερα.
1: Ακριβώς.
2: Οι σέρβισες και οι εταιρείες διαχείρισης. Mm. Είναι εξωφρενικά τα ποσά τα οποία διεκδικούνται.
1: Και είναι και ο κόσμος που ενώ μπορεί να το έχει αποπληρώσει, να βρίσκεται σε στάδιο αποπληρωμής, δεν μπορεί να βγάλει πιστωτική κάρτα.
2: Ναι, είναι, έχει μπει στην black list. Ναι.
0: Αν είναι στον τηρεσία, έχει κάνει κάποιο haircut ή οτιδήποτε, δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί, ούτε δάνει, και δεν μπορεί κάρτα. Όχι για ένα χρόνο. Νομίζω για. Δεν ξέρω ακριβώς το ποιο είναι
0: νομίζω
1: το.
0: Δεν υπάρχει χρονικό σπίτι. Όσο είναι, δεν.
1: Ναι, αυτό αλλά και είναι. Μετά. Και μετά
2: κάποια
1: νομίζω.
0: Δεν είναι καταχρηστικό
2: είναι
0: αυτό.
2: Από τον τηρεσία,
1: ναι, αλλά μπορεί να πρέπει να περάσουν 2 έως 5 χρόνια. Κάτι τέτοιο έχω εντύπωση, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Με τη βαρύτητα του θέματος, δηλαδή το ύψος του δανείου, το αν έχουν προχωρήσει διαταγή πληρωμήσεις, εξώδικο, έχει κάποια κλιμάκωση της τηρεσίας. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν διαγράφεται μέσω των τηρεσία, περνάνε τουλάχιστον 2 χρόνια, 3 χρόνια, ώστε να αξιολογηθεί από την τράπεζα επιστολιστική ικανότητα του καταναλωτή και να του παραχωρήσει δάνειο. Επίσης λειτουργεί και ο λευκός τηρεσίας, δηλαδή μπορεί να εξυπηρετεί τα δάνειά σου και να σου πει η τράπεζα ναι ωραία, αλλά με βάση το εισόδημά σου δεν μπορώ να σου δώσω άλλο δάνειο γιατί ήδη πληρώνεις περαστικό, πιστωτική κάρτα, καταναλωτικό ή αυτοκίνητο, τι πληρώνεις και άρα ναι μεν δεν είσαι υπερήμερος εξυπηρετής, αλλά δεν σε δανείζω.
0: Άρα, κυρία Καπαθάκου, κρατούμε ότι θα πρέπει η διάταξη που θα βγει στη διαβούλευση να προσθέσει και πλαφόν στο επιτόκιο, όχι μόνο στο πόσο αποπληρωμή, το ποσοστό αποπληρωμή σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο.
2: Ασφαλώς.
0: Και το δεύτερο, επειδή έχετε πάρα πολλές καταγγελίες εσείς και ειδικά για το θέμα των δανείων των τραπεζών, μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα γιατί παραπονιούνται οι καταναλωτές σε σχέση με τις τράπεζες? Ένα θέμα είναι τα υψηλά επιτόκια από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και το άλλο θα μείνει χρεώσεις.
2: Είναι
0: πολύ υψηλές χρεώσεις.
2: Οι προμήθειες, πάρα πολλές προμήθειες.
0: Για τις οποίες, όσο και αν έχει παρέμβει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, συνεχίζεται το πράγμα.
2: Ελάχιστα έχουν παρέμβει. Έχουν παρέμβει στις συμπάγκες και συναλλαγές. Η συναλλαγή, ας πούμε, στο ταμείο, ενώ αν κανείς πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, πληρώσει το ενίκιο του μέσω συμπάγκες, θα πληρώσει 50 λεπτά, γιατί νομοθετήθηκε αυτό, υπάρχει νομοθετική διάταξη. Εάν πάει στο ταμείο, θα πληρώσει 4 ευρώ. Καταλάβατε. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Για να εξετάσουν την πιστοτική ικανότητα ζητάνε 15-20 ευρώ. Για να λάβει κανείς οποιοδήποτε δάνειο θα πληρώσει έξοδα αίτησης χρηματοδότησης, αίτησης δανείου. Για να εκδοθεί η χρεωστική κάρτα, που είναι το εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής για να πάρει χρήματα, θα χρεωθεί 6 ευρώ. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είναι πάνω από 10 οι χρεώσεις και οι προμήθειες που θεωρούμε ότι είναι παράνομες, καταχρηστικές και αδικαιολόγητες.
0: Επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Καλαποθαράκο, από φίλους ακροατές που λένε ο Ντένις, γιατί δεν λέτε, λέει, πόσα χρόνια άργησε η κυβέρνηση να ευθυγραμμιστεί με τις κοινωνικές οδηγίες για τα πανωτόκια? Είναι χρόνια, εγώ είχα την αίσθηση ότι είναι από το 25.
2: Όχι, το Νοέμβριο του 25 έτσι, θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκτυο.
0: Άρα είναι μήνες.
2: Ναι, είναι κάποιος μήνες.
0: Ναι. Τώρα. Οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται, γιατί θυμάμαι ο κάθε υπουργός οικονομικών, ξεκινώντας από τον κύριο Σταϊκούρα, μετά τον κύριο Πιαρακάκη, καλούσε τους τραπεζίτες και τους έλεγε: ακούστε, έχω αυτά τα παράπονα, συμμορφωθείτε. Ο κύριος Σταϊκούρας έστελνε και τελεσίγραφα, ο πρωθυπουργός το ίδιο. Δεν συμμορφώνονται οι τράπεζες, συνεχίζουν την ίδια πρακτική.
2: Εμείς αυτό βλέπουμε και ήδη έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη με δύο αντιπροσωπευτικές αγωγές σχετικά με τη μονομερή μετατροπή των καταθετικών λογαριασμών, όπου ξεκίνησαν να τους χρεώνουν με 80 λεπτά το μήνα. Έχουμε ένα καταθετικό λογαριασμό, δεν παίρνουμε κανένα επιτόκιο και αντίθετα μας χρεώνουν 80 λεπτά το μήνα, δηλαδή 9 ευρώ και 60 λεπτά το έτος, με το αιτιολογικό ότι τον μετατρέψαμε σε προνομιακό. Έχετε κάποια προνόμια. Τα περισσότερα από αυτά τα προνόμια τα έχουμε ήδη γιατί έχουν νομοθετηθεί από το κράτος και κάποια άλλα προνόμια που ενδεχομένως αυτοί που κάνουν πολλές συναλλαγές θα ευνοηθούν. Τα εκατομμύρια όμως των καταθετών της πλειονότητας λέει, των καταναλωτών, όχι μόνο δεν θα ευνοηθεί, αλλά θα το αφαιρούνται και 10 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό, τον καταθετικό. Περιμένουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το θέμα αυτό, αλλά είναι και πολλές άλλες οι χρεώσεις, όπως σας είπα.
0: Μπορείτε να μας πείτε ένα-δύο κεφάλαια στα οποία έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη και εκκρεμούν αποφάσεις?
2: Γι' αυτό το θέμα έχει κατά δύο τραπεζών διαφορετικά.
0: Για χρεώσεις.
2: Ναι,
0: όχι,
2: ναι,
0: για επιτόκια,
2: για τις χρεώσεις αυτές.
0: Ναι, ναι.
2: Τους καταθετικούς λογαριασμούς που είναι μια μονομερής ενέργεια την οποία έκαναν οι τράπεζες, και αν βέβαια ο καταναλωτής δεν θέλει να μπει σε αυτό τον, να μεταφερθεί σε αυτό το προνομιακό λογαριασμό, εκ των υστέρων, αυτό έχει θεωρηθεί ήδη, μπορεί να κάνει διαμαρτυρία και να του επαναφέρουν το λογαριασμό. Είναι αδιανόητο.
0: Ο πολίτης τη στιγμή που βλέπει τη χρέωση, ούτε κάνει συναλλαγή ηλεκτρονικά. Τώρα πια γκισέ δεν υπάρχει, Λουκία, έτσι δεν είναι, και η κυρία
1: Καλαποθαράκου.
0: Πρέπει να κλείσει ραντεβού, να πα πριν, δεν υπάρχει. Τα περισσότερα γίνονται ηλεκτρονικά. Ο πολίτης τι περιθώριο έχει να πει συγγνώμη, να στείλει μια επιστολή, να πάει στην τράπεζα και να πει το πληρώνω. Αυτό είναι καταχρηστικό. Στοπ. Τέλος, δεν πληρώνει. Αφαιρέστε το.
2: Μπορεί να διαμαρτυρηθεί απλά.
0: Δεν μπορεί.
2: Εμείς έχουμε στην ιστοσελίδα.
0: Άρα δεν έχει κανένα μέσο άμυνας. Πρέπει να το κάνει και μετά να φάει τη ζωή στο δικαστήριο. Μήπως κερδίσει, θα το πληρώσει οκταπλάσιο σε δικαστικά. Σε δικηγόρο, σε έξοδα, σε οτιδήποτε. Ακόμα και αν κερδίσει. Πού να κερδίσει μια τράπεζα.
2: Ως εκ της ζωής έχουμε στείλει διαμαρτυρία, επιστολή με τα αιτήματά μας και τις προτάσεις μας, και ήδη στις 11 του μηνός θα έχουμε συνάντηση με τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για το τεράστιο θέμα των υπερθεωμένων καταναλωτών που δεν βρίσκουν λύση στο πρόβλημά τους και μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος λειτουργεί εδώ και μια πενταετία, και μέσα από άλλες πλατφόρμες που έχει δημιουργήσει το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών. Και δεν βλέπουμε ότι μπορούν να βρουν λύσεις κατάλληλες, ρεαλιστικές, βιώσιμες οι καταναλωτές.
0: Ίδια ιστορία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλαθάκη, πρόεδρος της Εκκλησιών.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
3: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και μπορείς να πεις τι γίνεται με τα πατίνια. Βλέπω
1: τα
0: τώρα
1: πατίνια,
0: καινούργια στοιχεία. Βεβαίως,
1: χαμός
0: καινούργια
1: γίνεται
0: στοιχεία.
1: Με τα πατίνια.
0: Έγιναν έλεγχοι στην Αττική και βρέθηκαν, εντοπίστηκαν 135 παραβάσεις. Είναι πρώτες πρωινές ώρες 30 Απριλίου, την περασμένη Πέμπτη προς Παρασκευή δηλαδή. Μέχρι ξημερώματα Κυριακής, αλλά από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, 127 παραβάσεις για μη χρήση κράνους και 8 μεθυσμένους.
1: Ναι,
0: δηλαδή ανεβαίνουν μεθυσμένοι σε πατίνι.
1: Ναι, γιατί, τι σου κάνει.
0: Ψήσουν παιδιά, μέθησε το παιδί και ανέβηκε σε πατίνι.
1: Ναι, τι σου κάνει εντύπωση.
0: Τι να πω.
1: Και εγώ όλο το Σαββατοκύριακο πάντως άκουγα όλους μου τους φίλους, οι οποίοι ήταν όλοι σοκαρισμένοι που έχουν μικρά παιδιά και δύο αγόρια. Για τα κορίτσια,
0: κάτι
1: εντάξει, δεν παίρνουν τόσο το πατίνι. Να τους λένε δεν έχει πατίνι, ξεχάστε.
0: Κάτι πρέπει
1: το.
0: Να γίνει με το πατίνι.
1: Πραγματικά. Είχαμε βγάλει και την κυρία Δημογλίδου την Παρασκευή και ναι, μας ναι. έλεγε ότι εντάξει, κάνουμε ελέγχους και αυτά. Αλλά
0: και
1: το θέμα είναι.
0: Πάτρα,
1: δεν νομίζω ότι είναι θέμα της αστυνομίας μόνο.
0: Όχι,
1: πρέπει να το δει λίγο το Υπουργείο. Πρέπει να το δει και το Υπουργείο. Ότι μήπως πρέπει σε ανήλικα να αλλάξουν οι κανόνες. Μήπως σε ανήλικα να μην μπορούν τα ανήλικα να νοικιάζουν πατίνι.
0: Εγώ βλέπω συνεχώς σε κάθε γωνιά ενός πεζοδρομίου πεταμένο
1: πατίνι. Πεταμένο πατίνι, ναι, βέβαια, ναι.
0: Και
1: εγώ βλέπω κάθε φορά μπροστά μου εκεί που οδηγώ να μου έρχονται τα πατίνια από εδώ και από εκεί.
0: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έχω δει σε μια πάροδο, το έχω ξαναπεί, τη Κηφισία, την Παναγίτσα, στην Κηφισιά, που είναι πεζόδρομος προς τα πάνω. Δηλαδή μπαίνουν αυτοκίνητα από την Κηφισία προς το Κεφαλάρι. Και είναι δύο παιδιά. Και κατεβαίνουν με το πατίνι, χωριστά δύο πατίνια, δύο παιδιά, ήταν δεν ήταν 15 χρονών, και με τεράστια ταχύτητα και με, ξέρεις, όπως τραβάμε χειρόφωνο στο αυτοκίνητο ναι. για να φύγει πλάγια, βγαίνουν πλάγια στην Κηφισίας. Αυτό είναι κίνηση αυτοκτονίας.
1: Ακριβώς.
0: Και λέω, ο γονιός, το παιδί και ο οδηγός που θα πέσει πάνω το πατίνι,
1: όλο,
0: τι φταίει ο Χριστιανός.
1: Τι φταίνε όλοι.
0: Τι φταίει ο Χριστιανός. Καλά, τα παιδιά να αυτοκτονήσουν. Οι γονείς που είναι.
1: Είναι που είναι εκτεθειμένα τα παιδιά, όχι τα παιδιά, οι ενήλικες τέλος πάντων, που να παίρνουν μπροστά σε ένα μηχανάκι.
0: Λοιπόν,
1: πάνω σε ένα μηχανάκι, αλλά τα πατίνια.
0: Πάμε δωροθέτες.
1: Λοιπόν, πάμε δωροθέτες. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα να δούμε το ταξίδι μας.
0: Να ξεκινήσουμε Κοτσόπουλος το... Home.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ωραία. Τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9. Έως 23 Μαΐου, επωφεληθείτε δηλαδή, νομίζω είναι αυτό το Σάββατο, ε?
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο. Όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις. Ο 40% που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home εδώ, στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Κοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
0: Βέβαια.
1: Αν σκέφτεσαι σπουδές ιατρικής, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου την ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε λοιπόν την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια από το διεθνή οργανισμό QS Stars Top Universities για το πτυχίο ιατρικής, το μοναδικό στην Κύπρο και στην Ελλάδα με αυτή τη διάκριση. Και κάτι ακόμα, από το 2022 το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ίδρυσε παράρτημα στη Φραγκφούρτη. Πρόκειται για το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο με παρουσία στο εξωτερικό και μάλιστα στην καρδιά της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερο στο www.euc.ac.ci.
0: Σάιπρους δηλαδή.
1: Σάιπρους.
0: Ωραία. Έχεις την καλοσύνη να μας ταξιδέψεις στο Πήλιο.
1: Φυσικά, φυσικά θα σας ταξιδέψω στο Πήλιο αμέσως. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας πηγαίνουν στο Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό στο ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, φυσικά όπως πάντα. Μία δωροεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου.
0: Μπορείς να μας δώσεις και μια πρόγευση Real News. Είναι νωρίς βέβαια.
1: Εντάξει, γιατί να το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Μαζί με την πολύ πλούσια ύλη της Real News και τα αποκλειστικά όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη
0: εκδίκηση.
1: Αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα των best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel και φυσικά οι δωροεπιταγές μας από το Παντού App.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Να ευχαριστήσουμε. Τη Δήμητρα την Πανανού που ήταν και σήμερα δίπλα μας, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Φράνση την Παράσχη και φυσικά όλους εσάς που μας κρατήσατε και σήμερα παρέα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 3 με τον Νίκο εδώ κοντά σας.
0: Θα πω για κοτολέτες και ριζότο.
1: Ναι, ο Νίκος θα πάει να κάνει ρεπορτάζ για να έχει αύριο να μας πει. Να μας πει πολλά ακριβώς. Να μας πει πολλά, το μενού και όλα. Και αν θα είναι και πολιτική στο μενού. Βέβαια, δεν θα είναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο οι κοτολέτες. και το ριζότο. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και ο Γιώργος Κουδαλάκης. Να μείνετε εδώ, κολλημένη βελόνα, καιρό είχαμε να το πούμε αυτό, 97,8.
0: Μην λες κολλημένη βελόνα, θα σε παρεξηγήσει ο Γερουλάνος.
1: Κολλημένη βελόνα εδώ, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: FM.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
5: Real FM.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν το στενό του Ορμούς, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα διέψευσε ότι οι Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο όταν επιχείρησε να διέλθει από το σημείο. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σφίγγουν τα όρια αντοχής των οικονομιών όλου του κόσμου και η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης, είπε στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Ζητούν άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αρνητική θα είναι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά του Σπίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αποχώρησε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρώην βουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης. Παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη και όχι από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε στον Real FM, σημειώνοντας ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς. Καθησυχαστικώς εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη διάδοση του Χανταϊού μετά από το θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλοιου που έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Ο οργανισμός σημειώνει ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τον ευρύτερο πληθυσμό. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Μόνο όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά του World Cup έκανε η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών που επικράτησε με 14-9 της Ουγγαρίας στον τέταρτο αγώνα της για τα προκριματικά της διοργάνωσης που γίνεται στο Ρότερνταμ. Αύριο θα παίξει με την Αυστραλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Θα ήταν. Θα ήταν σαν να έμπαινε άνοιξη.
1: Θα ήταν.
0: Γιατί η βροχή που έριξε στην Πελοπόννησο το Σαββατοκυριακό. Όχι, φαντάζομαι έριξε και εδώ πέρα νερό, έτσι.
1: Εντάξει, ψιλοπράγματα, αλλά ήταν χειμώνα. Αν ρωτά, δηλαδή η πτώση θερμοκρασία 10 βαθμοί γεμάτη. Αέρα αρκετό. Κυρίω καταχνιά. Ένα πράγμα, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, που ήταν κάπω. Δεν ήταν σαν να μπαίνει άνοιξη.
0: Μπερδευτήκανε όλα τα πλασματάκια τη φύση. Τα ρηπετά, αυτά βγήκανε και σου λέει ξαναπάμε πάλι για χειμερία.
1: Πάντω δεν το περίμενα ποτέ. Πέφτει. Το πρώτο τραγούδι τούτη τη εκπομπή των Γιώργιδων.
0: Thunder.
1: Μπαίνει μέσα στο Βαρκάκη και μα λέει για το σαξόφωνο το οποίο σχεδόν φαλτσάρισε.
0: Του έχει μείνει.
1: Σαν σήμερα το 1991 έχουμε στείλει αυτό το τραγούδι. 91. Το οποίο πήγε 13ο. Αυτό το τραγούδι. Το οποίο εντάξει μπορεί να είσαι φίλο τη συγκεκριμένη μουσική, τη Eurovision γενικά κτλ. Αλλά αδερφέ μου, συγγνώμη, όχι απλά δεν ήταν για 13ο.
0: Ναι.
1: Ήταν τραγουδάρα. Και όσο και αν το δέχομαι αυτό που λέει το σαξόφωνο, έχει καλό αυτό
0: ότι ήταν λέει ζωντανή η εκτέλεση και τους έφυγε το σαξόφωνο, ήταν λίγο έτσι σε μια πίεση.
1: Η Σοφία Βόσου όμως ήταν
0: φωνάρα.
1: Απίστευτη φωνή, έτσι και όσοι έχουμε ακούσει live το ξέρουμε, δεν είναι το παίζει.
0: Είδες που τα ξέρει.
1: Απίστευτη, έτσι. Και εντάξει, στο πλάι της ο Ανδρέας Μικρούτσικος είχε απλώς σταθεί, αλλά το τραγούδι...
0: Όχι, έκανε αυτή την κίνηση που έκανε μπροστά πίσω με την κιθάρα.
1: Αυτό
0: το
1: μπάσο.
0: Μπάσο.
1: Λοιπόν, αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα πια. Φαίνεται να φτιάχνει ο καιρός, σαν να είναι η άνοιξη πραγματικά. Ούτως ή άλλως.
0: Τι λένε οι μετεωρολόγοι, τι λένε ότι μετά μπορεί λέει, να έρθει και άλλο σύστημα.
1: Καλά, κοίτα.
0: Αυτό με τα συστήματα έχει παραγίνει.
1: Να μην τρελάμε και τον κόσμο. Έχει τρελαθεί ο καιρός. Μην τρελάμε και τον κόσμο. Ο καιρός φτιάχνει, γυρνάει στο Μάη, 4 έχει ο μήνας, τι να κάνουμε. Καλό μήνα τέλος πάντων. Για εσάς που δεν μας ακούσατε όταν ήρθαμε να κάνουμε την εκπομπή εδώ την Πρωτομαγιά, αν και περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία περάσαμε.
1: Ο Γιώργης Δαβαρνός είναι εδώ απέναντι μας, πολιτικός και κονσολιέρης. Η κυρία Φράνση Παράσχη σας υποδέχεται στο 211-208-200. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Ελπίζουμε ότι και σήμερα θα δώσετε το δικό σας παρόν στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Το λέω έτσι δύο φορές.
0: Καλά κάνεις, για να το επιδώσουμε όλοι.
1: Θα με ρωτήσει, το είπες.
0: Λοιπόν, ναι, είναι στην ουσία αυτή να πούμε, άντε να υποθέσουμε ότι 4 Μαΐου είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης που περιμένουμε.
1: Ξέρω εγώ μόνο.
0: Γιατί αυτή η άνοιξη που περιμένουμε, αν περιμένουμε στην οικονομία, μάλλον θα αργήσει αυτή η άνοιξη.
1: Πολύ
0: μην σου πω ότι μην έρθει του χρόνου τέτοια εποχή.
1: Πολύ. Έτσι όπως πάει το πράγμα και χωρίς να έχουμε καμία διάθεση ούτε κινδυνολογίας ούτε πολεμολάγνειας.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει παιδιά, το πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε μία μόνιμη παρουσία του Τραμπ στο. Πήγα πω στο τρελάδι, πω. Έχουμε μία μόνιμη παρουσία του Τραμπ, το οποίο μας έχει στείλει όλους στο τρελάδικο.
0: Εσύ,
1: που είναι
0: ξέρεις, τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα, περίμενε. Είπε ότι θέλει να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το κατέστρεψε. Εδώ πληροφορίες, αναλυτές Αμερικανοί λένε ότι δεν καν το ακούμπησε. Είπε ότι θέλει να αλλάξει το καθεστώς. Το άλλαξε. Από ό,τι διαβάζω, έχουν λέει τώρα. Βρίσκονται λέει στα πράγματα κάτι σκληροπυρηνική που είναι χειρότερη από τους άλλους που καθαρίσαν. Και τώρα τι συζητάμε για τα στενά του Ορμούζ. Και λέει, τώρα συζητάμε για την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Εγώ σου λέω με τις πιο έτσι αισιόδοξες προβλέψεις, ας υποθέσουμε ότι μέσα στην εβδομάδα Αμερικανοί και Ιρανοί πάνε σε συμφωνία. Και λένε, παιδιά, εδώ είμαστε, τελειώσαμε. Δεν πάμε, δεν θα κάνουμε πόλεμο άλλο. Μόνο η ναρκαλίευση στα στενά του Ορμούζ λέει, θα πάρει μήνες. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πηγαίνει προς τα πίσω.
1: Ένα λεπτάκι. Ναι. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό που είπα, θα τρελάνουμε τον κόσμο. Ναι. Για μην αρχίσουμε και εμείς να λέμε τα συστήματα του μετεωρολόγου.
0: Ναι.
1: Έχεις καταλάβει εσύ αν υπάρχει ένα μπιπ σχέδιο για να.
0: Κανένα.
1: Πάει κάπου. Όχι, πουθενά. Επίσης, είναι δυνατόν κάποιος να μην ντρέπεται καθόλου να λέει τώρα αυτό και μετά από λίγο κάτι άλλο και μετά από λίγο κάτι τρίτο, κάτι τέταρτο, κάτι πέμπτο, κάτι κοστό. Δηλαδή και εσύ και ο Γρήλος στο τέλος ημέρα. Mm. Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα έρχεται επιχείρηση ελευθερία. Ναι, αν ήσουν μέσα και εσένα είχαν δεμένο, ας πούμε, θα χρειαζόταν την επιχείρηση ελευθερίας, αλλά στο τέλος θα τη χρειαστούμε εμείς.
0: Τι επιχείρηση ελευθερίας. Μόνο σου λέω, εγώ διαβάζω για την αρκαλίευση, λέει, για να γυρίσουμε στα αέρια νερά πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστούν μήνες. Κάποιοι λένε 2,5 μήνες, μπορεί και 3.
1: Λέω για τους φίλους που πραγματικά τώρα μπορεί κάποιοι από εσάς να είχατε την υπομονή, οι πρωτομαγιάτικα να κάνετε, θα ακούτε εδώ πέρα εμάς, τους Γιώργιδες. Ρε παιδιά, χρειάζεται να περιμένουμε για να δούμε την τρέλα. 4,6 πήγε ο πληθωρισμός. Τελεία.
0: Και άμα μείνει εκεί στην περιοχή του 5, γιατί βρίσκεται στην περιοχή του 5. Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν νέες παροχές στους δοκιμαζόμενους από την ακρίβεια πολίτες. Δεν έχει περιθώριο. Άμα μείνει εκεί στο 5%, πώς θα δώσει πάνω.
1: Γιώργο, κοίτα να δεις.
0: Στη ΔΕΘ, γιατί είναι, συζητάμε για τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι η μεγάλη συζήτηση που γίνεται περί των επιδομάτων και αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος κτλ. Προφανέστατα, όταν έχεις πια όλους όσοι. Δεν είναι εξορισμού ευάλωτες ομάδες. Είναι άνθρωποι που έχουν μια δουλειά και με αυτά τη δουλειά που είχαν έπαιρναν ένα μισθό που τα φέρνανε βόλτα μια χαρά. Και τώρα δεν τα φέρνουν. Εδώ λοιπόν δεν είναι θέμα επιδομάτων. Είναι θέμα με κάποιο τρόπο να παρέμβεις και στον τομέα της ακρίβειας. Και εγώ δεν βρίσκω και πολλούς άλλους τρόπους πέρα από το να δεις ξανά την ιστορία του ΦΠΑ που εδώ δεν είναι θέμα παιδιά να πάμε να συνταχθούμε στην, με την αντιπολίτευση που σχεδόν στο σύνολό της λέει αυτό το πράγμα. Ας δούμε τα πράγματα πώς γίνονται και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όχι στη Βόρεια Κορέα που λέει ο Παγάνης. Να δούμε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τι τρόπους έχουν υιοθετήσει. Γιατί, ωραία, θα δώσει ένα επίδομα. Μετά τι θα ακριβώς θα κάνεις, είπε και ο Γιώργος, τα λεφτά δεν φτάνουν. Θα δώσει ένα δεύτερο, ένα τρίτο, ένα πέμπτο. Θα φτάσουμε στη φάση, ας πούμε, που δεν θα μπορούμε, ξέρω εγώ, να πάμε στη δουλειά γιατί η βενζίνη θα είναι τόσο ακριβή που δεν θα μας φέρει να πάμε. Στη δουλειά, θα μας φέρει να καθόμαστε σπίτι, ξέρω εγώ ρε γάμο το.
0: Όποιος βρίσκει πάντως 2 ευρώ και 5 λεπτά το λίτρο είναι πολύ τυχερός. Και δεν ξέρω κιόλας αν μπορεί να το βρει στην Αττική.
1: Πάντως θυμάσαι είχα έρθει μια φορά εδώ πέρα και σας έδειξα τα 120 άρια και τα λοιπά που είχα
0: απόδειξη με 120 ευρώ είχε.
1: Εντάξει, οκ. Από εκείνη την
0: φορά. Έρθει με το λεωφορείο του.
1: Από εκείνη τη φορά και μετά, προφανέστατα το 120 είναι το κανονικό. Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο αν έχω κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Αλλά αυτή η ιστορία, συγγνώμη, δηλαδή δεν πάει, δεν αντέχεται. Και εξάλλου, ο πληθωρισμός από κάπου ξεκινάει. Δεν ξεκινάει από την ενέργεια. Δεν πρέπει να μπούμε επιτέλους να πούμε κάτι. Ρε παιδιά, θα κάνουμε αυτό, τούτο και ένα άλλο. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, θα περιμένουμε κάποια στιγμή να θα έρθουν τα 20 για τα 40 στο fuel pass. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να πω. Ξέρω, φτάνει.
0: Είχε γενέθλια ο Γιώργαρος το Σάββατο. Εγώ δεν σου ευχήθηκα. Ήμουν κάτω στη Μεσσηνία, συγγνώμη, φίλε μου.
1: Πέρασε καλά.
0: Να τα εκατοστήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάλευα εκεί με το χορτοκοπτικό. Έπεσα μέσα στα χόρτα.
1: Κοίτα, θέλω να σου πω το εξής. Επειδή πια είμαστε στον τον κόσμο του social media, θυμάσαι που σου είπα, αν γράψει ένα ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Σου λένε, γιατί έρχονται. Α, έχουν γενέθλια. Και ξεκινάει, ξέρω, μια ατελείωτη ιστορία και έχει ξαφνικά να απαντήσει. Αν πρέπει να απαντήσεις, έτσι, να ευχαριστείς τον κόσμο που μπαίνει στην περιλογική να ευχηθεί κάτι, ρε παιδάκι μου. Ξέρω εγώ, να έχεις υγεία, ρε.
0: Καλοσύνη τους, εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ναι, πρέπει να απαντήσεις σε 15.000 ανθρώπους, ας πούμε, που τυχαίνει, ξέρω εγώ. Εγώ
0: να σε αγαπάνε.
1: Αποφάσισα λοιπόν να μην το κάνω αυτό και πρέπει να σου πω ότι απάντησα σε 1.000 και όχι σε 15.000.
0: Εξουθενώθηκες, εντάξει.
1: Όχι, δεν εξουθενώθηκα, αλλά λέω ρε παιδάκι.
0: Να τα κατοστήσεις, Γιώργα, ρε.
1: Μου έστειλε ένα ενδιαφέρον μήνυμα ένας φίλος ο Δημήτρης, ο οποίος είναι και freelancer δημοσιογράφος. Λέει, εσύ απαντάς. Γιατί είναι μονόπατο να σου εύχονται και να μην εύχεσαι εσύ. Τι λέω, ρε Δημήτρη, δεν ξέρω πότε έχεις. Του γράψα. Ρε Δημήτρη, δεν ξέρω πότε έχεις γενέθλια. Λέει, το Facebook σε ειδοποιεί. Ωραία. Άρα, αν εγώ δεν πηγαίνω να κράξω, α, έχουμε γενέθλια κτλ., προφανώς δεν παίζω και τον κόσμο, ας πούμε.
0: Καλά κάνεις.
1: Κατάλαβε. Κάπως έτσι.
0: Αυτά είναι και προσωπικά δεδομένα πλέον με την ηλικία.
1: Δεν ξέρω, είναι.
0: Άμα σου λέω. Να δει τώρα.
1: Να σου πει. Λέμε για τα προσωπικά δεδομένα. Πόσες φορές έχουμε πιαστεί και λέμε για τα προσωπικά δεδομένα. Στην Ελλάδα με το Instagram, με το Facebook, με το Twitter, με το TikTok. Τι έχει απομείνει, ας πούμε, στους περισσότερους. Δεν λέω, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Τα πολύ προσωπικά δεδομένα έχουν απομείνει.
1: Εσύ έχεις δει καμία φωτογραφία της οικογένειάς μου.
0: Όχι.
1: Όχι. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν κάποιος ψάξει να βρει ποια είναι η γυναίκα σου μέσω του Facebook, τα παιδιά σου και τα λοιπά δεν τα δει, κάπου θα τα δει. Οπότε άστα να πας στο διάλειμμα σου, δηλαδή. Και ξέρεις, ξεκινήσαμε με το θέμα της ακρίβειας που εντάξει, οκ, okay, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το προσπεράσει με την καμία και ιδίως όταν ρίχνει κι άλλο αλάτι σε αυτό το θέμα που έχει γίνει η λύσα. Και το αλάτι το ρίχνει όχι εκείνος ο Τούρκος, ο σεφ που το έκανε έτσι και το είπαγε.
0: Στον Αγκονά.
1: Θυμάσαι.
0: Αυτός έπαθε σε μια άλλη.
1: Να σου πω ότι σε ενοχωρήθηκα, ρε Γιώργο.
0: Όχι, καλά, ξέρω ούτε εγώ, αλλά σου λέω ότι.
1: Άμα τάιζε τον κόσμο με μπριτζόντες με χρυσάφι και. Πώς το λέει, με χρυσή κόλλα.
0: Με βρόσιμο, βρόσιμο χρυσάφι. Αλλιώ και βρόσιμο.
1: Ναι, και κάνει ξέρω και 1000 ευρώ. Δεν πειράζει, Γιώργο, δεν με νοιάζει. Συγγνώμη, δηλαδή. Είπαμε.
0: Καλά, δεν συνεχίζει.
1: Γίναμε δημοσιογράφοι και αγαπάμε τον κόσμο. Είναι μάλλον πολύ δύσκολο πια να του αγαπά όλου. Ιδίω αν μιλάμε για τέτοιε λαϊκίε. Και λέω ότι δίπλα στον πληθωρισμό. Τελικώς, επειδή το είπαμε και να το κάνουμε και σαν θεματάκι, νομίζω ότι αξίζει και τον κόπο δηλαδή, θα μας βοηθήσει και ο Δημήτρης Χριστούλιας, θα μπει επιτέλους ένα όριο στο τι λεφτά σου παίρνουν πίσω οι τράπεζες όταν εσύ παίρνεις ένα καταναλωτικό δάνειο ή χρησιμοποιείς απλώς τις κάρτες. Και τέλος πάντων, αν είναι σωστά αυτά που διαβάσαμε, είναι η ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας που τα οριοθετεί αυτά τα πράγματα. Γυλή. Μπορεί να πάει εγώ μέχρι 30 ή 50% ή κάπως έτσι, θα μας τα πει ο Δημήτρης Χριστούλιας.
0: Εντάξει, πάντως για ολόκληρες δεκαετίες ο ανατοκισμός λειτουργούσε ως παγίδα για το δανειολήπτη. Έτσι.
1: Μιλάμε
0: για
1: δεκαετίες. Το τοκογλυφία.
0: Ναι, και
1: το τοκογλυφία το θεωρώ ακόμα.
0: Και πρόσεξε, λένε οι αναλυτές, εγώ διαβάζω και διαβάζω πολύ Real News όπως ξέρεις. Λένε οι αναλυτές ότι ενδεχομένως τώρα να πρέπει, γιατί δεν ισχύει αναδρομικά αυτό, για τα δάνεια που έρχονται, που θα υπογραφούν, να πρέπει να πληρώνουμε μεγαλύτερες δόσεις. Θα το δούμε. Γιατί θα πρέπει αυτά να αποπληρώνονται πιο σύντομα, όπως αντιλαμβάνεσαι, όχι στη χρονική διάρκεια που έχουν τώρα. Αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Χριστούλια που έχει και το ρεπορτάζ και που το γνωρίζει λεπτομερώς.
1: Ιωάννα, μετά... σου στέλνω ένα φιλί. Αυτή η ιστορία που θυμάσαι, μου κάνει εντύπωση που τη θυμάσαι, είναι απολύτως αληθής. Η μητέρα μου έλεγε ότι γεννήθηκε και φέτος. Του Πρωτομαγιά μου πήρα να μου ευχηθεί. Λογικό είναι. Αφού σου λέει, εγώ θα μπει στην παραμονή του Πρωτομαγιά για να γεννήσω, πώς θα το. Πώς θα λένε ότι το βγάλε το παιδί στις 2 του μήνα. Τέλος πάντων, εγώ είπα, είμαι τη μαμά, είμαι ταυτότητα, αλλά διαλέχτε. Κοροναγράμματα, κάτσε ταυτότητα, πάμε παρακάτω. Μα είναι, ξέρω, τόσο σημαντικό. Για μένα δεν ήταν τέλος πάντων. Ο καθένας από εμάς, παιδιά, μπορεί να δει τα πράγματα με αυτά ή εκείνα, τι να τα λέτε τα μάτια. Σημασία έχει να καταφέρνεις να βλέπεις αυτά που αξίζει να βλέπεις. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα, να είσαι καλά.
0: Και επειδή θα πάμε σε λίγο να κάνουμε την κουβέντα μας αυτή για τον ανατοκισμό και για τη νέα συμφωνία για τα δάνεια και μετά βέβαια και για τον πληθωρισμό, να δούμε λίγο για τα πολιτικά, κύριε Γιώργο. Θέλω να σε ρωτήσω. Το πρεκαριάτο το ήξερες εσύ, εγώ δεν είχα ιδέα.
1: Θέλω να με αφήσει να πω κάτι. Γιατί. Πολλές φορές, ρε παιδί μου, εμείς ιδίως και ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια και εγώ πάρα πολλά χρόνια ζυμωνόμαστε με την πολιτική αναγκαστικά. Είναι η δουλειά μας. Δεν ξέρω, τέτοια στιγμή μπορεί να μην σημαίνει τίποτα και πιθανό να μην τα ακούσει κιόλας. Αλλά ο Χάρης Καστανίδης, στα δικά μου μάτια, είναι ένας αξιοσέβαστος άνθρωπος. Είναι αξιοσέβαστος άνθρωπος. Το να φεύγει ο Χάρης Καστανίδης είναι μια κακή στιγμή για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω, μακάρι ας πούμε άνθρωποι σαν το Φαραντούρη που πήγε τώρα στο Πασόκ να μπορέσουν να τον αντικαταστήσουν, αλλά το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο.
0: Καλά, εγώ ακούω ότι θα πάει κάπου αλλού που μπορεί να είναι και καλύτερα για αυτόν.
1: Ο Καστανίδης.
0: Έτσι ακούω. Δεν έχει κάνει δηλώσει ο άνθρωπος.
1: Εγώ θα σου πω αυτό
0: που. Στο εννοώ για το συγκεκριμένο θέμα. Στον Ιφλή μίλησα σήμερα στο Real FM εδώ.
1: Φαντάζομαι ότι θα το διέψευσε κατηγορηματικά.
0: Ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά επειδή γίνονται ζυμώσεις, επειδή γίνεται. Είναι περίοδος μετεγραφών αυτή τώρα. Είναι περίοδος που συζητάνε όλοι με όλους.
1: Κοίτα να δεις. Το λέω γιατί στα αλήθεια, πέρα ότι ο Χάρης ο Καστανίδης ξελέγει κανονικά ως βουλευτής, απλώς πήρε την απόφαση ο Νίκος Ανδρουλάκης να κρατήσει αυτή την έδρα για να μην. Και με αποτέλεσμα να μην είναι ο Καστανίδης στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι το κανονικό. Δηλαδή, ξαναλέω, έχεις πολλούς σαν το Χάρη Καστανίδη. Αυτή είναι η ερώτηση κάνω.
0: Το δέχομαι το ερώτημα που βάζεις, γιατί από την άλλη. Από την άλλη, κάτσε τώρα γιατί να ευχηθούμε και οι δύο, ανοίγω παρένθεση, στην γλυκύτατη κυρία οδηγό ταξί, από τα Σεπόλια πήγε έκανε μια κούρσα στους αμπελόκηπους που μας ακούει, να της ευχηθούμε να ξεπεράσει δυσκολίες, να την ευχαριστήσουμε που μας ακούει εδώ που είναι συντονισμένη.
1: Καλές κούρσες να έχεις, ασφαλής. Και ό,τι επιθυμείς. Εσύ θα ξέρεις, φανταζόμαι καλύτερα.
0: Την άφησε, λέει, μια κοπέλα στη λεωφόρο Κηφισίας. Την κοπέλα την άφησε στη λεωφόρο Κηφισίας. Και συνεχίζει η κοπέλα, τη λεωφόρο Κηφισίας. Λοιπόν, και σε εσάς ευχόμαστε μια καλή ακρόαση, να έχετε δύναμη και στους υπόλοιπους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Έλα, συνέχισε, έκλεισα την παρέμβαση.
1: Λέει, παιδί μου, κοιτάξτε, ακόμα και αυτό που είπες. Δηλαδή, φεύγει ένας, έρχεται άλλος και τα λοιπά. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε ας πούμε τις αθλητικές εφημερίδες του καλοκαιριού που γράφουν συνέχεια για τον υπερπαίχτη, τον σουπερπαιχταρά, τον εγγονό του Πελέ, το γιο του Μαραντόνα.
0: Είμαστε ατύπω σε προεκλογική περίοδο. Μπορεί, κανείς δεν ξέρει, μπορεί μέσα σε λίγους μήνες να είμαστε και τυπικά σε προεκλογική περίοδο.
1: Εντάξει, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, αλλά ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το ξέρουμε όλοι.
0: Γίνεται συζήτηση. Εγώ σου είπα, έχω και νέους όρους εδώ πέρα, γιατί το διάβασα, το διάβασα την Παρασκευή που είχα, όπως αντιλαμβάνεις, σε πίεση χρόνου, διάβασα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα σε δεύτερο χρόνο και διαπίστωσα τον όρο πρεκαριάτο. Ήξερα το προλεταριάτο, άμα ακούς και τον Πογιόπουλο πολύ, γεια σου Νικόλα, αντιλαμβάνεις, αλλά το πρεκαριάτο δεν το γνώριζα ως όρο.
1: Τι έμαθες?
0: Ότι είναι, λέει, η τάξη των ανθρώπων που στην πλειοψηφία τους είναι νέοι, οι οποίοι τα φέρνουν, λέει, ή στα βάρκα στην Ελλάδα πολύ δύσκολα, που έχουν οριακά το κεφάλι πάνω από την επιφάνεια του νερού.
1: Νομίζω ότι είναι μία από τις φράσεις που ως πολιτικός ορισμός χρησιμοποιείται πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως. Θα σου πω κάτι που είναι το πρώτο συμπέρασμα από αυτό που είπες. Αυτές οι κουβέντες, οι θεωρητικές συζητήσεις, αυτές που είχαν να κάνουν με το ιδεολογικό περιεχόμενο μιας πολιτικής, θεωρούνται πολύ πασέ, σαν να έχουν ξεπεραστεί ένα πράγμα κτλ. Πολύ απλά, παιδιά, ήταν βολικό να πεθάνουν οι ιδεολογίες από ό,τι φαίνεται και η ερώτηση είναι, αν κάποιος θέλει να τη θέσει, εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα την άντεχα μια τέτοια συζήτηση σε βάθος, αλλά είναι καλύτερη η ζωή χωρίς ιδεολογίες?
0: Εμένα το λες, εμένα ρωτάς.
1: Το αφήνω λίγο, είναι μια πολύ βαριά κουβέντα.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Καμιά φορά λες,

0: Ένα άλλο πράγμα είναι να μην έχεις εχθροπάθεια και δεν αναφέρομαι προφανώς σε σένα, ειδικά σε σένα, και να μπορείς να συνθέσεις από διαφορετικές κατευθύνσεις, από διαφορετικές αντιλήψεις, να βγάλεις σύνθεση. Αυτό για μένα είναι πολύ πολύ σημαντικό και ελπίζω κάποτε ως λαός να το καταφέρουμε. Έλεγα λοιπόν το εξής, το ένα είναι αυτό το συμπέρασμα, το πρεκαριάτο που έρχεται μαζί με το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, και το άλλο είναι η κυβερνούσα αριστερά, η οποία έρχεται ως κυβερνούσα αριστερά, και αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση περί κεντροαριστεράς, περί κέντρου, rebranding κτλ. Σε αυτό το επίπεδο σοσιαλδημοκρατίας, αντιλαμβάνομαι ότι χαιρετίσματα. Πάει. Αριστερά είναι το στίγμα. Κυβερνός αριστερά. Όπως είπαμε και την Παρασκευή.
1: Κοίτα να δεις. Θα σου το πω έτσι πάρα πολύ τηλεγραφικά. Δεν χρειάζονται και πάρα πολλά λόγια εξάλλου. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι ο άνθρωπος που ενεπνεύσει τον όρο κυβερνός αριστερά είναι ο Μακαρίτης ο Γιάννης Κακουλίδης, ένας άνθρωπος δικός μας, ένας κλασικός αρθρογράφος της Real News και ένας άνθρωπος ο οποίος και ακόμα και στην ονοματοδοσία του Real είχε παίξει το ρόλο του. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Η κυβερνός αριστερά τότε μπορεί να ήταν μόνο η ανανεωτική και τα λοιπά. Τώρα αυτό το οποίο διάβασα και εγώ και αυτό κατάλαβα από τα πολλά, γιατί είναι 20 σελίδες περίπου, δεν ξέρω πώς έχετε κέφει να κάτσετε να διαβάσετε, και αν είσαστε και ρέχτες τέτοιων κειμένων. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει να είναι διαρκώς ένα ακολούθημα των φιλελεύθερων αντιλήψεων κτλ. Θα πρέπει να γυρίσει δηλαδή ότι πόνει αριστερά η σοσιαλδημοκρατία. Η ανανεωτική αριστερά πρέπει να αποκτήσει ρεαλισμό στις προτάσεις της. Και βεβαίως υπάρχει το λεγόμενο οικολογικό κομμάτι, το οποίο αυτό που πρέπει να κάνει είναι να κάνει τα μεγάλα της όνειρα, να τα κάνει πολιτική εφαρμογή.
0: Για να μιλήσουμε μαθηματικά, κοινή συνισταμένη ψάχνει. Αλλά κλείνοντας, γιατί μας διώχνει εδώ πέρα.
1: Πολύ καλό το είπες.
0: Μας διώχνει εδώ ο κύριος Δαβαρινός. Να πω ότι το άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι οι αόρατοι βουλευτές, οι οποίοι σε εισαγωγικά της συμπολίτευσης προσπαθούν να γίνουν ορατοί. Εγώ το είδα λίγο σε επανάσταση. Ενός κομματικού μηχανισμού απέναντι στις τεχνοκρατές, το ένα είναι αυτό. Και το άλλο που είδα με τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα, είδα το εξής, κύριε Γιώργο. Ο δεύτερος μαζί με τον τρίτο, μαζί με τον τέταρτο, άμα θρει τα ποστά τους, κάνουν τον πρώτο. Υπό αυτό το πρίσμα δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ζητάει το ΠΑΣΟΚ άμεσα εκλογές. Μπορεί κάτι να μου διαφεύγει βεβαίως, αλλά δεν το αντιλαμβάνομαι.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Ξέρουμε ότι είναι ειλικρινείς και αγαπησιάρικες, οπότε τις κρατάμε στην καρδιά μας, να μας το επιτρέψετε. Και βεβαίως, επειδή είμαστε και συνεπείς, ο Γιώργης ζητάει τίτλοι ειδήσεων, θα τους έχεις, και μετά γυρνάμε να πούμε τα δικά μας. Και να καλέσουμε και τον Δημήτρη Χριστούλια, βέβαια, να μας εξηγήσει τι στο διάλογο αλλάζει επιτέλους σε αυτή την τοκογλυφική συμπεριφορά των τραπεζών.
2: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
3: Η Γερμανία είναι η χώρα που έχει εκπροσωπηθεί από τις περισσότερες ομάδες στην ιστορία του Champions League. Συνολικά 15 σύλλογοι έχουν συμμετάσχει στη διοργάνωση, αλλά μόλις δύο το έχουν κατακτήσει. Η Bayern Μονάχου τρεις φορές, το 2001, το 2013 και το 2020, και η Borussia Dortmund το 1997.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: το αυτοκίνητο στους 97,8.

0: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δύο εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία διέπλευσαν το στενό του Ορμούζ, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Διέψευσε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Στα 110 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Περισσότερα στο real.gr. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα δεχθεί αιτήματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
2: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κοκκινομήλο, στην Κηφισία στο Μαρούσι και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
1: Real FM.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος. Ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
7: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
6: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
7: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.

0: 37.75 εδώ είμαστε. Σας ευχαριστούμε για τα πολλά μηνύματα στο studio.papakirialfm.gr. Θα είμαστε μέχρι τις 7 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή.
1: Και επιστρέψαμε με Crosby, Stills, Nash & Young. Καθόλου τυχαίο, μια τέτοια μέρα, στο πολύ μακρινό 1970, η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκότωσε 4 φοιτητές. Από αυτή την τραγωδία επί της ουσίας, τα παιδιά διαμαρτύρονταν για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Γράφτηκε τούτο το διαμαντάκι στη μουσική μας.
0: Όπως σας είπαμε, νωρίτερα ο Μάνος Νηφρής στην εκπομπή του έβγαλε τον Χάρη Καστανίδη και του έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει ενδεχόμενο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί.
1: Και επί της ουσίας είπε: κοιτάξτε, με ρωτάτε σε μια φάση που είναι πάρα πολύ φορτισμένος κτλ. Αλλά μην ψάχνετε να βρείτε, δεν υπάρχουν ίδιες επαφές, ούτε επικοινωνίες, κατά λέξη έτσι όπως το είπε. Μπράβο και στο Μάνο τον Νηφρή, γιατί πρόκειται για μια στιγμή που είναι, ξέρετε, είναι λιγάκι δύσκολο καμιά φορά να βρεις εκείνη την ισορροπία που χρειάζεται, στο σεβασμό στην ψυχολογία του άλλου ανθρώπου και ταυτόχρονα να είσαι άρτιος δημοσιογραφικά. Ο Μάνος το καταφέρνει.
0: Ολόκληρη τη συζήτηση πάντως θα την βρείτε και στο real.gr και στο nikos.gr. Εμείς τώρα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε συζήτηση με τον Δημήτρη Χριστούλια, γιατί έχουμε θέμα και θέλουμε να το ρωτήσουμε για τα δάνεια αυτά, για τις αλλαγές, για το τι πρέπει να προσέχουμε, τι ισχύει από εδώ και προς. Δημήτρης Χριστούλιας. Καλησπέρα, Δημήτρη μας.
2: Καλησπέρα, Γιώργητες. Τι κάνετε?
1: Ό,τι μπορούμε, ό,τι αντέχουμε και καμιά φορά.
2: Και ό,τι προλαβαίνουμε.
1: Ό,τι προλαβαίνουμε. Και αλήθεια είναι ότι επειδή ιδίως αυτό το ραδιόφωνο και χάρη και στις δικές σου συνδρομές, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τις τεράστιες αποκλίσεις που έχουν η σχέση μας με τις τράπεζες όταν είμαστε δανειζόμενοι, όταν είμαστε καταθέτες, τεράστιες διαφορές στα πιστωτικά επιτόκια, από την άλλη πλευρά, ξέρω εγώ, στα επιτόκια δανεισμού έχει ξεφύγει μπάλα κτλ. Λοιπόν,
2: αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και θα σας πω ένα παράδειγμα. Και γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Καταρχάς, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, θα συζητήσουμε για το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο φιλοδοξεί να βάλει ένα φρένο στις υπερχρεώσεις όταν παίρνουμε ένα δάνειο. Για παράδειγμα, να παίρνουμε ένα δάνειο και να ξέρουμε ότι το περισσότερο που μπορούμε να πληρώσουμε θα είναι 30, 40, άντε 50% πάνω από το δάνειο που έχουμε πάρει. Παίρνουμε 10 χιλιάρικα, να ξέρουμε ότι θα πληρώσουμε μέχρι 15.000 ευρώ, για να το βάλουμε, να βάλουμε τη συζήτηση σε μια βάση. Τώρα, πόσες φορές δεν έχουμε συζητήσει και μαζί περιπτώσεις όπου κάποιος έχει μια πιστωτική κάρτα 3.000 ευρώ, θα πω, και ξαφνικά μετά από χρόνια, γιατί δεν έχει αμελήσει να την πληρώσει, γιατί δεν την έχει πληρώσει, γιατί του έχουν τύχει του ανθρώπου τα χίλια μύρια στη ζωή του, φτάνει αυτή η κάρτα 50.000.
0: Από 3.000, 50.000.
2: 50.000. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα, ακραίο θα πει κάποιος, αλλά υπαρκτό, είναι 15 φορές πάνω του αρχικού κεφαλαίου. Σωστά. Εδώ λοιπόν έρχεται...
0: Ανοίγω μια παρένθεση, συγγνώμη Δημήτρη μου. Ναι. Αυτό ως προς το δημόσιο, σε αναλογία, μπορεί να σου συμβεί με μια κλίση, είτε που την έχεις ξεχάσει, είτε που την αγνοείς παραδειγματικά. Μπορεί να φτάσει να πληρώσει και στο 200% αύξηση την κλίση.
2: Γιώργο, εδώ ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και θα πούμε τα καλά, θα πούμε αυτά που θα θέλουμε εμείς να γίνουν, αυτά που μας λένε οι ακροατές να επισημάνουμε και θα τα επισημάνουμε. Και ξεκινάω με το εξής. Πρώτον, κοντολογίστε. Να πούμε τι θα λέει αυτό το νομοσχέδιο που θα τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες μέρες. Πολύ απλά. Το νομοσχέδιο θα στοχεύσει να μπει τέλος στο καθεστώς με τα ψηλά γράμματα, να μπει ένα τέλειο στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών, να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επαναχωρεί από ένα δάνειο μέσα σε 14 ημέρες χωρίς αιτιολογία. Να δίνεται δυνατότητα, να δίνεται το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές να μπορεί να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο και όπως είπαμε να μπαίνει πλαφόν στην προσάυξη από ένα τέτοιο δάνειο την περίοδο που το ξεχρώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30 έως 50%. Πάμε τώρα να πούμε πράγματα τα οποία δεν θα γίνουν. Ένα από αυτά τα πράγματα που δεν θα γίνουν είναι ότι όλα αυτά τα καλά, εγώ θα πω, θα τολμήσω και είναι προσωπική μου άποψη να πω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση αυτό το νομοσχέδιο, αφορά καινούργιες συμβάσεις, αφορά καινούργια δάνεια.
0: Δεν ισχύει αναδρομικά δηλαδή.
2: Δεν ισχύει αναδρομικά. Που σημαίνει ότι όσοι έχουν μπλέξει σε ένα τέτοιο κυκαιώνα με δάνεια τα οποία έχουν εκτοξευτεί πάρα πολύ από το αρχικό του κεφάλαιο,
0: δεν βγαίνουν. Δεν θα βγουν από αυτό το κυκαιώνα.
2: Δεν τους καλύπτει αυτό το νομοσχέδιο. Δεύτερον, Γιώργο Παγάνη, τι είπες τώρα? Είπες ότι αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν από μία κλίση. Μπορεί να υπάρχει από το δημόσιο, μπορεί να υπάρχει από το οτιδήποτε.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δω και μια ρύθμιση ανάλογη και για αυτά τα χρέη. Και θα σας πω το εξής. Υπάρχουν, σε ό,τι αφορά τα χρέη στην τράπεζα, νομολογίες, δηλαδή αποφάσεις δικαστηρίων, που σου λέει ότι, κύριε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πάρει ένα δάνειο και να πληρώνει τρεις φορές παραπάνω το δάνειο στην αποπληρωμή του. Δηλαδή να έχει πάρει 10.000 και να του ζητάτε 30. Θα του ζητάτε έως 30. Από 30 και πάνω δεν είναι. Σωστό. Υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις. Εδώ, τι έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να πει? Ότι δεν μπορείς να ζητάς πάνω από το 50% του δανείου που έχει πάρει κάποιος άνθρωπος. Δεύτερον, επίσης...
1: Στην τράπεζα το λέει αυτό, έτσι?
2: Ναι, θα υπάρχει, θα υποχρεούται.
1: Λέει στην τράπεζα ότι δεν μπορείς να πάρεις το παραπάνω από το 50%.
2: Ακριβώς. Το λέει στην τράπεζα ότι δεν θα μπορείς να πάρεις παραπάνω. Θα δούμε πού θα κάτσει, αν θα είναι 35, αν θα είναι 40. Εγώ υπολογίζω γύρω στις 40 ότι θα είναι αυτό το ποσοστό. Λοιπόν, το οποίο είναι σημαντικό να δούμε αφενός πού θα κάτσει αυτό το ποσοστό. Και πρέπει να δούμε...
0: Μιλάμε για τα καταναλωτικά δάνεια, έτσι, Δημήτρη, όχι τα στεγαστικά.
2: Πρώτον, μιλάμε για τα καταναλωτικά. Λέμε έως 100.000 ευρώ. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν να μπορεί να πάρει καταναλωτικό δάνειο χωρίς εμπράγματα σε εξασφαλίσεις, χωρίς υποθήκη, χωρίς να βάλει κάτι, δηλαδή υποθήκη στο δάνειό του, πάνω από, ξέρω εγώ, 10.000, 15.000, 20.000 ευρώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα το έως 100.000 ευρώ μου ακούγεται και λίγο κάπως. Αλλά ας πούμε για τα απλά καταναλωτικά δάνεια των 3, των 4, των 5.000, όπου τι δάνεια είναι? Είναι δάνεια που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι για να βγάλουν μια δύσκολη στιγμή τη ζωή του, που δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά τα διακοποδάνεια και τις πιστωτικές κάρτες που τις παίρναμε. Θα βάλω τον εαυτό μου, δεν το έκανα, αλλά θα τον βάλω τον εαυτό μου, που τις παίρναμε και πηγαίναμε διακοπές και κάναμε ζωάρα και όλα αυτά. Δεν υπάρχουν. Πλέον, όταν κάποιος θα πάρει δάνειο, ξέρει ακριβώς γιατί το παίρνει. Επίσης, αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να σας πω ότι θέτει και όρο στην τράπεζα να εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη. Γιατί σου λέει, εσύ εξέτασες τον Γιώργο Παγάνη και τον Γιώργο Κουδαλάκη αν μπορούσαν να πάρουν το συγκεκριμένο δάνειο. Άρα, όντως, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο για μένα είναι σωστή την κατεύθυνση. Τώρα, πώς.
1: Στάσου ένα λεπτάκι.
2: Ναι.
1: Επειδή μας το στέλνουν και δεν μου αρέσει καθόλου να νομίζει ο κόσμος ότι εμείς εδώ πέρα κρύβουμε λέξεις και κουβέντες.
2: Καμία.
1: Μιλάμε για μια ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, έτσι.
2: Προφανώς. Δηλαδή... Ναι, αυτό δεν σας το είπα. Άμα δεν σας το είπα, σας το λέω. Προφανώς είναι ενσωμάτωση μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά όπως είπε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, το περιεχόμενο της νομοθέτησης είναι ευθύνη της κάθε χώρας. Αλλά είναι εφαρμογή, είναι μια οδηγία ευρωπαϊκή, η όπου κάθε χώρα αποφασίζει το περιεχόμενό της.
0: Επειδή
2: είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: Μάλιστα. Επειδή ήσουν πάρα πολύ αναλυτικός στην ωφέλεια και καλά έκανες, έχω ένα ερώτημα πριν προχωρήσουμε.
2: Παρακαλώ.
0: Ένα πρόβλημα δεν θα είναι ότι αφού θα πρέπει η τράπεζα υποχρεωτικά να βάλει, όπως είπες, μέχρι 40, μέχρι 50% τον τόκο της, πλαφών, δεν θα πάει και θα προσαρμοστεί και θα σου πει, έλα εδώ κύριε Παγάνη, μου έχεις αιτηθεί για να πάρεις ένα δάνειο και μου ζητάς να σου βάλω δόσεις για 7 χρόνια, γιατί θέλεις να πληρώνεις κοντά στα 200. Ναι. Δεν γίνεται όμως, θα μου το πληρώσεις στο μισό χρόνο και θα πληρώνεις με μεγαλύτερες δόσεις. Αυτό δεν είναι μια παρενέργεια? Όχι παρενέργεια. Πώς θα το πω τώρα?
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Όλα αυτά, γιατί λέμε, γιατί και εγώ λέω ότι αυτό με την εκ πρώτης όψεως είναι ένα καλό νομοσχέδιο. Εντάξει, αλλά τα καλά νομοσχέδια κρίνονται στην πράξη. Να τώρα που λες εσύ κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Θα σου πει, κύριε, εκεί που σου δίνα 10 χρόνια να αποπληρώσεις ένα δάνειο, δεν θα σου δώσω 10 χρόνια, θα σου δώσω 5 χρόνια.
0: Ναι, γιατί εγώ ήθελα να είμαι κοντά στα 200 ευρώ, τώρα θα πρέπει να πληρώνω 400-500.
2: Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στην πράξη. Εγώ θεωρώ από τη στιγμή που θα μπει σε διαβούλευση μέσα στο Μάιο, θα τελειώσει κάπου τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου η διαβούλευση. Άρα πολύ πιθανό να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό μέσα στον Ιούνιο και να έχουμε εφαρμογή και υλοποίηση του νομοσχεδίου προς τα τέλη Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη κατά πόσο θα μπορέσει να μπει ένα φρένο στις υπερβολικές επιβαρύνσεις που έχουν οι δανειολήπτες και κατά πόσο τελικά αυτό θα έχει όφελος για τους δανειολήπτες. Και φυσικά να μπορούν να πάρουν δάνειο οι πολίτες, γιατί πολλές φορές δεν είναι και πολύ εύκολο για κάποιους.
1: Δημήτρη, με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι παλαιοί, τι ισχύει?
2: Με τους ανθρώπους που είναι παλαιοί δεν ισχύει, ισχύει ότι ίσχυε και ότι ισχύει και σήμερα.
1: Δηλαδή,
2: δεν θα έχει αναδρομική ισχύ το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αν κάποιος έχει για κάποιον λόγο ένα δάνειο το οποίο έχει πάρει για κάποιους λόγους 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 φορές πάνω, θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία.
0: Γιατί εδώ, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη, υπάρχει σύμβαση από πίσω. Ο δανειολήπτης έχει υπογράψει σύμβαση με την τράπεζα.
2: Έχει υπογράψει.
0: Δεν μπορεί να σπάσει σύμβαση.
1: Ένα λεπτό, ρε παιδιά.
0: Θα πάει στα δικαστήρια μετά η τράπεζα. Θα σου πει ένα δωρε μεγάλε, αφού έχει υπογράψει.
1: Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Εδώ πέρα μιλάμε ότι κάνουμε σαν να. Όχι, κάνουμε. Εννοώ την κυβερνητική προσέγγιση στο πράγμα. Σαν να λέμε, ρε παιδιά, να βάλουμε ένα όριο σε αυτό που γίνεται. Έχουμε υπογράψει κάποια σύμβαση, η οποία σύμβαση έχει αποδειχθεί στη ζωή να είναι τοκογλυφική.
2: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα, Γιώργο, και σου λέω ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν θα έχει αναδρομική σκηνή. Τι πρέπει να γίνει για τους ανθρώπους? Πρέπει να κάτσουν να σκεφτούν τι μπορεί να γίνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, όταν έχει ένας άνθρωπος 3 χιλιάρικα, 4, 5 χιλιάρικα δάνειο και αυτό το πράγμα έχει γίνει 30.
0: Εκεί, γεια σας, αντίο ζωή.
2: Και πάει στο
1: και αντίο ζωή, όπως λες. Και ξέρεις, ένας λόγος που το ρωτάω είναι ότι είναι πασίγνωστο το θέμα. Εσύ, Δημήτρη, φαντάζομαι ότι το έχεις ξεσκίσει και το έχεις ακούσει 100 φορές. Αλλά η ιστορία με τα ελβετικά, έτσι, τα ελβετικά δάνεια. Ρε φίλε, εκεί πέρα, Γιώργο, συγγνώμη, εάν κατέβεις να κοιτάξεις το σφαγγέλι σου, είμαι σίγουρος ότι γεμίζει μια βιβλιοθήκη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, υπάρχουν πολλά θέματα, συμφωνούμε, Γιώργο.
1: Γι' αυτό και λέω ότι επειδή βρήκαμε
0: εσύ
1: κάτι με το οποίο συμφωνώ και εγώ 100 φορές, δεν συζητώ καθόλου.
0: Αλλά πώς θα πειράξει όμως
1: να κάνω αντίσταση τώρα,
0: όταν τζάμπα, κάθε τράπεζα θα σου πει: εγώ θα πάω στα δικαστήρια για την κάθε περίπτωση. Πώς θα το κάνει? Δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί έχει υπογράψει σύμβαση. Εγώ
2: για
0: δηλαδή
2: μένα,
0: έχω υπογράψει σύμβαση.
2: Μένα, να σας πω, ρε παιδιά, κάτι. Είναι, φανταστείτε το Δημήτρη Χριστούλια, να πω τον εαυτό μου, ο οποίος πήρε ένα δάνειο 5.000. Έχει φτάσει 30 γιατί χτύπα ξύλο, αρρώστησα.
0: Και δεν πήρανε στις δόσεις.
2: Γιατί το οτιδήποτε, γιατί. Και κάποια στιγμή ανασταίνομαι και λέω: παιδιά, σας είχα πάρει 5.000. Όντως δεν σας πλήρωσα. Αλλά δεν το έκανα γιατί είμαι στρατηγικά κακοπληρωτής. Σας το έκανα γιατί στη ζωή μου πήγαν όλα λάθος. Λοιπόν, ελάτε εδώ να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να πάρετε το κεφάλαιο και να πάρετε και κάτι ακόμα. Για αυτούς τους μήνες, για αυτά τα χρόνια που δεν σας πλήρωσα.
0: Και είναι πολλοί κόσμος αυτή την κατάσταση.
2: Άλλο το 5 να γίνει 10, άλλο το 5 να γίνει 10 και άλλο το 5 να είναι 50 και κανένας να μην υδρώνει το αυτή.
0: Ναι.
2: Αυτό
1: λοιπόν,
2: λέω.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το παρακολουθήσουμε και στην εφαρμογή του. Όχι γιατί δεν θεωρώ ότι εμείς έχουμε διαβάσει αρκετά και τα λοιπά, κάθε άλλο. Απλώς επειδή συνήθως στα τραπεζικά κομμάτια και τα λοιπά υπάρχουν τα λεγόμενα ψηλά γράμματα, έτσι.
2: Υπάρχουν και πάντα πρέπει να τα προσέχουμε.
1: Ναι. Και η ζωή καμιά φορά έρχεται και λέει: χάρηκες πολύ, Ναι, χάρηκα πολύ. Καλά να πάθεις.
0: Να μην χαίρεσαι άλλη φορά.
1: Φιλιά, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είσαι γίγαντας.
1: Αδερφός πάντα.
0: Φιλιά πολλά.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαρφή ή επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και πώληση. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Σκέψου, Γιώργη, να μην είχαμε βγει για καλό, έτσι. Παιδιά, είπαμε να... Όχι να ενημερώσουμε. Ούτε να προτείνουμε, ούτε να προβάλλουμε, να ενημερώσουμε. Προφανώς το επαναλαμβάνω, γιατί το είπαμε 3-4 φορές συζήτηση με τον Γιώργο, τον Γιώργο και μετά με τον Δημήτρη, τον Χριστούλια, ότι πρόκειται για μια ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας. Στην κοινοτική οδηγία έρχεται οποιαδήποτε όμως κυβέρνηση, σε οποιοδήποτε κράτος, να την ενσωματώσει ψηφίζοντας νόμους κτλ. Τώρα, ένα πράγμα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το κομμάτι, γιατί ένας φίλος ρώτησε, δηλαδή ένα λαμόγιο, νομίζω ήταν ο Μάκης, ένα λαμόγιο λέει θα μπορεί να έχει την ηθική, και έγραψε, δεν θα έχει τον ηθικό κίνδυνο, λέει, να ξεπεράσει το 50%. Για το 50% μιλάμε, παιδιά. Για το 50%. Αν δεν είναι σαφές ότι η τραπεζική λειτουργία με την, τι να πω τώρα, την τοκογλυφία δεν πρέπει να συναντιούνται πουθενά, δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας.
1: Και ο Γιάννης ο Αντιλάκης λέει: αν μέσα σε μια νύχτα σου μειώσει το κράτος το μισθό σου στο μισό και σου αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%, θα μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειό σου.
0: Όχι, είναι η απάντηση στο Γιάννη, και δεν νομίζω καθόλου λαϊκίστικο το συγκεκριμένο. Εξάλλου, είμαστε μια χώρα όπου, για παράδειγμα, αυτό που λέει το σου μειώσει το κράτος το μισθό στο μισό, αν σκεφτεί κανείς πόσο πολύ περικόπησαν οι συντάξεις, ότι χάσαν δύο μισθούς, 13ο, 14ο, οι δημοσιοπάλληλοι. Ναι. Και πάει λέγοντας το πράγμα, νομίζω ότι τα έχουμε περάσει. Αυτά δεν είναι ότι δεν γίνονται, γίνονται.
1: Βαγγέλη μου, προφανώς δεν έχεις καταλάβει και θέλεις και να με δείρεις κιόλας. Όταν λέω στο χουδαλάκι, δεν είπα ότι είναι κανονικά τα δάνεια τα οποία έχουν υπογραφεί, είπα ότι έχουν σύμβαση. Και ότι η σύμβαση αναλυθεί, εάν μάλλον την προσβάλλεις, πας στο δικαστήριο. Αν δεν το καταλαβαίνεις και το μυαλό σου φτάνει μέχρι το ξύλο, δεν σου φταίω εγώ, Βαγγέλη.
0: Γιώργη,
1: ναι.
0: Δείξε κατανόηση, τουλάχιστον στο Βαγγέλη, γιατί σκέφτομαι τι μπορεί να έχουν τραβήξει.
1: Ρεσί, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αλλά εγώ δεν είπα ότι είναι.
0: Τα νεύρα.
1: Ναι, μην βάζουμε λέξεις όμως που δεν έχουμε πει. Εγώ δεν είπα ότι είναι κανονικό. Εγώ είπα ότι έχει σύμβαση και είναι δύσκολο. Αυτό είπα. Και ότι θα πάει η τράπεζα με δικηγόρους και
0: θα σε μεγάλη τράπεζα.
1: Έχει υπογράψει. Αυτό.
0: Τέλος πάντων, λέω όχι για το Βαγγέλη, για τον κάθε Βαγγέλη, για τον κάθε Γιώργο, για τον κάθε Γιώργη. Είναι σαφές, παιδιά, ότι ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τα τραπεζικά. Το παράδειγμα που θυμήθηκα και είπα πριν, με το Ελβετικό για παράδειγμα. Εσύ με συγχωρείτε, δεν. Δηλαδή,
1: κατευθείαν, είσαστε μερικοί, ρε. Μην πω τώρα. Ναι. Κατευθείαν,
0: και είναι και Δευτέρα.
1: Ναι, και είναι και Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έτοιμος να ζήσει τη συναυλία της χρονιάς, η οποία έρχεται, είναι γεγονός. Στις 9 Μαΐου η Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για μία ακόμη φορά στο ΑΚΑ και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνει από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
0: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Durostik. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της Durostik, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Durostik.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο Πρωτοποριακός Επιτραπέζιος Σφίχτης Αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για σας. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Κάλεστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Real FM. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Real FM, η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
19: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
21: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχό του. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης διαψεύδουν τα περί αποκατάστασης της ναυσιπλοείας και ισχυρίζονται πως κανένα πλοίο δεν έχει διαπλέψει το στενό τις τελευταίες ώρες. Απέρριψε στο μεταξύ πρακτικές διοδίων στο στενό του Ορμούς και τάχθηκε υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας ο Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα 111 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο enikos.gr. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος της μειοψηφίας. Ζητούν άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Αρνητική θα είναι η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά στον Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αποχώρησε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο προεμβουλευτής και υπουργός Χάρης Καστανίδης. «Παρετούμε από το κόμμα Ανδρουλάκη και όχι από το ΠΑΣΟΚ», δήλωσε στον Real FM, σημειώνοντας ότι δεν έχει κάνει συζητήσεις με άλλους πολιτικούς φορείς. Καθησυχαστικώς εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τη διάδοση του Χανταϊού μετά από τον θάνατο τριών επιβατών κρουαζιερόπλου που έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Ο οργανισμός σημειώνει ότι ο κίνδυνος παραμένει χαμηλός για τον ευρύτερο πληθυσμό. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό ανατμήματα από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο. Στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και από Κάντζα έως Μαραθώνος.
20: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
22: New York, New York, New York.
23: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
22: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
23: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
22: Ψώνια στο Fifth Avenue.
23: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
22: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
20: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα τελικά του World Cup έκανε η εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών, που επικράτησε με 14-9 τη Ουγγαρία στον τέταρτο αγώνα της για τα προκριματικά της διοργάνωσης που γίνεται στο Ρότερνταμ. Αύριο θα παίξει με την Αυστραλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
21: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Άμπα.
1: Άμπα.
2: Καλά, εντάξει, καλό παλιό κτλ.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι κανονικά πρέπει να έχω βάλει μια ροκιά έτσι, για να καλωσορίσουμε τον Γιάννη Καραγευρέκη. Αλλά και η ΑΠΑ πρέπει να πω το 1974 και είχαν κερδίσει το Eurovision.
0: Πότε?
1: 1974. Yeah. Δύο χρόνια μετά την καλύτερη χρονιά που έβαλε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, να τα λέμε για αυτά, παιδιά.
0: Yeah. Ήταν πολύ καλή χρονιά το 1972 σε κρασιά και σε μωρά. Βγαίνανε πάρα πολύ καλά μωρά.
1: Για τα μωρά το ξέρω, για τα κρασιά. Yeah. Εντάξει, yeah. Μάλλον τα σκέπασε η φήμη, η δόξα για τα καλύτερα μωρά.
0: Ναι, τα καλύτερα μωρά.
1: Και έτσι ξεμείναν τα καλύτερα κρασιά. Τι να κάνουμε. Να πω απλώς ότι με το Waterloo, το Waterloo δηλαδή και τα λοιπά, η ABBA ήταν σύμπασα νούμερο ένα παντού, ας πούμε. Ναι. Στην αλήθεια, πραγματικά. Ναι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όση ώρα ήμουν εδώ και διάβαζα τα μηνύματα, την ώρα που σας ακούω τις ειδήσεις. Πολύ σοβαρές παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε να εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός, παύλα νόμος, το λέω για να μην παρεξηγιόμαστε. Ευρωπαϊκός κανονισμός, ο οποίος όμως νομοθετείται στην Ελλάδα. Το ξαναλέω γιατί δεν είναι ένα πράγμα που είναι σωστό. Ούτε το να παραβλέπεις ότι είναι ευρωπαϊκή οδηγία είναι σωστό, ούτε να παραβλέπεις ότι για να εφαρμοστεί πρέπει να την ψηφίσει η κυβέρνηση. Λοιπόν, ελπίζω στην εφαρμογή του να μην μας βγάλει πολλά, πολλά μικρά. Αλλά εδώ είμαστε, δουλειά μας είναι, και δεν είναι κάτι το οποίο σίγουρα μπορεί κανείς να προσπεράσει.
0: Λοιπόν, να συζητήσουμε τώρα για τα, να δούμε τι γίνεται εκεί είστε με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια και με αυτά που συμβαίνουν στον Περσικό κόλπο. Ο κύριος καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, κύριος Διονύσης Χιόνης, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Καλώς τον, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
3: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παγάνη, κύριε Χουδαλάκη. Τώρα το Waterloo, σαν μουσικό χαλί, πριν συζητήσουμε για τον πληθωρισμό, ξέρω εγώ δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Είναι μήνυμα του Χουδαλάκη, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, ταιριαστό είναι πάντως.
3: Ταιριαστό είναι.
0: Αν υποθέσουμε ότι εμείς είμαστε η Γαλλία του Ναπολέοντα.
1: Ναι. Καλά. Να σου πω κάτι. Άμα υπολογίσεις ότι ως καταναλωτής, που είμαστε όλοι επί της ουσίας, 4,6 πληθωρισμό, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω για τον Ναπολέοντα. Θα καταφέρνει μόνος του.
0: Οπότε πάμε τώρα στον κύριο Χιόνι. Βρισκόμαστε στην περιοχή του, στο 4,6% είμαστε στον πληθωρισμό. Αν πάμε στο 5% με αυτές τις συνθήκες, τι βλέπετε, τι είναι αυτό που εκτιμάτε?
3: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο πληθωρισμός δεν είναι ένα περιστασιακό και παροδικό φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο που ήρθε για να μείνει και το μεγάλο ερώτημα, κύριε Παγάνη, φίλε Γιώργο, είναι αν θα έχουμε στάσιμο πληθωρισμό. Mm. Όχι αν θα έχουμε πληθωρισμό. Εγώ μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός θα είναι άνω του 4% και τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του 2026.
1: Να ζητήσω μια μεγάλη χάρη για τους φίλους που τώρα έχουν πήξει στους δρόμους και περιμένουν να φτάσουν στο σπίτια τους. Μπορείτε με δύο κουβέντες, αλλά σαν να απευθύνεστε σε ένα παιδί του δημοτικού. Τι είναι ο στάσιμο πληθωρισμός, ποια είναι η διαφορά του από τον άλλο πληθωρισμό?
0: Και αν βρισκόμαστε στο
3: στάσιμο
0: πληθωρισμό, αν βρισκόμαστε.
3: Στο τιμόν και ύφεση.
0: Εκεί είμαστε τώρα.
3: Είμαστε στο προήμιο, στο προάβλιο, να πούμε μέσα στο κυρίω θέμα.
1: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ πιθανό όταν όλοι μιλάνε για ύφεση, κύριε Παγάνη, σε συνδυασμό με αύξηση των τιμών, αυτό είναι ο στάσιμο πληθωρισμός. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση δηλαδή της δεκαετίας του 70 και του 80. Είναι μια κατάσταση που πρέπει πάση θυσία να την αποφύγουμε, γιατί η ελληνική οικονομία έχει δείξει ότι όταν επλακεί σε αυτό το σπιράλ των υψηλών τιμών, ύφεσης και μετά πάλι υψηλές τιμές, δύσκολα θα ξαναβγεί. Θέλει μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι συντριπτικό βέβαια καταρχήν για τους καταναλωτές, μειώνει την αγοραστική δύναμη, αλλά είναι και κάτι το οποίο μας διαφεύγει και μου δίνεται την δυνατότητα να σας πω. Έχει να κάνει με την μεταποίηση και την παραγωγή. Ξέρετε, όταν ο μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα τρέχει με 53%, είναι 53% μεγαλύτερος από το μέσο ευρωπαϊκό και 60% από τους εμπορικούς μας εταίρους, αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όλη αυτή η συζήτηση δεν έχει διέξοδο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
1: Δηλαδή θα σου φέρει και την χαμήλωμα της παραγωγής και σίγουρα θα σου φέρει και ύφεση κάποια στιγμή.
3: Θα σου φέρει και ύφεση, γιατί η ύφεση θα προέλθει από δύο λόγους, Γιώργο. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχεις τόσο ανταγωνιστικές εξαγωγές, αφού είσαι πολύ πιο ακριβώς από τη Γερμανία, από την Ιταλία, αλλά δεν έχεις και ανταγωνιστική εσωτερική παραγωγή για να υποκαταστήσεις τις εισαγωγές. Οι εισαγωγές θα είναι πολύ πιο φτηνές από αυτό που παράγουμε. Και αυτό το λέω για τον εξής λόγο. Γιατί στη διαμόρφωση των μέτρων πολιτικής, πρώτη προτεραιότητα και σωστό είναι ο καταναλωτής και η διασφάλιση της αγοραστικής δύναμης. Πρέπει όμως κάπου να βάλουμε και την ελληνική μεταποίηση, την ελληνική παραγωγή, την ελληνική βιομηχανία, γιατί πλήττεται μακροχρόνια. και θα πληγεί καθοριστικά με αυτό το στασιμό πληθωρισμό.
0: Και
3: ήδη τα επιτόκια, είδατε.
0: Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον στασιμό πληθωρισμό, ειδικά όταν εμείς είμαστε μια ενεργειακά εξαρτώμενη χώρα, δεν είμαστε από τις χώρες οι οποίες μπορούν να σταθούν μόνες τους, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε συμφωνίες οι οποίες είναι πάντα κρίσιμες, βέβαια. Τι θα προτείνατε στην κυβέρνηση?
3: Ξέρετε, κύριε Παγάνη, καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε πληθωρισμό και δεν είναι περιστασιακό και παροδικό φαινόμενο. Και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως. Διότι όλες οι προβλέψεις, ακόμα και πριν λίγες μέρες, και από τους επίσημους φορείς στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, έλεγαν για πληθωρισμό πολύ χαμηλό, λιγότερο του 3%. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα δεν χρειάζεται να διαμορφώσουμε και μια καινούργια μεθοδολογία οικονομικής πολιτικής που μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
1: Αυτό τώρα είναι Einstein, κανονικά έτσι.
3: Ναι,
1: δηλαδή,
3: αυτό λοιπόν πρέπει καταρχήν.
1: Πώς λύνεις ένα πρόβλημα? Ναι, 50% να καταλάβεις ότι έχεις πρόβλημα.
3: Ότι έχεις πρόβλημα. Ναι. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό. Το δεύτερο είναι να δούμε τι διαθέσιμα μέτρα έχουμε στα χέρια μας. Και ειδικά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής. Και εγώ διερωτώ με, γιατί ξέρω αυτά περίπου που ξέρετε κι εσείς. Έχουμε 12 δισεκατομμύρια πλεώνασμα? Ναι, έχουμε. Έχουμε 40 δισεκατομμύρια περίπου το μαξιλάρι? Ναι, είναι. Αυτό όλο μαζί είναι το 25% του ΑΕΠ. 25% του ΑΕΠ είναι ένα τεράστιο ποσό. Έχουμε υποχρεώσεις που μας εμποδίζουν να δαπανίσουμε μέρος αυτών των χρημάτων? Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί βλέπουμε.
1: Μέρος
3: ότι...
1: πάντως θα είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι άμα βγάλει κάποιος 50 εκατομμύρια, 37 και 12, 49 είναι, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
1: Έτσι. Άμα μιλάμε για 50 δις, όπως είπες πολύ καλά, αγαπητέ μου, πες ότι έχεις παρκάρει κάποια υποχρεωτικά. Έχεις κάποια χρήματα να κινηθείς?
3: Έχεις. Εγώ ρωτάω και επαναλαμβάνω αυτή την ερώτηση. Και δεν μιλάμε τώρα για 200 και 300 εκατομμύρια.
1: Κοιτάξτε, ναι, τώρα.
3: Τα 200 και 300 εκατομμύρια δεν αρκούν.
1: Αγαπητέ Διονύση, να μιλήσω, αλλά θα ακουστώ λαϊκιστής, το καταλαβαίνω τώρα. Όταν κάποιος λέει, παιδιά, έχουμε βαρέσει κόκκινο, δεν μας παίρνει, δεν πάμε να αγοράσουμε πράγματα, ας πούμε, και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και ξαφνικά είναι η μεσαία τάξη που σκούζει και φωνάζει. Δεν είναι η ευάλωτη. Φαντάζομαι ότι αρχίζεις και αναρωτιέσαι. Είναι καλή στιγμή, ας πούμε, να εξοφλήσω δάνεια τα οποία θα μπορούσα να εξοφλήσω του χρόνου σε 3-5 χρόνια? Είναι μια καλή ερώτηση.
3: Ναι, βέβαια. Ακούστε, όλα αυτά τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται σίγουρα με τα ΠΑΣ. Έτσι. Τα ΠΑΣ είναι η ασπιρίνη στον καρκίνο. Δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στην ουσία του, που είναι το πρόβλημα της εσχροκέρδειας, της αύξησης των εισαγωμένων προϊόντων, της αύξησης του κόστου παραγωγής και πάει λέγοντας. Θέλει κάτι πιο ουσιαστικό. Και αυτό το ουσιαστικό δεν προσπαθούμε να βρούμε τώρα κάτι το φοβερό και τρομερό. Το έχουμε δει πολλές φορές. Είναι μια πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και στήριξη τόσο του εισοδήματος του καταναλωτή, αλλά προσέξτε, όχι με ΠΑΣ. Με επιδότηση στην πηγή, δηλαδή με μείωση του ΦΠΑ.
1: Με μείωση, ναι.
3: Δεν μένει κάτι άλλο. Με μείωση των μέσων φόρων. Αλλά και τη μεταποίηση.
1: Και η ιστορία με τον έμεσο φόρο, γι' αυτό και φαντάζομαι, Γιώργη, και το λέω τώρα και στη δικιά μας την κουβέντα. Γι' αυτό και φαντάζομαι ότι σκούζουν και φωνάζουν τόσο πολύ αυτό που λέμε μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Ότι φτάσαμε σε ένα σημείο. Αυτό δεν θα πάρει ποτέ επιδότηση, Γιώργο. Δεν θα πάρει ποτέ.
0: Είναι όμως το εξής.
1: Ξέρεις πόσος κόσμος είναι εκτός fuel pass και όλα τα άλλα. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος. Και είναι ο κόσμος που, ξαναλέω, ότι με τα εισοδηματικά κριτήρια θεωρείται ως μη ευάλωτος. Ναι, παιδιά, αλλά μας σκίσατε.
0: Μισό λεπτό για να ρωτήσουμε τώρα τον κύριο Χιονεγό. Θυμάμαι τον κύριο Πυραγάκη πριν από μερικές ημέρες που είπε, όταν ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα, ότι μόνο το 10% έρχεται από την εφορία, από τον προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο είναι από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Και θέλω να ρωτήσω. Οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως χώρα και για τις οποίες έχουμε υπογράψει με τρία μνημόνια, μας επιτρέπουν να κοιτάξουμε τον στάσιμο πληθωρισμό με μια άλλη ματιά?
3: Ακούστε, για να κοιτάξουμε τον στάσιμο πληθωρισμό, κύριε Παγάνη, με μια άλλη ματιά, θέλει δύο τρόπους. Ο ένας έχει να κάνει με την νομισματική πολιτική, που δεν έχουμε νομισματική πολιτική, και ο άλλος έχει να κάνει με τη δημοσιονομική πολιτική. Τώρα, στην αξιολόγηση αυτή της δημοσιονομικής πολιτικής, πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και το γεγονός της πληρωμής των τοκοχρεωλησίων, τα οποία είναι 8, 8,5, 6,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Επομένως, πρέπει να δούμε τι μένει από αυτό το ποσό και τι μπορεί να διατεθεί. Και ποιο είναι το ποσό το οποίο πάει υποχρεωτικά στο μαξιλάρι, το δημοσιονομικό μαξιλάρι το οποίο έχουμε δημιουργήσει και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε εδώ τουλάχιστον και μια δεκαετία, και τι μένει προς διανομή. Αυτή είναι η συζήτηση. Απλώς εγώ δεν ξέρω τα ποσά.
0: Σωστά. Άρα, με αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως υπάρχουν, μπορεί και να μην υπάρχουν. Δηλαδή, εάν τραβήξει αυτή η ιστορία
3: ναι, δεν
0: με
3: είμαι
0: τον πόλεμο.
3: Υπάρχουν τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια. Να έχουμε μια ουσιαστική αντιπληθωριστική πολιτική και όχι αντιπληθωριστική πολιτική με τα ΠΑΣ, γιατί αυτή δεν είναι αντιπληθωριστική πολιτική. Αυτά είναι βοηθήματα τα οποία σωστά τα δίνει η κυβέρνηση. Είναι βοηθήματα όμως που η σκή του τελειώνει το πρώτο 15ήμερο του κάθε μηνός.
1: Άκουσα κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση από ένα συνομιλητή μου και λέω: άμα μιλήσω με κάποιον που ξέρει παραπάνω, ο Διονύσης Χιόνης ξέρει σίγουρα παραπάνω, θα μπορέσει να μας το εξηγήσει αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τι άκουσα λοιπόν. Άκουσα ότι είναι μετατροπή, η ακρίβεια είναι μετατροπή σε οικονομικό εργαλείο.
3: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είναι αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια μεταφέρει πόρους από τους πλούσιους φτωχούς. Ουσιαστικά επιταχύνει την αναδιανομή του εισοδήματος. Γιατί πολύ απλά, Γιώργο, ένας φτωχός, ένας που δεν μπορεί να μεταφέρει αυτή την αύξηση των τιμών στο τελικό του προϊόν, όπως μπορεί να κάνει ένας παραγωγός, ένας έμπορος, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, δεν μπορεί να μεταφέρει την αύξηση των τιμών. Επομένως, έχουμε μια αναδιανομή ουσιαστικά του εισοδήματος εις βάρος των χαμηλών και των μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Είναι ένα μέσο αναδιανομής ο πληθωρισμός. Και ειδικά ο πληθωρισμός, ο οποίος είναι πάνω από 4-5%. Κάνει πιο φτωχό το μισθωτό, κάνει πιο φτωχό το συνταξιούχο. Άρα είναι εμέσως ένα εργαλείο πολιτικής.
1: Το κρατάω γιατί και εγώ να σου πω την αλήθεια, κάπως έτσι το σκεφτόμουν. Αλλά λέω, μην λέμε και ξυπνάδες. Τώρα, υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο δεν είναι ότι φταίει μόνο, ξέρω εγώ, η αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα ή θα μπορούσε να είναι αλλιώς κτλ. Θέλω να ρωτήσω και ρωτάω ένα φίλο τώρα. Ρωτάω το φίλο μου, του Διονύση. Με τον Τραμπ βγάζεις άκρη?
3: Κοιτάξτε, εξαρτάται τώρα, Γιώργο μου, από την οπτική γωνία που το βλέπεις. Αν το βλέπεις από την οπτική γωνία της Ευρώπης, όχι, δεν βγάζεις άκρη. Δεν είμαι σίγουρος όμως ότι είναι η ίδια η απάντηση αν το βλέπεις από την οπτική γωνία ενός ψηφοφόρου της Αριζόνα, του Τέξας ή του Μισισίπι, ξέρω εγώ.
1: Ναι, είναι
3: διαφορετικά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσες όμως να μου πεις στο Ντιτρόιτ, ας πούμε,
3: ναι,
1: που φαντάζομαι εκεί θα κλάψουν μανούλες τώρα. Γιατί να πω για τους φίλους που μας άκουνε, επειδή πιάσαμε ψηλή κουβέντα, ας πούμε, κτλ. Το Ντιτρόιτ είναι η πρωτεύουσα της Αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ακριβένει τα προϊόντα της αναγκαστικά, όπως εδώ. Αναλογικά τα ακριβένει και εκεί. Και αυτό σημαίνει λιγότερες πωλήσεις, λιγότερες θέσεις εργασίας.
3: Ναι, αναστέλει και τις αγωγές από την Ευρώπη.
1: Ναι, σωστό.
3: Άρα θα αναπληρώσει αυτό το κομμάτι το οποίο δεν εισάγεται από την Ευρώπη με χωρίως παραγόμενα. Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Σωστό, όχι με μετάμπωση.
3: Είναι
1: σωστό.
3: All time high σωστό αυτή τη στιγμή.
1: Πώς θα είπε, συγγνώμη, δεν το...
3: Λέω, ο S&P, ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, βρίσκεται στα υψηλότερα του επίπεδα αυτή τη στιγμή.
1: Άρα...
3: στην ιστορία του.
0: Άρα δηλαδή... παίζει ρόλο και η δήλωση που έκανε η τελευταία ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Αλλά
1: ξέρεις,
0: παράλληλα έχει προαναγγείλει και την επιχείρηση η ελευθερία.
1: Πρόσεχε, Γιώργο, μπορεί να έκανε και άλλη.
0: Με το που τελευταία.
3: Το θέμα είναι ότι έχουμε μια ακολουθία ειδήσεων, δηλώσεων, κινήσεων, στρατηγικών που έχουμε μια δυσκολία να το παρακολουθήσουμε. Ωστόσο όμως, ξέρετε κάτι, η Αμερική έχει μια ανάγκη να εξάγει τα μεγάλα της προβλήματα. Και ένα από τα μεγάλα της πρόβλημα είναι το εξωτερικό χρέος, το οποίο πρέπει να το εξάγει και να το πληρώσουν κάποιοι άλλοι. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτοί οι άλλοι δεν θα είναι η Ευρώπη.
1: Να
3: είναι ναι, κάποιοι άλλοι, αλλά εκεί φαίνεται ότι πάει το πράγμα.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι, πάντως σε αυτό τώρα που λέτε, γιατί διαβάζουμε αναλύσεις για την αρκαλίευση στο πιο αισιόδοξο σενάριο να τα βρουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς τις επόμενες ημέρες, θα πάρει 2 με 3 μήνες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, θα έχουμε επιδείνωση, εκτιμάτε, φαντάζομαι, στον ενεργειακό τομέα, θα έχουμε επιδείνωση στις μεταφορές, θα αλλάξει η ζωή μας, κύριε καθηγητά?
3: Ναι, βέβαια, και στα ασφάλιστρα κινδύνου, τα ασφάλιστρα διέλευση γενικότερα, έχει διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα, κύριε Παγάνη, όπως και να το κάνουμε. Αυτή η μεγάλη μεταβλητότητα που βλέπουμε στις αγορές είναι ουσιαστικά μια ανάσχεση των επενδύσεων και της παραγωγικής δραστηριότητας. Γι' αυτό λέμε ότι θα πούμε με ύφεση. Εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει σε μακροχρόνιο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό που μπορώ να σας πούμε τα βεβαιότητας είναι ότι ναι, μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουμε σίγουρα πληθωρισμό και θα φλερτάρουμε με την ύφεση. Αν τώρα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στους ορμούς, σίγουρα θα έχουμε ύφεση και θα μιλάμε πλέον για στασιμό πληθωρισμό. Αυτό είναι το σενάριο. Αλλά ότι θα έχουμε πληθωρισμό μόνο του, ναι, μέχρι το 2026, μέχρι το τέλος του 2026 θα υπάρχει.
0: Άρα εγώ υποθέτω με αυτά που λέει ο κύριος Χιονής ότι θα πάμε στις εκλογές έχοντας, νομίζω, βασικό θέμα, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, τις πληθωριστικές πίεσεις.
3: Και τα μέσα αντιμετώπισης του πληθωρισμού.
0: Και τα μέσα αντιμετώπισης.
3: Γιατί εκεί θα γίνει, θα εγκλωβιστεί η συζήτηση τελικά, αν θα είναι αποτελεσματική αντιπληθωριστική πολιτική ή αν υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις που μπορούν να αποκαταστήσουν την τρέχουσα αντιπληθωριστική πολιτική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα.
3: Για τη
1: να είσαι καλά.
0: Ο κύριος Γιάννης Σιώρης, καθηγητής οικονομικός του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου.

0: Τάσο, εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου και θα πω και το λόγο. Λέει, μας γράφει ο Τάσος, για να καταλάβεις τον Τραμπ, δεν σκέφτεσαι με πολιτικό φίλτρο, αλλά σκληρά με επιχειρηματικό και οικονομικά γνώμονα και το φίλτρο του Αμερικανού. Ρε παιδιά, αυτό και στη δική μου εκδοχή, ακόμα χειρότερα, ότι δεν δουλεύει για όλους τους Αμερικανούς. Δουλεύει για αυτούς που κερδίζουν από την κρίση. Και από την κρίση, όπως έπαιρνα το παράδειγμα εγώ με την ιστορία με το Detroit, που εκεί πέρα η εργατιά, γιατί οι αυτοκίνητα φτιάχνουν εργάτες, έτσι, μπορεί να αντιμετωπίσει θέμα απολύσεων και πραγματικής, το έχει ξαναπεράσει η Αμερική αυτό, να είναι μια έρημη πόλη το Detroit. Λοιπόν, σου λέει όμως, κοίτα να δεις, μπορεί να ανεβάσει τις τιμές και να έρθει μια ή άλλη. Μπορεί και αυτό. Μπορεί κάποιος όμως να μας υπολογίσει, φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Πόσα δις, τρεις, δεν ξέρω τι στο διάλογο, φράγκα, δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια έχουν βγάλει παραπάνω με την αύξηση του βαρελιού στα 120 δολάρια.
1: Ναι. Γεγονός πάντως είναι ότι οι δομές των ΗΠΑ είναι πολύ πιο ανθεκτικές, πολύ πιο ισχυρές από τις ευρωπαϊκές. Και εδώ στην Ευρώπη καθόμαστε και λέει θα βγάλουν μια οδηγία προς τις αεροπορικές εταιρείες και προς τους υπόλοιπους για το πώς θα χρεώνουν. Τώρα μιλάμε, θα βγάλουν οδηγίες οι άνθρωποι. Αντί να καθίσουν να δουν με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουν όλο αυτό το κύμα της ακρίβειας, το στάσιμο πληθωρισμό που χτυπάει την πόρτα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των υπολείπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί κάθονται και συζητάνε για τι οδηγίες θα εκδώσουν μέσα στις επόμενες ημέρες. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι για μία ακόμα φορά έχουμε συλληφθεί να κοιμόμαστε, όχι εμείς εδώ. Κυρίως στις Βρυξέλλες που θεωρούν ότι μάλλον έχουν διαφορετική αίσθηση του χρόνου από εμάς. Θεωρούν ότι ο χρόνος δεν είναι πολυτέλεια. Θεωρούν ότι ο χρόνος είναι άπλετος και έχουν μπροστά περιθώρια κινήσεων. Εκτός αν ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Μπορεί να μην ξέρουμε εμείς, παιδί μου.
0: Σίγουρα δεν ξέρουμε, Γιώργο.
1: Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Βέλγοι.
0: Σου λέω σίγουρα δεν ξέρουμε. Να σου πω όμως και κάτι το οποίο το σκέφτομαι βασανιστικά τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει περίπτωση αυτή η Ευρώπη να βγει από την κρίση χωρίς να τα βρει με τη Ρωσία?
1: Εγώ το ήθελα να σου το πω, το έχουμε συζητήσει εδώ και εβδομάδες. Θα είναι μεγάλη αποτυχία του Τραμπ να σπρώξει την Ευρώπη στην αγκαλιά του Πούτιν ξανά. Γιατί εδώ τώρα αυτό δεν είναι κίνδυνος. Μπορεί να είναι μια προοπτική, όπως λέει ο Γιώργος. Δηλαδή μπορεί να είναι μια διέξοδος το να τα βρει η Ευρώπη με τη Ρωσία.
0: Κοιτάς,
1: και θα είναι κατόρθωμα του Τραμπ αυτό.
0: Πέρα από το ότι. Εντάξει, θα μου πει τώρα, ξέρω εγώ, είσαι με τον εθνικόφρονα Πούτιν κτλ. Γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Εγώ δεν το αντιμετωπίζω ως από την άκρη από τις πιάτσες και οι βλακίες που ακούω κατά καιρούς. Το αντιμετωπίζω με την ιστορική του διάσταση. Η Ευρώπη για να είναι καλά δεν πρέπει να είναι απέναντι στη Ρωσία. Άκουγα, ας πούμε, για παράδειγμα μια ανάλυση, μάλιστα ήταν ο Παντελής ο Βαλασόπουλος που την έκανε, εξηγούσε γιατί το να μην στείλει τους Tomahawk ο Τραμπ στη Γερμανία είναι το μεγάλο, το πραγματικό πρόβλημα της Γερμανίας. Γιατί λέει ο εχθρός είναι η Ρωσία. Μάλιστα. Μήπως να πάψει να είναι ο εχθρός.
1: Κοίτα, θα πρέπει να επιλέξει ο πρόεδρος Τραμπ έναν άλλο τρόπο να συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους. Δεν μπορεί να τους απειλεί. Μία τους απειλεί με δασμούς. Την άλλη τους λέει άχρηστο. Την άλλη αυτό, την άλλη. Ή θα συμπεριφερθεί ο σύμμαχος, ή από εκεί πέρα θα πρέπει και η Ευρώπη να αποφασίσει τι θα κάνει. Αλλά αυτό που κάνει η Ευρώπη, και βάζω πάντα στο μυαλό μου την

0: Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
2: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του Ορμούς, δηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαψεύδουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη. Περισσότερα στο real.gr. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αρνητική θα είναι η κυβερνητική πλειοψηφία σε έτοιμα για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Real Traffic.

0: Λοιπόν, την ώρα που ο Μητσοτάκης κάνει βεβαίως τις κολεγές του και τη στρατηγική του συμμαχία με αυτό τον εγκληματία, τον γενοκτόνο, το κράτος δολοφόνος και τον επικεφαλής του, τον πρωθυπουργό του, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, πρέπει να ξέρετε ότι ταΐζουμε καλά τους συμμάχους μας, πέρα από τους Αμερικάνους, από τους οποίους αγοράζουμε τα όπλα τους κτλ. Κτλ. Το Μακρόν, ο οποίος έρχεται εδώ, κάνει βόλτες, πουλάει όπλα, αγοράζουμε Ραφάλ. Τώρα έχει έρθει και ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών. Σήμερα ήρθε αυτός, ο οποίος θέλει μερίδιο, το είπε και ευθέως, από την αναβάθμιση, λέει, των ελληνικών υποβρύχιων. Όπως ξέρετε, για μερικές δουλίτσες λεφτά υπάρχουν. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Πάρης Λαυτσής, μέλος του συντονιστικού του ελληνικού τμήματος του Στόλου Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Λαυτσή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροατρίες.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ, δώστε μας το ρεπορτάζ, τι έχει γίνει από την Πέμπτη.
1: Καταρχάς, να στείλουμε ένα χαιρετισμό εδώ από το λιμάνι Θερμούπολης στη Σύρο, όπου το ελληνικό τμήμα ετοιμάζει εντατικά με τη σειρά του τον ελληνικό στολίσκο, τα ελληνικά πλοία, που θα ενωθούν πολύ σύντομα με τα σκάφη του Διεθνούς Στόλου που κατάφεραν να ξεφύγουν από την επίθεση που έλαβε χώρα στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης το βράδυ της Τετάρτης, ξημερώματα της Πέμπτης. Mm-hmm. Και πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θέλω να πω σε όλους τους τόνους και από αυτό το βήμα ότι ο ελληνικός στόλος θα αποπλέψει από το λιμάνι της Ερμούπολης τις επόμενες μέρες, ο κόσμος να χαλάσει. Νομίζω ότι πλέον έχουμε έναν παραπάνω λόγο να στείλουμε αυτό το μήνυμα αλληλεγγύης καταρχάς στον Παλαιστινιακό λαό και αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά μια ειρηνική ανθρωπιστική αποστολή αλληλεγγύης με αποκλειστικό προορισμό τη Γάζα.
0: Πόσα είναι τα πλοία τα οποία θα ετοιμάζονται να αποπλέψουν από Ερμούπολη?
1: Είναι 5 πλοία εδώ πέρα με περίπου 40 επιβαίνοντες Έλληνες και διεθνείς ακτιβιστές και ακτιβίστριες.
0: Για πείτε μας, τι έγινε την Πέμπτη με βάση την πληροφόρηση, την εικόνα που έχετε?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να το πούμε με το όνομά του. Έγινε μια πράξη τρομοκρατίας, μια συντονισμένη επίθεση κρατίας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει γίνει με την ελληνική συνενοχή, εμπλοκή, συνεργασία, συντονισμό και δεν είμαι σίγουρος ότι το έχουμε αντιληφθεί πλήρως. Για να έχετε μια εικόνα και εσείς και οι ακροατές σας, το βράδυ της Τετάρτης, 29 Απριλίου, περίπου στις 7-8 η ώρα, οι άνθρωποι μας στα σκάφη ξεκίνησαν να αντιλαμβάνονται μεγάλη παρουσία από ντρόουν και σκάφη του πολεμικού ναυτικού, πουσκωτά σκάφη. Μια επίθεση που είχε ξεκινήσει με απειλές στους ασυρμάτους, παρεμβολές της επικοινωνίας, αυτό από μόνο ότι είναι ένα έγκλημα με βάση το δίκαιο της θάλασσας, επικίνδυνες μανούβρες, λέιζερ, φώτα, απειλές και ρεσάλτο στα ίδια τα σκάφη, φθορές, τα σκάφη, απαγωγές από τα σκάφη. Μιλάμε έτσι για έναν πολιτικό στόλο, έναν στόλο πολιτών με προορισμό τη Γάζα που κουβαλούσε ανθρωπιστική βοήθεια και όχι όπλα. Και θέλω να πω ότι αυτό έγινε στα 600 μίλια από τις ακτές της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Τα σκάφη μας λοιπόν από τις 8 η ώρα εκπέμπανε σήματα κινδύνου. Υπάρχουν τεκμήρια γι' αυτό, με φωτοβολίδες, με επικοινωνίες στο κανάλι 16 του ασυρμάτου προς το ελληνικό λιμενικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης αποκλειστική ευθύνη για διάσωση έχει το ελληνικό λιμενικό. Τι μας είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την επόμενη μέρα, την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών? Ότι το ελληνικό λιμενικό ήταν παρόν με 3 σκάφη που κοιτούσαν από απόσταση, γνώριζαν την επιχείρηση. Και λέει ότι όταν τελικά πήγαν να δουν τι γίνεται, δεν κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Αυτό που αποκρύπτει όμως είναι ότι πήγανε μόνο 8 ώρες μετά. Πήγανε 5 ώρα τα ξημερώματα της 5ης 30 Απριλίου, όταν είχε ολοκληρωθεί η επίθεση του Ισραήλ. Γιατί ήξερε ότι νωρίτερα δεν πρέπει να πάει. Γι' αυτό λέμε ότι ήταν μια συντονισμένη επίθεση και αυτό δεν είναι καν το πιο σημαντικό. Φέρετε, διακολούθησε 178 σύντροφοι και συντρόφισσες μας απήχθησαν και μεταφέρθηκαν σε μια απλωτή φυλακή, σε ένα μεταγωγικό με Ισραηλινή σημαία, το οποίο την επόμενη μέρα βρέθηκε πλέον εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. 4 ναυτικά μίλια από τον Αθερινόλακο, στο Λασίθι. Εκεί αυτοί οι άνθρωποι, τουλάχιστον 37 από αυτούς, βασανίστηκαν τεκμηριωμένα. Αυτή τη στιγμή δίνουν καταθέσεις και στο νοσοκομείο στη Σιτία και στο Ηράκλειο και στην Ιεράπετρα, γιατί αρνήθηκαν να κατέβουν χωρίς τους δύο ακτιβιστές, συντρόφους μας, τον Σαΐφ και τον Τιάγκο, οι οποίοι κρατήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ. Αυτά όλα έγιναν στα ελληνικά χωρικά.
0: Οι άνθρωποι
1: με το
0: αυτοί
1: ελληνικό
0: γιατί...
1: λιμενικό,
0: ναι,
1: να το πούμε αυτό, το ελληνικό λιμενικό να κάνει τον σοφέρ. Πήγαινε, ερχόταν από τον όρμο στον Αθερινόλακο και πήγαινε, έφερνε κόσμο και δεν ρώτησε, δεν βρέθηκε ένας αξιωματικός του ελληνικού λιμενικού να ρωτήσει ποιοι είναι αυτοί οι 178. Πώς βρέθηκαν εδώ μέσα. Πώς βρέθηκαν μέσα στο μεταγωγικό 178 πολίτες. Οι περισσότεροι από την Ευρωπαϊκή
0: Μα
1: Ένωση.
0: Νομίζω δεν αμφισβητείτε. Εδώ έχουμε τις επίσημες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του
1: Φυσικά,
0: Ισραήλ, ο οποίος ευχαρίστησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτή την τελετή παράδοση παραλαβής απαχθέντων.
1: Εκεί ακριβώς θέλω να καταλήξω. Είναι νομίζω πλέον τεκμηριωμένο ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για μια απολύτως συντονισμένη πειρατική επίθεση στον στόλο ελευθερίας, στον στόλο αλληλεγγύης, χέρι-χέρι το κράτος του Ισραήλ με το ελληνικό κράτος. Εμείς. Ενώ το πλοίο αυτό ήταν στα ελληνικά, η νομική μας ομάδα είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου και ασφαλιστικά μέτρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Θέλω να πω, υπήρχε δυνατότητα το ελληνικό λιμενικό να συνδράμει, να συλλάβει τον καπετάνιο, να τον φέρει στη στεριά και να ακολουθήσουν οι νομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν έγινε φυσικά αυτό και δεν περιμέναμε να γίνει, γιατί όπως ξαναείπα. Έγινε όχι απλά με τη συνενοχή, έγινε με τη συνεργασία και το συντονισμό του ελληνικού κράτους και αυτό είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσει και το ελληνικό κράτος για αυτό.
0: Οι δύο άνθρωποι, ο Τιάγκο και ο Σαΐφ, έχουν εντοπιστεί, γιατί μαθαίνω με βάση τα στοιχεία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν αποβιβάστηκαν ποτέ και βρέθηκαν στο Ισραήλ. Ξέρετε πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι, βρέθηκαν στο Ισραήλ. Στην Ασκελών τους έχουν επισκεφτεί οι Παλαιστίνοι δικηγόροι της πρωτοβουλίας Αντάλλα. Χθες πέρασαν μια πρώτη ανάκριση, επειδή όμως δεν ήταν έτοιμο το κατηγορητήριο, φαίνεται ακόμα μαγειρεύεται. Πήρε παράταση κράτησή τους για 2 ακόμα μέρες και θα περάσουν την τελική ανάκριση, όπου θα τους απαγγελθούν πλέον κατηγορίες αύριο. Μιλάμε για καταγγελίες περί τρομοκρατίας. Συνεργασίες με τον εχθρό σε περίοδο πολέμου και σχέσεων με τρομοκρατία. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που ηγούνται μιας προσπάθειας αλληλεγγύης με τους στόλους και αποστολές με πλοία τον τελευταίο ένα χρόνο, με τη συμμετοχή χιλιάδων ακτιβιστών από όλο τον κόσμο. Ξαναλέω, έτσι, μιας προσπάθειας καταρχάς να αρθεί ο παράνομος βάσει διεθνούς δικαίου ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβάλει το Ισραήλ, που κάνει τη Γάζα μια ανοιχτή φυλακή, και φυσικά να δοθεί έτσι και συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια που ξέρουμε ότι θα λύσει το πρόβλημα.
0: Το Ισραήλ, κύριε Λαυτσή, λέει ότι είστε πράκτορες της Χαμάς. Είστε πράκτορες της Χαμάς?
1: Αν είμαστε πράκτορες της Χαμάς, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη οι οργανώσεις των Παλαιστινίων που αντιστέκονται από τη δική μας βοήθεια. Εμείς είμαστε μια πρωτοβουλία πολιτών από όλο τον κόσμο, από τους ελεύθερους λαούς αυτού του κόσμου που την Παλαιστίνη βλέπουν και την ελπίδα και την αξιοπρέπεια της αντίστασης, και φυσικά χαιρόμαστε που οι ίδιοι οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνες που αντιστέκονται χαιρετίζουν το στόλο, καταδίκασαν αυτή την επίθεση και καλούν σε ακόμα περισσότερες τέτοιες φλωτίλες.
0: Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή τη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, το γεγονός ότι στην πραγματικότητα επιτρέπει σε μία ξένη δύναμη να ενεργεί μέσα σε θαλάσσιο χώρο ελληνικής ευθύνης?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το πιο σοβαρό ερώτημα. Νομίζω ότι, πώς να το πω, αν τα πλοία μας το βράδυ της Τετάρτης αντί για σήμα κινδύνου εξέπεμπαν ότι έχουν βρει υδρογονάνθρα και στο λιμενικό θα είχε τρέξει να συνδράμει τα πρώτα 5 λεπτά. Δεν έγινε αυτό. Νομίζω ότι ο δημοσιογράφος ο Πάνος Χαρίτος το έγραψε πολύ καλά, ότι το Ισραήλ στην πραγματικότητα ήθελε να σταματήσει έγκαιρα τον στόλο πριν φτάσει κοντά στον ναυτικό αποκλεισμό, όπου πλέον δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το μέγεθος. Θυμίζω την προηγούμενη φορά για 42 πλοία πήρε περισσότερες από 12 ώρες. Τώρα έπρεπε να το κάνει κάπως νωρίτερα, να τον φέρει έτσι στα μεγέθη που μπορεί να διαχειριστεί. 22 πλοία από τα 55 που έπλανε εκείνη την ώρα κατάφεραν να χαιτήσει. Αν αυτό γινόταν αφού τα πλοία μας περνούσαν από την Κρήτη, δηλαδή στο νοτιοανατολικό άκρο της Κρήτης, καταλαβαίνω ότι όταν τα πλοία μας τα εξέβαιναν πλέον σήμα κινδύνου, εκεί δεν είναι μόνο το ελληνικό λιμενικό υποχρεωμένο να απαντήσει, θα μπορούσε ας πούμε να έρθει και το τουρκικό λιμενικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η παραχώρηση που έκανε στο Ισραήλ η Ελλάδα είναι κάτι που μπορεί να το βρούμε μπροστά μας γενικά σε ό,τι αφορά και τα κυριαρχικά δικαιώματα στη θάλασσα και το τι μπορεί ο καθένας να δικαιολογεί.
0: Πότε προγραμματίζεται ο Απόπλους από την Ερμοπόλη?
1: Ο Απόπλους εκτός απρόπτου και με δεδομένο το δελτίο καιρού προγραμματίζεται για αυτή την Τετάρτη. Φυσικά περιμένουμε τους ανθρώπους μας στην Κρήτη και τον υπόλοιπο στόλο να κάνει τις συνελεύσεις, να δει πως συνεχίζει. Είναι τρομερό το πως το ηθικό παραμένει υψηλό. Ο στόλος λέει πλέον και για έναν παραπάνω λόγο για την απελευθέρωση αυτών των δύο ανθρώπων που κρατούνται άδικα στα κελιά του Ισραήλ, για την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνων πολιτικών κρατουμένων ομήρων, αν το θέλετε, περισσότεροι από 10.000, ακόμα και μετά τις ανταλλαγές των ομήρων, και φυσικά για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την Τετάρτη και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είμαστε και εμείς κομμάτι αυτού του παγκόσμιου στόλου ειρήνης, του παγκόσμιου στόλου αλληλεγγύης με προορισμό πλέον τη Γάζα.
0: Κύριε Λαυσή, ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.
2: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛΕΣΕΙ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
12: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
11: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
12: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
11: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
12: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
11: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
12: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
13: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Ελένη μου, να σε καλά. Χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στη Χαλκίδα, στο Γιώργο. Καλησπέρα, Κωνσταντή. Μανώλη μου, θα τα πούμε για τους δανειολήπτες και τα δάνεια που τους θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και θα εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει τους θυμήθηκε και πόσο τους θυμήθηκε στη συνέχεια. Βεβαίως έχουμε και στο ΠΑΣΟΚ την εξέλιξη, την πολύ σοβαρή εξέλιξη με την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, αλλά επειδή έχω ένα μήνυμα από το Λευτέρη για το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και η συνοδεία του και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο Δουδονής πήγαν την Πρωτομαγιά στο θυσιαστήριο στην Κεσαριανή για να καταθέσουν λουλούδι. Δεν θα το μεταφέρω το μήνυμα του Λευτέρη γιατί είναι πάρα πολύ έντονο. Μία σκέψη θέλω μόνο να καταγράψω. Είναι προφανές ότι απέναντι στα σοβαρά και στα σημαντικά, ακόμα και όταν δεν θέλουν, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν κάθονται προσοχή. Βεβαίως, το να πηγαίνεις στην Κεσαριανή και να το κάνεις αυτό επικοινωνιακό θέμα συνιστά από μόνο του επίσης ένα θέμα. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ο κύριος Ανδρουλάκης από το 2014 μέχρι το 2023, δεν κάνω λάθος, ήταν ευρωβουλευτής. Θα ήθελα να δω εάν υπήρχε καμία τοποθέτησή του ποτέ για αυτό το ελεηνό τρισάθλιο, για αυτή τη συκοφαντία, για αυτή την ανίποτη ατιμία την οποία διαπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 20 χρόνια να προσπαθεί να ταυτίσει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό. Είχε υπάρξει κάποια παρέμβασή του ποτέ απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Γιατί ξέρετε, αυτό που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι να πει ότι αυτοί που βρίσκονταν με τον τοίχο στη μάντρα της Κεσαριανής ήταν ίδιοι με αυτούς που κρατούσαν τα όπλα. Έχει κάνει καμία δήλωση ποτέ? Η κυρία Διαμαντοπούλου που ήταν εκεί, την είδα και σε φωτογραφία με φόντο το επώνεα με λάσα από πίσω της, ήταν επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, για αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων έχει πει ποτέ κάτι η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία έβγαλε φωτογραφία προχτές εκεί, ή ο κύριος Δουδονής που εδώ, πέρυσι, εδώ, με μένα, σε συζήτηση, όταν είχε πάρει την πρωτοβουλία του ΚΚΕ να υπάρξει κοινή θέση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους, ο κύριος Δουδονής είχε πει πέρυσι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται ποτέ να υπογράψει κείμενο με το ΚΚΕ. Στο χώρο που πήγε προχτές ο κύριος Δουδονής, αυτή που εκτελέστηκε, ξέρει τι ήτανε? Έχει επίγνωση εκεί που έβγαζε τις φωτογραφίες. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θα βγάλουν κάποιοι από αυτούς φωτογραφία και με την τσίπα, και με την τσίπα, έτσι έβγαλαν στην Κεσαριανή, εντάξει, αν βγάλουν φωτογραφία και με την τσίπα, θα σας ενημερώσω και γι' αυτό. Μισό λεπτό, Γιάννη, πριν πας διάλειμμα, γιατί έχουμε ένα περιστατικό στη Γερμανία. Είναι μαζί μας η Τζένι Κρυθερά. Τζένι,
1: μας ακούει?
0: Έλα, Τζένι μου, τι έχει γίνει στη Λειψία?
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα επάνω σε πλήθος που βρισκόταν σε κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο στη Λειψία. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, επιβεβαιώνονται οι δύο θάνατοι, ενώ ο ίδιος επικαλείται ζητήματα ψυχικής αστάθειας του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί και δεν τίθεται πλέον θέμα δημόσιας ασφάλειας, όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Λειψίας. Βεβαίως, περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο.
0: Έγινε, Τζένι μου, ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
9: Το στενό του Ορμούς απέρριψε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Κερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε στις γερμανικές αρχές όταν αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας με απολογισμό 2 νεκρούς και 8 τραυματίες. Ο δράστης συνελήφθη και η αστυνομία ερευνά τα κίνητρα της επίθεσης. Πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητώντας άμεση διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση. Στο μεταξύ, αρνητική θα είναι η κυβερνητική πλειοψηφία.

0: Σοφία σε αίτημα για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα αφορά στου Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η Αστυπάλαια. Παράλληλα, παρατάθηκε για τρεις μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργείο, Ομόνια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από αυτή την ώρα έως τις 6 αύριο το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Μα αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έκανε η Nottingham Forest που νίκησε εκτός έδρας με 3-1 την Chelsea για την 35η αγωνιστική. Είναι στην 16η θέση με 42 βαθμούς, 6 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην 9η θέση έπεσε η Chelsea με 48 βαθμούς. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather.
0: Έθριος αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Σοφοκλή, στον Πέτρο. Διαβάζω το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Κύριε Μπογιόπουλε, λέει, σεβόμενος στις απόψεις σας, οφείλω να τονίσω πως η θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή είναι πράξη που αγγίζει όλους τους Έλληνες και δεν ανήκει σαν ιστορική παρακαταθήκη σε συγκεκριμένο κόμμα. Αλλά οφείλουμε όλοι να σκέψουμε το κεφάλι και να προσφέρουμε την δέουσα τιμή. Ιστερόγραφο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όσο ξέρω, επισκέπτεται την Κεσαριανή για να τιμήσει τους νεκρούς αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα του κυρίου Γεωργίου. Και εγώ αυτό το οποίο οφείλω να σας πω, κύριε Γεωργίου μου, είναι ότι οι 200 ήταν κομμουνιστές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, 188 εξ αυτών. Επίσης, αυτό για το οποίο πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι ήταν γιατί ήθελαν μια πατρίδα ελεύθερη και όχι μια πατρίδα η οποία θα είναι από τον ζυγό του οποιοδήποτε, και γι' αυτό κοίταξαν κατάματα τον θάνατο και γι' αυτό είναι αθάνατοι. Το τρίτο που έχω να σας πω είναι ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά, και μάλλον θα το γνωρίζετε κι εσείς, ότι δεν υπάρχει ευρωατλαντικό κόμμα σε αυτή τη χώρα, εδώ σε αυτή την Ελλάδα, που να μην υπηρετεί αυτή την άθλια θεωρία των δύο άκρων. Έχετε αντίθετη άποψη σε σχέση με αυτό? Τέταρτον, λέτε ότι ανήκουν σε όλους. Όχι, δεν ανήκουν σε όλους, ούτε η θυσία τους, ούτε το βλέμμα τους. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στους φασίστες, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα υπήρχαν και ταγματαλίτες, υπήρχαν και διάφοροι άλλοι. Δεν ανήκουν, ας πούμε, στο Γεωργιάδη αυτή, ο οποίος είχε το θράσος, με αφορμή ακριβώς αυτή την επίσκεψη του Ανδρουλάκη και του Πασόκ εκεί, να βάλει στην κονίστρα της αντιπαράθεσης ακόμα και τους 200 Κεσαριανείς. Δεν ανήκουν σε τέτοιους τύπους οι 200, όπως ξέρετε. Όχι σε όλους, λοιπόν. Ανήκουν σε εκείνους που τους αξίζει να ανήκουν αυτοί οι 200. Και για πείτε μου κάτι, κύριε Γεωργίου μου, για να μην πάω πιο μακριά, για να μην πάω στα αντικομμουνιστικά μνημόνια του 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας πάω πιο πρόσφατα, το 2017, όταν η ευρωβουλευτής τότε του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, αν τη θυμάστε, έβγαινε με άρθρα και έλεγε ότι οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού της, που αποδείχτηκε πως ούτε παππούς της ήτανε, ούτε οι κομμουνιστές τον δολοφόνησαν, και αυτά για να στηρίξει ακριβώς ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αυτή την ελεηνή θεωρία των δύο άκρων. Μπορείτε να μου πείτε μία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ τότε ή μετά? Μία μπορείτε να μου πείτε? Γιατί ξέρετε, καλό είναι να λέμε ότι τιμάμε κάποιους, αλλά η τιμή προς αυτούς τους κάποιους ισοδυναμεί με το σεβασμό της ταυτότητάς τους. Όταν δεν σέβεσαι την ταυτότητά τους, τότε εκείνο το οποίο κάνεις είναι να προσπαθήσεις να κολλήσεις κάλπικα ένσημα στη δική σου ταυτότητα. Αλλά τότε δεν είσαι από εκείνους που τιμάνε, είσαι από εκείνους οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν επικοινωνιακά. Και ξέρετε, υπάρχουν μερικά πράγματα σε αυτή τη ζωή που δεν είναι προς εκμετάλλευση. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα.
0: Έχουμε το θέμα των υποκλοπών. Έχουμε αυτό το μέγα σκάνδαλο, το οποίο βεβαίως δεν αφορά το στομάχι των ανθρώπων, και μάλλον εκεί επενδύει η κυβέρνηση. Αλλά ουκ επάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοντιάδη?
1: Ναι.
0: Θέλω το σχόλιο σας. Τι είναι αυτό που ζούμε με αυτή την ιστορία? Το γεγονός δηλαδή ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, παρακολουθείτε ο αρχηγός της ελληνικής διπλωματίας, παρακολουθείτε ο αρχηγός του στρατού, δημοσιογράφη, πολιτικός αρχηγός, αλλά αυτή η υπόθεση μπαίνει από τον Άριο Πάγο στο αρχείο.
1: Όχι απλά μπαίνει στο αρχείο, αλλά έρχεται ένα δικαστήριο το οποίο ξαφνικά μας δίνει την ελπίδα ότι η δικαιοσύνη έχει αφυπνιστεί. Ένα χαμηλό βαθμό δικαστήριο, ένα μονομελές πλημελιωδικείο. Και επιβάλλει εξαιρετικά αυστηρές ποινές, 126 ετών στον καθένα, σε 4 κατηγορούμενους για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Και στέλνει το φάκελο της υπόθεσης, γιατί στην ακροματική διαδικασία αποκαλύφθηκαν συγκλονιστικά πράγματα, το στέλνει στην εισαγγελία του πρωτοδικητού πλημμυλιοδικείου και κατόπιν από εκεί διαβιβάζεται στον Άριο Πάγο προκειμένου να ανασυρθεί αυτή η δικογραφία από το αρχείο στο οποίο είχε μπει το 2023. Και αντί ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου προστάσει αυτά τα στοιχεία που δεν τα λαμβάνει από κάποιον ενδιαφερόμενο, κάποιο θύμα παρακολούθησης από οποιονδήποτε, αλλά από ένα άλλο δικαστήριο το οποίο έχει δημοσιεύσει μια απόφαση εξαιρετικά αυστηρή, λέει δεν υπάρχει κανένας λόγος να το ανασύρουμε και να εξετάσουμε. Δεν εξετάζει τίποτα. Αλλά δεν είναι μόνο ότι εδώ αντιστρατεύεται μια πάγια πρακτική που όταν ένα δικαστήριο στέλνει σε ένα άλλο δικαστήριο, σε ένα εισαγγελέα συγκεκριμένα ένα φάκελο και του λέει ερεύνησέ το, στο 99% των περιπτώσεων το ερευνά, αυτή είναι μια πάγια πρακτική. Εδώ μάλιστα έχουμε μια υπόθεση με τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον και πολιτικό ενδιαφέρον και θεσμικό ενδιαφέρον, γιατί παρακολουθήθηκαν όλα αυτά τα πρόσωπα. Έχουμε και κάτι ακόμα. Έχουμε το γεγονός ότι μετά την καταδίκη του, ένας από τους τέσσερις ανθρώπους, ο κύριος Ντίλιαν, αρχίζει να μιλάει ξαφνικά και να λέει διάφορα πράγματα, να αναφέρεται συγκεκριμένα στο σκάνδαλο Watergate, παρομοιάζοντας το με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ, να λέει πολύ συγκεκριμένα ότι μόνο κυβερνήσεις αγοράζουν αυτό το λογισμικό, φωτογραφίζοντας την ελληνική κυβέρνηση, και αυτό επίσης να αφήνει αδιάφορο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και χωρίς να ζητήσει ένα μάρτυρα, χωρίς να ζητήσει ένα στοιχείο, κρατάει αυτό το φάκελο που του ήρθε από ένα δικαστήριο το οποίο επέβαλε αυτές τις ποινές σε 4 ανθρώπους από 126 χρόνια στον καθένα και λέει δεν βλέπω κανένα λόγο να ανασύρω την υπόθεση και να κάνω οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα. Και το σοβαρό σε αυτή την ιστορία, όπως ξέρετε, είναι ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει υπηρετήσει ως υποπτεύμενος εισαγγελέας στην ΕΕΠ και ανήκει σε εκείνους τους εισαγγελείς οι οποίοι υπέγραφαν παρακολουθήσεις προσώπων.
0: Τουλάχιστον 11.
1: Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχει ένα λόγο πολύ σοβαρό αυτοεξαίρεσης ή εξαίρεσης, ο οποίος παρακάμφθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Θα μπορούσαν όμως να τηρηθούν κάποια προσχήματα, διότι έχουν προηγηθεί διάφορα στάδια συγκάλυψης, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης ευτελίστηκαν, η Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών αποδυναμώθηκε, αδρανοποιήθηκε, ο πρόεδρος της, ο τότε πρόεδρος, ο Χρήστος Ράμος, λιδωρήθηκε, είχαμε μια δολοφονία χαρακτήρα στην περίπτωσή του που συνεχίζεται. Η άλλη αρχή που ενεπλάκει, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Προεδρία του Κωνσταντίνου Μενουδάκου, επίσης ενός προσώπου υπεράνω πάσης υποψίας που έστειλε στοιχεία στον Άριο Πάγο, δεν ελήφθησαν υπόψη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συνέταξε ένα εντελώς επιφανειακό πόρισμα ότι δεν συμβαίνει τίποτα, αντί να αναζητήσει ευθύνες. Έκλεισε την υπόθεση εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τώρα που προέκυψαν αυτά τα νέα στοιχεία, την ξανακλίνει πρακτικά.
0: Γι' αυτό που λέγεται κράτος δικαίου, όλα αυτά που μας περιγράψατε, τι σημαίνουν? Και κάτι επιπλέον. Επειδή γίνεται πολύς λόγος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε δεν σχολιάζουμε διότι σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Είναι ίδιο πράγμα το δίκαιο, η δικαιοσύνη, με τη δικαστική εξουσία?
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ότι δεν σχολιάζουν νομίζω ότι δεν ισχύει. Διότι σχολιάζουν και σχολιάζουν διαρκώς. Διότι σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί επισήμως ως προτάσεις για νέα εξεταστική επιτροπή θα απορριφθούν. Την πρόταση που υπέβαλε δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση και την οποία υπόθηκε ήδη και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να τη στηρίξουν, διότι είχε άρθρο χθες σε κυριακάτικη εφημερίδα ο κύριος Βορύδης που επιχειρηματολογεί, διότι βγαίνουν άλλοι υπουργοί και επιχειρηματολογούν ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν τη δικαστική εξουσία εμέσως, πλην όμως δραστικά θα έλεγα, και εμποδίζουν την απονομή της δικαιοσύνης. Διότι είναι προφανώς δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ότι κανείς κυβερνητικός παράγοντας, ο οποίος αποδεδειγμένα παρακολουθεί το, δεν έχει προσφύγει σε κάποια εισαγγελική ή δικαστική αρχή ζητώντας το αυτονόητο, την ανέβρεση και την τιμωρία εκείνων που τον παρακολουθούσαν. Σε τι σκέψεις σας οδηγεί?
1: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα. Προφανώς δεν θέλουν τη διερεύνηση. Ενδεχομένως υποψιάζονται ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την παρακολούθησή τους. Και θέλουν να το αποθήσουν στο ασυνείδητό τους, για να πάω σε μια άλλη επιστήμη. Ή, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται ότι αν το ανακοινήσουν μπορεί να πάψουν να χαίρουν τις εύνοιες ενός κέντρου διακυβέρνησης το οποίο κρύβεται πίσω από αυτά. Κρύβεται πίσω από ένα βαθύ κράτος, το οποίο βαθύ κράτος έχει στήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό σε διάφορα επίπεδα. Διότι δεν είναι μόνο οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, είναι και άλλα που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, με συμβάσεις, με διαφθορά, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν επισημανθεί. Σε ό,τι διαφορά την παρατήρησή σας για το κράτος δικαίου, δεν είναι μόνο η ελληνική επιστημονική κοινότητα ή η αντιπολίτευση. Είναι διεθνείς οργανισμοί με μεγάλο κύρος. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι διεθνή παρατηρητήρια του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας που επισημαίνουν ότι η χώρα μας βιολισθαίνει προς τον αυταρχισμό βήμα-βήμα και πέφτει σε αυτές τις κατατάξεις που γίνονται κάθε χρόνο με βάση πολύ σοβαρές μελέτες και ευρήματα, όλο και πιο χαμηλά σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
0: Αυτή η υπόθεση μπαίνοντας στο αρχείο σημαίνει ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει διότι έχουμε μπροστά μας ένα εφετείο. Ένα εφετείο στο οποίο έχουν προσφύγει τέσσερις οι οποίοι καταδικάστηκαν για το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης αυτής εταιρείας στην Στελέξα που έχει κατασκευάσει και εμπορεύεται αυτό το λογισμικό και ο οποίος ακριβώς εν ώψη αυτού του εφετείου έχει αρχίσει και μιλάει και είπε αυτά τα πράγματα και άλλα δημόσια σε τηλεοπτικό κανάλι και είναι προφανές σε οποιονδήποτε διαβάσει λίγες γραμμές ή ακούσει λίγα λόγια από αυτά που είπε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση και της κλείνει το μάτι και της λέει ή θα αθωωθώ ή θα μιλήσω. Πάντως δεν είμαι διατεθειμένος να κουκουλωθεί η υπόθεση αυτή, λέει ο κύριος Ντίλιαν, και υπενθυμίζει το τέλος του Προέδρου Νίξον στο σκάνδαλο Watergate. Δηλαδή, πόσο πιο ανοιχτά μπορεί κάποιος να μιλήσει, να εκβιάσει, να απειλήσει μια κυβέρνηση η οποία δεν σχολιάζει τίποτα και έρχεται ο εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού και λέει δεν σημαίνει τίποτα. Αυτά δεν είναι νέα στοιχεία. Τι είναι νέο στοιχείο τότε? Ολόκληρος φάκελος δικογραφίας πήγε από το πλημελιωδικείο στον Άριο Πάγο και δεν άνοιξε μύτη. Τι άλλο πρέπει να γίνει?
0: Κύριε Κοντιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ θερμά. Και πάμε τώρα στη χώρα του Νίξον. Θανάση Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
2: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Για να το πιάσω από τον Νίξον.
2: Έχουμε ναυμαχίες.
0: Πριν τις ναυμαχίες.
2: Και το πιάνω... αερομαχίες.
0: Μ' ακούς?
2: Ναι, ναι, σ' ακούω.
0: Λέω για να το πιάσουμε από το προηγούμενο για τον Νίξον. Ξέρεις, εσύ το ξέρεις. Οι ακροατές μας, καλό είναι να τους το υπενθυμίσουμε. Ο Νίξον δεν έπεσε γιατί γίνονταν παρακολουθήσεις στο περίφημο Watergate. Έπεσε διότι αποκαλύφθηκε συνομιλία του να προσπαθεί να συγκαλύψει τις υποκλοπές.
2: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό έπεσε ο Νίξον. Πάμε ακριβώς λοιπόν στην ναυμαχία.
2: Δεν έπεσε από τον πόλεμο του Βιετνάμ, έπεσε από αυτή την λεπτομέρεια την οποία εσύ είπες. Έχουμε ναυμαχίες, έχουμε αερομαχίες, έχουμε κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, έχουμε επιθετική ρητορική και πάλι από τον πρόεδρο Τραμπ, Έχουμε πολλές επιθετικές ενέργειες από το πρωί. Ο επικεφαλής της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης, ο Ναύαρχος Μπραν Κούπερ, απέφυγε να δηλώσει πριν από λίγο αν η σχεδόν μηνιαία εκεχηρία έχει τερματιστεί, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις λειτουργούν καθαρά, αμυντικά, παρέχοντας ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας αυτή την ώρα για την εμπορική ναυσιπλοεία. Η Ουάσιγκτον, όπως ανέφερε, απάντησε σε επιθετική συμπεριφορά του Ιράν, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου, και σημείωσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την αμερικανική προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς διαδρόμου, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν αυτό έχει μεταφραστεί σε αύξηση της ναυσιπλοείας. Αναφορές υπάρχουν ότι 3 δεξαμενόπλια πέρασαν τα στενά του Ορμούζ υπό αμερικανική σημαία. Η κατάσταση στα στενά κλιμακώνεται, γιατί οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους, κρούς και ντρόνς που είχαν εκτοξευτεί εναντίον πλοίων, ενώ επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι κατέστρεψαν 6 ιρανικά ταχύτητα που θεωρήθηκαν απειλή για την ασυπλοεία. Παράλληλα, έχει ανοίξει μια μονόδρομη θαλάσσια δίωδος για την απομάκρυση εμπορικών πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί επί εβδομάδες. Να πούμε ότι ήδη είναι εγκλωβισμένοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς ναυτιλιακών εταιρών, πάνω από 25.000 ναυτικοί, ανάμεσα τους και Έλληνες. Αν και το Ιράν απορρίπτει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς που μεταδίδονται από την Ουάσιγκτον ως αβάσιμους.

0: υλικές ζημίες. Το Ιράν δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για τις επιθέσεις, ενώ ο Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βήθησαν Ιρανικά σκάφη και δήλωσε ότι η χώρα δεν σχεδιάζει να στοχεύσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Πριν από λίγο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News κλιμάκωσε την πολιτική του απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που καθοδηγούν εμπορικά σκάφη στα στενά του Ορμούζ. Χτες είχε ανακοινώσει η πρωτοβουλία ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορούν να διασχίσουν τα στενά με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Από τους αναλυτές αυτό εκτιμάται όχι ως στρατιωτική συνοδεία, όσο σε μια καθοδήγηση ενός ασφαλούς διαδρόμου που θα μπορεί να παρακάμπτουν και τα εμπόδια αλλά και τις θαλάσσιες νάρκες οι οποίες έχουν ποντιστεί. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Η κατάσταση μάλλον χειροτερεύει και οι τιμές του πετρελαίου για ακόμα μια φορά καταγράφουν άνοδο, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη διακοπή της ασφαλείας σε μια περιοχή από την οποία διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Αυτά.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά.
2: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτής
2: που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο δράστης συνελήφθη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η αστυπάλεια. Παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και στην Πάτμο. Περισσότερα στο real.gr.

τα σημάδια σου. Άντια στα fake news. Τα λέω αυτά για να σας υπογραμμίσω ότι μετά τα όσα έκανε η κυβέρνηση την Πέμπτη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για τη νέα της εμπλοκή σε αυτό το εγκληματικό, το πειρατικό ρεσάλτο των Ισραηλινών σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά το στολίσκο για τη Γάζα, αυτή τη νέα συνεργασία δηλαδή με τους δολοφόνους του Ισραήλ, βγήκε μπροστά ο γνωστός. Ποιος είναι ο γνωστός? Ο γνωστός είναι ο γνωστός. Και τι έκανε λοιπόν? Σε ανάρτησή του επιτέθηκε βεβαίως σε εκείνους οι οποίοι είναι στο πλευρό της Γάζας και τα έβαλε και ενάντια στους έβαλε ενάντια στους εργαζόμενους στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Γιατί και έκανε και μία ανάρτηση αυτός ο συγκεκριμένος, ο γνωστός κυρίως λοιπόν, για να πει δείτε τι έχουν, τι ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, που ζητούν τάχα μου ανοιχτά σύνορα για όλους τους λάθρο μετανάστες, σημειώστε τη λεξούλα, λάθρο μετανάστες, και φυσικά λέει να καταγγείλουν την κυβέρνησή μας για τη σχέση με το Ισραήλ, και βάζει εκεί την ανακοίνωση του σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ξέρετε, βεβαίως οι εργαζόμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να μιλάνε για τους μετανάστες και για τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της Πύλου, στην Ελλάδα της Χίου. Και βεβαίως έχουν κάθε δικαίωμα οι εργαζόμενοι να μιλάνε για αυτή την συμφωνία ντροπής και κατεσχήνης με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Έλα μου όμως που ο γνωστός αυτός κύριος, ο Γεωργιάδης, για τον Γεωργιάδη μιλάμε, ξέρετε τι ανακοίνωση ανέβασε? Τι ανακοίνωση ανέβασε? Του Μάη του 25 του σωματείου. Του Μάη του 25. Για άλλο θέμα. Για άλλο θέμα. Βεβαίως, ο συγκεκριμένος κυρίος είναι ένας ευυπόληπτος πολιτικός. Δεν είναι κανένας χαμερπής προβοκάτορας, έτσι.

Ναι, διαβάζω, Κώστα μου, το μήνυμα. Έχουμε αυτή την μοντερνιά, τη δίθεν μοντερνιά, σε βαθμό γελοιότητας. Μιλάμε για αυτές τις κυριακάτικες αναρτήσεις της κυβερνήσεως και του κυρίου Πρωθυπουργού, ο οποίος τις προάλλες μας έλεγε για τον Ακύλα της Eurovision, για να μας πει μετά για την Πρωτομαγιά. Τόση σχέση έχει με την Πρωτομαγιά ο Μητσοτάκης. Σε τούτο δω την ανάρτηση, μας είπε και για τα δάνεια, μας είπε για τη θηλιά που έχουν βάλει οι τράπεζες στο λαιμό των λαϊκών οικογενειών. Μιλάμε για τις τράπεζες οι οποίες θησαυρίζουν προκλητικά και απολαμβάνουν την εύνοια των κυβερνήσεων. Αναβαλλόμενο φόρο το λένε αυτό στην περίπτωσή τους, δηλαδή δεν πληρώνουν φόρους αυτοί που τους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 και 4 φορές. Και ο Μητσοτάκης λοιπόν ανακοίνωσε τάχα μου ευνοϊκή ρύθμιση μέσω νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει, λέει, τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς πράγματι εξασφαλίσεις, και όπως είχε δεσμευτεί, λέει, μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές, και ότι αυτοί, λέει, τώρα θα κονομάνε 30 έως 50% επί του αρχικού ποσού. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε χρόνο τώρα, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα, αλλά ξέρετε ένα πράγμα. Αυτό το οποίο εμφανίζει ο Μητσοτάκης παραμονές εκλογών ως νέα παροχή προς εργαζόμενους είναι αυτό που έπρεπε να έχει κάνει τουλάχιστον στα χαρτιά εδώ και 2,5 χρόνια. Γιατί αυτό που φέρνει τώρα είναι ευρωπαϊκή οδηγία που υποτίθεται και αυτοί βάζουν ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά

0: φορά το πώς οι τραπεζίτες σκίζουν τους ανθρωπάκηδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η οδηγία χρονολογείται εδώ και 2,5 χρόνια. Τι έκανε λοιπόν ο Μητσοτάκης, τι έκανε ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του? Επί 2,5 χρόνια έκανε πλάτες στους τραπεζίτες, ακόμα και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη οδηγία. Αλλά θα είμαστε αναλυτικότεροι αύριο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη νέα παροχή. Σε μια χώρα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στο μέτωπο του Λιβάνου, ο πρόεδρος Ζωζέ Φαούν δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να προηγηθεί μια συμφωνία ασφαλείας οποιασδήποτε συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν να πραγματοποιήσει. Να υπενθυμίσουμε πως παρά την ανακοίνωση Τραμπ για εκεχηρία και στον Λίβανο, Ισραήλ και η Χεζμπολάχ δεν έχουν σταματήσει τις οπραξίες στο έδαφος της χώρας και πέρα από τους εκατοντάδες νεκρούς έχουμε και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε σήμερα αμερικανικό πολεμικό πλοίο με 2 πυράβλους κοντά στα θανάτου Ορμούς. 2 πύραυλοι φέρεται να έπληξαν το αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Τζάσκ, αφού το αυτό αγνόησε τις ιρανικές προειδοποιήσεις.
0: Μάλιστα. Έγινε Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό κόλπο με τον Αμερικανό πρόεδρο να απειλεί με σκληρά αντίπεινα την Τεχεράνη εάν εμποδίσει την επιχείρηση Ελευθερία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούς. Θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης εάν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News την ώρα που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταγγέλουν νέο κύμα επιθέσεων από ιρανικά ντρόνς και πυράβλους. Νωρίτερα, μετά από την επίθεση στο μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμμυράτα, αφήσαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο του Ορμούς, ανακοινώνοντας ότι δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία διέπλευσαν το στενό. Τον ισχυρισμό, ωστόσο, διέψευσαν οι φρουροί της Επανάστασης, δηλώνοντας πως κανένα πλοίο, εμπορικό ή στρατιωτικό, δεν έχει διασχίσει το πέρασμα τις τελευταίες ώρες. Τις πρακτικές διοδίων στο στενό του Ορμούζ απέρριψε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Απέρριψε ως μη σοβαρή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εορτών για τη νίκη των Σοβιετικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέφερε παράλληλα ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η αστυπάλεια. Παράλληλα, παρατάθηκε για ακόμη 3 μήνες απόφαση που είχε ληφθεί και για την Πάτμο. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Οι αρχές έχουν συλλάβει το δράστη. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν απόψε οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο Ομόνοια και Πανεπιστήμιο λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σημαντικό βήμα για την παραμονή της στην Premier League έκανε η Nottingham Forest, η οποία νίκησε εκτός έδρας με 3-1 τη Chelsea για την 35η αγωνιστική. Βρίσκεται στη 16η θέση με 42 βαθμούς, 6 πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στην 9η θέση έπεσε η Chelsea με 48 βαθμούς περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
8: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική

0: Ναι.
1: 9 και 9. Εντάξει, δεν ασχολήθηκα καν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι 9 λεπτά μετά τις 9. Τώρα είναι 10.
0: Θα το βρω κάποια στιγμή.
1: Δεν μίλησα καν.
0: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Ελένη Κατσαμπέκη και Μανώλης Παρδάλης στα μικρόφωνα.
0: Και η Πελαγία Κατσούλη στη σύνταξη ειδήσεων. Μάλιστα.
1: Θα είναι 24 ώρες να εξαφανιστεί το Ιράν.
0: Έτσι λέει. Εν τω μεταξύ, αυτός ο τίτλος που έχει δώσει επιχείρηση ελευθερίας. Αυτή η καημένη λέξη η ελευθερία, πόσο έχει κακοποιηθεί, πόσο έχει βασανιστεί.
1: Η μόνη λέξη που έχει κακοποιηθεί.
0: Πολλές.
1: Δηλαδή, αν έχει κακοποιηθεί η ελευθερία, η δημοκρατία τι έχει κάνει.
0: Η ειρήνη.
1: Η ειρήνη. Και εντάξει, ελευθερία και ειρήνη. Ξέρω, ελευθερίες και ειρήνες πολλές. Δημοκρατία δεν ξέρω καμία.
0: Δεν ξέρεις,
1: Ξέρεις εσύ καμία από την
0: δημοκρατία. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω καμία δημοκρατία.
1: Γιατί άραγε.
0: Ποιος τολμά. Ποιος τολμά να δώσει αυτό το όνομα.
1: Φοβερό δεν είναι όμως αυτό.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, πεις δεν υπάρχει Αγία Δημοκρατία. Σωστό.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Εντάξει. Σαν σήμερα, το 1964 δημιουργήθηκε αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα, η Moody Blues.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, ακούσαμε το πιο κλασικό. Το Nights in White Satin. Τεράστια πορεία, τεράστια πορεία. Πάνω από 52 εκατομμύρια αντίτυπα. Έτσι. Τεράστια επιτυχία.
1: Βλέπω τώρα εγώ άλλα, γι' αυτό δεν μ' ακούς, δεν...
0: Σε βλέπω ότι είναι το μυαλουδάκι αλλού.
1: Ναι, αλλού είναι.
0: Ναι, είναι αλλού το μυαλουδάκι. Για πες μου.
1: Κοίτα να δεις. Έχω διαβάσει πάρα πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πολύ. Αν εξαιρέσουμε 5-6 θέματα που πραγματικά αξίζανε τον κόπο, από την επικαιρότητα εννοώ, ας πούμε την αστυπάλεια που είναι σε καθεστώς λειψιδρίας και κηρύχθηκε σε εκτακτή ανάγκη.
0: Και παρατάθηκε και για την Πάτμο, έτσι.
1: Σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι το σωστό.
0: Mm.
1: Διότι η έκτακτη ανάγκη είναι λάθος. Πώς περάσατε έκτακτα.
0: Ξέρεις, αυτά τα λάθος σωστό με την απλοποίηση της γλώσσας είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αν όντως
1: είναι... Καταρχήν και καταρχάς.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρα λάθος, δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά οι γενικές, το εκτάκτου και το έκτακτης έχουν λιγάκι απλοποιηθεί, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή.
1: Αλλά το καταρχήν και καταρχάς είναι άλλο νόημα.
0: Έκτακτα.
1: Λέμε έκτακτα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί και να περνάμε έκτακτα και να κηρύσσετε μια περιοχή σε έκτακτη ανάγκη.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Εντάξει.
1: Άμα είναι τόσο τέλεια η κατάσταση στην περιοχή.
0: Μωρά είναι όλα έκτακτα και ας το λέμε όπως θέλουμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Αν γίνεται να είναι έκτακτα.
1: Τέλος πάντων, ένα θέμα που διάβασα και θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό είναι αυτό. Ένα άλλο θέμα.
0: Και έχει παραταθεί και για την Πάτμο κατά 3 μήνες. Ήταν ήδη εκεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
1: Ναι.
0: Και παρατάθηκε. Δηλαδή το καλοκαίρι για αυτά τα νησιά θα είναι αρκετά δύσκολο, έτσι. Αρκετά δύσκολο.
1: Περίεργο, γιατί θυμάμαι ένας ακροατής που μας έγραφε τι αηδίες θα πείτε τώρα που έβρεξε και έχει νερό για τις λειψιδρίες.
0: Μα
1: και αυτό,
0: δεν είναι
1: εντάξει,
0: αυτό.
1: Συγγνώμη,
0: δεν είναι έτσι.
1: Τώρα που μια έτσι το θυμήθηκα. Επίσης. Παραιτήθηκε ο Καστανίδης.
0: Ναι.
1: Το οποίο επίσης θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό
0: είναι
1: για
0: σοβαρό.
1: Το Πασόκ. Με δεδομένο το ότι ο Καστανίδης δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm. Και ο ίδιος απέκλεισε σε σημερινές δηλώσεις του οποιαδήποτε κίνησή του προς οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
1: Ναι, αλλά δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Mm. Καστανίδης δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος του Πασόκ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα στέλεχος το οποίο και δεν είχε ποτέ. Ή ακόμα και αν είχε δεν τις εξέφρασε βλέψεις Δελφίνου.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι από αυτά που λέμε τα βαριά παραδοσιακά στελέχη του Πασόκ.
0: Ναι, και όταν φτάνει να λέει φτάνει ως εδώ δεν με χρειάζονται πια.
1: Κάτι σημαίνει.
0: Κάτι σημαίνει. Έτσι. Και κάτι συμβαίνει.
1: Ναι, επειδή συζητάμε λίγο για την πολιτική.
0: Ο λόγος, απλά για να το εξηγήσουμε, είναι ότι σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος, έτσι, ο κύριος Ανδρουλάκης τροποποίησε αυτή τη διάταξη για το δικαίωμα υποψηφιότητας βουλευτών, έτσι, και θεωρεί ότι εξαιρεί τους διατελέσαντες προέδρους κτλ. Και θεωρεί ο κύριος Καστανίδη

0: ότι αυτή η διάταξη φωτογραφίζει μονάχα εκείνον, μονάχα τον ίδιον. Δηλαδή δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα, που επίσης είναι ιστορικός τέλεχος.
1: Ναι.
0: Αφορά τον κύριο Καστανίδη.
1: Δεν ξέρω.
0: Σύμφωνα με αυτά που...
1: Έτσι αισθάνεται, έτσι το βλέπει. Στη Λειψία επίσης θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έχει συμβεί με το αυτοκίνητο που είπε στο πλήθος. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν είμαστε πολύ σίγουροι.
0: Ναι, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι ένα άτομο το οποίο είχε κάποια προβλήματα ψυχικής
1: υγείας. Αυτό λένε πάντα.
0: Αυτό λένε.
1: Πάντως,
0: ναι,
1: στην αρχή.
0: Αυτό λένε. Πάντως είναι 2 νεκροί και είναι 8 τραυματίες, νομίζω, Μανώλη.
1: Ναι, μέχρι στιγμής. Ναι. Επίσης, θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η ιστορία με τη Ryanair στη Μακεδονία, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Τους έχει πιάσει τεταρτέως πυρετός. Θεωρούν πάρα πολύ μεγάλη τη ζημιά αν συμβεί. Και μαθαίνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβεί.
0: Αυτό που υπάρχει περίπτωση να συμβεί είναι το κλείσιμο.
1: Να
0: έτσι.
1: Κλείσει, ναι, ναι. Αύριο έχει και εκτακτή σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη.
0: Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης, για την κίνηση, την τουριστική,
1: προφανώς,
0: για τη διασύνδεση.
1: Προφανώς
0: της.
1: Είναι ένα μεγάλο πλήγμα.
0: Μεγάλο πλήγμα. Μεγάλο πλήγμα θα είναι.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τουριστικό και προφανώς οικονομικό.
0: Να σου πω την είδηση που εμένα με έχει σήμερα ενοχλήσει πάρα πολύ.
1: Για πες.
0: Και με έχει σοκάρει. Είναι αυτό το περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον 25χρονο, ο οποίος ασχολείται και με πολεμικές τέχνες,
1: ναι.
0: Ο οποίος ξυλοκόπησε έναν 17χρονο, ο οποίος αυτό, βρίσκεται ναι. Στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτά όλα γίνανε, τον ξυλοκόπησε, είναι στο νοσοκομείο το παιδί αυτό, έτσι. Του έσπασε τη γνάθο.
1: Ναι.
0: Και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Θα μου πεις δηλαδή άμα ήταν κάτι πιο ελαφρύ. Όχι, απλά να το πούμε ότι μιλάμε για τέτοιο χτύπημα, έτσι. Αυτό τώρα γιατί έγινε? Για ένα σπρόξιμο. Για ένα τυχαίο σπρόξιμο. Δηλαδή
1: η αδελφή του παιδιού,
0: του θύματος, του 17χρονου,
1: σκούντιξε την κοπέλα
0: του 25χρονου,
1: του Νταΐ.
0: Ναι.
1: Που ναι. Πες το του πολεμικοτεχνίτη.
0: Μπράβο, αυτού νου.
1: Αυτού του βλήματος.
0: Τη σκούντιξε και κάπως εκεί τα κορίτσια κάτι είπαν, κάτι έγινε, ψιλοτσακώθηκαν σε μια συναυλία και η αντίδραση ήταν αυτή. Διαβάζω λοιπόν ότι αυτό που λέει η μητέρα του 25χρονου είναι ότι δεν γνώριζε ότι ήταν αμαία.
1: Α, εντάξει, ενώ
0: οπότε
1: άμα
0: τι.
1: Άμα δεν ήταν.
0: Οπότε τι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο δεν είναι.
0: Και δεν για να γίνει ακόμα καλύτερη ιστορία, λέει, όταν σου έρχεται λέει μια μπουνιά, αντιδράς. Όταν...
1: Ποιος, ο το αμαία, με το πήγε να
0: ότι,
1: μια.
0: Ναι. Ναι.
1: Οκ. Εντάξει, και του έριξε μία και τον έστειλε.
0: Και του έριξε, τον ναι. Μία, τον έριξε, ναι.
1: Εντάξει,
0: τον
1: γιατί σωστά, άμα δεν ξέρεις, έχει... Τι να αντικειμάνα.
0: Λοιπόν, κοίταξε, τώρα το πράγμα αυτό, δεν θέλω να γίνουμε γραφικοί, αλλά αυτό το πράγμα έχει παραγίνει πια και έχει ξεφύγει. Έχει παραγίνει. Δηλαδή κάπως πρέπει να ελέγξουν κάποιοι τα νεύρα τους. Και γενικά τα χέρια τους, τα πόδια τους, να τα ελέγξουν λίγο. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Τσακώθηκα τα κορίτσια και λέει εκεί σκέφτηκε ο 25χρονος ότι πρέπει να υπερασπιστεί το κορίτσι του. Μα έτσι το υπερασπίζεις το κορίτσι σου? Αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Δηλαδή γίνεται κάτι και οι κοπελίτσες τσακώνονται. Αυτό που εσύ,
1: μα είναι άντρας.
0: Ακριβώς, σε κάνει άντρα, είναι να ρίξει μπουνιά.
1: Είναι τι.
0: Και να το στείλεις στον άλλο στο νοσοκομείο.
1: Θα τον χαϊδέψει τον άλλο, να του πεις, ρε αδερφουλή, συγγνώμη ρε φίλε, να τους χωρίσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Του τραβάς.
0: Όχι, δεν παίζει αυτό.
1: Σε
0: παρακαλώ. Όχι, δεν παίζει. Εντάξει. Έλεγα μήπως και υπήρχε και μια πιθανότητα να λυθεί αυτό το πράγμα μέσα. Όχι, δεν γίνεται.
1: Σε καμιά κοινωνία αγγέλων που... Δηλαδή έλεος, πραγματικά δεν απορώ.
0: Ναι.
1: Απορώ. Πώς το ξέρω πώς το σκέφτηκες.
0: Κακός.
1: Προφανέστατα.
0: Επίσης τι έχουν...
1: Ναι,
0: για πες.
1: Ναι, όχι, πες.
0: Τι έχουν πάθει συνταξιούχοι. Λιγάκι έχουν μετά την ιστορία του 89χρονου. Σήμερα είχαμε και άλλο περιστατικό.
1: 89χρονο είναι μεταξύ, είναι ακόμα φυλακή. Είναι προφυλακισμένο ακόμα.
0: Πρέπει να είναι.
1: Ναι, γιατί ο δικηγόρο του ζήτησε ο άνθρωπο να αποφυλακιστεί και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Επικαλούμενο λόγου υγεία. Και είπε ότι τον επισκέφθηκε και ότι ήταν σε κακή κατάσταση. Πρόσεξε τώρα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια, δεν έκανε προφανώς ό,τι έκανε. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία ισχύει από κάποιες ηλικίες και μετά.
0: Νομίζω το 71, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ξέρω, ναι, μάλλον, νομίζω 71. Αν η πολιτεία εκτιμά ότι δεν μπορεί να κρατήσει σε κατοίκον περιορισμό έναν 89χρονο, μπορώ να της πω τι να κάνεις πολιτείας.
0: Αυτός είναι ο λόγος.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Τον κρατάει προφυλακισμένο γιατί, για να μην το ξανακάνει προφανώς. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος.
0: Ξέρω εγώ, ρε Σιμανό.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω και εγώ, πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ότι είναι, ανήκει σε τρομοκρατική οργάνωση. Ότι είναι τρομοκράτης. Ότι υπάρχει, δεν ξέρω, προσπαθώ να σκεφτώ. Τι άλλο μπορεί να κάνει ο 89χρονος. Να κάνει κακό στη ζωή του.
0: Τι δεν μπορεί να κάνει η πολιτεία, να δούμε. 89χρονος μπορεί. Η πολιτεία γιατί δεν μπορεί.
1: Δεν ξέρω
0: μπορεί,
1: γιατί βλέπω ότι αφήσανε επιτηρεί έξω την άλλη που πλάκωνε την 83χρονη. Που τη φύλαγε στο σπίτι. Το είδε στο βίντεο.
0: Βέβαια το είδα.
1: Πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν είναι.
0: Όσο μπορούσα να το δω.
1: Ναι, αυτή, εγώ το είδα όλο γιατί
0: εγώ δεν μπορούσα.
1: Όχι,
0: να
1: εγώ
0: το
1: είμαι,
0: δω όλο.
1: Είμαι κοινικό γουρούνι και τα βλέπω όλα. Λοιπόν, αυτή λοιπόν που είναι έξω. Έτσι. Είναι λιγότερο επικίνδυνη από τον 89χρονο. Δεν ξέρω. Κρίνει η πολιτεία ότι είναι, αποτελεί για την κοινωνία μικρότερο κίνδυνο. Αν πεις ο άλλος είχε το όπλο, μπορεί να βγει στο μπαλκόνι και να αρχίσει να πυροβολεί. Εντάξει, δεν ξέρω. Να προσπάθω να δικαιολογήσω και την πολιτεία.
0: Προσπαθείς να βρεις μια λογική στα πράγματα, Μανώλη.
1: Ναι, προσπαθώ.
0: Ναι. Είναι δύσκολο, η αλήθεια είναι.
1: Επίσης, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Τι άποψη έχεις για τα ορθογραφικά λάθη?
0: Γενικά το θέτεις το θέμα. Ναι. Γενικά το. Τι άποψη να έχω για τα ορθογραφικά λάθη? Ναι. Είναι κάτι στο οποίο,
1: είναι ανθρώπινα πράγματα,
0: στο οποίο, το οποίο σημαίνει σε όλους μας.
1: Ανθρώπινα.
0: Και όσοι τέλος πάντων ενοχλούμαστε από αυτό που μας συμβαίνει, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Τι να πω για τα ορθογραφικά. Μοιραίο είναι να γίνονται. Γιατί που έγινε ορθογραφικό λάθος? Για πες.
1: Έχω στείλει ένα mail.
0: Ναι.
1: Και περιμένω να διορθώσουν τα λάθη. Εάν δεν τα διορθώσουν, ειλικρινά σου μιλάω, θα τους εκθέσω. Μου ήρθε ένα mail από μια σχολή.
0: Α, μάλιστα.
1: Ανώτατη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Αναγνωρισμένη.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε το εξωτερικού. Ας πούμε το εξωτερικού. Έτσι, η οποία θέλει να βγάλει και επιστήμονες.
0: Μάλιστα.
1: Πριν να βγάλει επιστήμονες, μου βγάλει τα μάτια.
0: Πες μου κάτι γι' αυτό. Ένα παράδειγμα μπορείς. Μία λέξη, δώσε μου μια λέξη. Πες αυτή τη λέξη. Πες τη.
1: Η πρόνοια με γιώτα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εδώ που τα λέμε τώρα πλεονασμός, είναι αυτό το όμικρο γιώτα. Αυτό, δηλαδή, αυτό το διαβάζουμε. Γιατί όμικρο γιώτα. Κουράζει, ρε παιδί μου, κουράζει. Κατάλαβες. Πάλι ένα γιώτα εκεί πέρα.
1: Να σου πω κάτι, καλά δεν τα έχουμε βέβαια.
0: Γιατί δηλαδή από το προ και το νο είναι. Γιατί να το κάνεις ο μικρό γιώτα?
1: Χαζομάρα.
0: Βέβαια εντάξει, μπορεί να διαβαστεί και προνιά μετά, ας πούμε, άμα βάλεις το γιώτα. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Το έχουν κάνει άτιμοι με γιώτα. Και είναι ανώτατη σχολή.
1: Και κι άλλα.
0: Τους τα εντόπισες, ναι, και ναι, τους ζήτησες να τα διορθώσουν και να σου το ξαναστείλουν.
1: Δεν είναι αμαρτία από το Θεό να στέλνετε αυτοματοποιημένο κείμενο με φωτογραφίες με τόσα πολλά στοιχεία και να έχει ορθογραφικά λάθη? Τους το έγραψα. Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμα.
0: Το σκέφτονται μάλλον.
1: Δεν ξέρω, σκέφτομαι εγώ που μου έχουν γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, να σου πω για το συνταξιούχο σήμερα. Που πήκε σε ένα υποκατάστημα τράπεζας, ναι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κρατούσε ένα σφυρί στο χέρι και απαιτούσε.
1: Ήθελα από να κρεμάσει ένα κάδρο.
0: Όχι. Να του καταβάλουν όλο το ποσό της σύνταξής του.
1: Γιατί
0: όλο
1: το ποσό. Έχει κατασχεθεί.
0: Κοίταξε τώρα να δεις. είπε όταν τον έπιασε, θέλω να τον ακινητοποιήσει, πήγε αστυνομία, τον ακινητοποίησε και τα λοιπά. Είπε λοιπόν ότι του καταβάλλεται, λέει, τμηματικά η σύνταξή του, και φοβάται ότι δεν θα φτάσουν τελικά τα λεφτά όλα στα χέρια του, γιατί επιτηρείται από δικαστικό συμπαραστάτη λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Η δε δίωξη που ασκήθηκε ήταν για απόπειρα ληστείας. Πολύ ωραία δεν είναι.
1: Πόσο χρονών?
0: 67 νομίζω.
1: Ναι. Πήγε με το σφυρί, αλλά στέψει στην τράπεζα.
0: Πήγε με το σφυρί και τους λέει ναι. Και, ναι. Η δικαιοσύνη λέει ότι είναι απόπειρα ληστείας.
1: Ναι. Πότε απολογείται, αύριο?
0: Δεν ξέρω, μάλλον.
1: Εγώ προτείνω το μάθουμε μαζί με τον 89 χρονών.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Γιατί είναι
0: αυτοί
1: οι σταξιούχοι, να σου πω κάτι, αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία. Θέλω δεν να σου πω ότι αποτελούν κίνδυνο και για το σύστημα το σταξιοδοτικό της χώρας.
0: Γιατί?
1: Δεν το βλέπεις. Καλά, 89 χρόνια δεν το συζητάμε.
0: Καλά,
1: έχει ζήσει.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν τρώει από την Ελλάδα.
0: Μα αυτό ήθελα να σου πω. Οπότε γιατί, ναι, δεν μας νοιάζει. Παίρνει από Αμερική και Γερμανία ο άνθρωπος αυτός. Εντάξει.
1: Όπως είχε πει και ο Θρασίβουλας.
0: Αχ, αυτός ο Θρασίβουλας.
1: Όπως είχε πει και ο Θρασίβουλας, σαν χτες όταν συμπληρώθηκαν 15 χρόνια από το θάνατο του Βέγκου.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είχε πει λοιπόν και ο Θρασίβουλας, όλα είναι ατμός.
0: Όλα, όλα, Μανώλη μου, όλα.
1: Όλα είναι ατμός.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στα στενά του Ορμούζου. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην Αμερικανική επιχείρηση για ελεύθερη ναυσιπλοεία, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από ιρανική επίθεση με ντρόουν. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο 33χρονος δράστης που συνελήφθη ήταν γνωστός στις αρχές. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η αστυπάλεια. Παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης και στην Πάτμο.

31, πάμε και τα 32 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97,8. Θέλω να σου πω επίσης ότι εμφανίστηκαν και οι πρώτες ταινίες στο διαδίκτυο. Ξέρεις, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που πουλάνε ταινίες. Δεν ξέρω τώρα ποιος αγοράζει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά στην αγορά της Ασίας είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Είναι κάποια story, τέλος πάντων.

0: επεισοδιάκια του, των ενός, δύο, τριών λεπτών, δεν ξέρω πόσο είναι. Στο σύνολο βγαίνει κανένα μισάρο, 40 λεπτή ταινία. Δεν ξέρω επίσης και πόσο πληρών. Αλλά εμφανίστηκαν οι πρώτες ταινίες που είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένες από AI. Δεν υπάρχει πρωταγωνιστής, δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι όλο γυρισμένο σε υπολογιστή, με υπολογιστές δηλαδή. Στην αρχή δεν το πήρανε χαμπάρι. Μετά που το πήρανε χαμπάρι, κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν αγοράσει ταινία και δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουν, διότι δεν υπάρχουν ηθοποιοί να αμείβονται κτλ. Και τους απάντησε η εταιρεία εμέσως ότι ακόμα και αν είναι έτσι.
1: Άρα δεν το αποδέχεται ότι είναι έτσι.
0: Δεν το αποκλείει. Ακόμα και αν είναι έτσι, για να γυριστεί μια τέτοια ταινία χρειάζεται πάρα πολύ τεχνογνωσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Από περιέργεια μπήκα να δω, φαίνεται, το καταλαβαίνεις ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη,
1: ναι.
0: Διότι είναι πάρα πολύ καλογυρισμένο. Δηλαδή έχει λεπτομέρειες που καμία κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει, τύπου ανάσες, κάποια πλάνα. Δηλαδή πρέπει για να το κάνεις αυτό να κάνεις μια παραγωγή που δεν συμφέρει να την πληρώσει ο άλλος όσο και να την πληρώσει.
1: Όταν φτάσει το AI να μιμείται και να κοπιάρει τις αδυναμίες και τις ατέλειες των ανθρώπων, των ζώντων οργανισμών
0: γενικά,
1: δεν το κάνει πετυχημένα. Δεν το κάνει πετυχημένα. Όταν πάει να περιγράψει ατέλειες, δεν το έχει ακόμα.
0: Πόσο νέα δημοκρατία είσαι, ρε Μανώλη. Μου γράφει εδώ ο Χρήστος Πασοκτζής και λέει: Πασοκτζής, πόσο νέα δημοκρατία είσαι, ρε Μανώλη. Ο Χρήστος. Χρήστο μου, επιτέλους ένας άνθρωπος κατάλαβε τι είμαι. Επιτέλους. Γεια σου, ρε Χρήστο. Πόσο μπορεί να είμαι νέα δημοκρατία πια. Πόσο.
1: Γιατί όμως, με ποια αφορμή το
0: να ξέρω. Και τι σημασία έχει, ο Χρήστος ξέρει.
1: Πόσο νέα δημοκρατία είσαι, ρε Μανώλη. Να σου
0: και
1: πω...
0: μου το λέει και φιλικά, με αγάπη.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ φιλικά. Χτύπημα στον ώμο.
0: Αυτό.
1: Χρήστο, ήταν πολύ Νέα Δημοκρατία ο Μανώλης όταν ήταν κλειστός ο λαιμός του. Γιατί ναι, μόλις έλεγε Νέα Δημοκρατία,
0: άνοιγε
1: ο λαιμός του.
0: Τι να κάνω.
1: Τότε ήταν πολύ Νέα Δημοκρατία.
0: Τι να κάνω. Εν τω μεταξύ, με αυτή την κυβέρνηση σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Για πες.
0: Ρεκόρ μεταπολίτευσης,
1: ναι,
0: στις αιτήσεις συνταξιοδότησης.
1: Αυτά είναι.
0: Αλέξης Μητρόπουλος.
1: Γεια σας, πρόεδρος, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, αγαπητέ Μάνο, κύριε Παρδάλη, καλησπέριζω στους τηλεθεατές, τους ακροατές και ακροατές του σταθμού, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Έτσι δεν είναι, δεν σπάμε τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.
2: Αυτό πράγματι είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης για τρίμηνο έτους από ιδρύσεως ΕΦΚΑ το 2017, αλλά και από τη μεταπολίτευση 75. Ποτέ δεν είχαμε το πρώτο τρίμηνο 58.500 σε τρεις μήνες.
0: 58.500 άνθρωποι υπέβαλαν έτσι και συνταξιοδότηση.
2: 7 στις 10 γυναίκες, γιατί φοβούνται ενδεχόμενη νέα αύξηση ορίων ηλικίας, όπως έγινε με την κυβέρνηση Τσίπρα το 2015, που αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας μέχρι και 12 χρόνια.
1: Είναι βάσιμη αυτή η φόβη.
2: Είναι βάσιμη γιατί. Γιατί, κυρία Κατσαβέκη, γιατί βλέπουμε ότι οι γυναίκες δεν θέλουν να επανεγκλωβιστούν στις νέες αυξήσεις, διότι υπάρχει νόμος στην πατρίδα μας τώρα, νόμος πρωτομνημονιακός του 10, που δυστυχώς επαναλήθηκε και θωρακίστηκε με τη λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου με την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου του 2015, με το νόμο 43-36-15. Τότε, πέραν του ότι αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας για όλους και καταργήθηκαν οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών, τότε θεσπίστηκε και θωρακίστηκε η λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου. Είμαστε 10 χώρες στον πλανήτη που για 40 χρόνια μέχρι το 2060 εμείς θα πρέπει να αναθεωρούμε προς τα πάνω ή να αφήνουμε στάσιμα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, με την προϋπόθεση ότι την προηγούμενη τριετία έχει αυξηθεί το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού.
1: Και αυξήθηκε. Αυτό
2: στα χρόνια του κορονοϊού η ΕΦΤΑ είπε ότι δεν αυξήθηκε, αλλά έμεινε στάσιμο ή μειώθηκε. Σε κάθε περίπτωση τώρα, αυτά τα χρόνια μετράμε 24, 25, 26 και σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο του τρίτου μνημονίου θα πρέπει να πει στα μέσα του 26 η Ελστάτ και η Eurostat αν αυξήθηκε το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού για να πάρει μπρος ο νόμος που θα αυξάνει τα όρια ηλικίας συνταξιόδησης. Δεδομένου όμως ότι έχουμε τα μεγαλύτερα γενικά όρια της κυβέρνησης Τσίπρα, δεν υπάρχει κυβέρνηση στην Ευρώπη που να αύξησε τόσο τα γενικά όρια συνταξιοδότησης σε λίγα χρόνια όσο η κυβέρνηση του τρίτου μνημονίου. Άρα λοιπόν απαντώ, φοβούνται οι γυναίκες κυρίως, διότι 7 στις 10 είναι γυναίκες στις αιτήσεις και βεβαίως κάποιοι μπορεί να φοβούνται ότι τώρα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν κατεδίκασε το νόμο Κατρούγκαλα, αλλά υπερθεμάτισε και λέει στην Ιθάκη του ότι είναι παρεξηγημένος ο νόμος Κατρούγκαλο, φοβούνται αρκετοί μήπως επιμείνει στην εφαρμογή αυτού του καταστροφικού για το ασφαλιστικό σύστημα νόμου. Έτσι λοιπόν και η τρίτος λόγος είναι, για να είμαστε σωστοί στην εξαιρετική σας εκπομπή, ο τρίτος νόμος που ενθαρρύνει τη μαζική έξοδο στη σύνταξη είναι αυτός που επιτρέπει να βγαίνει κάποιος στη σύνταξη, αλλά του επιτρέπει χωρίς περικοπή της σύνταξης να ξαναπιάνει δουλειά. Με συνέπεια, 1,5 χρόνο τώρα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, 300.000 68.000, 69.000 και 70.000 συνταξιούχοι ξαναμπήκαν στην αγορά εργασίας λόγω πιθανότατα, η δική μας εκτίμηση της Επιστημονικής μας Ένωσης είναι, της ΕΝΙΠΕΚ είναι, ότι επειδή είναι μικρές οι τάξεις και αδύνατοι να διαβιώσουν αξιοπρεπώς, ξαναμπαίνουν σε μεγάλες ηλικίες στη εργασία πάλι. Άρα λοιπόν αυτοί οι τρεις λόγοι είναι που έχουν οδηγήσει σε αυτή την πρωτοφανή φυγή, το πρωτοφανές κύμα φυγής στη συνταξιοδότηση που δεν το έχουμε συναντήσει εμείς οι μελετητές του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου τα τελευταία χρόνια. Πράγματι δεν υπάρχει τρίμηνο έτους από το 75 και τότε, από τότε τα μετράμε, που να έχει δώσει 58.500 νέες αιτήσεις το πρώτο τρίμηνο έτους.
0: Μάλιστα. Και τώρα η αλήθεια είναι, κύριε καθηγητά, για ποιο λόγο ένας ταξιούχος να επιστρέψει στην εργασία, ας πούμε, επειδή ανακάλυψε ότι βαριέται να κάθεται? Όχι.
2: Σωστά το λέτε, και δεν είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας, ξέρω και τις ευαισθησίες και των δυο σας. Δεν είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας κάποιος στα 68 του, στα 69 του, αντί να απολαύσει μια καλή σύνταξη, να απολαύσει τη ζωή όντας απόμαχος του εργασιακού βίου και της εργασίας, να ξαναμπαίνει να δουλεύει? Και υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο σε αυτό που λέτε, Μάνο. Έχουμε ένα στα τέσσερα εργατικά ατυχήματα και έχουμε θλιβερή πρωτιά πέρυσι και φέτος το πρώτο τρίμηνο. Έχουμε 37 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα το πρώτο τρίμηνο, επίσης θλιβερή πρωτιά, ρεκόρ αρνητικό, αρνητικό ρεκόρ, επαλαμβάνω, είναι να είναι μεγάλοι από αυτούς που ξαναμπήκανε στην αγορά εργασίας, οικοδόμοι, ηλεκτρολόγοι, χτίστες, ναυτικοί, οι οποίοι μπήκαν σε μεγάλη ηλικία, ενδεχομένως λόγω έλλειψη προσοχής αλλά και έλλειψη μέτρων προστασίας από την εργοδοσία. Έχουμε και εκεί μία πρωτιά σε εργατικά ατυχήματα, θανατηφόρα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι, κύριε Μητρόπουλε. Γιατί πέρασε, έχω την αίσθηση ότι πέρασε στα ψηλά. Αυξήθηκε η ανεργία?
2: Αυξήθηκε η ανεργία από το 7,5 στο 9 και είναι άλλη πρωτιά. Είναι μετά τη μεταπολίτευση ο Μάρτιος, κύριε Παρδάλη, ναι, και κυρία Κατσαμπέκη, δίνει αύξηση απασχόλησης. Διότι αρχίζουν κυρίως οι ξενοδόχοι, τα τουριστικά καταλήματα, η εστίαση, λόγω της αύξησης σιγά σιγά οριακή στο Μάρτιο-Απρίλιο και της προετοιμασίας τους, να δίνει πάντα αύξηση απασχόλησης ο Μάρτιος. Για πρώτη φορά τα τελευταία 30-40 χρόνια ο Μάρτιος δίνει και μάλιστα κατά 45.000 αύξηση της ανεργίας. Αυτό φαίνεται, πληρώνουμε και το κόστος του πολέμου, διότι πολλές επιχειρήσεις με τα μηνύματα που παίρνουν με την κυροζήνη, τα τουριστικά, τα αεροπλάνα, έκλεισε εταιρεία αεροπορική προχθές στην Αμερική και ετοιμάζεται να κλείσει μια μεγάλη στην Ευρώπη, φαίνεται και αυτό θα το πληρώσει η ελληνική αγορά εργασίας, παρά το ότι πρόσφατα διάβαζε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το χθες στη Real News Κυριακής, που ενώ έχουμε κενό σε κάποιες θέσεις, τελικά ο Μάρτιος έβγαλε μεγαλύτερη ανεργία από τον προηγούμενο μήνα, που ήταν φυσιολογικό ο Φεβρουάριος και ο Ιανουάριος. Άρα λοιπόν και αυτό μας ενισχύει ως ποιοτικό στοιχείο παρακολούθησης των ευρημάτων για την ανεργία. Ο Μάρτιος, έλεγα, πάντα έδινε αύξηση απασχόλησης σε σχέση με τον προηγούμενο Φεβρουάριο και τον προηγούμενο Ιανουάριο. Τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά ο Μάρτιος έδωσε κατά μία μονάδα αύξηση της ανεργίας, και μία μονάδα αύξησης ανεργίας είναι περίπου 40 με 45.000 θέσεις απασχόλησης.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, παρακαλώ την υπομονή σας για ένα λεπτό, για να πάμε σε μία πολύ σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για αυτό την αύξηση του επιδόματος των 250 ευρώ.
1: Που γίναν 300.
0: Που γίναν 300, γιατί φαίνεται ότι είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παρά το ότι τα δικαιούνται, θα το χάσουν λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, λόγω ηλικίας. Ένα λεπτό.
3: Real FM.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Λοιπόν, είμαστε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο και έθεσε ο Μανώλης αυτό το θέμα. Έχουμε και αρκετά μηνύματα, κύριε Μητρόπουλε, όλο αυτό το διάστημα για αυτό το επίδομα των 300 ευρώ. Ποιοι το χάνουν και για ποιους λόγους?
4: Να πούμε, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, ότι το κερδίζουν σε σχέση με τον παρελθόντα Νοέμβριο 420.000 επιπλέον συνταξιούχοι θα το πάρουν. Και αυτό είναι θετικό. Γιατί διευρύθηκαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων του 300 κουπιά, διότι πρώτα πριν ήταν 250. Άρα λοιπόν, αντί για 1.140.000 συνταξιούχων μας, θα το πάρουν 1.600.000 περίπου, με δεδομένο όμως ότι οι συνταξιούχοι μας είναι συνολικά 2.600.000, 1.000.000 εξ αυτών δεν θα το πάρει. Και εξ αυτών το 1.400.000 είναι οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι αποκλείονται λόγω του ηλικιακού κόφτη. Τι εννοώ? Η κυβέρνηση, όπως και πέρυσι, είπε ότι για να το πάρει κάποιος το 300 το Νοέμβριο τρέχοντος έτους, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 65ο, αυτός είναι ο ηλικιακός κόφτης, και ένας μικρότερος κόφτης, δεύτερος, να το έχει συμπληρώσει το 65ο το παρελθόντα έτος, το παρελθόν έτος. Δηλαδή μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του 25. Με συνέπεια, μία, υπαρκτό παράδειγμα, το λέω στο σταθμό σας, μία αγρότησα με 520 ευρώ σύνταξη, αλλά 64 ετών να μην το πάρει, ενώ με τον νόμο που προωθείται, ένας που έχει 4 φορές πάνω σύνταξη, 1.900 ευρώ, αλλά έχει συμπληρώσει το 65ο θα το πάρει. Αδικία. Γι' αυτό εμείς και ως Επιστημονική Ένωση ζητούμε να μην υπάρξει ο ηλικιακός κόφτης. Γιατί αποκλείονται χείρες, χείροι, ορφανά, ναυτικοί και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις. Και φταίει η χείρα, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, που χείρεψε στα 64 της και έχει 500 ευρώ σύνταξη. Άρα λοιπόν εδώ, πέρυσι είχε γίνει μια προσπάθεια και είχαμε κάνει αγώνα και μέσα από το δικό σας σταθμό και την έντυπη ενημέρωση. Η κυβέρνηση είχε βάλει πέρυσι και άλλον κόφτη. Είχε πει και οι αμαία συνταξιούχοι πρέπει να έχουν 65ο. Αλλά όταν ξεσηκώθηκε ένας κουρνιακτός και κατακραυγή πως αποκλείεις τον βαριά αμαία συνταξιούχο στα 62 του να πάρει το 250, το διόρθωσε και καλώς τότε η κυβέρνηση.
5: Ναι, και πήρανε τα αμαία. Στα αμαία δεν έχει ηλικιακό.
4: Όπως το είπα, το είχαμε κουβεντιάσει Μάνο. Ναι. Εξήρεσε, έκοψε τον κόφτη, κατήργησε τον κόφτη για τα αμαία συνταξιούχους. Καλώς, έπραξε πέρσι. Τώρα θεωρώ ότι πρέπει να βάλει τουλάχιστον το όριο στο 62ο. Τουλάχιστον, λέω, για χείρες και χείρους και ορφανά πρέπει να κατέβει ανεξαρτήτως θεωρού ηλικίας, αλλά για τις μειωμένες συντάξεις, αφού ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα σε γυναίκες μαζικά να επιλέγουν την έξοδο στο 62ο με μειωμένη σύνταξη, γιατί, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάνη, να αποκλείονται οι ασκήσασες στο δικαίωμα προώρης εξόδου στο 62ο, γιατί να χάσουν το 300? Είναι μια αδικία. Και θεωρώ, μέσα από την εξαιρετική σας εκπομπή, τις εκπομπές των συναδέλφων σας λοιπά, θα καταφέρουμε μέχρι τον Νοέμβριο μήνα χορήγησης του 300 να καταργηθεί ο ηλικιακός κόφτης.
5: Καλά, τώρα μεταξύ μας, κύριε Γνηδά, εγώ δεν το βλέπω πιθανό. Γιατί...
4: Εμείς θα το πολεμήσουμε και εντάξει, το θέσαμε
5: εξυπαρχή. Εσείς καλά θα κάνετε. Εγώ σας λέω, η αίσθησή μου ποια είναι.
4: Εσείς το θέσατε το θέμα και βεβαίως με ρωτάτε, αλλά πρέπει εδώ δεν μπορεί. Είναι αδιανόητο να κόβονται χαμηλοσυνταξιούχοι, προσθέτω οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, διότι από τις 400.000 που στερούνται, που θα στερηθούν, το 300 λόγο του ηλικιακού κοφτή, το 80% είναι στη σύνταξη έως 500-550 ευρώ. Δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι και ο συνταξιούχος με 1.900 ευρώ σύνταξη, με 1.916 ευρώ σύνταξη στην κυριολεξία, εφόσον είναι 65 ετών να το πάρει, διότι διεύρυνε η κυβέρνηση σωστά τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Στην ουσία, κυρία Κατσαβέκη και αγαπητέ Μάνο, έπρεπε όλοι ανεξαιρέτως, η κυβέρνηση φαίνεται ότι στη ΔΕΘ την προσοχή χτίζει ένα αφήγημα να, γύρω από το 300 να το μετεξελίξει σε 13η συνταξή. Είμαι σίγουρος ότι εκεί θα στηριχτεί το αφήγημα του Πρωθυπουργού στην τελευταία προεκλογών.
5: Στη μονιμοποίηση δηλαδή του ποσού. Μάλιστα,
4: και στη μονιμοποίηση και στη διεύρυνση των δικαιούχων και στην αύξηση του χορηγούμενου ποσού.
5: Ναι.
4: Εδώ χτίζεται ένα αφήγημα, στέλνεται σιγά σιγά σε αρκετές ενημερώσεις και σε κυβερνητικό τύπο, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Μάνο, ότι εδώ χτίζεται γύρω από το 250, το οποίο είναι 300, αυξανόμενο και διευρυνόμενο, να πιάσει όλους τους συνταξίους. Εμείς θέλει να πιάσει και όλους τους ευάλωτους, οι μονογονεϊκές οικογένειες, γιατί εξαιρούνται. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι, γιατί εξαιρούνται από αυτό το έκτακτο επίδομα. Ευτυχώς έβαλε σε αυτό το πακέτο τους οικογενειάρχες με τέκνα. Είναι καλό το μέτρο. 150 ευρώ ανά τέκνο μέχρι 6 τέκνα. Γιατί αποκλείονται οι οικογένειες με 7 τέκνα και πάνω. Προχτές μου ήρθε παιδαγωγός με 11 παιδιά, ζώντα παιδιά, τα 9 ανήκα. Και το ένα αμαία. Γιατί να εξαιρεθούν τα παιδιά πάνω. Και με ρώτησε από τη Φλόρινα. Γιατί να εξαιρεθεί η επιδότηση για τα παιδάκια πάνω από τα 7. Είναι 20.000 οικογένειες που έχουν πάνω από 7 παιδιά. Γιατί, αγαπητή Ελένη, γιατί αγαπητέ Μάνο, να εξαιρεθούν και να μην επιδοτηθούν. Εδώ είναι οι ηρωίδες αυτές οι μανάδες, οι πατεράδες, οι οικογένειες αυτές. Με τέτοια δημογραφική κρίση, με τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία του νεότερου έθνους το 25 και τα πρώτα μηνύματα, ενημερώνουμε και ξένα Ινστιτούτα ως Επιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ, το τρίμηνο πάλι θλιβερή πρωτιά, διότι έχουμε χωριά και κομοπόλεις, χωριά κυρίως, που έχουμε μόνο θανάτους και όχι γεννήσεις. Και ναι, πρέπει εδώ να στηριχτούν οι οικογένειες.
5: Κύριε Μητρόπουλη, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν λένε, ναι, ναι. Μήπως ξέρετε πότε θα καθαρογραφεί τελικά αυτή η απόφαση του εφετείου του Αρείου Πάγου για το... Πώς το λένε, για τα...
4: Για τα φαντ. Για τα φαντ, ναι. Για τους τόκους των δόξεων,
5: ναι, ναι,
4: των
5: Δανείων. Γιατί...
4: Για το νόμο Κατσέλη.
5: Ναι, γιατί όταν ήταν να βγει απόφαση για τα φαντ, είχε καθαρογραφεί σε 15 μέρες.
4: Το είχαμε σχολιάσει τότε, ναι, ναι, σε 12 ακριβώς. Δεν υπάρχει στην ιστορία της ανωτάτης δικαιοσύνης του σύγχρονου κόσμου σε 12 μέρες η καθόλου σκανδαλωδός.
5: Α, 12 ήταν, εγώ τις έκανα 15.
3: Τις άφησε.
5: Τους χάρισα και 3 μέρες εγώ.
4: Σκανδαλωδός ευνοϊκή απόφαση υπέρ των φανς, υπέρ της νομιμοποίησης να ρευστοποιούν περιουσίες των δανειοληπτών, ναι, τότε βγήκε σε 12 μέρες. Όπως και η τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών, ο σκληρότερος δόμος που είχε επιβληθεί από τη σημερινή κυβέρνηση το 23, βγήκε σε 2 μήνες.
5: Ναι. Τώρα σε καλένι με μάρμαρο, σε μαρμάρινη πλάκα, γίνεται καθαρογραφή και καθυστερεί.
4: Αυτό που απαντούν στον Άριο Πάγο, ναι, είναι ότι επειδή μειοψήφισαν κάποιοι αεροπαγίτες υπέρ των τραπεζών, καθαρογράφεται η άποψη της μειοψηφίας. Λένε κάποιοι νομικοί που παρακολουθούν σύνεχη στο θέμα. Αν είναι δυνατόν.
3: Πόσο καιρό.
4: Εδώ 300, επειδή υπάρχει και μειοψηφία στην υπόθεση,
3: ναι,
4: εδώ 3 μήνες. Φοβάμαι ότι θα περιμένουμε κι άλλο.
5: Ναι.
4: Φοβάμαι ότι εδώ η κυβέρνηση το παρακολουθεί στενοχωρημένη ή και οι τράπεζες, διότι εδώ υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι έχουν πληρώσει τους μεγάλους στόχους και τώρα θα πρέπει να τους επιστραφούν χρήματα ή να συμψηφιστούν τα ποσά που έδωσαν με τους, με τους μεγαλύτερους στόχους με τα ποσά που πρέπει να δώσουν στο μέλλον. Εδώ φαίνεται οι τράπεζες, τα φανς κάνουν τους δικούς του υπολογισμούς, δεν μπορεί να επηρεαστεί η τελική απόφαση, αλλά θεωρώ ότι όλοι αναμένουν μεγάλο ενδιαφέρον, κάποιοι θα λυπηθούν, κάποιοι θα ευχαριστηθούν αυτή την σημαντική απόφαση, να τη δούμε, να τη διαβάσουμε, διότι εμείς οι νομικοί που έχουμε χειριστεί αντέξτικα θέματα, θεωρώ ότι πρέπει τα λεπτά σημεία, δεν λέω τα γκρίζα, τα λεπτά σημεία αυτής της απόφασης πρέπει να μας απασχολήσουν και φοβάμαι ότι θα εγείρουν και πολλές συζητήσεις.
3: Υπάρχουν δηλαδή τέτοια γκρίζα σημεία τα οποία μπορεί να διαμορφώσουν μια άλλη κατάσταση?
4: Θα υπάρξουν κάποια σημεία και αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Που θα χρειαστούν διευκρίνηση ενδεχομένως.
4: Θα χρειαστούν διευκρίνηση, θα χρειαστούν ανασχεδιασμό των τραπεζικών πολιτικών, της τραπεζικής πολιτικής και θα χρειαστεί η κυβέρνηση να φέρει νόμο γενικής συμμόρφωσης. Κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ Ιωάννο, αναμένουμε, θα υπάρχει το ίδιο και για τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό συμβιβασμό που είναι και αυτοί οι 200-300 χιλιάδες. Θα έχουμε τους δικαιούχους, τους υπαγμένους στον νόμο Κατσέλη με άλλη πολιτική τόκων και οι 300-400 χιλιάδες που είναι στον εξοδικαστικό ή έχουν κάνει κατηδίαν συμφωνίες με τις τράπεζες, θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα σκληρά πανωτόκια. Άρα εδώ πρέπει η κυβέρνηση να φέρει νόμο πέρα από τα τυχόν, το λέω δεύτερη φορά, γκρίζα σημεία της απόφασης. Εδώ η κυβέρνηση πρέπει με νόμο να καθολικοποιήσει την απόφαση για να μην αφήσει περιθώρια καταχρηστικών πολιτικών και εφαρμογών από τα φάρση της τράπεζας.
5: Ναι. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Real Blogger, αντί λέει να σκοτωνόμαστε για τα 250 και που έγιναν 300, μήπως είναι προτιμότερο και τιμιότερο να επιστραφούν τα δώρα Πάσχα Χριστουγέννων και αδείας που τόσο άδικα και παράνομα κόπηκαν με τα μνημόνια από τα οποία η ρίστα εμπαρόδο υποτίθεται ότι βγήκαμε.
4: Έχει απόλυτο δίκιο, οι 800 μνημονιακοί νόμοι λίγο πολύ ισχύουν, έχει δίκιο ο αξιότιμος ακροατής. Δίκασα όλες τις υποθέσεις για τα δώρα, δυστυχώς το 2015 κερδίθηκαν και ακρίθηκε αντισυνταγματική η περικοπή, η κατάργηση των δώρων, αλλά ύστερα το 19 που πολέμησε στις αρχές, την άνοιξη 19 με την κυβέρνηση Τσίπρα, ήρθε σύσσωμη νομική υπηρεσία της κυβέρνησης τότε Τσίπρα και πολέμησε εναντίον μας στο Ολομέλεια Συμβουλίου Κρατείας να μην ξαναχορηγηθούν τα δώρα επειδή λέει θα ξαναχρεοκοπήσουμε. Ήταν ο βασικός ισχυρισμός τότε της κυβέρνησης με την οποία αντιπάλευσα το 19. Το πριν 2 χρόνια με τη σημερινή κυβέρνηση ήρθε και είπε τα ίδια. Όταν εκεί ζητήσαμε, βγήκαμε από τα μνημόνια που λέει ο ακροατής, ενώ οι 800 μνημονιακοί νόμοι ισχύουν, ξαναήρθε η κυβέρνηση στη νέα πιλωτική δίκη για τα δώρα και υπεστήριξε ότι η κυβέρνηση Τσίπρα που πολέμησε στεναρά και λισοδός την επαναχορήγηση των δώρων. Πότε, κυρία Κατσαμπέκη, πότε, το 19, που υποτίθεται είχαμε βγει με τα πανηγύρια έξω από τα μνημόνια και το 20 που επίσης είχαμε βγει. Άρα λοιπόν, φαίνεται κάποιοι, δεν λέω εξαπατούν, εμπέζουν συνταξιούχους και μισθωτούς αναφορικά με αυτό το άγιο δισκοπότηρο των δημοσιοπαλικών και εργατικών δικαιωμάτων που είναι τα δώρα.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ για την τιμή σας. Ευχαριστώ.
5: Εμείς.
4: Εύχομαι όλα υγεία και κάθε καλό. Γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Εγώ θα το επαναλάβω.
3: Τι?
5: Γιατί δεν μπορώ να μην το επαναλάβω. Πόσο νέα δημοκρατία είσαι ρε Μανώλη.
3: Ναι ρε εσύ.
5: Φίλε μου Χρήστο.
3: Είχε πολύ δίκιο ο Χρήστος. Όλη σου η στάση αυτό δείχνει.
5: Επιτέλους ένας άνθρωπος με νιώθει.

0: Real FM.
1: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σύννεφα πολέμου απλώνονται και πάλι στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό Πρόεδρο να απειλεί ότι θα εξαφανίσει από προσώπου γης το Ιράν εάν εμποδίσει τα αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ελευθερία για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούζ. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγγέλουν νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων με πυράβλους και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά από την επίθεση ιρανικού ντρόουν στο μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμιράτα. Αξιωματούχος της χώρας δήλωσε ότι αναμένεται επίθεση στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Όλα τα συμφέροντα των Εμμυράτων θα αποτελέσουν στόχους εάν προβούν σε απρόσεκτες ενέργειες κατά του Ιράν, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Περισσότερα στο enikos.gr. Απέρριψε ως μη σοβαρή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου λόγω του εορτασμού της νίκης των Σοβιετικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέφερε ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η αστυπάλαια ενώ παρατάθηκε για 3 μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. 2 νεκροί και 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός μετά το περιστατικό κατά το οποίο αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο 33χρονος δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι σύμφωνα με την Bild γνώριμος στις αρχές. Κλειστή είναι η σταθμή της γραμμής 2 του μετρό Αττικής, σταθμός Λαρίσης, μεταξουργή Ομόνια και Πανεπιστήμιο, λόγω εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ έως τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 3-2 σετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του ΜΕΤΣ στο τρίτο τελικό της Volley League των ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν άλλη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόροι, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8. Ο κύριος Μπαλτζόης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάω γρήγορα, γρήγορα, λέμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπαλτζόη.
0: Εκτός αντιστράτηγος στην αποστράτεια. Στρατηγέ, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, drones ιρανικά κατά Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Χτυπήθηκε πετρελαϊκή βάση.
0: Ναι,
1: και...
0: οι Αμερικάνοι λένε θα τους εξαφανίσουμε εντός 24 ώρων.
2: Ναι, θα ξεκινήσει αυτό που αναμέναμε, ότι θα ξεκινούσε πάλι ο δεύτερος γύρος των πολεμικών συγκρούσεων. Διότι σε αυτό το διάστημα οι όροι που έθεσε το Ιράν, γιατί περιόρισε πρόκειτο αυτό το προσκάλετο το μεμοράδο των 14 σημείων, ήταν όροι ήττα των Αμερικανών και νίκη των Ιρανών.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ως εκ τούτου αναμένεται να γίνει αυτό το οποίο γίνεται απόψε. Και βέβαια θα συνεχίσουν τις εξελίξεις. Εδώ ήθελα να πω το εξής. Οι απειλές του Προέδρου Τραμπ θα υλοποιηθούν, όχι βέβαια να εξαφανίσουν, αλλά εντάξει, είναι, πάντα είναι υπερβολικός ο Πρόεδρος της Αμερικής. Το Ισραήλ είναι έτοιμο και το έχει δηλώσει. Και εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή τη φάση, γιατί διήρκησε τόσο πολύ, έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί διήρκησε τόσο πολύ η κυκυρία, διότι αυτά τα οποία έλεγε το Ιράν θα μπορούσε να τα απορρίψει ο πρόεδρος Τραμπ νωρίτερα. Διότι το θέμα της εκκυκυρίας ήταν, και για τις δύο πλευρές, το να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τους πόρους που καταστρέψαν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όπλα και πυρομαχικά τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί και μάλιστα οι Αμερικανοί είχαν φτάσει σε χαμηλά επίπεδα διαθεσιμότητος, χρησίμευσε για να μπορέσουν να επανδρώσουν πάλι τις δυνάμεις τους. Θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί όποιον νομίζω ότι είναι περίεργο αυτό. Τα πλοία των Αμερικανών, τα εντοπιστικά φρεγάτες, δεν μπορούν να κάνουν ανεφοδιασμό εν πλώ. Πρέπει να πιάσουν λιμάνι, που σημαίνει ότι για να πιάσει λιμάνι πρέπει να είναι φιλικό λιμάνι και να μην δέχεται πυρά. Αυτό επετεύχθη με τη συμφωνία της εκεχηρίας που είχαμε μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν και οι δύο πλευρές, ιδιαίτερα οι Αμερικανοί συμπληρώσανε τους πόρους που είχαν ξοδέψει στον πρώτο γύρο των επιχειρήσεων και πάμε στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα λέγεται ότι στο δεύτερο γύρο θα χρησιμοποιηθούν και όπλα που δεν είχαμε ξαναδεί. Παραδείγματος χάρη, οι Αμερικανοί έχουν ένα νέο πυραυλικό σύστημα που λέγεται Black Eagle, μαύρος αετός, ο οποίος δεν έχει δοκιμαστεί όμως ακόμα. Οι Ιρανοί δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα, διότι σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, δεν εξοδέψαν γύρω στο 40-50% των πόρων τους, που σημαίνει τα μισά προγράμματα. Οι μισοί πυραυλικοί παραμένουν στη διαθεσιμότητα. Άρα και οι δύο πλευρές φαίνεται ότι είναι πλέον έτοιμοι. Οι δε Ιρανοί επισκευάσαμε κάποιους άλλους αφού καταλήξαν τις εισόδους και εξόδους των πυραυλικών συστημάτων, είναι έτοιμοι. Γι' αυτό είδαμε και αυτή τη στάση. Και εδώ επίσης ένα άλλο να προσθέσω. Δυστυχώς το Ιράν αυτή τη στιγμή κυριαρχούν οι σκληροί των φρουρών της Επανάστασης, αν και υπάρχει και μια μερίδα μετριοπαθών Ιρανών, οι οποίοι δεν εισακούνται. Σε αυτή τη φάση είμαστε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Άρα, κύριε Μπαλτζόη, και η κυρία αυτή δεν είχε κάποια έννοια να βοηθηθεί η διπλωματία και ο διάλογος. Ήταν μια κατάσταση που βοηθούσε ουσιαστικά στην ανασύσταση των δυνάμεων της κάθε πλευράς.
2: Αυτό ήταν ένας βασικός παράγοντας για να μπορούσαμε να είχαμε ελπίδες για μια διπλωματική προσπάθεια. Θα έπρεπε να δούμε πιο μετριοπαθείς τους Ιρανούς, πιο ανεκτικούς τους Αμερικανούς. Και γενικά δηλαδή να ρίξουν και δύο νερό στο κρασί τους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Οι όροι του Ιράν, κυρία Καζαμπέκη, οι όροι του Ιράν ήταν όροι παράδοση των ΗΠΑ. Ποιος Αμερικανός πρόεδρος θα δεχόταν αυτούς τους όρους? Διότι αυτά που η σκοπή του πολέμου που υπέθεσαν δεν εκπληρούνταν με αυτούς τους όρους. Και μάλιστα βάζανε και φάσεις. Στην πρώτη φάση θα συζητήσουμε εκείνο, στη δεύτερη φάση το άλλο. Τα 14 σημεία που προτείνουν οι Ιρανοί, τι μπορούν να δεχτούν οι Αμερικανοί? Ένα παράδειγμα να σου πω: μπορούν να δεχτούν ότι δεν θα συζητήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα, μπορούν να δεχτούν να υπάρχει έλεγχος στα στενά του Ορμούς και να πληρώνουν διόδια όλοι όσοι περνάνε? Μπορούσαν να δεχτούν να πληρώσουν αποζημιώσεις τους Ιρανούς? Άρα φαίνεται ότι εξ αρχής ήταν καταδικασμένη αυτή η προσπάθεια και συνεχιζόταν αυτό το αλυσβερίσι, το διπλωματικό αλυσβερίσι, μέχρι να ετοιμαστούν και οι δύο πλευρές.
1: Η σημερινή επίθεση του Ιράν στις εγκαταστάσεις πετρελαϊκές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δείχνει ότι πηγαίνει σε μία διεύρυνση ως προς τα σημεία που χτυπάει πλέον το Ιράν, μία περαιτέρω διεύρυνση.
2: Όχι, χτυπάει στρατιωτικούς στόχους πάλι, αν και τους έχει καταστρέψει τους περισσότερους, αλλά βλέπουμε ότι ότι αρχίζει το Ιράν πρώτο. Έχει πάρει το μήνα αυτοί συνονούνται μεταξύ τους, το Πακιστάν, ξέρω εγώ, και άλλες χώρες τους λένε τι ακριβώς θέλουν, ποιοι κυβερνάνε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, και βλέπουν ότι δεν υπάρχει προοπτική. Δηλαδή, με το σκληρό το φρόντι της Επανάστασης μπορείς να βγάλεις άκρη. Αυτοί είναι προετοιμασμένοι, και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτός ο πόλεμος προετοιμαζόταν 47 χρόνια από το Ιράν. Αν δείτε λοιπόν τι έχει κάνει το Ιράν μέσα στα βουνά, τα Ζάγκρος Μάουντεν κλπ. Το Ιράν περιβάλλεται από ψηλά βουνά, και δυτικά και νότια. Λοιπόν, έχουν σκάψει σε βάθος 50-150 μέτρων, έχουν οπτικά συστήματα, έχουν εργοστάσια που κατασκευάζουν ή επισκευάζουν πυραυλικά συστήματα, γιατί το Ιράν περνάει μόνο με πυράβλους, ούτε με στρατό, ούτε με ναυτικό, ούτε με αεροπορία. Όλα αυτά τα προετοιμάζανε για 47 χρόνια. Ξέραν ότι θα ερχόταν πόλεμος και ήταν προετοιμασμένοι. Απ' την άλλη μεριά, να σας πω ότι δεν έχω πάει στο Ιράν. Είναι ένας σκληρός λαός, ανυπότακτος, οι γνωστοί μας Πέρσες, θα έλεγα, από τους Περσικούς πολέμους. Ως εκ τούτου, μην περιμένουμε ότι θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να υποταχθούν στους Αμερικανούς. Παρά το αυτό που οι Αμερικανοί τους προσκότανε να άρουν το εμπάρκο που υπήρχε και κάποια άλλα, δεν θα το κάνανε γιατί, να πούμε και αυτό, γιατί το κάνουν αυτό οι Αμερικανοί? Ενδιαφέρθηκαν για τα δημοκρατικά δικαιώματα των Περσών? Με τίποτα, δεν τους νοιάζει. Ενδιαφέρει για το πετρέλαιο. Αν διαβάσετε την Αμερικανική Στρατηγική Άμυνας και Ασφάλειας, τι λέει μέσα, με 5 κράτη ασχολείται, και με το Ιράν και με την Κίνα. Για την Κίνα λέει το εξής: ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Κίνα όχι με μια πολεμική σύγκρουση, αλλά με μια ενεργειακή κρίση. Τι εννοείται, τι εννοούμε ενεργειακή κρίση? Προσέξτε, η Κίνα έπαιρνε πετρέλαιο από το Ιράν και τη Βενεζουέλα. Τι ήταν το πρώτο χτύπημα των Αμερικανών? Στη Βενεζουέλα. Το δεύτερο χτύπημα που ήταν στο Ιράν. Λοιπόν, ήθελε δηλαδή να κλείσει λίγο τη στρόφιγγα, ώστε να ελέγχει την ενέργεια της Κίνας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός των Αμερικανών, και ούτε τρελός είναι ο Τραμπ, ούτε ξέρω εγώ ο Βλάκας. Όλα αυτά είναι το βαθέως κράτος Αμερικής, οι στρατηγιστές, οι οποίοι λένε ότι για να αντιμετωπίσουμε την Κίνα θα την αντιμετωπίσουμε μόνο ενεργειακά, όχι με πολεμική σύγκρουση. Και ξέρετε γιατί? Σε όλες τις προσομοιώσεις που κάνανε οι Αμερικανοί, χιλιάδες προσομοιώσεις σε πόλεμο με την Κίνα, με διάφορα στοιχεία, σε όλες τις προσομοιώσεις νικητής ήταν η Κίνα. Mm-hmm. Λοιπόν, και θέλουν λοιπόν να ελέγξουν την
0: Κίνα. Ήταν η Κίνα στις προσομοιώσεις,
2: Ναι, Αμερική-Κίνα. Mm-hmm. Γιατί θυμάστε που λέγανε ότι αν κάνετε την Ταϊβάν, ξέρω εγώ, αν ενσωματωθεί, που θα ενσωματωθεί είμαι στην Κίνα η Ταϊβάν. Μάλιστα, πήγε η αρχηγός της αντιπολίτευσης Ταϊβάν στην Κίνα και την υποδεχτήκανε με τιμές και με αυτά και χαρούλες. Άμα κερδίσει.
0: Δεν πήρε στο ψωμί του είναι τώρα, τι.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα η Ταϊβάν ανήκει στην Κίνα και το έχει υπογράψει και η Αμερική. Και ο πρόεδρος Σι είχε πει ότι μέχρι το 2027 εγώ θα πάρω την Κίνα. Το έχει πει, το έχει δηλώσει δημοσίως. Άρα λοιπόν θέλει ο Τραμπ στις 15 Μαΐου, όποτε θα πάει στην Κίνα, να πάει με καλά χαρτιά στα χέρια του, να ελέγχει το Ιράν, να έχει επιτύχει κάτι πολύ σοβαρό, για να μπορέσει να συζητήσουν και να βάλουν και την Κίνα στις συμφωνίες του Άνκοραντς της Αλάσκας, η οποία ότι έχει συμφωνήσει ο Πούτιν με τον Τραμπ. Έχετε δει τον Τραμπ να μιλάει καθόλου για την Ουκρανία. Οι Ρώσοι προχωράνε.
0: Πάει, και δεν ασχολείται η Αμερική.
2: Κανένα δεν ασχολείται, ούτε δίνει λεφτά, ούτε όπλα, ούτε τίποτε. Μόνο η Ελλάδα δίνει και κάνει συμφωνίες. Τέλος πάντων. Θα αφήσω με αυτό.
0: Και κάτι κάνει και κάτι δηλώσεις περίεργες ο Ζελένσκι. Έχει κάτι φιλοτουρκικά. Τον πιάνουν κάτι, κάτι παραλυρήματα. Τον πιάνουν περίεργα.
2: Πώς δεν είναι παραλυρήματα, είναι η στάση του. Να σου πω. Δεν είναι παράλογα αυτά. Εμείς κάναμε μια συμφωνία τον Οκτώβριο.
0: Εμείς μόνο
2: για την συμπαραγωγή δρόν, θαλάσσιων δρόν. Λοιπόν, τα λεγόμενα μαγκούρα. Τώρα ντρόν σε γενικό με την λέξη μαγκούρα.
0: Λοιπόν,
2: θα κάνω πλάκι σε φαντάρι.
0: Ναι.
2: Θα τα αλλάζαμε το όνομα βέβαια. Και τι κάνει. Τώρα πριν από λίγες ημέρες και το έγραφε αυτό το Defense Express το ουκρανικό, στο ουκρανική ιστοσελίδα, έρχεται ο Ζελένσκι ότι θα κάνετε χρήση αυτόν το αυτό σε αυτά που θα σας επιτρέψουμε εμείς. Και δεν σας επιτρέπουμε να χτυπήσετε τους Ανατολάς. Δηλαδή μας απαγορεύει να κάνουμε χρήση των ντρόνς που θα έχουμε εμείς σε περίπτωση πολέμου να μην τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Τουρκίας. Πόσο κολλητή είναι με τον Ερντογάν. Εγώ να πω και πέρα τι να πω. Γιατί τα κάνουμε αυτά. Δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Τα καταλαβαίνω εγώ και εσείς κύριε Παρδάλη και κύριε Καταμπέκη. Λοιπόν, και δεν τα καταλαβαίνω πολλούς, άλλα κρύβονται από πίσω, αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Εγώ εκτιμώ ότι μέχρι τα ξημερώματα, τουλάχιστον σήμερα ή το πολύ μέχρι αύριο, θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Συνήθως, αφού δεχτήκαν χτύπημα, είναι βούτυρο στο ψωμί τους, να χτυπήσουν και δις πρωινές ώρες. Μάλλον τότε γίνονται οι επιθέσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε
0: Βαλτζένα.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Είναι μία πρόβλεψη.
1: Είναι, ναι, μία εκτίμηση με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν. Εγώ διαβάζω τώρα ότι τις τελευταίες ώρες η ρητορική είναι πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή το κλίμα είναι πολύ, δεν ξέρω, είναι στο κόκκινο. Ας πούμε για παράδειγμα, με αφορμή το χτύπημα αυτό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και το Ισραήλ δηλώνει, ο στρατός ο Ισραηλινός, ότι εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Από την άλλη το Ιράν λέει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μην κάνετε κάποια απρόσεκτη ενέργεια κατά της Τεχεράνης, και ότι όλα τα συμφέροντα που παίζονται εκεί θα αποτελέσουν στόχους για εμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω το πράγμα ότι ξέρω, εξελίσσεται πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα, και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πλέον να είναι μέσα σε αυτή την εξίσωση πολύ δύσκολη, ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη πετρελαϊκή εγκατάσταση που χτυπήθηκε σήμερα, η Φουτζάιρα, είναι, θα λέγαμε, ο εναλλακτικός δρόμος διακίνησης της ενέργειας πετρελαίου, εξαγωγής πετρελαίου μάλλον, παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούζ. Αυτό είναι δηλαδή η στρατηγική σημασία που είπε και ο κύριος Μπαλτζόης, το στρατηγικό στόχος.
0: Το Ιράν, ας πούμε, δεν ξέρει ότι κάνοντας αυτό το χτύπημα ανοίγει τον εσκό του αεόλου.
1: Είναι ανοιχτός, νομίζω, ο ασκός.
0: Ναι, άνοιγε έστω, δηλαδή, είχε κλείσει έτσι προσωρινά.
1: Προσπάθησαν να περάσουν κάποια αμερικανικά πλοία, υπήρχε μια ολοκληρή ιστορία. Θέλω σήμερα, χτυπήθηκαν ή όχι.
0: Προφανώς γνωρίζουν ότι αυτό είναι το... είναι μια εξέλιξη που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη.
1: Κοίταξε, νωρίτερα...
0: ή πιστεύουν ότι...
1: Ναι. Ναι, κοίτα, νωρίτερα, επειδή όλη η ιστορία είναι το Ορμούζ, σίγουρα είναι το Ορμούζ όλη η ιστορία σε αυτή την περίπτωση, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπως εγώ το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής είπε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο εκεί, στα στενά.
0: Ναι.
1: Και ότι είναι καθοδόν η βοήθειά μας ώστε να ελευθερωθούν πλήρως, να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία. Λίγη ώρα μετά άρχισαν να ρίχνουν από το Ιράν βαλιστικούς πυράβλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και drones. Νομίζω 12 είπαν τα Εμμυράτα ότι αναχέτησαν.
0: Ναι, απάντηση στο...
1: Ναι. Και χτύπημα πλέον σε αυτή την πετρελαϊκή εγκατάσταση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ στρατηγικό, ας πούμε, σημείο για το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι όλη αυτή η κατάσταση, δείχνει ότι πηγαίνει σε μια κλιμάκωση πολύ δύσκολη τώρα πια.
0: Για να δούμε. Και τι απάντηση, αν υπάρχει, δηλαδή να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, και να δούμε ποια θα, αν υπάρχει απάντηση από το Ιράν, και αν θα υπάρχει αύριο το Ιράν, με την έννοια την στρατηγική εννοώ. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα,
0: δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Μας είπε και ο κύριος Μπαλτζόης ότι τα μισά οπλικά συστήματα είναι ανέγκυχτα. Υπάρχει αυτή η δυναμική. Αλλά ξέρεις, είναι ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει και με τον συνάδελφό μας τον Χρήστο τον Μαζανίτη, όταν είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σε σχέση με αυτό. Ποιος τελικά ξέρει τι υπάρχει σε αυτές τις υπόγειες?
0: Ο Γιάννης ξέρει. Όταν λέει, σ' ακούω να λέτε τι λένε οι Ιρανοί για να τους πιστεύετε κιόλας. Μου έρχεται, λέει, στο μυαλό Ιρακινός εκπρόσωπος που έβγαινε στην TV και έλεγε ότι κατατροπώνουν τους Αμερικάνους, και πίσω τους στην οθόνη είχαν μπει Αμερικανοί στη Βαγδάτη. Εντάξει, Γιάννη, εγώ λέω να μην, οι Ιρανοί, ας πούμε, ότι και να λένε να μην ασχολούμαστε καθόλου, να το γράφουμε στο χιόνι, στην άμμο, εν πάση περιπτώσει, όπου θες, δεν ξέρω πού, ή στα παλιά μας τα παπούτσια ή αλλού, και να, ό,τι λέει ο Τραμπ, ας πούμε, και ο Νετανιάχου.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό? Μία δήλωση του καγκελάριου του Γερμανού, του Μέρτς, ο οποίος είπε οι Ιρανοί ξέρουν πώς να διαπραγματεύονται, ή μάλλον ξέρουν πώς να μην διαπραγματεύονται.
0: Ιρανός είναι γι' αυτός. Τι είναι, γι' αυτός είναι.
1: Δεν είναι απλή η ιστορία του Ιράν. Το είχαμε πει.
0: Όχι, πώς δεν είναι. Δεν είναι Ιρανοί, είναι τίποτα. Του κάνει ένα έτσι, του κάνει, του ξαπανίζει. Τάκ.
1: Τι ωραία που το έκανες.
0: Το δες.
1: Για ξανακάντω.
0: Δεν το ξαναβλέπεις.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Μία που το έθεσες, μία που το έχασες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Μαγικό.
1: Θες να μιλήσουμε για το σκίτσο του Πάνου.
0: Να μιλήσουμε.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Τι έχει συμβεί, κάτι με τις μέδουσες.
1: Καλά, συγγνώμη, δεν το έχεις πάρει
0: χαμπάρι
1: τι συμβαίνει με τις μέδουσες.
0: Όχι. Έπρεπε.
1: Έχει δημιουργηθεί στην
0: τριήμερο, έδεια... τριήμερο, συγγνώμη, τριήμερο που χιόνισε. Να μάθω τι έγινε με τις μέδουσες, πες μου.
1: Και όμως οι μέδουσες είναι πάρα πολύ δυναμικές.
0: Οι σαλούφες.
1: Αυτές.
0: Ναι,
1: αυτές.
0: Για πες μου.
1: Λοιπόν, έχουν εμφανιστεί αυτές οι μέδουσες, οι μοβ μέδουσες, στο νότιο Εβοϊκό.
0: Πρώτα απ' όλα το μοβ είναι το χρώμα της μοδός φέτος.
1: Είναι, θα φορεθεί πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι. Ίσως και αυτό.
0: Α, αλήθεια σου λέω. Γίνεται χαμός στο εξωτερικό με το μοβ μέχρι και καρφίτσες.
1: Έχουν... Πολύ αρέσει το μοβ.
0: Εμένα μου αρέσει. Εξαρτάται το, τη απόχρωση.
1: Την απόχρωση. Ναι, θα συμφωνήσω αυτό. Να σου πω για τις μέδουσες.
0: Υπάρχει το φωτεινό μόβ, ας πούμε, το φωσφορίζει. Για πες.
1: Και υπάρχει και το μουντό που δεν μας αρέσει.
0: Το μουντό όχι, δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο το μουντό.

0: έτσι, συνεχόμενοι που εμφανίζονται οι μοβ μέδουσες. Και ανησυχούν πάρα πολλοί πολίτες τώρα εκεί πέρα. Εντάξει, έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ναι. Οφείλεται, λέει, στον κυματισμό και στα θαλάσσια ρεύματα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, ρεύμα. Δηλαδή. Μα οι μέδουσες έχουν το πρώτο λόγο στη θάλασσα, όχι εμείς. Τι να κάνουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα, τι λες και έχουν νοημοσύνη, γιατί δεν θα πάμε, ας πούμε,
0: ναι,
1: στην Εύβοια.
0: Πάμε στην Εύβοια. Ναι.
1: Θα φέτος θα κάνουμε μπάνια στην Εύβοια.
0: Έτσι λοιπόν ο Πάνος έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο σκίτσο που είναι ένας κύριος, ένας κιθαρίστας στο μικρόφωνο του με την κιθάρα του, ο οποίος έχει πάνω στο κεφάλι του μια μέδουσα. Δεν φαίνεται, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του δεν φαίνονται ξεκάθαρα. Και τραγουδάει, έλα να πάμε στο νησί, οι μέδουσες εγώ και εσύ. Ωραία.
1: Ναι. Έστει. Ωραίο Φόρτσα Παουκάρα. Έστειλε Φόρτσα Παουκάρα, ποιοι κάνουν τη διαπραγμάτευση. Ναι. Από τη μεριά του Ιράν και από τη μεριά του, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Φόρτσα Παουκάρα, ότι τους, αυτούς που κάνουν από τη μεριά των Αμερικάνων τη διαπραγμάτευση σου ξέρουν όλοι. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας. Οι άλλοι, τα PhD, μη σου πω τώρα τι είναι πιθανό να τα κάνουν, γιατί δεν είναι και η ώρα κατάλληλη.
0: Όχι, όχι, δεν είναι, μην το πεις. Μην το πεις, μην το πεις.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην αμερικανική επιχείρηση για ελεύθερη ναυσιπλοεία, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αντίπεινα απειλούν την Τεχεράνη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την Ιρανική επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Με προειδοποίηση ότι όλα τα συμφέροντα των Εμμυράτων θα γίνουν στόχοι αν προβούν σε απερίσκεπτες ενέργειες, απαντά το Ιράν. Δύο νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο 33χρονος δράστης που συνελήφθη είναι γνώριμος των αρχών. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Night στους 97,8.

0: Αυτό Σαββατοκύριακο το μεταξύ. Είχαμε μία επίθεση στο νέο κόσμο σε ένα 15χρονο που νοσηλεύεται στο παιδόν από μία ομάδα περίπου 10 ατόμων.
1: 10 άτομα.
0: Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο βγήκε. Το επεισόδιο λέει συνδέεται με υποτιθέμενες διαφορές περιοχών και δέχτηκε, τώρα είχε τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο σε πλάτη και μυρό. Θέλω να σου πω ότι στο μυρό, από το μυρό περνάει μυριαία αρτηρία.
1: Δεν είναι απλό.
0: Αν δηλαδή βρει το αιχμηρό αντικείμενο μυριαία αρτηρία, είναι θέμα
1: πολύ λίγο λεπτό.
0: Ενός δύο λεπτών. Για να χτυπήσεις εκεί πας να σκοτώσεις, να τα πούμε τα
1: και
0: πράγματα.
1: Και δεν το πέτυχες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί πρέπει πάνω κάτω, δεν ξέρεις που ακριβώς είναι. Εντάξει, να ψάχνεις στο διαδίκτυο περίπου που είναι η μυρία αρτηρία, αλλά πρέπει να έχεις γνώσεις, ρε παιδί μου, να ανάτυχος ο άλλος, γιατί δεν είσαι τυχερός, είσαι φωνιάς. Έτσι, αλλά για να χτυπήσει τον άλλο στο μυρό, πας να τον φας. Τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι τυχαία αυτά τα χτυπήματα.
1: Δεν έχουν εντοπιστεί τα πρόσωπα αυτά.
0: Όχι.
1: Δεν έχουν εντοπιστεί.
0: Τον ρωτήσανε, λέει, αν είναι από την περιοχή. Και όταν απάντησε θετικά, το ξυλοκόπησαν και τράπηκαν σε φυγή. 10 άτομα. Εν τω μεταξύ, κοίτα τώρα. Δεν είναι, γιατί θα μου πεις, ήταν ένας. Τι αλλάζει. Ρε παιδί μου, ήταν 10 με έναν. Δηλαδή, να το δεις και
1: στους δικούς τους τους όρους, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη λογική, την παράλογη λογική,
0: ναι,
1: τέλος πάντων. Στον παραλογισμό.
0: Να το δεις μέσα στον παραλογισμό, να το δεις.
1: Ναι.
0: Δεν τηρείται καν το fair play, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μέσα στο το fair play του παραλογισμού, έτσι. Τι πιθανότητες έχει ένα άτομο, ας πούμε, να τα βάλει με 10. Μία. Δεν πάνε να είναι όποιος να είναι. Θα τις φάει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και ειδικά όταν βγαίνουν μαχαίρια.
0: Βρέφει.
1: Ειδικά όταν βγαίνουν μαχαίρια.
0: Ό,τι είναι τέλος.
1: Δηλαδή
0: πάντων,
1: εκεί τώρα. Δεν... Κοίτα, Μανώλη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, επίσημες καταγραφές, πράγματα κτλ. Αυτή η ιστορία όπου κάθε μέρα ακούμε όχι ένα απλό περιστατικό.
0: Ωραία.
1: Απλό. Θέλω να πω, τώρα πώς να το ριοθετήσουμε το απλό. Όταν βγαίνει το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία, όταν χτυπιέται ένας 15χρονος
0: τώρα, επειδή το
1: στο μυρό του.
0: Ωραία, επειδή το συζητάμε κάθε μέρα όμως. Δηλαδή κάθε μέρα κάνουμε την ίδια κουβέντα.
1: Δεν ξέρω, το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Τι να κάνουμε, να κλειδώσουμε όλα τα παιδιά μας στα σπίτια, να μην
1: είναι
0: πάει κανένα.
1: Είναι διαφορετικό.
0: Τι να γίνει. Να κουβαλάνε όλα τα παιδιά από ένα σίδερο πάνω τους, ας πούμε, μη συμβεί
1: τίποτα. Καλά, αυτό θα είναι ζούγκλα τώρα, δεν μιλάμε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, άμα,
1: δεν είναι,
0: άμα
1: αυτό είναι...
0: περίμενε, άμα δεν το, αν δεν λειτουργήσει κάποιος που δεν έχει πρόθεση, με όρους ζούγκλας και πέσει θύμα, έτσι, πώς θα υπερασπίσει τον εαυτό του.
1: Εγώ γιατί... δεν θα το έλεγα αυτό ποτέ.
0: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Περίμενε, μισό λεπτό, το λέω, διότι υπάρχει... Εδώ πέρα πλέον οι πιθανότητες αυξάνονται για τυχαία περιστατικά. Δηλαδή όχι για περιστατικά τύπου σκούντιξε η αδερφή σου την κοπέλα μου και σου κατεβάζω τα μούτρα. Από πού είσαι? Από εδώ. Πάρτες. Πώς σε λένε? Μανώλη. Πάρτες. Δηλαδή εδώ πλέον έχει χαθεί η λογική. Άρα βγαίνει ένα παιδί έξω. Γυρνάει σπίτι του. Από το φροντιστήριο, από το γυμναστήριο, από το μπάσκετ, από την κοπέλα του, από δεν ξέρω. Και τον σταματάνε. Ωραία. 3, 2, 3, 5 άτομα. Ένας. Είσαι από εδώ. Ναι. Και του βγάζει ένα μαχαίρι. Τι κάνεις? Για πες μου τι κάνεις.
1: Κοίτα, τώρα ανοίγουμε μία συζήτηση που πραγματικά εμείς δεν είμαστε ειδικοί για να να προσεγγίσουμε.
0: Ρε, δηλαδή
1: είναι πάρα πολύ πολύπλοκο.
0: Ωραία, αύριο λοιπόν, να ξέρεις την πρώτη
1: και δεν
0: αύριο
1: είναι τι να κάνεις.
0: Να βγάλουμε έναν αστυνομικό αύριο να μας πει τι κάνεις.
1: Ναι, κοίτα, δεν είναι τι κάνεις ως γονιός, έτσι.
0: Όχι, το παιδί τι θα κάνει.
1: Το παιδί τι θα κάνει. Εγώ αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι ότι όταν κάποιο παιδί, κάποιος, έχει στην κατοχή του, επάνω του, ένα αντικείμενο που μπορεί να είναι, να επιτεθεί με αυτό, ένα μαχαίρι ή οτιδήποτε, καταρχάς βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο μόνο και μόνο από το γεγονός ότι έχει ένα τέτοιο αντικείμενο επάνω του. Γιατί αν δεν κρίνει σωστά τη στιγμή και το εμφανίσει, μπορεί αυτό να σταθεί μοιραίο για τη ζωή του.
0: Πολύ σωστά.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο, να σου πω κάτι, και με την ιδιότητα των γονιών που έχουμε και οι δύο. Είναι πολύ δύσκολο να πεις στο παιδί σου πώς να προστατεύσεις το παιδί σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε μπει σε αυτές τις διαδικασίες, και εγώ και εσύ, και στις ηλικίες έτσι, που είναι ο δικός σου ο Νεκτάριος, αλλά και εμένα όταν ήταν μικρότερα,
0: μπορείς ας πούμε να συνέχεια
1: προσπαθείς να είσαι, προσπαθείς να είναι προστατευμένο όσο γίνεται, προσπαθείς να το παίρνεις, να το πηγαίνεις, να το μετακινείς όσο γίνεται. Αλλά δεν μπορείς από μια ηλικία και μετά να μην πάρει το παιδί λεωφορείο και να μετακινηθεί και να πάει μια βόλτα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι ο γονιός από πίσω. Όχι επειδή δεν θέλει, αλλά δεν γίνεται. Απλά πώς θα το κάνουμε. Όσοι είναι γονείς το ξέρουν αυτό που
0: δεν γίνεται.
1: Το καταλαβαίνουν αυτό που λέω.
0: Άρα το γυρνάμε τελείως στην τύχη. Μη συμβεί.
1: Εγώ θεωρώ γενικά ότι σε όλο το κομμάτι με τους ανήλικους, σε όλο το κομμάτι αυτό, δεν το έχουν πάρει το πράγμα στα σοβαρά η πολιτεία. Δεν το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Και, δηλαδή οι συναγερμοί έχουν χτυπήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και θεωρώ ότι ό,τι γίνεται είναι ασπιρίνη. Έλεγε την προηγούμενη φορά, ωραία, είχε και τον Button. Το panic button.
0: Ναι. Τι να το κάνει.
1: Δηλαδή. Έτσι λύνονται αυτά. Έτσι λύνονται.
0: Άντε, εγώ σου λέω και το πάτησε.
1: Θα σου πω σε μια περιοχή εδώ, κοντινή μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Πιθανότατα ξέρεις σε τι αναφέρομαι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Από ποια περιοχή είσαι? Δηλαδή, ερχόντουσαν στην περιοχή αυτή από άλλοι και την πέφτανε σε πιτσιρικάδες που βγαίνανε βόλτα Σάββατο βράδυ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, Μανώλη. Ωραία. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίσανε να υπάρχει αστυνομία. Σάββατο βράδυ, στα σημεία τα γνωστά που γινόντουσαν αυτές τις ιστορίες, γιατί τρία σημεία ήταν όλα και όλα. Όλοι οι γονείς το ξέραμε αυτό. Αποφάσισαν να έχουν αστυνομία, να κάνουν βόλτες, να κάνουν περιπολίες.
0: Απέδωσε.
1: Βεβαίως απέδωσε. Απλά έχω διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα έχει χαλαρώσει πάλι το πράγμα. Γιατί αυτό θέλει και μια συνέπεια. Δεν είναι σταματάει για δύο μήνες, πέντε, έξι και μετά το εγκαταλείπω, τελείωσα.
0: Και τι όταν θα δει αυτός που είναι αγά, όταν θα δει ότι χαλάρωσε το πράγμα,
1: θα ξαναυπάρξει.
0: Ναι, θα ξαναδράσει. Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η...
1: Εκεί πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ποινές, δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει μια τιμωρία, δεν μπορεί να είναι το πράγμα έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα κάνουμε μία πρόχειρη συζήτηση.
0: Για να υπάρξει τιμωρία πρέπει να πιάσει το δράστη πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
0: Βασικό. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν νομίζω κύριε Κώστα ότι το Flight Radar δίνει πώς το λένε, στίγμα στρατιωτικών αεροσκαφών. Δεν ξέρω, αλλά αν μου γράφετε τώρα εσείς σε 135 στρατοτάνκερ τα δίνει το Flight Radar με τέτοιο κωδικό. Είναι λέει πτάμενα τάνκερ για αέριο ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Θα το δω από περιέργεια. Έχω την αίσθηση ότι δεν καταγράφονται τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Είναι πιθανό να είμαστε κοντά σε επίθεση. Ξέρω εγώ τι να πω. Θα δούμε.
1: Ναι, είναι μια εκτίμηση τώρα η οποία μας έκανε ο κύριος Μπαλτζόης, η οποία όμως μπορεί να συνδυαστεί με τις εξελίξεις τις τελευταίες που υπάρχουν, ναι, των τελευταίων ωρών. Έτσι.
0: Αχ, σωστό. Να το τι, δεν ξέρω τι να πω. Έχει αλλάξει τόσες φορές ούτως ή άλλως. Ναι. Ο Τραμπ ρώτα. Μπορεί να προβλέψει κανείς. Έχει ένα στιγμή, δεν ξέρω.
1: Και αυτό το ότι θα εξαφανιστεί από προσώπου γης, το έχουμε ξανακούσει, έτσι.
0: Και την επόμενη στιγμή, αυτό τώρα είναι μια κουβέντα που είναι πολύ... Ναι.
1: Και την επόμενη στιγμή μιλούσε μάλλον για διάβλους επικοινωνίας και για διάλογο.
0: Ναι.
1: Όντως είναι κάτι... Η δυστυχία του είναι χαρακτηριστική.
0: Ναι. Τι έγινε με τον κοινωνικό τουρισμό, εντάξει, πήγανε.
1: Ναι, μια χαρά. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Τα πράγματα θες να στα πω μετά το.
0: Ναι, αμέ.
1: Ωραία.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι μου λέγεις λοιπόν για πες μου.
1: Λοιπόν, σου έλεγα, με ρώτησες για τον κοινωνικό τουρισμό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, έτσι, με όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρξαν και με την πλατφόρμα, θυμάσαι, και εδώ είχαμε αρκετά μηνύματα ακροατών. Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. 800.000 αιτήσεις, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, πέρυσι ήταν 536.000.
0: Τα βάουτσερ, περίπου 300.000 παραπάνω.
1: Ναι, τα βάουτσερ που θα δοθούν είναι 300.000. Επίσης, άλλα 25.000 βάουτσερ θα δοθούν σε συνταξιούχους. Άνοιξε σήμερα αυτή η πλατφόρμα. Θα μείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου και προβλέπει έως και 6 διανυκτερεύσεις χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.
0: Ναι. Τι σημαίνει αύξηση του αριθμού
1: των αιτήσεων? Των αιτήσεων.
0: Τι περισσότεροι αναζήτησαν ένα τρόπο για φτηνές.
1: Γιατί νομίζω ότι τα κριτήρια δεν άλλαξαν, αν δεν κάνω λάθος. Εκτός αν έγινε κάποια αλλαγή στα κριτήρια και δόθηκε δυνατότητα σε περισσότερους να κάνουν αιτήσεις. Τώρα, επειδή μιλάγαμε για τον πόλεμο νωρίτερα, εντάξει, δεν θα σου κάνω εντύπωση, το ξέρω. Έκανε δηλώσεις πάλι ο Τραμπ τώρα, τα τελευταία λεπτά. Εντάξει, να το πω. Σε φνηδίασα, δεν το περίμενες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί το κάνει επίτηδες, είναι για την εκπομπή.
1: Λοιπόν, το ρωτήσανε εάν θα παραμείνει η εκεχηρία σε ισχύ. Η απάντησή του ήταν καλύτερα η Τεχεράνη, το Ιράν, να ελπίζει ότι η εκεχηρία θα παραμείνει σε ισχύ. Το καλύτερο, λέει, που μπορεί να του συμβεί είναι να διατηρήσουμε την εκεχηρία. Αυτό είπε ο Τραμπ.
0: Δεν βγάζει καμία είδηση.
1: Παράλληλα, το Ιράν λέει ότι δεν ήταν προμελετημένη αυτή η επίθεση στο λιμάνι που είναι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
0: Ναι, ήταν τους ήρθε ξαφνικά.
1: Το κάνανε, το εξηγούν. Λένε ότι έγινε γιατί ως αποτέλεσμα του τυχοδιοκτισμού των Αμερικανών. Δηλαδή ότι επεδίωκε ο Αμερικανικός στρατός να δημιουργήσει ένα διάδρομο για να περνάνε τα πλοία από εκεί.
0: Μάλιστα. Εκεί δηλαδή που βασανίζαν τις γυναίκες τους σιμουλάδες.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά πετάγεται ένα σκελί, τυχοδιοκτούν οι Αμερικανοί.
1: Κοίτα.
0: Κάτσε να ρίξουμε μία με τα ντρόν στο σύμπετρελο αυτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Τα Εμμυράτα βγήκανε από τον ΟΠΕΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Από εκεί είναι ένα πέρασμα που παρακάμπτει το στενό του ορμού. Και προφανώς αυτό το πέρασμα οι αμερικανικές δυνάμεις θα θέλουν να το εκμεταλλευτούν.
0: Σωστό.
1: Για να ξεμπλοκάρουν την ιστορία του ορμού σε ένα βαθμό.
0: Ρε που έχουμε μπλέξει.
1: Άσχημα.
0: Αυτό.
1: Άσχημα.
0: Από κάτι άλλο. Λοιπόν, τι είπα, ότι ξαναπέσουν τύπο Τραμπ, το καλύτερο που μπορεί να του συμβεί είναι να διατηρηθεί η
1: εκεχηρία. Να διατηρηθεί, ναι.
0: Δεν βγάζει
1: να διατηρηθεί η εκεχηρία.
0: Την έκανε τη δηλαδή, για την εκπομπή την έκανε απλώ.
1: Για μα την έκανε. Του ζητήσαμε μια δήλωση.
0: Ναι.
1: Κοίτα, μπορεί να συνεχιστούν οι δηλώσει του όμω. Σίγουρα θα συνεχιστούν τώρα, ξεκινήσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό τώρα είναι. Αυτό που είπε τώρα για μα εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κρατάμε δηλαδή μέχρι τι 11 δεν θα πει κάτι άλλο.
1: Δεν είμαι σίγουρη, Μανώλη μου.
0: Δεν θα πει. Και 7 λεπτά δεν θα πει κάτι άλλο.
1: 7 λεπτά, κάτσε να δω τι μπορώ να κάνω. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Λες να κάνει.
1: Πήρε φόρα τώρα. Πήρε φόρα.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 2, οπωσδήποτε.
1: Καλά.
0: Έχει το νου σου.
1: Τώρα.
0: Έτσι, παρτάλι έχει το νου σου.
1: Έχει το νου σου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν είπε, λέει, τα μισά οπλικά συστήματα είναι ανεκτά, είπε μισή πύραυλη. Είχε ναυτικό το Ιράν. Κάτι υποτυπώδες είχε.
1: Ναι, θα είχε. Δεν μπορεί να μην είχε.
0: Ναι, κάτι θα είχε προφανώς. Λοιπόν, αυτό που έχει στείλει ο Νίκος εδώ με το ψηφιακό, λέει, πορτοφόλι, τα προσωπικά μας στοιχεία μάλλον δεν είναι και τόσο προσωπικά. Το ψηφιακό κράτος Ελλάδα 2-0 άφησε τρύπα ασφαλείας ανοιχτή για 6 μήνες. Άριστηκε σε αυτό. Τι συνέβη? Έχει συμβεί κάτι για το έχω χάσει? είχαμε κάποιο ζήτημα. Δεν έχω δει κάτι.
1: Εγώ δεν βλέπω ούτε καν το μήνυμα στο οποίο αναφέρεσαι. Είναι το γνωστό πρόβλημα που εσύ πάντα τα βλέπεις όλα.
0: Το μήνυμα δεν το βλέπεις γιατί είναι στις 10 και 5.
1: Α, οκ, okay, εντάξει.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτοί που ήταν πέρσι 64 και φέτος έχουν κλείσει τα 65 θα πάρουν κανονικά. Το τραγωσάρι. Εφόσον είναι μόνο ηλικιακό το κριτήριο και όχι εισοδηματικό.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέγαμε και πέρσι ότι κάποιος που το δικαιούται το πέρσι αλλά δεν το παίρνει λόγω ηλικίας, λόγω ηλικιακού κριτήριου και ήταν 64, θα το πάρει φέτος. Αλλά αντιστοίχως αυτός που είναι 63 ήταν 63 πέρσι, πάλι δεν το πάρει φέτος, θα πρέπει να περιμένει τον χρόνο. Ή έως ότου αν κατέβει...
1: Αν αλλάξει το όριο αυτό.
0: Ναι, αν κατέβει
1: ο
0: το
1: όριο. Ο κόφτης που λέμε.
0: Ναι.
1: Της ηλικίας.
0: Δηλαδή λέει τι άλλο πρέπει να κάνει ανισόρροπος στο Ουάσιγκτον για να καταλάβουν τα πρόβατα οι Αμερικάνοι ότι μαζί με εμάς πηγαίνει και αυτούς στον κρεμό. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Real blogger. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι στείλε ένα βίντεο. Mm-hmm. Αυτό το παιδάκι το 15χρονο, αυτό τον έφηβο δεν παιδάκι, που αριστεύει, που είναι... Τι είναι τώρα ακριβώς? Ρε παιδί θαύμα, εν πάση περιπτώσει, ο Βίκτορας. Δεν το έχω δει όλο το βίντεο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είδα και, και τους τίτλους και αυτά. Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο... Όπως είναι διαφορετικό, ρε παιδί, με από τα άλλα παιδιά.
1: Ξέρεις, μερικές φορές, Μανώλη, μπαίνει σε αντιδιαστολή. Λες, να, το παιδάκι αυτό που, ενώ άλλα παιδιά, η βία και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος.
0: Όχι, βέβαια. Είναι λάθος.
1: Δεν μπορείς να το πας έτσι το πράγμα.
0: Όχι. Εν τω μεταξύ, αυτό το παλικαράκι τώρα, γιατί παλικαράκι είναι, 15 τον πια. Αν τον δεις, τον τρόπο που μιλάει και την έκφραση του προσώπου του, σου δίνει την αίσθηση ενός ενήλικα. Mm. Και εντάξει, συνεργάζεται με την NASA. Θα το δείτε στο διαδίκτυο, θα το βρείτε και στο ενικό, ναι, υπάρχει, ναι, και στο RealGR. Εγώ όταν το είδα, προφανώς είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ιδιαίτερο. Αλλά θέλω
1: ένα
0: να πω,
1: χαρισματικό παιδί.
0: Ναι, θέλω να πω το εξής. Εύχομαι αυτό το παιδί να κάνει τα όνειρά του όλα πραγματικότητα, αρκεί να μην χάσει, αρκεί να μην χάσει
1: την ηλικία του,
0: την ηλικία του, ναι. Διότι είναι πολύ μεγάλο πράγμα ένα παιδί να έχει το μυαλό που έχει αυτό το παιδί.
1: Σπουδαίο.
0: Την ευστροφία που έχει και τις γνώσεις που μπορεί να απορροφά και να αποδίδει και την επιτυχία που έχει, και δεν γεννιούνται κάθε μέρα τέτοια παιδιά. Αλλά επειδή έχω γνωρίσει άνθρωπο που ήταν παιδί θαύμα, μέσα από συνεντεύξεις που έχουμε κάνει και λίγο κάναμε μαζί και παρέα, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος εξουσιάζει στον τομέα του τα μήχη και τα πλάτη του πλανήτη τούτου, έχασε πολλά από την παιδική του ηλικία.
1: Ναι.
0: Και τη βρίσκει να καράξει κάπου, να μην τον χαιρετάει, να μην του μιλάει κανείς, και να τρώει σουβλάκια και να πίνει μπύρες, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να μην τον ενοχλεί κανείς. Γιατί, ρε αδερφέ, εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, αλλά μια ζωή την έχουμε.
1: Ναι, και η ζωή πρέπει να έχει απ' όλα.
0: Ναι, και μου είχε πει εκείνο το... είχε μια φράση, δεν από ποιος είναι ανήσιμο. Μου είχε πει μια φοβερή φράση, ότι όλοι βλέπουν εμένα και δεν καταλαβαίνουν τι βλέπω εγώ. Γιατί νομίζω... Λοιπόν, και επειδή λέει τυχαίνει καμιά φορά και βλέπω ένα δέντρο, και αυτό που βλέπουν όλοι είναι ένα δέντρο, εγώ βλέπω αριθμούς. Όταν θέλω να ξεφύγω από αυτό το πράγμα, αλλά δεν το καταλαβαίνουν, και έρχονται να μου μιλήσουν και εκείνη την ώρα, λέει, μου αλλάζουν την οπτική, γιατί εγώ εκείνη την ώρα δεν θέλω να δω αριθμούς. Δηλαδή, είναι βαρύ φορτίο αυτό.
1: Πολύ, πολύ βαρύ φορτίο.
0: Βαρύ φορτίο. Αυτά. Γεια σας.
1: Καλή ώρα, κύριε Μανώλη, να φύγω.
0: Τι να κάνουμε.
1: Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Πάλι απόψε, μας αφήνετε 10
1: ώρα. Τι μουρμουράς εκεί.
0: Τίποτα, τίποτα. Καλό βράδυ. Καλό δρόμο. Αύριο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σύννεφα πολέμου απλώνονται και πάλι στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει από προσώπου γης το Ιράν εάν εμποδίσει τα αμερικανικά πλοία που συμμετέχουν στην επιχείρηση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούζ, εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταγγέλουν νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων με πυράβλους και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά από την επίθεση ιρανικού ντρόουν στο μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευση πετρελαίου στα Εμμυράτα. Τα συμφέροντά τους θα αποτελούν στόχους αν αναλάβουν δράση, απαντάει η Τεχεράνη. Ψήφισμα που θα καταδικάζει το Ιράν για τον αποκλεισμό των στενών ετοιμάζουν να καταθέσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με χώρες του κόλπου, όπως έκανε γνωστό πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ. Περισσότερα στο enikos.gr. Απερίψε ως μη σοβαρή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου λόγω του εορτασμού της νίκης των Σοβιετικών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανέφερε ότι το Κίεβο δεν έχει λάβει ακόμη καμία επίσημη πρόταση. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η Αστυπάλαια, ενώ παρατάθηκε για 3 μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. 2 νεκροί και 8 τραυματίες από το αυτοκίνητο που έπεσε σε πεζού στο κέντρο της Λειψίας στη Γερμανία. Ο 33χρονος δράστης που συνελήφθη είναι, σύμφωνα με την Bild, γνώριμος των αρχών. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με 26-22 η κάτοχος του τίτλου Νέα Ιωνία κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό της Α1 Handball των γυναικών. Προηγείται με 1-0 στις νίκες και θέλει ακόμη μία για να προκριθεί στον τελικό. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη στη Νέα Ιωνία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
7: Έθριος καιρός αύριο, άνεμοι μεταβλητή έως 6 υποφόροι. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

αστείο, κρύο χειρουργείο, το εθνικό θηρίο με στη στοιχείο.

0: Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μου ώρα, 11 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Δευτέρας, 4 Μαΐου. Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα ότι είναι της Αγίας Πελαγίας σήμερα. Τι κάνεις έτσι, ναι? Για έφερε τίποτα γλυκά η Πελαγία, γιατί το πήρα χαμπαρί. Α, δεν γιορτάζει. Ω. Τώρα το δω και λέω τι συνέβη. Λοιπόν, μέχρι τις 2 μαζί εδώ στο Ελληνικό Ραδιόφωνο Real FM 97,8, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη, τη Λένα, τη Λένιο, η κυρία Κατσαμπέκη, η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων, ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο μικρόφωνο και εσείς είστε στις τηλεφωνικές γραμμές για να πούμε καλή εβδομάδα και να συζητήσουμε τα καθέκαστα και άλλα πολλά. Κύριε Νίκο, δεν ήξερα για αυτή την τρύπα ασφαλείας. Καλά κάνατε και μου το στείλατε στο ψηφιακό πορτοφόλι του gov.gr. Μάλιστα. Εντάξει, απλά δεν είναι αυτά, είναι τώρα πτέσματα. Σιγά μπαίνανε, βλέπανε χωρίς κωδικούς ασφαλείας το ό,τι θέλανε. Και τι έγινε? Είναι δυνατόν? Καλά κάνατε, Πουαρό. Εγώ δεν ενόχλησα. Είπα να μην, να αφήσω τον κύριο Σταυραγάκη απερίσπαστο να κάνει τη δουλειά του αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Κύριε Λευτέρη, πριν να πείτε οτιδήποτε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, να σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή μου λέει η Πελαγία, όταν θα ξαναβγεί ο κύριος Λευτέρης θα του πεις την αγάπη μου. Εντάξει, λέω, θα το πω. Κύριε Λευτέρη.
1: Όπα.
0: Να το.
1: Μανώλη. Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω το σταθμό.
0: Δεν ακούσατε που... τι είπα,
1: Περίμενε, Μανώλη. Εγώ πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την κυρία Πελαγία.
0: Α, μπράβο, ωραία.
1: Την Κατσούλη που γιορτάζει κιόλας. Γιατί εγώ, Μανώλη, όταν δούλευα στην Κάβα, περνούσα από εκεί, από το Γαλάτσι, από την Αγία Πελαγία. Και έχει το λόγο μου και... Κάθε φορά που πεντούσα έκανα το σταυρό μου, γιατί είναι σταυματουργή, λόγος τιμής. Ακούς, να χαιρετήσω την κυρία Κατσαμπέκη, την Ελένη και χρόνια πολλά της Πελαγίας.
0: Ναι, δεν γιορτάζει, λέει.
1: Α, εντάξει. Και
0: αν γιορτάζει, να στέλνει φιλιά, στέλνει.
1: Εντάξει.
0: Στέλνει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επισήμως γιορτάζω 8 Οκτώβρη, είναι και τον Ιούλιο της Αγίας Πελαγίας. Αλλά σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα χαιρετίσματα που στέλνετε κάθε φορά και για τις ευχές σας.
1: Να έχετε καλή ζωή, κυρία Πελαγία.
0: Να έχεις καλή ζωή και να φέρνεις γλυκά. Αυτό.
2: Δεν θα πάρεις γλυκό.
1: Περνούσα και από το Γαλάτσι, από την εκκλησία και έκανα το σταυρό μου. Γιατί όλοι οι Άγιοι είναι φιγαράκια μου. Κοίτα να δεις, Μαντώλη, να
0: γίνεται. Ωραίες παρέες κάνετε. Με τους Αγίους, ενώ.
1: Τη γλυκιά κοπέλα εκεί πέρα, την καλύτερη, τη Βάσια, την Κούτρα, όπως την πεις, το Γιώργη, τον Κεβελεκίδη, το Μούβερα εκεί στην Αυστραλία και
0: Μούμερα,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις, Μανώλη, δεν μπορώ, μωρέ, να μην μιλώ, να πούμε. Δεν μπορώ, μωρέ. Μα τι στο διάολο, μωρέ, εδώ στον αποκόρονα. Όλοι οι αποκορονιώτες, μωρέ, κοιμούνται, μωρέ. Είναι μεθυσμένοι, μωρέ, με κρασί και τσικουριά. Δεν παίρνει, μωρέ, να σε τηλέφωνο να πει μια κουβέντα, μωρέ, γαμώτο.
0: Τα βλέπετε.
1: Μόνο εγώ θα μιλώ. Να δω, μωρέ, Μανώλη, στο καφενείο που πάω. Εδώ στο καφενείο που πάω, τρεις-τέσσερις γέροι, σαν και εμένα δηλαδή, πόνανε τα πόδια τους.
0: Ναι.
1: Και τους λέω, στα Χανιά, λέει, πάμε και μας γράφει. Στα Χανιά πάμε.
0: Ναι, όλοι, αφού εκεί πάτε.
1: Ρε, μα δεν έχουνε μια όμορφη. Μα τι να πω, μωρέ, να πω, μωρέ, σε αυτό δεν μπορώ να το πω, μωρέ. Αυτός ο Υπουργός Υγείας είναι άχρηστο, μωρέ. Άχρηστος τελείως.
0: Μην μιλάτε έτσι για τον Υπουργό.
1: Ρε, να σου πω κάτι, Μανώλη. Πρέπει να λέμε και καμιά φορά κάτι σωστό. Σωστό πρέπει να λέμε. Δεν βλέπει, μωρέ, ότι εδώ στον Αποκόρονα 40 χωριά είμαστε τριγύρω, μωρέ. 40. Κοντά στο κέντρο υγείας. Να, εγώ θα πάω την Παρασκευή να μου γράψει γιατρός, πώς τα λένε, χάπια για την πίεση. Κάποια. Και θα τη ρωτήσω. Η Γαλλίδα είναι σούπα, είναι καλή γυναίκα. Και γιατί, μωρέ, δεν γράφει η φυσιοθεραπεία, να πω. Γιατί δεν γράφουνε, μωρέ. Μωρέ, τώρα η μάνα ήταν ανάπηρη κι αυτή. Αλλά αυτή βέβαια είχε εκεί πέρα τις ιδιωτικές κλινικές, να πούμε, στα Γανιά. Ήταν εντάξει, να πει η κυρία. Και όλοι τους εκεί κάτω, να πούμε.
0: Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη.
1: Ωραία, Μαντώλη, είπα και σου είπα να πούμε, πες αυτό το Μιχάλη, μωρέ. Το Μιχάλη, στα Γανιά. Να έρθει, μωρά, από εδώ. Να δε, εδώ στα γιους πάντες είναι στο 25ο χιλιόμετρο Χανίων Ερυθρίτων.
0: Α, καλά το είπα. Τότε θα πάρει ο Μιχάλης από τα Χανιά να του το πω αυτό, ναι.
1: Πες του, να έρθει, μωρέ, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες. Αυτός έχει κοντά το νοσοκομείο. 5-6 χιλιόμετρα είναι από τα Χανιά,
0: ναι,
1: μέσα
0: σωστό.
1: Το νοσοκομείο. Να πούμε, μωρέ, δύο-τρεις κουβέντες, μωρέ, να πούμε. Μήπως ξέρει κανένα γνωστό τσιτόρα να μιλήσει, μωρέ, και ο Μιχάλης. Γιατί εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα καλυμμένη. Τι να πω, ρε Μανώλη. Τι να σου πω, ρε, μωρέ. Όλοι κοιμούνται, μωρέ. Είδα να ακούνε το σταθμό, γιατί και αυτός ο σταθμός έχει παράσιτα, ρε. Δεν ξέρω τι το πάτε. Εγώ το σταθμό, το Χανίων αυτό που είναι το real το δικό μας, εδώ το ράδιο, δεν τον ακούω εγώ. Δεν τα ακούω, δεν ξέρω τι. Ακούω ότι το ράδιο κάτω, άλλα ράδια ακούω, καθαρά. Το real, πώς το λένε, το ΖΑΡΠΑ, 89,6 δεν το πιάνω καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αυτό μπορεί ήθελα να πω, Μανώλη, λόγω τιμής. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Αφού δεν έχουν μπορεί μια ώρα να πω τώρα. Τι ήταν να πω. Εσείς καταλαβαίνεις, δεν τα λέω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω.
1: Ρε, Μανώλη, άκουσα ρε γαμό, το άκουσα προχθές. Προχθές. Μια γυναίκα, αλλά δεν κράτησα το όνομά της. Ρε, να σου πω κάτι. Εκεί στη Βουλή, όπως κατάλαβα, δεν θέλουν να κυβερνήσει άλλο κόμμα. Θέλουν εκεί πέρα να κυβερνάει ο Μητσοτάκης, να ακούνε, να κάνουν λίγο τα βαρέτα, τζελζελέ εκεί πέρα να πούμε, να κάνουν ότι σηκώνονται, φωνάζουν, κάνουν, δείχνουν και δεν θέλουν να κυβερνήσουν κανείς τους. Με καταλαβαίνεις, ρε Μανώλη, τα λέω.
0: Αμέ.
1: Εκεί κάθονται, το μισθό τους είναι μια χαρά. Σου λέει εντάξει, είμαστε εμείς. Τι να πούμε σε άλλες φασαρίες. Καλά είμαστε εδώ που καθόμαστε. Και παίρνε το μισθό τους και ο άλλος από την Αγγλία τι λέει, μωρέ, και αυτός εκεί πέρα να πούμε. Γιώργη τον Ελληνίδη Κολλή.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί δεν αναλαβαίνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα ο δικός σας. Ο νεαρός.
0: Ποιος.
1: Ο Μπογιόπουλος, μωρέ. Δεν είναι, μωρέ, αυτή εκεί πέρα να πούμε, μου φαίνεται, εκεί είναι για να περνάνε την ώρα τους.
0: Γιατί τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Νίκος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική.
1: Τότε δεν θέλει κανείς να κυβερνήσει. Άστο Μητσοτάκη να κυβερνάει συνέχεια. Άστο εκεί πέρα να κυβερνάει συνέχεια. Τι να πω. Τι να πω παραπέρα, Μανώλη. Διότι για αυτό να πούμε δεν βγαίνει τίποτα καλύτερα. Αλλά ας πούμε, μωρέ, καμιά κακιά κουβέντα του Υπουργού Υγείας να πούμε. Όλη μέρα και αυτός τραβιέται σε όλες οι τηλεοράσεις πάλι. Δεν μπορεί, εγώ το έχω πει σε όλες οι κοπέλες, τι ωραίες, στο TikTok το έχω αναφέρει. Σε όλες οι κοπέλες. Θα είναι μια κοπέλα, Μανώλη, 500.000 ανθρώποι την ακολουθούν. 500.000 ανθρώποι. Τα εγώ τσίπα, κοίτα να δεις. Σε όποιο κόμμα και να πας, θα σε ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Λόγω τιμής. Έχει βγάλει, μωρέ Μανώλη, εγώ δεν είχα τηλέφωνο, πώς το λένε αυτό το ίντερνετ, και δεν ξέρω και να σου στείλω πώς το λένε σε μένα. Ρε, έχει βγάλει 500.000 βίντεο. Ρε, αυτή η κοπέλα κάνει για την Ευρωβουλή, ρε.
0: Ποια είναι αυτή η κοπέλα.
1: Ακούς, Μανώλη, εγώ τσιτόπα. Όπου για πάσα σε ψηφίσω.
0: Ναι.
1: Είναι εγκέφαλος, βρε. Και πώς τη λένε, η Ζέτα τη λένε, Ζέτα, εγώ τη μίζω.
0: Ζέτα.
1: Εγώ είμαι γεροντάκος, είμαι, δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η πιο καλή μες, τα άμα κοιτάξεις το TikTok θα την δεις. Έχει βγάλει τα όλη μέρα να σκαλίζεις εκεί την μερίδα που είναι, δεν πρόκειται να τελειώσει τα βίντεο. Χιλιάδες και έχει και μηχανή ρε, είναι γυναίκα βρε, δεν είναι ψεύτικα. Δεν έχει μηχανάκι, όπως είχα εγώ τα μηχανάκι. Αυτή έχει μηχανή και είναι 300 κιλά να πω. Και αυτή είναι 50 κιλά. Λοιπόν, Μανώλη, εγώ αυτά που ήταν ένα πούταμα. Αφού δεν νιώθουνε μωρέ καθόλου ήταν από παραπέρα. Ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω βρε Μανώλη παραπέρα εγώ.
0: Τι να πείτε.
1: Να, κοίτα να δεις Μανώλη. Ας έρθει μωρέ ο Μιχάλης εδώ πέρα που είναι, κάνει και μιλάει και κάνει και νύχτη. Να του πούμε, να πούμε δύο κουβέντες. Εδώ βρε οι Άγιοι Πάντες εκεί το καφενείο. Έχει τον καλύτερο καφέ από τα Χανιά πες του. Και δεν κάνει ο καφές εκεί πέρα 3-4 ευρώ. 2 ευρώ τον έχουνε. Το καλύτερο καφέ έχουνε 2 ευρώ εδώ πέρα. Ο ελληνικός κάνει ένα 20. Ακούς Μανώλη.
0: Ακούω πως δεν ακούω.
1: Μανώλη, μπάρε μου ο καφές εδώ στην Κρήτη δεν ακρίνουνε. Εγώ τιμής.
0: Ναι.
1: Δεν ακρίνουνε. Ένα 20 έχει ο ελληνικός. Ένα 20. Και παρακάτω σε ένα άλλο χωριό που είναι ο Άγιος Νικόλας Τσαρμένος έχει ένα ευρώ. Ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Μανώλη, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αν νιώθουνε, ας πούμε ότι νιώθουνε, ας πούμε ότι νιώθουνε. Ας πάρουνε μωρέ το κέντρο, να πούμε 15 γέροι μας όλοι κι όλοι, να μην πηγαίνουμε στα Χανιά για φυσιοθεραπεία. Τα εγώ θα το πω τη γυναίκα μεθαύριο. Θα πάω την Παρασκευή, θα έρθει στο χωριό. Στο χωριό θα έρθει. Ακούς, είναι Γαλλίδα ρε, ξέρω γαλλικά ρε, Μανώλη. Έτσι το λόγο μου. Και θα τη μιλήσω στα ίσα.
0: Καλά θα κάνετε.
1: Γράψε μου μωρέ, δεν θα πάω στα Χανιά να πάω, τόσα χιλιόμετρα είναι να πάω και να έρθω.
0: Εσείς
1: θα δω και θα μου πει και τη Δευτέρα θα σε ενημερώσω.
0: Ναι, καλά θα κάνετε, αμέ.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω μωρέ τα φιλαράκια μου, Μανώλη.
0: Ναι, ναι.
1: Να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αυγολέμωνα, τον Κώστα. Και να του να την παστεί να μπαρκάρουμε στα βαπόρια να του πω το Βαγγέλη μωρέ τον πιλότο από το Μελιδόρι και αυτός δεν έκανε τίποτα μωρέ να μου πει να πω έλεγα
0: ναι.
1: Το δρόμο το δικό τους όμως για το Μελιδόρι το έφτιαξε, έβαλε άσφαλτο σε ορισμένα μέρη, ακούς
0: ναι.
1: Το έκανε, είχε ορισμένα μέρη γιατί είναι στο βουνό απάνω, είχε τρύπες ο δρόμο και πραγματικά πήγε μηχανήματα του αλβασάστρωσε το δρόμο, τον έδιωξε. Λοιπόν, το φίλο μου, το Βαγγέλη, το Μελιδόνι, τον πιλότο, το Στέλιο βρε τον αδερφό του, την Κοστούλα από το Μελιδόνι, το Μιχάλη από το Μελιδόνι, τον Εύρο, τον Λευτέρη, το φίλο μου από το Μελιδόνι, το Γιάννη βρε τον Πανηγύρι βρε που είχε και ο πατέρας του βρε ήταν, εδώ ήταν ήρωας βρε, το Τευτέρι με τα Βερεσέδια, ακούς. Έχει το άμα έρθει ο Γιάννης θα του πω να μου το δείξει το Δευτέρι, το έχουνε ακόμα. Πάει, πέθανε ο πατέρας του, τα χάρισε τα Βερεσένια όντω. Λοιπόν, το Στάθη βρε τον αστυνομικό, στα Πεμόνια είναι τώρα εδώ δίπλα μου, το συνταξιούχο το Γιάννη, το Στάθη. Το Δημήτρη βρε από την Κέρκυρα, το συνάδελφο το ναυτικό, τον Ιωσήφ από την Αριζόνα, τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα, τη Γιώρτα βρε από τα Πατήσια, την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα βρε από τον Κορυδαλό, τη Σίση από τη Νέα Υόρκη, τον Σπύρο από τον Κορυδαλό, το Φάνη το φίλο μου το Μετ. Πανώλη, να χαιρετήσω βρε τη μάνα σου και το γιο σου βρε το Νεκτάριο.
0: Να είστε καλά
1: και ελεύθερα. Και να χαιρετήσω βρε και την κυρία Αντίνα βρε από την Ξάνθη. Σε πήρε τηλέφωνο πα.
0: Όχι. Και τους ναυτικούς μας να έχουν καλά ταξίδια.
1: Θα σε πάρει λέει από την Ξάνθη τηλέφωνο.
0: Γεια σας πάρει.
1: Χάρηκα Μανώλη που σ' άκουσα.
0: Και εγώ κύριε Λευτέρη μου να είστε καλά.
1: Πάντε και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Κάθε καλό.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη. Ελάτε κυρία Γεωργία.
3: Καλησπέρα Γεωργία παρακαλώ.
0: Μάλιστα κύριε Γεωργία.
3: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη. Καλησπέρα Μάνο. Καληνύχτα κύριε Καταμπέκη. Καληνύχτα Λένα.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας. Λοιπόν, αυτός ο Μάης είναι άτιμος για μένα.
0: Ακόμα 4 έχει.
3: Μωρέ, το ξεκίνησε μια χαρά με το φεγγάρι.
0: Α.
3: Και όχι τίποτα άλλο, έχει και 2 φεγγάρια φέτος.
0: Έχει και το 31.
3: Δηλαδή είναι τρομερό.
0: Mm.
3: Να δούμε ποιος θα επιζήσει από όλο αυτό.
0: Ελάτε τώρα, σύντα.
3: Ω, τι. Στιέμαστε. Τι να σου κάνουν και τα φάρμακα. Λοιπόν.
0: Δεν το φεγγάρι πιο δυνατό από τα φάρμακα. Δεν λάθουμε τώρα.
3: Αστιέμαστε.
0: Είναι.
3: Βέβαια. Βέβαια. Πόσο καιρό υπάρχουν τα φάρμακα και πόσο το φεγγάρι.
0: Ναι, δεν το έχω σκεφτεί.
3: Είναι και σε, γι' αυτό είναι και σε μικρές δόσεις.
0: Ναι.
3: Υπάρχει. Αν ήταν σε μεγαλύτερες ήταν δηλητήριο. Θα ψοφάγαμε όλοι.
0: Α, λέτε.
3: Ναι. Θα πνιγόμασταν από τις παλίρες. Από τον έρωτα.
0: Για πάμε λοιπόν. Α, ναι, καλά.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι, μήνας είναι πολύ έντονος για μένα. Θα κοιτάξω να είμαι λίγη. Διαβάζω ρελίτη.
0: Ναι.
3: Από τη συλλογή τα ρο του έρωτα. Μισό λεπτό να δω πώς και ξεκινάει. Α, τραγούδι από τον Μπρέχτ. Τέσσερις στρατηγοί. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και πάνε για πόλεμο στο μακρινό το Ιράν. Μα ο πρώτος από πόλεμο δεν κάτεχε, ο δεύτερος στις κακουχίες δεν άντεχε, ο τρίτος ήταν υποκείμενο γελίο και ο τέταρτος φοβότανε το κρύο. Τέσσερις στρατηγοί κοινάν και πάνε, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στο Ιράν. Καλό δεν είναι.
0: Αμέ.
3: Το πέτυχα τυχαία.
0: Έως και προφητικό.
3: Και λέω ότι αξίζει.
0: Ωραίο είναι.
3: Ναι, πολύ ωραίο και εμένα μου άρεσε. Τρώω παγωτό καϊμάκι.
0: Μπράβο.
3: Γιατί είναι καλοκαίρι. Με γλυκό βίσκο.
0: Σήμερα είναι καλό. Ωραίο.
3: Ωραίο ή θα του βάλεις και παρμεζάνα. Πεκορίνο.
0: Όχι, ο σωστός συνδυασμός είναι αυτός.
3: Δεν θα προσθέσετε τίποτα.
0: Όχι, στο καϊμάκι όχι. Το βίσκο, ναι.
3: Επιτέλους.
0: Εντάξει, είπαμε.
3: Επιτέλους.

0: Μια και είμαστε ζώα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Κέλλη ήταν ένα θηλυκό δελφίνι που έζησε την εποχή των 60-70 σε μια περιοχή ελεγχόμενη από το Αμερικανικό Ναυτικό.
1: Ναι.
0: Η Κέλλη μαζί με άλλα δελφίνια ήταν μέρος ενός πειράματος όπου ερευνητές του USA Navy Marine Mammal Program προσπαθούσαν να εκπαιδεύσουν τα δελφίνια να διατηρούν την περιοχή τους καθαρή.
1: Ναι.
0: Τι κάνανε, όταν το δελφίνι έφερνε στον εκπαιδευτή ένα χάρτινο κυπελάκι που του πετούσε, τον αντάμιβε με ένα ψαράκι.
1: Ναι.
0: Σφύριζε με τη σφυρίχτρα του, λέει, γιατί τα δελφίνια ακούν, είναι πολύ καλά στον ήχο. Στη διάρκεια του προγράμματος, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Κέλλη είχε εξαιρετικές επιδόσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα δελφίνια. Παρακολούθησαν την Κέλλη και αυτό που διαπίστωσαν τους άφησαν άφωνους. Η Κέλλη, αφού κατάλαβε τους κανόνες, όταν έβρισκε ένα σκουπίδι δεν το παρουσίαζε για ανταμοιβή. Το έκρυβε στο βυθό κάτω από τους βράχους, το τεμάχιζε και το παρουσίαζε ένα-ένα τα κομματάκια του για να έχει πολλαπλάσια ψαράκια αντί για ένα. Αλλά η παμπόνιρη Κέλλη δεν περιορίστηκε μόνο στη δική της ικανοποίηση. Εκπαίδευσε και τα υπόλοιπα αδελφίνια να κάνουν το ίδιο και έτσι όλα έτρωγαν καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Το επιστέγασμα όμως ήταν άλλο. Σε κάποια στιγμή η Κέλλη μάζεψε από την επιφάνεια ένα ψόφιο γλάρο.
1: Ναι.
0: Όταν τον παρουσίασε, ο εκπαιδευτής της έδωσε ένα πολύ μεγάλο ψάρι. Αυτό ήταν και το λάθος. Από την ημέρα εκείνη η Κέλλη δεν έτρωγε τα μικρά ψαράκια, αλλά τα άφηνε στην επιφάνεια ώστε να προσελκύσει τους γλάρους.
1: Ναι.
0: Όταν ο γλάρος πλησίαζε, το σκότωνε και τον έτρωγε. Και έτσι εξασφάλιζε μεγαλύτερη αμοιβή. Δηλαδή, έφτασε στην προμελετημένη δολοφονία για μεγαλύτερη αμοιβή.
1: Ωραία, περιμένετε τώρα γιατί είναι 11.30 και πρέπει να πάμε σε τίτλους. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο. Σε lockdown προληπτικά η προεδρική κατοικία εντός της οποίας βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν το περιστατικό με άμεση απειλή κατά του Λευκού Οίκου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Απειλές ότι θα εξαφανίσει το Ιράν από προσώπου γης αν παρέμβει στην αμερικανική επιχείρηση ελεύθερη ναυσιπλοεία στο Ορμούζ, εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με αντίπεινα απειλούν την Τεχεράνη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την Ιρανική επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση. Με προειδοποίηση ότι όλα τα συμφέροντα των Εμιράτων θα γίνουν στόχοι αν προβούν σε απερίσκεπτες ενέργειες, απαντά το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Night στους 97,8.
1: Τριάντα δύο λεπτά μετά τις 11. Ελάτε κυρία Γεωργία, για πείτε μας λοιπόν η Κέλλη το δελφίνι που έπαιζε τους
0: έφτασε με τους στην προμελετημένη δολοφονία για μεγαλύτερη αμοιβή. Καταλαβαίνετε.
1: Αμέ.
0: Είμαστε ζώα. Δηλαδή μην έχουμε αμφιβολίες.
1: Ναι. Βέβαια εντάξει η Κέλλη ήταν
0: δεκαετία του 60-70 αυτό το πείραμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι από τα καλά της AI, δηλαδή μπορεί να σου ανασύρει, αυτό το διαβάζω, έτσι το λέω ξεπατικό σούρα. Γιατί εγώ ακόμα, δεν σας είπα τις πρόοδους μου.
1: Α, τι?
0: Άνοιξα το λάπτο.
1: Μπράβο.
0: Δεν το θεωρώ πια το στιέρα που έλεγε ο αδελφός μου.
1: Πολύ καλά.
0: Και μπήκα. Μπήκα.
1: Και?
0: Ναι, περίμενε. Α, μπαίνω και βγαίνω.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Τι εννοείται μπαίνω και βγαίνω.

0: Το ανοίγεται και το κλείνεται.
1: Έτσι, μπράβο. Λίγο το έχει.
0: Συνδέεστε. Ή μόνο να τα ανοίγω.
1: Ναι, βγάζει τα Firefox και αυτά.
0: Α, δεν συνδέεστε ίντερνετ και τέτοια.
1: Όχι ακόμα.
0: Α. Εντάξει.
1: Ναι. Αλλά από το να το... Είναι το στιέρα ή για να στερεώνω την πύρα.
0: Καμία
1: επειδή
0: σχέση.
1: Επειδή έχω ένα ψάθινο τραπεζάκι που το
0: καμία
1: είχα.
0: Σχέση. Μιλάμε για εξέλιξη.
1: Ορίστε.
0: Μιλάμε για εξέλιξη. Δεν το συζητάω.
1: Ναι. Γιατί είναι ψάθινο το τραπεζάκι μου. Το έχω φέρει σε σταθερό τραπεζάκι. Δεν πίνω τόσο μπύρα. Και...
0: Όπου άλλο πράγμα, άλλο πράγμα.
1: Πιστεύω, ξέρετε τι θα ήθελα. Να τα καταφέρω μέχρι τη γιορτή της κυρίας Κατσαμπέκη, να τη στείλω της Λένα σε ένα πείμα.
0: Τώρα 21 του μηνά.
1: Ε?
0: 21 του μηνά.
1: Ναι. Δεν νομίζω, είναι πολύ σύντομα.
0: Όχι, νομίζω μια χαρά.
1: Τι, να φτιάξω mail, να πάω. Θα πω στο κύριο Λευτέρη να πω στο TikTok.
0: Ναι. Α.
1: Δεν λένε ότι πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά από το, μέχρι κάποια ηλικία από το, από τα, πώς το λένε, αυτό το σερφάρισμα στο διαδίκτυο.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι. Λένε τώρα ότι το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τους μεγαλύτερους στην
0: ηλικία. Δεν το έχουν πει.
1: Το υποθέτουν.
0: Ναι, είπαμε εμείς προχθές μια κουβέντα, μήπως θα έπρεπε.
1: Α, το είπατε κι εσείς, ναι. Ίσως δεν έτυχε να σας ακούω.
0: Μήπως θα έπρεπε.
1: Ναι, ναι, κυκλοφορεί αυτό.
0: Mm.
1: Και μήπως γιατί επειδή είμαι και στην ηλικία όλοι.
0: Οι μεγαλύτεροι είναι πολύ ευκολόπιστοι σε κάποια ναι. πράγματα που διαβάζουν και θεωρούν ότι αυτό που διαβάζουν είναι...
1: Όχι, δεν είμαι πια τόσο ευκολόπιστη. Mm. Έχω γίνει κανονική γεροντοκόρη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι τόσο ευκολόπιστη. Αν ήταν παλιότερα μπορεί. Αν μου λέει κάποιος αγαπάω, μα... Θα προβληματιζόμουν.
0: Ναι.
1: Τώρα λέω περαστικά.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ Γεωργία, χωρίς κυρία.
1: Μανώλη μου, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πάντα ζητάω ένα τραγούδι και πάντα κάπως μου τις κάς.
0: Αυτή
1: έρχεται η γιορτή της μητέρας.
0: Ναι.
1: 10 Απριλίου.
0: Mm.
1: Τυχαίνει να 10 Απριλίου, 10 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Να είναι και η επέτειος του θανάτου της μάνας.
0: Ναι.
1: Θα κοιτάξω να λείπω, θα πάω να τη βρω. Θέλω όμως να ακουστεί ένα τραγούδι που της άρεσε πάρα πάρα πολύ. Το στόπα και στο ξαναλέω στο γυαλό μην κατεβείς.
0: Ναι.
1: Γιατί το είχε μαράζει που δεν ήξερε γράμματα. Θα μου την κάνεις τη χάρη κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σας. Στην κυρία Γεωργία στη Λίμνη Ευβοίας. Έλατε κυρία Γεωργία. Ιδιαίτερη κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Γεωργία.
2: Καλό μήνα με υγεία. Χαίρομαι που είσαστε καλά.
0: Καλά.
2: Εντελώς καλά. Πάντα είναι καλά να είσαστε. Με υγεία και χαρά και ευτυχία στο σπίτι σας.
0: Όλος ο κόσμος.
2: Και να χαίρεσε το γιο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Και τη μαμά σας.
0: Να. Ελάτε. Μην λοιπόν, με ακούτε από το ραδιόφωνο, από το τηλέφωνο θα με ακούτε.
2: Ναι, από το τηλέφωνο. Mm. Ήθελα να πω για το παιδάκι που είναι πάρα πολύ έξυπνο.
0: Ναι.
2: Ευφυΐες παιδί. Εύχομαι αυτή την ευφυΐα του να τη χρησιμοποιήσει για το καλό της ανθρωπότητας. Όπως είπατε, έχει και με την NASA, νομίζω, συνεργάζεται,
0: ναι, ναι.
2: είπατε. Και να μην γίνει σαν τον Αϊνστάιν.
0: Εντάξει, και ο
2: Αϊνστάιν σκότωσε τον κόσμο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για καλό έκανε την. Δεν έφτιαξε τη βόμβα.
2: Όπλα, όπλα, για όπλα.
0: Δεν έφτιαξε τη βόμβα. Τη διάσπαση του ατόμου.
2: Αλλά την έδωσε στον Αμερικάνο.
0: Και πού να ξέρει πώς θα το χρησιμοποιήσουν.
2: Ήξερε.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις.
2: Εύχομαι να χρησιμοποιήσει την ευφυΐα του για το καλό της ανθρωπότητας.
0: Να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται από τον άνθρωπο και να η χρήση του να είναι μόνο για καλό.
2: Αχ, αυτό το ξέρω, αυτό είναι γνωστό. Γι' αυτό
0: οπότε...
2: πιστεύω, εύχομαι να είναι μόνο για το καλό της ανθρωπότητας και όχι για όπλα, για μαζικούς.
0: Μα σας ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι που να δημιουργεί ο άνθρωπος και να είναι μόνο για καλό.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Τα ό,τι χρησιμοποιούμε, ό,τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε για καλό είτε για κακό.
2: Έχετε δίκιο.
0: Οπότε...
2: Έχετε δίκιο, αλλά Εγώ το εύχομαι πάντως για το καλό της ανθρωπότητας. Κάτι στην ιατρική, κάτι
0: ναι,
2: τέτοιο
0: και πράγμα. Και να ξέρετε ότι αυτός που ανακαλύπτει είναι ο τελευταίος που φταίει.
2: Καλά, το χρησιμοποιούν μετά οι άλλοι φυσικά. Ναι, αυτό λοιπόν που ανακαλύπτει το χρησιμοποιούν. Εύχομαι να το χρησιμοποιήσουν για καλό. Ναι. Και για ιατρικούς σκοπούς και για το καλό της ανθρωπότητας γενικά. Αυτά κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω και πάντα θα είσαστε στην καρδιά μου. Σας έχω πολύ συμπαθήσει επίσης και την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Καλά.
2: Και χρόνια πολλά και στην κυρία Πελαγία.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Καλή σας, καλό βράδυ.
0: Γεια σας,
2: και
0: γεια
2: καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Η κυρία Λευκή από τα Γιάννα, ελάτε κυρία Λευκή.
3: Buonasera, per tutti.
0: Εντάξει. Πήγαμε από τα γερμανικά στα γαλλικά,
3: καιρό,
0: πήγαμε στα καιρό. Ιταλικά.
3: Έχω καιρό να πω γερμανικά, μη μου βάζεις ιδέες.
0: Όχι, λέω,
3: δεν
0: πήγαμε.
3: Δεν
0: γελάω.
3: Τι έγινε εκεί στη Γερμανία?
0: Έπεσε ένας με το αυτοκίνητο πάνω στον κόσμο, στη Λειψία.
3: Είναι Γερμανός, εγώ λέω κάποιος, δεν ξέρω, φανατικ θα ήταν, αλλά δεν ήταν.
0: Εντάξει.
3: Ναι, δεν μας αφήνει ο Χλυδάτος. Τώρα και βγήκα δευτεριάτικα, ο Χλυδάτος πρόεδρος. Είπα την προηγούμενη Τρίτη, είπα bonsoir, γιατί αφού
0: λόγω
3: σου είπα
0: Μακρόν,
3: το αιτιολόγησα για το... Παντών.
0: Λόγω Μακρόν.
3: Αλλά στο τέλος δεν μ' άφησες.
0: Ναι, αλλά τώρα γιατί Ιταλικά.
3: Δεν μ' άφησες, ναι, γι' αυτό κι εγώ. Δεν μ' άφησες να πω και bon nuit, να πω και... μερσί τίποτε. Οχο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εμένα τώρα για να μην το ξεχάσω, θα μου παίξετε ένα lead, ένα τραγούδι, ένα song στην Αθήνα. Το μοναδικό.
0: Τι είναι αυτό?
3: Μου αρέσει.
0: Ποιο είναι αυτό?
3: Αφού το είπα πριν 10 μέρες. Το μόνο τραγούδι ελληνικό που μου αρέσει, είχα πει από τα 4-5 το πολύ που είναι, είναι το. Το τραγουδάει ο Νταλάρας, είπαμε.
0: Ποιο, δεν το θυμάμαι.
3: Στην Αθήνα, με στο κέντρο, φύτρωσε καινούριο δέντρο.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
3: Το λέει ωραίο ο Νταλάρας αυτό.
0: Ναι.
3: Είπα, ούτε 5 τραγούδια δεν ακούω ελληνικά. Όχι από ψώνιο. Δεν ακούω.
0: Ναι.
3: Εγώ, τι
0: ακούτε μόνο ξένη μουσική, δηλαδή.
3: Από 15 χρονών ήμουνα κολλημένη στο ραδιόφωνο, στο μαξιλάρι, λέμε.
0: Ναι.
3: Περίεργο, και εγώ το σκέφτομαι πολλές φορές, Εμμανουήλ.
0: Εντύπωση μου κάνει.
3: Μ' αρέσουν πολύ οι Doors.
0: Μπράβο.
3: Τρελαίνομαι. Λίγο οι Rolling Stones, οι Beatles καθόλου. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή Ζουνιά, ορίζουν, ναι. Αν δεν μ' άρεσαν ποτέ. Και μ' αρέσουν και οι Scorpions.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, buonasera, είπα per tutti. Θα πω τώρα.
0: Ναι, γιατί Ιταλικά δεν μου είπατε, δεν μου το αιτιολογήσατε.
3: Γιατί στο είπα, ναι. Ιταλικά. Α, ναι. Buonasera, per tutti. Και γιατί έχω γεμίσει τη βιβλιοθήκη. Άμα έρθεις και δεις εδώ πολλά λεξικά Ιταλικά, χαμός.
0: Γιατί σκέφτεστε να πάτε στην Ιταλία?
3: Δεν σας αγαπώ τους Ιταλούς καθόλου, γιατί έχουν κακό ήχη γλώσσα. Θα φωνάζουν έτσι.
0: Και τότε γιατί?
3: Έτσι, γιατί και δεν μ' άρεσε, γιατί η Μελώνη δεν την έχω δει, αφού είναι 6 χρόνια κλειστή η τηλεόραση, με ίντερνετ κανένα ασχολούμαι.
0: Άρα δεν ξέρετε πώς είναι.
3: Καθόλου. Και δεν έχω και περιέργεια. Ο Σάντσες μου αρέσει.
0: Ο Σάντσες είναι Ισπανός?
3: Ναι, μου αρέσει.
0: Πώς σας αρέσει αυτό, τον έχετε δει?
3: Το Σάντσες.
0: Ναι.
3: Τον έχω δει.
0: Πώς τον έχετε δει, αφού δεν έχετε τηλεόραση?
3: Καλά, τον είχα δει από πριν.
0: Α, από πριν.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Και παλιά μου άρεσε ο Κονθάλες. Όχι ο Κονζάλες, ο Κονθάλες.
0: Μάλιστα.
3: Ναι, λοιπόν, εδώ τώρα στην κυρία Γεωργία είπαμε, στην κυρία... Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλω να την ξεχνάω. Στην κυρία Ντόρα, τη γειτόνισσα μου την πρώην. Ναι, με το ωραίο χαμόγελο, και είναι και συμπατριώτησα της Βασούλας. έξω της Βάσιας. Μια ωραία κυρία. Και δεν θέλω τώρα να λέω, γιατί σε συμπαθεί πολύ.
0: Ναι.
3: Ναι, ναι, έτσι μου είχε πει. Και το είχα πει παλιά, ήμουν κάτω ακόμα.
0: Μάλιστα.
3: Να πω και στους δύο Ιωάννηδες και στον κύριο Ελευθέριο. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Τώρα θα τον θυμώσω τον κύριο Ελευθέριο. Πολύ καιρό θέλω να το
0: γιατί
3: πω.
0: Γιατί έτσι.
3: Έτσι, έτσι, θα τον θυμώσω τώρα. Και να πω και το να τέτοια λέω και μετά δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω να πω. Και πόσο έχω χρόνο χρειάζεται, στο κάμισα ώρο. Να πω και στον, δεν ξέρω, στον κύριο Ντίνο, να είναι καλά ο κύριο Ντίνος. Ευγενέστατος ήταν πάντως, στον αέρα.
0: Ναι.
3: Ήταν τα εξάρχη εννοώ.
0: Ναι.
3: Και να στείλω και μια καλησπέρα στον κύριο, γιατί το παρέλειψα. Μερμιδόνα, το αρέσει γιατί η μία έλεγε και εκείνος η κυρία Λευκή, δεν έλεγε Λευκή Σκέτο.
0: Ναι.
3: Ναι, έχει βγει όμως και με το όνομά του. Το ξέρω, αλλά αφού δεν το λέω ίδιος, δεν το λέω κι εγώ.
0: Και πως πολύ σωστά.
3: Ναι, έτσι. Και να στείλω και μία cold good evening στο Μίστα Μπούμεραγκ.
0: Έχει στείλει.
3: Γιατί πακρία καλησπέρα, γιατί κάνει ψύχρα.
0: Γιατί νόμιζε, λέει, ότι είστε καζαντζίδικια.
3: Εγώ?
0: Ναι.
3: Ποιος το λέει?
0: Ο Μπούμερακ.
3: Μπούμερακ, τι είναι αυτά τώρα, με θυμώνεις έτσι.
0: Καλά, μην φωνάζετε.
3: 12 η ώρα τη νύχτα. Καζαντζίδι. Πώς τον έχω πει εγώ πριν κάνα δύο μήνες τον καζαντζίδι. Μυριολογίστρα.
0: Ναι.
3: Λες και έχω προηγούμενα μαζί του. Τόσο, δηλαδή, θεατρίνο άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί.
0: Ναι,
3: το έχω πει 2-3 φορές. Και όταν τον άκουσα να βρίζει και χιδέα στα δικαστήρια, τώρα που μου τον θύμισε, αφού δεν ακούω ελληνικά τραγωδικά, θα τη ακούω. Μη χειρότερο. Α, θα τσακωθούμε που φαίνεται.
0: Αλλά μην τσακωθείτε. Δευτεριάτικα.
3: Ναι, όταν
0: περιμένετε ένα λεπτό, γιατί είναι παρατέταρτο. Περιμένετε.
3: Ναι.
0: Ευχαριστώ.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 46 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κυρία Λευκή.
1: Ναι, παρέλειψα να πω ότι αν κλείσει απότομα, είπαμε.
0: Είναι η γραμμή,
1: το
0: απαράτ. Ναι.
1: Το απαράτ. Τα σαπαράτ.
0: Ναι.
1: Όταν τον άκουσα να βρίζει χιδέα στα δικαστήρια τον Νικολόπουλο, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Παλιό συνεργάτη, αυτοκόλλητη με τον Νικολόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και έβριζε χιδέα. Και ένα άλλο που θα σε στενοχωρήσω τώρα, που δεν μ' άρεσε ποτέ. Θα σε στενοχωρήσω εσένα, γιατί σε άκουσα πριν 10 μέρες που το έλεγε στην αναμονή που ήμουνα. Δεύτερη μυρολογίστρα ήταν ο Μακαρίτης, ο Μητροπάνος.
0: Ούτε ο Μητροπάνος σου αρέσει.
1: Καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Αφού δεν μ' αρέσουν τέλικα τραγούδια τα αυτά, τα τραγούδια θα ακούω.
0: Δεν είπε κανείς να τα ακούτε, αλλά.
1: Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του.
0: Προφανώς.
1: Αφού σου είπα, είμαι τον Doors, τον λίγο Rolling Stones και Scorpions και όπερα. 20 χρόνια. Και εδώ τώρα, γιατί έφαγα το χρόνο μου, εάν ο Χλυδάτος επιμείνει ότι να φεύγουν, έστω είχα πει εγώ, γιατί λέγανε στις 2 τετραετίες θα φεύγουν, δεν θα έχουμε εκεί πέρα ριζωμένος τεμπέλιδες και φίνες.
0: Ο Χλυδάτος είναι ο πρωθυπουργός.
1: Τι πες?
0: Ο Χλυδάτος είναι ο πρωθυπουργός.
1: Όχι, άστο να, εκεί τώρα, ο Ανδρουλάκης. Όταν τον ψήφισαν, τον είπα. Όχι, το Χλυδάτο, το ψηφίσανε.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαφνικά είχαν πει ότι στις 2 τετραετίες θα φεύγουν. Και ποιοι θα φεύγουν, έλεγα εγώ, οι Κηφίνες, οι Χλυδάτοι. Όχι. Και είπαμε μετά, άντε λένε στα 12. Άντε να είμαι γενναιόδωρη, είπα εγώ ακριβώς έτσι, γιατί θυμάμαι τι λέω. Στα 20 χρόνια. Δηλαδή. Όσοι είναι πάνω από 20 χρόνια πρέπει να φύγουν από τουλάχιστον από τα 3 κόμματα τα παλαιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, πράσινα, κόκκινα, μπλε και κάτι παλαιοί ήταν και στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν φεύγεις από το... δεν την αφήνεις την καρέκλα εύκολα.
1: Γιατί. Και ψηφίσαν και τον νόμο για να κρατάνε, είχαμε πει πριν λίγο καιρό, και το επάγγελμά τους, γιατί έμεναν άνεργοι, λέει. Ενώ εμείς, είπα εγώ ακριβώς, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι την έχουμε έτοιμη τη θέση όταν μας κάνουν.
0: Να γινόσασταν κι εσείς πολιτικός.
1: Απόλυση για να πάρουν ευθυνότερους. Και τώρα η αδερφή του πρωθυπουργού που είναι 35 χρόνια και πολλοί σαν αυτοί θα φύγουνε.
0: Γιατί να φύγει?
1: Θα μειωθούν έστω και 50, είπαμε προχθές.
0: Γιατί
1: θα αρχίσουν από 50.
0: Όχι,
1: γιατί για τον πληθυσμό μας, συγγνώμη, πρέπει το πολύ 180. Για τον πληθυσμό της χώρας.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μα δεν μπορεί να έχουμε τόσους βουλευτές.
0: Γιατί?
1: 300 βουλευτές για 10 και κάτι εκατομμύρια.
0: Αμέ.
1: Γιατί? Για να πληρώνουν.
0: Δηλαδή, είχαμε 300 όταν ήμασταν λιγότεροι.
1: Τα δύο τέταρτα, λέω, των δανείων.
0: Γελάτε.
1: Που παίρνουμε.
0: Δεν είχαμε 300 και όταν ήμασταν λιγότεροι.
1: Από το συνεταιρισμό. Είναι ξεκούραστη, Χλυδάτη.
0: Δεν απαντάτε όμως.
1: Και φινοκρατία. Ποια επάγγελμα θα πούμε τώρα? Όσο για τον πρωθυπουργό που τον ανέφερες εδώ, το πιο άθλιο που είχα δει, και το λέω συνέχεια, ήταν ο πρώτος, προχθές τώρα το ξαναθυμήθηκα, γιατί κάτι έλεγαν εκεί πέρα για τις οικογένειες, που πήρε την οικογένεια στην αίθουσα ορκομοσίας. Το είχα πει τουλάχιστον 5-6 φορές αυτό το βράδυ. Για ποιο λόγο, τι να μας δείξει, ότι είναι οικογενειάρχης?
0: Α, γιατί να μην την πάρει την οικογένεια?
1: Και γιατί να την πάρει, ο πρώτος που πήρε την οικογένεια και τώρα το έχουν κάνει
0: στη συνέχεια. Γιατί να μην χαρεί η οικογένεια μαζί του?
1: Τι να χαρεί η οικογένεια, να καθίσω απ' έξω. Τι δουλειά έχει μέσα στην οικογένεια?
0: Άντε καλέ, και εγώ θα το έκανα. Όχι, καλά έκανε.
1: Οι αδερφές του ήταν απ' έξω.
0: Καλά.
1: Άνοιξε τυχαία.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ορίστε.
0: Δεν ξέρω, εγώ πάντως καλά έκανε. Για οικογένειες
1: μας. Να μας τη μοστράρει, να το πω τελικά.
0: Να μην βλέπετε, αφού δεν βλέπετε στη τηλεόραση.
1: Έβλεπα και γι' αυτό την έκλεισα. Για κάτι
0: είδατε
1: τέτοια.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Οικονομία σας έκανε.
1: Ένα αυτό. Και δεύτερον, μας είπε, τώρα άκουγα το μεσημέρι, ότι θα χτίσουν, λέει, πολυκατοικίες, λέει, για πλέμπα, κλουβιά για πλέμπα. Ναι, στα Γιάννενα έχουν καταργήσει εδώ το ένα στρατόνα εδώ πέρα και στο κέντρο της πόλης, τεράστια έκταση αν τη δεις.
0: Και τι θα κάνουν?
1: Και δεν είπε ότι θα κτίσουν εδώ. σε κάτι τρεις άλλες περιοχές είπε. Και όταν είπε αυτό το άθλιο, το τρισάθλιο, πρέπει να έχουν 200 τετραγωνικά, το είπαμε τώρα πρόσφατα αυτό, κανένα μήνα, οι οικογένειες, εκείνος επάνω στο Λυκαβητό έχει 400, είπα εγώ, 500
0: θέλει,
1: τετραγωνικά.
0: Τι παραπεί.
1: Τι παραπεί. Και τώρα σήμερα θα αλλάξει ο νόμος και όποιο κορόιδο σαν εμένα, καλά εγώ δεν ήθελα, εντάξει, αλλά μέσα στα κορόιδα είμαι κι εγώ, που δεν πήρε δάνειο και να το ρυθμίζω.
0: Να παίρνατε.
1: Δεν πήρα ούτε επισκευαστικό να που μου λέγανε να πάρω. Και είχα πει επιλέξει, τους έπιασε ο πόνος για μένα, δεν πήγα να πάρω τα χρήματά μου.
0: Εσείς αφού δεν πήρατε δάνειο, τι πρόβλημα, γιατί μιλάτε. Να παίρνατε.
1: Και, ναι, ωραία, δεν πήρα. Αλλά αυτοί που πήραν πρέπει κάθε τρεις και λίγο να στα χαρίζουν και να τα πληρώνουμε εμείς. Δεν κατάλαβα. Όποιος δεν πήρε είναι κακομύρης και πλέμπα και
0: όχι, όχι,
1: τώρα δεν ασχολούμαστε.
0: Δεν έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Τι δεν έχω δίκιο.
0: Οπα, οπα, οπα.
1: Δεν έχω δίκιο δηλαδή κάθε
0: το φάγαμε τον χρόνο.
1: Ναι, να μην συμφωνήσεις. Που βγαίνει.
0: Μα δεν συμφωνώ.
1: Δεν είπα εγώ να συμφωνούμε. Κάπου θα συμφωνούμε.
0: Όχι, δεν συμφωνούμε.
1: Κάπου είπα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και κάθε φορά που ερχόταν και το είχα ξαναπεί αυτό. Ρύθμιση. Πες το καθαρά ότι σου μειώνω τώρα γιατί σε θέλω για να πας στην κάλπη και άστο το ρύθμιση. Και το μεσημέρι είπε
0: καθαρά,
1: θα γίνω πιο αυστηρά.
0: Καθαρά,
1: το 90% είπα
0: δεν
1: εγώ.
0: Δεν μπορεί να το πει κανείς καθαρά.
1: Ορίστε.
0: Καθαρά δεν μπορεί να το πει κανείς.
1: Να το πει.
0: Δεν μπορεί.
1: Ότι θέλω, ότι σε έχω μια ζωή εξαγορασμένο.
0: Να βάζετε υποψήφια να το λέγατε εσείς να σας έβλεπα.
1: Δίνω, και σου δίνω επιδόματα και πριν έρθω προς το τηλέφωνο. Σκεφτόμουν το πόσα εκατομμύρια πήρανε πίσω από τα αγροτικά που έλεγε θα τα πάρουμε, θα τα πάρουμε. Τι πήρανε, δύο ανοιχτές παλάμες πήρανε.
0: Πολύ πιθανό.
1: Αυτά όλα εκεί πέρα που μας έχουν ρουφήξει το αίμα.
0: Πολύ πιθανό. Ευχαριστώ κυρία Λευκή.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Πονουή.
0: Γεια σας. Κύριος λογοθέτης Πέτρο που έχει στείλει τα δύο μηνύματα. Βγαίνει ρε Πέτρο μου, να τα πούμε. Έλα. Βγαίνει να μιλήσουμε. Να πιάσουμε θέματα άλλα. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά βγαίνει. Ελάτε κύριε λογοθέτη.
2: Καλησπέρα κύριε Μανώλη και καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Επίσης.
2: Η φωνή σας πάει μια χαρά έτσι. Α.
0: Κάτι
2: είναι γίνεται. Πολύ καλό, μπράβο. Λοιπόν, κλίμακα της δημοκρατίας μας βοηθάει, μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τις εξελίξεις όχι μόνο στην Ελλάδα, τις πολιτικές εξελίξεις εννοώ, αλλά και διεθνώς, μιας και ο σταθμός είναι διεθνής, δεν είναι μόνο η ευέλειά του στην Ελλάδα. Η κλίμακα της δημοκρατίας λέμε ότι βάζουμε τις βασικές πολιτικές τα βασικά πολιτικά κόμματα σε μία σειρά ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τις μεταβολές που γίνονται και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Παράδειγμα, όταν είχαμε ψηφίσει και βγάλαμε το ΣΥΡΙΖΑ στο 2015 ανεβήκαμε σκαλοπάτια στην κλίμακα της δημοκρατίας. Γιατί η κλίμακα της δημοκρατίας το κάθε σκαλοπάτι έχουμε πει ότι διακρίνεται, χαρακτηρίζεται από την κοινωνική δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα και από το σύνολο των ατομικών ελευθεριών που υπερασπιζόμαστε. Έτσι, το κάθε σκαλοπάτι, ένα ανώτερο σκαλοπάτι σημαίνει περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, περισσότερες ατομικές ελευθερίες. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Κάθε σκαλοπάτι της κλίμακας αυξάνεται η κοινωνική δικαιοσύνη και οι ατομικές ελευθερίες. Έτσι ξεκινάμε, βάζουμε το πολιτικό κέντρο της κλίμακας. Και προχωράμε προς τα πάνω, θα βρούμε ενδεικτικά τα λέω αυτά, γίνομαι αντιληπτός. Προχωράμε προς τα πάνω της κλίμακας, θα βρούμε το ΠΑΣΟΚ. Μετά το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας, θα βρούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ, θα βρούμε το ΚΚΕ. Μετά το ΚΚΕ, θα βρούμε τους Μπολσεβίκους με τέσσερις αναρχικές. Μετά τους Μπολσεβίκους με τέσσερις αναρχικές, θα βρούμε τους αναρχικούς. Και φυσικά εκεί θα βρούμε και την αταρχική κοινωνία, δηλαδή. Το υψηλότερο σημείο της κλίμακας μας περιγράφει την αταρχική κοινωνία. Που τι σημαίνει αταρχική κοινωνία, έχουμε πει ότι είναι ο παράδεισος για τους εργαζόμενους. Η κατάργηση των εκμεταλλευτικών τάξεων. Αυτό σημαίνει αταρχική κοινωνία.
0: Μισό λεπτό, να καταλάβω κάτι.
2: Ναι.
0: Σε μια ταξική κοινωνία.
2: Αταξική ή ταξική.
0: Αταξική.
2: Αταξική, ναι.
0: Δεν υπάρχει εργοδότης.
2: Ναι.
0: Υπάρχει.
2: Ναι.
0: Άρα πώς είναι αταξική η κοινωνία.
2: Η σχέση των μεταξύ των εργαζομένων δεν θα είναι ίδιος όπως είναι στον καπιταλισμό.
0: Μισό λεπτό. Άλλο ρώτησα εγώ. Όταν υπάρχει εργοδότης, έχουμε διαφοροποίηση τάξης. Σωστά.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Ο εργοδότης είναι ένα σκαλοπάτι πάνω.
2: Στην αταξική κοινωνία.
0: Δεν γίνεται.
2: Στην αταξική κοινωνία.
0: Προσπαθώ να καταλάβω γι' αυτό
2: το. Τα βασικά. Αυτό το λένε κουκουέδες και συμφωνώ με αυτό. Αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό του σοσιαλισμού. Εμείς μιλάμε τώρα για πολύ προχωρημένα
0: θέματα. Σε μία αταξική κοινωνία δεν υπάρχει εργοδότης.
2: Σε μία.
0: Αταξική κοινωνία.
2: Όχι με τη μορφή που υπάρχει.
0: Άρα ποια είναι η μορφή. Αυτό μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Εκεί θα υπάρχει το κοινωνικό, το εργατικό συμβούλιο.
0: Α, ως εργοδότης εννοείται.
2: Όχι, ναι. Το εργοστάσιο θα ανήκει σε ένα συμβούλιο εργατών.
0: Μάλιστα.
2: Το εργοστάσιο θα το ελέγχουν και θα αποφασίζουν για την πορεία του.
0: Μισό, ένα ωραία, εργατών. Μισό λεπτό. Για να περάσουμε σε αυτό που εσείς περιγράφετε ως αταξική κοινωνία.
2: Ναι.
0: Εγώ λοιπόν είμαι εργοστασιάρχης.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Έχω δαπανίσει κάποια χρήματα.
2: Στην αταξική κοινωνία δεν θα υπάρχετε εσείς.
0: Μισό, ναι, αλλά
2: υπάρχει. Σαν εργοστασιάρχη, όχι, δεν θα υπάρχει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως από παρθενογένεση. Υπάρχω αυτή τη στιγμή.
2: Μιλάμε για την. Κύριε, μιλάμε για την αταξική κοινωνία. Τώρα έχουμε καπιταλισμό, έτσι.
0: Ωραία.
2: Μην παίρνετε τα παραδείγματα του καπιταλισμού
0: ωραία,
2: και το τι διασβήνει στην αταξική κοινωνία.
0: Πώς, μετάβαση,
2: πολύ μακρινή.
0: Πώς γίνεται, πώς γίνεται η μετάβαση.
2: Αυτό θα είναι με πορεία δημοκρατικών κατακτήσεων και ναι. αν χρειαστεί, που εγώ το απέφχομαι,
0: ναι.
2: δεν μου αρέσει η βία, ναι. εγώ θεωρώ ότι όλα
0: μπορούν να
2: κινηθούν ειρηνικά, είναι θέμα αποφάσεων.
0: Μισό λεπτό.
2: Και ψηφίζεις. Μετά πας και ψηφίζεις συνέχεια.
0: Κύριε Λογοθέτη, μισό λεπτό.
2: Το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, τι παίρνουμε να σου πει.
0: Μισό λεπτό. Εγώ είμαι εργοστασιάρχης, ωραία.
2: Ναι.
0: Αλλά είμαι τίμιος εργοστασιάρχης. Δεν έχω φάει λεφτά από τους εργαζόμενους.
2: Ναι.
0: Προσπαθώ να τους δίνω. Και παραπάνω χρήματα όταν το εργοστάσιο έχει κέρδη κτλ. Πώς θα έρθει αύριο να μου πάρει κάποιος την περιουσία μου.
2: Όχι, στην αταξική κοινωνία όλα τα εργοστάσια έχουν περάσει στον έργο της κοινότητας.
0: Ναι, κάποιος, σας έκανα μια ερώτηση όμως.
2: Ναι, σας απαντάω.
0: Πώς θα μου το πάρει.
2: Η κοινωνία. Η επανάσταση.
0: Θα με αποζημιώσει.
2: Αυτή είναι η επανάσταση. Σας απαντάω αμέσως.
0: Θα με αποζημιώσει.
2: Και φυσικά.
0: Α. Δεν θα μου το πάρει έτσι.
2: Θα σου κλέψει. Θα σας αποζημιώσει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
0: Για πού και πού εφαρμόζεται αυτό, για πείτε μου που έχει εφαρμοστεί.
2: Τώρα υπάρχουμε αυτό που λέμε υπαρκτός σοσιαλισμός. Κούβα, Λάος, Βιετνάμ, αυτά τα κράτη.
0: Τα οποία, για πείτε μου λίγο ότι το επίπεδο ζωής ποιο είναι. Γιατί...
2: Υπαρκτός σοσιαλισμός είναι αυτά.
0: Το επίπεδο της διαβίωσης ποιο είναι.
2: Δεν γίνονται από ό,τι καταλαβαίνετε
0: το επίπεδο της διαβίωσης ποιο είναι.
2: Κάποιοι το αποφάσαν, ορίστε.
0: Το επίπεδο,
2: και αυτό είναι θέμα των πολιτών να το αποφάσουν. Είναι θέμα των πολιτών.
0: Μάλιστα. Περιμένετε λίγο γιατί είναι μεσάνυχτα. Να πάμε στο δελτίο και να επιστρέψουμε.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε κατάσταση προσωρινού lockdown βρίσκεται αυτή την ώρα ο Λευκός Οίκος λόγω περιστατικού με πυροβολισμού σε κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με το Reuters, η μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτείων ανέφερε ότι ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμό από τις αρχές, με την κατάστασή του να παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να συνδέουν το περιστατικό με άμεση απειλή κατά της προεδρικής κατοικίας. απειλές ότι θα εξαφανίσει από προσωπουγή στο Ιράν εάν εμποδίσει την Αμερικανική επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο Ορμούς, εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα καταγγέλουν νέο κύμα Ιρανικών επιθέσεων και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιπίνων μετά από την επίθεση με ντρόουν στο μεγαλύτερο κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου στα Εμμυράτα. Τα συμφέροντά τους θα αποτελούν στόχους αν αναλάβουν δράση, απάντησε η Τεχεράνη. Ψήφισμα που θα καταδικάζει το Ιράν για τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ ετοιμάζουν να καταθέσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνεργασία με χώρες του κόλπου, όπως έκανε γνωστό ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτείων στον ΟΗΕ. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύχθηκε η αστυπάλεια, ενώ παρατάθηκε για 3 μήνες ανάλογη απόφαση που είχε ληφθεί για την Πάτμο. Ένας Έλληνας βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στο πράσινο ακροτήρι λόγω φόβων εξάπλωσης του Χανταϊού, που εντοπίστηκε σε 6 επιβάτες, εκ των οποίων οι 3 έχασαν τη ζωή τους. Τον τρόμο έχει σπείρει σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα άνδρας, ο οποίος κινείται με μοτοσυκλέτα και επιτίθεται με πέτρες, κυρίως κατά γυναικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί 6 περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος 5 γυναικών και 1 άνδρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ έως τις 6 το πρωί σε τμήματα της Αττικής Οδού λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου προς Αθήνα.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 3-2 σετ, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον 3ο τελικό της Volley League των ανδρών. Οι πράσινοι προηγούνται με 2-1 νίκες και θέλουν ακόμη μία για να κατακτήσουν τον τίτλο. Στο ποδόσφαιρο για την Premier League, Everton Manchester City 3-3 και Chelsea Nottingham Forest 1-3. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Night στους 97,8.
1: Άλλαξαμε μέρα. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Να χαιρετήσω και την κυρία Σόφη. Έχετε δίκιο, κυρία Σόφη. Από εμάς σίγουρα. Σίγουρα. Πέτρο, περιμένω με χαρά. Ελάτε, κύριε λογοθέτη.
2: Λοιπόν, είμαστε στην κλίμακα της Δημοκρατίας, στο πολιτικό κέντρο, το ορίσαμε. Κατεβαίνοντας στο πολιτικό κέντρο θα συναντήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Δηλαδή η πτώση από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ήταν μεγάλο πισωγύρισμα και γι' αυτό ευθύνεται ο Τσίπρας κυρίως. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Δημοκρατία και πιο κάτω από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι οι στρατιωτικές χουντές που σαν στρατιωτική χούντα μπορούμε να παρομοιάσουμε και το καθεστώς του Ιράν. Μια ισλαμιστική χούντα είναι. Λοιπόν, δηλαδή αυτό το πολίτευμα του Ιράν είναι πολύ χαμηλά από ό,τι καταλαβαίνετε στην κλίμακα της δημοκρατίας. Δεν πρέπει να υπερηφανεύεται κανένας για το καθεστώς που υπάρχει στο Ιράν και δυστυχώς όλα τα κόμματα της αριστεράς τρέξανε να υπερασπίσουν το καθεστώς των μουλάδων ενάντια στη θέληση του Προέδρου Τραμπ που θέλει να τους ανατρέψει. Εγώ συντάσσομαι με τον Πρόεδρο Τραμπ. Συντάσσομαι και συμφωνώ να επέμβει στρατιωτικά και να τρέψει το καθεστώς των μουλάδων.
1: Εσείς τώρα επιμένετε ότι ο Τραμπ θέλει να ανατρέψει τους μουλάδες.
2: Ναι.
1: Να.
2: Και συμφωνώ. Και τον στηρίζω όσο μπορώ.
1: Τι συμφωνείτε, το έχω καταλάβει. Άλλο ρώτησα εγώ.
2: Ναι, όχι, συμφωνώ, ναι, πρέπει να ανατραπεί το καθεστώς του μουλάδων.
1: Ναι, το ξαναλέω.
2: Αυτοί συμπαθούν την Επανάσταση. Πάνε και λένε φρουρή της Επανάστασης.
1: Ναι,
2: και στους δημοσιογράφους και επαναλαμβάνουν αυτά που λένε και αυτοί. Φρουρή. Ποια Επανάσταση, κύριε,
1: ναι.
2: Είμαστε σοβαροί.
1: Είπα το ότι συμφωνείτε, το κατάλαβα.
2: Το καθεστώς του μουλάδων είναι τίποτα
1: παραστατικό. Αλλά εσείς θεωρείτε ότι ο Τραμπ αυτό θέλει.
2: Θα τρελαθούμε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μετά, ένα βιβλίο προτείνω από τη φυσική στη μεταφυσική. Είναι πολύ καλό. Όσοι έχουν φιλοσοφικά ενδιαφέροντα γύρω από αυτά τα θέματα, γεφυρώνει όπως γράφει τις θετικές επιστήμες και τη μεταφυσική αναζήτηση και απευθύνεται σε αναγνώσεις με φιλοσοφικά ενδιαφέροντα. Το βιβλίο είναι «Από τη φυσική στη μεταφυσική» του Νίκου Ταμπάκη. Ο Νίκος Ταμπάκης είναι δικτάτορας μηχανικός του MEP του Εθνικού Μετσοβίου
1: Πολιτεχνείου. Διδάκτορας, όχι δικτάτορας.
2: Ορίστε. Ναι. Ορίστε.
1: Διδάκτορας.
2: Ναι. Και διδάκτορας της φιλοσοφίας, ναι. Είναι αρκετά μορφωμένος άνθρωπος. Το συστήνω, είναι πολύ καλό. Από τη φυσική στη μεταφυσική, βιβλίο.
1: Μάλιστα.
2: Και το τελευταίο θέμα, εσωτερική δημοκρατία, εδώ, Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε ένα σύνταγμα, το οποίο όσοι ασχολούνται με τα κοινά υποτίθεται ότι το σέβονται, έτσι. Το σεβόμαστε.
1: Υποτίθεται, καλά λέτε, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, και άμα δεν, όποιος δεν το σέβεται, ανάλογα με τη βαρύδα των ενεργειών του, διώκεται ή όχι από την ελληνική αστυνομία. Λοιπόν,
1: εξαρτάται έχουμε δύο μεγάλες τραγωδίες. Ποιος είναι αυτός που δεν το σέβεται.
2: Ορίστε.
1: Ναι, λέω, εξαρτάται ποιος είναι αυτός που δεν το σέβεται.
2: Ναι, ναι. Θέλει κουβέντα εδώ μεγάλη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, έχω τώρα δύο μεγάλες τραγωδίες, σχετικά κοντά. Το Μάτι και τα Τέμπη, για τις οποίες το ελληνικό κράτος δεν έχει βγάλει απόφαση ακόμα ποιοι ευθύνονται.
1: Για τα Τέμπη.
2: Και το Μάτι και τα Τέμπη, ναι.
1: Για το Μάτι πώς δεν έχει βγάλει, έχει βγει απόφαση.
2: Τι έχει πει, ότι...
1: μην τα ξαναλέμε, κύριε λογοθέτη.
2: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Ποιοι
1: θα μπείτε να διαβάσετε, δεν θα κάνουμε τώρα ανασκόπηση της δικαστικής.
2: Εγώ θεωρώ ότι ούτε για το Μάτι έχει πει καθαρά ποιοι ευθύνονται.
1: Ξεκάθαρα και έχει εφεσιδικήσει κιόλας. Ξεκάθαρα.
2: Για το Μάτι υπάρχουν ένοχοι.
1: Βεβαίως.
2: Και αυτή η τραγωδία αντιμετωπίστηκε σε επίπεδο πλημελήματος.
1: Αυτό μου λέτε. Αντιμετωπίστηκε Με βάση τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν. Ναι.
2: 104 νεκρούς και αντιμετώπιση.
1: Συγγνώμη, ρωτάτε εμένα.
2: Επίσημο κράτος ρωτάτε επίπεδο πριμελή. Μα εδώ υπάρχει σοβαρότητα.
1: Εμένα ρωτάτε.
2: Μα το θέτω σαν ερώτημα, υπάρχει σοβαρότητα.
1: Θέλετε να σας απαντήσω. Θέλετε να σας απαντήσω.
2: Αυτή την υπόθεση και γνωμοδότησαν ότι, ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγωδία με τους 104 σε επίπεδο.
1: Θέλετε να σας απαντήσω ή το βάζετε ρητορικά.
2: Ορίστε.
1: Ρητορικά το βάζετε το ερώτημα.
2: Ποιο κύριε, μα είναι τραγωδία.
1: Ναι, το είναι τραγωδία, συμφωνώ. Το ερώτημα το βάζετε σε μια σοβαρή βάση ή ρητορικά.
2: Ρωτάω.
1: Το ερώτημα το βάζετε σε βάση απαντήσεως ή ρητορικά.
2: Όχι, σας ρωτώ εσάς. Θα μου δώσετε μια απάντηση να μπορείτε.
1: Την προσωπική μου άποψη θέλετε να ακούσετε.
2: Η επίσημη πολιτεία το αντιμετωπίζει σε επίπεδο
1: πλημμυρματός. Την προσωπική μου άποψη θέλετε να ακούσετε.
2: Δεν
1: μισό λεπτό, κύριε λογοθέτη, γιατί τα έχετε μπερδέψει λίγο. Εγώ δεν είμαι η επίσημη πολιτεία.
2: Όχι, κύριε, απλά σας ρωτάω.
1: Ναι. Κατά την προσωπική μου άποψη και το Μάτι. Καλά, τα Τέμπη ακόμα η δίκη δεν έχει ξεκινήσει καλά-καλά. Και το Μάτι και τα. Θα δούμε πώς θα πάει με τα Τέμπη. Μάλλον το Μάτι, γιατί το πώς θα πάει με τα Τέμπη θα το δούμε. Δεν αντιμετωπίστηκε με καμία σοβαρότητα, κατά την προσωπική μου άποψη.
2: Το Μάτι. Ναι.
1: Ωραία.
2: Καμία σοβαρότητα, ναι. Ωραία.
1: Με και καμία. Εν πάση περιπτώσει, με επιλεκτική σοβαρότητα, να το πω λίγο διαφορετικά. Μα αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
2: Ένας δικηγόρος να αναλάβει αυτή την υπόθεση και να λέει ότι είναι, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν πλημέλημα. Πώς είναι πλημέλημα, εδώ έχουμε.
1: Βάλτε εσείς ένα δικηγόρο.
2: Ορίστε.
1: Βάλτε εσείς.
2: Μα κύριε, από την πολιτική.
1: Εγώ δεν γέλασα.
2: Καλείτε
1: εσείς έναν δικηγόρο να αναλάβει όταν οι ίδιοι συγγενείς έχουν κινήσει τις διαδικασίες που έχουν κινήσει.
2: Ναι.
1: Τι.
2: Τι πράγμα.
1: Τι πράγμα.
2: Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
1: Γιατί δεν καταλάβατε.
2: Για το Μάτι τι μου είπατε, δεν κατάλαβα.
1: Ότι καλείτε εσείς έναν δικηγόρο να αναλάβει μια υπόθεση για την οποία τόσοι συγγενείς θυμάτων έχουν κινήσει διαδικασίες.
2: Πώς τολμάει ο δικηγόρος και αποφέρει το Μάτι είναι πλημέλημα. Πώς τολμάει.
1: Ποιος δικηγόρος.
2: Οποιοςδήποτε που είπε αυτά τα πράγματα.
1: Α, καλά. Εντάξει, κύριε λογοθέτη.
2: Κακούργημα είναι.
1: Καλό βράδυ, κύριε λογοθέτη.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε. Κύριε Δημήτρη. Μας ακούει η Κέρκυρα. Όχι. Κυρία Βάσια, κάντε μια προσπάθεια παρακαλώ. Χαιρετώ τον κύριο Αριστοτέλη. Πού τον θυμηθήκατε τον Μπλεκ, κύριε Νίκο? Ο Μπλεκ υπήρχε και ως περιοδικό μόνο του, όχι στην περιπέτεια. Ως Μπλεκ. Ένας που έμοιαζε του Μπλεκ, θυμίζω, στην πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν είχε χάσει τις εκλογές μετά το τέλος πρώτης θητείας του, είχε μπει μέσα στο Καπιτόλιο. Με το... με όλα αυτά τα ωραία. Τι να κάνω, κύριε Δημήτρη? Όχι, κανένα, κύριε Γιώργο, από αυτά που μου γράφετε από την Αγγλία δεν θεωρείται ποινικό. Αν και η προσβολή νοημοσύνης, κατά την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
3: Όχι, καλημέρα μου.
1: Γεια σας.
3: Καλημέρα. Θυμάσαι που σου είχα πει πόσο καιρό είναι ότι ο Τραμπ είναι ο πιο απρόληπτος άνθρωπος.
1: Ναι, είναι.
3: Ο τρελός, ο βρικόλακας, κατάφερε να ασχολείται όλη η ανθρωπότητα με αυτόν τον άνθρωπο. Όχι αυτό. Όχι αυτό.
1: Ασχολείται, αλήθεια είναι.
3: Ναι, συγγνώμη. Όχι αυτό. Η καμόρα του συστήματος. Δηλαδή η καμόρα δεν έχει απάνω. Καταλαβαίνετε τι να πω για καμόρα, εσύ.
1: Ποια καμόρα, ο κόσμος, οι Αμερικάνοι τον ψήφισαν. Και τον ψήφισαν, διότι το αντίπαλο δέος δεν υπήρχε πρώτον και δεύτερον διότι ο προηγούμενος έχουν τη θέση δεν ήξερε από πού να φύγει από το βήμα.
3: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει,
1: έχει πολύ μεγάλη σημασία.
3: Τι σημασία, εσύ πιστεύω ότι οι λαούς τους διοικούν αυτοί που θέλουν. Δεν είναι του κάθε να δικήσει. Είναι τη μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή την έχει το γυαλί, η τηλεόραση. Που πλένει το κουσμάκι το μυαλό. Σε δύο μέρες μέσα θέλουν, σε κατευθύνουν εκεί που θέλουν αυτοί. Εγώ δεν έχω δει τώρα.
1: Κοιτάξτε, όντως υπάρχει, όντως μπορεί να σε κατευθύνει, πολλά πράγματα μπορούν να μας κατευθύνουν στη ζωή μας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την εκλογή του Τραμπ, την επανεκλογή του Τραμπ μάλλον, η προσωπική μου άποψη, αν έχει κάποια βαρύτητα και αξία, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε ελπίδα να κερδίσει εάν δεν διαδραματίζονταν όσα διαδραματίστηκαν με τον Biden και αν αντίπαλός του δεν ήταν, αν είχε επιλεγεί καλύτερα ο αντίπαλός του από τους δημοκρατικούς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
3: Εσύ πιστεύεις ότι η Αμερική είναι δημοκρατία στο λαό? Υπάρχει δημοκρατία που δεν έχω, δεν έχω δει καμία δημοκρατία.
1: Υπάρχει αυτό που έχουμε όλοι, που ο κόσμος ψηφίζει και εκλέγει.
3: Ο κόσμος ψηφίζει.
1: Δηλαδή, ήταν δημοκρατία όταν βγάλαν τον Biden, αλλά δεν είναι δημοκρατία όταν βγάζουν τον Τραμπ.
3: Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν,
3: εδώ,
1: είναι ένα σύστημα που το έχουμε αποδεχτεί. Όσοι πηγαίνουμε και ψηφίζουμε. Αν δεν το αποδεχόμαστε, είναι μια άλλη συζήτηση.
3: Αφού ο Κοσμάκης δεν έχει καταφέρει ένα φάκελο που ψηφάει την ημέρα των εκλογών, κάθε 4 χρόνια, κάθε 2, πότε γίνονται εκλογές, να το χρησιμοποιήσει και να το κάνει να έχει βάρος όσο ένα σου βάλει τσιμέντο 50 κιλά.
1: Α, συμφωνώ πάρα πολύ ωραία.
3: Είναι αξιολύπητο. Καταρχήν, έχω ξαναπεί και πάλι εδώ, όπως διοικείται το σύστημα.
1: Ναι.
3: Εγώ, ξέρεις πολύ καλά, είμαι σκληροπυρηνικός με την καλή έννοια.
1: Ναι.
3: Επιτρέπεται να εργάζομαι σε ένα ξενοδοχείο που πήγα και έκανα κάτι δουλειές. Εγώ είμαι ανεξάρτητος, εσύ. Και όταν έρχονται ενεργάτες, το πρωί να του λέω καλημέρα κότες. Είμαι σε ρουφιάνη.
1: Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
3: Λοιπόν. Να μην πω ονόματα.
1: Όχι, να μην πείτε ονόματα προφανώς.
3: Έχει δύο ξενοδοχεία.
1: Ναι. Ωραία.
3: Λοιπόν, είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο που έχει 300 άτομα προσωπικό, ό,τι και να λένε εις βάρος μου και από πίσω μου, να μην βρεθεί ένας άνθρωπος να μου πει τι γίνεται?
1: Εσύ είσαι το ιδιοκτήτης?
3: Όχι, ιδιοκτήτης εγώ.
1: Όχι. Να πει κάτι εις βάρος.
3: Τι λέγανε τα επίσημα του μαγείου στο γραφείο για μένα.
1: Για εσάς που δουλεύατε, που κάνατε δουλειά για το ξενοδοχείο, λέτε?
3: Ναι, μου λέγει ένας
1: ζαχαροπλάστης. Όχι, προφανώς και θα το μάθετε.
3: Μπράβο, μου λέγει ένας ζαχαροπλάστης συγκεκριμένα και όταν βρεθούμε θα σου δείξω στοιχεία αποδεικτικά για αυτό που λέω.
1: Προφανώς και θα το μάθετε, εντάξει.
3: Μου λέγει ένας Μίτσο, λένε μέσα για σένα, λέει, είσαι σκληροπυρηνικός, αλλά είσαι και αετός.
1: Σε μια κοινωνία που είναι και κλειστή, δεν είναι και... Εντάξει, προφανώς και θα το μάθετε.
3: Και έλεγα στους εργαζόμενους ενώ που έρχονταν, καλημέρα κότες, τους λέγα κότες.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτό. Το εσείς το λέγατε, αλλά αυτό δεν τους αφορούσε όλους.
3: Συγγνώμη, όταν έχουμε 10 εργαζόμενους και από τους 10 εργαζόμενους και χωρίς 15 ρουφιάνους...
1: Δεν μπορεί όλοι να ήταν, όλοι να λέγανε για εσάς.
3: Εγώ δεν το λέγανε όλοι για εις βάρος μου.
1: Λοιπόν.
3: Του έβαζα το τραγούδι.
1: Άρα, εγώ που δεν έλεγα εις βάρος σας, γιατί να με λέτε κότα?
3: Δεν έλεγα. Το εννοείτο.
1: Τέλος πάντων.
3: Το εννοείτο. Λέμε τώρα που δεν τα κάνουμε.
1: Ναι.
3: Καταρχήν, όταν αγαπητέ Μάνο, το αφεντικό, το κάθε αφεντικό, σε χαϊδεύει και σε χτυπάει στην πλάτη, ξέρεις τι σου κάνει? Σου κουπανάει ένα μαχαίρι και βγαίνει στο στέρνο μπροστά.
1: Όχι πάντα.
3: Το ξέρετε, μόλις κάνουν τη δουλειά τους δεν ξέρουν άλλο.
1: Όχι πάντα.
3: Να σου πω και κάτι άλλο όμως, έτσι.
1: Δηλαδή κάθε φορά που ένα αφεντικό χτυπάει έναν εργαζόμενο στην πλάτη, του καρφώνει μαχαίρι.
3: Πράγμα, λίγοι είναι άνθρωποι εργοδότες. Μόλις κάνουν τη δουλειά τους δεν ξέρουν άλλο. Σε παραμερίζονται στην άκρη, όπως πάνε που παθαίνει κλειοπαγήματα και το κρεμάνε για να μην πονάει. Το κρεμάνε με η μάντα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
3: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από αυτά τα παιδιά. Καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω πολύ καλά τη δουλειά μου. Και απαιτώ κατά γράμμα. Να σου έρθει ένα ώρα ένα ακουρατή, ο οποίο που θα κουρατεί να πει ότι πληρώνεται την Κυριακή 2 μεροκάματα.
1: Ναι.
3: Δεν πάω για δουλειά, ρε παιδί. Δεν πάω για δουλειά. Έχω το δικαίωμα να ζήσω όσο θέλω. Δεν με πιάνει εμένα ο νόμος. Δεν υπάρχει ζυγαριά στην τέχνη. Από το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να μου πει εμένα, ναι, κύριε Μίτσο, επειδή είσαι ξυλουργός, κύριο κατασκευαστή, να πάρεις 10 ευρώ. Ζητάω όσα θέλω. Κατάλαβε το σχολείο τώρα. Όταν εγώ απασχολώ με τα εργαλεία μου, 10 και μάγια εργαλεία, είμαι υποχρεωμένος να πάρω το μαροκάματο του ανεδίκητου εργατή. Εγώ, με ακούω.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ καθορίζω, όσο γουστάρω. Γιατί και την πρωτομαγιά που με ζητήσε να πάω για δουλειά, ζήτησα 3 μεροκάματα. Δεν πήγα. Έπήγα μόνο με τη γυναίκα μου. Δεν δουλεύω. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν ανοίξει επιχείρηση ή αν κλείσει.
1: Θέλω να σας πω πάντως ότι δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι έτσι.
3: Εγώ τι σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι.
3: Και τι σκέφτομαι έτσι. Γιατί πατά πολύ καλά στα πόδια με τη δουλειά που κάνω.
1: Γι' αυτό, επειδή όμως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, δεν σκέφτονται κι όλοι έτσι.
3: Οι παλίξεις λέγανε μάθε τέχνη κι άστινα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά επειδή όμως οι κοινωνίες έχουν αλλάξει και ο τρόπος ζωής πολλών των ανθρώπων έχει αλλάξει και επειδή πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν κάποια τέχνη που εσείς ξέρετε και μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα χέρια σας, δεν σκέφτονται όλοι έτσι. Αυτό σας λέω. Και δεν είναι κακό που δεν σκέφτονται όλοι έτσι.
3: Από τη μία μεριά που τράβηξα τα άκρα και πληρώθηκα με το παραπάνω εκεί πέρα, την επόμενη εβδομάδα πήγα σε ένα σχολείο, σε ένα φίλο μου, σε ένα χωριό, και έκανα φιλοκερδό, τρία μεροκάματα δουλειά δωρεάν, δεν έχω πρόβλημα. Σε σχολείο. Δεν πήγα σε εκκλησία. Σε σχολείο, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
3: Όταν με καλέσανε εμένα να πάω να κάνω μια μεγάλη δουλειά σε μια εκκλησία, μου ζήτησε το επιτελείο, η επιτρόπη και οι παπάδες, να κάνω μια καλή τιμή. Ξέρεις τι σου είπα. Για η τιμή είναι αυτή, για τη διαφορά να την πληρώσουν οι χωριανοί σας, που πήραν διανυκτός τα καλύτερα φιλέτα στην παραλία δωρεάν τσάμπα.
1: Ναι.
3: Και σου είπα και το άλλο. Υπάρχει άλλη περίπτωση, λέω, άλλη εδώ. Θα μου δώσετε το κλειδί από την εκκλησία. Και κάθε μέρα που τα σχολιά θα παίρνω μια παλιά εικόνα από μέσα, λέω, δεν είναι διαχειριστώ εγώ. Δεν τους λυπάμαι.
1: Ναι.
3: Δεν τους λυπάμαι. Επουλήσανε εδώ πέρα διανυκτός τα καλύτερα φιλέτα και θέλουνε τσάμπα δουλειά. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Να ξέρετε πάντως ότι έτσι γίνονται τα λεφτά.
3: Με ποια λεφτά?
1: Τα πολλά λεφτά.
3: Από πού είναι από μένα, ναι.
1: Πώς?
3: Δηλαδή με κατηγορείς ότι κάνω πολλά λεφτά εγώ?
1: Όχι. Ότι έτσι,
3: ναι,
1: όπως σας ζητάνε να κάνετε δουλειά,
3: ναι,
1: έτσι γίνονται τα λεφτά. Αν δεν την κάνετε εσείς, θα βρουν κάποιον άλλο.
3: Τι με ενδιαφέρει πάνω, ναι.
1: Δεν είπα εγώ ότι σας ενδιαφέρει.
3: Ακούω ναι. Αυτό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό δεν είπα εγώ ότι σας... Προφανώς. Εσείς θα κάνετε αυτό που λέει η συνείδησή σας.
3: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν είμαι παρατρεχάμενος πίσω από τους παπάδες. Πιστεύω στη συνείδησή μου και τηρώ κατά γράμμα την ανθρωπιά. Μετά από 30 χρόνια...
1: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απλά σας εξηγώ ότι κι αν δεν κάνετε εσείς τη δουλειά... Θα βρεθεί κάποιος άλλος να την κάνει.
3: Μια παρεμία, αλλά δεν υπήρχαν οι βλάκες που θα ζούσαν εξύπνοι.
1: Και έτσι γίνονται τα λεφτά, ενώ από αυτούς που θα βρούνε τον επόμενο.
3: Λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, εχθές έμαθα ένα περιστατικό του 93.
1: Ναι.
3: Που δεν το έχω πει καμιανού. Που το είπε εργαζόμενος Αρβανός. Μου λέει, Δημήτρη, ξέρεις τι μου είπε, λέει, ο τάδε μου, λέει, Αρβανός εκείνος. Ότι ο Δημήτρης λέει το 92 στη Ρόδα που μας βρήκε στο φανάρι, το 2 είχα βρει.
1: Ναι.
3: Μας έδωσε, λέει, στον καθένα, λέει, που υπάρχει νερά κέντητη και εξυπόλυτη και πεινάγαμε ένα καλό ποσό και τους πήρα και από ένα μάρκετ με έτσι άλλα πράγματα. Εγώ δεν το έχω πει σε κανένα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Αναμεταξύ τους το λέγανε.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είμαι άνθρωπος ή ανθρωποφάγος. Ναι. Ούτε σκλαβοπάζαρο κάνω, γιατί εγώ δεν σκλαβοπάζαρο εγώ. Εδώ είχαμε εμείς, αγαπητέ Μάνο, έναν εργοδότη έναν εργοδότη Βατήρη λεγόταν, που ο πατέρας ήταν οικονομολόγος του Ποντοσάκη, ξενοδόχος. Αυτός ο άνθρωπος ανερχόταν την ώρα της εργασίας και ο κάθενας από εμάς, εγώ δεν κάπνιζα, κάπνιζα ένα τσιγάρο, καθόταν να πιει ένα καφέ και σηκωνόταν ελαττήριο επειδή έβλεπε το αφεντικό. Ξέρετε τι τράβαγε μετά από τους εργαζόμενους?
1: Τι?
3: Υπήρχε πιθανότητα να τον διώξει από τη δουλειά. Για την πράξη που έκανε, που σηκωνόταν αεροπλάνο επειδή έβλεπε το αφεντικό. Τέτοιος άνθρωπος ήταν. Μας έλεγε, οποιαδήποτε στιγμή αισθανθείτε λίγο κουρασμένοι και θέλετε να καπνίσετε ένα τσιγάρο ή να πιείτε ένα καφέ, δεν θα σηκωθείτε αν με βλέπετε εμένα και έρχομαι εκεί πέρα που δουλεύετε. Δεν έρχομαι, λέγε, μπαμπούλας. Καταλαβαίνετε τι άνθρωπος ήταν
1: αυτός? Καταλαβαίνω, ναι.
3: Α, μπράβο. Αυτός ο άνθρωπος, ο Άρκης, ο Βατήρης, να είναι καλά άνθρωπος. Δεν πλήρωσε ποτέ κανέναν το Σαββάτο σωστά. Ποτέ. Πάντα παραπάνω.
1: Υπάρχουν και αυτοί οι εργοδότες, βέβαια.
3: Εγώ λέω και το όνομά του, δεν έχω πρόβλημα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε.
3: Δεν με πειράζει. Άνθρωπος, άνθρωπος με μεγάλο αλφα. Με μεγάλο αλφα. Όχι ο άλλος να μου κυκλοφοράει με λαμπροκίνη και οι εργάτες απλήρωτοι, ή ορισμένοι εδώ την εποχή που δεν είχαν χαρτιά οι Γερμανοί, μεγαλοργολάβοι. Μεγαλοργολάβοι σε δημόσια έργα. Ξέρετε τι κάνανε? Κάθε 15 μέρες που απασχολούσαν 10 και 15 αρβανούς που δεν είχαν καρδιά, πέραν, είχαν κύκλωμα με την αστυνομία και πέραν την αστυνομία τηλέφωνο και πέφτουν σκούπα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο. Σε πιάνουν να δεν έχεις καρδιά, αλλά πληρώνεσαι για να σε απελάσουν. Αυτό τραβάγανε ορισμένοι εδώ αρβανοί από λεβέντες και κερκυραίους επιχειρηματίες και εργολάβους. Με γραβάτα. Λοιπόν, μακριά από γραβάτα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο συντόμω. Θα σε πάρω τηλέφωνο εντός ημερών.
1: Να με πάρετε, κύριε Δημήτρη.
3: Θα το σηκώσω, για να μην σηκώσω τηλέφωνο.
1: Εξαρτάται από τι ώρα θα είναι και πού θα είμαι. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σα, αγόρι.
1: Γεια σα, γεια σα.
3: Εγκαιρδίματα στη μαμά, καλή νύχτα.
1: Να είστε καλά, γεια σα. Ο κύριο Τάσο από τη Βαρυμπόπη, ελάτε. Κύριε Τάσο. Γεια σα.
4: Με ακούτε?
1: Αμέ.
4: Λοιπόν, άκουγα υπομονετικά. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω τρία θεματάκια.
1: Ωραία.
4: Εάν από τα τρία έτσι κι αλλιώς έχει λυθεί, είναι για τα πατίνια.
1: Ναι.
4: Θα λυθεί, θα πάρει το δρόμο του. Γιατί δυστυχώς είχαμε...
1: Δεν βλέπω εξέλιξη προς το παρόν, ναι. Για να δούμε.
4: Δυστυχώς είχαμε.
1: Όχι, δεν βλέπω, εννοώ κάποια εξέλιξη προς επίλυση. Ναι, εξέλιξη υπάρχει.
4: Πρώτα απ' όλα, να εξηγηθώ πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
4: Να εξηγηθώ σαν Τάσος. Είμαι deliverers. Delivery, freelance.
1: Ναι,
4: διανομέας,
1: διανομέας, ναι.
4: Ναι, είμαι freelancer και είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, γιατί να σας αντιμετωπίζουν και ως σκουπίδια.
1: Όχι βέβαια, γιατί δουλειά κάνετε.
4: Συγγνώμη.
1: Δουλειά κάνετε, τι πάει να πει. Εξυπηρετείτε.
4: Δεν εξυπηρετώ, δουλειά κάνω.
1: Ναι.
4: Να ζήσω την οικογένειά μου.

0: κάνει μια λίμνη έξω από το σπίτι τους, σε ειρωνεύονται και σε τρολάρουν.
1: Ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο να
0: πάμε
1: το πεις αυτό.
0: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, επειδή τα έχω γράψει, για να συνεχίσουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για τα πατίνια θα πάρουν όλο το δρόμο τους. Λογικά. Πάμε παρακάτω.
1: Καλά το πάτε, λογικά.
0: Λογικά. Σε αυτό που θα πω τώρα είναι σαφέστατα και βάζω μέσα και τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Οδική συμπεριφορά και ως πεζή και ως οδηγή. Γιατί έχουμε μια κάτι λανθασμένο έχουμε, που κάνουμε όλοι ευγενή καλοσύνη, παρακαλώ περάστε. Όταν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, στο μηχανάκι, πάνω στο μηχανάκι, οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Το κάνουμε όλοι.
1: Όλοι δεν ξέρω αν το κάνουν, αλλά ναι.
0: Όσοι έχουμε την ευγένεια καλοσύνη, γιατί βάζω τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα και εμένα, ναι.
1: Ναι.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι εγώ κοιτάζω καθρέφτες, ποιος άλλος έρχεται σαΐτα.
1: Μπράβο. Με προλάβατε.
0: Γιατί δεν μπορώ να πω στον παππού.
1: Γιατί σταμάτησα εγώ, αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει και από δίπλα. Μπράβο, ωραία.
0: Σωστά μέχρι εδώ.
1: Πολύ σωστά.
0: Λάθος.
1: Όχι, όχι. Και πού να δείτε όταν το χέρι του δίπλα έχει κολλήσει την κόρνα, επειδή σταμάτησες για να περάσει κάποιος.
0: Για την κόρνα που είπε αγαπητέ Μανώλη, θα σου πω κάτι later, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί σου πω ότι έχω μαρκάρει. Εγώ είμαι τελειβεράς, ναι.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ή αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι. Έχεις ένα ή δύο παιδάκια.
1: Ένα.
0: Ένα. Θα το χαίρεσαι για να σου ζήσει.
1: Να είστε καλά.
0: Και κάθε μέρα που σε ακούω είσαι και κάθε μέρα πιο καλύτερα στη φωνή.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι τσόκλαν μπόι,
1: ναι,
0: και επειδή υπάρχουν και άλλα τσόκλαν μπόι,
1: κάνω
0: τηλέφωνο σε κάποια εταιρεία, σε κάποια εφαρμογή και πάω και παίρνω οτιδήποτε και τα μεταφέρω.
1: Ναι.
0: Μέσα σε αυτά είναι ναρκωτικά.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Εγώ που να το ξέρω.
1: Όταν παίρνετε
0: και
1: να...
0: γίνεται.
1: Όταν παίρνετε ένα κλειστό πακέτο, δεν μπορείτε να το ξέρετε προφανώς.
0: Εγώ έχω όλα τα πιστοποιητικά, υγιεινής και τα πάντα όλα.
1: Ναι.
0: Όπως δηλαδή ας πούμε και σε αστυνομικούς που με έχουν σταματήσει, έχω πει παρακαλώ με γάντια.
1: Ναι.
0: Ό,τι είναι, γιατί εγώ ξέρω τι έχω πάνω μου.
1: Πώς το ξέρετε?
0: Όταν είχα ψωμιά, ας πούμε, από συγκεκριμένο κατάστημα...
1: Μισό λεπτό, όταν μεταφέρετε τρόφιμα, μεταφέρετε τρόφιμα. Αν μεταφέρετε όμως ένα πακέτο που μου λέτε, το οποίο έχετε παραλάβει ως πακέτο, δεν μπορείτε να ξέρετε τι έχει μέσα.
0: Το τι έχει μέσα, ναι, δεν μπορώ να το
1: ξέρετε
0: ξέρω.
1: Ξέρετε μόνο αυτό που σας έχουν πει.
0: Δεν μπορώ να το ξέρω, όχι, βέβαια.
1: Αυτό
0: έχει δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά και εγώ που ξέρω ότι αν μεταφέρω ναρκωτικά ή όχι.
1: Μα δεν το ξέρετε, αυτό σας λέω. Δεν καταλαβαίνω όμως που πάει αυτή η κουβέντα.
0: Όταν εγώ πήγα και μου δώσανε

0: ήταν για 40, τέλος πάντων, 50 κάπου εκεί. Ναι. Και μου βγαίνουν 13 χρόνια. Να παραδώσω σε 13 χρόνια ένα πραγματάκι το οποίο δεν ζήγιζε ούτε 3 γραμμάρια.
1: Ναι.
0: Εσύ συγγνώμη δηλαδή, πώς θα το αντιλαμβανώσουν. Κάτι δεν πήγαινε σωστά, κάτι.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Τι ήτανε, γάζα, επίδεσμος.
1: Ήτανε μία φιγούρα από τα Kinder που πολλοί πουλάνε μέσω πλατφόρμας προς 1 ευρώ και 30 λεπτά, προς 90 λεπτά. Κάθε μέρα τα delivery στο Box Now παραδίδουνε δεματάκια 3 και 5 γραμμαρίων με μία φιγουρίτσα.
0: Είναι νόμιμη αυτή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι νόμιμη.
1: Ναι, γιατί.
0: Είναι νόμιμη.
1: Ναι, γιατί.
0: Ξαναρωτάω.
1: Ναι, σας λέω. Απολύτως. Είναι νόμιμη απολύτως, αυτή. Απολύτως.
0: Ναι.
1: Παίρνεις
0: οργό.
1: Απολύτως. Υπάρχει νομοθεσία η οποία ορίζει...
0: Όχι.
1: Η οποία ορίζει...
0: Αυτό υπάρχει νομοθεσία.
1: Η οποία ορίζει...
0: Αυτή η διανομή είναι νόμιμη.
1: Το Box Now, τι να σας πω, δεν ξέρω ποιο, τι
0: ναι,
1: διανομή
0: είναι
1: έχει.
0: Είναι νόμιμη.
1: Α, δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Εδώ θέλω.
1: Εγώ νομίζω ότι με ρωτάτε αν είναι νόμιμη η αγοραπολισία.
0: Η αγοραπολισία είναι παράνομη, but anyway.
1: Νομιμότατη είναι.
0: Και σε ρωτάω, είναι νόμιμη αυτή.
1: Και πού να ξέρω εγώ, επιθεώρηση εργασία είμαι. Άμα δεν είναι, να μην πείτε μου γιατί.
0: Πώς το είπε.
1: Επιθεώρηση είμαι, τι είμαι.
0: Γιατί επιθεώρηση εργασία, πόσους ανθρώπους έγινε που... για να έλεγε.
1: Συγγνώμη, εμένα γιατί με ρωτάτε, ξέρετε εσείς ότι δεν είναι νόμιμη.
0: Και βέβαια δεν είναι νόμιμη.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Γιατί είναι παράνομη.
1: Α, εντάξει, ωραία. Γιατί είναι παράνομη. Τι είναι.
0: Αιγύπτη.
1: Και τι είναι, τι σημαίνει αυτό.
0: Ποιος έχει νόμιμα χαρτιά, ρε φίλε.
1: Πού να ξέρω εγώ κάνω τους ελέγχους. Σοβαρολογείτε τώρα.
0: Ποιος κάνει τους ελέγχους, το κράτος.
1: Προφανώς.
0: Ποιο κράτος.
1: Γιατί δεν κατάλαβα τώρα.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: παρακράτος.
1: Συγγνώμη, εγώ κάνω μια παραγγελία να μου φέρουν ένα καφέ. Και αυτός ναι. που έρχεται να μου παραδώσει τον καφέ είναι αλλοδαπός. Να του ζητήσω χαρτιά πριν να πάρω τον καφέ.
0: Εσύ τη δουλειά σας να κάνεις, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ θέλω να πάρω ένα καφέ.
0: Τη δουλειά σας να κάνεις.
1: Ναι, εγώ θέλω να πάρω ένα καφέ.
0: Τη δουλειά σου θες να κάνεις.
1: Ωραία, μπλέξαμε.
0: Όχι, δεν είναι που μπλέξαμε.
1: Εμπλέξαμε, πώς.
0: Τη δουλειά σου θες να κάνεις, αγόρι μου.
1: Ναι, τη δουλειά μου θέλω να κάνω.
0: Να πάρεις τον καφέ σου. Όμορφα.
1: Πρέπει να ελέγξω αν αυτός που μου τον
0: τώρα,
1: φέρνει.
0: Τώρα, εσένα ποιος θα τον φέρει τον καφέ. Αν θα είναι... Από την πάσα οποιαδήποτε
1: ωραία, άρα ποιο είναι το θέμα. Δεν έχω... Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Τι σε ενδιαφέρει.
1: Προφανώς και δεν με ενδιαφέρει.
0: Α, μπράβο. Όταν πηγαίνει μαλλιοκούβαρα και πάρει όλη την οικογένεια και το σώεις όλες τα πάρει.
1: Συγγνώμη, τον βλέπω εγώ πως έρχεται. Τι είναι αυτά που λέτε κύριε Τάσο.
0: Άμα σου πάρει μαλλιοκούβαρα την οικογένειά σου, όχι τη δικιά σου, αλλουνού. Μαλλιοκούβαρα.
1: Ναι.
0: Και θα πηγαίνει μαλλιοκούβαρα.
1: Και που ξέρω εγώ ότι πάει αυτός και δεν πάτε εσείς.
0: Εγώ με κότα. Κότα Λυράτη.
1: Ωραία, τι να κάνω εγώ τώρα. Άμα όποιος
0: και το
1: πάει.
0: Λέω και το παραλέγω,
1: άμα όποιος πάει με βάση.
0: Άμα,
1: όποιος πάει με βάση το νόμο.
0: Δεν περίμενα τον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να μου πει ότι στα 3, με 30 πρέπει να πηγαίνω.
1: Μάλιστα.
0: Απλά είμαι κότα Λυράτη. Και, και δεν γουστάζω.
1: Όποιος δηλαδή τηρεί το νόμο είναι κότα Λυράτη.
0: Λέω για τον εαυτό μου, δεν λέω για τους άλλους.
1: Εντάξει, να το κλείσουμε κύριε Τάσο γιατί περιμένει
0: λέω,
1: κόσμο.
0: Για τον εαυτό μου λέω.
1: Ολοκληρώστε γιατί περιμένει κόσμος και δεν βγάζουμε άκρη.
0: Φοβάστε.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
0: Φοβάστε να με αντιμετωπίσετε.
1: Γιατί είμαστε σε καμιά αρένα και... είμαστε έτοιμοι να πιαστούμε στα χέρια για να σε αντιμετωπίσω.
0: Ποια χέρια προς Θεού.
1: Τι να αντιμετωπίσω. Μία ώρα μου μιλάτε για κάτι
0: ούτε μία ώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή την ώρα που μιλάμε, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μου λέτε, πάω και παίρνω από 13χρονα κάτι που είναι 3 γραμμάρια.
0: Εντάξει.
1: Μου λέτε μετά, αυτός που μεταφέρει, αν πάρει την οικογένειά σου μαλλιοκούβαρα, τι να κάνω, πείτε μου εσείς, τι καταλαβαίνετε. Ωραία, να μην παραγγέλνω, για να μην βγαίνει κάποιος που μπορεί να πηγαίνει μαλλιοκούβαρα. Ποιο, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να μου πείτε. Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Ποιος θέλει που έχει παραγγείλει κάποιο πιτσιρίς που έχουν βγάλει και τον νόμο.
1: Εντάξει, καλό βράδυ κύριε Τάσο.
0: Ποιος είναι ο
1: φίλος? Καλό βράδυ κύριε. Φοβάμαι να σας αντιμετωπίσω κύριε Τάσο. Καλό βράδυ. Δεν γίνεται. Εντάξει, ποιος θέλει. Καλά δει κυρία Ρένα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν φαίνεται να είναι.
2: Τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Ναι.
2: Μην το ψάχνετε τώρα. Εγώ πήρα για 2-3 πράγματα.
1: Και ο κύριος Στάζης για 2-3 πήρε.
2: Ναι, εγώ άλλα θα σας πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου είχε μια περιπέτεια με φυλάκιση στον εμφύλιο.
1: Ναι.
2: Και όταν βγήκε βρήκε μια δουλειά, όπου ναι, βέβαια με το φόβο γιατί δεν παίρνανε δηλωμένους αριστερούς και τέτοια, σε κλωστοϊφαντουργία στην Παλαιά Κοκκινιά.
1: Ναι.
2: Σε ένα-δύο αφεντικά. Από όσο μου έλεγε το 52, προσέξτε, το 1952,
1: μάλιστα,
2: όταν πήγαινε επιθεώρηση εργασίας, τις έκρυβαν κάτω από τον μπάγκο τις εργάτριες. Μόνες τους δουλεύανε οι μηχανές.
1: Το 92...
2: 1952.
1: Το 92, όταν ερχόταν η επιθεώρηση εργασίας,
2: ναι,
1: έπαιρνε τους εργαζόμενους ένα βανάκι και τους πήγαινε για καφέ. Από τις τζιτζιφιές τους πήγαινε στον Πειραιά. Πάμε παρακάτω.
2: Και στη δουλειά μου, ενώ υποτίθεται ότι...
1: Δεν αλλάξαν οι τακτικές.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε, τουλάχιστον έτσι μας είχαν πει οι συνδικαλιστές, ότι σε κτίρια όπου είναι πάνω από 50 εργαζόμενοι θα υπάρχει και παιδικό σταθμός ή φροντίδα, τέλος πάντων, για να φέρνουν τα παιδιά τους.
1: Καλό.
2: Ουδέποτε έγινε. Και να σας πω και κάτι. Έφυγα με 30 χρόνια υπηρεσίας και στα 29,5 ήρθε γιατρός εργασίας. Μία φορά άλλη, δεν το ξαναείδα βέβαια, εντάξει. Αλλά σας λέω...
1: Καλό ότι... και αυτό.
2: Και εκτός από το ότι τις έκρυβαν κάτω από τον μπάγκο, τις πήγαιναν να αλλάξουν, τις έστελναν στα σπίτια τους για να κάνουν καθάρισμα.
1: Mm.
2: Όπου και βέβαια λέει κάτω από τα κρεβάτια ρίχνανε λεφτά για να δουν αν είναι τίμιες. Ιστορίες για γρίους, τέλος πάντων. Θέλω να ευχηθώ... για τον νεοφώτιστο δισέγγωνο της κυρίας Στέλλας να του ζήσει και να είναι υγιές και χαρούμενο όσο γίνεται. Είναι παλιά γειτόνισσα και μένει στο Νέο Ηράκλειο τώρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το παιδάκι των 15 χρόνων,
1: ναι,
2: επειδή το είδα όλη τη συνέντευξη,
1: mm-hmm,
2: έχετε δίκιο σε ό,τι αφορά την παιδικότητά του, όμως σκέφτομαι ότι ο γονιός αυτό που θα πρέπει να κάνει, γιατί εγώ παιδιά δεν έχω, είναι απλά να του ανοίξει παράθυρα. Από εκεί και πέρα, αν δεις ότι κάπου το παιδί προοδεύει και είναι και μοναδικό μυαλό και τέτοια, δεν μπορείς να το σταματήσεις. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος να έχει χάσει πολλά πράγματα και να γίνει ένας μονόγνωτος άνθρωπος, αλλά δεν νομίζω, τον πιτσιρικά τον χάρηκα πάρα πολύ. Όπως υπάρχει και ένα πιτσιρίκι που παίζει πιάνο, Κερασίδης λέγεται,
1: ναι,
2: και το έχουν πάρει στην Αγγλία. Είναι σε
1: άλλη δεξιότητα βέβαια αυτή.
2: Ναι, πιανίστας. Τέλος πάντων είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί τώρα εμένα ο ανιψιός μου έχει γίνει αποδεκτός με υποτροφία στην Αμερική για διδακτορικό.
1: Mm-hmm.
2: Είναι από το Πολυτεχνείο, γι' αυτό πάει κατευθείαν διδακτορικό. Και οι γονείς είναι να πέσουν να πεθάνουν.
1: Γιατί?
2: Για την απόσταση.
1: Α, εντάξει.
2: Γιατί άμα ήταν Ολλανδία θα πήγαιναν και με τα πόδια, που λέει ο λόγος.
1: Mm.
2: Τέλος πάντων. Και μετά με τις γιαγιάδες, τον παππού και τη γιαγιά, αυτά τα σοκαριστικά. Δεν μπορώ να κρίνω τα παιδιά, γιατί γενικά τους ανθρώπους δεν τους παρκάρουμε. Επειδή εγώ έζησα και με πεθερό και με πατέρα με άνοια και με τη μητέρα μου που ήταν ψήλο ανοϊκή, δεν θέλει τίποτα ο γέροντας. Ένα χάδι και περιποίηση θέλει. Δεν μπορείς να...
1: Τι είναι αυτό το φιλοανοϊκή, τι είναι?
2: Τι είπατε?
1: Φιλοανοϊκή που είπατε, τι είναι?
2: Έχει ανάγκη...
1: Όχι, ένα το φιλοανοϊκή που είπατε.
2: Ψιλοανοϊκή, δηλαδή κάποιες στιγμές ήταν καλά, τις περισσότερες, και κάποιες στιγμές φανόταν.
1: Με διαλύψεις δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν και 96 ετών.
1: Μα εντάξει.
2: Αλλά από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις να παρκάρεις, συγγνώμη για την έκφραση, το γονιό σου χωρίς να δεις το χώρο. Όπως έγινε με αυτό το παράνομο γυροκομείο.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι. Εννοείται πως είναι.
2: Καταλαβαίνω το πόσο κοστίζουν. Εγώ που είχα τον πατέρα μου ανοϊκό, είχα βρει άλλες άκρες και έφερνα άνθρωπο για να τον κάνει μπάνιο όταν δεν μπορούσα εγώ με το πρόβλημα που έχω.
1: Καλά, κοιτάξτε, υπάρχουν και παιδιά ή συγγενείς οι οποίοι δεν ασχολούνται. Τον πετάνε, δικό τους και σου λέει ότι είναι, ότι να είναι, δεν με νοιάζει.
2: Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Και έχουν και ισχύ συνείδηση.
2: Δεν μπορώ να κρίνω, αλλά δεν μπορώ να κρίνω, μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να εκφέρω την κρίση μου. Αλλά τέλος πάντων, είναι κρίμα όμως να φεύγουν οι άνθρωποι και να χάνουν την αξιοπρέπειά τους. Είναι μεγάλο κρίμα. Και αυτό το έχουν κρίμα στο λαιμό τους οι απόγονοι. Συγγνώμη που το λέω, γιατί όσο κακός και να, αν υπήρξε ένας γονιός ή αυστηρός ή όπως θέλετε αυτά, κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε και για ποιο λόγο το έκανε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά. Και κάτι άλλο, στην πολιτική τώρα, με αυτό το ντοκιμαντέρ που... προβάλλεται στο κανάλι του Φαλήρου,
1: ναι,
2: σχετικά με το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει γίνει ένας ντόρος. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, κατευθυνόμενο, δεν ξέρω αν θα πετύχει το στόχο που θέλουν. Βγήκε και ο κύριος Βαρουφάκης και είπε ότι λέει ψέματα ο κύριος Τσίπρας.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε, θα γίνει παιχνίδι, γιατί...
2: Ναι. Τώρα και στο παιχνίδι θα γίνει και με την αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη, μήπως κάνουν κανένα κέντρο.
1: Από εδώ και πέρα, ό,τι γίνεται στην ευρύτερη κέντρο αριστερά, που συνιστά εξέλιξη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα είναι εκμεταλλεύσιμο. Λογικό.
2: Ξέρετε τι με ενοχλεί, γιατί σας έχω πει ότι είμαι και τόσο χρονών. Με ενοχλεί το ότι δεν υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Δεν ακούς δηλαδή ότι θέλουμε να έρθουμε στην εξουσία, να συμμετάσχουμε ή οτιδήποτε, προκειμένου να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί ένα κοινωνικό κράτος.
1: Στην παρούσα φάση, εσείς καλά το βάζετε ως προβληματισμό, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι και ο πολίτης θέλει να ακούσει, θέλει να δει την ύπαρξη ιδεολογικού υπόβαθρου. Θέλει περισσότερο.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, μα δεν υπήρχε και ούτε και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Θέλει περισσότερο να ακούσει έτοιμες λύσεις και γρήγορες λύσεις παρά ιδεολογικά υπόβαθρα.
2: Ναι, και στο έτοιμες λύσεις όμως να πω, πάρε αυτά τα φασόλια γιατί βράζουν γρήγορα. Έτσι, σου έχει έτοιμη τη λύση. Έλα όμως που δεν βράζουν γρήγορα.
1: Καλά, μετά, όταν θα τα έχετε, όταν τα έχετε βάλει, τα έχετε αγοράσει και τα έχετε βάλει στην κατσαρόλα, πηγαίνετε να βρείτε αυτό που σας τα πούλησα.
2: Ναι, κάπως έτσι. Mm. Τέλος πάντων, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε και με τον άλλον, με τους άλλους που έχουμε πλέξει. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεκανίκη και άσχετα αν δεν μιλάνε προς την Αμερική και δεν είναι εχθροί. Και κάτι κυκλοφόρησε, αλλά δεν το έχω μελετήσει, σχετικά με την επίσπευση των εισαγωγών Βοδινού και Κοτόπουλου από την Μερκοσούρ.
1: Και επίσπευση,
2: ενώ είχαν, αφού... είχαν ένα χρονοδιάγραμμα σιγά
1: αφού
2: σιγά προχωράει
1: μια χαρά. Ότι ναι, ναι, χαλά. Ναι. Τα έχουμε, όταν μειώνει την παραγωγή, είναι, εφόσον μειώνει την παραγωγή, είναι λογικό να γίνει επιτάχυνης διαδικασιών.
2: Ναι, με
1: μάλλον
2: τη
1: είναι λογικό το επιχείρημα.
2: Ναι, με τη ζωά να γίνει ναι, παραγωγή. Τέλος πάντων. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, κυρία Ρένα, να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφη, λέτε, κύριε Γιάννη.
3: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
3: Να μην είσαι άδικος στη διανομή του χρόνου.
1: Εντάξει. Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ δεν θα σε ζαλίσω με διάφορα προβλήματα, απλώς θα κάνω μια υπενθύμηση και μια σημείωση που έκανα εκ παρατήρησης. Δηλαδή, παρατήρησα ότι μια πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων, αυτοπροσδιορισμένη ως αριστοκράτες, γαλάζοι κτλ., ενώ για τη Μεγάλη Βρετανία, τη κατόρθωσε να έχει και στις 5 Ηπείρους πολλά εκατομμύρια ανθρώπους να δουλεύουν, χωρίς φυσικά να έχει όφελος και ο αγγλικός λαός, οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, ένα που δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν από τους δημοσιογράφους είναι το εξής. Ο ναύαρχος, ο Άγγλος ναύαρχος, ο Νέλσον, ήταν ο νεότερος. Αυτός λοιπόν τι έκανε. Πήγαινε στους αντίπαλους στόλους που υπήρχαν τότε, οι Ισπανοί κυρίως, και ενώ αυτά, ξέρετε, τότε ήταν αστειοφόρα. Ενώ βρισκόντουσα σε ακινησία και ένα αστειοφόρο δεν μπορεί εύκολα να κινηθεί ή να μηνθεί. Δεν φοβάσαι και τους είχε εξ αυτού, τους κατέστρεφε βέβαια, και εξ αυτού βέβαια ήταν ο νεότερος ναύαρχος σε ηλικία της Μεγάλης Βρετανίας τότε. Λοιπόν, αυτόν τον κύριο, ο οποίος είχε στο καράβι μαζί του και ένα φέρετρο για τον εαυτό του, ήταν που ήταν και ο φόβος και ο τρόμος των άλλων στόλων της εποχής εκείνης, Ισπανία Φερρυππίν, όπως είναι σήμερα η Αμερική. Λοιπόν, αυτό το κύριο, τον οποίον έτρεμαν σχεδόν όλοι, ξέρετε ποιος τον σκότωσε?
1: Πού να ξέρω.
3: Δεν το ξέρετε, δεν το έχετε ακούσει.
1: Για πείτε μου.
3: Λοιπόν, στον Ισπανικό στόλο υπηρετούσε ένας Έλληνας.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, στο μεγαλύτερο καντάρι.
1: Πώς τον είπαμε, τον Βρετανό, Νέλσον.
3: Νέλσον, ναι. Νέλσον. Λοιπόν, στο ψηλότερο καντάρι που λέγεται και Λαγουδέρα.
1: Ναι.
3: Ήταν ως παρατηρητής ναύτης στον Ισπανικό πολεμικό ναυτικό, φυσικά, της εποχής εκείνης.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτός παρατήρησε σε μια ναυμαχία, παρατήρησε στο αντίπαλο, να πούμε, πλοίο, στο κατάστρωμα που το παρατήρησε, που τον είδε και τον πυρομόλησε και τον σκότωσε.
1: Ναι.
3: Εξ αυτού δε, το πολεμικό μας ναυτικό, επειδή ακολουθούσε τις Βρετανικές τα ήθη και τα έθιμα, ξεβγάζονται ένα περιλέμιο που έχουν οι ναύτες στο λαιμό και το περνάνε στη ζώνη τους, στη μέση του δηλαδή. Λοιπόν, αυτή η μικρή χώρα που λέτε κατόρθωσε χωρίς να έχει υπερβολικές δυνάμεις να κυριαρχεί στις πέντε υπήρους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μελετηθεί. Ναι. Αλλά πού να βρεθεί κανένας. Καταλάβατε. Διότι όχι με δικές τις δυνάμεις, στρατιωτικές. Οι στρατιωτικές δεν είναι επαρκούσαν για αυτά τα μεγάλα επίβολα σχέδια.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά προς τους ξένους και προς την δραστηριότητα των Ελλήνων της τότε διασποράς.
1: Ναι.
3: Τώρα για να αλλάξουμε κλίμα θα σας πω το εξής. Τον Πιέρο Λοβάτη τον έχετε ακουστά.
1: Το ποιο?
3: Τον Πιέρο Λοβάτη.
1: Δεν μου λέει κάτι.
3: Βεβαίως. Αυτός λοιπόν ήταν ένας καραμπινιέρος,
1: ναι,
3: ο οποίος μετά την ήταν και την παράδοση της Ιταλίας βρίσκονταν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ήταν μαζί με τον Λεύ, έναν πιανίστα μουσικό, ήταν ο πρώτος ο οποίος ήταν ήταν γνωστός και περιζήτητος δηλαδή σε όλα τα κέντρα. Τι Γερμανοί, τι πηγαίνανε και τον ακούγανε. Πιέρο Λοβάτης.
1: Ναι.
3: Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ένα τραγούδι με προφητικά λόγια.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς το γράψε.
1: Ναι.
3: Προπολεμικά πρέπει να είναι αυτό. Και έλεγε θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, τον καλύτερό μου φίλο.
1: Ναι, γνωστό.
3: Μήπως σας λέει τίποτα με τη σημερινή εποχή. Αυτά τα λόγια.
1: Κατ' εικόνα και ομοίωση.
3: Κατ' εικόνα και ναι, κάτι χειρότερο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, η πίτα για την οποία γίνεται ο καυγάς. Εκεί είναι η πίτα, το χρήμα.
1: Mm-hmm.
3: Καταλάβατε. Ένα άλλο ανέκδοτο σκάνδαλο θα σας πω είναι το εξής. Την εποχή που ήταν τα πρώτα αεροδρόμια, αυτά κατασκευάζονται, ξέρετε, από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, είχαν δώσει τέτοια πολεμικά αεροπλάνα, είχαν δώσει στη Δυτική Γερμανία τότε, ήταν χωρισμένοι σε Δυτική και Ανατολική. Λοιπόν, η γερμανική πολεμική αεροπορία είχε τεράστιες απώλειες, είχε 100 πιλότους οι οποίοι είχαν σκοτωθεί γιατί τα αεροπλάνα ήταν ρομαντικά.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, έδωσε εντολή να επιστραφούν και να σταματήσουν οι παραγγελίες. Τι κάνανε λοιπόν οι έξυπνοι έμποροι Αμερικάνοι? Χρηματοδότησαν τον σύζυγο της βασίλισσας,
1: ναι,
3: και θέλανε να τα πασάρουν. Αλλά εξεγέρισαν, Ολλανδής δηλαδή η βασίλισσας. Αλλά εξηγέρισε τη στρατιωτική βέβαια και η παραγγελία σταμάτησε. Λοιπόν, το σκάνδαλο αυτό ήταν με τα ονόματα των βασιλικών συζύγων, ο Φαμπιόλος και η Φαμπιόλα. Έτσι το λέω να πούμε για να ξεφύγουμε από τα καθιερωμένα.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, σκάνδαλα υπήρξαν ποτέ. Λέει ο Δημήτρης ο Χόρν, ηθοποιός, σημαίνει φως.
1: Ναι.
3: Πολιτικός τι σημαίνει?
1: Ποιος ρωτάει?
3: Να πιάσεις τη μύτη σου. Να πιάσεις τη μύτη σου.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, σε αυτό το κόμμα, αυτό το κόμμα που κυβερνάει, είχαν συσσωρευτεί όλοι οι δοσύλλογοι της κατοχής, βρήκανε στέγη. Καταλάβατε γιατί το κόμμα αυτό είχε κάνει τόσες γκάφες εις βάρος του ελληνισμού και τώρα παίρνουμε ακόμα και γκαρσόνια από το εξωτερικό και δεν υπάρχει Έλληνας.
1: Μάλιστα.
3: Οι στρατιωτικοί δικοί μας δεν φτάνουν να φυλάξουν το έδαφος το δικό μας, δεν λέω βέβαια και τα περιουσιακά στοιχεία, το ξέρω.
1: Ολοκληρώστε, κύριε Γιάννη.
3: Ναι, ναι, χαρακτηριστικό σας φέρω το εξής. Σε μια μεγάλη γερμανική εταιρεία εδώ, δεν θα την ονομάσω, είσαι κάποιος κύριος απόστρατος τότε, Μουστρούφης λεγόμενος, με Αύγουστο μήνα με Καμπαρντίνα,
1: ναι.
3: Και είπε στους Γερμανούς, γιατί πληρώνετε μεροκάματα στους εργαζόμενους της ΑΕΤΕ τότε, της τηλεφωνικής δηλαδή.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτή πληρώνουν σε μάρκα. Το μάρκο είχε 50 δραχμές. Εγώ λέει θα σας βρω σε δραχμές. Και το γάνε και ειδικό διευθυντή. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
3: Και φυσικά δεν τους έδωσε και τα αντίστοιχα χρήματα. Λοιπόν, τέτοιοι κύριοι, εντός εισαγωγικών των κύριοι, υπάρχουν πάρα πολλοί, ξέρετε, στον ελληνικό χώρο. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
3: Μανώλη μου, έχω κι άλλα πολλά.
1: Όχι, ναι, τι κι άλλα πολλά. Είπατε να είμαι επιχή στον χρόνο.
3: Δεν έχω πάντα στον πάτο του Βαρέλου.
1: Την επόμενη φορά.
3: Την επόμενη φορά.
1: Γεια σας, κύριε
3: Γιάννη. Έχω χρόνο.
1: Επόκειται και τώρα, δεν είχατε. Τόση ώρα μιλάτε. Γεια σας, κύριε Γιάννη. Γεια σας, μία η ώρα. Τραγουδάκι μετά την ώρα και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, Πανσέλινο είχε την Παρασκευή. Έτσι, το φεγγάρι το βλέπω εγώ τώρα από εδώ. Μια χαρά είναι. Δεν δικαιολογεί δηλαδή φαινόμενα Πανσέλινου απόψε. Ναι. Αυτό λέω, δεν δικαιολογεί. Τέσσερις μέρες μετά. Κάτσε, κάτσε. Την Παρασκευή ήταν όλη μια χαρά. Κάτσε. Ο Μπούμεραγκ.
2: Έλα, Μανώλη, τι
1: κάνεις. Έλα, Μπούμεραγκ.
2: Είμαι εκνευρισμένος. Τι ήταν αυτή η συνομιλία, μας έσπασε τα νεύρα ο Deliveras. Πραγματικά μας έσπασε τα νεύρα.
1: Ναι.
2: Μα τι συζήτηση ήταν αυτή, τι επίπεδο ήταν αυτό. Η εκπομπή άρχισε πολύ ωραία. Είχαμε το Λευτέρη, μετά είχαμε τη Freya Weiss. Μετά είχαμε το λογοθέτη που μας είπε για τη ταξική πάλι και πάλι ποιος είναι ο εργοδότης μου και ποιος είναι ο υπάλληλός μου και μετά είχαμε αυτό, ναι. Συγγνώμη για τον εκνευρισμό μου. Μήπως χρειάζεται να ρωτάμε στο τηλεφωνικό κέντρο ποιο θα είναι το θέμα συζήτησης.
1: Ωραία, και άμα ρωτήσεις το τηλεφωνικό κέντρο θα σου πει το θέμα συζήτησης θα είναι αυτό. Και βγαίνεις μετά στον αέρα και λες ό,τι θες.
2: Όχι, Μανώλη. Αν κάποιος θέλει να τηλεφωνήσει και να πει ότι ναι, είμαι ο Τάδε και ποιο είναι το θέμα συζήτησης, θέλω να συζητήσω για το Πασόκ Φερρυππίν,
1: ναι.
2: Του κλείνεις το τηλέφωνο και ξεπερδεύεις.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, ναι.
1: Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό, όμως το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά
1: εγώ δεν θέλω, υποτώ, εγώ δεν θέλω να δηλώνει άλλος από πριν ποιο θέμα θέλει να συζητήσει. Αλλά να υπάρχει ένα διακύβευμα. Να υπάρχει κάτι να. Δηλαδή, εντάξει.
2: Κάτι να κυλάει η συζήτηση, όχι να μου πει ότι το διπλώσαν το δέμα και το περιδιπλώσαν το δέμα και ήταν ένα παιχνιδάκι και μετά ήταν ναρκωτικά. Μα πήγε διαμέσου Λαμίας ο άνθρωπο. Συγγνώμη.
1: Για πάμε.
2: Αλλά, λοιπόν. Πάση περίπτωση. Ναι, για πάμε. Οδεύουμε προ τα διόδια. Ναι. Ωραία. Πρωτού αρχίσω. Του χαιρετισμού μου στη Mrs. White, στο φίλο σου τον Αριστοτέλη, στο Λευτέρη, στη Γιώτα, στον Αριζόνα, στον Τζόρζ από το Λόντον. Ο σύντροφος ο Νίκος από τη Γιάννητσα, η Χριστίνα από τον Άλυμο και τη Τσιπρέα από το Κόλωνο. Και γιατί αφήνω τη Τσιπρέα τελευταία. Διάβασες το μανιφέστο του Τσίπρα.
1: Το διάβασες.
2: Ναι, το διάβασες. Τι συμπέρασμα έβγαλες. Έβγαλες συμπέρασμα.
1: Όχι.
2: Ούτε κι εγώ. Τελείως ακαταλαβήσεις.
1: Δεν έβγαλα, περίμενε. Δεν έβγαλα συμπέρασμα. Βλέπω μια πολιτική φόρμα.
2: Περί τι
1: δεν τη χαρακτηρίσω, αλλά κάποια πράγματα που εγώ ήθελα να δω ως πολίτης, έτσι τώρα δεν πάω επαγγελματικά, δεν τα είδα.
2: Ούτε ιδεολογικά.
1: Ούτε ιδεολογικά προφανώς. Δεν τα είδα. Δεν ξέρω αν αυτά σε επίπεδο διακήρυξης εξαγγελιών θα υπάρξουν αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα δεν είδα κάτι.
2: Ούτε και εγώ. Το διάβασα και δεν έβγαλα ούτε κανένα συμπέρασμα. Καμία Φερρυππίν, για μένα δεν είχε ουσία. Μάλλον ανακύκλωνε το 2012 και το 2015.
1: Δηλαδή εγώ περιμένω ένα κόμμα να βγει. Και να, βέβαια, το ότι θα το πει δεν σημαίνει ότι θα το κάνει.
2: Ναι.
1: Έτσι τώρα να είμαστε μεταξύ μας λίγο ειλικρινείς.
2: Ναι.
1: Αλλά θα μου πεις, αυτό δεν έκανε και ο Τσίπρας όταν βγήκε και είπε θα κάνω αυτά, δεν τα έκανε.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Εντάξει, είχε βγει, σωστό. Περιμένω, παιδί μου, να βγει και να πει ένα ακόμα ότι εγώ αύριο το πρωί όταν βγω θα καταργήσω τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα επαναφέρω τον νόμο Γατσέλη. Να βγει μετά η Ευρώπη.
2: Αυξήστε τις συντάξεις. Ναι.
1: Αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να το πει. Εγώ πάω.
2: Θα αυξήσω τις συντάξεις, λες.
1: Ναι. Εγώ πάω σε πράγματα που δημοσιονομικά δεν έχουν κόστος. Με την έννοια του γιατί δημοσιονομικά δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταθεί η χώρα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
2: Πολύ συντηρητική θέση παίρνεις, Μανώλη.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Εξαρτώμεθα. Είμαστε δεσμευμένοι. Όταν όμως πας να κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να έχεις συμφωνήσει αλλά δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, νομίζω ότι τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Διότι δεν μπορεί να σου ζητήσουν αντίμετρα. Κατάλαβες τι λέω.
2: Ναι, όχι, Μανώλη, καταλαβαίνω τι λες. Αλλά τότε δεν εφαρμόνει κοινωνική αλλαγή αν δεν σπάσει αυγά.
1: Περίμενε να σου πω. Να σου πω. Πα σιγά-σιγά. Είδαμε και με τα
2: ανταγωγή.
1: Δεν ξέρω. Είδαμε και με τα ανταγωγή για του χώρου που πήγε το πράγμα.
2: Στάσου μια στιγμή, μια στιγμή.
1: Και μετά ένα νόμο και ένα άρθρο.
2: Ναι, ας άθρα και τα νόμα και τα τάουλια. Μια στιγμή, Μανώλη, μια στιγμή. Έχουμε πλεονάσματα και έχουμε υπερπλεονάσματα τώρα. Έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε.
1: Τι έχουμε, ανάπτυξη, ανάπτυξη έχουμε.
2: Στα χαρτιά. Στα χαρτιά έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε πλεονάσματα. Χαρτιά. Ναι, δεν μαζέψανε 13 δις.
1: Περίμενε,
2: πριν
1: περίμενε.
2: Το προηγούμενο. Ναι,
1: υπάρχει ολική ρήξη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Ναι.
1: Να διορθώσεις πράγματα που αρχικά μπορείς να διορθώσεις χωρίς να μπορούν οι άλλοι να σου πούνε γιατί το έκανες, φέρνοντάς τους σε δύσκολη θέση, αλλά μην μπορώντας να αντιδράσουν έτσι όπως θα αντιδράσουν αν εμπλακούν και δημοσιονομικά στοιχεία. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Βέβαια εγώ ούτε πολιτικός είμαι, ούτε οικονομολόγος.
2: Τότε με φέρεις και εμένα σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί να σε φέρω σε δύσκολη θέση, σου λέω αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία, είναι όχι, σέβομαι την άποψή σου. Αλλά θέλω να πω ότι τότε δεν εφαρμόζεις κοινωνική αλλαγή και δεν αλλάζεις ριζικά τα πράγματα που πρέπει
1: ριζικά,
2: να αλλάξουν όσον
1: ριζικά.
2: Αφορά.
1: Ριζικά, όχι, ριζικά δεν τα αλλάζεις.
2: Δεν τα αλλάζεις, αν δεν βάλεις το χέρι στη τσέπη στα ταμεία.
1: Ριζικά όχι.
2: Ναι, γιατί ειδικά οι συνταξιούχοι έχουν αδικηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι, έχουν.
2: Μεγάλες περικοπές τα τελευταία 15 χρόνια. Κάπου πρέπει να διορθωθεί αυτό. Και υπάρχουν τα πλεονάσματα. Δεν είναι ότι είμαστε σπασμένοι, τα ταμεία είναι γεμάτα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό το οποίο είναι το πρώτο που πρέπει να διορθωθεί.
2: Κοίταξε, να το πάμε απλά οικονομικά. Πολύ απλά οικονομικά και μετά θα αλλάξω θέμα. Πολύ απλά. Και ας με βγει ο άλλος από το Βόλο.
1: Δηλαδή να σου πω εμένα οι δύο προτεραιότητες μου. Θα μου πεις τώρα πάμε στη λογική της συζήτησης αν ήμουν μια μέρα πρωθυπουργός. Όχι, να ξεκαθαρίσω ότι ούτε φιλοδοξία έχω ούτε με ενδιαφέρει. Έτσι, για να μην έχουμε παρεξήγησεις. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανα αν αύριο το πρωί, ας πούμε, μου λέγανε ότι αποφασίζεις, θα ήταν ο έλεγχος της αγοράς.
2: Okay, συμφωνώ.
1: Το πρώτο.
2: Συμφωνώ.
1: Ωραία. Διότι ελέγχοντας την αγορά, ώστε να μην υπάρχει σχροκέρδια και όλα αυτά και οι τιμές να είναι σε να γυρίσουν σε φυσιολογικά επίπεδα, αυτομάτως δημιουργείς μια οικονομία κλίμακος και για αυτούς που μέχρι χτες τα χρήματα δεν φτάνανε. Α, έτσι νομίζω εγώ.
2: Okay.
1: Το δεύτερο θα ήταν η προστασία της κατοικίας.
2: Συμφωνώ.
1: Δεν έχω μέσα στα δύο πρώτα τις συντάξεις. Το ένα είναι να δώσεις αυξήσεις και να διατηρήσεις τις τιμές όσες έχουν. Το δεύτερο είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, να ελέγξεις τις τιμές ώστε να έρθουν σε ένα επίπεδο ανάλογο του βιωτικού επίπεδου.
2: Okay.
1: Και να προστατεύσεις το μεγαλύτερο για μένα αγαθό που είχε καταφέρει να κατακτήσει η ελληνική κοινωνία, την πρώτη κατοικία. Και να κυνηγήσεις τους πραγματικούς μεταχτσίδες.
2: Κρατικός έλεγχος, κρατικός παρεμβατισμός.
1: Ναι, τι είναι κακό είναι αυτό.
2: Καθόλου, εγώ είμαι υπέρ. Επέκταση την επιρροή του κράτους και του κρατικού μηχανισμού.
1: Ναι.
2: Ωραία. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Αλλά θα προσθέσω και τις συντάξεις και γιατί.
1: Δεν σου λέω όχι. Yeah. Απλά σου λέω ότι τα δύο πρώτα πράγματα δεν θα είχαν να κάνουν με αυξήσεις.
2: Οκ. Okay.
1: Γιατί όταν αυξάνεις το εισόδημα κάποιου, δημιουργείς αυτομάτως το κίνητρο σε κάποιον άλλο να αυξήσει τις τιμές.
2: Είναι αυτό αυτόματο?
1: Δεν είναι. Εδώ τις αυξάνουν χωρίς να αυξάνεται το βιωτικό επίπεδο. Φαντάσου να αυξηθεί κιόλας, ξέρω εγώ. Αλλά σου λέω, εγώ είμαι και άσχετος.
2: Όχι, δεν είναι θέμα. Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Πρώτον, δεύτερον, ένα λεπτό. Όσο αφορά τις συντάξεις, αν αυξήσεις τις συντάξεις, αυξάνεις και την κατανάλωση, αυξάνεις και τη ζήτηση στην αγορά, κυκλοφορείται το χρήμα, αυξάνεται και η δραστηριότητα κιόλας. Αυξάνεται και το εργασιακό, περισσότεροι εργαζόμενοι και αυξάνονται και τα εισοδήματα. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι, ας πούμε μετά το τρίτο βήμα θα ήταν να προχωρήσω σε μια ρύθμιση που θα είχε κούρεμα στα χρέη προς το δημόσιο. Σημαντικό κούρεμα όμως. Μάλλον να σου το πω διαφορετικά. Δεν θα είχε κούρεμα. Okay. Θα είχε διαγραφή όλων των προσαυξήσεων. Το κεφάλαιο είναι κάτι που δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Το χρωστάς.
2: Ναι.
1: Καμία προσαύξηση. Ρύθμιση στο κεφάλαιο. Για να μπορέσει να ανασάνει ο κόσμος.
2: Συμφωνώ.
1: Άρα μικρότερη δόση και δυνατότητα να χάσεις μια δόση το χρόνο. Πρόσεξε.
2: Μία το χρόνο. Και με αυτή τη δόση να τα βάλεις πίσω στην αγορά.
1: Μπράβο.
2: Για να κυκλοφορεί. Ναι, για να κυκλοφορεί.
1: Μία το χρόνο. Όταν κάνεις μία ρύθμιση. Όταν κάνεις μία ρύθμιση 10 ετών. Δεν σε πειράζει να τα εισπράξεις τα 11. Αν ξέρει ο άλλος ότι έχει ένα μήνα το χρόνο να μην πληρώσει. Και φτάσει στα 10 χρόνια να έχει τηρήσει και να πληρώνει και να έχει χάσει 9 δόσεις, θα τις πληρώσει μετά και τις 9.
2: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Άμα τον πετάξεις επειδή έχασε τη δεύτερη δόση, καληνύχτα.
2: Ναι, συμφωνώ. Κλείσε τα ρολά. Σβήσε τα φώτα.
1: Έτσι λέω εγώ όμως.
2: Ναι. Όχι, συμφωνώ σε αυτό το πεδίο. Ωραία, προχωράμε. Καστανίδης, συμφωνώ με την παραίτηση. Καλά τα πετάπε και χήμα.
1: Νομίζω και εγώ.
2: Ναι, ωραία. Τρίτο, για τα παρικιακά δρόμενα του Σίδνεϊ θα δώσω μια πάρα πολύ μικρή αναφορά. Έχει κλείσει το ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ. Η αυλαία ήταν ο Μπάσης που είχε έρθει στην Αυστραλία και στο Σίδνεϊ και τραγούδησε. Ναι, ωραία. Και μετά είχαμε την Κυριακή. Ο εργατικός σύνδεσμος Atlas είχε εκδήλωση Πρωτομαγιάς. Και το απόγευμα αυτό ήταν στις 2 η ώρα, στις 4 η ώρα, στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Νέας Νότιας Ουαλίας. Είχαν ένα Φιλιππίν κοινωνικό μνημόσυνο, η μνήμη του πρώην γραμματέα της κοινότητας που ήταν και πρώην γραμματέας, ήταν και στέλεχος των φίλων και μελών του ΚΚΕ Σίδνεϊ, ο Μιχάλης Τσιλίμος, μίλησαν ο πρώην πρόεδρος της κοινότητας, μίλησε η Σόφη Κότση, η πολιτικός, μίλησε ο Αναστάσιος Τάμης. Και μετά μας τραγούδισε 5 τραγούδια που ήταν τα αγαπημένα του πρώην γραμματέα, ο Δημήτρης Μπάσης.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Όπως είπα, έκλεισε η αυλαία του 44ου ελληνικό φεστιβάλ του Σίδνεϊ και με υπομονή θα δούμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα του χρόνου. Ωραία, ένα τελευταίο και θα κλείσω, Μανώλη. Τώρα που έφτιαξε η φωνή σου, θα τραγουδήσουμε Καζατζίδι.
1: Όχι ακόμα.
2: Θα πούμε το υπάρχω μαζί.
1: Όχι ακόμα, δεν μπορούμε.
2: Πόσο καιρό θα περιμένουμε.
1: Θα σου πω, δεν ξέρω. Ο είδες μέχρι τώρα που έλεγα, ούτε εγώ ξέρω. Αλλά μέχρι ακόμα δεν μπορώ να φωνάξω όπως θέλω και δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν μπορώ να χρωματίσω τη φωνή μου για να τραγουδήσω.
2: Okay.
1: Κατάλαβες. Και δεν μπορώ να φωνάξω, δυστυχώς.
2: Και όταν σε εκνευρίζουν, πώς αντιδράς?
1: Δυσκολεύομαι πολύ.
2: Σε νιώθω. Ωραία. Με αυτό κλείνω. Χάρηκα που μιλήσαμε και χαιρετισμό στο υπόλοιπο ακροατήριο.
1: Εντάξει. Και άμα, πες το, και άμα βάλω για πρωθυπουργό, θα με προτιμήσεις.
2: Θα σε προτιμήσω σένα. Κοίταξε, ένα τελευταίο τώρα θυμήθηκα. Συγγνώμη που παίρνω ένα μισό λεπτό. Με πήρανε τηλέφωνο ότι με ρβούν οι κάποιοι και μου είπανε ότι είναι τεκμηριωμένο και εξακριβωμένο, ότι θα σε βάλουν στην επικράτεια του ΠΑΣΟΚ. Στη λίστα.
1: Εμένα.
2: Ο Μαρκουλάκης θα σε βάλει. Ναι. Μου το έπανε από τη Μερβούνη.
1: Πρέπει να με βρει πρώτα για να. Φιλιά, μπούμερα, χαιρετισμούς.
2: Γεια σου, bye-bye.
1: Γεια. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε.
0: Καλημέρα, Μανώλη, και σε όλους τους ακροατές.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
0: Λοιπόν, μήπως πρέπει να γίνεις λίγο πιο αυστηρός.
1: Γιατί?
0: Γιατί αφήνεις όλους να παίρνουν το χρόνο της τόσο χρήσιμες εκπομπές για τους πολίτες.
1: Ωραία, έλα.
0: Ακόμη δικά με τα χαιρετίσματα με θυμίζει παλιά εκπομπές.
1: Ναι, και εμένα αυτό λίγο με...
0: Αυτό δεν ξέρω, μα κόψτε, πες, δεν είναι εδώ για να χαιρετάει ο κόσμος.
1: Εντάξει.
0: Πιάνει ο άλλος.
1: Δεν έχετε σε αυτό.
0: Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Πάμε.
0: Και προσωπικά, εδώ είναι δημόσια εκπομπή να πούμε τι γίνεται στη χώρα, τα κακά. Ή τέλος πάντων που συνέβη κάποιο σε κάποιον προσωπικό, αλλά να αφορά την κοινωνία.
1: Πάμε, έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν, παίρνω αφορμή, Μανώλη,
1: ναι,
0: από ένα σημερινό περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το κάτι αντίστοιχο με τον, όχι τόσο σοβαρό, με τον Τζακ Νόρις στην Αθήνα που μπούκαρε εκείνος με το όπλο και πυροβολούσε. Στην Αθήνα.
1: Λέτε τώρα για τον 67χρονο με το σφυρί.
0: Με το σφυρί.
1: Ναι.
0: Δεν τώρα γιατί το ξεκινάω από αυτό.
1: Διαφορετική βέβαια περίπτωση, έτσι τελείως.
0: Βέβαια διαφορετική.
1: Ναι.
0: Δες όμως γιατί τον κατηγόρησαν.
1: Για απόπειρα
0: ληστείας.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος γιατί πήγε στην τράπεζα με το σφυρί.
1: Για να εισπράξει όλη του τη σύνταξη.
0: Μπράβο, αλλά ναι, δεν πήγε να κάνει ληστεία ο άνθρωπος. Φαίνεται για κάποιον λόγο τον έχουν δεσμευμένο ένα ποσό από την τράπεζα, μάλλον το χρωστούσε. Το πώς χρωστούσε.
1: Έχει, όχι, έχει. Αν γνωρίζω καλά την υπόθεση, νομίζω ότι γνωρίζω, έχει νομικό παραστάτη. Επειδή έχει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω τι ακριβώς, με αποτέλεσμα τα χρήματα να τα παίρνει τμηματικά.
0: Δεν κατάλαβα αυτό τι είναι πάλι, τι νομικό παραστάτη δηλαδή, ότι δεν τον αφήνουν να παίρνει όλα τα λεφτά.
1: Έχει κάποιον άνθρωπο
0: για να τον προστατεύσουν, τι τα παίρνει.
1: Ναι, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν το διάβασα, εγώ διάβασα το πρώτο θέμα να είμαι ειλικρινής και με κάνει εντύπωση, υποτίθεται μια σοβαρή εφημερίδα, λέει απείλησε υπαλλήλους ζητώντας χρήματα. Άκου τώρα, ζητώντας
1: τα χρήματα του τη σύνταξή σου, τα οποία παίρνει τμηματικά.
0: Ναι, άφησε με να σε ολοκληρώσω. Mm. Πού είναι η ένσταση. Άκου τώρα, τίτλος εφημερίδας. Απείλησε υπαλλήλους ζητώντας χρήματα. Και συγκεκριμένα μετά προσθέτει να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του.
1: Ναι.
0: Άρα, ζητώντας χρήματα, ζητώντας να του καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της σύνταξης. Ζητώντας χρήματα, τι εννοεί, κύριε μου, που γράφει.
1: Τα χρήματα του.
0: Γράφει ο άλλος και σε εφημερίδα τώρα. Είναι φράση.
1: Τι να σας κάνω εγώ τώρα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου τώρα. Παίρνω αφορμή με αυτό. Γιατί το αδίκημα που τον κατηγορούν τον άνθρωπο είναι κακούργημα.
1: Ναι, είναι κακουργηματική ιδίωση.
0: Γιατί είναι απόπειρα ληστείας με οπλοφορία, με παράνομη οπλοφορία. Και πάει για κακούργημα. Δεν ξέρω, πάει για κακούργημα. Ένα
1: ναι, είναι κακούργηματική δίωξη, ναι.
0: Ναι, το οποίο έχει ένα πρόβλημα που δεν είναι κανένα τίποτα τέλος. Εδώ βγήκε η Κοβέση και λέει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Όποιος καταχρηστεί χρήματα, λέει, τα επιστρέφει, πάει ποινική δίωξη. Στο Υπουργείο Υγείας ανέφερε για το πώς γίνονται οι συμβάσεις. Για το πώς αγοράζονται τα μηχανήματα. Τι γίνεται. Είπε τέσσερις εισαγγελείς ζήτησε από πέρσι και δεν τις δίνουν για να προχωρήσουν οι υποθέσεις. Καταλαβαίνεις τι πλάτσικο
1: λοιπόν
0: γίνεται με αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. 19 δισεκατομμύρια φάγανε. 19 δισεκατομμύρια δοσμένα αχρεωστήτως από την Ευρωπαϊκή και από την Ευρώπη και είσαι και ορισμένους να τους πόσα, δεν μου λες πόσα αρντάν παίρνεις την ημέρα πριν μπει στην εκπομπή.
1: Συγνώμη.
0: Ή εξετανίλ παίρνεις.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν παίρνω, αυτό έλειπε.
0: Η
1: δικογραφία που σχηματίστηκε από την ελληνική αστυνομία αφορούσε μόνο την οπλοκατοχή, καθώς από την πλευρά της τράπεζας

0: λεπτομέρεια.
1: Τι, ότι ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας του αστυνομία, Αλουπάγου όμως, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος, Μανώλη, για τις νόμιμες παρακολουθήσεις και μετά έγινε εισαγγελέας του
0: αστυνομίου.
1: Από εκεί που ήταν εισαγγελέας της ΕΕΠ και υπέγραφε για τις νόμιμες παρακολουθήσεις, μετά έγινε εισαγγελέας του Αλουπάγου και έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Αυτά ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ζητάνε όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδος και ειδικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Καταδικάζουν όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ο μεγαλύτερος σύλλογος και πιο σοβαρός τέλος πάντων, γιατί είναι εκεί και δεν έχει εξαρτήσεις κομματικές τέλος πάντων, ζητάνε την αποπομπή του και βγαίνει το συνδικαλιστικό του κίνημα να υπερασπιστεί τι. Νόμιμο δικαίωμα έχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών από τον νόμο να σχολιάσει τα κακοστήματα.
0: Μα είναι θεσμικό όργανο βεβαίως.
1: Με κατάλαβε.
0: Επίσης,
1: τον απόλυτο παραλογισμό. Άφησε με σε παρακαλώ να
0: βγάλει. Απλά ήθελα να πω ότι το να βγάλει ένα ψήφισμα. Μια ανακοίνωση, ένας Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας ή οποιοδήποτε Δικηγορικός Σύλλογος δεν σημαίνει ότι αυτό το οποίο ζητά θα γίνει κιόλας. Έχει δικαίωμα,
1: δεν διαφωνώ,
0: όλοι. Έχει δικαίωμα
1: να
0: εκφράσει την
1: άποψή του. Αλλά η βαρύτητα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, αν μη τι άλλο, έπρεπε να είναι σεβαστή, να βγάλουν τη μούγκα τα συνδικάτα τους. Το έσχος αυτό που γίνεται. Το έσχος.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δικαστικό.
1: Πώς βγήκε ο κακοποιός, ας πούμε, αυτός με τους 7 τόνους κοκαίνη. Πώς βγήκε το 2011, το 2011, το 2015 τέλος πάντων. Από το 2004 κοκαίνες και αυτά. Μαθαίνουμε τι γίνεται εδώ. Σε αυτή τη χώρα. Μίζες, αβέρτα. Ισόβια και ήταν έξω. Και έκανε και τους 7 τόνους μετά τους 5,5 τόνους. Λοιπόν. Άκου τώρα.
0: Κατά δήλωσή του. Το
1: δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, μισό λεπτό το λέω.
1: Ναι, ποιος.
0: Κατά δήλωσή του έχει κάνει μία δήλωση στις κάμερες την ώρα που τον βάζουν στο.
1: Δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Το θέμα είναι ένας ανθρωπάκος που έχει πρόβλημα γιατί δεν το δίνανε, τον έχουν δεσμευμένο το λογαριασμό. Τι τον έχουνε.
0: Του δίνουν έναντι.
1: Κακούργημα! Για κακούργημα πήγε!
0: Γιατί έχει κατά δήλωσή του νομικό συμπαραστάτη.
1: Ο Χασάπης, ο Καφές, η Πόρσε, τι είχε η άλλη.
0: Αυτή δεν είναι καν κατηγορούμενη.
1: Η Φεράρι.
0: Δεν είναι κατηγορούμενη.
1: Ο Πάρος του Αλουνού που είχε τα εκατομμύρια στην Κρήτη.
0: Δεν είναι κατηγορούμενη.
1: Είναι κατηγορούμενη.
0: Δεν είναι.
1: Α, δεν είναι καν κατηγορούμενη.
0: Όχι.
1: Α, είμαστε μια χαρά. Δεν υπάρχει. Αυτή η χώρα είναι η τιμωρία των εντύμων, είπαμε, αυτή η χώρα.
0: Στην Επιτροπή της Βουλής εκλήθησαν ως μάρτυρες, όχι ως κατηγορούμενοι.
1: Λοιπόν, και φυσικά δεν μιλάει κανένας.
0: Εξετάστηκαν δηλαδή.
1: Ανέφερες προηγουμένως τα δάνεια. Τι έγινε με αυτά τα fans και με αυτούς τους services. Πρόσεξε να δεις τι έγινε. Για να τα πούμε, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Οι πρώην μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, αφού δανείσανε τα χρήματα με ενδύση του δημοσίου, πήραν τα κέρδη από τα δάνεια που δώσανε, ήρθε η κρίση, δεν τα πλήρωσε ο κόσμος, χρεοκοπήσαν οι τραπεζές τους, πάθαν τίποτα, Μανώλη. Χάσαν τις τραπεζές τους, τα κέρδη όμως τα είχαν πάρει, είπαμε, από τα προηγούμενα χρόνια που έπαιρναν τα δάνεια. Τι κάναν λοιπόν, κάναν τα funds, αγοράσαν τα δάνεια από τις πρώην τράπεζές τους, τα κόκκινα, μετά τα funds δημιούργησαν και εταιρείες services, δώσαν τη δουλειά στους services, το fund είναι και έλιφος. Οι ίδιοι οι πρώην μεγαλομέτοχοι που χρεοκόπησαν τις τράπεζες στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή μαζεύουν όλα τα χρήματα από τα κόκκινα δάνεια μέσω των services και των funds. Να καταλάβουν οι Έλληνες τι έγινε. Και αυτό αποδείχθηκε σε μία από τις μεγάλες, το απέδειξαν. Υπάρχουν δικηγόροι που το λένε και.
0: Συνεχίζουν πάντως τα.
1: Εννοείται.
0: Τα δάνεια να αλλάζουν χέρια.
1: Γιατί ο Τσίπρας

0: είπε, ήταν λάθος του. Από την Κρήτη, μωρέ, πώς τον λέγανε εκείνο που διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση με τους servicers. Ήταν λάθος. Δεν ξέρατε πώς το έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία τι είπε? Ελάτε εδώ κύριε, πόσο χρωστάει κεφάλαιο ο πολίτης? 10. Το μάξιμο που μπορείτε να τον χρεώσετε είναι 20.
1: Ναι. Συνεχίζουν πάντως τα δάνεια να αλλάζουν χέρια.
0: Εννοείται, με όλοι σου λέω. Δημιουργούν άλλες.
1: Από εταιρεία σε εταιρεία πάντα.
0: Εταιρείες που κυνηγάνε με άλλο τρόπο, δεν είδες? Η μία χρεοκόπησε στην Ευρώπη που χρεοκόπησε γιατί είχε και άλλα υποκαταστήματα. Στην Ελλάδα βέβαια είναι τα κοτόπουλα που γεννάνε αυγά. Τους Έλληνες θα τους θα πάρουν όλα τα σπίτια. Γιατί όμως, γιατί ο νόμος που κάνανε, πώς τον λέγανε εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ την Κρήτη, που δεν ήξερε ότι είχε ένα εκατομμύριο, η μάνα του τον είχε δώσει ένα εκατομμύριο, τον καθηγητή.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Τον ψηλό, τον αδύνατο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ναι. Του είχε
0: δώσει. Είχε ξεχάσει να δηλώσει ένα εκατομμύριο στο όνομα.
1: Του είχε δώσει.
0: Από πλούσια οικογένεια που ήταν, καθηγητής ήταν πανεπιστημίου.
1: Συμβαίνουν αυτά. Άμα έχεις πολλά λεφτά, ξεχνάς.
0: Λοιπόν, και φυσικά κάθε πρωί ρίχνουν στο λαό θέματα καθεστωτικά για να σχολιάζει ο κόσμος. Να για το Πατίνι, να για τον Τζακ Μόρις τον 89χρονο. Αυτά. Αλλά αυτό είμαι πολύ περίεργος. Αν αυτό που λες ότι είναι αλήθεια για τον 67χρονο που...
1: Έτσι είναι, είναι κατά δήλωσή του. Ξαναλέω. Κατά
0: ότι ήταν υπονομική προστασία δηλαδή, αλλά δεν ότι... είχε στάστας φρένας.
1: Έχει λέει στο παρελθόν δεχθεί υποστήριξη ψυχολογική. Δεν ξέρω τι σημαίνει ψυχολογική υποστήριξη, αν είναι κάτι περισσότερο από αυτό που ακούγεται. Και ο ίδιος δήλωσε ότι 2 μήνες παίρνει έναντι, διότι έχει δικαστικό παραστάτη.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, θα απολογηθεί, θα μάθουμε.
0: Εντάξει, αλλά τέλος πάντων με αφορμή είπαμε και για όλα τα άλλα. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας. Ο Μιχάλης από τα Χανιά, αλλά Μιχαλή.
2: Και ποιος θα έρθει να τους βάλει φυλακή,
1: Μανώλη,
2: και να στρώσουν τα πράγματα και να σβήσει και τα δάνεια. Όλα αυτά που λέει ο κύριος. Μας είπε ποιος να έρθει.
1: Δεν είπε κανείς να σβήσει τα δάνεια.
2: Να κυνηγήσει τους σέρβισες.
1: Γιατί να μην τους κυνηγήσει?
2: Ναι, ποιος?
1: Όποιος έχει κότσια.
2: Ο Τσίπρας, θα έρθει ο Αλέξης τώρα.
1: Όποιος έχει κότσια.
2: Καλή εβδομάδα καταρχήν.
1: Καλή εβδομάδα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω κάνει μια... Είμαι στο νόμο Κατσέλη.
2: Ωραία.
1: Εδώ και 3 μήνες πληρώνω εγώ κανονικά χρόνια.
2: Ωραία.
1: Εδώ και 3 μήνες όμως η τράπεζα που πληρώνω έχει μεταφέρει το δάνειό μου. Δεν το έχει μεταφέρει εδώ και 3 μήνες, το έχει μεταφέρει εδώ και κάποια χρόνια σε φαντ. Συνεχίζω να πληρώνω. Ωραία.
2: Ναι.
1: Εδώ και 3 μήνες το φαντ μετέφερε σε ένα άλλο φαντ.
2: Ναι.
1: Συνεχίζω να πληρώνω. Με παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και με δίνουν έναν άλλο αριθμό λογαριασμού για να κάνω την κατάθεση.
2: Έχω ακούσει παρόμοιες περιπτώσεις.
1: Περίμενα. Λέω, okay, κάνω την κατάθεση εκεί που μου δώσανε. Αφού τσεκάρω ότι αυτοί που με πήρανε είναι όντως από εκεί, για να μην έχουμε θέματα, έτσι. Και ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν έχετε πληρώσει. Λέω τι δεν έχω κάνει. Μου λέει δεν έχετε πληρώσει. Λέω πλήρωσα στο λογαριασμό που μου δώσατε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντηση, Μιχάλη?
2: Υπάρχει κάποιο αποδεικτικό σε αυτό, ας πούμε, και του...
1: Ότι έχω πληρώσει?
2: Ναι.
1: Εννοείται.
2: Ναι.
1: Η απάντηση ποια ήταν. Εδώ και 3 μήνες... Το φαντ που έχει πάρει το δάνειο από το άλλο φαντ δεν έχει συνδέσει τους λογαριασμούς και τα χρήματα όλου του κόσμου, ακόμα και εκείνου που του βγάζουν το σπίτι στο σφυρί, πάνε στο κουβά. Αυτή ήταν η απάντηση που μου δώσανε. Και αν δεν μας στείλετε το αποδεικτικό με mail ή μέσω Viber, θα θεωρηθεί ότι δεν έχετε πληρώσει, παρά το ότι έχετε πληρώσει.
2: Δηλαδή, με λίγα λόγια, του φαν το κάγκελο.
1: Τι λες τώρα, σοβαρά?
2: Αλλά.
1: Ποιο? Αλλά, δεν υπάρχει
2: ναι.
1: Αλλά.
2: Ναι, δεν σου λέω ότι βεβαίως είναι κακός.
1: Δεν υπάρχει αλλά. Δηλαδή, έλα πες στον παππού τον 80χρονο που δεν έχει συγγενείς, ωραία, να του στείλει το αποδεικτικό, ναι, με mail και με Viber.
2: Κακός και πολύ, και πολύ σωστά τα λες. Αλλά.
1: Τι πάνε να πει κουβά? Ναι. Τα χρήματά μου στον κουβά. Από πού και ως πού? Το κράτος πού είναι?
2: Ωραία, κακός που είναι το κράτος. Ποιος θα το κάνει όμως αυτό?
1: Δεν κατάλαβα.
2: Ποιος θα το διορθώσει αυτό το κακό
1: ποιος
2: πράγμα?
1: Ποιος θα το διορθώσει, για πες με εσύ.
2: Δεν ξέρω, λέω.
1: Πες με εσύ.
2: Εντάξει, ο Μητσοτάκης δεν το διορθώνει.
1: Γιατί?
2: Ποιος θα το διορθώσει?
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, μπάχαλο είναι. Τι να πω.
1: Εντάξει. Αμένε, μπάχαλο έχει πρόβλημα.
2: Και σε πολλά όλα. Και σε πολλά άλλα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος? Αν βρεθεί κάποιος να μου πει ότι θα το διορθώσει.
2: Να βγει κάποιος πολιτικός, δόξα τω Θεώ, έχουμε 1.000 κόμματα. Να βγει κάποιος πολιτικός, γιατί
1: σου...
2: αυτό που λες, το έχω ακούσει πολλές φορές και είναι και γνωστά όλα αυτά.
1: Δεν είναι σοβαρό.
2: Είναι πολύ σοβαρό. Να βγει λοιπόν τα κόμματα, από όλα τα κόμματα, να βγει κάποιος να πει: ρε παιδιά, πρέπει να πιάσουμε αυτό το θέμα και τα φαν. Να δούμε τι θα γίνει. Να γίνει μια διακομματική συνεννόηση. Σχοληθούνε. Σχολείται κανένα?
1: Διακομματική συνεννόηση, να ξέρεις, για να γίνει πρέπει να κινήσει διαδικασία η κυβέρνηση.
2: Και ας την κυβέρνηση.
1: Τι εννοείς την κυβέρνηση? Θα γίνει διακομματική συνεννόηση χωρίς την κυβέρνηση?
2: Όχι, να μαζευτούν με πρωτοβουλία το ΚΚΕ, ο Αλέξης ο Τσίπρας,
1: ο ναι, ωραία, να μαζευτούν.
2: Και να πούνε, παιδιά,
1: όχι,
2: το
1: όχι.
2: Θέμα
1: διακομματική, όταν λέμε, έχει μέσα και την κυβέρνηση.
2: Ναι,
1: γιατί
2: επίσημα,
1: η κυβέρνηση πρέπει.
2: Ανεπίσημα.
1: Γιατί ανεπίσημα?
2: Ανεπίσημα. Γιατί... Να ασχοληθούν, λέει, παιδί μου, προεκλογικά. Λέει, παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα φαν? Το πούνε. Εγώ τώρα.
1: Ας το πούνε.
2: Είχα το μυαλό μου κάτι άλλο. Άκουσα και έναν ακροατή που δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Στον κύριο από την Αυστραλία. Έκανε το κουκουέ στο Σίδνεϊ, τι έκανε?
1: Όχι, όχι, η ομογένεια.
2: Είπε και για το κουκουέ, αν άκουσα καλά. Το δεν είναι. Κάτι για το κουκουέ, γιατί έκανε κάτι στο Σίδνεϊ.
1: Αν έκανε εκδήλωση, δεν ξέρω, γιατί ήταν το
2: κουκουέ.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα εκδήλωση, πορεία, εννοεί μεζέδες.
1: Εκδήλωση, δεν ξέρω τι.
2: Εκδήλωση, μεζεδάκια, χορούς και τα λοιπά, κατάλαβα.
1: Και πορεία είχε.
2: Στο Σίδνεϊ μέσα, μαγιά.
1: Ναι, γιατί?
2: Ναι, εντάξει. Απέξυπνο ο καπιταλισμός στην Αυστραλία, γιατί όχι? Μακάρι.
1: Ξέρεις τι, είναι δημοκρατικό δικαίωμα όταν ζητάς άδεια να κάνεις πορεία.
2: Πώς, βέβαια, βέβαια. Καλός είναι και να... κοίτα, μ' αρέσει αυτοί που δηλώνουν και κομμουνιστές, Έλληνες, που είναι έξω, ας πούμε, ασχολούνται με αυτά, με την τοπική κοινωνία. Θα ήθελα το ΚΚΚ Αυστραλία να έχει Έλληνες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
1: Δηλαδή, εγώ θα ήθελα.
2: Αυτός που είναι στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στο αυτό,
1: εγώ θα ήθελα
2: να ασχολείται
1: που...
2: με τον κομμουνισμό,
1: ναι,
2: εκεί που μένει.
1: Εγώ θα ήθελα αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα με επιστολική ψήφο να ψηφίσουν τον εκπρόσωπό τους εκεί.
2: Ναι.
1: Αν είχαν γόνατα τα κόμματα, έτσι θα το κάνανε.
2: Αλλά... επειδή, όπως είπε και ο Μάκης, ταξική συνείδηση, άσε την εθνική συνείδηση, άσε τι γίνεται στην Ελλάδα, άσε που παίρνουμε τον Μανώλη, τον Μπαρδάλη και λέμε όλοι για την Ελλάδα, να ασχοληθούν με εκεί που μένουν.
1: Γιατί?
2: Γιατί ένας προλετάριος, ένας κομμουνιστής, που έχει ταξική συνείδηση, συνειδητοποιημένος, ασχολείται με το μέρος που μένει. Άσχετα αν είναι καπιταλιστική χώρα ή αν είναι οτιδήποτε.
1: Ναι, γιατί να μην ασχοληθεί
2: και
1: με
2: την πατρίδα του.
1: Γιατί να μην ασχοληθεί και με την πατρίδα
2: του. Ελλάδα, τι γίνεται.
1: Γιατί να μην ασχοληθεί και με την πατρίδα του.
2: Γιατί εννοεί το κομμουνιστής δεν έχει. Έχει πρώτα ταξική συνείδηση, δηλαδή προλετάριος, και μετά εθνική. Μην βάζουμε πρώτα την εθνική.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ο καπιταλιστής έχει πρώτα εθνική και μετά καπιταλιστική. Αλήθεια.
2: Παλιά ο
1: καπιταλιστής έχει πρώτα εθνική και μετά καπιταλιστική. Πρώτα κοιτάει το έθνος και μετά την τσέπη του.
2: Μισό λεπτό.
1: Σοβαρά.
2: Ο καπιταλισμός τώρα είναι διεθνισμός.
1: Άσε το διεθνισμό. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτά. Ο καπιταλιστής κοιτάει πρώτα τη χώρα του και μετά την τσέπη του. Για δείξε μου έναν.
2: Θα σου το πω αλλιώς. Προλετάρι όλο το χωρόν ενωθείτε, δεν ενωθήκανε. Οι καπιταλιστές όμως ενωθήκανε.
1: Δεν χρειάζεται να ενωθούν οι καπιταλιστές.
2: Και κάνανε τις πολυεθνικές και τα φαν. Α. Και το κεφάλαιο.
1: Α. Παλιά. Και γιατί το κάνανε, για το έθνος?
2: Όχι, για την πάρτι τους.
1: Α.
2: Ναι. Γιατί, άρα, γιατί είχαν ήταν... το μυαλό να ενωθούν, αυτό θέλω να πω.
1: Α, εντάξει.
2: Παλιά το κεφάλαιο.
1: Είχαν το μυαλό να ενωθούν για την πάρτι τους.
2: Το κεφάλαιο και το αγγλικό κεφάλαιο κάνει το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Το κεφάλαιο. Μετά καταλάβανε, ρε παιδιά, δεν ενωνόμαστε μαζί. Κάνουμε και τις πολυεθνικές.
1: Για να φάμε, για να φάμε ό,τι είναι να φάμε όλοι μαζί.
2: Ναι, και γιατί να φάει και ο Έλληνας, να φάει και ο Γερμανός, να
1: ποιος
2: φάει και
1: Έλληνας να φάει.
2: Ο Έλληνας καπιταλιστής.
1: Α.
2: Το που ήθελα να πω, γιατί είπε και μια κυρία...
1: Τα φαντς λειτουργούν υπέρ του κράτους και δεν το ξέρω.
2: Μου είπε, λέει μια κυρία, το ιδεολογικό υπόβαθρο λείπει, λέει, μου λείπει, αφού δεν υπάρχουν ιδεολογίες. Όταν παλιά ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα, Μανώλη. Υπήρχε.
1: Εντάξει, από τη γυναίκα όμως λείπει το ιδεολογικό υπόβαθρο. Σαν τη πειράζει.
2: Να σου πω γιατί όμως. Παλιά.
1: Δεν έχει δικαίωμα.
2: Η συντηρητική παράταξη.
1: Ναι.
2: Αυτή. Ο καπιταλιστής, ο αυτός.
1: Ναι, ναι.
2: Ο στρατός κτλ. Mm. Η εργατική τάξη που εκπροσωπούνταν από την αριστερά και ενίοτε το κουκουέ. Mm. Και η μεγάλη μεσαία τάξη, αυτό που λέγαμε κέντρο. Mm. Αυτά υπήρχαν.
1: Mm.
2: Δεξιά. Δεξά που λέγανε τότε,
1: ναι.
2: Κέντρο αριστερά.
1: Ναι.
2: Ακόμα. Αυτό ήταν ιδεολογικό υπόβαθρο και μεταφραζόταν σε πολιτικό.
1: Ναι.
2: Τώρα, επειδή έχουν γίνει όλα ένα χυλός, επειδή δεν υπάρχουν τάξεις, επειδή ο καπιταλιστής μπορεί να ψηφίσει το Μητσοτάκη, μπορεί και όχι αν δεν έχει συμφέρον.
1: Ναι.
2: Και να το βάλει απέναντι, αν δεν φάει από το ταμείο. Ο εργάτης, εγώ, δεν θα ψηφίσω κουκουέ.
1: Ναι.
2: Γιατί? Γιατί δεν την πάω, έχω βαρεθεί. Να περιμένω την επανάσταση 50 χρόνια.
1: Ο Μπούμερα
2: με ενοχλεί, θέλει... με ενοχλεί.
1: Ο Μπούμερα θέλει να κάνει παρέμβαση.
2: Ναι, θα μιλήσουμε και με τον Μπούμερα.
1: Ωραία, να τον καλέσει, φαντάζομαι, ναι. Δεν έχει θέμα, ωραία.
2: Με ενοχλεί που... αυτή η καπήλευση των κομμουνιστών της Κεσαριανής. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Δεν καταλαβαίνανε στον πολιτικό στίβο.
1: Ποιος το λέει αυτό?
2: Και ήταν εκτός νόμου. Ήταν εκτός νόμου τότε. Δεν καταλαβαίνω στην πολιτική.
1: Ναι,
2: δεν είναι παίρνω 3,5 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση.
1: Εννοείς ότι δεν ήταν υποψήφιοι. Οι κομμουνιστές ήταν όμως.
2: Δεν αφιβάλλω ότι ήταν κομμουνιστές.
1: Ναι, τι σημαίνει
2: αυτό? Δεν θα ταυτίζεσαι.
1: Συγγνώμη. Να σου θυμίσω ότι η ελληνική κυβέρνηση πήγε να και διεκδίκησε και πήρε τις φωτογραφίες ως ιστορικό υλικό αποδεικτικό του τι συνέβη. Ναι, έπεσε ο Μιχάλης. Ποιος έπεσε?
3: Μιχάλης και ο Νίκος πέσανε.
1: Πέπεσε και ο Μιχάλης και ο Νίκος. Ωραία. Το Μιχάλη, καλέστε μου, κυρία Βάσια.
3: Έχεις τον
1: Μπούμερα. Ναι, πάμε. Μπούμερα, έλα, μισό, περίμενε. Ξεκίνα.
2: Εγώ θα περιμένω για τον Μιχάλη, σε παρακαλώ.
1: Ναι, όχι, θα βγει ο Μιχάλης. Θα τον καλέσουμε. Απλά έπεσε
2: okay, γιατί τον περιμένω. Ναι. Okay, no problem.
1: Ναι, τον έχουμε, λοιπόν.
2: Okay.
1: Λοιπόν, έλα, Μιχάλη.
2: Έλα, Μανώλη, έπεσε η γραμμή.
1: Ναι. Λέω, η ελληνική κυβέρνηση, λέω, ήταν αυτή που πήγε και πήρε ως ιστορικό. Αρχείο της φωτογραφίες.
2: Δεν λέω και... αυτό, παιδί μου.
1: Αλλά
2: με ποιο δικαίωμα ο σημερινός εκπρόσωπος ηγεσία του ΚΚΕ ταυτίζεται με τους κομμουνιστές της Κεσαριανής?
1: Γιατί να μην ταυτίζεται? Με ποιος θα ταυτίσει?
2: Γιατί ο μεν ήταν παράνομος, ο δε είναι τώρα στο
1: τώρα
2: πολιτικό στίβο.
1: Μιχαλή,
2: είναι η κρατική επιχορήγηση 3,5 εκατομμύρια.
1: Παραλογή. Ο κομμουνιστής, ο οποίος ήταν παράνομος με τον κομμουνιστή το σημερινό που έχει νομιμοποιηθεί.
2: Γιατί το να είσαι κομμουνιστής τότε έπεσε στο κεφάλι σου κοροναγράμματα. Είχε του φέκι, είχε Κεσαριανή.
1: Άρα εκείνους τους παραδέχεσαι. Τους σημερινούς δεν παραδέχεσαι.
2: Μετά το 1974.
1: Άρα τον κομμουνιστή τότε τον παραδέχεσαι.
2: Το να είσαι κομμουνιστής μετά το 1974
0: σημαίνει διαβατήριο για να γίνει.
1: Άρα τον παραδέχεσαι τον κομμουνιστή το, πριν το
0: 1974. Βεβαίως. Όχι τον παραδέχομαι, τον προσκυνώ.
1: Α, τον προσκυνάς.
0: Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Αυτό θέλω να σου πω. Νικεσία.
1: Καλά, όταν θα έρθεις στην Αθήνα και θα πας στην έκθεση, φώναξέ με να πάμε μαζί.
0: Οι κομμουνιστές εξαργυρώσανε, καπηλευτήκανε και εξαργυρώσανε τους αγώνες παλαιότερων επί Αντρέα το 81 όταν τους έβαλε στο δημόσιο, όταν φάγαν τα πακέτα.
1: Ποιος τους έβαλε, ποιος έβαλε τους κομμουνιστές στο δημόσιο?
0: Ο Αντρέας, Παπανδρέου. Όταν έδωσε 600.000 εθνικές συντάξεις.
1: Απλά τους έκανε, τους νομιμοποίησε.
0: Και τότε ήτανε καλά. Ήτανε καλά τότε.
1: Ο Καραμαλής απλά τους νομιμοποίησε.
0: Ήταν εθνική συμφιλίωση. Όταν χάνουμε τη μάσα.
1: Περίμενε, εθνική συμφιλίωση. Η εθνική συμφιλίωση δεν έγινε όταν νομιμοποιήθηκε το ΚΚΕ, όχι?
0: Μα γι' αυτό το νομιμοποίησε το ΚΚΕ ο Καραμαλής. Για να τους φέρει και αυτός στη μάσα και να χάσουμε τη δυναμική. Να μην γίνει η επανάσταση.
1: Αλλιώς θα ήταν με 40% το ΚΚΕ.
0: Παράνομο όμως. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει επανάσταση. Τώρα θα γίνει επανάσταση. Το ΚΚΕ δεν ευαγγελίζει την επανάσταση. Αυτό δεν υπάρχει.
1: Δεν νομίζω ότι ευαγγελίζεται κάποια επανάσταση.
0: Πώς θα πάρει η εργατική τάξη την εξουσία?
1: Ναι. Για να ακούσουμε και το Μπούμερα.
0: Βεβαίως.
2: Έλα, γεια σου Μιχάλη, γεια σου Νέο Δημοκράτη από τα Χανιά. Να σου πω.
0: Κοίτα, όσο αφορά. Μητσοτάκης, όχι, πρόσεχε να δεις, όχι Νέο Δημοκράτη. Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, Μητσοτάκης, ωραία, αλλά καλό.
0: Η δεξιά, όταν, αυτό έλεγα πριν του Μανώλη. Όταν λέμε δεξιά παλιά, εννοούσαμε άλλα πράγματα. Τώρα η δεξιά κάνει. Ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, αν θέλει, έκανε το σύμφωνο συμβίωση, το γκέι.
2: Εντάξει, εντάξει.
0: Αυτό δεν είναι δεξιά.
2: Μιχάλη, ωραία, ανακαλώ, εντάξει. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, γιατί η μισή Νέα Δημοκρατία είναι Πασόκ. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά προχωράμε παρακάτω.
0: Τώρα είναι να κάνω κόμμα, να κάνω 1.000 κόμματα. Πώς θα μπω στη Βουλή να παίρνω την αποζημίωση, τα 7.000, τα 10.000, όχι όμως να κυβερνήσω, να έχω ένα ποσοστό 3-4%, να περνάμε καλά. Και άσε το Μητσοτάκη να κυβερνά και να τρέχει να βρίσκει τον Τραμπ και να βρίσκει τη Φοντερ Λάιεν και τον Νετανιάχου. Και
2: ναι, να τα εγώ πήρα για άλλο θέμα.
0: Και να πηγαίνω με ένα γαρίφαλο και να πηγαίνω με ένα γαρίφαλο στην Κεσσαριανή και να πω μαγιά και να πω «Αου, αου, είμαι αριστερός, αου, ψηφίστε με».
2: Α, έλα τώρα, μην το υποβαθμίσουμε τώρα, μην το είπα.
1: Να σου πω, Μπούμερα πήρε για τις εκδηλώσεις, όπως κατάλαβα.
2: Εγώ πήρα για τις εκδηλώσεις, εγώ δεν πήγα. Ναι. Ωραία, όσο αφορά για τους κομμουνιστές στην Αυστραλία, το ΚΚΑ, που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Αυστραλίας, έχει τη κομματική οργάνωση Πελογιάννηδων, που είναι οι Έλληνες ναι. κομμουνιστές, που είναι μέλη του κόμματος πρώτον. Ναι. Και αυτοί έχουν συνεισφέρει και έχουν οργανώσει και έχουν δράσει.
0: Με το ΚΚΑ Αυστραλία συνεργάζεται.
2: Ναι, για το ΚΚΑ. Για στάσου μια στιγμή. Το ΚΚΑ συνεργάζεται κατά καιρούς από τα μέλη τους. Αλλά δεύτερον, όσο αφορά το ΚΚΕ και είπες για τους κομμουνιστές στην Αυστραλία που να ασχολούνται με τα αυστραλιανά δεδομένα και να μην ασχολούνται με την Ελλάδα. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος.
0: Γιατί όταν με την Ελλάδα ήταν... και μετά με την Ελλάδα. Και μετά... Αλλά
2: όχι, μια
0: με την
2: στιγμή, όχι μια στιγμή. Όχι, άφησε με,
0: ολοκληρωθώ. Ένα λεπτό.
2: Στάσου, Μιχάλη, στάσου μια στιγμή. Είναι επίσης όρις. Θα ασχοληθούμε και εδώ. Όχι, εγώ δεν είμαι κομμουνιστής, αλλά θα ασχολούνται οι κομμουνιστές εδώ και οι κομμουνιστές στην Ελλάδα. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Και ασχοληθήκανε με την παροικία. Για να σου δώσω και ένα παράδειγμα. Υπήρχε ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Νέα Νότια Ουαλία, όπου ιδρύθηκε, στάσου μια στιγμή, ιδρύθηκε το 1998. Ήταν ο κοινοτικός θεσμός. Έρχεται μεταπολεμικά η Αρχιεπισκοπή το 1957 και πήγαν να βάλουν στην παροικία να καπελώσει το Σύνταγμα Αμερικής, που θα έλεγε ότι αν θέλεις να είσαι εκκλησιαζόμενος, αν θέλεις να παντρευτείς, αν θέλεις να βαφτιστείς και ούτω καθεξής, πρέπει να πληρώσεις ετήσια συνδρομή. Αντιστάθηκε η κοινότητα, αντίδρασε μια στιγμή. Μιχάλη, αφήστε με να ολοκληρώσω, για να σου εξηγήσω το ιστορικό. Αντιστάθηκε η κοινότητα, που ήταν απαρτιζόμενη την πλειοψηφία αριστερών, κομμουνιστών και κεντρών. Για πολλοί που ήταν οργανωμένοι, που ήταν και μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας από τον Εργατικό Σύνδεσμο, άρα η οποία ήταν το προπύργιο των κομμουνιστών στο ΣΥΜΗ, και αυτοί αντισταθήκαν και σώθηκε η παροικία.
0: Και εκκλησία και ΚΚΕ, όπα, λίγο σε χάνω. Δηλαδή όλα αυτά ήταν διαφορετικές οργανώσεις ή τα ίδια πρόσωπα όλοι μαζί?
2: Πώς?
0: Επειδή λίγο σε έχασα, είναι και εκκλησία ορθόδοξη κάνανε και
2: κομματικές κόβες, πώς να το πω, κομματικές βάσεις.
4: Μια στιγμή, υπάρχει κομματική βάση στο ΚΚΑ, αλλά όσο το παλιά υπήρχε προπολεμικά, υπήρχε το παράρτημα της ΕΔΑ, ήταν η νεολαία Λαμπράκηδων, όχι προχοντικά, προχούντα, ήταν η νεολαία Λαμπράκηδων, ήταν ο εργατικός σύνδεσμος Άτλας που ήταν απαρτιζόμενο και η πλειοψηφία ήταν σχεδόν όλοι ήταν ΚΚΕ, οργανωμένοι εδώ, και υπήρχε πλούσια δράση στην παροικία, η οποία γλιτώσαμε από τα χειρότερα. Και χάρη σε αυτόν η παροικία σήμερα μπορεί να αναπνεύσει. Γιατί αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
2: Είσαστε περίκλειστοι. Εκεί πέρα είσαστε, θέλω να πω, είσαστε περίκλειστοι ή ανοίγεστε, πώς να το πω τώρα, Αυστραλούς καλύτερε, παιδί μου, πώς να το πω.
4: Κοίταξε, όσο μπορεί να το κάνω.
2: Πάμε στην εκκλησία να χορέψουμε το τσάμικο και αυτό.
4: Κοίταξε, αυτό πεθαίνει τώρα. Ότι πάνε στην εκκλησία, η αρχιεπίσκοπη έχει τη πλειοψηφική επιρροή. Στην παροικία έχει τα δικά της σχολεία, έχει κάνει τη δουλειά της μια χαρά, την προπαγάνδα της μια χαρά.
2: Από το Υπουργείο υπάρχει χρηματοδότηση. Κονδύλια, να το πω.
4: Ναι, υπάρχουν
2: και αυτό.
4: Ποιο άφορα τις κοινότητες.
2: Ποιος το σοπός, ας πούμε.
4: Ποιος, με συγχωρείς, για τις κομματικές οργανώσεις.
2: Όχι, για την εκκλησία, πες μου. Για την εκκλησία θέλω να πω. Να
4: για την εκκλησία, εγώ δεν
2: για τα σχολεία της εκκλησίας. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα private, ένα ιδιωτικό σχολείο ή είναι μόνο μέσω της
4: όντως εκκλησίας. Όντως είναι τα σχολεία της Αρχιεπισκοπής είναι όλα ιδιωτικά.
2: Γιατί να ανήκουν όλα στην Αρχιεπισκοπή και να μην κάνω εγώ ένα σχολείο εκεί πέρα ή εσύ.
4: Εσύ μπορείς να κάνεις και η κοινότητα έχει απογευματινά σχολεία. Τώρα το σφάλμα είναι ότι η κοινότητα παλιά δεν έκανε ένα αμυγές σχολείο όπως το είχαν προορίσει, αλλά αυτό πυροπολήθηκε για άλλους σκοπούς, για άλλους λόγους. Αλλά όσο αφορά τα κονδύλια από την Ελλάδα.
2: Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ναι. Ποιος είναι, πώς το λέμε.
4: Ο Μακάριος.
2: Ο Μακάριος, οκ. Okay.
4: Αυτός που πήγε στην Αθήνα και είπε ότι ο Μητσοτάκης εκπροσωπεύει την πλειοψηφία της παροικίας.
2: Ναι, τι να πει. Ναι. Εντάξει, πρέπει να και αυτός να κοιτάξει την Αρχιεπισκοπή του, να δει το πράγμα.
4: Όχι. Λάθος. Δεν γίνεται η Αρχιεπισκοπή όπως έχουν γίνει και οι νεωρίες, η δεύτερη κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και προπαγανδίζουν. Όχι. Λάθος.
2: Θέλω να πω κάτι άλλο, αφού μιλάμε τώρα από την Αυστραλία. Οι καινούργοι, ρε παιδί μου, οι Έλληνες. Παντρεύονται καμιά Αυστραλέζα ή κοιτάμε μόνο πώς θα πάρουμε την Ελληνίδα, να πάμε στο χορό, να κοιτάξω το κορίτσι, να το πάρω.
4: Να το πάρει στο κορίτσι, να το πάρει στο λέω. Όχι, αυτά έχουν σχεδόν πεθάνει. Είναι τώρα αναμείγονται όπως οι Έλληνες, παντρευτήκανε Αλβανίδες και παντρευτήκανε και άλλες αλλοδαπές.
2: Προχωράει ο κόσμος, είναι τα ίδια. Τώρα τα αυτά δεν μένουμε στο. Στείλε μου τη φωτογραφία.
1: Δεν
2: από
1: έχω άλλο χρόνο, κύριε.
2: Για Αχαΐα να δω το.
4: Ναι, ωραία. Κλείνω. Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου,
2: Μιχάλη. Να είσαι καλά.
1: Μιχάλη και εσύ.
4: Γεια σου,
1: και εσύ, Μανώλη. Και εσένα, να είστε καλά. Κύριε Νίκο.
5: Γεια σας.
1: Γεια σας. Αλλά έχουμε δύο λεπτά να ξεκινήσουμε αύριο μαζί ή θέλετε πιο αργά.
5: Τώρα πάμε λίγο γρήγορα, έτσι πολύ γρήγορα.
1: Όχι, μην μου χαλάσετε τώρα για δύο λεπτά. Είναι...
5: Δεν πειράζει. Έτσι γρήγορα δύο προβληματισμούς πολύ γενικούς και απλούς. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες, κάτι πολύ γενικό θα πω, έτσι. Δεν υπάρχει φτώχεια.
1: Και βέβαια υπάρχει.
5: Μάλιστα. Συνήθως αυτό... Το ποσοστό της φτώχειας δεν έγκυται με το κράτος, με το σε ποιο γεωγραφική θέση βρίσκεται, σε τον πλούτο της χώρας. Συνήθως.
1: Ναι.
5: Η Ελλάδα θεωρείται μια μικρή χώρα και όχι πλούσια, ας το πούμε. Δεν έχει κάποιο πλούτο, δεν έχει κάποια...
1: Όχι. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό.
5: Θεωρείται μεγάλη χώρα δηλαδή.
1: Ναι, όχι, μεγάλη χώρα δεν θεωρείται.
5: Α, αλλά θεωρείται πλούσια.
1: Δεν κολλάει στη λογική του μικρή χώρα, άρα φτωχή χώρα.
5: Όχι. Ρωτώ και τα δύο. Μικρή είναι. Πλούσια είναι. Ήτανε ποτέ.
1: Αν ήτανε ποτέ πλούσια, ήτανε σε καλύτερη κατάσταση.
5: Ναι, βρε, σύμφωνοι. Ήτανε ποτέ πλούσια χώρα. Γενικά.
1: Ναι, ήτανε. Είχε, πώς το λένε... Εξαρτάται τι εννοούμε πλούσια. Είχε παραγωγή, Είχε...
5: Μωρέ, ναι, η παραγωγή ήταν ποτέ πλούσια χώρα, δηλαδή όπως πώς, άλλες χώρες μεγάλες.
1: Τι σημαίνει πλούσια?
5: Τώρα, ας μην παίξουμε τη
1: Όχι, μα γι' αυτό λέω τώρα, σε ένα λεπτό δεν λύνεται. Καλέστε αύριο να κάνουμε την κουβέντα.
5: Καλώς, έγινε. Ευχαριστώ
1: για
5: πολύ,
1: να έχουμε, να έχουμε χρόνο να βάλουμε τις βάσεις. Να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Μηνύματα, χαμός. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ο Σταθάκης, μπράβο. Και εγώ δεν το θυμόμουν. Νίκος από τα Γιάννητσα. Ο κύριος Αλέξανδρος από το... από την Τενερίφη. Ο κύριος Γιώργος. Όχι, κύριε Γιώργο, δεν μπορούν να σας δεσμεύσουν. Υπάρχει ακατάσχετος λογαριασμός. Γεια σου, Μαύρο Ρόδο. Γεια σας, κύριε Γιώτα. Δεν πρόλαβα. Τι να προλάβω. Λάσχαρης αγοραστός. Μόνο αυτό λέω, τους υπόλοιπους σας έχω πει. Χαίρετε. Αύριο μετά το Νίκο Μπογιόπουλο στις 9 εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θα με συγχωρήσουν σήμερα το πρωί τα πολιτικά κόμματα αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί θα κάνω μια επισήμανση με την οποία νομίζω ότι συμφωνεί η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά την οποία προφανώς δεν έχουν κάνει, δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμη τα επιτελεία των κομμάτων και τα επιτελεία των δημοσιογραφικών μέσων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η επισήμανση είναι ότι το επόμενο διάστημα, ήδη, αλλά το επόμενο διάστημα ακόμη πιο έντονα, θα κυριαρχήσει στη ζωή μας το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Δυστυχώς και το πολιτικό σύστημα, αλλά και η δημοσιογραφία ασχολείται με άλλα θέματα και προφανώς δεν έχει αντιληφθεί σε τι μεγάλη περιπέτεια μπαίνουμε. Η παράταση της εκκρεμότητας στη Μέση Ανατολή, η παράταση της εκκρεμότητας στον πόλεμο φέρνει πολύ μεγάλα δεινά. Και δεν ξέρω γιατί, έχω μια αίσθηση, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι δική μου ιδέα. Αν είναι και δική σας, στείλτε μου μηνύματα για να το κουβεντιάσουμε. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε αντιληφθεί σε όλη της την έκταση την καταστροφή που έρχεται. Ήδη τα πράγματα έχουν γίνει σκούρα για τις οικογένειες. Διαβάζω σε πολλά μηνύματα συμπολιτών μας στο διαδίκτυο ότι ένας από τους 12 μισθούς του χρόνου φεύγει πλέον για βενζίνη και καύσιμα. Και επίσης οι επιπτώσεις στις τιμές στο ράφι από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο είναι ήδη ορατές διαγυμνού οφθαλμού και κυρίως είναι ορατές μετά το πρώτο 15ήμερο του μήνα όταν τα πράγματα ζορίζουν για τον οικοκυριό καθώς τα χρήματα του μισθού, του αυξημένου μισθού, εξαντλούνται. Γιατί τις αυξήσεις των τελευταίων ετών τις έχει καταπιεί ο πληθωρισμός. Τις έχουν καταπιεί οι ανατιμήσεις στο ράφι. Και αν δεν τελειώσει γρήγορα αυτή η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν ότι παρατείνεται, θα ζήσουμε πολύ χειρότερα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η συζήτηση για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι κατά τη γνώμη μου χωρίς ουσία. Οι εκλογές θα γίνουν όταν και όποτε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός εκτιμήσουν ότι δεν έχουν άλλα περιθώρια και πρέπει να κατευθυνθούν προς την κάλπη. Και αν αυτή η οικονομική κατάσταση, η διαρκώς επιδεινούμενη, συνεχιστεί, οι εκλογές θα έρθουν πιο γρήγορα. Θα γίνουν πιο γρήγορα.

Καλές είναι οι ενισχύσεις που έχουν μέχρι τώρα δοθεί και αυτές που προγραμματίζονται, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ προγραμματίζει η κυβέρνηση να δώσει ως ενισχύσεις τους επόμενους μήνες. Καλές θα είναι και οι εξαγγελίες ύψους, υπολογίζουν οι οικονομικοί συντάκτες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα έρθουν το Σεπτέμβριο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού. Αλλά αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να τρέχει με τους ρυθμούς που βλέπουμε σήμερα και οι αυξήσεις στα καύσιμα επίσης, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε τεράστιες δυσκολίες, σε μεγάλη οικονομική καταστροφή για ολόκληρο τον πλανήτη, ιδίως για την Ευρώπη και βέβαια για την Ελλάδα.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε οι εκλογές που έχει μπροστά του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο, οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, να λειτουργήσουν ως επιταχυντής, να αναγκαστεί δηλαδή να οδηγηθεί πιο γρήγορα σε συμφωνία, υπό τον φόβο ότι θα χάσει την εξουσία του, ότι θα χάσει τη δύναμη που σήμερα έχει στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι στην Αμερική. Πάντως τα τελευταία νέα δεν είναι καλά. Από τη μία δηλώνει για άλλη μια φορά ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε καλά και από την άλλη έχει πλήρως απορρίψει τις προτάσεις της Τεχεράνης. Δεν βγαίνει νόημα. Δεν βγαίνει νόημα. Και επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο τίμημα, το οικονομικό τίμημα αυτού του πολέμου, το πληρώνει μέχρι στιγμής η Ευρώπη.

όχι μόνο δεν έχουν προσεγγίσει οι δύο πλευρές, αλλά η αίσθηση όλων των διεθνών αναλυτών είναι ότι το ρήγμα βαθαίνει. Τώρα από την άλλη μεριά παρακολουθώ έκπληκτος όλη αυτή την κόντρα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ με θέμα την συνεννόησή τους για την ηγεσία των ανεξάρτητων αρχών. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά δυστυχώς ότι η δημοκρατία μας δεν είναι μια όρημη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Η συνεννόηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση σε θέματα όπως ο ορισμός της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών έπρεπε να είναι το κανονικό πράγμα. Έπρεπε να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς ούτε σε αυτό είμαστε μια όρημη δυτική δημοκρατία.

και παρακολουθούμε εδώ και 2-24 ώρα ανταλλαγή πυρών και διαξυφισμών ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε δημόσια να γίνεται η συνεννόησή τους μπροστά στους πολίτες.

Τις επόμενες μέρες θα ανέβει κι άλλο το θερμόμετρο ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καθώς θα έρθουν στη Βουλή οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και για προανακριτική επιτροπή για δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δεύτερη πρόταση, οι πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει όχι. Ότι θεωρεί ότι ενώ αρχικά ήταν θετική, η μελέτη της δικογραφίας οδήγησε την κυβερνητική πλειοψηφία στην άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα για, για τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό και επομένως θα ψηφίσει αρνητικά. Ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια σκληρών αντιπαραθέσεων και για πόλωση στο κόκκινο, για όξυνση στη Βουλή.

Καλημέρα στον φίλο τον Ηρακλή που μου λέει: συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, αλλά πώς ερμηνεύεις σε σχέση με την οικονομία, αλλά πώς ερμηνεύεις το ότι οι τουριστικοί προορισμοί ήταν υπερπλήρης την πρώτο Μαγιά? Ανευθυνότητα, ανεμελιά, τι? Ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορώ να προσδιορίσω το ακριβές ποσοστό, έχει την οικονομική άνεση για να κάνει διακοπές, για να εκδράμει το Σαββατοκύριακο. Άλλο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας κάνει εκδρομή στο σπίτι, στο χωριό ή στο εξοχικό του φίλου, του συγγενή, του εξαδέλφου. Υπάρχει όμως και ένα τμήμα της κοινωνίας μας που ίσως να είναι και το 1 τρίτο, ίσως να είναι περί το 30-35%, το οποίο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση και πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα με τον πόλεμο που συνεχίζεται θα χειροτερέψουν σε βαθμό που δεν θα τα βγάζουν καθόλου πέρα πλέον οι οικογένειες. Θα φτάσουν δηλαδή στην πλήρη φτώχεια. Αγαπητέ Νίκ, δεν θα διαβάσω καν το μήνυμά σου, διότι πρέπει πρώτα εσύ να διαβάσεις που ήταν ο πληθωρισμός τον προηγούμενο μήνα. Συνηθίζω δηλαδή να διαβάζω μηνύματα που έχουν μια στοιχειώδη λογική, έστω και αν διαφωνώ με αυτά. Δεν διαβάζω μηνύματα τα οποία είναι τελείως έξω από τα πράγματα και δείχνουν άγνοια του τι συμβαίνει. Έχει και ο φανατισμός στα όρια του. Καλημέρα και στον φίλο που μου γράφει: τα προβλήματα είναι μπροστά μας, είμαι αγρότης. Τώρα ξεκινάνε τα μεγάλα μας θέματα, καύσιμα, λιπάσματα και τα δύο πολύ πιο ακριβά από πέρυσι. Καλλιεργώ στα φύλλα, επί τραπέζια. Όταν έρθει η ώρα να πουλήσω, θα τα αγοράσει ο κόσμος, θα έχει χρήματα? Καλημέρα και στον Γεράσιμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μπράβο που το αναφέρεις, μου γράφει. Δυστυχώς είμαστε απόλυτα αδύναμοι μπροστά στις αδυναμίες ενός ανθρώπου που κρίνει τις τύχες όλων μας, του Τραμπ. Καλημέρα και στον Φίλιππο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Βιέννη. Οι τιμές των ξενοδοχείων πετάνε στα ύψη, μου γράφει. Τα αεροπλάνα βλέπω να μένουν στο έδαφος ή να τριπλασιάζουν τις τιμές των εισιτηρίων. Ας προσέξουν οι πατριώτες.

Καλημέρα και στο Real Blogger και καλή εβδομάδα. Να μην γελιόμαστε, μου γράφει Νίκο. Με ή χωρίς εκλογές, το πρόβλημα της ακρίβειας δεν λύνεται. Κάθε πρωί που ξυπνάμε, το μυαλό και το χέρι μας πάνε στην τσέπη. Και εκεί τα μαντάτα δεν είναι καλά.

Καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα, με υγεία. Ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι, γράφει η Κατερίνα, κοστίζει σε ζωές, σε πολιτική, σε οικονομία και τα κράτη εμφανίζονται ανίσχυρα να παλέψουν. Τα κόμματα παίζουν με τις αντοχές και τα νεύρα των πολιτών ψηφοφόρων που τους χρειάζονται.

Καλημέρα και στο Σωτήρη. Το πρόβλημα που αναφέρεις, μου γράφει η Νίκο, για τον πληθωρισμό οφείλεται στο γεγονός ότι όταν οι οικονομίες δέχονται σοκ, όπως τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στο Ιράν, παρατηρείται το φαινόμενο της μείωσης της προσφοράς, ενώ η ζήτηση παραμένει ίδια. Αυτό δημιουργεί την αύξηση τιμών. Η αντιμετώπιση του προβλήματος με επιδόματα δημιουργεί στάσιμο πληθωρισμό. Η σωστή λύση, γράφει ο φίλος ο Σωτήρης, είναι η μείωση των κρατικών δαπανών και των εσόδων του κράτους, για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολογίας των καυσίμων, όπως έκαναν η Ισπανία και η Ιταλία, καθώς με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η ζήτηση με μια τεχνητή ύφεση. Όταν περάσει η κρίση, η αγορά θα επανέλθει μόνη της, γράφει ο Σωτήρης. Αλλά η κυβέρνηση, λέει ο αγαπητός φίλος, εν ώψη εκλογών επιθυμεί να επηρεάζει τους πολίτες μέσω επιδομάτων. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, τον Παρισόπουλο. Έχεις απόλυτο δίκιο, μου γράφει Νίκο, για την έλλειψη ωριμότητας της δημοκρατίας μας. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούν τα κόμματα να συνεννοηθούν στα βασικά. Συνεχίζω να επισημαίνω ότι δεν ακούμε κανένα πρόγραμμα, κανέναν στρατηγικό σχεδιασμό για την οικονομία και για το πώς θα αντιμετωπιστεί η μεγάλη κρίση που σωστά περιέγραψες ότι έρχεται. Είναι απορίας άξιο, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ποιο κριτήριο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές που έρχονται. Και ο Real Blogger συμπληρώνει στο προηγούμενο σχόλιο του: εδώ και κάτι χρόνια είμαστε πολλοί αυτοί που κάνουν διακοπές στο εξωτικό μπαλκονίσι, στο μπαλκόνι.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι μαζί μας ο Αντώνης Δελατόλας. Και θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 11 και 10 με 11 και 4, Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής και υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11 και μισή, Γιάννης Λοβέρδος, υφυπουργός εξωτερικών. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Και η Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνα από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ, γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Προτέρια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση. Γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα. Δευτέρα σήμερα, μόνον απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Επαναφέρουν το παραμύθι για δήθεν συναλλαγή του με τον Γιούγκερ. Τρέμουν το Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην Πρωθυπουργός. Στην εναγώνια προσπάθειά τους, λέει η Κόντρα, να περιορίσουν την πρωτοφανή δυναμική που εμφανίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην κοινωνία, οι εγκέφαλοι του μηχανισμού προπαγάνδας της κυβέρνησης καταφεύγουν στις γνωστές αθλειότητες και στις ψευδολογίες. Αναφέρεται ουσιαστικά η δήλωση Τσίπρα σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ξεκινά από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky για το 2015 και τα γεγονότα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Το ντοκιμαντέρ κάνουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, οι οποίες έχουν γράψει και ένα βιβλίο για την ίδια περίοδο, στο οποίο βιβλίο μιλούν για συμφωνία που έγινε τότε κατά τις δικές τους εκτιμήσεις και πληροφορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας το έχει διαψεύσει αυτό. Για συμφωνία που έγινε τότε με τον Γιούγκερ να προωθήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη Συμφωνία των Πρεσπών με αντάλλαγμα τη μη περικοπή των συντάξεων. Το έχει διαψεύσει ο πρώην Πρωθυπουργός και με αφορμή αυτή την αναφορά στο βιβλίο των δύο δημοσιογράφων αρνήθηκε τώρα να λάβει μέρος να απαντήσει στα ερωτήματά τους για το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουν. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών, απειλούν τις ΗΠΑ οι φρουροί της Επανάστασης. Και σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς η Ελλάδα. Υπουργείο Ανάπτυξης, φρένο στα πανωτόκια, βάζει το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια και τι ζητούν οι επιχειρήσεις, παραμένει άνεργος ένας στους 4 πτυχιούχους, γράφει η Κόντρα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, υπομονή μια δεκαετία, καλές συγκοινωνίες, ραντεβού το 2035. Πώς θα επιτευχθεί, λέει η εφημερίδα, ο στόχος των 2.000 λεωφορείων, όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000, πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό, όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω: δασικές εκτάσεις, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται, 15 συν 3 απαντήσεις για να αξιοποιηθούν χιλιάδες χαρακτηρισμένα στρέμματα και με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων από το 2025 σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και υπόψη Κωνσταντίνου Τζαβέλα, τα ερωτήματα και οι αντιφάσεις ενός μπλόκου, γράφουν τα νέα, οι αποκαλύψεις του NGR για το σκάνδαλο των υποκλοπών και

συνέπειες της απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Παύλου. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο 41 άριστοι πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς, γράφει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μόνη στη μεταπολίτευση που, αν και εμφανίστηκε το 2019 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διεφθαρμένο οικοδόμημα. Η παραγωγή σκανδάλων, λέει η Δημοκρατία, μετατράπηκε σε καθημερινό φαινόμενο με εμπλεκόμενους 18 υπουργούς και υφυπουργούς, 11 βουλευτές, 12 γενικούς γραμματείς, κομματικά στελέχη και στενούς συνεργάτες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ακόμη μεγάλη συνέντευξη του Μάθιου Μπόιλ στην Δημοκρατία, όραμα του Τραμπ, η Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλες βαρισίμαντες δηλώσεις στη Δημοκρατία του επικεφαλής του γραφείου της Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ο οποίος διατηρεί, γράφει η εφημερίδα, προνομιακή πρόσβαση στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος νοιάζεται βαθιά για τις θέσεις της Ελλάδας. Μη βλέπετε τι λέει για τον Ερντογάν, αλλά τι κάνει. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Διαβάζω στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ μετά την απειλή για απόσυρση 5.000 στρατιωτών από τις αμερικανικές βάσεις στη Γερμανία. Η απογευματινή ισχυρό δίχτυ προστασίας στους ευάλωτους πολίτες. Η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. 12 εθνικές δράσεις για άτομα με αναπηρία, 4 νέες ελαφρύνσεις για συνταξιούχους, 72 δόσεις μέσα από 10 ερωταπαντήσεις, διαβάζω στην απογευματινή, σε ένα άρθρο που υπογράφει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη στα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων. Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργκάμινη μαζί με τις Μπελαρά και την αναβάθμιση των Μέκο αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Και το πανηγύρι στο ΣΥΡΙΖΑ μόλις άρχισε, λέει η απογευματινή, Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Ο πρώην υπουργός έκανε μια ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι ουσιαστικά κλεμμένο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ψηφίστηκε στο τελευταίο του συνέδριο. Εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο». Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από το Κεμάλ, και να τα χαρακτηρίζετε μπιπ όλα αυτά, διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι. Με ποιους όρους ενωμένοι? Η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν». Μεταμφίεσε, λέει η εφημερίδα των συντακτών, κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 2023 εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κυβερνητικό δώρο στις τράπεζες, 3 χρόνια ελευθερίας στην άσκηση καταχρηστικών πρακτικών, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, ρήγμα Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τραμπ πουλάει λιγότερα όπλα στην Ευρώπη, και παιδεία, ανακοινώνονται οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών. Τέλος, εκεί που τους χρωστούσανε, στον αέρα η πυρόπληκτη της Αμανής Χίου. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, ηχηρή απάντηση της Ένωσης Εισαγγελέων στο αίτημα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για παραίτηση Τζαβέλα. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση.
μιλούν στο Μανιφέστο οι έγκριτοι νομικοί Ζώη Σταυρόπουλος και Δημήτρης Αναστασόπουλος. Βρήκε συνηγόρους, γράφει το Μανιφέστο, η τοξική αντιπολίτευση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το Μανιφέστο διαβάζω: σε σημασμένος για βιασμό 30χρονος Αλβανός διακινητής κοκαίνης συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη, διώκεται ακόμη για κλοπές, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και άλλες 6 υποθέσεις ναρκωτικών. Και συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη στο Μανιφέστο: πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Η εφημερίδα Political κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και επιχειρούν να επιβάλλουν τετελεσμένα το σχέδιο του ψευδοκράτους με τις πλάτες της Άγκυρας για επέκταση των υποκατοχή εδαφών. Η Ελεύθερη Ώρα: συγκλονισμένη η πιστή σε εκκλησία της Αργολίδας. Εμφανίστηκε η Παναγία τη Μεγάλη Πέμπτη. Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τον απόκοσμο σχηματισμό που παραπέμπει στη μορφή της Θεοτόκου ακριβώς κάτω από το φωτοστέφανο που την περιβάλλει στην Πλατιτέρα. Όλα όσα θαυμαστά έγιναν κατά τον στολισμό του επιταφείου και τι σημαίνουν για τα επερχόμενα στην Ελλάδα, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και η Ναυτεμπορική: γεμάτα ταμεία για επενδύσεις ή εισηγμένες. Άνοδος του καθαρού δανεισμού κατά 12,5% το 2025. Ο προβληματισμός για τις συνέπειες της γεωπολιτικής κρίσης. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, πάντα από την αυτεμπορική, βαθαίνει το ρήγμα, εντείνεται η ανησυχία, χωρίς αντίκρισμα η αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαρκόβας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, και να ζητήσουμε τα φώτα του για την οικονομική κατάσταση που διαμορφώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, εξ αφορμής του πολέμου στον Περσικό κόλπο, και κυρίως να δούμε τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα.
0: Πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα? Η τιμή του πετρελαίου έχει και των άλλων καυσίμων, του φυσικού αερίου, της βενζίνης, έχει πάρει την ανιούσα. Όλοι ανησυχούμε, καθώς βλέπουμε και τον πληθωρισμό να είναι ανεβασμένος.
1: Βέβαια.
0: Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι έρχεται για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι ότι συνεχίζεται μια αβεβαιότητα, η οποία είχε ξεκινήσει βέβαια από την έναρξη του πολέμου, αλλά ακόμα και να λήξει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός τώρα των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι έχει ήδη διαμορφωθεί ένα άλλο τοπίο. Και το άλλο τοπίο είναι ότι πάντοτε θα υπάρχει καχυποψία, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες αιστείες, πάντοτε θα είναι δύσκολες οι αλυσίδες, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Που σημαίνει ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στην απεξάρτησή μας από εισαγόμενη ενέργεια, δηλαδή να ενισχύσουμε τις δικές μας πηγές περισσότερο, και εμείς και η Ευρώπη, όσο αυτό δεν έχει γίνει, θα έχουμε πρόβλημα. Θα εξαρτώμαστε, θα αγωνιούμε, θα ταλαιπωρούμαστε, θα έχουμε πληθωρισμούς.
0: Κύριε καθηγητά, ακόμη και αν τέλειωνε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες του οικονομικές θα κρατούσαν καιρό?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα κρατούσαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί έχει αλλάξει πλέον το τοπίο. Έχει αλλάξει ριζικά. Δεν ξέρουμε αν αύριο το πρωί αποκλειστούν κάποια άλλα στενά. Ξέρω εγώ, στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχουν διάφορα περάσματα τα οποία μπορεί να ανατρέψουν.
0: Έχουν στρατηγική σημασία.
1: Και έχουν στρατηγική σημασία. Άρα πρέπει να ενεργήσουμε διαφορετικά οι Ευρωπαίοι και εμείς στην Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να βρούμε πιο κοντινές εφοδιαστικές αλυσίδες σε ενέργεια. Το κατά προτίμηση δικές μας, να αναπτύξουμε πιο πολύ τις δικές μας δυνατότητες με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τις προσπάθειες αυτές που γίνονται με τους διαδρόμους, με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να πέσει το βάρος.
0: Τώρα, έχω και μια ερώτηση που είναι σχετικά δύσκολη, διότι έχει και πολιτικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Λένε πολλοί ότι η τακτική των επιδομάτων και των εκτάκτων ενισχύσεων σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή δεν δίνει λύση, και ότι είναι προτιμότερο κανείς να πάρει μόνιμα μέτρα που να έχουν και ένα βάθος, μια προοπτική, όπως για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας, ναι, της έμεσης, του ΦΠΑ ή στα είδη πρώτης ανάγκης στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή στην αντλία, στη βενζίνη. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα περισσότερο συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Γιατί και ιστορικά να το δούμε, δεν έχουν πετύχει. Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχύβια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά, και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα που πήγε 4,6%.
0: Πολύ ανησυχητικό αυτό.
1: Ανέβηκε περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία για παράδειγμα. Άρα μήπως τελικά αυτά τα επιδόματα τα οποία αντιλαμβάνεστε είναι μέτρα τα οποία στοχεύουν στη ζήτηση, δηλαδή να συνεχίσει η ζήτηση, η κατανάλωση, δίνεις τα 50 ευρώ για να συνεχίσει, ναι, ναι, να αγοράζει. Αυτά τρέφουν ταυτόχρονα όμως και τον πληθωρισμό. Γιατί είναι στην πλευρά της ζήτησης. Τι θέλουμε, τι μέτρα θέλουμε? Θέλουμε μέτρα στην πλευρά του κόστους. Να μειωθεί το κόστος για την παραγωγή. Τέτοια μέτρα μείωση του κόστους είναι και τα φορολογικά.
0: Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι η Ευρώπη, ίσως λόγω της εξάρτησής της από τρίτες χώρες για την ενέργεια, πληρώνει μεγαλύτερο αντίτιμο για τον πόλεμο αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικότερα, γιατί είναι πιο πολύ εξαρτημένη. Κερδισμένοι είναι οι Αμερικανοί και οι Διαμερικανοί, γιατί έχουν πετρέλαιο, και οι Ρώσοι, κατά κύριο λόγο. Άρα, ποιος πληρώνει όλη αυτή τη φασαρία? Η Ευρώπη. Ποιος πληρώσει τη φασαρία με την Ουκρανία? Πάλι η Ευρώπη. Είναι απανωτές κρίσεις και συνέπειες των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, οι οποίες επηρεάζουν την Ευρώπη, την απομακρύνουν, τις βάζουν φρένο στην ανάπτυξη, τις δημιουργούν περισσότερο πληθωρισμό. Όλα τα δεινά, δηλαδή, τα υφίσταται η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο μου ερώτημα θα ακουστεί απλοϊκό και ίσως δεν υπάρχει και εύκολη απάντηση. Αυτό που ακούμε, ότι η ελληνική οικονομία είναι σε καλύτερη φάση. Πόσο ισχυρή είναι, πόσο μπορεί να αντέξει στις πιέσεις που έρχονται λόγω του πολέμου?
1: Εντάξτε, είναι σε καλή δημοσιονομική κατάσταση με τα πλεονάσματα. Δεν κινδυνεύουμε όπως στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα, και δεν είναι λίγο, δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε ακόμα βαρύδια, έχουμε υψηλό χρέος. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι υψηλότερο. Έχουμε δομικά προβλήματα στην οικονομία μας που δεν έχουμε επιλύσει, δηλαδή μεγάλη εξάρτηση από την κατανάλωση στο παραγωγικό μας μοντέλο. Έχουμε πολλές εισαγωγές και οι εξαγωγές μας χρησιμοποιούν μεγάλο ποσοστό εισαγόμενων πρώτων υλών. Άρα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας ξανασυμβεί κάτι όπως μας είχε συμβεί στο παρελθόν.
0: Θέλει προσοχή λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Ήταν ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία χθες το βράδυ στη Λεωφόρο να κλειδώσει τον τίτλο Super League, αφού ήρθε ισόπαλη 0-0 με τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό στην τρίτη αγωνιστική των play-off. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο αντίπαλος έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Χάβι Ερνάντεθ από το 17ο λεπτό. Όμως παρά το γεγονός ότι δεν κέρδισε, παρέμεινε σε θέση ισχύως, έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε αρκετά καλές στιγμές, όμως απέναντί της ήταν ο τροφλάκας του Παναθηναϊκού Ολαφών. Εξαιρετική παρουσία, έσωσε πολλές φορές την αιστεία του. Στις καθυστερήσεις με τον Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το παιχνίδι, είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στο τελικό του κυπέλου από τον Όφη, επικράτησε 3-1 του Ολυμπιακού, παίρνοντας προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πλέον απομακρύνεται πολύ η ιστορία του τίτλου και οι ελπίδες που έχει. 2 γκολ ο Γερεμέγεφ, 1 ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ, ο Ελκαμπή σκόραρε για τον Ολυμπιακό που ήταν τραγικός στην άμυνα. Η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 61, ο τρίτος Ολυμπιακός επίσης 61, τέταρτος οριστικά ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Έρχεται την Κυριακή η τέταρτη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που θα είναι νομίζω και πολύ κομβική. Τέλος, στην Ιταλία για 21η φορά στην ιστορία της Ίντερ κατακτά το πρωτάθλημα, ανοίξε 2-0 την Πάρμα. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε, 12 βαθμούς είναι μπροστά από την Νάπολη, κλειδώνοντας έτσι και μαθηματικά τον τίτλο στη γειτονική μας χώρα.
0: Ευχαριστούμε την Big Win και το Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.